0: και άνοιξε πύρα εναντίον αστυνομικών που τον καταδίωκαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται προσπάθεια διαπραγματευτών της αστυνομίας να πείσουν τον δράστη να παραδοθεί και να αφήσει τα παιδιά ελεύθερα. Και ο καιρός γενικά έθρος σήμερα στην Αττική, αν μην ότι η νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ανοιξιάτικοι φύγαμε, καλοκαιρινοί γερνάμε. Μόνο εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ακολουθήστε μας και θα νιώσετε τη μαγεία των εποχών. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, κυρίες και κύριοι. Δεθείτε, προσδεθείτε, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλομπύλαρος Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας φυσικά ο Σάββας Παναγιωτίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη και η κυρία Πέμη Παναγωπούλου. 6 ομολογητικοί. Ξεκινάμε με ομικρονιώτα. Έχουμε απορίες στη σημερινή εκπομπή. Θα τις θέσουμε. Δεν θέλουμε να μας λυθούν. Απλούστατα δεν θέλουμε να τυρανιόμαστε από απορίες. Εμείς απλώς θα τις θέσουμε. Και όσες λυθούν, λύθηκαν. Όσες δεν λυθούν, δεν λύθηκαν. Αλλά μερικές φορές γνωρίζετε πολύ καλά και αυτές που θα λυθούν, πάλι απορίες παραμένουν. Λυμμένες απορίες. Αλλά εμείς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, θα τις θέσουμε. Έχουμε πολλά θεματάκια. Έχει προκύψει και μία συνέντευξη η οποία θα δημιουργήσει πολλά μα πολλά από όνερα. Λέω εγώ, εσύ δεν ξέρω τι λες, Σάβα μου. Ναι. Σε ευχαριστώ που συμφωνείς.
1: Ναι, μιλάς για την δήλωση του Ταλντίλιαν στην εφημερίδα του
0: Συνέντευξη. Ναι,
1: μα συνέντευξη. Πιο πολύ ήταν ερώτηση και μια μακροσκελής απάντηση, ας πούμε.
0: Μακροσκελέστατη.
1: Μακροσκελέστατη. Ναι. Με αναφορές, ναι. Με αναφορές σε πρώην πρωθυπουργούς.
0: Με σκελέα.
1: Στους τρεις πρώην πρωθυπουργούς της
0: χώρας. Αναφέρθηκε ο Ντιλάν.
1: Ναι, εννοείται και στον κύριο Σαμαρά, γιατί, ναι. Που είπε ότι θεωρεί εύλογη την απορία Σαμαρά. Αναφέρθηκε στον κύριο Καραμαλή,
0: ναι.
1: Και στον κύριο Τσίπρα.
0: Ξέρεις να αναφέρθηκε στον άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άλλος δεν ξέρει το όνομά του.
1: Ντίλαν,
0: σου λέει, έτσι είσαι. Τώρα θα δεις. Και εγώ δεν πρέπει να κάνω μια αναφορά. Θα κάνω μια αναφορά για δύο. Οπ, εσένα θα σε έχω απ' έξω.
1: Για τρεις, ναι.
0: Ναι, για τρεις, αλλά θα είναι ουσιαστικά για δύο. Κάτσε εσύ, περίμενε. Αυτό λέγεται waiting list. Θα δούμε αν θα ταξιδέψεις. Και προφανώς ξεκινάει καινούριο κύκλο ερωτημάτων. Ξεκινάει ένα καινούριο κύκλο, φαντάζομαι, καταγγελιών, διαμαρτυριών, ιστορίες και ιστορίες.
1: Αλλά αυτό. Περισσότερα με αυτά από αύριο.
0: Από αύριο θα έχουμε όλο το χρόνο και όλη την άνεση να τα ακούσουμε, να τα αναλύσουμε και να σας τα μεταδώσουμε.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να σου πω για τα φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι.
1: Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Ναι. Φυσικά. Κοίταξε να δεις. Αυτή, ρε παιδί μου.
1: Ήταν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν πήγανε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και, ναι. Και η Εισαγγελία Πρωτοδικών
0: έκρινε. Αυτοί έχουν πολύ χώρο στο cloud.
1: Να σου πω.
0: Από το αρχείο.
1: Ναι,
0: και βάζουν.
1: Ναι, και βάζουν.
0: Έχουν φροντίσει και έχουν διευρύνει το cloud.
1: Το cloud, ναι. Μέσα σε όλα αυτά.
0: Όχι, το cloud σαν βήχα. Ναι, για λέγε.
1: Χωρίς να σταθώ τόσο στις υποθέσεις του κυρίου Αθανασίου και Χατζηβασιλείου.
0: Μα δεν έχει καμία σημασία.
1: Διαβάζω ότι η εισαγγελία έκανε πρόταση και για την αθώωση του πρώην προέδρου του ΟΠΚΕΠΕ, κυρίου Δημήτρη Μελά, με ποιότητα.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Και άργησε.
1: Και είχαμε, άμα θυμάσαι, λίγες συνομιλίες που τον εμπλέκουν. Σοβαρά το συγκεκριμένο κύριο, αλλά μάλλον.
0: Πιο γνωστό στην πιάτσα ως Χεράτα.
1: Ναι, αλλά μάλλον δεν τις άκουσε πολύ αυτές τις συνομιλίες η εισαγγελία πρωτοδικών.
0: Μα και δεν είχε και κανένα λόγο να τις ακούσει. Τώρα θα κάνει το ολόκληρη εισαγγελία να ασχολείται με κουτσουμπολιά. Αν είναι δυνατόν. Προχωράμε πάρα πολύ ωραία. Το είπαμε εξάλλου, το έχουμε δηλώσει και ανοιχτά και ημί ανοιχτά και άνθιπο ανοιχτά και άνθιπο κλειστά, ότι εμείς θέλουμε πριν πάμε σε εκλογές να έχουμε τελειώσει με κάθε μορφή
1: εκκρεμωδικίας.
0: Μπήκε το καλοκαίρι, έρχεται ο μπουλάς, ξεκινάμε.

Κουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Σάκαρος Μπουλάς. Και μετά από την... μετά το παράδειο σε κόλαση. Ναι. Έτσι, έτσι αλλιώς όλα αυτά γειτονεύουν. Εμείς τα μπερδεύουμε έτσι γλυκά γλυκά, όπως λένε και κάποιοι έτσι, πώς να τους πούμε τώρα, καταβερτζίδες. Και θέλουν να μας πείσουν για τα ωραία αλλά και για τα άσχημα, το ότι όλα είναι με στη ζωή και εμείς θα πρέπει να τα υποστούμε όλα. Όχι κύριοι, μετά το Σάκη Μπουλά εμείς περνάμε στον άλλον μεγάλον της τέχνης του πολιτισμού αλλά και αυτό που λέμε του ορθολογισμού, τον Άδων Γεωργιά. Τι βγήκε εκεί ο άνθρωπος και έγινε χαλασμός, ότι δεν πρόκειται κανένας, δεν αποπληρώνεται τα δάνεια τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του Πασόκ. Δηλαδή πίστευε κανένας ότι θα αποπληρωθούν ποτέ? Όχι φυσικά, αλλά αν θέλεις, γιατί είναι πλέον κανόνας, αν θέλεις να τα κάνεις όλα άνω κάτω και ο άλλος αντί να βρει μια λύση να μπερδευτεί ακόμα περισσότερο, τότε δεν έχεις παρά να κάνεις, δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις από το να καλέσεις τον Άδωνη Γεωργιάδης. Ήταν όπως ήταν με τα φαντάσματα, καλούσε τους Ghostbusters. Εναντού
1: Ghostbusters.
0: Λοιπόν, άμα θέλεις να το κάνεις, δηλαδή λες εσύ, τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτά τα δάνεια? Τι γίνεται ας πούμε με, αυτές, με αυτά τα ποσά? Γιατί χρωστούν τόσα ποσά? Φώναξε τον Άδωνη.
2: Θα στα κάνει πενταράκια.
0: Να στα κάνει πενταράκια. Και θα αρχίσει να μετράς μετά τα πενταράκια, θα χάσει τον προσανατολισμό και θα ξεχάσει την υπόθεση. Άδωνη Γεωργιάδη, πρώτο μέρο. Πάμε.
3: Εσείς, επειδή είστε και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, χρωστάτε 600, πόσα, 500
4: 530,
3: εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
3: Άρα, όχι καινούριο νέο, ένα κόμμα λοιπόν, ρωτώ εγώ, ένα κόμμα λοιπόν που η κρατική του επιχορήγηση σε μεγάλο μέρος πηγαίνει στα ρυθμισμένα, θα πω εγώ, δάνεια. Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί?
4: Δεν είναι ρυθμισμένα.
3: Δεν μπορεί να,
4: είναι ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρνανε από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλώς ψήφισε. Και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε τη Νέα Δημοκρατία από 33-4. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην κατατραφεί, αν ξαφνικά τα ζητώ γίνουν 4. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχορήγηση ήταν 4. Υπάρχει προσδοκία να βγει αυτό?
3: Όχι. Και τι κάνατε?
4: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου το νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθηκε απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα χρόνια δεν δρολεύτηκε μόνο από γέννηση με τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια της είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
3: Όχι.
0: Το ακούσατε και σημειώσετε το για κανένα λόγο, γιατί θα μας χρειαστεί συνέχεια το ότι δεν έχουν ρυθμιστεί. Μάλλον έχουν ρυθμιστεί κατά έναν τον τρόπο που μπορούν να ρυθμιστούν αυτά τα δάνεια. Και όταν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν έχει να κάνει με κανέναν από εμάς τους έρημους πολίτες. Αλλά λέμε ότι πρέπει να κάνουμε και μια ρύθμιση, έτσι για να κάνουμε μια ρύθμιση. Εδώ τι καταλάβαμε? Ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μας είπε ότι φάτε εσείς ρυθμίσεις, εμείς θα φάμε άλλες ρυθμίσεις. Οκ, πάμε παρακάτω. Βλέπετε τα πράγματα όσο τα σκαλίζουμε γίνονται ακόμα και πιο απλά. Ότι από τα 33 που παίρνανε επιχορήγηση, τώρα θα παίρνουμε 4 και πώς θα επιβιώσει. Φυσικά και ήξερε, ξέραν όλοι ότι θα επιβιώσει έτσι κι αλλιώς. Τι 33, τι 4, αυτά είναι ποσά έτσι απλώς για να αναφέρονται. Και εκτός από τη σχετικότητα του χρόνου, υπάρχει και σχετικότητα των ποσών. Τόκι 9 μοίρια, και, τα οποία φυσικά τρέχουν. Okay. Έτσι νομίζαμε τουλάχιστον εμείς. Και το κοχρεωλήσια, τα οποία ήταν κοστά στα 20. Ακούμε τώρα το δεύτερο μέρος. Κάναμε εμείς κάποιους υπολογισμούς με τον Σάβα. Δεν βγάλαμε άκρη και αρχίσαμε μετά να πανηγυρίζουμε, γιατί αυτό ακριβώς θέλαμε. Να φύγει η ιστορία από εκεί που ξεκίνησε, να αλλάξει δηλαδή ατζέντα μέσα στην ατζέντα, δηλαδή το ότι δεν πρόκειται να ξαναπληρώσουν τα χρέη. Και από την άλλη μεριά να ψάχνουν να βρουν όλοι τι είπε ο μεγάλος. Και τι γίνεται τελικά, ποια είναι τα ποσά, ποια είναι τα πραγματικά, ποια είναι τα ρυθμισμένα, ποια είναι τα ρύθμιστα, υπάρχουν ρύθμιστα. Πάμε να δούμε.
2: Και στις, στην ακροάτρια που η απορία της είναι, αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν γίνονται κατασχέσεις στα δύο μεγάλα κόμματα, θα απαντήσει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος, φυσικά. Θα απαντήσει φυσικά. Βιάζεσαι, κούκλα μου. Άκουσε.
4: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά.
3: Και τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλαμβάνει και τα δικά μας δάνεια.
4: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλής των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται.
3: Τα οποία τα
4: γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερος μα μεγαλύτερος λαϊκισμός από το να πεις ότι γιατί να τους χαριστούν τα χρέη. Ενώ όταν κάνουμε μια ανακεφαλαιοποίηση, σβήνονται τα χρέη, τα πληρώνεις εσύ και εγώ και τελείωσε υπόθεση. Και όποιος πει το ότι γιατί το πλήρωσα εγώ, είναι δύο φορές λαϊκιστής. Βέβαια, εμείς θα πάμε κάτω και δεν μας έβγαινε. Γιατί λέει 50 εκατομμύρια πλήρωσαν από τους τόκους. Είναι 10 χρόνια που είναι αυτός. 9 εκατομμύρια ήταν οι τόκοι επί 10 που το βάλαμε εμείς. Βγαίνουν κοντά στα 90. Ήδη λείπουν 40. Αλλά μην τα ψάχνεις έτσι. Θα μπερδευτείς ακόμα περισσότερο και ουσιαστικά θα δικαιώσεις τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος θέλει μόλις 2 λεπτά για να τα κάνει όλα μαρμελάδα και να τελειώνει υπόθεση. Πολύ απλά. Η ουσία είναι μία. Ότι δεν ήταν καμία ζημιά για τις τράπεζες, γιατί κάναμε ανακεφαλαιοποίηση. Πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ για σένα, φουκαρά με τρία φύ. Πάμε τώρα να ακούσουμε και πώς έχουμε προχωρήσει σε αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε και ο ίδιος ευτυχώς ισοσκελισμένο ισολογισμό, βάζοντας μέσα και την ομάδα αλήθειας. Και ναι, ρε παιδί μου. Και άλλες μεγάλες αλήθειες από τον άρχοντα της αλήθειας και της πραγματικότητας.
4: Είμαστε ένα κόμμα που έχει απολύτως ισοσκελισμένο προπολογισμό. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα, ούτε ένα ευρώ πάνω από όσα λεφτά εισπράττουμε. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας τώρα, πώς, από το 16, 10 χρόνια. Δεν έχω πάρει ένα ευρώ από το κόμμα. Όλα τα ταξίδια που κάνω τα πλέον από την τσέπη μου, όπως και όλοι οι άλλοι, όλα τα μας κομματικά στελέχη. Έχει εξηγεί αν τα οικονομικά του κόμματος μας εντάξει πλήρως. Ρολόι. Και το μόνο που μας έχει μείνει τα χρέη αυτού του παρελθόντος του πρώην Μητσοτάκη, πρώην Γεωργιάδη, προμνημονίου, που έχει προέλθει από την αλλαγή της κρατικής επιδότησης.
1: Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι.
0: Βέβαια, αυτό βάλουμε πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι. Έτσι.
2: Και ποια?
0: Τα χρέη. Ναι. Για να καταλαβαίνουμε. Από εκεί πέρα όλα έχουν ισοσκελιστεί. Δεν χρωστάμε πουθενά. Μας θύμισε λίγο εκείνη την περίφημη συνέντευξη του αείμνηστου του Φίλιππα του Συρίγου.
2: Με τον κύριο Σαλιαρέλη.
0: Με τον κύριο Σαλιαρέλη.
2: Δεν τον ξέρω, κύριε.
0: Δεν τον ξέρω, κύριε. Δεν χρωστάω.
2: Εγώ ντροπή να λέτε ότι χρωστάω.
0: Α, μπράβο, ντροπή να λέτε ότι χρωστάω. Και πάμε παρακάτω. Είδατε τι ωραία που σα λύθηκε η απορία και πώ αρχίσατε να ανεβριάζετε το ότι η Νέα Δημοκρατία ή για τον Πασόκ χρωστάνε τα λεφτά. Δεν χρωστάνε καν. Κάτι λίγα έχουν να δίνουν, όταν τα δώσουν, που δεν θα τα δώσουν, γιατί δεν μπορούν να τα δώσουν. Και γιατί δεν μπορούν να τα δώσουν, γιατί δεν βγαίνουν.
2: Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα και τον τραπεζίτη, ο οποίος κανονικά, αυτός δεν μας πειράζει που είναι ισόβιος, μας πειράζει που οι εισαγγελείς προσπαθούν να φτιάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν θεσμό με ισόβιους εισαγγελείς. Αυτός δεν μας πειράζει καθόλου. Ακούστε τον τι λέει για τη ρύθμιση των χρεών. Για ακούστε. Αυτός δεν ξέρει.
5: Τώρα, χρέη κομμάτων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όλα τα χρέη έχουν πάει μαζί όλα. Είτε σε τράπεζες, είτε σε services. Προφανώς έχουν ρυθμιστεί. Τα κόμματα πληρώνουν από την επιχορήγηση. Άρα υπάρχει μία, ας το πω έτσι, μία ρύθμιση.
3: Στα ρυθμισμένα, θα πω εγώ, δάνεια. Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί.
4: Δεν είναι ρυθμισμένα.
3: Δεν μπορεί να
4: είναι δεσμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να δεσμευτεί κάτι τέτοιο.
3: Τι τράπεζε. Να συμπεριλάβει και τα δικά μα δάνεια.
4: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στι προβλέψει ακεφαλή των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τι τράπεζε δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει.
0: Ο κύριος Σουνάρος, ο οποίος δεν ξέρει γιατί είναι κεντρικός τραπεζίτης, όταν θα γίνει υπερκεντρικός τραπεζίτης προφανώς μετά από 15 χρόνια, 25 θητείας ενδεχομένως και να ξέρει, προφανώς μας είπε, καταλάβατε, έχουν ρυθμιστεί. Προφανώς. Πού να πάει τώρα και ο άνθρωπος να ψάξει. Να ψάξει να βρει και τον κεντρικό τραπεζίτη. Πώς έχει αυτό.
2: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης μας είπε προφανώς δεν γίνεται να ρυθμιστούν.
0: Προφανώς δεν γίνεται να ρυθμιστούν. Τόσο ωραία δουλεύει το αστικό κράτος, τόσο ωραία, αρκεί να μην είναι κάποιος πολίτης να τη φάει την κατράπακα στην κεφάλα να πέσει τα ανάσκα.
2: Να του κατασχέσει.
0: Προφανώς το προφανώς συμβαδίζει με τα 150 περίπου εκατομμύρια που έχει δανειστεί. Ούτε και αυτό το ποσό το ξέρουμε επακριβώς που έχει δανειστεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι σαν τα σπίρτα που παίρνει και λέει περιεχόμενο περίπου 50 σπίρτα. Γιατί σου λέει μπορεί να υπάρχει κανένα τσόγλανο μέσα στο περίπτωρο που να ανοίξει, να τράβει σε καμιά τσακματιά και να άναψε κανένα τσιγάρο. Είναι περίπου το ίδιο. Περίπου σε αυτούς, πολύ συγκεκριμένα σε εμάς. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης θεωρείται φαινόμενο. Γιατί ήταν ο μόνος που μπορούσε αυτά να τα ρυθμίσει. Ρίξε ένα φαινόμενο, ρε, αφιερωμένο σε σένα.

ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δεν το λέω αυτό ούτε ως κολακία ούτε ως γλύψιμο στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο. Το λέω γιατί εμένα η πολιτική μου αρέσει ως άθλημα, την παρακολουθώ και αυτό που σπούδασα και ιστορία και την μελετώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο.

Μην μου πείτε ότι βγάλατε άκρη. Δηλαδή τώρα, αν σας ρωτήσουν τώρα για τα χρέη, τα ξέρετε όλα. Γνωρίζετε τα πάντα. Αν σας ρωτήσουν για το πώς θα υπολογίζει η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος και τι έχει κάνει για τα χρέη, τα γνωρίζετε όλα. Ενδεχομένως οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές να μην τα γνωρίζουν, αλλά εσείς, επειδή είστε ο θυμόσοφος λαός, πλέον έχετε τη γνώση. Άρα έχετε και τη δύναμη. Στο δεύτερο μέρος έχουμε πολλά ενδιαφέροντα. Έχουμε και καλεσμένους.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης ΑΒΕΚ. Εδώ δίπλα του πάντα Σάββας Παναγιωτήδης, πλοίον τρέγαρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι. Μέρος Βου υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς να μην αφήσουμε τον καλλιτέχνη να περιμένει, τον συγγραφέα. Καλησπέρα κύριε Αλμπάντη.
1: Καλησπέρα από Ηράκλειο, πώς
0: είστε? Ηράκλειο είμαστε.
1: Ναι.
0: Πάντα. Ωραία. Λέμε ωραία δηλαδή. Από εκεί και πέρα, ξέρετε τώρα, ο καθένας προσπαθεί να βρει το δρόμο του. Καινούριο βιβλίο, «Η νόσος των ουρητηρίων». Η μεγάλη επιτυχία ήταν «Και οι νεκροί αστάψουν τους νεκρούς τους». Ακολούθησε «Η κατάλυση του χρόνου» και τώρα «Η νόσος των ουρητηρίων». Από ό,τι γνωρίζω, ξεκίνησε ως νουβέλα. Σωστά?
1: Ναι, είναι μια νουβέλα που γράφτηκε στην περίοδο της πρώτης καραντίνας. Η ιδέα δεν είχε κάνει όμως με τον κορονοϊό, είναι προγενέστερη. Γράφτηκε όμως τότε, ήταν ιδανικές συνθήκες.
0: Άρα προηγήθηκε της κατάλυσης.
1: Η νουβέλα, ναι.
0: Ναι.
1: Η νουβέλα, ναι. Υπήρχε σαν νουβέλα στο σιρτάρι μου μαζί με άλλα γραπτά, γιατί είχα μια δυσκολία με τους εκδότες.
0: Ναι, το γνωρίζουμε.
1: Νεκρή ήταν κάτι χρόνια στο σιρτάρι μου. Οπότε είχε μείνει εκεί και μετά που τέλειωσε την κατάλυση, σκέφτηκα ότι είχαν μείνει πολλά θέματα απ' έξω που δεν μπόρεσα να τα καλύψω στο χώρο της νουβέλας, οπότε αποφάσισα να τη μετατρέψω σε μυθιστόρημα, αλλά με ένα ιδιαίτερο τρόπο ώστε να κρατήσω το αρχικό κείμενο. Οπότε το βιβλίο διαβάζεται με δύο τρόπους. Το αρχικό κείμενο υπάρχει με διαφορετική γραμματοσειρά, οπότε μπορεί κάποιος να το διαβάσει όπως πρωτογράφει.
0: Την νουβέλα δηλαδή.
1: Ναι. Και ενδιάμεσα μπαίνουν ιστορίες 6 ανθρώπων. Η νουβέλα διηγείται την επιδημία αυτή της κουλτούρας, ένα ιό που μετατρέπει τους πάντες στις καλλιτέχνες, και στο μυθιστόρημα βλέπουμε πώς επηρεάζει αυτή η εξέλιξη της πανδημίας στις ζωές δύο οικογενειών.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι πριν πάμε σε αυτό, γιατί σε αυτό έχω και κάποια άλλα ερωτήματα για να μην τα μπερδεύουμε. Όταν ανασύρατε την νουβέλα, δεν άλλαξετε κάτι από το πρώτο?
1: Όχι. Έμεινε όπως ήταν. Και απλά ενδιάμεσα, δηλαδή στη ροή του κειμένου, υπάρχει το κείμενο της νουβέλας αυτούσιο.
0: Ναι.
1: Αλλά ενδιάμεσα παρακολουθούμε το πώς αυτά που συμβαίνουν στην νουβέλα, δηλαδή στην πανδημία, στο μακρόκοσμο, στη μεγάλη εικόνα, πώς επηρεάζουν στη μικρή εικόνα τις ζωές 6 ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Με κεφάλαια που υπάρχουν ένθετα ανάμεσα στο κείμενο της νουβέλας. Μπορεί να διαβαστεί και σαν μυθιστόρημα και σαν νουβέλα. Κάποιοι διαβάζουν σαν νουβέλα και μετά διαβάζουν τα κομμάτια που αφορούν. Υπάρχουν διάφοροι 6 τρόπους, δίνω εγώ στην αρχή. Κάποιοι μπορούν να φεύγουν δικούς τους. Είναι λίγο πειραματικό όλο αυτό. Ναι.
0: Ωραίο. Και ο καθένας το ανακαλύπτει το δικό του τρόπο, είναι ακόμα καλύτερο, θεωρώ εγώ. Γιατί ουσιαστικά από τη στιγμή που παίρνει ένα βιβλίο δικό σας, ουσιαστικά είναι αυτός και το βιβλίο.
2: Και είναι και μαγεία το βιβλίο αυτό.
0: Και είναι και μαγεία το βιβλίο, ναι. Είσαι εσύ και το βιβλίο. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα θες, μπορεί να το διαβάσεις και από πίσω προς τα μπρος.
1: Ναι, εννοείται.
0: Κανένας δεν πρόκειται να σου επιβάλλει κάποιον κανόνα. Αυτός τώρα ο ιός είναι ένας ιός ο οποίος ξεκινάει από τα ουρητήρια, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό και το όνομα, ο τίτλος του βιβλίου. Ξεκινάει από τον Κηφισό, τα ουρητήρια στον περαστικό σταθμό των λεωφορείων. Όπου η κυρία που καθαρίζει εκεί ξαφνικά καταλαμβάνεται από την επιθυμία να διαβάσει φιλοσοφία. Ξεκινάει με το «Είναι και χρόνος» του Χάιντεγκερ, δεν καταλαβαίνει φυσικά το παραμικρό. Το ίδιο παθαίνουν και άλλες γυναίκες που δουλεύουν, καθαρίζουν ορειτήρια και δημόσιες τουαλέτες. Μετά
0: επειδή έχουν κολλήσει προφανώς από αυτήν.
1: Ναι, διαδίδεται μέσω του που δουλεύουν, καθαρίζουν ορειτήρια και δημόσιες τουαλέτες.
0: Επειδή έχουν κολλήσει προφανώς από αυτήν.
1: Ναι.

0: Τα πάθη και διατάσεις.
1: Ναι, ασχολούνται όλοι με την τέχνη. Αλλά δεν είναι, στην αρχή δηλαδή μοιάζουν όλα ιδανικά. Όλοι λένε τι ωραίο ιό είναι αυτό που μεταμορφώνει έτσι του ανθρώπου. Ναι. Αλλά τα πράγματα μετά ζορίζουν. Να μην κάνουμε και σπόλια να πούμε ακριβώ τι γίνεται.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Εγώ πάντω θα διαφωνήσω με αυτού οι οποίοι βρήκανε την όλη αυτή την ατμόσφαιρα λίγο δυστοπική. Εγώ τη βρίσκω περισσότερο κεφάτα ηρωνική.
1: Ναι, αρχικά είναι, αλλά στη συνέχεια εξελίσσεται κάπως μυστήρια, γιατί όταν πια φτάσει στο αποκορύφωμά της ο ιός αυτός, κανείς δεν θέλει να δουλέψει. Δηλαδή σκεφτείτε, αν όλοι θεωρούν ότι είναι μεγαλοφύες όπως ο Πικάσο ή όπως ο Μπραμς, κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με τα ταπεινά. Οπότε
0: με αυτό το ζούμε, κύριε Αλμπάτη, έτσι κι αλλιώς.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι μάλλον δεν αναφέρεται στο μέλλον, αλλά στο παρόν. ένα άρθρο που γράφει και έλεγαν μήπως η νόσος είναι ήδη εδώ.
0: Οπότε... Α, μπράβο. Ναι. Εγώ θα αναρωτήσω και κάτι άλλο. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν προσβάλλει την νεολαία.
1: Ναι, υποτίθεται ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα πλήρως ο εγκεφαλός τους. Α, ξέρουν όμως ότι όταν μεγαλώσουν θα τα περιμένει η ίδια μοίρα. Οπότε λειτουργούν με πολύ διαφορετικό τρόπο οι νέοι σε σχέση με αυτή την προοπτική. Φυσικά απεχθάνονται αρχικά την κουλτούρα επειδή βλέπουν πόσο βαθιά έχουν νοσήσει οι γονείς τους από αυτή. Οπότε καθένα στρέφεται να το αντιμετωπίζει με κάποιο άλλο τρόπο.
0: Είναι απεχθάνονται. Απεχθάνονται ή είναι ουσιαστικά αυτή η υγιής αντίδραση την οποία έχουμε βγάλει όλοι μας, ρε παιδί μου, απέναντι στα πρότυπα τα οποία πήγαν να μας σερβιριστούν ή να μας μεταλαμπαδεύσουν ή να μας παραδοθούν.
1: Υπάρχει τάση γενικά να αντιδρούμε στους γονείς μας. Οπότε βλέπουμε την οικογένεια των καλλιτεχνών, το κορίτσι αντιδρά στην τάξη της και στους γονείς της. Στην οικογένεια των φτωχών, των βιοπαλαιστών, πάλι ο γιος αντιδρά στην κουλτούρα των γονιών τους. Υπάρχει αυτή η τάση τα παιδιά να πηγαίνουν κοντά στους γονείς τους.
0: Ναι, και θεωρώ το ότι αυτό εμπεριέχει, μπορεί στο μυθιστόρημα να εμπεριέχει ένα αντίσωμα, αλλά είναι και μια υγεία αυτό.
1: Ναι, είναι η νεανική αντίδραση. Το θέμα είναι που οδηγεί τελικά όλο αυτό.
0: Τι, α, ναι, καλά, το που οδηγεί είναι, θεωρώ το ότι μπορεί να περάσουν και αιώνες.
1: Είναι μια φάρσα, είναι μια σάτυρα, λένε δυστοπία, αλλά μάλλον αναφέρεται στο τώρα ή στο πολύ κοντινό μέλλον. Mm. Οπότε παίζω λίγο με όλα αυτά τα είδη.
0: Νιώσατε σε κάποια φάση ότι ίσως να ήταν καλύτερα να μην είναι νουβέλα?
1: Όχι, γιατί πράγματι ήταν πολλά τα πράγματα που ήθελα να πω και δεν χωρούσαν εκεί μέσα. Mm. Δηλαδή
0: δεν θα μπορούσαν να γίνουν δύο ξεχωριστά βιβλία, παραδείγματος χάρη.
1: Δεν νομίζω. Στην νοβέλα ασχολούμαι κυρίως με την τέχνη, ενώ στο μυθιστόρημα καταπιάνομαι με περισσότερα, μέσα σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Εξετάζω τη σύγχρονη ζωή, το σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, τις σχέσεις, πώς επηρεάζει αυτός τις σχέσεις των ανθρώπων, τα ζευγάρια, τις σχέσεις των ζευγαριών με τα παιδιά τους, τις σχέσεις εξουσίας και της επιβολής και διάφορα άλλα θέματα που δεν χωρούσαν στην νοβέλα, είναι η αλήθεια. Mm. Βέβαια, σε κάποιους αρέσει περισσότερο η νουβέλα, σε κάποιους αρέσει περισσότερο το μυθιστόρημα. Ναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Σας φοβίζει το μέλλον?
1: Γενικά, ναι. Δεν θα λέω ότι με φοβίζει τόσο. Μάλλον είμαι απογοητευμένος.
0: Σας κρατά ανήσυχο?
1: Ναι, και νομίζω τους περισσότερους λογικούς ανθρώπους. Βλέπουμε ότι τα πράγματα ζορίζουν συνεχώς. Ότι, πρώτα απ' όλα καταστρέφουμε το περιβάλλον που ζούμε και αφήνουμε ένα χάος πίσω μας για τις επόμενες γενιές. Ύστερα, η αδικία, η πόλεμη, όλα αυτά εξαπλώνονται. Νομίζω ότι μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξος και να περιμένει ότι θα τον σώσει τη τεχνολογική πρόοδος. Ίσα-ίσα, γι' αυτή τελικά δουλεύει εναντίον μας, νομίζω.
0: Ναι, γιατί η πρόοδος και όλα αυτά παίζουν ρόλο σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται. Ο κόσμος.
1: Ο κόσμος.
0: Περιμένετε να αντιδράσει, περιμένετε να αρχίσει να θέτει.
1: Έχουμε δει ιστορικά ότι κινούμαστε σε κύκλους. Υπάρχουν κύκλοι επαναστατικότητας, κύκλοι αντίδρασης. Τώρα μάλλον είμαστε σε αυτή τη φάση που βλέπουμε ότι κυριαρχούν παντού στον κόσμο οι αντιδραστικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Λογικά κάποτε θα υπάρξει αντιστροφή της πορείας, ελπίζω. Χωρίς να ξέρουμε φυσικά πού θα οδηγήσει αυτό.
0: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η μία ερώτηση, γιατί κι εγώ λόγω εντοπιότητας από το μεγάλο νησί κατάγομαι,

0: Και εσείς εκεί ζείτε, δεν μετακινηθήκατε, από εκεί γράφετε. Όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με την Κρήτη, πόσο σας έχει αλλάξει όλη αυτή την εικόνα?
1: Δεν έχει αλλάξει, γιατί έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό τώρα αυτή η διαδικασία και πώς ξεπουλάμε τα πάντα στον τουρισμό, πώς καταστρέφουμε το περιβάλλον, πώς καταστρέφουμε τον τόπο που ζούμε γενικώς, και πώς ο κόσμος όχι μόνο δεν αντιδρά, αλλά έχει πιστεί ότι είναι προς όφελός του τελικό όλο αυτό. Έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς συνεχίζεται.
0: Ναι, και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι αδικεί και ένα τόπο ο οποίος έχει τόσα πολλά να επιδείξει. Και αυτή τη στιγμή τα φώτα είναι στραμμένα σε ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει.
1: Ναι, αλλά είναι λογικό να κυριαρχεί αυτό, γιατί πραγματικά έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί πραγματικά η αλωτρίωση επελάβει. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό και όχι να κλείσουμε τα μάτια.
0: Σωστά. Σωστά. Και να πούμε και την γνώμη μας και την άποψή μας και τη θέση μας, και να είμαστε μπροστά και να μην κρυβόμαστε. Όσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό και όσο μπορεί να λειτουργήσει. Ετοιμάζουμε κάτι άλλο από τα χαρτιά τα οποία έχουμε στα συρτάρια?
1: Πάντα γράφω κάτι, πάντα κάτι προσπαθώ να γράψω. Θα αργήσει βέβαια, ίσως μετά από 3-4 χρόνια να είναι έτοιμο κάτι καινούριο.
0: Χρειάζεται και αυτή η αγρανάπαυση.
1: Σκέφτομαι να ξαναγυρίσω στην εποχή στο ίδιο κλίμα των νεκρών. Επειδή έχουμε μαζευτεί αρκετές ιστορίες όπου είναι το κατάλληλο πλαίσιο εκείνη η εποχή για να υποθούν, έτσι, έχουν ένα στοιχείο παραμυθιού για μύθου.
0: Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τον χρόνο σας και για τα βιβλία.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Η Νόσος των Ορειτηρίων, εκδόσεις Νήσος. Διαβάστε το. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει γιατί υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Θεωρητών, δεν ξέρω αν ξεκίνησε σαν έβριμα του Μιχάλη Αλμπάτη Σάβα, μπορεί να το συνάντησε και στο δρόμο, γιατί υπήρχε αυτή η νουβέλα πιο μπροστά. Το να το ταιριάξει, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Το να κρατήσει, ας πούμε, τη νουβέλα ατόφια.
2: Ατόφια και να προσθέσει.
0: Και να προσθέσει όλο το υπόλοιπο. Γενικότερα γίνεται έτσι ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα, γιατί αυτό είναι που μετράει.
2: Επειδή έχει σχέση και με αυτά που λέγαμε και με το βιβλίο θα μπορούσε να έχει σχέση, θέλω να αναφερθώ σε μια δήλωση του κυρίου Μπιμπίλα που έκανε σήμερα το πρωί. Είπε για τους 28 καλλιτέχνες που υπέγραψαν τη διακήρυξη στο κόμμα Τσίπρα. Είπε συγκεκριμένα: αυτοί όλοι οι ηθοποιοί λοιπόν που πάνε με τον κύριο Τσίπρα, καλό θα ήταν να είναι και στο σωματείο, να κάνουν προσπάθεια να κάνουν συλλογικές συμβάσεις και όχι να απέχουν ή να είναι απεργοσπάστες. Κάποιοι από αυτούς. Διότι τους τα έχω μαζεμένα πάρα πολύ καιρό με τους ηθοποιούς. Είναι στο, να το πω, στο ύφος του βιβλίου, δηλαδή, ότι ξέρετε τι, γίνονται όλοι, ας πούμε, καλλιτέχνες και τα λοιπά, αλλά στην τελική δεν κάνουν τίποτα για να πάει μπροστά αυτός ο χώρος και αυτός ο τόπος και αυτό το εγχείρημα γενικότερα.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι αυτό και θα μπορούσαμε και να το προβοκάρουμε όπως κάνουμε πάντα κάθε μεσημέρι, ουσιαστικά είναι ένας κύκλος και ο χώρος στον οποίο ο κύριος Μπίλας δεν κάνει τόσο πολλά για τις συλλογικές συμβάσεις και μετά το μεταφέρει ο Σάββας στο Μιχάλη, ο Μιχάλης στον Νίκο, ο Νίκος, και πάει λέγοντας. Ας προσανατολιστούμε πρώτο σωστά, ας προσανατολιστούμε, εγώ θα έλεγα, και ταξικά, να δούμε ποιο είναι το πραγματικό μας συμφέρον, όχι το συμφέρον αυτό που εκπροσωπούμε και αυτό το οποίο θέλουμε και έχουμε αποφασίσει να υπηρετούμε. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν κάνουμε αυτά τα βήματα, ενδεχομένως να βγούμε και στο σωστό μονοπάτι.
2: Έτσι.
0: Ενδεχομένως.
2: Να ακούσουμε μια εκκρεμότητα που έχουμε από το πρώτο μέρος για το θέμα του κύριου Άδωνη και τα χρέη της Νουδού.
0: Δεν υπάρχει κανένα θέμα του κύριου Άδωνη. Ο κύριος Άδωνης το έθεσε το ζήτημα εξαιρετικά.
2: Εννοείται.
0: Εξαιρετικά.
2: Αλλά να ακούσουμε και μια άλλη τοποθέτηση.
0: Ακούσουμε όμως και μια άλλη τοποθέτηση.
2: Έλενα Ιατρίδου, politik.gr. Να δούμε τι έχει να πει και αυτή για τα χρέη της Νουδού.
0: Και του Πασόκ. Πάμε.
3: Όπα, όπα, όπα. Μπάστα. Τι είπε μόλις ο Άδωνης? Ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Ότι μόνο θα αυξάνονται. Συγγνώμη, να το ξανακούσουμε λίγο. Το δικαιολόγησε ως εξής. Παλιά τα μεγάλα κόμματα έπαιρναν δεκάδες εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση. Μετά τα μνημόνια η επιχορήγηση έπεσε. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, παίρνει περίπου 4 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ τα τοκοχρεολύσια είναι πολλαπλάσια. Άρα, κατά τον Άδωνη, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Α, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Σοβαρά τώρα, καλώς ήρθατε στη ζωή των πολιτών. Αν αυτή τη φράση την έλεγε ένας απλός πολίτης στην τράπεζα, δεν θα του έλεγαν: έχετε δίκιο. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Θα του κολούσαν το κατασχετήριο στην πόρτα, θα του έστελναν φαν, θα του έλεγαν: κλείσε πλήρως, ρύθμισε πουλα, κόψε το λαιμό σου. Αλλά όταν τα κόμματα που κυβέρνησαν, νομοθέτησαν, διόρισαν, μοίρασαν, υπέγραψαν δάνεια και μεταπαρίσταναν τους σωτήρες της οικονομίας, έχουν φτάσει να χρωστάνε πάνω από 1 δισεκατομμύριο συνολικά, τότε δεν είναι μπαταχτσίδες, δεν είναι ανεύθυνοι, είναι ιστορικά κόμματα και τότε είναι δύσκολη εξίσωση. Όχι, δεν είναι δύσκολη εξίσωση, είναι πολιτική ξεδιατροπιά. Οι ίδιοι που μιλάνε για νοικοκύρεμα έχουν αφήσει το κομματικό του σπίτι να σαπίζει στα δάνεια. Οι ίδιοι που μιλάνε για ατομική ευθύνη, όταν έρχεται η ώρα της δικής τους ευθύνης, σηκώνουν τα χέρια και λένε: α, δεν βγαίνει. Ε, όχι. Μπάστα. Δεν έπεσε μετεωρίτη στα ταμεία της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Κάποιοι δανείστηκαν, κάποιοι υπέγραψαν, κάποιοι διαχειρίστηκαν και χρωστάνε στη χώρα τους πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ξέρεις, λογαριασμός που δεν πληρώνεται, δεν εξαφανίζεται, τον πληρώνει κάποιος άλλος. Και ξέρεις ποιος είναι αυτός ο άλλος.
0: Όχι, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο άλλος και θέλουμε να μάθουμε για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θέλουμε να μάθουμε που πάνε τα λεφτά μας. Τα λεφτά του κομμάτων που πρέπει να πηγαίνουν όπου θέλουν και ανεξάρτητα αν εμείς αυτά τα κόμματα τα ψηφίζουμε ή δεν τα ψηφίζουμε. Αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να πει και κάποιος, αφού τα ψηφίζετε αυτά τα κόμματα, σημαίνει
2: είναι
0: ότι.
2: Είναι και δικά σας.
0: Είναι και δικά σας. Άρα τα κόμματα είναι και δικά μας, τα χρέη είναι και δικά μας και τα λεφτά είναι και δικά μας. Τώρα έχουμε μαζί μας την εθεόσταλτη Γαλάτια Κατσατζάκη Καρακατσάνη, την οποία της βάζουμε 3 θέματα στις πανελλήνιες της δημοσιογραφίας. Το πρώτο θέμα είναι να μας απαντήσει τι γνωρίζει για την εξέλιξη των πανελληνίων εξετάσεων. Το δεύτερο έχει να διαλέξει ανάμεσα στα 3. Το δεύτερο είναι γιατί είναι αγανακτισμένη με το βιβλίο της Β' Λυκείου. Και το τρίτο θέμα το οποίο της βάζουμε, από πότε έμαθε και βαράει γκραν κάσα.
4: Θα ξεκινήσω με το τρίτο,
0: ναι,
4: και μπορώ να σας απαντήσω και σε όλα. Γεια σας.
0: Μπράβο, μπράβο, επιμελέστατη.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
4: Ξεκινώντας με το τρίτο, με την Grand Casa, λοιπόν, είναι πρόσφατη αυτή η μουσική αποκάλυψη για μένα. Αυτό το μουσικό ταλέντο που ξεχύθηκε, καταλαβαίνετε.
0: Καλά, αστείευεσαι.
4: Δεν μπορούσε πια να περιμένει, δεν μπορούσε πια να περιμένει.
0: Και άργησε.
4: Και έτσι, και άργησε, και, αλλά ποτέ δεν είναι αργά εν τέλει.
0: Φυσικά.
4: Να ασχοληθεί κάποιος με κάτι που του αρέσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής σήμερα. Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική.
0: Ναι.
4: Αλλά είμαι ένα σκάσο σήμερα. Είμαι ένα σκάσο σήμερα.
0: Λόγω ζέστης.
4: Πώς.
0: Α.
4: Είχα ξεκινήσει εντατικά βάζοντας τα παιδιά μου γι' αυτό,
0: ναι,
4: να μαθαίνω να διαβάζω παρτιτούρες,
0: ναι,
4: και να αρχίσω να μαθαίνω να βρίσκω τις νότες τις κατάλληλες στο πιάνο σιγά σιγά σιγά σιγά σαν αρχάρια, και κάθε μέρα έκανα εντατική εξάσκηση. Με ποιο στόχο? Με στόχο να καταπλήξω τα πλήθη στο μετρό του Συντάγματος. Και στο πιάνο μου μπήκε στο μετρό του Συντάγματος. Και τι βλέπω σήμερα?
0: Τι?
4: Ότι όλη τη δόξα πήρε ο Νικόλαος Φαραντούρης.
2: Πήγε, έπαιξε πιάνο.
4: Πήγε, έπαιξε πιάνο στο Σύνταγμα.
0: Μετά τον τέτοιον, μετά τον Τελιβερά.
4: Μετά τον Τελιβερά.
0: Ναι.
4: Έτσι καταλαβαίνω δηλαδή ότι προηγήθηκε ο άνθρωπος που έκανε διανομές και πραγματικά πήρε πάρα πολύ χειροκρότημα, πήγε και έπαιζε.
0: Και τι να το κάνει το χειροκρότημα δηλαδή που πήρε? Ναι, πάμε παρακάτω.
4: Ο κύριος Φαραντούρης, λοιπόν, έχει ανεβάσει ένα βίντεο που, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή εναλλάσσονται πολλά κομμάτια που έπαιζε, πρέπει να κάτσε
2: πολύ ώρα.
4: Μισή ώρα να παίζει πιάνο στο Σύνταγμα.
0: Ναι. Μήπως έκανε στέρηση ο σειρμός? Μήπως έκανε στέρηση ο σειρμός?
4: Λες, δεν ξέρω.
0: Ναι.
4: Γιατί διάφορα γίνονται τελευταία. Είχαμε και σήμερα μια μεγάλη διακοπή και στον ηλεκτρικό. Δεν λειτουργούσαν τα φανάρια, δεν λειτουργούσε η σηματοδότηση.
0: Ελληνικά πράγματα, γιατί... κανονικότατα, Ελλάδα, σταθερότητα.
4: Παραέμεινε για ώρα ο κύριος Φαραντούρης.
0: Ναι.
4: Όμως θα
0: κανονικό ο κύριος Φαραντούρης για να μπορέσει να κάνει το, την ανατροπή στο επικοινωνιακό. Που κανένας φυσικά, γιατί διάβασα διάφορες μπαλαφάρες, δεν σκέφτηκε ότι πόσα παιδιά με το ταλέντο του συγκεκριμένου παιδιού αναγκάζονται να κάνουν οτιδήποτε άλλο παρά να εξασκούν αυτό το ταλέντο τους, γιατί αυτό το, να μην το πω, κράτος δεν τους δίνει καμία μα καμία δυνατότητα να σκύψουν πάνω από την τέχνη, πάνω από την ευρηματικότητά τους, πάνω από τις ικανότητές τους και τις δεξιότητές τους.
4: Ίσα ίσα τους σταθερεί πλήρως.
0: Τους σταθερεί πλήρως και θα συμφωνήσω. Κανονικά ο κύριος Φαραντούρης θα έπρεπε να πάρει ένα μηχανάκι και να πάει κάνει τον τελιβερά.
4: Ναι, θα έπρεπε να αντιστραφούν έτσι.
0: Ναι.
4: Και επειδή λες λοιπόν.
0: Και όχι να καθίσει να μας κάνει τώρα τον μπαχ, αχ, βαχ. Ναι, τέλος πάντων.
4: Επειδή λοιπόν το σχολείο αφαιρεί όλη τη δημιουργικότητα και τη φαντασία από τα παιδιά, υποσημείωση ευτυχώς όμως που έχει δημιουργηθεί ο θεσμός των μουσικών και των καλλιτεχνικών σχολείων.
0: Ευτυχώς.
4: Ειδικά τα δεύτερα συν ακόμα πολύ λίγα σε όλη τη χώρα, όμως υπάρχουν.
0: Ναι.
4: Πάμε λοιπόν στο βιβλίο ιστορίας της Δευτέρας Λυκείου.
0: Ναι.
4: Όσοι έχουν παιδιά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα βιβλία όλα, με εξαίρεση ίσως της νεοελληνικής λογοτεχνίας, είναι πάρα πολύ κακογραμμένα.
0: Ναι.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο τα παιδιά να καταλάβουν τι λένε.
0: Ναι.
4: Και κατ' επέκταση να διαβάσουν και να μάθουν. Στην ιστορία αυτό είναι σε όλες τις, σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένα μεγάλο κακό. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή πόσο έλλειμμα απλής ανάπτυξης λόγου έχουν οι άνθρωποι που τα συντάσσουν. Το λέω με όλο το βάρος αυτής της φράσης, έτσι. Στο βιβλίο της Δευτέρας Λυκείου υπάρχει το εξής καταπληκτικό. Στο κεφάλαιο Αμερικανική Επανάσταση, αναφέρεται στους εμπνευστές της και τους πρωταγωνιστές των γεγονότων ως εξής. Ξεκινάω. Είναι ο Βενιαμίνο Φραγκλίνος. Είναι ο Θωμάς ο Τζέφερσον.
0: Ναι.
2: Όπως λέμε ο Θωμάς ο Γουόκαπ.
0: Ναι.
4: Ναι. Ναι. Και είναι και ο... Εδώ θα έπρεπε να μπει τώρα η Γκραν Κάσα και να αρχίσει να χτυπάει. Ο Γιώργος ο Ουάσιγκτον.
0: Μπράβο.
2: Όπως λέμε ο Γιωργάκης Ολύμπιος, ας πούμε.
0: Το Γιάννη το Γουέιν τον έχει.
4: Όχι.
2: Δεν έχει τον Γιάννακη.
0: Το Γιάννακη τον Γιώργο. Έχει τον άλλον, το μεγάλο, το διάσημο.
4: Λες.
0: Το Ρόμπερ Ντεγίρο.
4: Το Ρόμπερ, πώς θα τον
0: έκανε. Ροβέρτος Ντεγίρο. Ντεγίρο. Ναι. Και τον άλλο μπορούμε να τον κάνουμε Αλ Παχίνο.
4: Ναι, τώρα εδώ κοίταξε. Αλλάζει τα μικρά όμως, από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις.
0: Το Αλ τι να το κάνουμε, δεν αλλάζει.
4: Αλλά γιατί αφού το κάνουμε έτσι και θέλουμε να τα ελληνοποιήσουμε.
0: Ναι.
4: Οπότε λέμε Γιώργος Ουάσιγκτον. Αρνήθηκα να το μάθω έτσι στο παιδί μου, δηλαδή του είπα είναι George Washington.
0: Μπράβο ρε.
4: Ντροπή, εντάξει. Ναι. Γιατί δεν το κάνουμε όλο ελληνοποιημένο.
0: Έλα,
4: δηλαδή, να
0: ο Μπάμπης ο Τενές.
4: Γιώργος Γουασιγκτονόπουλος.
0: Ναι.
4: Το όπουλος το διάλεξα γιατί είναι πολύ κοινό στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
4: Και πιάνει πολλές περιοχές νομίζω. Άλλοι μου γράφανε ότι όχι, είναι από την Κρήτη ο Ουάσιγκτον. Δεν τα ξέρεις καλά, άρα Γιώργος Ουάσιγκτονάκης. Γιατί το είχα κάνει ανάρτηση στα social media αυτό. Για να το δουν και διάφοροι φωστήρες ίσως αυτής της πολιτείας. Γιατί δεν το κάνουν Γιώργος Ουασιγκτονίδης.
0: Επίσης.
4: Οι άλλοι γράφανε ότι είναι από τον Πόντο.
2: Πόντιος, ναι. Δικός μου, ναι, τα μέτρα.
4: Όλα αυτά, ναι, όλα αυτά είναι πραγματικά.
0: Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω.
4: Μοναδικές στιγμές.
0: Αλλά...
4: Το λιγότερο πρόβλημα βέβαια είναι αυτό. Το μεγαλύτερο είναι αυτό που σας περιέγραψα, ότι δεν διαβάζονται τα βιβλία. Άρα τα παιδιά φτάνουν να μισούν μαθήματα όπως η ιστορία.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Είναι κοινό αυτό το κακό.
0: Και μια που έχουμε Πανελλήνιες, σε χαιρετάμε και άκουσε, γιατί το τη βρήκαμε, μια πολύ πολύ πολύ ωραία.
2: Ναι, σκηνία που είναι από το 10 λεπτά κήρυγμα.
0: Από το 10 λεπτά κήρυγμα. Σάκης Μπουλάς για Πανελλήνιες.
4: Αχ,
5: τι σχέση με την μπουκλά των γονιών τους. Καλές, που πείθουν τα παιδιά ότι αν δεν περάσουν στο πανεπιστήμιο και δεν γράψουν καλά δεν αξίζουν τίποτα. Αλλά ευτυχώς ο Λεωνίδας βλέπεις, δεν σας παίρνει σοβαρά. Ο Λεωνίδας παίρνει σοβαρά τη ζωή, η οποία σε αυτήν την ηλικία είναι πανέμορφη. Κατάλαβες, γράψεις δεν γράψεις καλά τις εξετάσεις, περάσεις δεν περάσεις το πανεπιστήμιο.
0: Ακολουθεί ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα με Βάσια Μπαγκετέα, δελτίο ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού, και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου εδώ στα μικρόφωνα του Αθήνα 84. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο επιδοτούμενο βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
6: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πολλαπλούς ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κέσμ, στο στενό του Ορμούς, ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς γειτονικές χώρες της περιοχής, ωστόσο δεν επλήγησαν οι στόχοι τους. Δύο πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Κουβέιτ δεν έφτασαν ποτέ στο στόχο τους, ενώ τρεις πύραυλοι προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και τοπικά συστήματα αεράμινας. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης πως εξειδωτέρωσαν δεξαμενόπλιο κενό φορτίου για να το εμποδίσουν να φτάσει στο ιρανικό νησί Χαρκ κατά παραβίαση του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια. Την ίδια ώρα, ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Τραμπ τις ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζει στην ανάρτησή του και προσθέτει, όπως είπα στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να καταλήξετε σε μια συμφωνία. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φαίνονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στη Γερμανία, τα παιδιά του, τρία κορίτσια 7, 10 και 12 ετών, πιστεύεται προσκρατά εχμάλωτα στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ, άνδρας 51 ετών από τη Σερβία, ο οποίος προηγουμένως αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και άνοιξε πύρα εναντίον αστυνομικών που τον καταδίωκαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια διαπραγματευτών της αστυνομίας να πείσουν το δράστη να παραδοθεί και να αφήσει τα παιδιά ελεύθερα. Και ο καιρός, γενικά έθρωση με αστατική άνεμη νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. What's it called?

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Κλίμα western, μετά από τριμεράκι ζάχαρη, τριμεράκι μέλι. Όσοι από εμάς δεν δουλεύαμε και καταφέραμε να ξεκουραστούμε, ελπίζω να είστε από τους τυχερούς που ξεκουράστηκαν το τρίμερο. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σημασία αυτό. Απέναντι μου Βασίλης Γεωργίου, έτοιμο πόλεμος, ρυθμίζει τον ήχο. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές. Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 6-9-48-984-984 ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Και email για τους πιο παραδοσιακούς, 984 on air, μια λέξη, papaki@gmail.com.

Θα πάμε παρέα μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις τις σημερινές. Χθες, μάλλον όλου των τελευταίων ημερών, παρατηρούνται διαλυτικές τάσεις σε όλα τα, πώς να τα πούμε τώρα, τα σιριζογενή, είναι η σωστή έκφραση, σε όλα τα σιριζογενή κόμματα μετά την εμφάνιση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε δηλαδή ότι χθες ο Πέτρος Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται από το κόμμα που ίδιος ίδρυσε. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα θα συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα έχουμε την προαναγγελθήσα από το Σαββατοκύριακο διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς με 7 αποχωρήσεις, εκ των οποίων η Εφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε κιόλας και από τη βουλευτική της έδρα. Ουσιαστικά το κόμμα, αριστερά, το κόμμα που είχε και κοινοβουλευτική έκφραση, χωρίς να έχει καταφέρει βέβαια εκλογικά να το κατακτήσει αυτό, ήταν οι έδρες που ήταν οι εκλεγμένοι με το ΣΥΡΙΖΑ που τσακώθηκαν με τον Κασελάκη, σχημάτισαν τη Νέα Αριστερά. Δεν κατάφεραν, ήταν γύρω στο 2-2,5% στις ευρωεκλογές, δεν κατάφεραν να εκλέξουν και ευρωβουλευτή. Και οι δημοσκοπήσεις, ειδικά των τελευταίων ημερών μετά την, όταν βάζει μέσα στη μέτρηση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι, θα έλεγα, ισοπεδωτικές για τη Νέα Αριστερά. Όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει καλύτερα, αλλά βλέπουμε κάτι 0,5% κτλ. Δεν θέλω καν να μπω τώρα στα σενάρια που ότι και το κομμάτι της Νέας Αριστεράς που έμεινε μπορεί να ξαναδιασπαστεί, γιατί κάποιοι θέλουν να πάνε στο Βαρουφάκη, που ο Βαρουφάκης όμως δεν θέλει τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που τους αποκαλεί μνημονιακούς, αλλά δεν θα είχε πρόβλημα με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη και κάποιους άλλους. Τώρα στην επιστήμη δεν τα πήγαιναν και καλά με τη φυσική τώρα και με τη διάσπαση του ατόμου. Δεν ξέρω καν τι νόημα έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, ένα πρώτο ερώτημα είναι αν οι άνθρωποι που φύγανε θα καταλήξουν τελικά όλοι στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αν θα πάρει κάποιος από αυτούς και οι υπόλοιποι θα κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους, είτε εντός είτε εκτός πολιτικής. Και ένα δεύτερο βέβαια θέμα, και ίσως, όχι και ίσως, είναι προφανώς σημαντικότερο, είναι να αναρωτηθεί κανείς, δηλαδή, τι νόημα έχουν όλες αυτές οι πολλαπλές διασπάσεις και η συνεχής δημιουργία νέων κομμάτων και σχημάτων από το χώρο που κάποτε, ας το πούμε έτσι, δέσποζε ή κυριαρχούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, κακά τα ψέματα τώρα, γίνεται μια κριτική στην αριστερά για τα αρχηγικά κόμματα που, ειδικά οι άνθρωποι που πήγαν και έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά, κατηγορούσαν τον Τσίπρα ότι φτιάχνει αρχηγικό κόμμα, ότι φτιάχνει τα λεγόμενα μέλη και τους χειροκροτητές του Δίευρο που θα ψηφίζουν για αρχηγό και αυτό. Και, εν πάση περιπτώσει, πράγματα που άλλα είχαν βάση, άλλα δεν είχαν. Μετά κατήγγειλαν το αρχηγικό κόμμα του Κασελάκη. Έφτιαξαν το δικό τους κόμμα, δεν περπάτησε σε ευρωεκλογές και τώρα ουσιαστικά διαλύονται γιατί έχουν στρατηγικές διαφωνίες. Τώρα ένα ερώτημα είναι αν σε όλα αυτά τώρα, αν τα βάλεις κάτω, που η Ζωή Κωνσταντοπούλου βλέπουμε τα δημοσκοπικά της ποσοστά να υποχωρούν με την εμφάνιση του κόμματος Χριστιανού. Το κίνημα του, το κόμμα του Στέφανο Κασελάκη, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο όπως το λένε τώρα, και αυτό δυσκολεύεται ακόμα χάει δημοσκοπικά με πολύ χαμηλές πτήσεις το τελευταίο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο επίσημος τέλος πάντων, ή αυτό που έχει μείνει εν πάση περιπτώσει με τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός παράσεται, ο νούμερο 1 διαγράφει το νούμερο 2, ο Φάμελος τον Μπολάκη, έχουμε μια κεντρική επιτροπή που μάλλον και εκεί πέρα θα γίνει το ΣΟΣΕ, πολιτικά το ΣΟΣΕ δηλαδή, άλλοι θέλουν να πάνε στο Τσίπρα, άλλοι μάλλον δεν τους θέλει ο Τσίπρας, δηλαδή μια κατάσταση στα όρια της παρακμής, της διάλυσης. Και τώρα αν θέλουμε να είμαστε και λίγο έτσι πιο αιχμηροί και να μας συγχωρήσουν και οι φίλοι, πολλές φορές στα όρια του ευτελισμού και της αναξιοπρέπειας.

Και επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Λέγαμε λοιπόν για όλο αυτό το μπάχαλο. Βαριές τώρα κουβέντες, δεν μου αρέσουν πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό συμβαίνει τώρα σε όλο αυτό το χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο καλό, εν πάση περιπτώσει, όπως και να το δει κανείς, αλλά το μόνο καλό είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει το τοπίο και θα ξεκαθαρίσει και περισσότερο τις επόμενες μέρες, όπου φαίνεται ότι στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο θα μείνουν δύο βασικοί παίκτες. Το ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες που θα πρωταγωνιστήσουν στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο μέχρι τις εκλογές. Από τα υπόλοιπα κόμματα, όλη αυτή η συζήτηση που λέγαμε για κατακαιρματισμό με την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι πάει λίγο προς τα πίσω. Να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω κάποιο συγκλονιστικό κατακαιρματισμό. Από τη στιγμή που ο Τσίπρας μαζεύει όλο το χαρτί στο χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί και πέρα νομίζω η συζήτηση περί κατακαιρματισμού κάπως τελειώνει. Άρα καταλήγουμε σε δύο σχήματα. Το πιο έτσι προσωποπαγές και αρχηγικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όμως φανερά προσπαθεί να βγάλει και νέα πρόσωπα προς τα έξω, για να μην δίνει και την εικόνα ότι πρόκειται για ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, ας το πούμε έτσι, με άλλο όνομα. Απ' την άλλη και το ΠΑΣΟΚ, οι πρώτες δημοσκοπήσεις δεν έχουν προκαλέσει από εκνευρισμό μέχρι προβληματισμό. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμη, δηλαδή από πριν μερικούς μήνες είχαμε δεύτερο κόμμα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Εν περιπτώσει είναι μια παχύρευστη κατάσταση, εντελώς ρευστή, στα όρια του χυλού αυτό που συμβαίνει με το πολιτικό σύστημα, ειδικά από κέντρο και αριστερότερα, τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Επομένως θα έλεγα να κάνουμε υπομονή και μέχρι τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου, να δούμε που θα κάτσει η μπίλια με όρους ρουλέτας. Δεν θέλουμε βέβαια να είναι ρουλέτα τα πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και λίγο πρόωρο το συμπέρασμα. Και το λέω με την έννοια ότι να συζητάμε και να λέμε, γιατί όλη μέρα αυτά συζητάμε τουλάχιστον πολιτική και δημοσιογράφη, αλλά να καταλήγει και κάπου. Διότι να λέμε ότι έγινε η ανατροπή με την εμφάνιση της Ελλάς, ναι, άλλαξαν κάπως οι συσχετισμοί στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά χθες η Opinion Poll είχε στην εκτίμηση ψήφου 30% τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το Τσίπρα με 16%, τρίτη Καριστιανού, τέταρτη το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θέλω να πω, okay, αλλάζουν κάπως οι συσχετισμοί, αλλά πάλι είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη με 10-15 μονάδες από το δεύτερο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν αλλάζει και συγκλονιστικά η εικόνα με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ούτε και οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ξαφνικά ένα κόμμα στο 20-25%. Βέβαια δεν θα ήταν και εύκολο κάτι τέτοιο τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη είναι πάρα πολύ αρχή. Γι' αυτό λέω, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Θα γίνουν μετρήσεις, θα μοιράσει λεφτά και ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ξαναμετρήσουμε και τότε και θα δούμε τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Να έχει δημιουργηθεί και το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, που φαίνεται ότι έχουν ληφθεί και εκεί οι αποφάσεις. Αλλά μάλλον είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα γίνει εντός του καλοκαιριού, αλλά θα γίνει πιο κοντά προς τις εκλογές, το οποίο θα έχει πραγματικό κόστος για τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα πιο ψύχραμα. Πάντως το θέμα της ημέρας το έχει η σημερινή Ευσύν. Είναι το πρωτοσέλιδο αυτό με τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, του ιδρυτή της Intellex, εκεί με το που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό, το Predator, το κατασκοπευτικό, όπου έχει αποκλειστικές δηλώσεις φιλοξενεί η εφημερίδα και ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Κουκλουμπέρης, συνάδελφος και εδώ στον Αθήνα 984. Τι μας λέει χοντρικά ο Ντίλιαν? Ότι, παιδιά, εμείς πουλάμε μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, άρα φαντάζομαι υπάρχουν και τα τιμολόγια, λέω τώρα εγώ, γιατί να πουλάς το κράτος χωρίς τιμολόγια είναι λίγο δύσκολο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, εμείς λέει δεν το λειτουργούσαμε αυτό, απλώς το πουλούσαμε. Δεν είμαστε μισθοφόροι, δηλαδή εμείς πουλάμε το εργαλείο. Δεν χρησιμοποιούμε το εργαλείο, ούτε λέει υπάρχει κάποιο κοινό κέντρο λειτουργίας μεταξύ Intellex και μυστικών υπηρεσιών, ΑΕΠ παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, σου λέει, εμείς το δίνουμε το λογισμικό και το χρησιμοποιεί ο πελάτης. Δεν το χρησιμοποιούμε μαζί με τον πελάτη, λέει αυτός τώρα, έτσι, δεν έχει σημασία.
Αλλά είναι εντυπωσιακό γιατί όλοι τώρα επικαλείται τον Σαμαρά, επικαλείται που λέει ότι πρέπει να γίνει εξεταστική, επικαλείται τον Καραμαλή, μιλάει για διαφάνεια, τον Τζίπρα που μιλάει για το κράτος δικαίου κτλ. Ταχώνει στο Φλωρίδι, αφήνει αιχμές και για τον Άριο Πάγο ουσιαστικά. Άρα εδώ πέρα τώρα υπάρχει ένα ζήτημα και αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης που δεν αντέχει να μην σχολιάσει όλες τις εν εξελίξει υποθέσεις και βέβαια ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου που συνταξιοδοτείται σε λίγες μέρες. Και εδώ πέρα με αυτά που πάλι εμφανίζεται να εκβιάζει δημοσίως ο Ντίλιαν την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, αυτό τουλάχιστον καταγγέλει όλη η αντιπολίτευση, τα έχουν βγάλει ανακοινώσεις, το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ, το Νέα Αριστερά κτλ. Τώρα εδώ πέρα έχουμε δύο ενδεχόμενα. Είτε η τελέξα του κυρίου Ντίλιαν πούλησε το λογισμικό στην ΕΕΠ που το λειτουργούσε παράνομα όπως εκτιμούν κάποιοι με αυτό το κοινό κέντρο ΕΕΠ Predator που είναι κάπου στην Αγία Παρασκευή εκεί πέρα παρακολουθώντας υπουργούς, δικαστικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες κτλ. Δηλαδή σειρά αδικήματα αυτό σημαίνει. Λοιπόν, είτε η τελέξα το πούλησε αυτό το λογισμικό σε κάποιον τρίτο, χώρα, υπηρεσία, ιδιότητα, δεν ξέρω εγώ ποιον, ο οποίος το λειτουργούσε παράνομα στην Ελλάδα, το οποίο είναι και αυτό κακούργημα. Ό,τι και να συμβαίνει, υπάρχει πρόβλημα. Άρα πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί λοιπόν η εισαγγελία του Αρείου Πάγου που έχει πάρει εργολαβία, θα πω σε εισαγωγικά, όλη αυτή την ιστορία των υποκλοπών, και δεν βλέπουμε να χύνεται και κανένα άπλετο φως, έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε. Λοιπόν, δεν πρέπει να μάθουμε, ρε παιδί μου, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, θα μείνει έτσι μια μελανή σελίδα, έτσι. Θα μείνει ένας θεσμικός λεκές πάνω από την πολιτική και δικαστική ζωή της χώρας, επειδή κάποιοι φοβούνται και τρέμουν, μην καταλήξουν κατηγορούμενοι. Και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ας το σκεφτόντουσαν αυτό πριν παρακολουθήσει το μισό πολιτικό σύστημα. Δεν πρέπει δηλαδή να αποδοθεί δικαιοσύνη, δεν πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για ένα τέτοιο θεσμικό σκάνδαλο, επειδή κάποιοι φοβούνται μην καταλήξουν κατηγορούμενοι. Όποιος έχει ευθύνη να πληρώσει. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αλλά όταν ο Άριος Πάγος λέει δεν το βγάζω από το αρχείο γιατί δεν αφορά θέματα εθνικής ασφάλειας και σιγά τι έγινε, και το κυβερνών κόμμα στη Βουλή λέει δεν συστήνουμε μια απόφαση μειοψηφίας εξεταστική επιτροπή με τους 100 που λέει το Σύνταγμα γιατί αφορά θέμα εθνικής ασφάλειας, θέλει απόλυτη πλειοψηφία. Τώρα τι να καταλάβεις από εκεί και πέρα, δηλαδή είναι περισσότερο από εμφανές τι συμβαίνει.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε απευθείας στο καλεσμένο μας, μάλλον στις Βρυξέλλες. Τον βρίσκουμε, κύριε Φαραντούρη, Νίκολας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Φαραντούρη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα στον Αθήνα 984. Τα πάτε περίφημα τον τελευταίο καιρό.
0: Ανεβαίνουμε.
1: Και μέσω διημών σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα βγήκα να σας μιλήσω από μια μακρά συνεδρίαση, ακρόαση τριών κρίσιμων επιτρόπων της κυρίας Κάγια Κάλλας, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και είπα της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, της κυρίας Σουίτσα, της Κροάτισσας Επιτρόπου για τη Μεσόγειο και της κυρίας Μάρτα Κος, της Σλοβένας Επιτρόπου για τη Διεύρυνση, όπου εκεί, στη δική μου παρέμβαση, τουλάχιστον πριν από λίγο, πριν βγω για να σας μιλήσω, ζήτησα λογοδοσία. Πού πάνε τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων σε χώρες τρίτες με τις οποίες συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για αναπτυξιακή βοήθεια, για ευρωπαϊκά δίκτυα και υποδομές και για κάθε άλλου είδους business, με την καλή ή με την κακή έννοια.
0: Ποιες χώρες, ας πούμε, για να. Γιατί δεν ξέρω, υποψιάζομαι, αλλά ποιες χώρες εννοείται, ας πούμε.
1: Προσέξτε, σε ένα τόξο από την Κασπία μέχρι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και από την Αφρική και μεσογειακές χώρες.
0: Εννοείται και την Τουρκία, ας πούμε.
1: Σε όλες αυτές, βεβαίως, τις χώρες, η κορονίδα της δικής μου, αν θέλετε, παρέμβασης για λογοδοσία είναι η Τουρκία. Διότι η Τουρκία παίρνει πάρα πολλά χρήματα σε μια προενταξιακή τροχιά στην οποία βρίσκεται εδώ και πολλά
0: Έχουμε
1: χρόνια.
0: Έχουμε εικόνα του ποσού τώρα, μια και λέτε για πολλά χρήματα.
1: Μιλάμε για προσέξτε, μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν.
0: Δισεκατομμύρια!
1: Βεβαίως. Στην Τουρκία στην Τουρκία φτάνουν δισεκατομμύρια χρήματα Ευρωπαίων φορολογουμένων, είτε για έργα υποδομής, είτε για το μεταναστευτικό, είτε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με δίκτυα, είτε για ζητήματα αναπτυξιακής βοήθειας, εξυγχρονισμού και ούτω καθεξής. Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες, έχω κάνει και εγώ παρέμβαση προσωπικά, με γραπτές ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, για την ασφάλεια και την άμυνα, όπου καταλήγουν, υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε κρατικές υπηρεσίες οι οποίες μάλιστα κατηγορούνται για κατασκοπία εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δηλαδή και τους πληρώνουμε και μας κατασκοπεύουν.
1: Κύριε Ιωάννου, αυτό που θέλω
0: το να καταλαβαίνω σωστά τώρα για να τα λέμε με απλά λόγια να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Βεβαίως. Έχω κάνει γραπτή παρέμβαση, η οποία έχει πάρει και πολύ μεγάλη έκταση. Είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος προμηνών. Περιμένω, επανήλθα εκ νέου και περιμένω και τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι υπάρχουν αρχές και υπάρχουν και διάφοροι φορείς στην Τουρκία, οι οποίοι χρηματοδοτούνται, υποτίθεται, για ασφάλεια, εξυγχρονισμό, διοίκηση κ.ο.κ. Και φαίνεται, υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, ότι συλλέγουν πληροφορίες επί ευρωπαϊκού εδάφους και κάθε είδους άλλη πληροφορία, η οποία στρέφεται κατά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και αυτά τα δισεκατομμύρια που λέτε τώρα, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά, παραδείγματος χάρη, την αμυντική βιομηχανία ή είναι κι άλλα μέσα?
1: Όχι. Η αμυντική βιομηχανία είναι κάτι καινούριο, στο οποίο ήδη η Τουρκία είναι με το ένα πόδι μέσα. Δηλαδή, τρελαίνομαι να ακούω όλες αυτές τις διαβεβαιώσεις της Αθήνας ότι, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να συμμετέχει στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας. Είναι ήδη με το ένα πόδι μέσα, είτε μέσω διμερών συμφωνιών με τη Γερμανία, καλή ώρα, είτε μέσω εταιριών στις οποίες έχει πλειοψηφικό ή άλλο μειοψηφικό κεφάλαιο στην Ευρώπη, Πιάτζιο στην Ιταλία κ.ο.κ. Άρα η Τουρκία συμμετέχει με τα μπούνια, όπως λέμε, στα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Και κάποιοι από εμάς προσπαθούμε να κρατήσουμε άμυνες τη στιγμή που η Αθήνα μας κρατάει το χαλί. Πάρα πολλά παραδείγματα. Η τελευταία παρέμβασή μου και οι παρεμβάσεις των υπολείπων συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ. Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουμε προχωρήσει σε κοινές γραπτές ερωτήσεις το τελευταίο διάστημα, που είναι φωτιά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε καταγγείλει τη Γαλάζια Πατρίδα, το νομοσχέδιο που κυοφορείται με τις επόμενες μέρες στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, και δεν έχω ακούσει κουβέντα από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε κάποιο επίσημο διάβημα. Εμείς οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κάναμε. Πριν από μια εβδομάδα, εγώ κατέθεσα κουβέντα από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε κάποιο επίσημο διάβημα. Εμείς οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κάναμε. Πριν από μια εβδομάδα, εγώ κατέθεσα.

0: για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπω λοιπόν μια ολιγορία, βλέπω έναν κατευνασμό, βλέπω μια διάθεση.
1: Είναι ανικανότητα ή επιλογή?
0: Είναι ξεκάθαρα επιλογή. Η ελληνική διοικητική μηχανή έχει εμπειρούς κατηρτισμένους και πατριώτες διπλωμάτες που δρούν πολύ πέρα από τα στενά κομματικά στεγανά που έχουν συνηθίσει κάποιοι στις κυβερνήσεις και στους κυβερνητικούς στόχους να υπηρετούν. Το ξέρω από ίδια πείρα, ταξιδεύοντας όλο τον κόσμο και λόγω της ιδιότητάς μου ως μέλους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας και Άμυνας και κρίσιμων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω τη χαρά να συναντώ. Οι έμπειροι αυτοί, κατηρτισμένοι και πατριώτες διπλωμάτες μας, τραβάνε τα μαλλιά τους με τις επιλογές τις κυβερνητικές και πραγματικά αισθάνομαι ότι ευνοχίζονται κιόλας όταν εγείρουν ζητήματα τα οποία αφορούν τη θωράκιση της εδαφικής μας ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Κύριε Ιωάννου, εδώ και 1,5 μήνα γνωρίζουμε ότι στην τουρκική εθνοσυνέλευση τις ερχόμενες μέρες θα υπάρξει ένας νόμος ο οποίος θα δίνει εξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο και θα δεσμεύει από τον τελευταίο στρατιώτη μέχρι τον μεγαλύτερο ναύαρχο, πτέραρχο και στρατηγό για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να το υπερασπιστεί. Αν λοιπόν εγώ σας φέρνω ένα υποθετικό παράδειγμα σήμερα από την εκπομπή σας, υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και συλληφθεί ένας Έλληνας ψαράς, άκουσον, ο οποίος ψαρεύει εντός ελληνικής επικράτειας, την οποία όμως με το αφήγημα της τουρκικής της γαλάζιας πατρίδας η Τουρκία θεωρεί ότι ασκεί κυριαρχία. Αυτό θα πρόκειται για ένα εσωτερικό θέμα της Τουρκίας, όπως μας λένε μερικοί στην Αθήνα τον τελευταίο μήνα. Βλέπω και σε διάφορα τηλεοπτικά πάνελ και σε δηλώσεις. Εντάξει ρε παιδιά, εσωτερικό θέμα της Τουρκίας είναι αυτό. Εντάξει ρε παιδιά, για εσωτερική κατανάλωση γίνεται. Δεν θα μας παρασύρει η Τουρκία στους ρυθμούς μας. Προφανώς δεν θα μας παρασύρει η Τουρκία στους ρυθμούς της, με συγχωρείτε. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει διορατικά να στέψουμε. Δεν είδα κανένα διάβημα θεσμικό σε κανένα διεθνή οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Υπάρχει πάντως, υπάρχει και η εκτίμηση, την έχει πει ο κύριος Συρίγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, σε αυτή την εκπομπή, ότι αυτό μπορεί να το κάνει η Τουρκία για σειρά λόγων, μεταξύ άλλων και σαν διαπραγματευτικό χαρτί, να λέει δηλαδή ότι εγώ θα φέρω αυτό για να πάρει κάτι άλλο, να κερδίσει κάποιο εξοπλιστικό παραδείγματος χάρη.
0: Με συγχωρείτε, για οποιοδήποτε λόγο, από τη στιγμή που απειλείται η εδαφική ακεραιότητα και επιχειρείται η μονομερής αλλαγή των συνόρων, περί αυτού πρόκειται, και απειλείται η εδαφική και η εθνική κυριαρχία και δεν ανοίγει ρουθούνη στην Αθήνα και δεν πάει ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει επισήμως με διάβημα, όπως κάναμε εμείς οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εδώ και ένα μήνα, τους ομολόγους του, εγώ συναντήθηκα με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της έθεσα τα ζητήματα αυτά και έβγαλε και δελτίο τύπου.
1: Τώρα δεν ξέρω τι αρμοδιότητες έχει για αυτά τα ζητήματα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βέβαια. Δηλαδή...
0: Κύριε Ιωαννού, είμαι ευρωβουλευτής. Εμείς είμαστε ευρωβουλευτές.
1: Σωστό.
0: Το ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε την δική μας θεσμική παρέμβαση είναι ο πρόεδρος, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας πήγαινε ο Πρωθυπουργός με το χαρτοφυλάκιο του και τους συνεργάτες του να συναντήσει και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οι αρμόδιοι υπουργοί, τους ομολόγους, τους υπουργούς στο Συμβούλιο Υπουργών. Και κάπως έτσι η χώρα μας θα θωρακιζόταν καλύτερα αν ο καθένας έκανε τη δουλειά του στο πεδίο που δραστηριοποιείται.
1: Πάντως, αυτό που περιγράφετε τώρα εσείς, που είναι μια. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα τα οποία είναι πληροφορίες, είναι δημοσιευμένα πράγματα. Εσείς περιγράφετε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί με δισεκατομμύρια την Τουρκία, η οποία Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο, που είναι δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι λίγο οξύμορο αυτό?
0: Το συνοψίσατε με τρεις λέξεις.
1: Γι' αυτό είμαστε δημοσιογράφοι και δεν είμαστε πολιτικοί. Εσείς θέλετε περισσότερες. Εμείς πληρωνόμαστε για να τα λέμε με λιγότερες λέξεις.
0: Εγώ προσπάθησα να σας περιγράψω πώς οι χρηματορροές και οι χρηματοδοτήσεις και όλη η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαντάται σε διάφορες χώρες.
1: Ναι, αυτό πώς λύνεται όμως? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι, ας πούμε, υπάρχει μια αντίληψη στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μόνο στη Γερμανία, που λέει ότι εντάξει ρε παιδιά, σας απειλούν οι Τούρκοι, αλλά ας τους έχουμε κοντά να κάνουμε business μαζί τους και θα είναι πιο φρόνιμοι.
0: Υπάρχουν εργαλεία που μπορείς να μπλοκάρεις πράγματα, είναι λεγόμενες αιρεσιμότητες. Σας θυμίζω ότι έχει μπλοκαριστεί η επέκταση της νέας τελωνιακής ένωσης με την Τουρκία και αυτήν

0: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσέξτε.
1: Και να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, μην εγκλωβιστούμε στην Τουρκία τώρα.
0: Υπάρχουν εργαλεία που μπορούμε να μπλοκάρουμε πράγματα και το κάνουμε. Ταυτόχρονα όμως οι αποφάσεις στην Ευρώπη δεν λαμβάνονται μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνονται οι νομοθετικές προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή τους αρχηγούς κρατών μελών ή το Συμβούλιο Υπουργών, και σε ορισμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για παράδειγμα, τον κύριο λόγο το έχουν οι κυβερνήσεις. Άρα, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εάν και στην ελληνική κυβέρνηση και η Αθήνα, κάθε φορά που εγείρεται ένα τέτοιο θέμα, είχε μια πιο στεναρή και μια πιο στιβαρή απάντηση και θέση, τότε να είστε σίγουρος ότι και χρήματα δεν θα έφευγαν εκεί που δεν πρέπει και τα μηνύματα θα πήγαιναν εκεί που πρέπει.
1: Ναι. Τώρα, δεν ξέρω, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, ξέρω αν έχετε δει και το σημερινό πρωτοσέλιδο της Ευσύν με τις δηλώσεις Ντίλιαν που έχει κάνει λίγο αίσθηση. Ναι. Υπάρχει σειρά αντιδράσεων από τα κόμματα. Τώρα βλέπω έχει βγάλει μόλις μας ήρθε και μια ανακοίνωση, νέα ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι ζητάει την ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, της Ελληνικής Βουλής, του Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τώρα πώς το είδατε εσείς αυτό, γιατί βλέπουμε, είδαμε για τη δήλωση του κ. Τσοκαλάδη, εκβιάζει δημόσια την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Ντίλιαν, τι ακριβώς γίνεται?
0: Νομίζω το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών είναι ένα game changer, όπως λέμε. Αλλάζει τα δεδομένα του παιχνιδιού, εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Διότι πλέον ο βασικός εμπλεκόμενος σε όλη αυτή τη ζωφερή υπόθεση, ο άνθρωπος δηλαδή που κατασκεύασε, που παράγει, που εμπορεύεται, που πουλάει, που πούλησε αυτό το λογισμικό με το οποίο παρακολουθούνταν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, οι υπουργοί. Ανοίγω μια παρένθεση. Στους διαδρόμους των Βρυξελών, επειδή σας μιλάω από αυτούς τώρα, την ώρα που μιλάμε, υπάρχει και η ανησυχία ότι παράλληλα, μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Υπουργών, στα διάφορα στρατιωτικά επιχειρησιακά όργανα που συμμετείχαν, στρατηγοί, αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθούνταν έμεσα και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μέσω των μολυσμένων κινητών.
1: Σωστό.
0: Των Ελλήνων αξιωματούχων, οι οποίοι Έλληνες αξιωματούχοι δεν θέλουν να διερευνηθούν τα κινητά τους, έλα όμως που εμέσως υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ανησυχούν μήπως οι ομόλογοι τους κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, των απόρριτων συζητήσεων και κλεισμένων των θυρών παρακολουθούνταν και αυτοί και άρα διακυβεύονται σοβαρά συμφέροντα και των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνει η παρένθεση. Έρχεται λοιπόν σήμερα η εφημερίδα των συντακτών με το πρωτοσέλιδό της, με δηλώσεις του βασικού επομένου, και πλέον κλιμακώνει ένα ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση θέλει να το κλείσει στο χρόνο μπουγκντούλαπο, με κάθε τρόπο, με χίλια δυο τερτύπια. Προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν ενδιαφέρει την κυνηγό, να μας πει ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Προσπαθεί να επιστρατεύσει τις δικαστικές και να κλείσει την υπόθεση τη στιγμή που βοά όλος ο κόσμος για τον αντιδημοκρατικό, αντισεσμικό και παράνομο εν πωλής τρόπο με τον οποίο κλείνει αυτή η υπόθεση. Αναφέρομαι στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Νταβέλα, και στους προκατόχους του που δεν τιμούν με τις επιλογές του το δικαστικό λειτουργήμα. Όλα αυτά λοιπόν συρθέτουν ένα σκηνικό σύψης που ξεπερνάει δυστυχώς τα σύνορα της χώρας.
1: Το βλέπουν και έξω, λέτε.
0: Το βλέπουν και ξέρετε κάτι. Θα σας μιλήσω τώρα και με το άλλο καπέλο του μέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Εμείς τώρα δίνουμε μάχη. Όχι μόνο εμείς οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
1: Όλοι οι ευρωβουλευτές.
0: Και αξιωματούχοι. Να βρισκόμαστε εδώ. Έτσι, με αίσθημα εθνικής ευθύνης και πατριωτισμού. Να φέρουμε κανένα φράγκο στη χώρα. Για την περιφερειακή συνοχή, για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28-34, να μην κόψουμε τα κονδύλια της κοινής αγροτικής πολιτικής, να διαπραγματευτούμε περισσότερα κονδύλια για την ασφάλεια, για την άμυνα. Και ταυτόχρονα, την ώρα που ζητάμε, έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την περίφημη επιστολή της, με ευθύνη της κυβέρνησης, λέει ότι αυτοί εκεί κάτω δεν μου επιτρέπουν, δεν επιτρέπουν σε ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει έρευνες για τον ΟΠΚΕΠΕ. Αργότερα θα είναι και για τα ζητήματα των παρακολουθήσεων. Έρχονται και αυτά.
1: Υπονοείτε ότι είναι θεσμικό ρεζιλίκι?
0: Όχι μόνο θεσμικό ρεζιλίκι. Να σας πω κάτι σημαντικό κι αυτό, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το βασικό είναι ότι απειλούνται περικοπές. Έχουμε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση ορμπανικής ξεφτύλας. Δηλαδή η χώρα μας απειλείται με περικοπή κονδυλίων για λόγους καταπάτησης, παραβίασης βασικών αρχών του κράτους δικαίου. Αυτό συνέβη στην Ουγγαρία του Όρμπαν, που δεν που έλεγε τα μέσα μαζικής, που δεν ήθελε ελέγχους και λογοδοσία στα κονδύλια. Καλή ώρα αυτά που συζητούσαμε πριν, όχι για τρίτες χώρες.
1: Μήπως μας πολεμάει η Κοβέση που είναι πράκτορας ξένων συμφερόντων και θέλει να πολεμήσει την κυβέρνηση και τη χώρα? Δεν υπάρχει κάποιο γιατί ακούω και κάτι τέτοιο από νεοδημοκρατικές πλευρές. Μήπως έχουμε κάποια τέτοια περίπτωση?
0: Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν αντέχουν στην κοινή λογική και σε καμία λογική. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταρχάς δεν είναι μίας γυναικός, ούτε ενός ανδρός αρχή. Η κυρία Κοβέση είναι απλά, τυχαίνει αυτή την περίοδο να είναι η επικεφαλής της δικαστικής αρχής που λέγεται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αύριο μπορεί να είναι ένας Έλληνας.
1: Νομίζω ο Γερμανός δεν αναλαμβάνει το φθινόπωρο.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα παξιωτικά, σεξιστικά, τα λασπολογικά που ακούστηκαν για την κυρία Κοβέση, η Ρουμάνα, ο απόγονος του Τσαουσέσκου, έχει ατζέντα να ρίξει το Μητσοτάκι. Είναι αστιότητες, είναι φεδρότητες και δυστυχώς ταξιδεύουν αυτά. Ταξιδεύουν οι δηλώσεις υπουργών.
1: Τα μαθαίνουν και έξω, ε.
0: Μα ταξιδεύουν οι επίσημες δηλώσεις, ξέρετε, και υπάρχει και δυσαρέσκεια μέσα στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή του δεξιού κόμματος που
1: ανήκει η Νέα Δημοκρατία.
0: Που ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Συζητάμε με συνάδελφους, έχουμε σχέσεις καλές, συζητάμε, προσπαθούμε όπου μπορούμε να υπάρχουν και τέλος πάντων συγκλήσεις να περάσουν.
1: Και τι σας λένε, τι είναι αυτά που λένε στην Ελλάδα ορισμένοι?
0: Και μας λένε ότι υπάρχει ενόχληση όταν βγαίνουν κορυφαίοι υπουργοί και λένε ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόγονοι του Τσαουσέσκου επειδή ελέγχουν που με τα χρήματα. Είδατε πώς ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Με ρωτήσατε πού πάνε τα δισεκατομμύρια για τρίτες χώρες. Όταν φεύγουν τρισεκατομμύρια για τρίτες χώρες, δεν θα ελεγχθούν που πάνε τα τρισεκατομμύρια για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Σωστό. Πάμε λίγο και στα εσωτερικά τώρα για να τα προλάβουμε όλα.
0: Επίσης, όταν ένας υπουργός, όταν υπουργοί βγαίνουν και λένε ότι παιδιά, εμείς έχουμε την πλειοψηφία, άρα εμείς αποφασίζουμε αν είμαστε ένοχοι ή αθώοι σε περίπτωση. Τότε αυτό από μόνο του όχι μόνο κλονίζει το σύνδεσμο, δημιουργεί την αίσθηση ότι εκεί κάτω είναι
1: κάτι βρωμάει.
0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε. Πάμε τώρα. Μπαίνω κατευθείαν στο Zoom γιατί αρχίζει να μας πιέζει ο χρόνος. Δεν σας αγχώνει λίγο? Βλέπω διάφορα νεύρα στο Πασόκ με τους δημοσκόπους. Έχουν βγει 4 δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είστε τρίτη, τέταρτη. Βλέπουμε κάποια νεύρα. Δεν μπαίνω ακόμη στις δηλώσεις του και του Δημάρχου Αθηναίου. Θα τις συζητήσουμε μετά. Λέω στις γενικές τώρα γραμμές. Μήπως σας απειλεί σοβαρά ο Αλέξης Τσίπρας?
0: Ακόμα δεν το είδαμε και Γιάννη το βαφτίσαμε.
1: Μα αφού είναι δεύτερο στον Γκάλο, δεν τον βαφτίσαμε και Γιάννη.
0: Μισό λεπτάκι. Αναφέρομαι σε όλες αυτές ευπερισμένες, να τις χαρακτηρίσω έτσι εγώ, χωρίς κανένα άγχος και χωρίς καμία οργή, δημοσκοπήσεις οι οποίες ήταν ο κόστος της δημοσιότητας πριν ακόμα κλείσουν 48 ώρες από την εμφάνιση και τα γεγονότα. Το λέω αυτό, αγαπητέ κύριε Ιωάννου, διότι εν πάση περιπτώσει ο χρόνος θα κυλήσει και όλα θα τραβήξουν το δρόμο τους. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος με την αυτοπεποίθηση ότι ανήκω σε ένα κόμμα και ενώνω τη φωνή μου με ένα χώρο που είναι ο μόνος που έχει πρόγραμμα κυβερνητικό, στελεχειακό, δυναμικό, συγκρότηση και ξέρει τι του γίνεται και ξέρει τι θέλει. Γιατί
1: και ο Τσίπρας τι λέει, ότι θέλει να κυβερνήσει και να ρίξει το Μητσοτάκι? Τώρα δεν, δεν έφτιαξε κόμμα διαμαρτυρίας ο Τσίπρας?
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Όλοι θέλουν να κυβερνήσουν. Όλοι λένε.
1: Όχι όλοι, δεν είμαι σίγουρος. Στη Νέα Αριστερά δεν βλέπω να καίγονται.
0: Καμία αντίρρηση. Και άλλα κόμματα και άλλοι φορείς, νεοπαγοί και ενδεχομένως προκύψουν και άλλα. Όλοι θέλουν την εξουσία. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί και ποιος πραγματικά έχει στο DNA του κυβερνησιμότητα από τα, ή από τη συγκρότησή του. Και λέω το εξής, ότι ένα προσωποπαγές εγχείρημα το οποίο δεν έχει παρουσιάσει. Αναφέρομαι γενικά, δεν αναφέρομαι μόνο στο κόμμα το καινούριο, το ΕΛΑΣ. Αναφέρομαι γενικά. Οτιδήποτε είναι προσωποπαγές, η εμπειρία δείχνει ότι είναι εθνησυγενές. Και οτιδήποτε είναι προσωποπαγές, η εμπειρία δείχνει ότι περιορίζεται στη διαμαρτυρία. και δεν καταλαμβάνει εν τέλει την εξουσία. Το Πασόκ είναι κόμμα εξουσίας. Είναι στο DNA του η εξουσία, όχι με την έννοια ρεσάλτο στην κυβέρνηση. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι το πρόγραμμά του είναι κυβερνητικό. Είναι πρόγραμμα εξουσίας. Είναι πρόγραμμα διακυβέρνησης.
1: Ναι, αλλά το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Γιατί τώρα, εδώ και δύο χρόνια που διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., το Πασόκ είχε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στο χώρο της αντιπολίτευσης. Αλλά είδαμε ότι δημοσκοπικά αυτό δεν βγήκε. Και τώρα έρχεται και ο Τσίπρας και στα πρώτα γκάλωπ είστε τρίτη ή τέταρτη. Αυτό δεν σας ανησυχεί καθόλου ότι κάτι δεν πάει καλά?
0: Προσωπικά δεν με ανησυχεί. Προσωπικά, σας επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι ο χρόνος που θα κυλήσει μέχρι τις εκλογές θα δείξει ποιος πραγματικά έχει τα αντισώματα, τη δυνατότητα και την βούληση να προχωρήσει σε διακυβέρνηση τόπου και ποιος απλά διαμαρτύρεται. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Το ΠΑΣΟΚ προφανώς ανακάμπτει, ανέκαμψε από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Σας θυμίζω ότι στις εκλογές του 23 το ΠΑΣΟΚ διπλασίασε τα ποσοστά του. Πολύ χαμηλά ποσοστά, τα οποία 40%. Βραντίας, το κόμμα με το οποίο είχα πολιτευτεί κι εγώ, είχε ΑΕΘ στα πανιά του με γκάλοπ, το οποίο το φέρνανε σχεδόν στην εξουσία. Τα θυμάστε, κύριε Ιωάννου. Εγώ λοιπόν πολιτευόμουν με αυτόν τον αέρα και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Καμικάζι, αποστολή Καμικάζι ήταν η καθοδός μου στις εκλογές του 23. Με δημοσκοπήσεις που δίνανε σχεδόν πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταποντίστηκε και μάλιστα με ένα ποσοστό πρωτοφανές που κανείς δεν το περίμενε. Ανεξάρτητα τι κάναμε κάποια
1: πράγματα. Δεν δίνανε πρωτιά, εντάξει τώρα, δίνανε 6-7 μονάδες διαφορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δίνανε και τρεις. Και στις επαναληπτικές εκλογές δίνανε διχειραβικά ποσοστά. Τέλος πάντων, δεν τα έχουμε ξεχάσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι μια χαρά εργαλεία είναι οι δημοσκοπήσεις όταν έχουν την αξιοπιστία του χρόνου και του τρόπου. Και όταν αναφέρομαι στον χρόνο και στον τρόπο, αναφέρομαι στο αυτονόητο. Ρε παιδιά, ας κάτσει λίγο η σκόνη. Δεν είναι δυνατόν μέσα στις πρώτες 12 ώρες να βλέπουν το φως δημοσκοπήσεις για γεγονότα, για καινούργια κόμματα, πριν ακόμα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ένα κύκλο
1: τηλεφωνημάτων. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε.
0: Και ερωτημάτων.
1: Κύριε Φαραντούρη.
0: Αυτά όλα όχι μόνο δημιουργούν καχυποψία για την αξιοπιστία, αλλά και επιφυλάξεις για τα κίνητρα.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο σχόλιο πολύ σύντομα και για την πρόταση του Δημάρχου Αθηνών του Χαριδούκα, παρόλο που είπε ότι προφανώς βάσει της συνεδριακής απόφασης δεν γίνεται, αλλά εγώ θα το πω πέρα από την όσα είπε ο Δήμαρχος, θα το πω τι λέει ο κόσμος. Εάν στις εκλογές το ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα, ανεξαρτήτως τώρα ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος ή τα ποσοστά μεταξύ τους. Λοιπόν, χοντρικά, αν και τα δύο μαζί κόμματα αυτά μπορούν σε ποσοστό να απειλήσουν ή να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν πρέπει να μπει στη συζήτηση μια κοινή κάθοδος.
0: Αναφέρεστε στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρατε το ΣΥΡΙΖΑ εκ παραδρομής.
1: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εννοώ, την Ελλάδα.
0: Ναι, είπατε πριν ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, κύριε Ιωάννου, για μένα το ορόσημο των εκλογών είναι κάτι πολύ σημαντικό για να αναλυσκόμαστε από τώρα με εικασίες της επόμενης μέρας. Όταν μιλήσει ο κυρίαρχος λαός, μιλάει τελεία. Μέχρι τότε, αν αναλύσουμε σε εικασίες, υποθέσεις, σενάρια, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να προσανατολίσουμε και τη συζήτηση από το στόχο, το νήμα, που είναι οι εκλογές. Άρα λοιπόν,
1: να μετρηθείτε εκλογές, πρώτα και μετά βλέπουμε. Έτσι.
0: Για τη η συζήτηση πριν τις εκλογές πρέπει να ανοίξει και πρέπει να ανοίξει απέναντι σε όλους. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας, παιδιά? Να καθίσουμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν συγκλήσεις. Εμείς έχουμε και πάρει και απόφαση στο συνεδριό μας ότι προχωράμε απαρέγκλητοι με στόχο την εξουσία της χώρας. Μέχρι στιγμής, κύριε Ιωάννου, δεν έχω δει κάποιο κυβερνητικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, να μιλήσουμε επί ποιου προγράμματος ένα κόμμα που έχει οργανωμένο συγκροτήμο για την επόμενη μέρα πρόγραμμα. Αν λοιπόν κάποιος από τους διεκδικητές της εξουσίας έρθει και πει, παιδιά, εγώ συμφωνώ με τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, εμείς θα πούμε μπράβο, παιδιά, καλοδεχούμενα. Είδα τον κύριο Τσίπρα σε ένα βίντεο που είπε ότι πριν ακόμα ανακοινώσει το κόμμα του ότι υπάρχει πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Εμείς το λέμε εδώ και Πολλά χρόνια. Και μάλιστα με τον αγαπητό φίλο και δικηγόρο και συνάδελφο Κώστα Τσουκαλά έχουμε κάνει και 5 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Οι προτάσεις μας για τα κόκκινα δέντρα και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι νομοθετικές προτάσεις της επόμενης μέρας. Αν κάποιος βγει και πει εγώ συμφωνώ με αυτές, μπράβο, με γεια σου, με χαρά σου. Καλοδεχούμενη είναι η αποδοχή των προτάσεών μας. Προτάσεις όμως έχουμε μόνο εμείς δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει καταθέσει συγκροτημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης.
1: Φαντάζομαι θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Κύριε Φαραντούρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Και νομίζω ότι μετριόμαστε και καθημερινά και στο συλλογικό υποσυνείδητο του κόσμου εν τέλει αυτό θα μετρήσει. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη διακυβέρνηση της χώρας με σοβαρό τρόπο και αξιόπιστο.
1: Μάλιστα. Κύριε Φαραντούρη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπης Λανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Αντικρουόμενα είναι τα μηνύματα από ΗΠΑ και Ιράν για την τύχη του πολέμου στον Περσικό. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όμως η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι η συνέχιση του πολέμου στο Λίβανο και για το λόγο αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε εξηγήσεις από τον Νετανιάχου σε ιδιαίτερα οργισμένο ύφος. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πολλαπλούς Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κεζμ, στο στενό του Ορμούς, ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς γειτονικές χώρες της περιοχής, ωστόσο δεν επλήγησαν οι στόχοι τους. Δύο πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Κουβέιτ και τρεις πύραυλοι προς τον Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και τοπικά συστήματα αεράμινας. Την ίδια ώρα, ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Τραμπ τις ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζει σε ανάρτησή του και προσθέτει, όπως είπα στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να καταλήξετε σε μια συμφωνία. Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο στήγησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυμάτισαν άλλους 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντέλεξα στην Ευσύν, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εν τω μεταξύ, στο αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί η δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχειοθέτηση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σε κατάσταση ομοιρίας βρίσκονται τρία ανήλικα κορίτσια στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, καθώς ο 51χρονος πατέρας τους έχει ταμπουρωθεί στο διαμέρισμά του υπό την απειλή όπλου. Ο άνδρας είχε προηγουμένως αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η μητέρα τους βρίσκεται υπό την υποστήριξη ειδικών ψυχολόγων. Την ίδια ώρα, διαπραγματευτές της αστυνομίας προσπαθούν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να απελευθερώσει τα παιδιά. Και ο καιρός, γενικά έθωση με αστατική άνεμη νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάκα.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα. Καλημέρα και εσένα, Μιχάλη Παπαδόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο 984.
0: Λοιπόν, μεσολάβησαν πάρα πολλά από την προηγούμενη φορά που τα έχουμε πει και έχουμε μαζέψει και διάφορα ερωτήματα που έχουν έρθει για ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης, στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο από το thefact.gr. Εξειδικεύεται. Λοιπόν, καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το κομβικό. Εσύ, γιατί δεν τα είπαμε από την προηγούμενη φορά, μεσολάβησε το Θυσίο, μεσολάβησε το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα πάμε μετά και στο άλλο κόμμα και στα υπόλοιπα της πολιτικής κοινής και στο κυβερνών κόμμα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εσύ αυτό το Ελλάς, Μιχάλη, πώς το άκουσες?
1: Κοιτάξτε κάτι, νομίζω ότι όπως έχουν πει και πάρα πολλοί επικοινωνιολόγοι, τελικά το Ελλάς πέτυχε αυτό που ήθελε, να γίνει talk of the town. Να γίνει δηλαδή ένα θέμα συζήτησης. Είναι γνωστό, Βασίλη, σε όλους και εκτός της Madison Square στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη μεγάλη σχολή της κοινωνίας, ότι για να πετύχει ένα brand ή για να πετύχει ένα προϊόν, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ο τίτλος του, η ονομασία του, να περάσει σε όλα τα χείλη και να μην ανεξίδηλο. Νομίζω ότι η Ελλάς είναι ένας όρος, το Ελλάς, όπως θέλεις, ό,τι άρθρο θέλουμε του δίνουμε, είναι ένας όρος ο οποίος έμεινε, έγραψε από την πρώτη στιγμή και κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει. Για να είμαστε ειλικρινείς, λίγοι θυμόμαστε αυτή τη στιγμή πως λέγεται το κόμμα της Μαρίας Καρυθιανού, το οποίο μόλις τρεις μέρες πιο πριν είχε εξαγγείλει η μητέρα των Δεμπόρ. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Λίγοι το ξέρουν. Αυτό που ξέρουν όλοι είναι Καρυθιανού κόμμα. Ενώ αντίθετα, το Ελλάς από την πρώτη στιγμή έγινε θέμα συζήτησης, προκάλεσε αντιδράσεις. Ακόμα και οι αρνητικές αντιδράσεις δεν πάβουν να είναι διαφήμιση, εντός και εκτός εισαγωγικών. Δεν πάβουν να δίνουν μια υπεραξία σε έναν όρο, αφού όλοι ασχολούνται με κάτι και το μαθαίνουν. Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός, νομίζω, όλης αυτής της προσπάθειας. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει κάτι από το μηδέν. Ξεκινάει κάτι το οποίο το φτιάχνει ομάδες εθελοντών με ομόκεντρους κύκλους, χωρίς δομές, χωρίς οργανώσεις, χωρίς διαφήμιση. Δεν είδαμε πουθενά διαφήμιση. Ούτε σε social media, ούτε σε στάντς λεωφορείων, ούτε στην τηλεόραση, ούτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πουθενά. Εν τούτης, όλοι πλέον ξέρουν, σαν να είχε γίνει η πιο πολυδάπανη διαφημιστική καμπάνια, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανακοινώσει το νέο του κόμμα και αυτό λέγεται Ελλάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, καταρχάς να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό που πήγε στον Άριο Πάγο, παρουσίασε.
1: Για να πάμε όμως, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. Για να πάμε και στην προβοκάτσια που θέλω να μου κάνει, θα είσαι λίγο προβοκάτορα πάντα σε ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Για να πάμε και στην ουσία. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, και μάλιστα το ΔΕΦΑΚ έκανε και μια μικρή έρευνα και βρήκαμε την περίφημη έκθεση Πότερ. Θα σας πω τι είναι η έκθεση Πότερ. Γιατί καλά είναι, εφόσον κάποιοι θέλουν να μιλάνε για την ιστορία και θέλουν να ανασκαλεύουν την ιστορία, τουλάχιστον ας το κάνουν σωστά. Εάν λοιπόν το όλο θέμα είναι, εάν το Ελλάς θυμίζει το ΕΑΜ Ελλάς, θα πω κάτι. Το ΕΑΜ Ελλάς ήταν η μεγαλύτερη αντιστασιακή κατά των Ναζί, του φασισμού και των Γερμανών κατακτητών αντίσταση, η οποία, οργάνωση η οποία υπήρξε ποτέ. Ήταν μια οργάνωση η οποία δεν ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ξέρω ότι μπορεί κάποιοι σύντροφοι κομμουνιστές να το ακούσουν αυτό και να έχουν τις ενστάσεις τους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν ένα πλατή λαϊκό κίνημα αντίστασης, μέσα στο οποίο ήταν η Βενιζελική, μέσα στο οποίο ήταν ακόμα και δεξιοί από παντού, άνθρωποι οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη να πάρουν τα όπλα και να αντισταθούν στους Ναζί κατακτητές και στους φασίστες.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση το ΕΑΜ Ελλάς δεν ήταν ένα κομματικό όργανο, εάν θέλεις, ένας κομματικός στρατός.
0: Ναι, αλλά λες το ίμιση, Μιχάλη, να συνεχίσω την προβοκάτσια. Το άλλο ίμιση είναι η Ελλάς, ο προείσταται σήμερα μέσω του Υπουργείου, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
1: Πάμε εδώ ξανά και στην Ελλάς. Θα πάω και την άλλη.
0: Θα λένε οι συνάδελφοι, πάρτε τον εκπρόσωπο της Ελλάς και θα μπερδεύονται αν εννοούν. Αυτοί που δίνουν την εντολή τη Δημογλίδου της αστυνομίας ή την Κούφο Νικολάκου του Τσίπρα. Αυτό εννοώ.
1: Η συμπαθέστατη Δημογλίδου, νομίζω ότι σε κανένα περίπτωση δεν πρόκειται να την μπερδεύσει κανείς με την κυρία Κούφο Νικολάκου, όπως επίσης και την Ελλάδα με ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάμε παραπέρα. Για να μιλήσω και από την άλλη πλευρά της σπέκουλας η οποία έγινε. Το Ελλάς είναι η ελληνική αστυνομία. Σε καμιά περίπτωση νομίζω πραγματικά σε ποια αυτιά πολίτη στη σημερινή κοινωνία, ο όρος αστυνομία με τη σχετική έννοια και όχι με αυτό το πράγμα το οποίο πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα 7 χρόνια
0: ναι.
1: Της διακυβέρνησης αυτής με ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο συνήθως πολλές φορές μάλλον παρανομεί, δημιουργεί, παραβιάζει το Σύνταγμα πολλές φορές, παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών και το λέω εγώ και το λέω και ανοιχτά αυτό. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως η αστυνομία, ποιος δεν τη θέλει η αστυνομία? Με ένα όργανο το οποίο υπάρχει για να εξυπηρετεί την κοινωνία, για να εξυπηρετεί τους πολίτες. Γιατί βλέπουμε μόνο την αρνητική πλευρά αυτού του όρου?
0: Ναι,
1: γιατί. Πόσα θετικά κάνει η αστυνομία κάθε μέρα. Τα πιο πολλά θετικά.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι λίγο οξύμορο ένας αριστερός πολιτικός σαν τον Τσίπρα να έχει.
1: Θέλει κανείς πολίτης, άμα την θέλει, Βασίλη, για να σου απαντήσω. Θέλει κανείς πολίτης να ταυτίσει την αστυνομία με τον απεχθή όρο Πάτσος, ειλικρινά τώρα. Ναι. Γιατί άκουσε τι κάθε να λέει και πώς θα σου λες ο παδός του Τσίπρας Μπάσους, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι, αυτές είναι εσχρότητες απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που διακινδυνεύουν και τη ζωή τους. Και διακινδυνεύουν για 900 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Να μιλάμε σοβαρά καμιά φορά σε αυτή την πολιτεία και σε αυτή την κοινωνία και να μην είμαστε αμέσως να πιάσουμε μια πέτρα να την πετάξουμε στο τζάμι, να σπάσουμε τη Ζαμαρία.
0: Ωραία. Για να πάμε τώρα, τα μαζέψουμε ένα-ένα γιατί έχουν έρθει διάφορα. Είπαμε για το Ελλάς, εντάξει, το βλέπεις λογικό ότι ήθελε περισσότερο να προκαλέσει επικοινωνιακά ο πρώην Πρωθυπουργός Μιχάλη Παπαδόπουλου, όπως και το έκανε.
1: Στο Ελλάς, νομίζω ο σημαντικότερος όρος πάντως πολιτικά, για να το κλείσουμε αυτή την κουβέντα, είναι ο όρος συμπαράταξη. Νομίζω ότι όλη η ονομασία αυτή βγήκε για τον όρο συμπαράταξη. Όπως λέγαμε εδώ από τον 1984 και νομίζω ότι πλέον όλοι καταλαβαίνουν ότι 1984 είναι ένας σταθμός ο οποίος τα λέει πολύ έγκαιρα και πολύ έγκυρα και στο ρεπορτάζ του Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε από την αρχή ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πάει να δημιουργήσει ένα κόμμα με τον συνηθισμένο τρόπο, με τον, αν θέλεις, με τον σχηματικό τρόπο, με το στερεότυπο που ξέραμε μέχρι τώρα στα κόμματα, αλλά πάει να δημιουργήσει κάτι καινούριο διαφορετικό, ένα πολιτικό φορέα. Αυτός ο πολιτικός φορέας είναι η συμπαράταξη.
0: Λοιπόν, για να πάρουμε μια ηχητική γεύση και μετά θα σε πάω σε ένα άλλο προβοκατόρικο.
2: Για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελλήνες και Έλληνες από το εσωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Όπως λέμε και στην ειδική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν έξω, αυτά ακούστηκαν έξω από τον Άριο Πάγο όταν ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε κάποιες από τις υπογραφές. Έτσι, 300 νομίζω, έτσι, ναι.
1: 300 που επιβάλλει ο νόμος, βέβαια αυτή τη στιγμή οι υπογραφές στην ειδική μας πληροφορία, στο ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, αναφέρουν ότι οι υπογραφές με τις διαδικτυακές πλέον, με διαδικτυακή πλέον πλατφόρμα έχουν ξεπεράσει ήδη τις 30.000 και νομίζω ότι θα βαίνουν αυξανόμενες με γεωμετρική προοδεία το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο θα γίνεται γνωστό και το όνομα και τη νέα προσπάθεια και κυρίως και ο διαδικτυακός τρόπος εγγραφής. Είναι σημαντικό. Γιατί επαναλαμβάνω, σπάει τα στερεότυπα που ξέραμε μέχρι τώρα τα κόμματα και αυτό έχει και μια σημασία, Βασίλη, για να μπούμε και στην πολιτική ήτρικα του ζητήματος. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αποφύγει αυτό το πράγμα το οποίο έζησε τα προηγούμενα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα πολλά όργανα. Τις πολλές μικρές αυτόνομες ομάδες εξουσίας, οι οποίες τις πιο πολλές φορές είτε αποτελούσαν τροχοπέδι, δημιουργούσαν εμπόδια και στο τέλος, αν θέλεις, για μένα προσωπικά, η δικιά μου πολιτική ανάγνωση, αλλά νομίζω. Τι έχουμε κάνει και μαζί πολλές φορές είναι ότι εκείνο το αποτέλεσμα του Μαΐου του 23 το 20% με 41% τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά 17% στις δεύτερες εκλογές ήταν αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό και αυτής της παθογένειας που δημιουργούσαν αυτά τα όργανα εξουσίας μέσα στο ίδιο το κόμμα.
0: Λοιπόν, διάβασα και το κείμενό σου, βέβαια είδα και το πρωτοσέλιδο στο Παρόν της Κυριακής. Λέει ο Τσίπρας στα χνάρια του Αντρέα. Είχες γράψει ένα επώνυμο κείμενο με όλο το ρεπορτάζ πιο κάτω. Με κάθε ευκαιρία εμείς πιάνουμε την ευκαιρία και γυρίζουμε λίγο στην ελληνική ιστορία και ακούμε. Θα μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλα. Τώρα, το προβοκατόρικο είναι Τώρα, εντάξει, δεν είναι λίγο οξύμορο να ακούγεται ότι ο Τσίπρας, ξέρεις, μιμείτε τον Ανδρέα Παπανδρέου, θυμίζει Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί εγώ για αυτές τις προσωπικότητες πιστεύω, Μιχάλη Παπαδόπουλε, ότι το καλούπι μετά έσπασε. Ένας ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν υπάρχει δεύτερος. Ένας ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν υπάρχει δεύτερος. Τι λες?
1: Νομίζω, Βασίλη, και αν έπαιζε άλλο ένα ηχητικό σημειότυπο από το ηχητικό, μάλλον ντοκουμέντο, από την παρουσίαση του Ελλάς, του νέου πολιτικού φορέα, του Αλέξη Τσίπρα, στο θα είχε και την απάντησή σου. Στο ξεκίνημα λοιπόν της παρουσίασης, ο Αλέξης.
2: Θυμά μα για ευρεία συμπαθή.
0: Ναι, ακούγεται πάλι ο Τσίπρας.
1: Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας, στην παρουσίαση της, του νέου πολιτικού φορέα, είπε ότι αυτή η συμπαράταξη έρχεται για να ενώσει μερικά ιστορικά ρεύματα της Ελλάδος. Και ξεκίνησε από, από τους αγώνες το 1-1-4 και τα λοιπά τη δεκαετία του 60 και συνέχεια προχώρησε στην αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή, είναι η συνέχεια όλης αυτής της μεγάλης δημοκρατικής διαδρομής, προοδευτικής διαδρομής στον τόπο, διαφόρων τάσεων και εποχών και ρευμάτων ανά εποχές. Δεν σημαίνει ότι ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ο κληρονόμος, όπως θεωρούν στο Πασόκ ότι είναι κληρονόμοι, αν είναι δυνατόν. Απάντησε η Δημητραγιάννη γι' αυτό. Όπως θεωρούν στο Πασόκ ότι είναι κληρονόμοι του Ανδρέα, μόνο αυτό δεν είναι σήμερα το Πασόκ. Και όπως θεωρούν και πάρα πολλοί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ότι για παράδειγμα το ΙΑΜ Ελλάς τους ανήκει δικαιωματικά ακόμα και το Established Name. Πάμε να πούμε λοιπόν ότι στη χώρα, στην ιστορία αυτής της χώρας, δεν υπάρχουν κληρονόμοι σε μεγάλους ηγέτες, σε μεγάλα λαϊκά ρεύματα, σε μεγάλα λαϊκά κινήματα. Ούτε υπάρχει κάτι το οποίο, αν θέλεις, είναι established. Αυτά τα ρεύματα είναι λαϊκά. Γι' αυτό και λέγονται λαϊκά. Γιατί η μεγάλη μάζα του λαού, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης και ιδεολογικής, αν θέλεις, έρχεται μια στιγμή που ενώνεται με αυτά, τα αγκαλιάζει και γίνεται ένα. Αυτό ακριβώς κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου που είπες. Δεν πρόκειται για τον πιο για μένα φωτισμένο ηγέτη του προοδευτικού χώρου. Έτσι, αν θέλεις αυτό που λέμε του δημοκρατικού χώρου, ψηφίσμα, λέμε και όλοι είναι δημοκρατικός χώρος νομίζω, αλλά απλώς είναι αυτός ο όρος ο οποίος έχει μείνει να λέγεται και να αξιοποιείται με αυτόν τον τρόπο, στη χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Ποιος είπε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να δανειστεί στοιχεία και από τον Ανδρέα Παπανδρέου και από άλλους μεγάλους ηγέτες. Κυρίως όμως θέλει να δείξει ότι συνεχίζει σε αυτή την πορεία, ότι παίρνει τη σκυτάλη από εκεί και συνεχίζει σε αυτή την πορεία.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λίγο τώρα τα απόνερα. Ο Τσίπρας έκανε το κόμμα του. Συμπαράταξη, Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πώς το λέει κλπ. Και προχωράει. Καταρχάς το ρεπορτάζ τι λέει, ότι από εδώ και κάτω τι θα ορίσει κάποια όργανα, πώς θα γίνει και μετά.
1: Μα απάντησε προηγουμένως, δεν υπάρχουν όργανα. Δεν υπάρχουν όργανα.
0: Πώς θα γίνει, τι είναι, είναι μόνο ο Τσίπρας.
1: Να δούμε όργανα μετά τις εκλογές.
0: Δύο λεπτά, Μιχάλη, πώς θα γίνει.
1: Αυτή τη στιγμή πάει σε ένα μοντέλο οργάνωσης κόμματος, το οποίο μοιάζει περισσότερο με αυτό του Δημοκρατικού Κόμματος, τον ΗΠΑ, και ειδικά της αριστερής πτέρυγα τους άντρες, αν θέλεις, και σε μεγάλο βαθμό και των εργατικών στην Μεγάλη Βρετανία. Ένα κόμμα το οποίο δηλαδή δεν περιστοιχίζεται από κλειστές δομές, από κλειστά όργανα, στα οποία όπως ξέρουμε πολύ καλά, Βασίλη, από την εμπειρία μας, πίσω μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, βέβαια με άλλο τρόπο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και σε άλλα κόμματα, αυτά τα όργανα στην πραγματικότητα αποτελούν μικρές κλειστές δομές εξουσίας, τα cabinets που λέμε της εξουσίας εκτός εισαγωγικών στους κομματικούς χώρους. Δεν θέλει να ξαναζήσει αυτό το πράγμα ο Αλέξης Τσίπρας και νομίζω ότι είναι και ένα παροχημένο μοντέλο πλέον και στην κοινωνία. Οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι ψηφοφόροι δεν καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει να συνειδιάσει, για παράδειγμα, και δεν το λέω τυχαία, η πολιτική γραμματεία για να αποφασίσει για ποιο αντικείμενο θα ορίσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία Κεντρική Επιτροπή για να συνεδριάσει θα πρέπει να δεχθεί την εισήγηση από την πολιτική γραμματεία, η οποία πολιτική γραμματεία για να δώσει την εισήγηση θα πρέπει πρώτα να χειλάβει την εισήγηση του Πρόεδρου.
0: Δηλαδή, κάτσε τώρα. Θα είναι τα πάντα, θα είναι ο Τσίπρας, το κόμμα, ο αρχηγός, τα όργανα.
1: Είναι ακριβώς το αντίστοιχο. Δεν είναι τα πάντα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι στην κορυφή αυτής της πυραμίδας και αν θέλεις είναι και η ναυαρχίδα αυτής της προσπάθειας.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως από κάτω υπάρχουν πολλοί ομόκεντροι κύκλοι, οι οποίοι είναι αυτές οι ομάδες αυτοοργάνωσης που λέμε, πάντου σε όλη την Ελλάδα που είναι ανοιχτές. Θυμάσαι τι ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ και το είχαν τόσοι άνθρωποι το είχαν πει. Πήγαινε ο κόσμος στη μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Αν θες το 2014, είχε ξεκινήσει από το 2014, είχε ξεκινήσει από το 2012, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και πήρε το 17% την πρώτη Κυριακή και το 25% τη δεύτερη. Είχε ξεκινήσει ο κόσμος να θέλει να πάει να γραφτεί στους οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τους κλείναν την πόρτα. Ζητάγανε πιστοποιητικά. Εκτός αγωγικών, τα θυμάσαι αυτά. Δεν πρόκειται να επαναληφθούν αυτά. Υπάρχουν μάλιστα αυτοοργάνωση όπου κάθε πολίτης, από όπου προέρχεται, μπορεί να πάει να ενωθεί, να ενώσει την προσπάθειά του, να κάνει τις παρεμβάσεις του. Υπάρχει η διαδικτυακή σελίδα, το myelas.gr. Μπαίνεις μέσα, παρακολουθείς, ενημερώνεις όλη την ώρα και κάνεις όποιες παρεμβάσεις θέλεις. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή να υπάρχουν όργανα τα οποία θα κάνουν τι. Και πώς βγήκε κάτι άλλο. Τι κάνουν ακριβώς τα όργανα στα κόμματα. Το είδαμε και πρόσφατα στο Πασόκ. Τι ακριβώς κάνουν τα όργανα στα κόμματα. Μιλάμε από πλευρά συμμετοχικότητας και διαδραστικότητας. Τι κάνουν. Μαζεύονται λοιπόν 10 που αποτελούν, αν θέλει, στην ομάδα ενός οργάνου, οι οποίοι συνήθως υπηρετούν προσωπικές ατζέντες ή αν θέλει, σχηματίζουν ομάδες και μέτωπα μεταξύ τους μέσα και υποτίθεται αυτοί εκφράζουν το κόμμα. Αν είναι έτσι, ναι, αν τα πράγματα πάνε τόσο καλά, γιατί το Πασόκ πέφτει τόσο πολύ δημοσκοπικά.
0: Ωραία, να συνεχίσω εγώ τα
1: πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν όλα πάνε τόσο όμορφα, γιατί εξαφανίζεται.
0: Ωραία, θα έρθουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να συνεχίσω τα προβοκατόρικα και να πω Μιχάλη Παπαδόπουλε, επειδή έχει καεί ο Τσίπρα στο παρελθόν με το ΣΥΡΙΖΑ και φυσάει και το γιαούρτι τώρα και τα κάνει μόνος του όλα.
1: Ζητάει νέα μοντέλα, κοινωνική. Ζητάει νέα μοντέλα,
0: λοιπόν,
1: και νέες και νέες πολιτικές. Κυρίως όμως ζητάει και νέα μοντέλα ακόμα και από αυτούς οι οποίοι θα τους αντιπροσωπεύουν και θα τους εκπροσωπούν.
0: Μάλιστα. Για να
1: είναι
0: πάμε.
1: Είναι παρεσημένα τα παλιά μοντέλα και τα αποτελέσματα τα είδαμε με βουλευτές να περιφέρουν τις έδρες τους και να τους βγάλουν σε πληστηριασμό. Αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, αν για πάμε δυνατόν. Τώρα. Πάμε. Γιατί σήμερα είναι Τετάρτη και αύριο Πέμπτη είναι κομβική ημέρα.
1: Αρχηγούς κομμάτων, Βασίλη, να αλλάζουν μέσα σε ένα χρόνο κόμμα.
0: Όλα τα θυμάσαι. Έλα, πάμε. Καταρχάς θα πούμε, γιατί μας ρώτησε ένας φίλος ακροατής εδώ από τα Σεπόλια, είναι ο δεύτερος αρχηγός ο Τσίπρας, ο οποίος φεύγει από το κόμμα του, κάνει δικό του κόμμα. Ο πρώτος που το είχε κάνει αυτό δεν πήγε καλά, βέβαια. Ο πρώτος είναι ο δεύτερος πρώην πρωθυπουργός. Αυτό εννοώ. Ο πρώτος ήταν ο Γιώργος Παπαντρέου. Κάτσε να το πω, του Κηδισσό. Περίμα το πω, γιατί το αφισβητούμε αν είναι. Ο πρώτος που το είχε κάνει ήταν ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπαντρέου με το Κηδισσό. Και ο δεύτερος, ο Τσίπρας, που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και έκανε τώρα το δικό του κόμμα.
1: Να θυμίσω λοιπόν στο φίλο ότι ο πρώτος μεγάλος ηγέτης, ο οποίος έφυγε από το κόμμα του και κάνει νέο κόμμα, παρότι του προσφέραν την ηγεσία του κόμματος του, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όταν επέστρεψε το 1974, του προσφέραν την ηγεσία της Ένωσης Κέντρου, δεν τη δέχτηκε και έκανε το Πασόκ.
0: Εντάξει, βάζουμε και αυτή η διάσταση, αλλά λέμε τώρα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, για πάμε τώρα.
1: Για να δούμε και σε πόσα πράγματα μοιάζει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου με τον Ανοίξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Επειδή σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο είναι Πέμπτη, πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι μέρες ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να θυμίζω πάντα ότι στην αρχή της παρούσας κοινοβουλευτικής περίοδου ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα πάμε σε μια πολιτική γραμματεία σε λίγες ώρες και μετά πάμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, όπου εκεί τι θα γίνει. Για να δώσουμε μας όλο το ρεπορτάζ, Μιχάλη Παπαδόπουλε.
1: Και για να είμαι και πολιτικά ορθός, να θυμίσω και κάτι ακόμα και βεβαίως να δώσω το ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ακόμα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, όπως έχουμε συνηθίσει να τον αποκαλούμε και να τον γράφουμε, όπως ξέρουμε πολύ καλά, όταν επέστρεψε από την εξορία με την επάνωδο της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, δεν επανείδησε την ΕΡΕ. Έφτιαξε ένα νέο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία, ναι.
1: Συναντώντας και αυτός τότε πολύ μεγάλες αντιδράσεις από το χώρο του.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην χειρότερη φάση τη σύγχρονη ιστορία του. Νομίζω ότι ούτε την εποχή που πάλευε με το αν θα μπει στη Βουλή ή όχι, ξημεροβραδιαζόμασταν, Κυριακή βράδυ έμπαινε στη Βουλή, Δευτέρα πρωί δεν έμπαινε, ή το αντίστροφο, Κυριακή βράδυ δεν έμπαινε, Δευτέρα πρωί έμπαινε, ούτε τότε δεν ήταν στην τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Είναι ένα κόμμα το οποίο τα ποσοστά κυμαίνονται στις δημοσκοπήσεις από 0,8 έως 1,5%. Είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε μόλις πριν από 7 χρόνια, κυβέρνησε για 5 χρόνια με 2 εκλογικές νίκες σε ρή, δεν βάζουμε πέρα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και πάει, γιατί εκεί θα ήταν 3. Ένα κόμμα λοιπόν το οποίο κυβέρνησε έτοιμα, κυβέρνησε καλά κατά τη γνώμη μου, βοήθησε πάρα πολύ τον τόπο να βγει από τα μνημόνια και με την κοινωνία πραγματικά όρθια. Τούτη σε ένα κόμμα το οποίο με τεράστια σφάλματα, αυτές οι παθογένειες που λέγαμε προηγουμένως, αν ψάξουμε λίγο να δούμε τι έφταξε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να πει πολλά. Θα μπορούσε να πει ήττες εκλογικές, θα μπορούσε να πει ότι ξέρω εγώ, Αλέξης Τσίπρας δεν τόλμησε να κάνει ένα βήμα μπροστά το 19 όταν πήρε το 32% σε αξιωματική αντιπολίτευση και να κάνει τις αλλαγές που του ζητούσε η κοινωνία. Θα μπορούσε να πει ότι τι ακολούθησε μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα το 2023, η περιπέτεια Κασελάκη, ο διχασμός του κόμματος ουσιαστικά στην επόμενη ψηφοφορία, όπου ο Φάμελος βγήκε πρόεδρος με 48% και ο Πολάκης πήρε 44%. Ουσιαστικά δηλαδή δύο μοιρασμένα, ένα κόμμα μοιρασμένο στα δύο. Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά. Θα μπορούσε να πει αποχώρηση της Νέας Αριστεράς με 11 βουλευτές. Θα μπορούσε να πει και αυτό. Θα μπορούσε να πει 5 ή 6 ή 7 ή 8 βουλευτές που αποχώρησαν μαζί με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος τελικά έχει μείνει τώρα με 2. Θα μπορούσε να πει και αυτό. Θα μπορούσε να πει πολλά. Νομίζω ότι αυτό που έλεγα προηγουμένως όμως, Βασίλη. Κάποιος πρέπει να το διαβάσει σωστά. Αυτό που έφυγε στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι είναι, για μένα φταίει ακόμα, ότι ένα κόμμα με παλαιολιθικές δομές. Ένα κόμμα του οποίου κακά τα ψέματα δεν ξέφυγε ποτέ στην ουσία του, αν θέλει στο μεδούλι του, στον πυρήνα του, από το μοντέλο της μεταπολίτευσης. Εκείνο το μοντέλο των δύσκολων χρόνων, το οποίο το σεβόμαστε απόλυτα, όπου η αριστερά διωκόταν στην Ελλάδα, όπου έπρεπε να φτιαχτούν μερικές πολύ σφιχτές, σκληρές δομές, ακριβώς για να αντέξουν σαν σκληρός πυρήνας τις επιθέσεις τις οποίες δεχόντουσαν τότε από το καθεστώς το οποίο υπήρχε, και δεν μπορούσε ποτέ να ενηλικιωθεί σε σχέση με αυτή την εποχή. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια όλες αυτές τις τάσεις, παρατάσεις, ρεύματα, ομάδες, υποομάδες, το ένα το άλλο, το οποίο γινόταν πραγματικά ένας αλληλοσπαραγμός εσωτερικά, ενώ από την άλλη πλευρά οι αντίπαλοι τους πραγματικά τους λαιλατούσαν εξωτερικά. Αυτό το πράγμα οδήγησε σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω πλέον ότι πηγαίνει, για μένα, σε ένα πολύ κρίσιμο συνέδριο. Το ρεπορτάζ το δικό μου είναι ότι θα ζητηθεί από τον Ισοκράτη Φάμελο τρεις εναλλακτικές. Θα τοποθετηθούν τρεις εναλλακτικές. Η μία εναλλακτική είναι να ξεκινήσει αμέσως την ανακοίνωση, μάλλον την οργάνωση ομάδες, αν θέλεις, επιτροπή η οποία θα φτιάξει τα ψηφοδέλτια, ώστε το κόμμα να ετοιμάζεται για τις επόμενες εκλογές. Το πράγμα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να το κάνει, είναι το maximum που θα ζητήσει το εσωτερικό μέτωπο. Η δεύτερη είναι να ζητήσει, εφόσον θέσει ξανά το ζήτημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αυτόνομα σε εκλογές παρά μόνο ως μέλος μιας μεγαλύτερης συμπαράταξης, εννοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, να ζητήσει, θα ζητήσουν να τεθεί αυτό είτε δημοψηφισματικά είτε σε έκτακτο συνέδριο. Και αυτό νομίζω ότι ο Σοκράτης Φάμελος δεν θα το κάνει. Εάν δεν κάνει τίποτα από αυτά τα δύο, νομίζω ότι το τρίτο που θα ζητήσει από τον Σοκράτη Φάμελο είναι να φέρει μια πρόταση είτε από τον Αλέξη Τσίπρα είτε από άλλους, αν θέλεις, φορείς του χώρου, μάλλον από άλλα τμήματα του χώρου. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, όπως έχουμε γράψει και εμείς και φημολογείται έντονα, κάποιες επαφές που έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται με τη Νέα Αριστερά, με ένα τμήμα της Νέας Αριστεράς, ενώ το τμήμα του Γαβρίλη Σακελαρίδη και του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Αν και εκεί βέβαια θα υπάρχουν προβλήματα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, για τη σχέση του Ευκλήδη Τσακαλώτου με τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και άλλα, δεν είναι και οι καλύτερες δυνάτες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα είναι, για παράδειγμα, η Λουκαϊ Κατσέλη, η οποία πρόσφατα έκανε και μια ανάρτηση με την οποία ανάφηνε εχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ του Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι ο Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος επίσης εμέσως επιτέθηκε τελευταία στον Αλέξη Τσίπρα. Αν αυτή είναι, τότε πώς δικαιολογεί ο Σοκράτης Φάμελος ότι έμεινε 6 μήνες, 7, 8, 9, 11, μιλώντας για συμπόρευση με τον νέο φορέα του πρώην Πρωθυπουργού, όταν θα προχωρήσει τελικά σε μια συμμαχία με πρόσωπα τα οποία ήδη πριν από μια εβδομάδα το πουθενά από αυτά έκαναν αναρτήσεις και αφήσαν εχμές με δηλώσεις κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι λίγο σύμμορο. Νομίζω ότι ο Κάσιο Φάμελος αυτοεγκλωβίστηκε, αυτοπαγιδεύτηκε. Τα αποτελέσματα είναι αυτά τα δημοσκοπικά που βλέπουμε τώρα, και αν θέλει και η πλήρης πλέον απαξίωση της εμπιστοσύνης απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο από όλα σχεδόν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και από τους στενούς φαμερικούς, στο κατά πόσο ο Σοκράτη Φάμελο μπορεί να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ με επιτυχία σε μια εκλογική αναμέτρηση, ή κατά πόσο ο Σοκράτη Φάμελο μπορεί να πετύχει για το ΣΥΡΙΖΑ μια συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα εσύ βλέπει για το ΣΥΡΙΖΑ πιο πιθανό σενάριο τι.
1: Τη ρήξη. Αργά ή γρήγορα θα πάνε σε ρήξη.
0: Σε ρήξη με το Τσίπρα ή σε ρήξη μεταξύ του.
1: Σε ρήξη εσωτερική, δεν είπα κανένα θέμα ρήξη.
0: Ναι, Τσίπρα, κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές.
1: Έχει ξεκαθαρίσει, να το πούμε αυτό, έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξη Τσίπρα και η κυρία Κουφονικολάκου καμία συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ανακατεύεται, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, για να μην παραξηγηθεί και με κανένα άλλο κόμμα. Δεν ανακατεύεται ο Αλέξη Τσίπρα ούτε πρόκειται να ανακατευθεί με άλλα κόμματα, με τα συνεργασία κομμάτων, να προχωρήσει συνεργασίε με κόμματα.
0: Άρα θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομο σε εκλογές.
1: Αυτό εξαρτάται από το ποιος τελικά θα κυριαρχήσει, ποιος θα επικρατήσει στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποτέλεσμα του ποιος τελικά θα καταφέρει να έχει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή, στο συνέδριο, αν γίνει οτιδήποτε άλλο. Διαφορετικά φοβάμαι θα πάνε σε ρήξη. Σε νέα ρήξη. Σε νέα διάσπαση.
0: Λοιπόν, ο Τσίπρας σημαίνει ότι δεν θα πάρω βουλευτές.
1: Καμία περίπτωση είμαι κατηγορηματικός από το ρεπορτάζ που κάνω.
0: Επειδή είχαμε και τις...
1: στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, κατηγορηματικός.
0: Επειδή είχαμε και τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με τους 7 βουλευτές και λοιπά που φεύγουν και ούτω καθεξής, τα γνωστά, το ίδιο θα ισχύσει. Δηλαδή όποιος θέλει να πάει και να πολιτευτεί με το Τσίπρα,
1: βουλευτικού αξιώματος,
0: θα πρέπει να μην είναι βουλευτής.
1: Βέβαια, όχι να αναχαιρετοποιηθεί, να παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και από το ΣΥΡΙΖΑ το ρεπορτάζ το δικό μας λέει ότι ίσως και δεν νομίζω πριν την Κεντρική Επιτροπή, αλλά ίσως μετά την Κεντρική Επιτροπή, ανάλογα και με το κλίμα και το τι θα συμβεί εκεί πέρα, νομίζω ότι ίσως δούμε 2 ή 3 βουλευτές σε πρώτη φάση να παραιτούνται εντελώς του βουλευτικού αξιώματος.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Μιχάλη Παπαδόπουλε. Το γεγονός ότι στο νέο κόμμα στην Ελλάδα, στη συμπαράταξη, πώς θα το λέμε, του Τσίπρα είναι διάφορα πρόσωπα που.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Έτσι θα το λέμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να μην το λέμε Ελλάς για να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, εδώ υπήρχαν διάφορα πρόσωπα τα οποία κατά το παρελθόν έλεγαν άλλα. Για να ακούσουμε.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έκανε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ηνία της χώρας μέχρι και την τελευταία. Αυτός ο οποίος βοηθάει ξεκάθαρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριο Σαουλίδη από τα παλιά. Θα μου πει στην πολιτική, ρε παιδί μου, λέγονται αυτά.
1: Ο
0: κύριο Νιφούδη, ναι, γίνεται χαμό στο διαδίκτυο κλπ. Τι γίνεται, νερό και αλάτι εδώ, προχωράμε παρακάτω.
1: Κύριε μου, δεν ξέρω. Θα σε ρωτήσω, ας πούμε, για παράδειγμα, τι είχε γίνει στι περιπτώσει των δηλώσεων του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη για την οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Δημοκρατία. Θα σε ρωτήσω να μου πει τι έχει γίνει στην περίπτωση τη κυρία Σάνα Διαμαντοπούλου, η οποία αποχώρησε από το Πασόκ με βαριά κριτική κατά του κόμματό τη το 2014 και επανήλθε τώρα να διεκδικεί.
0: Ναι, αλλά.
1: Θα σε ρωτήσω να μου πει τι έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου όταν μίλησε το δικό του κόμμα για το Πασόκ.
0: Θα σου πω. Ο Τσίπρας όμως, Μιχάλη Παπαδόπουλε, εμφανίζεται και κάνει εδώ κινήσεις ότι είναι μοναδικού τύπου. Τους βάζει παρετούνται τους βουλευτές κλπ. Αυτά πώς θα δέχεται.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Η κριτική αυτή. Και δεν θέλω τώρα να βρω δικαιολογία μακριά από εμάς τους δημοσιογράφους να αυτά είναι δουλειές των συνήθως των εκπροσώπων των κομμάτων. Αλλά ξέρεις, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Και αυτά που είπε ο κ. Σαουλίδης και αυτά που είχε πει ο κ. Νιφούδης και ενδεχομένως και άλλα πρόσωπα που στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι στην νέα προσπάθεια του Αλέξη στο Ελλάς. Αφορούσαν την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και ξέρει την παθογένεια του ΣΥΡΙΖΑ σε πολλά πράγματα, την περιγράψαμε προηγουμένως. Εδώ μιλάμε για κάτι καινούριο, κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν έχει καμία σχέση. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς. Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι όλοι επανατοποθετούνται απέναντι σε κάτι το οποίο είναι εντελώς νέο. Είναι δυνατόν να τοποθετείται κάποιος σταθερά απέναντι σε ένα πρόσωπο σε όλη την διαδρομή? Ναι. Είναι μονή. Αυτό είναι μονικό.
0: Εντάξει.
1: Είναι προφανές ότι επανακρίνουμε τα πρόσωπα ανάλογα και με το πώς αυτά αλλάζουν.
0: Μου φαίνεται λίγο ότι πάσχει αυτό.
1: Δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας το 15-19, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Αν θέλει, δεν είναι ότι κάνω Αλέξη Τσίπρα στο 19-23 και το είπε ο ίδιος. Και πρώτα απ' όλα έκανε γενναία αυτοκριτική, παραδέχτηκε και τα λάθη σε σημαντικά ζητήματα.
0: Μάλιστα, θα μπορούσε να πάρει, παιδί μου, τελείως.
1: Συγγνώμη, να σου πω εγώ, να κάνω εγώ την προβοκάθεια. Μίλησε για δημοκρατικό. Μίλησε ακριβώς για τη δημοκρατία. Μίλησε για δημοκρατικό. Μίλησε ακριβώς για τη δημοκρατία.

0: Το πολύ κατάλαβε ο κόσμος, τον συνόδευε στον Άριο Πάγο η κυρία Λεπενιώτη που είναι η πρόεδρος της δίκης, ήταν η πρόεδρος της δίκης της Χρυσής Αυγής. Αυτή είναι μια εμβληματική δικαστικός.
1: Η γυναίκα που καταδίκασε τη Χρυσή
0: Αυγή. Ναι, και είναι μια σιδηρά κυρία, θα έλεγα, μία από τις κυρίες αυτές δικαιοσύνες που έχουν αυτό το προσωνύμιο. Αυτό δίνει κάποιους πόντους, έτσι, ναι, στο Τσίπρα, όπως και από την άλλη πλευρά η κυρία Καρσιανού συνοδεύτηκε από τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Παγιωτόπουλο, αρμόδιο για τα θέματα αθλητικής δικαιοσύνης κλπ. Λοιπόν, τι ανάγνωση για το θέμα της Λεπενιώτη?
1: Νομίζω καταρχάς για να μην αδικήσουμε την κυρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη έδινε πόντους σε οποιονδήποτε εμφανίζεται δίπλατο μόνο στον Άλεξ Τσίπρα. Πρόκειται για ένα λαμπρό πρόσωπο, για μια λαμπρή δικαστικό σε μια εποχή που δυστυχώς η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλά, έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Και δεν το λέω εγώ, αυτό το λένε οι ίδιοι δικαστικοί. Τα έχουμε διαβάσει και δηλώσεις και κριτικές κτλ. Η κυρία Λεπενιώτη αποτελεί φάρο ελπίδας. Εξαιρετικό πρόσωπο, άρτια καταρτισμένο, κυρίως όμως μια γυναίκα γενναία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η παρουσία της δίπλα στον Άλεξ Τσίπρα έχει και το συμβολισμό. Είναι ο συμβολισμός αυτού που, αν θέλει, η Ελλάς έχει ως πρόταγμα, μέσα στα 2-3 μεγάλα προτάγματα, που είναι η αναδόμηση, η αναστήλωση, η επαναφορά του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 3 μέρες υπήρξε η τελευταία έκθεση στην Κομισιόν, η οποία μας δείχνει ακριβώς τον πάτο στα θέματα δημοκρατικής λειτουργίας στην χώρα μας.
0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο παρακάτω, είχε παρουσιαστεί λίγες μέρες νωρίτερα το άλλο νέο κόμμα. Γιατί από εβδομάδα σε εβδομάδα βρισκόμαστε με νέα κόμμα. Τώρα βρεθήκαμε.
1: Περιμένουμε και ένα κόμμα.
0: Περίμενε, θα πάμε και στο άλλο. Μην προτρέχεις, Μιχάλη Παπαδόπουλη. Για πάμε να ακούσουμε. Αμέσως όμως, μόλις έγινε το κόμμα Τσίπρα, βγήκε η Καρεσδιανού επίθεση στο Τσίπρα. Να το σχολιάσεις λίγο. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό?
2: Η οικολογία και καμία ουσία στην ομιλία του κ. Τσίπρα. Και μια εισαγωγή λυπηρή που εξομοιώνει τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα. Αφού το ακούσαμε και αυτό, πόσα κόμματα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν? Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι ύψιστος θεσμός που υπηρετεί τη δημοκρατία. Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική και γεμάτη προκλήσεις. Η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη συνεργασία προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού, ναι. Η δε αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες προκαλεί από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες που γίνονται εδώ και 3 χρόνια για τον ίδιο σκοπό, συμβάλλοντας στην ατιμορρησία των ποινικά υπόλογων Κώστα Καραμαλή και του δικού του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεστεί, το έγκλημα των τεμπών θα είχε αποφευχθεί. Η εξαγγελία για μια δίθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες προκαλεί όταν τα φαντς ήρθαν στην Ελλάδα επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και εξαγόρασαν με όρους αδιαφανείς τα δάνεια των Ελλήνων, λαιλατώντας την περιουσία τους. Ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κάνει όμως μεγάλο λάθος. Προκλητική ηρωνία.
0: Λοιπόν, και εξαρχίσαμε
1: να αρχίσουμε. Πάμε λοιπόν σε ποιος ταΐζει κουτόχορτο και στο ποιος έχει μνήμη χρυσόψαρου.
0: Ναι, για
1: να θυμίσουμε λοιπόν στην κυρία Καρσιανού ότι ξέρεις, πριν από το τρίτο απεχθές μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα υπήρξαν δύο άλλα μνημόνια και μια χρεοκοπία. Την οποία δεν την έκανε ο κύριος Τσίπρας ούτε η αριστερά. Αυτό το ξεχνάει η κυρία Καρσιανού, διότι την προηγούμενη περίοδο που ήταν τα δύο προηγούμενα μνημόνια που ήταν χειρότερα, πιο απεχθή και γι' αυτό και χρειάστηκε το τρίτο και το οδηγούσαν πραγματικά σε χειρότερη χρεοκοπία και σε αδιέξοδο, τότε η κυρία Καρσιανού ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία κατά δική της δήλωση.
0: Ναι.
1: Το κόμμα δηλαδή το οποίο έφερε τα δύο πρώτα μνημόνια
0: και. Τι λέγαμε τώρα, ο Τσίπρας έκανε κόμμα.
1: Ας πάμε, μισό λεπτό. Για να δούμε λοιπόν ποιος έχει μνήμη χρυσόψαρου. Να πάμε λοιπόν λίγο παραπέρα. Να θυμίσουμε ότι η Σύμβαση 717 που λέει ο κύριος Τσίπρας όχι μόνο δεν την ξέχασε να την υλοποιήσει, αλλά ξεκίνησε να την υλοποιεί και όταν ο Χρήστος Σπίρτζης παρέδωσε στον καινούργιο υπουργό της Νέας Δημοκρατίας το 2019, η σύμβαση αυτή είχε ήδη υλοποιηθεί κατά 40% μέσα στα μνημόνια. Από εκεί και πέρα δεν προχώρησε ούτε κατά 1%. Ας πάμε στο δεύτερο λοιπόν, αυτό το δεύτερο σημείο από τη μνήμη χρυσόψαρου. Ας πάμε στο τρίτο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έφερε τα φαντς, κυρία Καρσιάνο, στην Ελλάδα. Τα φαντς τα έφερε το τρίτο μνημόνιο, ήταν μέσα στις συμβάσεις του τρίτου μνημονίου. Βεβαίως ήταν απεχθές, είχε αρνητικά σημεία, σκοτεινά σημεία, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το είπε. Είχε όμως και πάρα πολύ θετικά, με μεγαλύτερο απ' όλα, ότι η χώρα βγήκε οριστικά από τα μνημόνια το 2018, μπήκε στα μνημόνια το 2011 και μέχρι το 2015 ισοδομούσε μέσα στα μνημόνια υπογράφοντας.

0: ένα μνημόνιο πίσω από το άλλο. Αν θυμόμαστε καλά, τότε υπήρχαν από δύο αναθεωρήσεις στο κάθε μνημόνιο από τα δύο πρώτα, χωρίς να υπάρχει πουθενά φως. Βγήκε λοιπόν από το μνημόνιο του 2018, βγήκε με την κοινωνία όρθια και με 37 δις. Και ας πάμε και στο τρίτο λαϊκισμό της κυρίας Καριστιανού. Είπε ακρίβεια. Ποια ακρίβεια? Υπήρχε ακρίβεια με τον Αλέξη Τσίπρα, θυμάται, η κυρία Καριστιανού είχε ασχοληθεί τότε ή δεν προλάβαινε. Ποια ακριβώς ήταν ο δείκτης, ποιος ήταν ο δείκτης πληθωρισμού, επί Αλέξη Τσίπρα το απάντησε το 2019. 1%. Ξέρει πόσο είναι σήμερα? 5,7%.
1: Ναι.
0: Ποια ακρίβεια? Ποια ακρίβεια? Θυμάται, κυρία Καριστιανού, αν επί Αλέξη Τσίπρα μέσα στα μνημόνια 15-19 είχε αυξηθεί έστω και κατά ένα ευρώ, κατά ένα λεπτό η κιλοβατόρα. Θέλει να μάθει πώς αυξήθηκε η κιλοβατόρα εκτός μνημονίων με Κυριάκο Μητσοτάκη από το 19 μέχρι το 25.
1: Ναι.
0: Δεν θα συζητήσουμε, κυρία Καριστιανού, σοβαρά για ακρίβεια. Ας πάμε λοιπόν στην ουσία. Μεγάλο σεβασμό στη μητέρα των Τεμπών, αλλά από εδώ και πέρα όμως η πολιτικός Μαρία Καριστιανού καλά θα κάνει.
1: Πει αυτό, να
0: λέει, αντί να λέει πολιτικές μπουρδες,
1: ναι,
0: απέναντι σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, απέναντι σε όλα τα κόμματα,
1: ναι,
0: να κάθεται να κάνει τον κίνηση ορακουνώντας το δάχτυλο εξαιτίας ενός τραγικού γεγονότος που όλοι το σεβόμαστε. Δεν ήταν η μόνη, έτσι. Ήταν άλλοι 56 συγγενείς θυμάτων, η ίδια έχει σηκώσει τη σημαία. Καλά κάνει, είναι δικαίωμά της. Αυτό το δικαίωμα το παρέχει η δημοκρατία αυτού του τόπου και αυτά τα κόμματα τα οποία η ίδια λέει ότι ενδεχομένως είναι παλιό πολιτικό σκηνικό και έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το λάθος. Παρέχουν τους αυτό το δικαίωμα σε όλους να το κάνουν. Το παρέχουν και στην κυρία Καριστιανού, όπως παρέχουν και το δικαίωμα να κάνει και μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση μαζεύοντας 1,5 εκατομμύριο κόσμο που ήταν, αν θέλεις, και η μεγάλη φλόγα που άναψε απέναντι για τα θύματα των Τεμπών για αυτή την τραγωδία. Από εκεί και πέρα όμως είναι καλά πλέον να είναι η ίδια μετρημένη για να είμαστε κι εμείς μετρημένοι στην εκκρίση αυτού απέναντί της. Ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Είπε η κυρία Καριστιανού ότι ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή δεν κατάργησε το άρθρο 86, βλέπεις ότι το άκουσα όλα, Βασίλη, και μιλάω για όλα.
1: Βλέπω, είσαι τάτα, όλα. Δεν αφήνεις να πέσει τίποτα.
0: Έχουμε αυτή την ατιμορρησία. Δύο πράγματα. Να μην αδικήσουμε τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής αυτού του άρθρου. Αυτό το άρθρο έχει κακή χρήση και καλή χρήση. Όπως κακή χρήση και καλή χρήση της πυρηνική ενέργεια και ατομική βόμβα, αθές και τα ντρόνς. Τι πάω να πω. Ήταν ένα άρθρο το οποίο πραγματικά έγινε για να υπάρξει ένας τρόπος, αν θέλεις, η πολιτική μετά μέσα από μια ασφαλή διαδικασία. Ώστε να μην οδηγούνται οι πολιτικοί στα δικαστήρια από συγκεκριμένα συμφέροντα γιατί απλά ασκούνε το καθήκον τους. Ή απλά ασκούνε το καθήκον τους όπως ήδη νομίζουν ότι πρέπει να το ασκήσουν. Μπορεί να κάνουν και λάθος. Εντάξει, αλλά να μην οδηγούνται στα δικαστήρια διασυρώμενοι, αν θέλεις, και με πολλές απώλειες, μόνο και μόνο επειδή ενόχλησαν κάποιο συγκεκριμένο συμφέρον, ένα καρτέλι, ένα οργανωμένο συμφέρον, οτιδήποτε, αλλά να υπάρχει προηγουμένως, αν θέλεις, η κρίση ολόκληρου του κοινοβουλευτικού σώματος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένας ασφαλής τρόπος που δεν υπήρχε πιο πριν, η πολιτική να πηγαίνει στο δικαστήριο, όταν παρανομούν. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει στο άρθρο 86, το οποίο η κυρία Κοβέση το είπε, είναι στην πραγματικότητα το άρθρο αυτό να αναθεωρηθεί και να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν δικλείδες ή αν θέλεις εργαλεία που αυτό το άρθρο 86 να λειτουργεί σαν ομπέρος συγκάλυψης. Αυτό ακριβώς που είδαμε να συμβαίνει αυτά τα χρόνια με τις εξεταστικές επιτροπές της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στα μεγάλα σκάνδαλα. Αυτό κατά τη γνώμη μου υπάρχει με έναν τρόπο και μόνο. Οι επιτροπές οι οποίες δημιουργούνται να μην υπάρχει εκεί πέρα ισχύ συμπλοξηφίας.
1: Τώρα και εσύ.
0: Υπάρχει αναλογικότητα.
1: Ναι, τώρα και εσύ, Μιχάλη Παπαδόπουλε. Τώρα και εσύ, άκου.
0: Μια τελευταία απάντηση μου επιτρέπεις.
1: Έλα, παρακαλώ, για να το πω μετά.
0: Ότι ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέα, όχι ο άλλος Κώστας Καραμαλής, δεν πήγε στα δικαστήρια εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα επειδή δεν κατήργησε το άρθρο 86. Εδώ να πω ότι ο Νίκος ο Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοτσιών που επίσης χάθηκαν σε αντέπει, έχει επανειλημμένως κάνει αναρτήσεις, ο οποίος λέει ότι η κυρία Καριστιανού με τη στάση της είναι αυτή η οποία εμπόδισε το να πάει ο Κώστας Καραμαλής στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα και εσύ. Το γεγονός ο Τσίπρας έχει κάνει κόμμα. Θα ακούσει πάρα πολλά. Τώρα δεν αφήνεις να πέσει κάτω τίποτα και το λέω. Γιατί ο μηντιακός θύλακας του ΔΕΦΑΚ βλέπει στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα την επόμενη πολιτική λύση. Αλλά ξέρεις τι έχει να ακούσει, Μιχάλη Παπαδόπουλε? Θα ακούσει τα πάντα. Λοιπόν, και θα πρέπει και ο ίδιος να απαντάει. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα, επειδή αναφερθήκαμε στην οικονομία. Στην οικονομία, λοιπόν, από τη μία πλευρά υπάρχει μία μελέτη του ΙΟΒΕ για τον ΣΕΒ, όπου δεν φαίνεται να, πίσω από τα ψηλά γράμματα, αυτή η μελέτη να συμμερίζεται αυτή την ισχυρή ανάπτυξη και τα νούμερα τα οποία ευαγγελίζονται διάφορα κυβερνητικά χείλη, μιλώντας για ένα βάλτο, δεν λέει τη λέξη βάλτος, αλλά μιλάει για την χαμηλή παραγωγικότητα αυτού του τόπου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οικονομικά, ρε παιδί μου, πήγε τα χειρότερα είναι μπροστά, γιατί άμα δεν παράγεις, Θα έχουμε θέμα. Τι να κάνουμε.
0: Πάμε πει, Βασίλη, αυτά επανειλημμένως, αν θυμάσεις, τότε με τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις και τότε με το μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς και τη θανάτωση όλων αυτού, που δεν ξέρω και εγώ τώρα που έχει φτάσει το νούμερο, των εγωπροβάτων. Ότι δυστυχώς ακόμα και τα τελευταία απομεινάρια πρωτογενούς παραγωγής στον τρόπο ξυλώνονται. Δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγής στον τρόπο. Ακούγαμε τους αγρότες τότε, το θυμάσαι. Θα θυμάσαι ηχητικά που είχαμε βάλει. Που φωνάζανε, κραυγάζανε απελπισμένοι.
1: Δεν παράγουμε.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή. Δεν παράγουμε τίποτα. Κατά την άλλη. Ναι. Δεν ξέρω να μ' ακούς.
1: Ναι, ακούς, ακούμε.
0: Και από την άλλη, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να κάθεται να κάνει κάθε δις και λίγο διάφορες έτσι πολύ ωραίες επικοινωνιακά συναντήσεις με παραγωγούς AI, με entrepreneurs οι οποίοι έχουν μερικές πολύ ωραίες ιδέες για να μπει η Ελλάδα στον νέο αιώνα σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, με την παραγωγή κτλ. Και δεν μας λέμε το απλό πράγμα. Με την πρωτογενή παραγωγή τι θα γίνει. Εκεί κάνει τίποτα ο Πρωθυπουργός. Είδαμε ποτέ να κάνει συνάντηση με αυτούς. Το είδαμε ποτέ πιθανά αυτό το πράγμα. Πηγαίνει και μιλάει σε ένα σωνό συνέδρια έτσι προχωρημένα κτλ. Που έχουν και πολύ ωραίο, πολύ ωραία στημένα πάνω από δίπλα, ωραίες καρέκλες μοντέρνες, φωτογραφίες, φακούς, ωραία πράγματα, πολύ ωραία αντιμένα ο Πρωθυπουργός μας, πολύ ωραία αντιμένα και τα νέα παιδιά τριγύρω, οι νέοι επιχειρηματίες, κατά άλλους οι νέοι καρχαρίες, ό,τι θέλει σε βάση σε αυτόν τον τόπο, κάπως έτσι γεννιούνται οι εκάστοτε Μάσκ και πάει λέγοντας.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ναι. και δεν έχουμε δει καμιά φορά να πηγαίνει να κάνει συναντήσεις με τους ανθρώπους πρωτογενούς παραγωγής.
1: Ναι.
0: Με αυτές τις ακούγαμε την προηγούμενη φορά πραγματικά να κραυγάσουν αγωνία.
1: Λοιπόν, καταρρευτού.
0: Μην ξεχάσουμε και το άρθρο του Μιχάλη Σάλα, ένας ανθρώπου που ήταν ο πρόεδρος της Τράπεζας Πυρός για δεκαετίες, είναι αυτός που συνέδεσε το όνομά του με τη μεγάλη, αν θέλεις, ανάδειξη της Τράπεζας Πυρός, όπως αυτογράφησε και τότε. Αυτογραφεί τακτικά πυκνά, βγάζει και ένα βιβλίο. Όσον ούπο, νομίζω, αλλά φωτογραφεί τακτικά πυκνά, ο οποίος προειδοποίησε γι' αυτό ακριβώς που λέει και ο ΙΟΒΕ, ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά η οικονομία, η ανάπτυξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι σε πύληνα πόδια. Θα καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για όλους τους χώρους, καταρχάς μας το είχε πει ένας νεοδημοκράτης, παιδιά, λέει, γιατί ασχολείστε και ασχολούνται όλοι με το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμμα, για το πρώτο κόμμα που κυβερνάει, τι λέτε.
0: Ναι, γιατί στο φίλο του Δημοκράτη θα πω ότι αυτή είναι η δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά δεν είναι ότι η δημοκρατία θα ήταν ολιγαρχία. Ή θα ήταν τυραννία, αν ασχολούμασταν μόνο με τον πρώτο. Είναι
1: όχι,
0: πολύ απλή απάντηση αυτό.
1: Πιστεύω ότι υπονοεί το γεγονός ότι το πρώτο είναι με διαφορά από τα άλλα κόμματα και εμείς ασχολούμαστε περισσότερο με το τι θα γίνει στο δεύτερο, τρίτο κόμμα. Αυτό υπονοούσε.
0: Να προβοκάσει και να πει ότι το πρώτο είναι με διαφορά από τα άλλα κόμματα, αλλά είναι και τεράστια διαφορά του πρώτου από τα νούμερα τα οποία μπορεί να εκφράζουν έστω και το μισό του εκλογικού σώματος.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι πρώτο.
0: Είναι ένας πρώτος νάνος το πρώτο κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ανάμεσα σε νάνους ο πρώτος νάνος.
1: Για να δούμε. Για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις αν κάνει κόμμα και αυτός, τον οποίον θα τον ακούσουμε τώρα από την τελευταία συζήτηση Μιχάλη Παπαδόπουλε στη Βουλή.
2: Τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει.
1: Λοιπόν, Αντώνη Σαμαράς, φωτιά και λάβρα για μία ακόμα φορά. Εσύ τι βλέπεις για ό,τι αφορά στο Σαμαρά, πιστεύεις θα προχωρήσει?
0: Ναι, ως προφορές μιλάω εδώ, ο Σαμαράς έχει σχεδόν έτοιμο το νέο κόμμα, με την έννοια ότι έχει, λένε ότι είναι τόσο πολύ προχωρημένο που επίσης έχει σχεδόν ετοιμάσει και τα ψηφοδέλτια, τα περισσότερα, το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοδελτίων.
1: Μάλιστα. Και ότι πιθανό...
0: Φαίνεται μάλιστα ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχει, αν θέλει, στην ευμενή ουδετερότητα, το λέω πάρα πολύ προσεκτικά, του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Καλά. Ο Καραμαλής δεν πρόκειται ποτέ επισήμως.
0: Είπα ευμενή ουδετερότητα. Ναι.
1: Μάλιστα, ευμενή ουδετερότητα είναι πολύ εύστοχο. Λοιπόν, ναι, άρα συμπίπτουν με τις δικές μας και οι δικές πληροφορίες, παρότι εγώ από την αρχή είχα εκφράσει την άποψη ότι ο Σαμαράς δεύτερη φορά να κάνει κίνηση απέναντι στην κεντροδεξιά παράταξη το θεωρούσα λίγο δύσκολο.
0: Δεν είναι απέναντι, δεν είναι απέναντι. Ο ίδιος το έχει δηλώσει πάρα πολύ ότι ο σκοπός του είναι πραγματικά να απαλλαγεί η Νέα Δημοκρατία και η χώρα από την Πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αφήνει ο ίδιος να εννοηθεί ότι στην προκειμένη, αν αυτός ο στόχος επιτευχθεί, ο ίδιος το επόμενο λεπτό θα επιστρέψει μαζί με όλο το κόμμα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άλλωστε, η σχέση του κυρίου Σαμαρά με κορυφαία στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, και δεν μιλάω μόνο με ομάδα βουλευτών πολίτικη, γνωρίζουμε και τον κοντά σαν τον Σαμαρά και τον συνοδεύουν αρκετοί από αυτού σε κάθε δημόσια παρέμβαση ή εμφάνιση την οποία κάνει. Αλλά η σχέση του και με κορυφαία στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, όπως ο Νίκος Δένδες, είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό. Πάμε, είναι η Ιωάννα Μάνδρου.
0: Μα θέλουμε ότι και με τον Βασίλη Κικίλια έχει πολύ καλή σχέση ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να δώσουμε και ένα θυσίο ρεπορτάζ.
1: Ωραία. Λοιπόν, για πάμε. Η Ιωάννα Μάνδρου που έχει τα δικά της χιλιόμετρα στο δικαστικό ρεπορτάζ, στο Βήμα βγήκε και είπε.
3: Ως τα νέα από το Στρασβούργο, εκεί που εδρεύει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τη χώρα μας, από ό,τι πληροφορούμε, δεν είναι ευχάριστα. Επίκειται η απόφαση αυτού του δικαστηρίου μετά την προσφυγή του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το δικαστήριο θα οδηγηθεί σε καταδίκη της Ελλάδας για θέματα που αφορούν το σκληρό πυρήνα των ατομικών δικαιωμάτων και ασφαλώς το κράτος δικαίου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως πριν από λίγο καιρό αυτό το δικαστήριο καταδίκασε τη Βουλγαρία ακριβώς για το ίδιο θέμα. Ποιο θέμα δηλαδή? Ένας πολίτης από τη Βουλγαρία προσέφυγε ότι είχε παρακολουθηθεί παράνομα και η Βουλγαρία καταδικάστηκε. Δυστυχώς η χώρα μας φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, ότι θα ακολουθήσει το δρόμο της Βουλγαρίας. Δρόμος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι εξαιρετικά δυσάρεστος σε μία περίοδο που το κράτος δικαίου δέχεται επικρίσεις και επίκειται και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Λοιπόν, άμα γίνει και αυτό και έρθει, υπάρχει καταδίκη της Ελλάδας για κράτος δικαίωμα αφορμή τις υποκλοπές στην υπόθεση που έχει στείλει εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, νομίζω ότι θα έχουμε νέα πολιτική θύελα. Τι λες?
0: Καταρχάς, σταματάνε ότι είναι πολύ πιθανό να σταματήσουν οι εκταμιεύσεις χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Πόρη. Κλείνει στρόφικα. Είναι αυτό που είχε γίνει και στην Ουγγαρία, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι και αυτό το οποίο ζήτησε με επιστολή της κυρία Κοβέση από την Κομισιόν. Συντάζω στη δικιά της έκθεση. Εντάξει. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, το πρακτικό. Το δεύτερο κομμάτι για το τεράστιο έλλειμμα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών, νομίζω το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, όταν αναφέρουμε το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία της κορυφαίας αυτής δικαστικού δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν πήγαν στον Άριο Πάγο και τι σημαίνει αυτό. Το τρίτο κομμάτι από αυτά τα οποία ακούσαμε τώρα από την κυρία Μάνδρου έχει πολύ μεγάλη σημασία πραγματικά και για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν είναι όλη η Νέα Δημοκρατία, ευτυχώς Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε το καθεστώς το οποίο υπάρχει σήμερα στο Μαξίμου, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο, εντάξει, μπορεί ιδεολογικά να είσαι απέναντι ή να διαφωνείς, να εποχιές ακόμα και με μεθόδους που έχει ακολουθήσει στην πολιτική, στην πολιτική διαμάχη, οτιδήποτε. Αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δώσει και δημοκρατικά διαπιστευτήρια. Δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει αυτό. Από την ίδρυση του 1974 πάλεψε για τη δημοκρατία, έστω και με τους όρους που η δεξιά δεν αντιλαμβάνεται το ένα πλαίσιο δημοκρατία στη χώρα, κυρίως στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, αλλά πάλεψε για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι πραγματικά κάποια στιγμή Θέλω να ελπίζω ότι και μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας οι φωνές αυτές, οι οποίες είναι απόλυτα δημοκρατικές, θα ξυπνήσουν, θα καταλάβουν τι σημαίνει αυτό για αυτό το χώρο. Είναι κρίμα αυτός ο χώρος να διασύρεται, να δέρνεται, κυριολεκτικά να γίνεται κομμάτια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι πλέον στο εσωτερικό, όχι από το κακό το ΦΑΚ ή από τους κακούς τους αριστερές, τα αριστερά μιλιέ, ή αν θέλεις από αυτούς που μπορεί να έχουν στοχοποιήσει το Μαξίμου οτιδήποτε, αλλά πλέον από την Ευρώπη, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να λέει ότι είναι το κόμμα το οποίο μας έβαλε στην Ευρώπη και πραγματικά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον μεγάλο, μπήκαμε στην Ευρώπη. Δεν το αφήνει κανεί αυτό. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, έτσι. Είναι δυνατόν σήμερα αυτή η Νέα Δημοκρατία να φέρει τη χώρα μας απέναντι στην Ευρώπη, αντίπαλο της Ευρώπης?
1: Ρητορικά. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ για όσα είπαμε για μία ακόμα φορά. Άσε να τα πούνε οι δημοκράτες αυτά, μην τα πεις εσύ και οι συνάδελφοι του ΔΕΦΑΚ, γιατί ξέρω ότι το πας εύστοχα πολιτικά αλλού. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, στο επανειδήν, οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, θα κάνει περιοδίες?
0: Νομίζω ότι ξεκινάνε περιοδίες του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα στην επαρχία, όχι όμως μόνο του Αλέξη Τσίπρα, στην περιφέρεια, όχι στην επαρχία, στην περιφέρεια είναι λάθος όρος. Περιφέρεια, αλλά νομίζω και κορυφαίων εσωτερικών που υπάρχουν ήδη δίπλα του, και δεν μιλάω μόνο για τα στελέχη του επικοινωνιακού τομέα που είδαμε ήδη, είναι και άλλα στελέχη, είναι και ο Διονύσης Τεμπονέρας, είναι και άλλα στελέχη τα οποία είναι δίπλα πλέον στον πρώην Πρωθυπουργό, είναι ο Αντώνης Σαουλίδης, είναι και άλλα πρόσωπα, οι οποίοι πλέον θα κάνουν και αυτοί ανάλογες περιοδίες στην περιφέρεια. Ξέρεις, θυμίζει λιγάκι Βασίλη αυτό το οποίο ζούσαμε όσοι είχαμε κάνει τότε και πολλοί ήμασταν και συνοδοιπόροι. Της γέννησης του Πασόκ από το 1974 και μετά, όταν τότε και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είχε κορυφαία στελέχη μετέπειτα. Βέβαια, γίνανε γνωστά σε όλη την Ελλάδα και είναι κορυφαία στελέχη όπως ο Γιώργος Γεννηματάς, όπως ο Σάξης Πεπονής, όπως ο Γιάννης Αλεύρας, ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Ξεκινούσαν και οι ίδιοι.
1: Μάλιστα, έτσι θα το κάνει.
0: Σε όλη την Ελλάδα και μεταλαμπάδευαν αυτή τη νέα ιδέα.
1: Λοιπόν.
0: Το νέο κόμμα. Νομίζω αυτό θα δούμε και εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Θα θυμίσω μόνο ότι είχαμε μια.
1: Τέλος, Μιχάλη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι.
0: Ναι. Ναι, μια σημαντική συνέντευξη στη Δήμητρο Βιάννη. Δεν το είπαμε αυτό.
1: Το είπε.
0: Το προηγούμενο Σάββατο. Στο οποίο είπε κάτι, κρατιέμαι μόνο από αυτό. Ότι το σημερινό Πασόκ είναι κοινά, δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ότι το κόμμα μετά τον Ανδρέα κατελήφθη από τους συμμετικούς, αποκάλυψε δε κάτι, και αξίζει να το πούμε. Ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε αποφασίσει για διάδοχό του τον Γιώργο Γεννηματά.
1: Το Γιώργο Γεννηματά.
0: Πήρε τον Γιώργο Γεννηματά.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη Παπαδόπουλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Ευχαριστούμε.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Μάκη Τσαρούχα. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και τον ΗΠΑ με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όμως η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι η συνέχιση του πολέμου στο Λίβανο και για τον λόγο αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε εξηγήσεις από τον Νετανιάχου σε ιδιαίτερα οργισμένο ύφος. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πολλαπλούς Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κεσμ, στο στενό του Ορμούς, ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς γειτονικές χώρες της περιοχής, ωστόσο δεν επλήγησαν οι στόχοι τους. Δύο πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Κουβέιτ και τρεις πύραυλοι προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και τοπικά συστήματα αεράμινας. Την ίδια ώρα, ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Τραμπ τις ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζει σε ανάρτησή του και προσθέτει, όπως είπα στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να καταλήξετε σε μια συμφωνία. Η Χεσμπολά δεν θα αποδεχθεί μια Αμερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε υψηλό βαθμό στέλεχος της φιλεουρανικής οργάνωσης, απειλώντας με ατύπινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βιετό και τα περιχωρά της. Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυμάτισαν άλλους 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βιετό. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ, μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντέλεξα στην Ευσύν, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φαίνονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΕΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εν τω μεταξύ, στο αρχαίο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί η δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΕΠΕΚΕΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε κατάσταση ομοιρίας βρίσκονται τρία ανήλικα κορίτσια στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, καθώς ο 51χρονος πατέρας τους έχει ταμπουρωθεί στο διαμέρισμά του υπό την απειλή όπλου. Ο άνδρας είχε προηγουμένως αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η μητέρα τους βρίσκεται υπό την υποστήριξη ειδικών ψυχολόγων. Την ίδια ώρα, διαπραγματευτές αστυνομίας προσπαθούν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να απελευθερώσει τα παιδιά. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.
2: Λοιπόν, και μετά το Μάκη Τσαρούχα και το Δελτίο Ειδήσεων, το πρωί μας, το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου, ο κύριος Δημακόπουλος Μάχημος, αποχαιρετήσαμε τη Μαρία την δάσκαλά και την αγαπητή συνάδελφο, στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984, ο Βαγγέλης ο Δημακόπουλος από εδώ και κάτω, και θα πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό με τον Αλέξη Μητρόπουλο, τον Πανεπιστημιακό, τον εργατολόγο, να απαντήσουμε και στην φίλη την Κωνσταντίνα, από που είναι Παγκράτη, μας ζήτησε ενημέρωση για τη συντάξη χειρίας, για να δούμε τι μας είχε πει ο καθηγητής, και θα πάμε σε μουσική ανάσα μετά και θα βρούμε το Χριστό Καπούτσι. Και καλημέρα μας στον πρόεδρο, τον Πανεπιστημιακό, τον εργατολόγο, τον Αλέξη Μητρόπουλο. Πρόεδρε, καλημέρα από τον Αθήνα 984 για μια ακόμα φορά.
3: Καλημέρα σας, κύριε Ταλαμάγκα. Το πρόβλημα της συγκυρίας είναι με τις χείρες, ναι. Και μια κακή απόφαση που βγήκε από το Συμβούλιο Επικρατείας, την επεδίωξε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, αφορά μόνο τις χείρες που πέραν από τη σύνταξη χειρίας έχουν και δικό τους δικαίωμα, δική τους σύνταξη. Δεν αφορά τους χείρους και τις χείρες που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας και δεν έχουν δική τους σύνταξη. Τι διέταξε το Συμβούλιο Επικρατείας, δυστυχώς κύριε Ταλαμάγκα και αγαπητοί ακροατές, είναι πέραν από το ότι η σύνταξη χειρίας, όταν υπάρχει διπλή καταβολή, θα μειώνεται μέχρι και 75% στην τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου συζύγου, αλλά θα μειώνεται και η δική της χείρας κατά την περικοπή της εθνικής σύνταξης. Άρα θα έχουμε δύο περικοπές μόνο για τις χείρες και τους χείρους που πέραν από τη σύνταξη χειρίας έχουν και δική τους σύνταξη. Τώρα, τούτα πράξει η κυβέρνηση. Βγαίνει και καθησυχάζει τις χείρες ότι δεν θα υπάρξει περικοπή ούτε αναζήτηση αναδρομικών. Είναι 400.000 οι συνταξιούχοι λόγω χειρίας, οι 250.000 και πλέον επηρεάζονται από αυτή την αρνητική απόφαση. Αναμένουμε, κύριε Ταλαμάγκα, διότι η κυβέρνηση έσπευσε, φοβούμενη και το κοινωνικό κόστος αυτής της απόφασης, είπε ότι θα φέρει νομοθετική πρωτοβουλία για να λύσει το θέμα. Εμείς ως Επιστημονική Ένωση πιέζουμε και μάλιστα αυτές τις μέρες συγκροτείται, θα ανακοινωθεί και το κίνημα των συνταξιούχων. Έχουμε κληθεί διάφοροι εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων. Εγώ επιστημονικό φορέα εκπροσωπώ την ΕΛΙΠΕΚ, αλλά και άλλοι να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα. Διότι δεν σας κρύβω, κύριε Ταλαμάγκα, γνωρίζω και τις δικές σας ευαισθησίες, είναι μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.
2: Μάλιστα. Τώρα, αγαπητέ πρόεδρε Αλέξη Μητρόπουλε, είδα στην ΕΝΙΠΕΚ νέες συντάξεις, μιλάτε για πολύ χαμηλότερα τα νούμερα.
3: Γιατί? Όλες οι νέες συντάξεις με το νέο υπολογισμό του συστήματος του νόμου Κατρούγκαλου, όλες οι νέες συντάξεις, δηλαδή μετά το νόμο Κατρούγκαλου, όλες βγαίνουν κατά 30% μικρότερες από όλες τις παλιές προνόμου Κατρούγκαλου. Γιατί, κύριε Ταλαμάγκα και αγαπητοί ακροατές, γιατί άλλαξε το δόγμα του υπολογισμού της νέας σύνταξης. Ενώ των γονέων μας, ενώ των παλαιότερων συνταξιούχων, η σύνταξη βγήκε με βάση τους καλύτερους μισθούς της τελευταίας πενταετίας, οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων βγαίνουν με του μισθού όχι της τελευταίας πενταετίας, αλλά ολόκληρου του εργασιακού βίου. Ήταν μια άστοχη, κατά τη δική μου άποψη, της κυβέρνησης Τσίπρα. Αυτή την διάταξη ούτε η Θάτσερ δεν κατάφερε στην Αγγλία να επιβάλλει, δηλαδή σύνταξη με τους μισθού ολόκληρου του εργασιακού βίου. Δυστυχώς η κυβέρνηση αριστεράς, η κυβέρνηση Τσίπρα του 2015, επέβαλε αυτό το νέο δόγμα στις συντάξεις. Γι' αυτό όλες οι συντάξεις βγαίνουν πολύ μικρότερες, στο 70% των παλιών, λόγω του ότι υπολογίζονται οι μισθοί όλου του εργασιακού βίου και όχι οι μισθοί της καλύτερης πενταετίας.
2: Μάλιστα. Και κάτι άλλο είδα στην ΕΝΙΠΕΚ, για το οποίο έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση στην ευρύτερη αγορά. Έχουν εκτιναχθεί τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Βάλτε και τα αγροτικά σε αυτό το παιχνίδι. Με αυτό τι γίνεται?
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ευρώπη των 47 κρατών, κύριε Ταλαμάγκα, να χρωστούν μικρομεσαίοι και αγρότες το 1/4 του εθνικού ΑΕΠ στον Εθνικό Ασφαλιστικό Φορέα. Συμβαίνει μόνο στην πατρίδα μας. 52 σχεδόν δισεκατομμύρια χρωστούν μικρομεσαίοι και αγρότες στον ΕΦΚΑ. Δεν πληρώνουν, δεν έχουν ή δίνουν αλλού προτεραιότητα, κύριε Ταλαμάγκα. Πρέπει κάτι να γίνει, κύριε Ταλαμάγκα. Δηλαδή να έρθουν οι 120 δόσεις. Με κούρεμα, αγαπητέ Βασίλη. Διαφορετικά, αν συνεχίσουμε έτσι, έχουμε βρει με τους επιστήμονες της ΕΝΙΠΕΚ ότι 300.000 και πλέον αγρότες, φτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, μικρομεσαίοι δεν βγαίνουν στη σύνταξη λόγω οφειλών. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει, με δεδομένο ότι αυτό που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση, τις 72 δόσεις χωρίς κούρεμα, κανένας δεν θα μπει σε αυτό το σύστημα. Καλούμε και μέσα από την εξαιρετική σας εκπομπή την κυβέρνηση να επαναφέρει τις 120 δόσεις σε συνδυασμό με γενναίο κούρεμα των οφειλών και κυρίως των προσαυξήσεων, κύριε Ταλαμάγκα.
4: Λοιπόν, πρόεδρε Αλέξη Μητρόπουλε, σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά για όσα μας είπατε.
3: Ευχαριστώ για την τιμή σας.
4: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και πάμε να πούμε καλημέρα στον Χρήστο Καπούτσι. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα που είμαι και στους φίλους πρωινούς ακροατές
0: των Ελλήνων. Τι γίνεται εκεί κάτω, Χρήστο? Εκεί γίνεται χαμός. Εκεί από τη μία μας λέει ο Πλανητάρχης, κοιμάται τώρα. Δεν κοιμάται, τι ώρα είναι? 6, 11 και 4. Πρέπει να είναι ώρα Αμερικής. Ουάσιγκτον, αλλά αυτός λέει ότι πάνε και χειρίες και λοιπά, και εδώ έχουμε χτυπήματα. Ναι. Θα τα πεις εσύ, να τα πω εγώ. Στο Κέσμο.
1: Λοιπόν, κοίταξε στο...
0: στο νησί Κέσμο.
1: Εξέλιξη, έτσι. Καινούργια εξέλιξη αυτή. Έχουμε τελευταίες πληροφορίες με τα πρώτα διεθνή πρακτορία και από αμερικανικές βεβαίως πηγές, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και drones στην περιοχή του Περσικού κόλπου, και έχουμε μάλιστα, όπως υποστηρίζουν, μια νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η αμερικανική διοίκηση του Περσικού κόλπου, στρατιωτική διοίκηση είναι αυτή, ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν πολλαπλούς ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς αμερικανικές εγκαταστάσεις και στόχους στον κόλπο. Παράλληλα, έχουμε τις αεράμινες του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλων κρατών του κόλπου συμμετείχαν σε αναχαιτήσεις, ενώ αρκετοί πύραυλοι είτε κατερρύφθησαν είτε απέτυχαν να μπήκουν στους στόχους τους. Έλεγαν μια κανονική μάχη.
0: Σύλλογος, βαλιστικούς πυράβλους είχαν πάνω από 1,5 μήνα, ένα μήνα περίπου.
1: Αυτό είναι, θα έλεγα, μια είδηση που ξαφνιάζει, δεν ξέρω, ξαφνιάζει όσους δεν ξέρουν ίσως πώς συμπεριφέρεται ο πρόεδρος, γιατί αυτά έγιναν με το ίδιο του πρόεδρου, δεν έγιναν από μόνοι νότους, δεν είναι?
0: Έπινε μπέρμπον εκεί ο πρόεδρος, λέει κάτσα πάνω να κοιμηθώ τώρα, ρίξτε πυράβλους μέχρι να ξυπνήσω.
1: Και βλέπουμε.
0: 4:45 βλέπω εδώ η πρώτη ανακοίνωση της... του Αμερικανικού στρατού για νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους. Στοχεύει, το μεταφράζω, τις βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Αναχαιτίστηκαν πλήρως, λένε οι Αμερικανοί.
1: Επίσης,
0: το Al Jazeera, το International και η κυρία εδώ, αυτή είναι η δημοσιογράφος που κάνει ζωντανή μετάδοση τώρα στο Al Jazeera, το International. Και λέει ακριβώς, περίπου τα ίδια, είναι η κυρία Κίμπερλι Χόλκετ. Μάλιστα.
1: Και είναι τι, είναι αυτή η επίθεση των Ιρανών με βαλιστικούς πυράβλους, λέγεται από την άλλη πλευρά ότι είναι απάντηση σε αμερικανικά πλήγματα κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Κέσμ. Το νησί Κέσμ είναι κοντά στα στενά του Ορμούζ, είναι των Ιρανών αυτών. Εντάξει, είναι μια, θα έλεγα, σημαντική εξέλιξη, η οποία έρχεται, θα έλεγα, σε... ναι, αντίθεση με αυτά που ξέραμε μέχρι πριν από λίγες ώρες, από το πρωί δηλαδή, ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε χθες βράδυ ότι θα υπάρξει μια συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν που θα μπορούσε, λέει, να οριστικοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, και έτσι έδωσε ένα στίγμα της αμερικανικής διπλωματίας και πολιτικής, η οποία αναιρέθηκε στην πράξη μερικές ώρες αργότερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε χθες αυτό, πληροφορίες περί διακοπής των συνομιλιών με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι επαφές με το Ιράν συνεχίζονται αδιάλειπτα, λέει, προς την κατεύθυνση της συμφωνίας, παρά τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο και την ένταση που επικρατεί στο μέτωπο της Χεζμπολάχ. Πίσω όμως από αυτές τις δημόσιες δηλώσεις είναι εμφανέστατο πια μια γεωπολιτική πραγματικότητα που είναι η εξής. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια συμφωνία γιατί φαίνεται ότι πάει σε αδιέξοδο. Το Ιράν διαπραγματεύεται επί ίσης όρης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό πλήττει το γόητρο και το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και ίσως το σημαντικότερο νέο των τελευταίων ημερών να μην είναι μόνο οι συνομιλίες με το Ιράν, αλλά οι πρώτες εμφανείς διαφορές στρατηγικής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Μάλιστα λέγεται ότι υπήρχε και μια επικοινωνία τηλεφωνική όπου ο Ντόναλντ Τραμπ στόλισε κυριολεκτικά τον Νετανιάχου. Βέβαια δεν επιβεβαιώνεται από την πλευρά του Ισραήλ κάτι τέτοιο.
0: Καλά, δεν πρόκειται αυτά να επιβεβαιωθούν, αλλά εντάξει, τα μέσα που το μεταδίδουν χρησιμοποιούν διαρροές, δεν τα βγάζουν από το μυαλό τους τώρα. New York Times τώρα κλπ.
1: Καλά, είναι και το στυλ του Προέδρου τέτοιο που σε κάνει να πιστέψει.
0: Σαν να τον ακούς. Και να τον ακούω.
1: Να
0: Μα τι στο μπιπ κάνετε, τι είναι αυτά που κάνει, έσωσα από τη φυλακή. Μπιπ, μπιπ, θα το πω μετά.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά.
0: Όλα.
1: Τα μετράσουν τα αμερικανικά μέσα αυτό μεταδίδουν. Τώρα, αυτό που διαφέρει και έτσι αθέλης, η πραγματική είδηση ποια είναι, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ναι, είναι η στρατηγική απόκληση μεταξύ Ουάσιγκτον και Ισραήλ. Με τον Τραμπ να επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν και τον Νετανιάχου να θεωρεί ότι η στρατηγική πίεση δεν πρέπει να χαλαρώσει, πρέπει να συνεχίσει τη μάχη στον Νετανιάχου, είπε ότι θα εξαφανιστεί το Ιράν. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μεγάλη απόκληση από τη μία από την άλλη. Ναι. Βέβαια, ξέρεις, οι δηλώσεις επιβεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ θέλουν να περάσουν τη συμφωνία. Τελευταίες εξελίξεις όμως λένε κάτι άλλο. Γενικά υπάρχει μια σύγχυση σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις και η πρόβλεψη, το έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι εύκολη να γίνει. Δεν μπορούμε να πούμε από τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι έχουμε έναν απρόβλεπτο πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αλλάζει κάθε ώρα την άποψή του σε αυτά τα σοβαρά, πολύ σοβαρά θέματα. Άρα, ναι, πώς να το.
0: Άρα δεν βγαίνει άκρη. Κοιτάξτε τώρα, έχει πάει στο Κογκρέσο και καταθέτει, θα καταθέτει 2 μέρες ο Ρούμπιο.
1: Ο Ρούμπιο, ναι, μάλιστα.
0: Εδώ είναι πολύ προσεκτικό, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις του Ρούμπιο, γιατί θεωρεί το σοβαρός τώρα. Εντάξει, είναι και ο Βάνς η άλλη πλευρά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, γιατί μετά Τραμπ εποχή, γιατί μετά τα 2 χρόνια που θα έχουμε τώρα τις εκλογές ενδιάμεσες, βλέπουμε και το μετά. Άλλα 2 χρόνια που θα πάει, θα περάσουν και με τον Τραμπ. Λοιπόν, μετά πιθανότατα με την εικόνα που δείχνουν οι Δημοκρατικοί, που δεν ενδιαφέρονται να ανακάμπτουν, το παιχνίδι θα παιχθεί μεταξύ Ρούμπιο και Βάνς. Ο Ρούμπιο είναι πολύ πιο προσεκτικός. Καταθέτει στο Κογκρέσο και λέει πρέπει η Τεχεράνη να ανοίξει το Ορμούζ ανεφόρων και να διαπραγματευτεί για το ουράνιο. Ζήτησε καταρχάς παραπάνω χρήματα για την περιοχή. Γι' αυτό πήγε στο Κογκρέσο, δηλαδή για τα στρατιωτικά.
1: Ναι,
0: που και αυτό έχει τη δικιά του σημασία. Έτσι είναι.
1: Και επίσης να προσθέσω ότι δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ότι Ισραήλ και Λίβανος θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και αύριο, επιλέξει και αύριο, σε συμφωνία ειρήνης, υποστηρίζοντας ότι μοναδικό εμπόδιο παραμένει η Χεζμπολάχ. Αυτό διπλωματικά μπορεί να ερμηνευτεί και σε μια έμεση πίεση του Ρούμπιο προς το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Να προχωρήσουν σε μια συμφωνία με το Λίβανο.
0: Καλά το λες, Χρήστο Καπούτσι. Ζήτησε 50% παραπάνω Ρούμπιο στρατιωτικές δαπάνες. Περισσότερο δηλαδή για ό,τι γίνεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα δούμε. Τελικά μάλλον θα το πάρει από το.
1: Αυτό μεταφράζεται σε κάποια δις, έτσι.
0: Ναι. Καλά, εντάξει. Και λέει, είπε εκεί μεταξύ των άλλων στην ενημέρωση ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει πολλά drones, πολλούς δρόνους.
1: Ναι,
0: καλά. Και βαλιστικούς πυράβλους.
1: Και βαλιστικούς πυράβλους, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ανανεωμένο πλουστάσιο των Ιρανών. Έτσι είναι.
0: Άντε να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά δεν είμαι αισιοδοξός, δηλαδή, γιατί δεν διαφαίνεται από εμπλοκή. Εκεί που λες ότι πάμε να ηρεμήσουμε. Καλά, δεν συζητάω για τη βενζίνη που έχει. Σχεδόν παρότι υπήρχε ένα παρατήριο τώρα το ξημέρωμα και έλεγε 1,99999, αλλά διαφαίνεται ότι τις επόμενες ώρες πάλι θα ανέβει η τιμή της εξαιτίας αυτών των ειδήσεων, της πολεμικής εμπλοκής, της καινούργιας και ούτω καθεξής.
1: Είναι άμεσα συνδεδεμένα αυτά τα δύο. Η εξελίξη στη Μέση Ανατολή και στο Βουτσικό Κόλπο συνδέονται άμεσα με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, το οποίο φτάνει βεβαίως στον καταναλωτή με αυξημένες τιμές και επηρεάζεται έτσι πρώτο η παγκόσμια οικονομία και δεύτερον και η οικονομία των κρατών. Και κυρίως θα έλεγα η οικονομία, η οικογενειακή οικονομία, η οικονομία των πολιτών, οι οποίοι πληρώνουν από την τσέπη τους αυτά τα οποία γίνονται εκεί.
0: Λοιπόν,
1: κάνει σε εμάς, δηλαδή, καταβάλουμε το κόστος. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πρέπει να το δούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, πριν σου βάλω κάτι που σου έχω υποσχεθεί από χθες, γιατί γυρίζουμε και βλέπουμε.
1: Και πριν,
0: τώρα
1: ναι.
0: Θα τα ακούσει λίγο. Εδώ υπάρχει, τρέχει μία φωτογραφία. Χθες ήταν τα 50 χρόνια της Μασούτης. Μασούτης ΑΕ, τα σούπερ μάρκετ, 50 χρόνια στην ελληνική αγορά. Λοιπόν, και πήγαν εκεί διάφοροι, κάναν γιορτούλα και πήγαν εκεί οι υπουργοί. Υπάρχει μια φωτογραφία που τρέχει. Κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα, προφανώς δεν το είδαν εκεί οι διοργανωτές και έβαλαν. Όποιος είναι στο διαδίκτυο θα το δει μετά. την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Γεωργιάδη στο ίδιο τραπέζι. Λοιπόν, βλέπω τώρα την κυρία Κωνσταντοπούλου, κοιτάει στο πλάι, όποιοι δουν τη φωτογραφία, είναι η χαρά του πάρτι, καταλαβαίνεις. Ο Ανδρουλάκης κοιτάει κάπου ψηλά, η χαρά του πάρτι κι αυτός. Ο Γεωργιάδης, τον μόνο ευτυχώς που έχει δίπλα του είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης που έχει τυθασεύσει την ακρίβεια, ο κ. Θοδωρικάκος, μιλάει με αυτόν. Άφωνος ανάμεσα στον Ανδρουλάκη και στην κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ο Λουκάς Αποστολίδης, ο πρώην αντιπρόεδρος και δικηγόρος σήμερα.
1: Και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, τον έχει ζήσει και εσύ, μπράβο. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης έχει βάλει και κιλά, έχει βάλει και μαλλιά από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί η φωτογραφία είναι από το πλάι. Λοιπόν, αυτά είναι μια φωτογραφία, γιατί κάνουμε και παραπολιτική. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα σε γυρίσω χρόνια πίσω, εσύ που είσαι του Ορθοδόξου. Του Ορθοδόξου, δεν είσαι. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Μιλάμε για το 1985, έτσι. 1985,
0: σαν σήμερα, κέρδισε ο μεγάλος Ηλία Ανδρέας Παπαδρίου τις εκλογές. Ήταν σαν σήμερα που πήρε το 45,82% 157 βουλευτές. Για να τα ακούσουμε λίγο, γιατί γυρίζουμε στην ελληνική ιστορία συχνά πυκνά. Όσοι μας παρακολουθούν το ξέρουν. Λοιπόν, χαμός από κάτω και λοιπά, σε έβρα πίσω τώρα κύριε Καπούτσι. Ναι,
1: θέλω να πω κάτι.
0: Να πεις, ότι, σιγά με δεν έλεγες.
1: Ότι κοίταξε, η εκλογική νίκη του Πασόκ το 1981, η πρώτη,
0: ναι, η πρώτη το 1981.
1: Ήτανε η κατάκτηση εξουσίας και η ιστορική είσοδος των λαϊκών και κέντρο αριστερών στρωμάτων στο κέντρο του πολιτικού συστήματος. Ναι. Όμως, η νίκη του 1985, ναι, ήταν κάτι διαφορετικό και ίσως πολιτικά σημαντικότερο. Ποιο ήταν αυτό? Επιβεβαίωσε ότι ο Πασόκ δεν ήταν ένα συγκυριακό κύμα διαμαρτυρίας. Με την εκλογική νίκη του 1985 μετέτρεψε ο Ανδρέας Παπαδρέου το Πασόκ σε κυρίαρχη δύναμη του πολιτικού συστήματος. Εδραίωσε την ηγεμονία του Παπαδρέου στη μεταπολίτευση, άνοιξε το δρόμο για συνταγματική αναθεώρηση του 1986 και τον περιορισμό των εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα μπορούσαμε επιγραμματικά να πούμε το εξής. Το 1981 ο Παπαδρέου κέρδισε την κυβέρνηση, το 1985 κέρδισε την πολιτική κυριαρχία. Το Πασόκ Βασίλη δεν εξέφραζε πλέον μόνο το αίτημα της αλλαγής, ναι, αλλά έχει καταστεί ο βασικός φορέας εκπροσώπησης ενός ευρύτατου δημοκρατικού κέντρου αριστερού και πατριωτικού χώρου. Ένα από τα συνθήματα που ακούγονταν ευρέως στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και αποτύπωναν αυτή τη φυσιογνωμία του Πασόκ, ποια ήτανε? Δημοκρατικό, φιλολαϊκό, πατριωτικό Πασόκ. Το σύνθημα αυτό δεν ήταν απλώς προεκλογικό. Ήταν πολιτική ταυτότητα. Ήταν η πολιτική ταυτότητα του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπαδρέου. Και τι έκανε? Επιχειρούσε να συνδυάσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση μετά τη δικτατορία, την κοινωνική πολιτική υπέρ των μη προνομιούχων, υπέρ των περιθωριοποιημένων από τη σκληρή δεξιά και από την λογική των δικών μας παιδιών. Γι' αυτό και το σύνθημα που συγκλονίζει ποιο ήτανε? Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Και βέβαια, ο Ανδρέας Παπαδρέου, το διαπιστώσαμε και πριν από λίγο, ως ικανός ρήτορας και μπαλκονάτος, θα μου επιτραπεί, ναι, προωθούσε ένα έντονο πατριωτικό λόγο που διαφοροποιούσε το Πασόκ τόσο από τη συντηρητική παράταξη όσο και από την παραδοσιακή κομμουνιστική αριστερά. Και αν θέλουμε να δώσουμε με μια φράση. Το πολιτικό νόημα των εκλογών του 1985, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 1985 επικυρώθηκε η πολιτική και κοινωνική συμμαχία που είχε οικοδομηθεί, που είχε οικοδομήσει ο Πατρίου, ο αδέρφος Πατρίου βέβαια, ενώνοντας, και αυτό είναι ένα μήνυμα για τους σημερινούς, ενώνοντας κάτω από τη σημαία ενός δημοκρατικού, φιλολαϊκού και πατριωτικού Πασόκ, ευρύτερες δυνάμεις του κέντρου, της σοσιαλδημοκρατίας και της δημοκρατικής αριστεράς. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι επίκαιρο σήμερα και των εκλογών του 1985, εννοώ, έτσι. Και αν έχουμε χρόνο...
0: Πώς δεν έχουμε.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Πώς αντιμετώπισε, πώς αντιμετώπισε ο Αντρέας Παπαδρέου και η κυβέρνηση του Πασόκ μια σοβαρή ελληνοτουρκική κρίση το 1987.
0: Θυμάσαι τότε με τη...
1: με το Σεισμίκ.
0: Σεισμίκ, το Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν εκείνη που μίλαγε, πόσο μίλαγε, 30-35 λεπτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν μόνο η δημόσια τηλεόραση.
1: Και μόνο η δημόσια τηλεόραση. Ναι. Και πρόεξε όμως τι ακριβώς. Πώς χειρίστηκε το θέμα ο Αντρέας Παπαδρέου. Με έναν συνδυασμό.
0: Το Γιάννη Χαραλαμπόπουλο είχε δίπλα.
1: Ναι, πρόεδρο και υπουργό, ήταν υπουργό Εθνική Άμυνα τότε.
0: Και υπουργός, ναι.
1: Ο Κάρλος Παπούλια ήταν υπουργό εξωτερικών. Εντάξει. Λέμε πώς το χειρίστηκε. Με έναν συνδυασμό, θα σου έλεγα, ισχυρή αποτροπή, πολιτικής αποφασιστικότητας και ελεγχόμενης, απόλυτα ελεγχόμενης κλιμάκωσης. Αυτό είναι το ιδιαίτερα ευφυές της αντιμετώπισης από τον Ανδρέα Παπαδρέου. Τι έκανε. Η Ελλάδα προχώρησε σε γενική στρατιωτική ετοιμότητα με κινητοποίηση ενόπλων δυνάμεων και με σαφές μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία. Ο στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία ήταν στις θέσεις που πρέπει να είναι και όπως πρέπει να είναι. Τότε, με το λίγο του Ανδρέα Παπαδρέου, έτσι. Παράλληλα, άφησε χώρο για διπλωματική διαχείριση μέσω διεθνών διάβλων, κυρίως με την παρέμβαση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Και στην κρίσιμη φάση της κλιμάκωσης, δηλαδή ένα βήμα πριν να έχουμε στρατιωτική εμπλοκή, η τουρκική πλευρά τελικά υποχώρησε από την πρόθεση ερευνών ερευνητικών δραστηριοτήτων του Σεισμίκ σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και έτσι έχουμε αποκλιμάκωση χωρίς στρατιωτική σύγκρουση και κυρίως χωρίς να φυγούν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτή η στρατηγική του Ανδρέα Παπαδρέου τότε συνοψίζεται ως σκληρή αποτροπή στην πράξη, ελεγχόμενη αποκλιμάκωση και διπλωματία. Και η κρίση Βασίλη του 1987 θεωρείται μέχρι σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα διαχείρισης υψηλής έντασης στο Αιγαίο, χωρίς πολεμική σύραξη, αλλά με επίδειξη αποφασιστικότητας από την ελληνική πλευρά.
0: Ναι. Φάνηκε ότι συγκινήσε όταν ακούς τον Παπαδρέου, κύριε Καπούτσι. Λοιπόν...
1: αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, δεν αμφισβητούνται αυτά.
0: Σαν σήμερα τα λέμε αυτά, γιατί σαν σήμερα 1985 ήταν η δεύτερη μεγάλη νίκη του Πασόκ με τον Ανδρέα Παπαδρέου, 45,82 είχε πάρει 157 βουλευτές.
1: Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πάρει 40% περίπου. Και το ΚΚΕ με το Χαρίλαο Φλωράκι περίπου 10%, ναι. Ήταν η επιτομή του δικοματισμού αυτές τις εκλογές.
0: Εγώ θυμάμαι τότε δεν ήταν που το ΚΚΕ είχε βγάλει το σύνθημα Β' κατανομή, αλλά το έβιασε και πάρει το 10, νομίζω αυτές οι εκλογές ή πιο μετά.
1: Όχι, ήταν πριν αυτό. Αλλά το... ήταν στη Βουλή τότε.
0: Κοίταξε,
1: Πασόκ και Νέα Δημοκρατία αθρηστικά είχαν 85%.
0: Ναι.
1: Του εκλογικού σώματος. Και είχε, εντάξει, 10% του ΚΚΕ περίπου και είχε βγάλει και μια έδρα, μάλιστα, λεγόταν Ελληνική Αριστερά, ο Κύρκος, ο Μπανιάς, Ελληνική Αριστερά βέβαια, που είχαν πάρει νομίζω 2%, αλλά είχαν βγάλει έδρα, μια έδρα είχαν βγάλει αυτή στη Βουλή. Αυτή ήταν το σκηνικό τότε. Έντονος πόλος, ειδικοματισμός κτλ.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Μετά ήρθε, λέει, ο Σιμίτης και η παρέα του και τα διέλυσαν όλα, λένε. Εγώ το λέω. Καλημέρα και στο Χρήστο. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Στέλιος, καλημέρα. Ούτε αυτό μπορώ να το διαβάσω. Καλημέρα Κατερίνα, θα το προωθήσουμε στην αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου και καλημέρα και στην Βασιλική Πόπο. Ο κόσμος ακούει τον Παπαδρέου και ξέρεις. Λοιπόν, ο άλλος μεγάλος της εποχής ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πάντα εγώ θέλω να το θυμίζω, για να κάνουμε και τις εγκρίσεις με το πολιτικό προσωπικό σήμερα, γιατί ένα έλλειμμα υπάρχει.
1: Το 85 αντίπαλος ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το 85.
0: Το 85 με το πολιτικό προσωπικό σήμερα, γιατί ένα έλλειμμα υπάρχει.
1: Το 85 αντίπαλος ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

0: 5% οι τιμές κατοικίας τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Πάμε
0: ξανά. Αυξημένες κατά 85% οι τιμές στα σπίτια τα τελευταία 10 χρόνια. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε στεγαστική κρίση και στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα πάμε μουσική ανάσα, αφού πούμε ποιος γιορτάζει σήμερα, με ρωτάει η φίλη Κατερίνα, γιορτάζει σήμερα, νομίζω, η Ιπατία. Ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Χρόνια πολλά όσο εορτάζονται, σπάνιο όνομα, αλλά υπάρχει. Λοιπόν, πάμε μουσική ανάσα, κύριε Δημακόπουλε, καλημέρα και στο Χρήστο Καπούτσι. Αυτό που είναι, να πάμε στο Open τώρα, μεταδίδει εικόνα. Α, πρέπει να είναι νωρίτερα σήμερα, όπου έχει ενεργοποιηθεί η αεράμινα. Είναι από αυτό που σας περιγράψαμε, από τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν που έφυγαν από το Ιράν και δείχνει, το έχουμε, το Open. Για πάμε να ακούσουμε λίγο.
2: Αυτοί, Μαριάννα, ρίχνουν πυράβλους και βάζουν από κάτω, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ένας λέει, δεν είναι επίθεση, είναι άμυνα.
3: Είναι μια νέα έννοια της εκχυρίας, ανανεωμένη.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, ναι. Κατάλαβες.
3: Λοιπόν, όμως πόλεμος. Τώρα να δούμε και λίγο τα νέα.
0: Λοιπόν, καθώς... εντάξει, ας φύγουμε από τη Μαριάννα. Πόλεμος πάντως, είναι τα πλάνα νωρίτερα από το... το τοπικό δίκτυο στο Κουβέιτ, όπου έφυγαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, αναχαιτίστηκαν, έφυγαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν και δρόνοι, και η Αμερικανική διοίκηση στον Περσικό είπε ότι αναχαιτίστηκαν πλήρως. Ένταση. Την ώρα που ο πλανητάρχης κοιμάται τώρα, υποθέτω θα κοιμάται. Λοιπόν, θα δούμε όταν ξυπνήσει. Μου ρωτάει ο φίλος ο στρατηγός, καλημέρα στρατηγέ, εγώ που κρατάω, λέει, το ημερολόγιο των ημερομηνιών, με ρωτάει πότε είναι οι επόμενες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, των δύο πρώην πρωθυπουργών της κεντροδεξιάς παρατάξεως. Ο Αντώνης Σαμαράς, το επαναλαμβάνω, θα το βρούμε μπροστά μας πολιτικά, μιλάει στην Κρήτη την Παρασκευή. Μιλάει στην Κρήτη την Παρασκευή. Μαθαίνω ότι νωρίτερα θα έχει σειρά συναντήσεων με πάρα πολλούς παράγοντες του νησιού. Τώρα μεθαύριο, την Κρήτη δηλαδή. Την Παρασκευή, την προσεχή. Λοιπόν, τι με κοιτάς και Δημακόπουλε, μεθαύριο λέω. Λοιπόν, και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, μιλάει στις 17 Ιουνίου στην τελετή αποφύτησης των μαθητών του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Έχει μια σημασία γιατί έχει δημοσιοποιηθεί ότι θα μιλήσει εκεί ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Την ίδια μέρα δε, λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, θα γίνουν τα εγκαίνια του στρατοπέδου Παύλου Μελά από τον Πρωθυπουργό. Ο Καραμαλής, παρότι είχε προσκληθεί, μαθαίνω ότι δεν θα πάει στα εγκαίνια του στρατοπέδου και την ίδια ώρα θα πάει να κάνει ομιλία στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη. Πώς το πες, ξένη στην ίδια πόλη, έτσι το πες. Όχι. Λοιπόν, πάμε με μουσική ανάσα και να διαβάσουμε εφημερίδες.

Λοιπόν, καλημέρα και στη Μαρίνα τη Μοσχοβάκη. Καλημέρα, με αγάπη πάντα. Έχουμε συμπορευτεί πάρα πολλά χρόνια, κύριε Δημακόπουλε, όπως και εσείς εδώ, σε αυτά τα στούντιο και όχι μόνο στον Αθήνα 984. Καλημέρα, Μαρίνα μου. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Ξεκινάμε από την οικονομική ναυτεμπορική. Η ναυτεμπορική γράφει πρώτον πυλών η αύξηση των επιτοκίων, εκτόξευση πληθωρισμού. Στο 3,2% στην Ευρωζώνη τον Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Πάμε πάλι. 3,2% στην Ευρωζώνη τον Μάιο, 5% στην Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Θεοδωρικάκο. Καλημέρα και σε εσάς. Ιωάννη Βοήθης γράφει, απαντήστε κύριε Παπασταύρου, χαρίζουν την Κρήτη στον Κότς. Ποιοι κάνουν πλάτες στο χρηματοδότη του Ερτογάν, αποκαλυπτική ερώτηση στη Βουλή. Ο ύποπτος ρόλος των καθηγητών Πανεπιστημίου, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η απογευματινή γράφει καλό μήνα με παροχές 800 και 200 εκατομμυρίων ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Το πρώτο θέμα σημερινή απογευματινή.

Εφημερίδα Δημοκρατία, σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Δεύτερο θέμα δεξιά στη Δημοκρατία. Δηλώσει φωτιά απασφάλισε ο Μίστερ Πρέταντορ κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση. Για ό,τι είπε χθες ο πρώην ο απόστατος συνταγματάρχης των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ο Ντίλιαν. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει: έξω από το μοναστήρι όσοι βουλευτές ψήφισαν το νόμο για το γάμο των ομοφιλοφίλων. Το μοναστήρι είναι η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Εδέσσες, γνωστοποίησε λέει την απόφασή της μέσω επιστολής προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και εισηγαστήρια ζητούν επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα της σημερινής Ελεύθερης Ώρας.

Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο θέμα. Η Εστία γράφει αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση, αντίτροπολογία εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης το πρώτο θέμα και ο υπότιτλος που συνοδεύει το πρώτο θέμα στην σημερινή εστία σε άψογη καθαρεύουσα. Και πάμε στο παρεμβατικό πρώτο σέλιδο της ημέρας, όπως και χθες το έχει η εφημερίδα των συνταχτών, πάλι φωτογραφία του Ντίλιαν και γράφει «Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συνταχτών. Να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν. Ζητούν να κληθεί από βουλή και δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Πέντατο. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Δεύτερος υπότιτλος. Τρίτος υπότιτλος. Ηχηρές παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους».

Η εφημερίδα Καθημερινή, ο πόλεμος της Σβέρνιτσας για ό,τι συμβαίνει στις ακτές πάνω από τη Χιμάρα προς την Αυλώνα, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία, το πρώτο θέμα στη σημερινή Καθημερινή, τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση.

το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο ιστορικός ρίζος Πάστης γράφει πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα, καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Μια συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ΟΝΕΞ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των Αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική, ο υπότιτλος που συνοδεύει το πρώτο θέμα στον σημερινό ρίζο σπάστη.

Και πάμε στα νέα που γράφουν. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Βασικός τίτλος: μύρισε εκλογές. Και έχει ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Και τέλος, επιδόματα, γράφουν τα νέα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους, σε ευάλωτους. Είναι υπότιτλοι που συνοδεύουν τις δύο λέξεις, το βασικό θέμα των σημερινών νέων που γράφουν τα νέα σήμερα. Μύρισε εκλογές.

Οι εσπρεσογράφοι, η σιωπή των αμνών για τη δυσσόδη υπόθεση με τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Με υπνοτικά χάπια, έχει ρεπορτάζ ότι χρησιμοποίησε υπνοτικά χάπια στα παιδιά του. Και πάμε στο ίδιο θέμα περίπου και η Star, όχι περίπου, το ίδιο θέμα έχει και η σημερινή Star, η οποία γράφει «Νάρκωσε τα παιδιά» κλπ. Λοιπόν, σκληροί τίτλοι πρωί-πρωί. Λοιπόν, και πάμε στην Κόντρα News. Η Κόντρα News γράφει γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Στην Ελλάς, στην Ελλάς. Δηλαδή, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όχι την Ελλάς. Βαγγέλη, που πήγε το μυαλό σου στο Ξοχοίδη. Λοιπόν, πάμε στο και τέλος το Μανιφέστο. Το Μανιφέστο γράφει σήμερα «Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνα Εισαγγελέως». Συνεχίζει το Μανιφέστο, ίδια πρωτοσέλιδα, κατά της κυρίας Κοβέση. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν του εισαγγελείς. Φέρεται να τα έχουν δηλώσει. Η δεύτερη δήλωση είναι ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει, συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος, ευκέρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένομη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπετής». Είναι η πρώτη δήλωση του κυρίου Σαλάτα, η δεύτερη του κυρίου Σανιδά κατά της κυρίας Κοβέση. Όλα αυτά λοιπόν στην πρώτη σελίδα στο σημερινό Μανιφέστο. Λοιπόν, παραγγελίες για το τέλος. Έχουμε Iggy Pop, μας το ζήτησε η φίλη. Και άσε με να κάνω λάθος με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αύριο έχουμε φακέλους και για τη Μέση Ανατολή και για την στεγαστική πολιτική, για τη στεγαστική κρίση. Βαγγέλης Δημακόπουλος, στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984, θα συνεχίσει. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Βασίλης Σαλαμάκας στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί αύριο 5 και 5 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Thank you.

σένα να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία.

να κάνω λάθος. Άσε με να κουραστώ. Άσε με να βρω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνε.

Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Κάπου

0: Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
2: Η διακοπή του καπνίσματος είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που μπορεί να πάρει κάποιος για την υγεία του. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα ωφέλη αρχίζουν σχεδόν αμέσως. Μόλις 20 λεπτά μετά το τελευταίο τσιγάρο, οι παλμοί της καρδιάς και η αρτηριακή πίεση αρχίζουν να επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα. Μέσα στις επόμενες 12 ώρες, τα επίπεδα του μονοξιδίου του άνθρακα στο αίμα μειώνονται σημαντικά, επιτρέποντας στον οργανισμό να οξυγώνεται καλύτερα. Ύστερα από λίγες ημέρες, βελτιώνεται η όσφρηση και η γεύση, ενώ η αναπνοή γίνεται πιο εύκολη. Οι πνεύμονες αρχίζουν να απομακρύνουν τη φλένα και τις τοξίνες που έχουν συσσωρευτεί από το κάπνισμα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται και η σωματική αντοχή αυξάνεται αισθητά. Τα ωφέλη συνεχίζονται και μακροπρόθεσμα. Ένα χρόνο μετά τη διακοπή, ο κίνδυνος στεφανίας νόσου μειώνεται περίπου στο μισό σε σύγκριση με έναν καπνιστή. Μετά από 5 έως 10 χρόνια, μειώνεται σημαντικά και ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου. Η διακοπή του καπνίσματος δεν είναι πάντα εύκολη, ωστόσο κάθε μέρα χωρίς τσιγάρο δίνει στον οργανισμό την ευκαιρία να επουλωθεί και να ανακτήσει μέρος των λειτουργιών που είχαν επηρεαστεί. Το σώμα διαθέτει μια εντυπωσιακή ικανότητα αποκατάστασης και η απόφαση να σταματήσει κάποιος το τσιγάρο είναι ένα πολύτιμο δώρο ζωής προς τον οργανισμό του.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε πλήγματα στο νησί Κέσμε του Ιράν, ανταποδίδοντας και σε νόμιμη άμυνα, όπως αναφέρει το Αμερικανικό Μεικτό Διοικητήριο, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήση, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν αμέσως από τις δυνάμεις αντιεροπορικής άμυνας του Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη καταστράφηκαν τρία ντρόνους που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή, πάντα κατά τη ΣΕΝΤΚΟΜ. Εν μέσω της κλιμάκωσης, της έντασης και των επιχειρήσεων, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ τις ειδήσεις που αναφέρουν ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες. Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσα τους ένα παιδί, και τραυμάτισαν άλλους 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Η Ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηριχτούν τα νοικοκυριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστου ζωής εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με τα πρώτα μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Άλλοι τρεις τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εν τω μεταξύ, στο αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί η δικογραφία που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου όσον αφορά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχειοθέτηση. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχαία που σημειώθηκαν το Μάιο στην Αττική. Όπως επισημαίνεται από την Ελλάς, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα χαρακτήρισε τον Μάρκο Ρούμπιο εχθρό της Λατινικής Αμερικής μετά την απειλή της Ουάσινγκτον να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών στα προϊόντα που εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες η Βραζιλία. Στη Βρετανία, επεισόδια σημειώθηκαν στο Σάουθάμπτον, στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία ενός φοιτητή από ένα νεαρό Σιχ. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις συνθήκες θανάτου του 18χρονου Χένρι Νόουακ, τον οποίο μαχαίρωσε ο 23χρονος, που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Έκαναν πορεία προς το σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή ο φοιτητής και στη συνέχεια επιτέθηκαν στους αστυνομικούς που είχαν κλείσει το δρόμο. Σε κατάσταση ομοιρίας βρίσκονται τρία ανήλικα κορίτσια στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, καθώς ο 59χρονος πατέρας τους έχει ταμπουρωθεί στο διαμέρισμά του υπό την απειλή όπλου. Ο άντρας είχε προηγουμένως αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η μητέρα τους βρίσκεται υπό την υποστήριξη ειδικών ψυχολόγων. Διαπραγματευτές της αστυνομίας προσπαθούν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί και να απελευθερώσει τα παιδιά. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Δανείσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

Χαλάσανε τόσα πολλά, μαυρές μονοπάτι ξανά. Δεν ξέρει ο κόσμος να ζει. Κατέβα να πάμε πεζή. Εκεί που ο καθένας ζητά να βρει τη μιλιά του ξανά, λέει ο καλλιτέχνης. Και καλλιτέχνες, οι ποιητές έχουν πάντα δίκιο, τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, να τα ξαναπούμε. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026.

στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap. Ο κύριος Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, κύριε Δημακόπουλε. Πώς είστε αυτό το όμορφο πρωινό? Τέτοια λέμε και με τον Πάνο τον Καβαδά. Αυτός δεν είναι ο Πάνος ο Καβαδάς, ο περιβόητος, ο περιλάλητος, ο χιλιοτραγουδισμένος που επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή Πάνω μου. Ελπίζω να σε βρει και με πολύ καλή διάθεση αυτό το τόσο υπέροχο πρωινό των πρώτων ημερών του Ιούνι. Το είπα καλά, ε? Φουλ διάθεση, μπρίο και φιζοντάνια, γράφει ο Πάνος. Ο Χρήστος Κόκκινος δεν γράφει κάτι, επιμελείται όμως στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και βοήθειά σας 6948-984-984, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, μηνύματα μέσω Viber. Στο μεταξύ, έχουν οι δρόμοι, δεν θα πω ότι έχουν αδειάσει, έχει έτσι λίγο αραιώσει, τουλάχιστον εμένα έτσι μου φαίνεται η κίνηση τώρα το πρωί, αυτές τις ώρες που κατεβαίνω προς τα εδώ, προς το κέντρο. Αλλά όταν οι δρόμοι έτσι αδειάζουν έστω και λίγο, γιατί κάποιοι πηγαίνουν σαν τους τρελούς, που τρελοί ήταν έτσι κι αλλιώς, απλά τώρα δεν ξέρω. Είναι πάντα αυτοί οι 2-3 μέσα σε αυτή τη διαδρομή που τους βλέπεις και λες που πάει ο κόσμος έτσι πρωί-πρωί. Ψυχραιμία, ψυχραιμία παιδιά, και όλα θα πάνε καλά. Μπορεί και να μην πάνε, αλλά ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Οπότε δεν αλλάζει κάτι. Ας μην γινόμαστε επιθετικοί στους δρόμους. Παρ' όλα αυτά,

Ωραία και η αθλητική επικαιρότητα και σκεφτόμουν ακριβώς αυτό σήμερα το πρωί διαβάζοντας τα ξημερώματα, τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και των πρωινών πολιτικών εφημερίδων. Λέω, μακάρι να ήταν αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν, δηλαδή ότι ήρθε ο Φορτούνης πάλι στον Ολυμπιακό, ότι απόψε ξεκινάνε οι τελικοί για το πρωτάθλημα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Μακάρι να ήταν πραγματικά μόνο αυτά που μας απασχολούν και όλα τα υπόλοιπα, δεν λέω να πήγαιναν όλα έτσι με λιγάλα, αλλά τουλάχιστον να μην είναι αυτή η ένταση εδώ πέρα που επικυριαρχεί σε όλα και αυτή η εχθροπάθεια, θα τολμήσω να πω, γιατί όλο αυτό το πλαίσιο, όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, όχι ένα χρόνο τώρα, ούτε δύο, είναι 7 ολόκληρα χρόνια, έχει δημιουργήσει πέρα από ζητήματα κοινωνικά, στην οικονομική τους διάσταση αλλά και στην κοινωνική τους διάσταση, αλλά κυρίως έχει δημιουργήσει, έχει αφήσει και έντονο βαθύ πολιτικό αποτύπωμα, όχι με θετικό πρόσημο μπροστά, αλλά υπό την έννοια των πληγών, των ανοιχτών πληγών που πρέπει να επουλωθούν με κάποιο τρόπο. Για να δούμε όμως με ποιον και κυρίως να δούμε πότε και βεβαίως να δούμε και με ποιους.

Διαβάζω από την πρώτη σελίδα των νέων, για παράδειγμα, σήμερα μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές, αναπροσαρμογές στη συντάξη για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση του ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνες συνταξιούχων, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιούνιου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Έτσι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο παροχών από την πλευρά της κυβέρνησης. Βέβαια, όταν σου έχω πάρει 10 και σου επιστρέφω πίσω το 1, όταν το παρουσιάζει αυτό το πράγμα σαν 2, σαν δώρο, τότε μάλλον μιλάμε για καθρεφτάκια εδώ πέρα, το ξέρουμε με τα καθρεφτάκια. Σε αντίστοιχο πανηγυρικό κλίμα και απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αντίστοιχο κύμα κινείται και η πρώτη σελίδα του Ελευθερού Τύπου, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Και την ίδια ώρα διαβάζω από την εφημερίδα Δημοκρατία, σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Και διαβάζω και από την εφημερίδα των συντακτών. Αυτά που είναι περασμένα δεν είναι ξεχασμένα και έρχονται διαρκώς μπροστά μας, στα μάτια μας, στα πόδια μας που λέμε. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν. Τον ξέρουμε ποιος είναι ο Ταλ Ντίλιαν, έτσι Δημακόπουλε? Γιατί ο πρωθυπουργός δεν θυμόταν, λέει ο Ντίλιαν, δεν ξέρω λέει πώς τον λένε. Ταλ Ντίλιαν, είναι αξέχαστο το όνομα. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα. Ζητούν να κληθεί από Βουλή και Δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τουλάχιστον. Δεν μας είπε όμως αν το αγόρασε η ΑΕΠ. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια αυτό, δεν είναι? Ξέρω εγώ, ή φαίνεται στα μάτια μου λεπτομέρεια. Μπορεί και να μην είναι. Αυτό τώρα για παροχές μιλάγαμε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Πού να μπλέξουμε τώρα με τις υποκλοπές.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ σε πολιτικό επίπεδο έχουμε και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται ως φωτογραφίες της στιγμής να αποτυπώσουν την κατάσταση. Ας μην ψωνίζουμε τις δημοσκοπήσεις σε επίπεδο απόλυτων αριθμών, έτσι. Αλλά μπορούμε όμως συνολικά βλέποντάς τες, παρατηρώντας τες, να δούμε λίγο προς τα που πάει το πράγμα, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, αναχρονική περίοδο, αναχρονική στιγμή. Χθες λέγαμε εδώ από την εκπομπή, από τον Αθήνα 984, από το Mind the Trap, αναφερόμασταν σε όλη αυτή την ιστορία της μετεξέλιξης των πραγμάτων στο πολιτικό πεδίο και έχουμε κάθε μέρα από μια και δυο και τρεις, ίσως και περισσότερες ειδήσεις, αναλόγως, που ουσιαστικά έρχονται να προσθέσουν ακόμα ένα κομματάκι προς αυτή την κατεύθυνση της μετεξέλιξης. Γιατί αν δούμε τι είχαμε το προηγούμενο διάστημα, είχαμε το κυβερνών κόμμα, είχαμε την ηττημένη εκλογικά το 2023 αντιπολίτευση, είχαμε ένα κόμμα που βρέθηκε τεχνητά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως αντανάκλαση, ως μετεξέλιξη και αυτό σε επίπεδο διαδικασιών των όσων συνέβαιναν στο εκλεγμένο από τον λαό με βάση την λαϊκή ετοιμιγορία στις τελευταίες εκλογές κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή αναφέρομαι στα όσα έγιναν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με τις πολλές διασπάσεις, στο πώς βρέθηκε το κόμμα του ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτή τη στιγμή μετά την επανατοποθέτηση και την έλευση, την επανατοποθέτηση των παικτών στο πολιτικό πεδίο αλλά και την έλευση ακόμη δύο παικτών σε αυτό, βλέπουμε τα πράγματα να αναδιατάσσονται, να αναδιαμορφώνονται, τελικά να μετεξελίσσονται. Όμως είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι one-off που λένε και στο χωριό μου, δεν είναι δηλαδή γίνεται μια φορά κάτι, τελείωσε, προχωράμε παρακάτω. Είναι μια διαδικασία στην οποία θα προστίθενται γεγονότα συν το χρόνο μέχρι να κάτσει αυτό που λέμε η μπίλια κάπου και από εκεί και πέρα μετά να ξεκινήσουμε να μπούμε στη νέα εποχή. Γιατί θα μπούμε στη νέα εποχή των πραγμάτων, γιατί η ιστορία συνεχίζει να τρέχει και εφόσον τρέχει συνεχίζει να γράφεται.

Η ανασύνταξη πάντως των δυνάμεων στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο ποτέ δεν ήταν, ιστορικά ποτέ δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Ήταν μια διαδικασία η οποία ερχόταν συνήθως στην πλάτη οδυνηρών για τον χώρο γεγονότων. Γεγονότων τα οποία σημάδευαν και την ιστορία του χώρου και άφηναν και ένα αποτύπωμα έτσι, το οποίο η άλλη πλευρά, η απέναντι, το έπαιρνε και το εργαλειοποιούσε πολιτικά βεβαίως για να αποκομίσει τα όποια πολιτικά ωφέλη μπορούσε. Αλλά νομίζω πως μέσα σε όλη αυτή την μαυρίλα που ζούμε, που πολλές φορές έχει και τα στοιχεία του αδιεξόδου, μήπως θα έπρεπε να βλέπουμε λίγο και την θετική πλευρά των πραγμάτων. Να ξεκινήσουμε από τα απλά. Να ξεκινήσουμε από την παρατήρηση του γεγονότος ότι κάτι κινείται επιτέλους. Πριν το προσωποποιήσουμε, πριν του βάλουμε μπροστά το κομματικό πρόσημο, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα, ότι κάτι αρχίζει και σαλεύει, κάτι κινείται, κάτι γίνεται. Πάνω σε αυτή την παρατήρηση μπορούμε να παρατηρήσουμε και κάτι ακόμη όμως, το ποιοι είναι αυτοί και αυτές οι οποίοι προτιμούσαν την προηγούμενη φάση της ακινησίας και του παγώματος της εικόνας σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία προφανώς δεν οδηγούσε πουθενά, γιατί αν ήταν να οδηγήσει κάπου θα είχε ήδη συμβεί αυτό. Ας δούμε λοιπόν τη μεγάλη εικόνα αυτής της μετεξέλιξης των πραγμάτων και του χώρου των εξελίξεων μέσα στον ευρύτερο χώρο, τον αριστερό και προοδευτικό, που θα σηματοδοτήσει βέβαια και τα όσα θα συμβούν την επόμενη μέρα μπροστά.

Μέσα στον οριμαγδό της πληροφορίας εχθές συγκράτησα αυτό που πολιτικά έβαλε στο τραπέζι μέσω ανάρτησής του στα social media, συγκεκριμένα στο X, στο πρώην Twitter, αν προτιμάτε, ο κύριος Χάρης Καστανίδης, την άποψη του οποίου πάντα μετράω, πάντα μελετώ προσεκτικά και πάντα την κρατάω, γιατί έχει πάντα το δικό της ενδιαφέρον. Είπε χθες ο κύριος Καστανίδης, λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν οριζοντίως, διαγωνίως και καθέτως στο πολιτικό σκηνικό, ότι η στρατηγική σύγχυση που επικρατεί μεταξύ των κομμάτων του προοδευτικού χώρου επιτρέπει μία παρότρινση. Είπε ο κύριος Καστανίδης, ας προσέξουν να μην μετατρέψουν τις διαφορές τους σε αντιπαράθεση που θα κόψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας μετά την επικείμενη πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και εδώ δεν νομίζω ότι χωράει κάποιο σχόλιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσθέσει κάποιος κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι ο κύριος Καστανίδης έχει βάλει ακριβώς το πλαίσιο και το έχει βάλει με έναν τρόπο, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, μπορώ να κάνω και λάθος, υπερβατικό και πέρα και πάνω από τις κομματικές γραμμές, όπως αυτές περιγράφονται τουλάχιστον στην παρούσα φάση στον πολιτικό μας χάρτη. Αν σκεφτούμε όμως όλα όσα έγιναν, να ξεκινήσουμε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όσα συμβαίνουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αναφέρομαι βέβαια στο ΠΑΣΟΚ, αν δούμε τις εξελίξεις εκεί, τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται όχι μόνο στο εδώ και στο τώρα, προγραμματικά μιλώντας, αλλά και στα όσα λένε ή δεν λένε ή αφήνουν να εννοηθούν για την επόμενη μέρα, γιατί έχει ξεκινήσει ολόκληρη συζήτηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λιγότερο στα media θα πω, και μου προκαλεί απορία αυτό. Και μετά τα όσα είπε ο κύριος Δούκας χθες, τα σχολιάζαμε εδώ, αλλά και με όσα συμβαίνουν συνολικότερα, με την στάση του κυρίου Ανδρουλάκη απέναντι στα πράγματα, αλλά και σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πάντα υπάρχει και το παρελθόν στη μέση. Όταν υπάρχουν ανησυχίες στο συγκεκριμένο κόμμα, στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, που έχει βαριά ιστορία και κληρονομιά βέβαια και έντονο αποτύπωμα στα πολιτικά πράγματα της χώρας, πέρα από τα αρνητικά υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά όμως, έτσι, για να μην γελιόμαστε και να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όταν υπάρχει το ιστορικό προηγούμενο όμως, τα πρόσφατα έτη της μετακόμισης των μεταγραφών πάρα πολλών στελεχών, και όχι ενός και δύο, για την αντίπερα πολιτικά όχθη, για τον απέναντι πολιτικό κόσμο, θα έλεγα, γιατί μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους, και αναφέρομαι βέβαια σε πάρα πολλούς, σε εκείνους και σε εκείνες που πέρασαν τη διαχωριστική γραμμή, διαβήκαν το Ορβίκονα και έφτασαν μέχρι τις θέσεις και τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Τότε είναι εύλογες οι απορίες, όχι μόνο του Δούκα, είναι εύλογες οι απορίες, όχι μόνο του Καστανίδη, είναι εύλογες οι απορίες όλων εκείνων που λένε, παιδιά, εδώ πέρα θα πρέπει να διαφυλάξουμε το χώρο μας, και όχι με όρους πολιτικής αυτοτέλειας, αλλά και με όρους οριοθέτησης των συνόρων. Έτσι, για να υιοθετήσω και εγώ από τη δική μου πλευρά αυτό που έλεγε η κυρία Διαμαντοπούλου, απαντώντας στον κύριο Χάρη Δούκα περί συνόρων. Γιατί ωραία τα οριοθέτησε τα σύνορα, λες και ήταν, τραβούσε τις γραμμές στο πλαίσιο της συμφωνίας ΑΕΚΣ-ΠΙΚΟ στη Μέση Ανατολή, η κυρία Διαμαντοπούλου, προς τα αριστερά, θέλοντας να διαχωρίσει τη θέση της όχι από την ευρύτερη, την πληθυντική αριστερά, αλλά συγκεκριμένα να ξεκαθαρίσει τα τσανάκια της σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αλλά από την άλλη όμως, καλά κάνει και το κάνει αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου, από την άλλη όμως, αν δεν υπάρχουν οριοθετήσεις σε επίπεδο πολιτικής συνοριογραμμής από τα δεξιά, τότε και ψήλοι στα αυτιά σου μπαίνουν και προβληματίζεσαι και αναρωτιέσαι και βλέπεις πώς μπορούν να πάνε τα πράγματα την επόμενη μέρα, ενώ έχεις την υποψία ότι μπορεί να πάνε και με έναν τρόπο που είναι ακριβώς αυτός που φαντάζεσαι. Ξεδιπλώνονται πάντως ημέρες, ώρες, ένα χρονικό διάστημα με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο, να θυμίσω ξανά, πάλι για ιστορικούς λόγους, τεχνικά βρέθηκε στη θέση που βρίσκεται μετά τα όσα, όχι και λίγα, συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Θα τα δούμε και πιο αναλυτικά όμως στην συνέχεια της εκπομπής όλα αυτά και όχι μόνο αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. 6-9-48-9-84-9-84. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε εσείς όλα όσα γίνονται και όλα όσα δεν γίνονται. Όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα δεν συμβαίνουν. Καλή σας ημέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Επιθέσεις με πυράβλους και drones του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν που απέτυχαν και αμερικανικά αντίπεινα με πλήγματα στο ιρανικό νησί Κέσμ, αναφέρει το αμερικανικό μεικτό διοικητήριο για τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο παρά τις διμερείς διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον που συνεχίζονται σήμερα. Χθες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίστηκαν άλλοι 48 σύμφωνα με τη Βηρυτό. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία θα διαγωνιστούν οι υποψήφοι. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το Πασόκ μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα Συντακτών ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Παραδόθηκε στις αρχές ο άνδρας που πυροβόλησε αστυνομικό και ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμά του κρατώντας ομήρους τις τρεις μικρές κόρες του στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Τα παιδιά είναι ασφαλής σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Δύσκολη είναι η κατάσταση για τους οδηγούς που κινούνται αυτή την ώρα στην Αθηνών Λαμίας από το ύψος του Μοσχάτου. Στον Κηφισό τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο επικρατεί κυκλοφοριακή ασφυξία από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Αρκετά προβλήματα υπάρχουν και στη Λεωφόρο Σκιστού, στο ρεύμα εξόδου, στους δρόμους του κέντρου. Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση, καθώς καταγράφονται αρκετά χαμηλές ταχύτητες σε Αλεξάνδρας, Μεσογείο, Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας και στην κάθοδο, στην άνοδο και στην κάθοδο της Λεωφόρου στη Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου και στην Πειραιός. Τέλος, στον Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις κυρίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, περισσότερα από τον Γιώργο Τραπεζιώτη που επιστρέφει.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας εδώ από τον Αθήνα 984 Mind the Trap. Ακούτε Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, αλλά κανένας Γιώργος Τραπεζιώτης δεν θα μπορούσε να είναι στο μικρόφωνο αν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος δεν ρυθμίζε τον ήχο, αν ο Χρήστος Κόκκινος δεν διάλεγε τις μουσικές και αν ο Πάνος Καβαδάς με την πολύ καλή διάθεση δεν επιμελούνταν τη δημοσιογραφική παραγωγή. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο μας. Ειρήνη Αρκουμάνη στο 2-13-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις και 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

0: Και πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Αντώνη Ριγόπουλο, δημοσιογράφο στο newsbomb.gr. Καλημέρα, κύριε Ριγόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Τραπεζιώτη, τι κάνετε?
0: Ο οποίος έχει ένα καταπληκτικό σκυλάκι, την Ίντριγκα. Δεν την ξέρετε την Ίντριγκα και δεν την πολύ διαφημίζει ούτε στα social ο Ριγόπουλος. Εγώ όμως να το πω, είναι πραγματικά ένα ατρόμητο, ένα γενναίο σκυλάκι. Δεν έχει τη ιδέα όμως. Λοιπόν, τι κάνει η Ίντριγκα?
1: Καλά είναι η Ίντριγκα, συνεχίζει να μας τρομάζει, αλλά όχι τόσο πολύ στην άλλη φορά που θυμάσαι εσύ που
0: έκανε τη γενναιότητα. Θυμάμαι. Αλλά ας αφήσουμε την Ίντριγκα ήσυχη να κάνει την πρωινή της βόλτα, υποθέτω τέτοια ώρα ή κάπου
1: ακριβώς
0: εδώ τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, να πάμε τώρα στην άλλη Ίντριγκα, στην πολιτική Ίντριγκα, όπου περισσεύει τον καιρό αυτό, Ριγόπουλε. Δεν ξέρω, κάνε ένα πρώτο πολιτικό σχόλιο έτσι, ελεύθερο, όπως θέλεις εσύ. Πώς βλέπεις τα πράγματα να πηγαίνουν?
1: Αυτή η ερώτηση, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τη θυμάμαι να την κάνουμε στο πανεπιστήμιο.
0: Είναι ωραία ερώτηση όμως. Είναι λευκή κόλλα χαρτί. Γράψε ό,τι θες.
1: Ξεκινά γράφω. Ναι. Ξεκινά γράφω.

0: Νομίζω πως άμα κάνουμε την ίδια συζήτηση αύριο, ό,τι πούμε σήμερα μπορεί και να είναι διαφορετικό. Δηλαδή είναι Ισχύει. Τόσο πυκνός ο πολιτικός χρόνος, τόσο πολύ αλλάζουν τα πάντα, τόσο γρήγορα, που δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε. Δηλαδή μέσα σε 2 μέρες είχαμε τη διάλυση ενός μικρού κόμματος, αλλά σημαντικού, του κόσμος του Πέτρου Κόκαλη. Mm-hmm. Έχουμε ουσιαστικά την διάλυση της ΝΕΑΡ, τέλος πάντων την κοινοβουλευτική ομάδα για τώρα, και θα δούμε πώς θα μπορέσει να επιβιώσει το κόμμα ως κόμμα, έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι σε πλήρη κρίση και στρατηγική πια, δηλαδή ούτως ή άλλως υπάρχει το ζήτημα με το Χαριδούκα, με το αν θα ακολουθήσουν την συνεδριακή απόφαση που έχουν λάβει τον Μάρτη και την οποία είχε ουσιαστικά προκαλέσει ο Χαριδούκας να μην υπάρχει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, και τώρα αρχίζουν και κοιτάνε το πώς θα την ξυλώσουν για να ανοίξουν και αυτό το δρόμο. Οπότε δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, ζήτημα και προβλήματα εντός του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο και τον Σωκράτη Φάμελο, και βεβαίως και εκεί ένα στρατηγικό θέμα για το πού θα κινηθεί το κόμμα και αν θα κινηθεί ακόμα και αν θα κατέβει στις εκλογές mm-hmm. τις επόμενες. Οπότε είναι ένα πλήρως ρευστό σκηνικό mm-hmm. το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε διαφορετικές, δηλαδή ακόμα και αυτό που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις να είναι πολύ διαφορετικό την επόμενη μέρα.
1: Mm-hmm. Εγώ πάλι πιστεύω, Αντώνη Ριγόπουλε, τώρα το πιστεύω, πιστεύεις, δεν έχει καμία σημασία, γιατί πιστεύουν και κάτι διαφορετικό και ακροάτριες, ακροάτες, και εδώ είμαστε το συζητήσουμε, και επαναλαμβάνω 6-9-48-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, οπότε συμμετέχετε και όλες και όλοι στην συζήτηση που κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεταβατικό στάδιο αυτή τη στιγμή, μετεξέλιξη των πραγμάτων για να περάσουμε στον επόμενο κύκλο τους. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από αυτό, απλώς μας φαίνεται φοβερό και τρομερό γιατί είμαστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία μήπως ήταν και απαραίτητη τελικά για να περάσουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο μένει να δούμε πόσο σταθερό θα είναι, έτσι, γιατί τα βήματα κρίνονται κάθε φορά.
0: Τα νερά ταράζονται, αυτό είναι σίγουρο, και ίσως και να είναι καλό γιατί είχαν μείνει λίγο.
1: Εννοώ ότι φύγαμε από αυτή τη φάση, από την πρώτερη φάση.
0: Ναι, ναι, ήμασταν σε λιμνάζοντα νερά που δεν μπορούσαν να κουνηθούν με τίποτα. Δηλαδή γινόντουσαν και κινήσεις, γινόντουσαν προσπάθειες, αλλά δεν υπήρχε καμία ουσιαστική κίνηση. Τώρα υπάρχει κίνηση πολιτική. Υπάρχουν μετατοπίσεις, υπάρχουν αλλαγές. Πρόσωπα που αλλάζουν κόμματα, δηλαδή όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση ρευστότητας. Mm-hmm. Το θέμα είναι και πώς θα ανταποκριθεί και ο κόσμος όλο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο θα το δεχτεί, δηλαδή υπάρχει και το ζήτημα τώρα της περιέργειας των νέων κομμάτων. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι κάτι που το προσπάθησε κάπως και ο κυρίας Μητσοτάκης, δηλαδή να μην επιτρέψει στα νέα κόμματα να δημιουργηθούν λίγο πριν τις εκλογές. Οπότε ο ενθουσιασμός να είναι έντονος για τα δύο κόμματα αυτά. Mm-hmm. Κοιτάει να ξοδέψει χρόνο πολιτικό με την ελπίδα να λειτουργήσει και μια φθορά. Mm-hmm. Βέβαια αυτό είναι ρίσκο, έτσι, γιατί μπορεί να μην υπάρξει καμία φθορά και να υπάρξει απλά να συνεχίσουν να αυξάνονται και να τα πάνε πολύ καλά. Οπότε από αυτή την άποψη είναι ρίσκο για όλους, και για αυτούς που δημιούργησαν τα κόμματα, για τον Άλεξ Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού κυρίως, και βέβαια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως παίζει με το χρόνο στην ουσία.
1: Πάντως δεν ψωνίζω αυτό που συζητιέται από μία μερίδα τουλάχιστον ανθρώπων που λένε ότι έχει διαλέξει αντίπαλο ο Μητσοτάκης. Δεν το διαβάζω έτσι στην κυριολεξία του το πράγμα. Το διαβάζω περισσότερο ως κίνηση τακτικής από στελέχη όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά της δεξιάς, παύλα, ακροδεξιάς παράταξης, έτσι, για να ορίζουμε τα πράγματα με ακρίβεια πολιτικά και να μην λέμε δεξιούς γενικώς και αορίστως. Έχει μπόλικους ακροδεξιούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Το να λένε κάποιοι να ισχυρίζονται ότι έχει επιλέξει αντίπαλο και είναι ο Τσίπρας, εγώ το διαβάζω διαφορετικά. Ότι ποντάρουν ακριβώς πάνω στην έλευση του Αλέξη Τσίπρα για να ενισχύσουν την οργή μικρότερων κομμάτων, μαγαζιών που προέκυψαν το διάστημα που ακολούθησε την αποχώρηση, παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρομαι βέβαια σε πολιτικούς οργανισμούς, μηχανισμούς, σχηματισμούς, όπως είναι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, όπως είναι το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Αυτές οι δυνάμεις οι οποίες ουσιαστικά ισορροπούν μεταξύ. Καταλαβαίνεις, φθοράς, ναι, και αυθαρσίας και δημοσκόπητα.
0: Και ετεροπροσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον Άλεξη Τσίπρα. Δηλαδή mm-hmm. αυτό είναι κάτι που συμβαίνει.
1: Και νομίζω ότι αυτό βολεύει τελικά το Μητσοτάκη τακτικά, αν το δούμε στη μεγάλη του εικόνα.
0: Σίγουρα τον βολεύει και γενικά ο κατακαιρματισμός τον βολεύει. Οπότε γι' αυτό το λόγο εγώ συμφωνώ απόλυτα με την ανάγνωσή σου ότι στην ουσία βάζει στο στόχαστρο σε πρώτη φάση τον Αλέξη Τσίπρα ακριβώς για να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στον χώρο της αντιπολίτευσης και όχι τόσο για να πει ότι διαλέγω τον έναν αντίπαλο σε σχέση με τον άλλον. Εμένα αυτό που μου προκαλεί εντύπωση και το βλέπω στις δημοσκοπήσεις είναι στα πιο ποιοτικά στοιχεία. Και αυτό επιβεβαιώνει και τη ρευστότητα που λέγαμε πριν. Το από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι κάθε κόμματος. Ναι. Δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε επενδύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο αντι-Τσίπρας. Πλέον φαίνεται ότι χάνει επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων τους προς τον Αλέξη Τσίπρα, που σημαίνει ότι αυτό δεν το είχαν δεχτεί απόλυτα οι ψηφοφόροι της. Mm-hmm. Επίσης είναι περίεργο, η κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα έχει ένα διπλό πρόβλημα. Χάνει και από την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Καρεστιανού, χάνει τον Αλέξη Τσίπρα, έχει ένα συνολικό πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι πολλά το μπέρδεμα. Η κυρία Καρεστιανού παίρνει ψήφους ταυτόχρονα, περίπου και στο ίδιο ποσοστό, ταυτόχρονα από την κυρία Κωνσταντοπούλου και από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δηλαδή δύο πολύ αντιθετικές πηγές ψηφοφόρων έρχονται στην κυρία Καρεστιανού. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ ρευστό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπολογίσουμε ακριβώς πού θα κινηθεί ο κόσμος. Όπως και το γεγονός ότι παρά το ότι έχουμε ήδη δύο κόμματα και θεωρούσαμε ότι θα μειωθεί κατακόρυφα η δεξαμενή των αναποφάσιστων ή του αυτών που λένε δεν ξέρω τι θα ψηφίσω ή θα δούμε τι θα ψηφίσω ή δεν λέω τι θα ψηφίσω, θεωρούσαμε ότι μόλις δημιουργηθούν τα κόμματα αυτή η δεξαμενή θα μειωθεί πάρα πολύ, γιατί αυτό θέλανε να ψηφίσουν κάποια από τα δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν. Τελικά αυτή η δεξαμενή παραμένει πολύ ψηλά, παραμένει στο 16% νομίζω. Οπότε ακόμα δεν είναι ότι έχουν πιστεί όλοι ότι τώρα εγώ θα πάω να ψηφίσω Τσίπρα, θα ψηφίσω και Καρεστιανού και κάπως να παγιώνεται το κλίμα.
1: Είναι μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση αυτό, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας, τον οποίο τον περιμένουμε να έρθει, να μην έρθει, θα δούμε αν θα έρθει, ο Αντώνης Σαμαράς. Εάν συμβεί αυτό, τότε νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ ξεκάθαρα στο από ποιους και πόσο μπορεί να χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης δυνάμεις. Το οποίο είναι πρόβλημα βέβαια όχι για τον ευρύτερο αριστερό προοδευτικό χώρο, έτσι όπως λέμε, για τον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς, αλλά εκεί μετά θα πρέπει να μετράνε λίγο τα κουκιά πιο προσεκτικά στην δεξιά πολυκατοικία. Ο Σαμαράς δεν επεξεγέλασε δηλαδή για το δικό του στο χωριό εκεί πέρα.
0: Σίγουρα και ο Σαμαράς ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο θα κατέβει, αν κατέβει, που κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνει. Δηλαδή ο στόχος του δεν είναι ούτε το να βγει πρώτος που λέει, ας πούμε, το Πασόκ θα βγούμε πρώτοι, έχουμε μία ψήφο διαφορά, ενώ στις δημοσκοπήσεις είναι τρίτο ή τέταρτο κόμμα. Είναι μια διαφορετική κατάσταση με τον κύριο Σαμαρά. Στην ουσία πηγαίνει για να φάει την αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή άμα του στοιχήσει 3 με 4 μονάδες του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αντώνης Σαμαράς, τότε θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Αφανώς λοιπόν είναι πρόβλημα της κέντρο-δεξιάς πολυκατοικίας, όπως το λέμε. Mm-hmm. Απ' την άλλη, δεν είναι, άμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αυτοδυναμία και δεν μπορείς να βγάλει αυτοδυναμία ούτε στη δεύτερη Κυριακή, θα αρχίσει να υπάρχει πίεση και προς το κέντρο και ενδεχομένως και προς την αριστερά για τη δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας. Mm-hmm. Εκεί, βέβαια, προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει βγει από το κάδρο. Κατά τη δική μου γνώμη, άμα δεν έχει καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση με δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ούτως ή άλλως, να το πούμε απλά, τον έχουν στην μπούκα από τη Νέα Δημοκρατία. Άμα δεν τα καταφέρει, νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα εσωτερικό έντονο. Αλλά θα υπάρξει και πίεση σίγουρα προς κόμματα, φαίνεται και στο Πασόκ αυτό. Δηλαδή φαίνεται από τις δηλώσεις που υπάρχουν υπέρ του ενδεχομένου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ξυλώματος της συνεδριακής απόφασης, φαίνεται αυτό, ότι υπάρχουν αυτές οι σκέψεις για το τι θα γίνει μετά. Mm-hmm. Και νομίζω πως πρέπει να το εξετάζουμε συνολικά. Δηλαδή όντως κοιτάμε τα ποσοστά των κομμάτων που θα λάβουν στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, αλλά επειδή είναι κατά, δεν ξέρω πώς να το πούμε, 70%, 80% βέβαια ότι θα πάμε και σε μια δεύτερη. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι στη συνέχεια υπάρχει και το ζήτημα των συνεργασιών. Γενικότερα, όχι μόνο σχέση με την κυβέρνηση, αλλά και σχέση με την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αν θα υπάρξει δηλαδή συνεργασία Πασόκ Αλέξη Τσίπρα, αν θα υπάρξει, όλο αυτό δεν είναι εκτός κλίματος μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που είπε ο Χάρης Δούκας τις προάλλες και δημιούργησε έτσι την ένταση και εκνευρισμό εντός του Πασόκ, mm-hmm. είναι μια λογική συζήτηση που στην ουσία την κάνουν όλοι πίσω από τις κλειστές πόρτες. Έτσι. Mm-hmm. Μπορεί στο δημόσιο λόγο να λένε ότι πηγαίνουμε για την πρώτη θέση και δεν κοιτάμε τίποτα άλλο, αλλά στην ουσία όλοι κοιτάνε το τι θα συμβεί μετά τις εκλογές και στο δρόμο για το δεύτερο γύρο.
1: Εγώ επιμένω να λέω, ο Δούκας δεν ανακάλυψε την Αμερική με αυτό που είπε. Συζητάει, όχι, έθεσε στο δημόσιο διάλογο αυτό που συζητάει και ο τελευταίος πολίτης της χώρας, που συζητάμε όλοι. Έτσι. Είναι μια εξίσωση η οποία είναι μπροστά μας. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι.
0: Ναι, όσο και να προσπαθούμε να το κρίσουμε, όσο και να κάνουμε, δεν το βλέπουμε, εκεί είναι. Και το στοίχημα το μεγάλο παίζεται τελικά στα δεύτερα κλικ να μέτρηση. Το έχουμε δει. Επίσης, δεν είμαστε καινούργοι σε αυτό. Mm-hmm. Το έχουμε δει το 2012, το έχουμε δει το 2023, το έχουμε δει το 2019, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές που έχουν γίνει δεύτερες εκλογικές αναμετρήσεις. Mm-hmm. Και έχουμε δει την αλλαγή και των δυνάμεων των μικρών κομμάτων. Γιατί ό,τι και να πάρει ένα κόμμα και να μπει στη Βουλή με 3% στην πρώτη Κυριακή, όταν πολλωθεί το κλίμα, με το 3% θα εξαϊλωθεί και θα πάει προς μία πλευρά, μία από τις δύο πλευρές, ανάλογα με το ποια πλευρά είναι το κόμμα, το μικρό κόμμα το αντίστοιχο.
1: Πάντως, Αντώνη μου, Αντώνη Ριγόπουλε, όλα αυτά τα συζητάμε καμιά φορά, έτσι, φταίω κι εγώ σε αυτό. Δηλαδή,
0: για όλα αυτές εσύ.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι σαν να τα συζητάμε σε ένα κενό πολιτικό περιβάλλον από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, μας έχει απορροφήσει τόσο πολύ όλη αυτή η συζήτηση, η πολιτική. Ευλόγως μας έχει απορροφήσει. Έτσι, είναι πολύ σημαντικά όσα γίνονται σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον απασχολούν. Αλλά απ' την άλλη, όμως, τρέχουν και άλλες ιστορίες. Δηλαδή, έχουμε τη δήλωση του Ντίλιαν χθες στην εφημερίδα των συντακτών. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη που μας είπε μεν ότι δεν αγόρασε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το κατασκοπευτικό λογισμικό. Δεν μας είπε όμως αν το αγόρασε η ΑΕΠ. Και η ΑΕΠ, ξέρουμε σε ποιανού τον έλεγχο ήταν και παραμένει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ζητήματα αυτά τα οποία παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα θα επηρεάσουν τις εξελίξεις, εκτιμάς και σε ποιο βαθμό. Είναι και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να προσθέσω.
0: Είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Είναι και η ακρίβεια, να βάλουμε επίσης το στοιχείο της ακρίβειας.
0: Αλλά σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών, επειδή η δίκη στο δεύτερο βαθμό θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο και πιθανότητα να μην έχουν γίνει εκλογές μέχρι τότε, δηλαδή να πάει ο κ. Μητσοτάκης για το 27, νομίζω πως εκεί θα έχει πάρα πολύ ζουμί. Εκεί θα παιχτούν πάρα πολλά. Και η δήλωση του κ. Ντίλιαν χθες, νομίζω πως αυτό ακριβώς αποτυπώνει, ότι πλέον οποιαδήποτε παρασκηνιακή συμφωνία υπήρχε περίπτωση να γίνει μεταξύ της κυβέρνησης και της πλευράς του Ντίλιαν, που δεν ξέρω αν ακόμα από πίσω μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι και η Ισραηλινή κυβέρνηση, γιατί ο άνθρωπος ήταν αξιωματικός των Ισραηλινών δυνάμεων. Άσχετα με το ποιον εκπροσωπεί τελικά ο Ντίλιαν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ιστορική φάση της υπόθεσης, πλέον έχει απασφαλίσει. Όταν λέει λοιπόν στην ουσία, δεν απειλεί, προειδοποιεί αυτή τη στιγμή ότι και συμβάσεις υπάρχουν, και mail υπάρχουν και πράγματα μπορούν να αποδείξουν. Όπως επίσης είπε ότι θα καλέσει όλους τους μάρτυρες στο δεύτερο βαθμό, δηλαδή πρόσωπα που δεν κάλεσε στον πρώτο βαθμό της δίκης και στην οποία καταδικάστηκε. Mm-hmm. Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ότι, ότι ο στόχος του πλέον στο δεύτερο βαθμό θα είναι η πλήρης αθώωσή του. Άρα δεν θα του αρκεί αυτό που ακούγαμε επίσης για μια αλλαγή στον ποινικό κώδικα που θα τον οδηγήσει να πέσει στα μαλακά. Mm-hmm. Δεν του αρκεί αυτό. Δεν θέλει απλά μια χαμηλή ποινή. Θέλει μια πλήρη αθώωση ώστε να μπορεί και κανονικά να κάνει τις δουλειές του στη συνέχεια χωρίς να.
1: Αν καθαρίσει όμως ο Ντίλιαν από όλη αυτή την ιστορία, αν καθαρίσουν οι ιδιώτες, έτσι όπως σου λέει η κυβέρνηση, από όλη αυτή την ιστορία, θα πρέπει κάποιος να την πληρώσει. Δηλαδή το βάζο έσπασε. Έχουμε ένα σπασμένο βάζο στο σαλόνι μπροστά μας. Το βλέπουμε.
0: Αν πάει για να αθωωθεί ο Ντίλιαν, κάποιος θα πρέπει να φταίει για όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί. Και αυτό δεν μπορεί να είναι κανείς άλλος πέρα από την κυβέρνηση, τέλος πάντων το κράτος. Για να το πούμε έτσι, γιατί μέσα εκεί εντάσσεται και η αποφάση της κυβέρνησης και η ΑΕΠ. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης έχει φροντίσει αυτά τα δύο να τα ενώσει. Μία από τις πρώτες αποφάσεις, να το θυμίσουμε, ήταν το 2019, ήταν να πάρει την ΑΕΠ υπό την προστασία του, υπό τις φτερούγες του και να την βάλει στο Μέγαρο Μαξίμου. Οπότε, ό,τι έχει συμβεί στην ΑΕΠ είναι και ευθύνη Μητσοτάκη. Προσωπικά πια, όχι γενικά του Πρωθυπουργού.
1: Πολλά θα δούμε πάντως. Μπορεί η δίκη να είναι για το Δεκέμβριο. Μπορεί να λέμε ότι χρονολογικά και με βάση τις συνθήκες κανονικότητας οι εκλογές θα γίνουν το επόμενο έτος, το 2027. Εάν πάρουμε λοιπόν, κάνουμε αυτήν την υπόθεση εργασίας, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει μέχρι τέλους τις κάλπες, θα τις κάνει στο τέλος δηλαδή της θητείας, έτσι όπως προβλέπεται, και η δίκη θα γίνει το Δεκέμβριο. Ποιος μας αποκλείει ότι μέχρι το Δεκέμβριο δεν θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, αποκαλύψεις, δηλώσεις, διαρροές από την πλευρά Ντίλιαν για όλη αυτή την τόσο σκοτεινή ιστορία και την τόσο προβληματική βέβαια τελικά για την ίδια μας τη δημοκρατία.
0: Έχει κάνει, κύριος Ντίλιαν έχει κάνει τώρα το τελευταίο μήνα, έχει κάνει 2 με 3 δηλώσεις. Mm-hmm. Δείχνει ότι δεν είναι ότι ήθελε να πει ένα πράγμα και να μην εμφανιστεί ξανά μέχρι τότε. Σημαίνει ότι θέλει να έχει μια παρέμβαση. Και τον τρόπο προφανώς τον έχει να φτάσει, mm-hmm. δηλαδή η φωνή του στη δημοσιότητα. Νομίζω πως αυτό θα το χρησιμοποιήσει και σε κάθε φάση θα πιέζει ακόμα περισσότερο.
1: Για να δούμε λοιπόν, θα δούμε πολλά πάρα πολλά θα δούμε και μέσα στο καλοκαίρι. Θα δούμε πολλά. Δεν νομίζω ότι είναι ένα καλοκαίρι όπως όλα τα.
0: Δεν θα είναι από τι χωρί ειδήσει που λένε.
1: Ακριβώς. Αντώνη Ριγόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.

Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο, καλημέρα στον κύριο Κώστα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στην Πέγγι, στη φίλη τη Δώρα, στον Τάσο, στη Μαρία, στην άλλη τη Μαρία, στο Γιώργο, στην Κίρκη, στο Διονύση, καλημέρα και στον Μιχάλη. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Αθηνά Κορλίρα. Καλημέρα, κυρία Κορλίρα, πώς είστε αυτό το υπέροχο πρωινό του Ιούνιου, καλά είστε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης η Αθηνά Κορλίρα, με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 213-09-09-100, απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε mail στο 984-ner-papaki-gmail.com ή μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984. Έχουμε βεβαίως ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Όλα αυτά αποτυπώνονται και στην τελευταία δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky από την Pulse. Θα φιλοξενήσουμε σε λίγο το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον κύριο Γιώργο Ράπογλου, να μας πει για το πώς αλλάζουν και πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές συσχετήσεις λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και βεβαίως να συζητήσουμε και το πώς επηρεάζει και η αποχώρηση αρκετών στελεχών από την Νέα Αριστερά. Αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με τη συνέντευξη με την κυρία Πέτη Πέρκα, που είναι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Βεβαίως όλα αυτά στον απόϊχο πολλών και δυσάρεστων γεγονότων. 45 μαχαιριές είναι ο απολογισμός της ιατροδικαστικής εξέτασης από τον 41 ετών σύζυγο της 39χρονης που έχασε τη ζωή στην Καλαμάτα μπροστά στα δύο της παιδιά. Εξετάζεται ακόμη αν τα παιδιά ήταν βεβαίως ναρκωμένα. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν πρόκειτο για άμυνα αλλά για ένα στιγερό έγκλημα για άλλη μία φορά. Πάμε όμως να δούμε πρώτα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα. Όμως η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι η συνέχιση του πολέμου στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ειδήσεις που αναφέρουν ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζει σε ανάρτησή του και προσθέτει, όπως είπα στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Στο μεταξύ, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πολλαπλούς Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ προχώρησαν και σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Δύο πυράβλοι που κατευθύνονταν προς το Κουβέιτ και τρεις προς τον Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και τοπικά συστήματα εράμινας. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης ότι εξεδωτέρωσαν δεξαμενόπλιο κενό φορτίο για να εμποδίσουν να φτάσει στο Ιρανικό νησί Χάρκ, κατά παράβαση βεβαίως του αποκλεισμού που είχε επιβληθεί από τη Ουάσιγκτον στα λιμάνια του Ιράν. Η Χεζμπολάχ δεν θα αποδεχθεί μια μερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε υψηλό βαθμό στέλεχος της οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περίχωρά της, την ώρα που η Ουάσιγκτον ξεκίνησε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί υπήρξαν και στο νότιο Λίβανο, που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ τραυματίστηκαν περισσότεροι από 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρυτού. Η Ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψος 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηριχθούν τα νοικοκυριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστου ζωής εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην εσωτερική επικαιρότητα, την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Επίσης, προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την κλίση του Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Οι τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη εφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στο μεταξύ, στο αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί δικογραφία σκέλος υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχιοθέτηση. Με τα πρώτα μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι μαθητές εξετάζονται σήμερα στα μαθήματα αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Η εξεταστική διαδικασία για τα γενικά λύκεια θα συνεχιστεί την Παρασκευή με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχαία που σημειώθηκαν το Μάιο στην περιοχή της Αττικής. Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, παραβίαση πινακίδων και παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα χαρακτήρισε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εχθρό της Λατινικής Αμερικής μετά την απειλή της Ουάσιγκτον να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών στα προϊόντα που εισάγει στις ΗΠΑ η Βραζιλία. Στη Βρετανία, επεισόδια σημειώθηκαν στο Southampton, στο περιθώριο μιας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του φοιτητή από ένα νεαρό Σιχ. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις συνθήκες του θανάτου του 18χρονου Henry Nowak, τον οποίο μαχαίρωσε ο 23χρονος και καταδικάστηκε χθες σε ισόβια κάθειρξη. Σε κατάσταση ομοιρίας βρίσκονται τρία ανήλικα κορίτσια στη Γερμανία, στο Ντόρτμουντ, καθώς ο 59 ετών πατέρας τους έχει ταμπουρωθεί στο διαμέρισμά του υπό την απειλή όπλου. Ο άνδρας είχε προηγουμένως αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Η αστυνομία διαβεβαιώνει τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η μητέρα βρίσκεται υπό υποστήριξη ειδικών ψυχολόγων. Και ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ανέβασε ταχύτητα ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5% την 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο. Όλα αυτά βεβαίως μαζί με οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στις Βρυξέλλες μας το μεταφέρει ο Γιάννης Παπαγεωργίου που βρίσκεται εκεί. Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα. Και αυτό είναι ένα απλό κομματάκι από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που περιμένουμε να ανακοινωθούν σήμερα στις Βρυξέλλες και περιλαμβάνουν προφανώς και τα στοιχεία για την Ελλάδα, αλλά έχουν ένα απλό χαρακτηριστικό. Θα είναι 0,3 με 0,4 μονάδες η αναμενόμενη ανάπτυξη για φέτος στην Ευρώπη, μικρότερη, και αυτό επηρεάζεται από τα σενάρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εδώ στις Βρυξέλλες, αν συζητήσεις με οποιοδήποτε αξιωματούχο και σε οποιαδήποτε θέση, καταλαβαίνεις ότι ο Ιούνιος είναι ο τελικός μήνας, και το λέω γιατί στην αρχή λέγαμε 15 μέρες, μετά ένα μήνα, δύο μήνες, είναι ο τελικός μήνας για τον οποίο επί της ουσίας, εάν δεν ολοκληρωθεί με κάποιο τρόπο, και το λέω πολύ προσεκτικά, η σύραξη στη Μέση Ανατολή, θα αντιμετωπίσει και η Ευρώπη και η παγκόσμια οικονομία πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό το σενάριο επεξεργάζονται και γι' αυτό το σενάριο ανησυχούν. Δεν το θεωρούν βασικό, δηλαδή πράγματι θεωρούν ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι προς όφελος και του Τραμπ να ολοκληρώσει την όποια επιχείρηση έχει στο κεφάλι του, αλλά είναι βέβαιο ότι ότι οι συνέπειες, οι οικονομικές συνέπειες, κυρίως στις εφοδιαστικές αλυσίδες πέρα από την ενέργεια, θα είναι από το Σεπτέμβριο και μετά πολύ ισχυρότερες από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα τώρα, έτσι κι αλλιώς έχουμε την ανακοίνωση πρόσφατα των προβλέψεων για λίγο μικρότερη του αναμενωμένου, αλλά πάνω από το μέσο όρο ανάπτυξη, στο 1,8% του ΑΕΠ φέτος. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, οι συστάσεις που θα βγουν σήμερα από την Κομισιόν αναφέρονται αφενός μεν κυρίως στην παραγωγικότητα ως βασικό θέμα για την αντιμετώπιση αντιμετώπιση του πληθωρισμού, οι υπηρεσίες, το κόστος των υπηρεσιών και οι παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας είναι οι βασικότερες παράμετροι που πρέπει να αλλάξουν, εκεί που πρέπει να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να έχει καλύτερη συμπεριφορά ο δείκτης από ό,τι έχει σήμερα. Γιατί προφανώς, αν αυξάνεται ο πληθωρισμός σε όλη την Ευρώπη με βάση την ενεργειακή κρίση, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Επειδή όμως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η Ελλάδα, πολλές φορές ανεβαίνει πολύ γρηγορότερα τα τελευταία δύο χρόνια, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και κυρίως οι υπηρεσίες είναι αυτές που δίνουν μαζί με το κόστος ενέργειας όθηση στις πληθωριστικές πιέσεις.
1: Πάντως, βεβαίως ευχή όλων είναι να βρεθεί μια λύση στο αδιέξοδο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και πράγματι την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε ανακοινώσεις. Πάντως, άλλες χώρες, και αναφέρομαι στην Ιαπωνία, Γιάννη, έκανε ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό αρκετών δισεκατομμυρίων, 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της κρίσης λόγω του πολέμου. Μάλλον δεν το βλέπουν πολύ πιθανό προς τα εκείνη την πλευρά του ειρηνικού.
2: Το πιθανό το βλέπουν, δεν θα το ήθελαν, αλλά ακόμα και το Bloomberg χθες ανέφερε για σενάριο της διεύρυνσης της στήριξης για την ενεργειακή κρίση, αφήνοντας ένα 0,3% του ΑΕΠ σε κάθε χώρα σενάριο να συζητείτε. Στην πράξη όμως είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Εάν πάμε στα σενάρια του πολέμου, συνέχιση του πολέμου, είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση από αυτό. Δηλαδή οι συνέπειες θα αρχίσουν να είναι τόσο έντονες, θα είναι και έντονες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι το βασικό σενάριο που ποντάρουν είναι ότι ο Τραμπ σε κάποια φάση με κάποιο τρόπο θα επικαλεστεί νίκη, που έκανε δεν έκανε είναι συζητήσιμο αυτό, αλλά θα αναγκαστεί και ο ίδιος να κάνει πίσω, έχει και ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό και το σενάριο το βασικό δεν είναι η συνέχιση του πολέμου μετά τον Ιούνιο. Αλλά κανείς δεν είναι στο μυαλό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Καλά, προφανώς. Ούτε ο ίδιος πολλές φορές δεν είναι στο δικό του το μυαλό. Εν πάση περιπτώσει, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και θα καλημερίσω στην αλήθεια τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας PALS, που εχθές το βράδυ παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky τη νέα δημοσκόπηση. Καλή σας ημέρα, κύριε Αράπογλου.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Κολδηρία. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
1: Το νέο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται διαφορετικά από την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε. Έχουμε την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων, αυτό του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Αυτό βεβαίως καταγράφεται στη δημοσκόπηση που εσείς παρουσιάσατε χθες ως εταιρεία. Πείτε μας λίγο τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της νέας, του νέου σκηνικού που διαμορφώνεται, και κυρίως το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Έτσι ακριβώς είναι, ξεκινώντας από την πρόθεση ψήφου, να συμπληρώσω, να επιβεβαιώσω μάλλον, δεν έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές μεταξύ δύο ερευνών που απέχουν απλώς ένα μήνα να δούμε τόσο σημαντικές διαφοροποιήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια την πρώτη θέση και μάλιστα ενισχυμένη στην πρόθεση ψήφου κατά μια μισή μονάδα στο 29,5%. Και ακολουθείται πλέον από το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, με 15,5%. Αναφέρομαι στην εκτίμηση με την κατανομή των αναποφασίστων. Στη τρίτη θέση έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Στη τέταρτη κοντά το νέο κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στο 11%. Και τα κόμματα που κατήχαν μέχρι πρότινος της τρίτη-τέταρτη θέση βρίσκονται πλέον τώρα πιο χαμηλά, το ΚΚΕ με 7, η Ελληνική Λύση με 6,5, η Πλαίσια Ελευθερίας με 5 και συμπληρώνουν τα κόμματα πάνω από το όριο του 3%, η Φωνή Λογικής με 3,5 και το ΜΕΡΑ 25 με 3. Δεν έχουν υπάρξει σημαντικές διαφοροποίησεις στη σειρά των κομμάτων, αλλά έχουν πλασαριστεί, θα έλεγα, πολύ δυναμικά για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα. Και τα βρίσκουμε στη δεύτερη θέση, την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και στην τέταρτη θέση πολύ κοντά όμως στο τρίτο κόμμα, την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Και βεβαίως τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και πάλι σε επόμενη μέτρησή σας, αν υπάρξει και διάλυση της Νέας Αριστεράς. Τώρα είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών, μια έτσι ανατροπή, αν θέλετε. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες εξελίξεις στο συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο βεβαίως και αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι θα πάνε κάπου αλλού όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι στιγμής δηλώνουν υποστηρικτές.
3: Σωστά, και στην πρόθεση ψήφου, επειδή η επιλογή των συμμετεχόντων είναι μία, έχουμε πολλές φορές αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η παρουσία δύο νέων κομμάτων μπορεί να φέρουν αλλαγές και σε υπόλοιπα κόμματα που σαν ντόμινο τελικά να παρουσιάσουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα ή αρκετά διαφορετική εικόνα από αυτή που κατέγραψε η πρώτη αποτύπωση. Άλλωστε, ως πρώτη αποτύπωση πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε σίγουρα και τα επόμενα κύματα του επόμενου μήνα και πιο μετά για να έχουμε μια πιο οριστική αίσθηση.
1: Και βεβαίως, εάν υπάρξει και ανακοίνωση κόμματος και από τον Αντώνη Σαμαρά, εκεί οι πιθανοί ψηφοφόροι θα προέλθουν από τη Νέα Δημοκρατία, άρα ενδεχομένως να υπάρξει και εκεί μια αλλαγή συσχετισμών.
3: Οπωσδήποτε ένα τρίτο νέο κόμμα θα φέρει νέες αλλαγές. Βέβαια, η έρευνα έδειξε ότι η απήχησή του δεν είναι τόσο μεγάλη στη σημερινή δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στους συσπηρωμένους ψηφοφόρους της, όσο στους αποσυσπηρωμένους που βρίσκονται είτε σε άλλα κόμματα, είτε στην γκρίζα ζώνη, είτε στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Άρα επομένως σίγουρα θα φέρει αλλαγές ένα νέο τρίτο κόμμα, αλλά δεν νομίζω ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές θα είναι στο κυβερνόν.
1: Mm-hmm. Και οι απώλειες που καταγράψατε στην ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ενδεχομένως να είναι άνθρωποι που πήγανε προς την κατεύθυνση του κόμματος κυρίας Καριστιανού?
3: Το πιθανότερο σενάριο, αν και δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τι απαντούσατε στην πρόθεση ψήφου την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Πάντως οι απώλειες της ελληνικής λύσης ήταν μέτριες, θα έλεγα. Δεν ήταν ούτε οι περισσότερες οι μεγαλύτερες, ούτε βέβαια αμελητές. Γι' αυτό το λόγο και βρίσκουμε να διατηρείται σε ένα αξιόλογο ποσοστό, στο 6,5%. Κύρια κατεύθυνση μοιάζει να είναι το κόμμα της κυρίας Καρσιανού, χωρίς όμως να είμαστε απόλυτα βέβαιοι και ότι αυτό συμβαίνει στο σύνολο.
1: Και βέβαια ο ενθουσιασμός νέων κομμάτων θα επηρεάσει το πότε θα γίνουν τελικά αυτές οι εκλογές. Δηλαδή αν θα γίνουν το φθινόπωρο, ενδεχομένως τα ποσοστά να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, ή αν γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, αυτός ο ενθουσιασμός να έχει λίγο ξεφουσκώσει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
3: Έχετε δίκιο, αν αυτό που δείχνει η πρώτη αποτύπωση είναι ο ενθουσιασμός, επειδή είμαστε πολύ κοντά στην ανακοίνωση των κομμάτων, στην ίδρυσή τους και στην επικοινωνιακή έτσι, προσέλκυση που είχαν τα δύο νέα κόμματα, ναι, τότε θα περίμενε κανείς ότι σε βάθος χρόνου θα δούμε κάποια διαφοροποίηση. Όμως δεν είμαι σίγουρος αν η πορεία που θα ακολουθήσουν και τα δύο νέα κόμματα, αλλά και κάποια από τα προηγούμενα κόμματα, θα είναι υποχρεωτικά πτωτική ή σταθερή ή ανωδική, και γι' αυτό αξίζει νομίζω να περιμένουμε και το πρώτο κύμα για να δούμε ακριβώς και την τάση που κάθε ένα κόμμα θα καταγράψει.
1: Πάντως, ως ένδειξη, το ότι καταλληλότερος πρωθυπουργός με σημαντική διαφορά από τον επόμενο παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε υπόψη.
3: Συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, και μάλιστα με ποσοστό υψηλότερο από αυτό που συγκεντρώνει το κόμμα του στην πρόθεση ψήφου που συμμετέχουν όλοι οι ερωτώμενοι. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 25,5%, ο Πρωθυπουργός στο αντίστοιχο ερώτημα που πάλι συμμετέχουν όλοι οι ερωτώμενοι βρίσκεται στο 30%. Είναι μια σημαντική διαφορά. Θα έλεγα ότι μετά από 7 χρόνια θητείας δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον εκάστοτε πρωθυπουργό σε τόσο υψηλά επίπεδα. Είναι και αυτό άλλη μια ένδειξη της εικόνας που παίρνουμε και από την πρόθεση ψήφου όσον αφορά τη σχέση του κυβερνώντος κόμματος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Και πόσο επηρεάζει, τελευταία ερώτηση, γιατί καταλαβαίνω σήμερα είναι η μέρα σας, σας έχουν πάρει όλοι από νωρίς. πόσο επηρεάζει τα προβλήματα της καθημερινότητας και ο πόλεμος την πρόθεση ψήφου?
3: Κοιτάξτε, η ανησυχία και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που είχαμε μετρήσει την προηγούμενη φορά ήταν ιδιαίτερα υψηλή, και για τα ελληνοτουρκικά που μετρήσαμε αυτή τη φορά είναι επίσης υψηλή ανισχύα και μάλιστα καταγράφηκε με αυξημένα ποσοστά. Θα έλεγα ότι ο παράγοντας ανασφάλεια, ανησυχία, ποιος μπορεί να καλύψει καλύτερα το θέμα της ασφάλειας και να καλύψει ανησυχίες των πολιτών, είναι ένα από τα σημαντικά κριτήρια που θα στηριχθεί ο πολίτης για να επιλέξει το τι θα ψηφίσει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Βέβαια, ακόμα πιο υψηλό φαίνεται να είναι το κριτήριο της προοπτικής. Ποιος δηλαδή μπορεί να προσφέρει την καλύτερη προοπτική για το μέλλον.
1: Κύριε Ράπολο, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Κορνίδα. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Γιώργος Ράπολο, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ερευνών ΠΑΛΣ.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
6: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.

0: Επιστροφή εδώ στην πολιτική επικαιρότητα. Θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Εχθές η κυβέρνηση κατέθεσε την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, οι αλλαγές στη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και η πρόταση για μείωση των βουλευτών στους 200. Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σε όλες και όλους. Ο Πρωθυπουργός με αφορμή της προτάσεις αυτές έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, ανοίγει το δρόμο για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας καλύπτουν ένα ευρύ πλαίσιο και θα έλεγε κανείς ένας ο στόχος ο οποίος μετέθηκε από τον Πρωθυπουργό είναι, έχει το βλέμμα στο 2030, για το οποίο ακούμε πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι η χρονιά που συμπληρώνονται και 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, όπως επεσήμανε ο ίδιος θες, και επιξίδα σε αυτή την πορεία, όπως ανέφερε, θα είναι ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Τώρα, όπως ανέφερε, υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις, να αναφέρουμε κάποιες από αυτές. Αναφέρθηκε και εσύ στο άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μια διαχρονική θέση, όπως γνωρίζουμε, Αθηνά της Νέας Δημοκρατίας, και ένα θέμα στο οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι γενικά θα επιχείρησε να ασκήσει έντονη πολιτική πίεση, κυρίως στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Επίσης προβλέπεται, μεταξύ άλλων, μια εξαιρετική θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας. Επίσης, ουσιαστικά οι προϋπολογισμοί...
0: Αυτό είναι για να μην χρειάζεται να μετακινούνται κατά ανάγκη τις ημέρες των εκλογών στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
1: Ακριβώς, να εφαρμοστεί και στο εσωτερικό, ότι επίσης προτείνεται σε ό,τι αφορά τα θέματα της οικονομίας, ότι ο προϋπολογισμός οφείλει να διασφαλίζει τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία. Προβλέπεται η δυνατότητα επανακαθορισμού με νόμο αυξημένης πλειοψηφίας των ασυμβιβάστων του αξιώματος του Υπουργού και του Υφυπουργού προς άλλα έργα ή ιδιότητες. Επίσης, βεβαίως, υπάρχει πρόταση για το άρθρο 86, η οποία αναφέρει ότι προβλέπεται διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από ανώτατο δικαστικό όργανο. Υπάρχει σε ό,τι αφορά την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Οι προαγωγές θέσεις των ανωτάτων δικαστών θα γίνονται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση, οι οποίοι θα προτείνονται από τις οικίες ολομέλειες. Και βεβαίως υπάρχει και το άρθρο 103 που έχει να κάνει με την προβλέπεται, όπως αναφέρει, υποχρέωση αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, και ότι η αξιολόγηση θα γίνει σύνδρομα και από τους εφισταμένους προς τους προϊσταμένους τους, και βεβαίως αυτή συνδέεται ουσιαστικά και με την μονιμότητα στο δημόσιο. Γίνεται λόγος για συνέπειες που μπορεί να επιφέρει, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παύσης ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Να πούμε ολοκληρώνοντας ότι υπάρχουν και κάποιες αλλαγές σε σχέση με το αρχικό περίγραμμα και τις θέσεις που διατυπώνονταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα έλεγε κανείς, αυτή που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τελικά δεν προχωρά αυτό που είχαμε ακούσει από τον Πρωθυπουργό για την μείωση του ορίου του εκλέγες από τα 25 έτη στα 21.
0: Και αυτή η συζήτηση τι χρονικό ορίζοντα έχει στη Βουλή?
1: Αυτή η συζήτηση τώρα ξεκινάει τις επόμενες μέρες, όρες, ουσιαστικά θα ακληθούν τα κόμματα, θα ορίσουν τους εκπροσώπους τους και θα κινήσει η διαδικασία. Μια διαδικασία που γνωρίζουμε, Αθηνά, ότι Δεν θα ολοκληρωθεί σε αυτή την Βουλή, θα ολοκληρωθεί στην, στην επόμενη και βεβαίως το μεγάλο στοίχημα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, η μεγάλη πρόκληση για τις πολιτικές δυνάμεις είναι να υπάρξουν συνενέσεις των 180 που απαιτούνται. Ένα ζήτημα βεβαίως το οποίο από πλευράς της κυβέρνησης αναμένεται να αξιοποιηθεί για την άσκηση πίεσης προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ, θα επαναλάβω τα ζητήματα των συνενέσεων, αλλά έτσι όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό είναι σαφές ότι δεν διαφαίνονται και πολλές πιθανότητες για να υπάρχουν ευρύες συνενέσεις, τουλάχιστον ό,τι αφορά την πρώτη μισοβουλή και ουσιαστικά η επόμενη είναι αυτή η οποία θα καθορίσει και το περιεχόμενο των αλλαγών οι οποίες θα προχωρήσουν.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε στην αντιπολίτευση, πάμε στο ΠΑΣΟΚ, στην Κατερίνα Παπαβασιλείου. Εκεί η πίεση προς την κυβέρνηση έχει να κάνει με την υπόθεση των υποκλοπών. Ζητά ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και του ιδρυτή της Ιντελέξα, του Ντίλιαν, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη. Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Θανάση Μπούρα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δοδονής, Δημήτρης Μπιάνγκης και Ευαγγελία Γιακούλη, ζητούν την ακρόαση των δύο ανδρών για ζητήματα που αφορούν τις παράνομες παρακολουθήσεις, τις δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με αυτή, καθώς και τις ευρύτερες πτυχές της υπόθεσης που άπτονται, όπως επισημαίνει, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της προστασίας του κράτους δικαίου. Στη Χαριλάου Τρικούπη Αθηνά εκτιμούν ότι η ανάγκη κλήσης του κυρίου Ντίλιαν καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική μετά τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του, στις οποίες αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι εταιρείες που πωλούν σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς. Γίνεται λοιπόν πώληση προς κρατικές υπηρεσίες χωρίς να αναμειγνύεται ποτέ η εταιρεία του στην χρήση αυτής. Οι δηλώσεις αυτές εγείρουν σοβαρά ερωτήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία οφείλουν να διερευνηθούν στο πλαίσιο του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου, επισημαίνουν λοιπόν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας για το λόγο αυτό ότι κρίνεται αναγκαίο ο κύριος Ντίλιαν να προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση, άδεια, πιστοποίηση ή άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του αναφορικά με τη διάθεση των συγκεκριμένων συστημάτων σε κρατικές υπηρεσίες. Πέραν όμως του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει επιπλέον ότι και η δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία που αφορά μια υπόθεση μείζωνος θεσμικής σημασίας για τη χώρα, με τον κύριο Τσουκάλα μάλιστα να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές αναφορές η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να μείνει αδρανής. Mm-hmm. Κατά τα λοιπά, ολοκληρώνοντας να σου πω ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα αναφερθήκατε εκτενώς νωρίτερα, είναι ένα θέμα συζητήσεων και προβληματισμού.
0: Γιατί χάνει έδαφος το ΠΑΣΟΚ με την εμφάνιση των νέων κομμάτων, κάτι που προφανώς τους προβληματίζει εσωτερικά.
2: Τι δηλώνουν λοιπόν στη Χαριλάου Τρικούπη? Εκτιμούν ότι είναι αναμενόμενο να παρουσιάζουν αυτή την εικόνα τα νέα κόμματα. Είναι ο ενθουσιασμός του πρώτου διαστήματος, αλλά η προβολή και η διαφήμιση, όπως ανέφερε και ο κύριος Τσουκαλάς, σπέβδοντας πάντως να υπενθυμίσει ότι τα κόμματα που εμφανίστηκαν δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει το πρόγραμμά τους ή ένα σαφές σχέδιο, υπενθυμίζοντας ότι απέναντι στην κυβέρνηση υπάρχει μια πολιτική δύναμη, το ΠΑΣΟΚ, με επεξεργασμένες θέσεις, λέγοντας μάλιστα πως η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων. Κλείνοντας να σου πω ότι στις 2 μετά το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026.
0: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η ώρα είναι 8:31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου και επιστρέφουμε.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία διαγωνίζονται σε λίγη ώρα οι υποψήφοι. Επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν που απέτυχαν και αμερικανικά αντίπεινα με πλήγματα στο ιρανικό νησί Κέσμ, αναφέρει το αμερικανικό μεικτό διοικητήριο για τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο παρά τις διμερείς διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον που συνεχίζονται σήμερα. Χθες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίστηκαν άλλοι 48 σύμφωνα με την Πυρητό. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Στο τέλος Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις. 7 νεκροί και 11 τραυματίες από χτύπημα ουκρανικού ντρόουν σε λεωφορείο στην περιφέρεια του Ντονέτσκ που είναι υπό τον έλεγχο της Ρωσίας σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Αττική Οδό στον Κηφισό και στις εισόδους και εξόδους της πρωτεύουσας προς τις Εθνικές Οδούς. Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις δεκάλεπτες στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία, καθώς και στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας παρατηρούνται επίσης πεντάλεπτες έως δεκάλεπτες καθυστερήσεις, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της Αθήνας, ενώ ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα καταγράφονται ακόμη στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις λεωφόρους Μεσογείων, Κηφισίας και Βασιλίσσης Σοφίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Δύσκολη κατάσταση στη λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, καθώς και στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια τέλος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σκυτάλη, κυρίες και κύριοι, και πάλι στην Αθηνά Κορλίρα. Καλή συνέχεια.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, την Ελεύθερη Κυκλοφορία και την Αθηνά Κορλίρα. Και βεβαίως έχουμε εξελίξεις στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, κυρίως μετά την επισημοποίηση εχθές της αποχώρησης 7 βουλευτών και της ανεξαρτητοποίησης αρκετών στελεχών. Η Νέα Αριστερά λοιπόν χάνει την κοινοβουλευτική της ομάδα. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να δίνει τη μάχη για μια ανασυγκρότηση, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε, και θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αναλυτικά με την κυρία Πέττη Πέρκα. Είναι βουλευτής του κόμματος και πρώην πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, κυρία Πέρκα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι νομίζω η ώρα μιας σκληρής εσωκομματικής αποτίμησης για το κόμμα της Νέας Αριστεράς.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι νομίζω η ώρα μιας σκληρής εσωκομματικής αποτίμησης για το κόμμα της Νέας

0: με την πλειοψηφία ενεργό. Mm-hmm. Θα φανεί αυτό πολύ σύντομα και με όσο σχεδιάζει. Η κοινοβουλευτική ομάδα βέβαια πάβει να υπάρχει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γενικότερα εγώ θα έλεγα για τη Βουλή, όταν διαλύονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες, ειδικά της αριστεράς. Ειδικά σε μια Βουλή που έχουμε ζήσει ειδικά το τελευταίο καιρό απίστευτα πράγματα με ακύρωση προανακριτικών και εξωτερικών, κουκουλώματα, συγκαλύψεις κτλ.
1: Θα μπούμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μείνουμε λίγο στα κομματικά, αν μου επιτρέπετε. Είπατε ναι. ότι άργησε μάλλον να κάνουν την αποχώρησή τους η ομάδα αυτή των στελεχών. Ωστόσο, αρκετοί συνδέουν τις εξελίξεις με την πολιτική εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει. Αυτό είναι γεγονός, δεν είναι τυχαίος ο χρόνος. Προφανώς και υπάρχει ένα ενδιαφέρον το πώς θα συνεχίσουν οι σύντροφοι και συντρόφισσες και έχει να κάνει βεβαίως με την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό φαίνεται, δεν
1: είναι. Προφανώς υπάρχει ένα χάσμα και στο εσωτερικό του κόμματος. Αυτό, όπως είπατε και εσείς, είχε ήδη φανεί και από το συνέδριο και την αλλαγή ηγεσίας. Βεβαίως όλα θα κριθούν από τον χρόνο που θα γίνουν και οι εκλογές ναι. και το πόσο χρόνο θα έχει και το κόμμα της Νέας Αριστεράς να συγκροτηθεί, σωστά?
0: Βεβαίως, αλλά λίγο να σας διορθώσω, στο συνέδριο δεν φάνηκε. Από το συνέδριο βγήκαμε με ομόφωνη απόφαση, η οποία μάλιστα περιέγραφε ότι δεν ενδιαφέρει τη Νέα Αριστερά μια θολή κεντροαριστερά, ότι δεν έχουμε καμία σχέση με προσωποπαγή και αρχηγοκεντρικά κόμματα. Εκεί έγινε μάλλον ένας λάθος χειρισμός, κυρίως από τους συντρόφους της άλλης άποψης, mm-hmm. Που μιλούσαν για λαϊκό μέτωπο. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Από πέρσι είχε ξεκινηθεί αυτή η ιστορία με την Κεντρική Επιτροπή. Με τις Κεντρικές Επιτροπές, προφανώς όλοι είχαμε πει ναι σε ένα λαϊκό μέτωπο. Πολύ γρήγορα φάνηκε ότι αυτό δεν υπάρχει. Τουλάχιστον τους υπάρχοντες σχετισμούς. Και σήμερα βλέπουμε ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο όχι λαϊκό μέτωπο, δεν δέχεται καμία, αποκλείει οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα. Εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή μεγάλη αντίφαση. Σε κάθε περίπτωση, ναι, η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει πάλι με βάση τις αποφάσεις του συνεδρίου, οι οποίες μιλάνε και για ανασύνθεση και ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις. Σε κάθε περίπτωση η Νέα Αριστερά, έστω και αυτό, θα κατέβει στις εκλογές και θα διεκδικήσουμε την παρουσία στη Βουλή, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε το προστάσιο της ιστορίας και της ιδεολογίας μας για να δώσουμε πραγματικά και ιδεολογική μάχη με αυτό το σύστημα. Ξέρετε, δεν είναι μόνο να φύγει ο Μητσοτάκης. Η κατάσταση είναι λίγο πιο περίπλοκη. Mm-hmm. Δηλαδή για ένα σύστημα εξουσίας, το οποίο πραγματικά εδώ χρειάζεται η αριστερά, η αριστερή πρόταση.
1: Και πάμε τώρα στην πολιτική κριτική που σας έκοψα νωρίτερα. Βεβαίως υπάρχουν αρκετά μεγάλα ζητήματα για τα οποία και η Νέα Αριστερά έχει τη δική της θέση.
0: Εντάξει, τώρα ζούμε απίστευτα πράγματα στην Ελληνική Βουλή. Εγώ νομίζω ότι αν ο ελληνικός λαός παρακολουθούσε έτσι την άνεση, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει ο κόσμος και πώς ζορίζεται, τι ακριβώς διημείβεται στη Βουλή, θα υπήρχε αλλιώς η κατάσταση. Τι εννοώ? Εδώ έχουμε συγκάλυψη τη συγκάλυψη, έχουμε υποχώρηση του κράτους δικαίου σε βαθμό που, όπως έχω πει πολλές φορές στη Βουλή, είναι σαν να πρόκειται για μετάλλαξη του πολιτεύματος σε έναν αυταρχικό νεοφιλελευθερισμό. Είχαμε χθες πάλι τις δηλώσεις του κ. Ντιλιαν, ο οποίος στην πραγματικότητα εκβιάζει σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό. Ότι το πρέσβη το πουλιόταν μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικούς φορείς.
1: Συμφωνείτε με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να πάει σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Ντιλιαν?
0: Βεβαίως. Είχαμε ζητήσει αυτή την ακρόαση και γενικώς δεν. Για τον κύριο Τζαβέλα τότε την είχαμε ζητήσει, ο οποίος έκανε για ακόμα μια φορά μια καταχρηστική επίκληση του απορρίτου. Αυτό είναι τρομερό. Σε κάθε φορά που πας να καλέσεις κάποιον, ενώ είχε έρθει στην προηγούμενη εξεταστική που είχε γίνει το 22. Βεβαίως τότε είχαμε και μάρτυρες που στη δίκη που ακολούθησε κατέθεσαν ότι είχαν έρθει με ερωταπαντήσεις έτοιμες από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι πολύ σοβαρά για τη δημοκρατία μας και την υποχώρηση του κράτους δικαίου. Βεβαίως είναι συγχρόνως και το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Εκεί δεν θέλουν τη διερεύνηση. Δηλαδή προτιμούν, εγώ αυτό λέμε, ότι προτιμούν να γίνουν ρεζίλ, ξέρετε, με την έννοια ότι πολύ

0: πολιτικής, παρά να επιτρέψουν να ανοίξει ένα παράθυρο, να ακούσουμε κάποιους μάρτυρες και εκφραστικές, ειδικά στην Βουλή. Έχουν πραγματικά γελιοποιηθεί και αυτό είναι κρίμα, γιατί είναι ένα όπλο για την αντιπολίτευση. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Είναι υποχρέωση της αντιπολίτευσης να διερευνά και να κάνει κριτική και έλεγχο στην κυβέρνηση.
1: Τώρα
0: υπάρχει η πλειοψηφία δυστυχώς κόβει κάθε τέτοια δυνατότητα.
1: Τώρα στη Βουλή ξεκίνησε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η γνώμη σας για τα θέματα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός ως προτεραιότητες.
0: Εντάξει, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι και λίγο προκλητικό όταν το άρθρο 86 του Συντάγματος το έχει κάνει, το Σύνταγμα το έχει κάνει κουρελόχαρτο, να θες να εμφανίσει ένα προφίλ μεταρρυθμιστή, προοδευτικό κτλ. Αυτή είναι η πρώτη γενική θέση. Ότι και πέρα έχουμε ένα άρθρο 16 το οποίο έχει καταπατηθεί ήδη με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, μιλάει για τα δημοσιονομικά. Και πολύ, πολύ σημαντικό είναι και το θέμα με, με το δίδυμο του δημοσίου υπαλλήλου. Δηλαδή είναι αρχές για ένα πραγματικά δημοκρατικό πολίτευμα. Το Σύνταγμα δεν είναι, δεν ενδείκνυται για τέτοια χρήση σκοπιμότητας ανά πάσα στιγμή. Τώρα είναι προφανώς ότι πάει να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα. Επανέλθουμε όμως σημείο-σημείο σε όλα αυτά που θα πούν στη δημόσια κουβέντα. Εννοείται ότι θα αντιπαρατεθούμε.
1: Κυρία Πέρκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Η κυρία Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος την είδηση.
2: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
1: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
4: Ενημέρωση χωρίς playlist.
1: Αθήνα 984.

0: Η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ μας απασχολεί και πολιτικά αλλά και με τη νομική του διάσταση, καθώς προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που είχαν μάλλον αρχηγικό ρόλο στην Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Η Μίνα Μουστάκα είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Μίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Εξελίξεις λοιπόν σε αυτήν την πολυπλόκαμη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα σε διαφορετικά δικαστικά επίπεδα. Είχαμε και χθες Αθηνά, καθώς όπως είπες και εσύ, είχαμε τρεις προσωρινές κρατήσεις. Να πούμε ότι χθες ήταν η τελευταία ημέρα απολογιών των δύο φερόμενων ως εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν μετά από επιχείρηση του αποκαλούμενου FBI σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Ήταν λοιπόν ο τελευταίος κύκλος των απολογιών των κατηγορουμένων για την δικογραφία με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη και ο ποινικός απολογισμός αυτού του πρώτου μέρους της ανακριτικής διαδικασίας βρίσκει τρεις κατηγορούμενους προσωρινά κρατούμενους με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτή και του Εντεταλμένου Ευρωπαίου Εισαγγελέα, τρεις ακόμη συγκατηγορουμένους τους, όπου στις δύο περιπτώσεις μάλιστα είναι σύζυγοι βασικών κατηγορουμένων με κατοίκον περιορισμό, και οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι. Να θυμίσουμε ότι το κατηγορητήριο για τους συγκεκριμένους είναι βαρύ, καθώς περιλαμβάνει σοβαρά κακουργήματα όπως αυτό της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης βεβαίως σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτοί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι φέρονται κατά την κατηγορία να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, τους αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, και οι ίδιοι βεβαίως αρνήθηκαν ότι είχαν οποιαδήποτε σχέση με παράνομες επιδοτήσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβαν παράνομα ούτε ένα ευρώ. Ισχυρισμός βεβαίως που σε αυτή τη χρονική στιγμή, όπως αποδείχθηκε και από το αποτέλεσμα της ανακριτικής διαδικασίας, δεν έπεισε τους αρμόδιους να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση. Να σου πω ότι σε κάθε περίπτωση και οι δύο δικογραφίες έχουν ακόμα εξέλιξη, καθώς περιλαμβάνονται και πρόσωπα τα οποία θα ελεγχθούν ποινικά, δεν είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της πρώτης επιχείρησης του FBI, ωστόσο είναι καταγεγραμμένος ο ρόλος τους μέσα στα πολυσέλιδα παραπεμπτικά διαβιβαστικά της αστυνομίας, και μένει τώρα πια ο αρμόδιος ανακριτής, βεβαίως μαζί με τον αρμόδιο εισαγγελέα, να δουν εάν και ποια πρόσωπα τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως περάσουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου την πόρτα του ανακριτικού γραφείου. Ωστόσο, χθες είχαμε και μία ακόμα εξέλιξη.
0: Να πάει στο αρχείο.
1: Υπόθεση
0: του κυρίου Θανασίου και του κυρίου Χατζηβασιλείου.
1: Είχαμε την αρχαιοθέτηση για τους δύο συγκεκριμένους βουλευτές, όπου να θυμίσουμε σε αυτή την περίπτωση η δικογραφία είχε φτάσει στην εισαγγελία μετά από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όμως το αδίκημα αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και έτσι είχε διαβιβαστεί η δικογραφία στον Εθνικό Εισαγγελέα. Είχε αρθεί η ασυλία των κ. Αθανασίου και Χάτζη Βασιλείου, όπως και των υπολείπων ελεγχόμενων βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, ο εισαγγελέας διενήργησε την έρευνα και αξιολόγησε τόσο τα πραγματικά περιστατικά της δικογραφίας, όσο και τις θέσεις των ίδιων των ελεγχόμενων βουλευτών. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει ένδειξη τέλεσης αξιόπινης πράξης. Αρχαιοθέτησε λοιπόν τον φάκελο για τους δύο συγκεκριμένους βουλευτές. Και πια η δικογραφία, όπως προβλέπει ο νόμος, έχει πάρει το δρόμο για το εφετείο, προκειμένου να αποφασίσει και να επικυρώσει δηλαδή την σχετική διάταξη αρχαιοθέτησης, και ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών κλείνει το κεφάλαιο αυτό. Μένει βεβαίως να δούμε ποια θα είναι η αξιολόγηση τόσο για τους υπόλοιπους συναδέλφους τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όσο βεβαίως και για το πλήθος των μη πολιτικών προσώπων που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο αυτής της μεγάλης δικογραφίας σε χρονικό ορίζοντα το 2021.
0: Είναι σε εξέλιξη και σήμερα η δίκη στα Τέμπη, είναι η 7η δικάσιμος, και βεβαίως έχουμε και κάποιες εξελίξεις και στην υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα μία ακόμα συνεδρίαση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας για την εμβληματική υπόθεση των Τεμπών. Ο λόγος και πάλι και σήμερα στους δικηγόρους μετά την χθεσινή πρόταση της εισαγγελέως, να θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε στο στάδιο των ενστάσεων, δηλαδή του να αποφασίσει το δικαστήριο πόσοι και ποιοι θα βρεθούν απέναντι από τους κατηγορούμενους στη θέση της παράστασης υποστήριξης κατηγορίας. Mm-hmm. Η εισαγγελέας εισηγήθηκε χθες, ζήτησε χθες προς τους δικαστές να παραμείνει στη θέση αυτή την υποστήριξη της κατηγορίας οι δικηγορικοί σύλλογοι, όπως έχουν δηλώσει 49, να θυμίσουμε, οι δικηγορικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Εισηγήθηκε όμως να αποβληθεί, να απορριφθεί η παράσταση τόσο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Έλξης Μηχανοδηγών, όσο και από το ελληνικό δημόσιο. Σήμερα λοιπόν ξανά τοποθετούνται οι δικηγόροι, αναμένοντας αυτήν την απόφαση του δικαστηρίου, ώστε, το λέγαμε και χθες, ένα-ένα μικρό σκαλοπάτι να ξεκαθαρίζει, για να προετοιμαστεί το δικαστήριο να μπει στην ουσία αυτή τη υπόθεση που εκ των πραγμάτων θα είναι μακροχρόνια. Mm-hmm. Τώρα, η υπόθεση της Άννας Μισέλας Τιμακοπούλου, της πρώην Ευρωβουλευτή, που αφορά στην διαρροή των email παραμονή των εκλογών του 2023, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σημερινή συνεδρίαση είναι κρίσιμη, καθώς σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων και με βάση την χθεσινή τοποθέτηση της Προέδρου, στόχος είναι να έχει εκδοθεί σήμερα η απόφαση. Μια απόφαση που αναμένεται πρωτίστως από τους ίδιους τους κατηγορούμενους, αλλά εκ των πραγμάτων η απόφαση του δικαστηρίου αυτή, λόγω της φύσης της υπόθεσης, θα έχει και εδώ έντονο πολιτικό αποτύπωμα.
0: Μάλιστα, Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα συνδεθούμε τώρα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, Δημήτρη Πέρο, καθώς δόθηκε στη δημοσιότητα το αποτέλεσμα του βαρόμετρου του Ιδρύματος Vinci Autoroutes για την υπεύθυνη οδήγηση. Είναι μια μεγάλη έρευνα που γίνεται πανευρωπαϊκά. Αυτό που βασικά κρατάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη χώρα μας είναι το ότι περίπου το 66% των Ελλήνων συνεχίζει να μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί, και μισή και πάνω προσβάλλουν άλλους οδηγούς κατά την οδήγησή τους. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ναι. 12.100 άτομα συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Και μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το 82% των Ευρωπαίων οδηγών δηλώνει ότι φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων. Το 89% στην Ελλάδα. 49% παραδέχεται ότι βρίζει άλλους οδηγούς. 55% στην Ελλάδα. Το 45% των Ευρωπαίων οδηγών κορνάρει άσκοπα τους οδηγούς που τον ενοχλούν. Στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό είναι το 52%. 28% στη Ευρωπαίους οδηγοί σκόπιμα κολλάει το όχημά τους στον οδηγό που τον εκβρίζει, στον μπροστινό, και αυτό το ποσοστό φτάνει 45% στην Ελλάδα. Το 17% των οδηγών κατεβαίνει από το όχημά του
0: για να τσακωθεί
2: με άλλον οδηγό, και στην Ελλάδα φτάνει το 22% το συγκεκριμένο ποσοστό. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η έρευνα. Σε άλλα στοιχεία αναφέρεται ότι το 83% αναφέρει ότι υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ταχύτητας κατά λίγα χιλιόμετρα, με το ποσοστό αυτό να φτάνει 76% για τους Έλληνες, και το 55% δεν σέβεται τις αποστάσεις ασφαλείας. 52% λιγότερα είναι στους Έλληνες οδηγούς.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ, και πάμε στον αθλητισμό. Απόστολος Βαξεβανέλης στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Απόστολε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τελική, ξεκινούν σήμερα το βράδυ στο μπάσκετ, έτσι, με τον πρώτο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε στις 9. Mm-hmm. Η σειρά των τελικών θα κριθεί στις 3 νίκες με τους Ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα έδρας, οι οποίοι φυσικά έχουν πολύ ανεβασμένη την ψυχολογία μετά και την κατάκτηση της Ευρωλίγας, αλλά και την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Φυσικά θα στηριχθούν, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες στην επίσημη Media Day της υπηρεσίας του Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν έχει προπονηθεί τις τελευταίες ημέρες. Από την άλλη μεριά, στον Παναθηναϊκό θέλουν να φτάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος προκειμένου να υπάρξει μια ηρεμία για την κακή εικόνα και κυρίως για τον αποκλεισμό από το Final Four της EuroLeague. Ο Εργίνα Ταμάν έχει και αυτό στα προβλήματά του, καθώς δεν θα έχει τον Ρογκαβόπουλο στη διάθεσή του, ενώ η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα θα κρυφεί μερικές ώρες πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε και επίσημα η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους Ερυθρόλευκους μέχρι το 2028. Στην ΑΕΚ είναι έτοιμη να ανακοινώσουν την πρώτη τους μεταγραφή, του Αλεξάνδρ Ζουκόφ, μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή του Ουκρανού δεξιού επιθετικού, 29 χρονών, σε πολύ καλή ηλικία από την Τραμζονσπορ. Να σε ξαναπάω στο μπάσκετ, γιατί δεν είχαμε χθες λευκό καπνό όσον αφορά τον Άρη και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Βασίλη Σπανούλη. Mm-hmm. Θα δούμε αν αυτό γίνει σήμερα, γιατί εκεί γίνεται το ψήσιμο, είναι ο κουμπάρος, τον Νίκο Ζήσης, γενικός αρχηγός. Φυσικά υπάρχει και η αύξηση του μπάτζετ. Στον Άρη θα δοθεί πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ φέτος, προκειμένου η ομάδα να κάνει το ρόστερ της πιο πλούσιο και πιο δυνατό, με στόχο την ένταξή της στην Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι το ΔΕΛΕΡ, γιατί ο Βασίλης Πανούλης, μην ξεχνάμε ότι ήταν στη Μονακό, και συνήθως για τους προπονητές το να φύγεις από την Ευρωλίγκα να πας πιο κάτω είναι δύσκολο. Έτσι. Εθνική ομάδα αναχωρεί για τη Στοκχόλμη για το παιχνίδι το φιλικό με την Σουηδία. Οι διεθνείς μας θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια. Υπάρξει και ενός λεπτού σιγή για το θάνατο του Μάριου Οικονόμενο. Χθες πλέον στο Πόλο ο Ολυμπιακός νίκησε με 9-7 στο κλειστό. Τι είπα τώρα, στο ανοιχτό κολυμβητήριο του Λέμου. Είδες από τον μπάσκετ την παθαίνουμε.
0: Είναι στο κλειστό.
3: Το κλειστό και κατέκτησε τον τίτλο. Οι γυναίκες του Ολυμπιακού επέστρεψαν στην κορυφή της Ελλάδας και φυσικά πλέον ο επόμενος του στόχος είναι το Champions League, γιατί και εκεί παίζουν στην τετράδα και περιμένουν και εκεί ο όνειρό του είναι να επιστρέψουν ξανά σε τελικό.
0: Ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα πόλο γυναικών λοιπόν του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα. Η θερμοκρασία κινείται ανωδικά. Σήμερα θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Κάπου εδώ κλείνουμε την ενημέρωση. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που σαν σήμερα το 1967 βρέθηκε στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Μιλάμε για την Aretha Franklin και το τραγούδι Respect. Είναι ένα τραγούδι που είχε γραφτεί και κυκλοφορήσει από τον Otis Redding λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1965. Ο Redding είχε γράψει αυτό το τραγούδι σαν μια έκκληση ενός άνδρα για το σεβασμό και την αναγνώριση από μια γυναίκα. Όταν όμως το ερμήνευσε η Aretha Franklin, αντιστράφηκε η σημασία του, μετατράπηκε στο σεβασμό και την αναγνώριση που άξιζε μια γυναίκα στην Αμερική της δεκαετίας του 60. Η ερμηνεία λοιπόν της Franklin αντιπροσώπευε και ίσως αντιπροσωπεύει και ακόμα απόλυτα τη σημασία του τραγουδιού, που έγινε σημαία και του φεμινιστικού κινήματος στην Αμερική, αλλά και βεβαίως είναι ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια των blues. Με αυτό λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 3 Ιουνίου 1961. Στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι εγκαινιάζεται έκθεση αφιερωμένη στον Έλληνα λαϊκοζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ. Η παρουσίαση των έργων του σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου αποτελεί σπουδαία διεθνή αναγνώριση της καλλιτεχνικής του αξίας και της μοναδικής του αισθητικής. Ο Θεόφιλος, που κατά τη διάρκεια της ζωής του δεν γνώρισε ιδιαίτερη αποδοχή, αναδεικνύεται μετά το θάνατό του ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Ο Θεόφιλος ήταν μία μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη, κυκλοφορούσε μόνιμα φορώντας φουστανέλα, κρατώντας τα σύνεργα της ζωγραφικής του. Τα έργα του είναι εμπνευσμένα από την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία και την καθημερινή ζωή και εντυπωσιάζουν για την αυθεντικότητα, τα έντονα χρώματα και την αφηγηματική τους δύναμη. Η έκθεση στο Λούβρο δεν θα είχε συμβεί ποτέ χωρίς τον Τεριάντ, το σπουδαίο Έλληνα τεχνοκριτικό και εκδότη στο Παρίσι, ο οποίος ανακάλυψε τον Θεόφιλο μέσω του ζωγράφου Γιώργου Γουναρόπουλου. Η έκθεση στο Μουσείο του Λούβρου συμβάλλει καθοριστικά στη διεθνή προβολή της ελληνικής τέχνης και καθιερώνει τον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ως έναν αυθεντικό εκφραστή της λαϊκής δημιουργίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Με τα πρώτα μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι μαθητές διαγωνίζονται αυτήν την ώρα σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Στο τέλος Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που είχαν δημιουργηθεί ως τις 31 Δοδεκάτου του 2023, δηλαδή χρέη που προέκυψαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ο οφειλέτης θα πρέπει να μην έχει άλλες εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2024. Διαφορετικά θα πρέπει πριν από την αίτηση υπαγωγής είτε να τις εξοφλήσει άμεσα είτε να τις τακτοποιήσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο που θα είναι υποδιαβούλευση ως τις 15 Ιουνίου περιλαμβάνεται και παράταση 6 μηνών ως τις 31 Δεκεμβρίου στις προθεσμίες για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι που χθες το βράδυ παρασύρθηκε από όχημα στις Αχαρνές. Το ατύχημα έγινε την ώρα που ο οδηγός του Ιωταχή πραγματοποιούσε ελιγμό για να βγει από γκαράζ. Το παιδί βρισκόταν πίσω από το όχημα και δεν έγινε αντιληπτό. Επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν που απέτυχαν να πλήξουν στόχους, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν, ανταποδίδοντας και σε νόμιμη άμυνα, όπως αναφέρει το Αμερικανικό Μεικτό Διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο πυράβλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήση, ενώ τρεις πυράβλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν αμέσως από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη καταστράφηκαν τρία ντρόνους που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή, πάντα κατά τη CENTCOM. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά τις διμερείς διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον που συνεχίζονται σήμερα και τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου για πάυση του πυρός. Χθες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίστηκαν άλλοι 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία ειρήνης αύριο, υποστήριξε ο Μάρκο Ρούμπιο χθες, πρώτη ημέρα του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμα εκκίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας που θα οδηγήσει ως τις εκλογές. Την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Με τρεις προφυλακίσεις έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, για την οποία συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Οι τρεις κατηγορούμενοι που οδηγούνται στη φυλακή μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Άλλοι τρεις τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του στον Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια, ακροδεξιό πολιτικό και δηλωμένο θαυμαστή του Αμερικανού Προέδρου, που διεκδικεί την Προεδρία της Κολομβίας στον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 21 Ιουνίου. Ο Τραμπ ανέφερε μεσοτρουφ social ότι τον θεωρεί ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη που θα σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και θα αποκαταστήσει την τάξη. Διμερή σχέση με τις ΗΠΑ άνευ προηγουμένου, υποσχέθηκε ο υποψήφιος. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 31 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Στο κόκκινο είναι και αυτό το πρωινό η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην παραλιακή από το ύψος του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά, στη Συγκρού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδιτού, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στη Βασιλής Σοφίας, στην Αμαλίας και στην Αλεξάνδρας. Μεγάλες καθυστερήσεις τέλος συναντούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Γαλάτια.
1: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιάννη Λαβράνου.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: 84. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Έλα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Τώρα το πληθυντικό καταχρηστικά τον χρησιμοποιώ. Τέλος πάντων, Νίκος Καρούτζος μας την έκανε σήμερα. Είναι μακριά στα ξένα, εκτάκτος, για δουλειά δηλαδή. Από αύριο θα επιστρέψει, οπότε Γιάννης Λαβράνος μοναχός στο μικρόφωνο για αυτήν την ώρα, σχεδόν έως στις 10 θα είμαστε μαζί, με εκλεκτή παρέα όμως, το Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρυθμίση του ήχου, το Χρήστο Κόκκινο σταθερά να επιλέγει τις μουσικές, τη Λίλιαν Ξύλου συνεπικουρούμενη από τον Γιώργο Παπάζογλου στην οργάνωση της παραγωγής, και έχουμε διάφορους τρόπους επικοινωνίας, όρεξη να έχετε, παραδοσιακός τρόπος, τηλεφώνημα 213-09-09-100. Εκεί σας απαντά και η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος. Ποιον θα πετύχετε? Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com, και ο πιο εύκολος τρόπος νομίζω και για εσάς και για μας είναι ένα μηνυματάκι μέσω Viber στο 6948-984-984. Χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr/business. Πάμε σε άλλες επικερδείς επιχειρήσεις, γιατί πλησιάζουν οι εκλογές. Μύρισε εκλογές, οπότε παραδοσιακά έχουμε και τα διάφορα προεκλογικά δωράκια. Επιδόματα 150 ευρώ για τα παιδιά, αναδρομικά συντάξεων, διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων για επιστροφές ενοικίων, επιστροφή δεύτερου ενοικίου για γιατρούς στρατιωτικούς εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια, μισθολογικές προαγωγές δικαστικών, ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε τράπεζες και σε δημόσιο, βέβαια, είναι πάρα πολύ αυστηρά τα κριτήρια. Δεν ξέρω πόσοι μπορείτε να τα πληρείτε, γιατί κατά τα λοιπά η κυβέρνηση μας λέει ότι όλα πηγαίνουν καλά, αλλά τα χρέη σε μηνιαία βάση αυξάνονται προς όλους τους φορείς, και σε δημόσια εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία και σε τράπεζες. Αλλά μην τα σκεφτόμαστε τώρα αυτά, έχουμε και λιακάδες. Τι άλλο? Φοροαπαλλαγές και κίνητρα για προγράμματα κατοικιών προς ενοικίαση. Ό,τι μπορεί κάνει η κυβέρνηση που βλέπει στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων να χάνει πόντους στο κρίσιμο πεδίο της οικονομίας. Γιατί πολύ απλά όσα επιτεύγματα διαφημίζει ότι κατήγαγε, η πλειονότητα των πολιτών δεν τα νιώθει στην τσέπη. Γιατί τις όποιες αυξήσεις τις έχει εξανεμήσει η ακρίβεια, ακόμα και η σημαντική ονομαστική αύξηση στον κατώτατο μισθό τα τελευταία χρόνια, σε πραγματικές τιμές ήταν λίγο πάνω από την αύξηση των βασικών ειδών κατανάλωσης. Και έχουμε ένα τρομερό συνδυασμό έμεσων φόρων και ακρίβειας που λαϊλατεί το εισόδημα των νοικοκυριών, ιδιαιτέρως των μικρών και μεσαίων νοικοκυριών. Τελευταία στοιχεία από τη Eurostat, Μάιος, τον περασμένο μήνα ο ετήσιος πληθωρισμός ανέβασε ταχύτητα στην Ελλάδα, ανήλθε σε 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ένα χρόνο πριν ήταν στο 3,3%, και βασική αιτία είναι όντως η αύξηση των τιμών στην ενέργεια λόγω και της διεθνούς κατάστασης. Αλλά αυτό έρχεται αθρηστικά. Έρχεται αθρηστικά σε ένα υφιστάμενο κύμα ακρίβειας και το εντείνει το διεθνές περιβάλλον. Η ακρίβεια καλπάζει και ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στα καθρεφτάκια των Fuel Pass και της επιδότησης του ντίζελ, η οποία είναι πλέον και μειωμένη από τα 20 στα 15 λεπτά. Αντί να ληφθούν μέτρα για τη σημαντική μείωση των τιμών, γιατί αν περιορίσει την ακρίβεια στα καύσιμα έχει αντίκτυπο συνολικά στις τιμές, ανταυτού περιορίζεται ακόμα και η ήδη χαμηλή επιδότηση που παρέχεται στους καταναλωτές. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε, δεν μας έχουν απαντήσει γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να μην προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, παρά τις συνεχείς πιέσεις που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το υψηλό κόστος ενέργειας και μεταφορών. Μας λένε διαρκώς ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης συνολικά φέρνει μέσα στον χρόνο έσοδα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέμε, μιλάμε για μείωση, όχι για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όταν εντωμεταξύ, με τη διατήρηση των συντελεστών στους έμεσους φόρους να παραμένουν στα ύψη, ενώ οι τάσεις στην Ευρώπη είναι να μειώνονται, εδώ και τουλάχιστον 2,5 χρόνια με τους δικούς τους λάθος υπολογισμούς υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι και προκύπτουν υπερπλεονάσματα δισεκατομμυρίων πέραν τόσο του στόχου που είμαστε υποχρεωμένοι να πιάσουμε βάση τη συμφωνία με τους δανειστές, αλλά και πέρα από τη νεότερη εκτίμηση που έχει κάνει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό. Για να έχουμε υπερπλεονάσματα. Και η κυβέρνηση να διαφημίζει ότι προχωρά σε ακόμα μια προώρη αποπληρωμή χρέους. 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα δώσουμε το επόμενο διάστημα για τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες. Πανηγυρίζουμε ότι θα αποπληρώσουμε 7 δισεκατομμύρια για αριθμισμένα χρέη με επιτόκια 1,3% που έχουμε περιθώριο κάποιων ετών να τα αποπληρώσουμε, και την ίδια ώρα βγήκαμε στις αγορές τον περασμένο Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά, και δανειστήκαμε όχι κανένα μικρό ποσό, 4 δισεκατομμύρια με τριπλάσια επιτόκια. Έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και στοιχεία και ευρήματα από διάφορες εκθέσεις για το πού βρίσκεται η οικονομία των νοικοκυριών. Τα δημοσιονομικά μια χαρά πηγαίνουν σε βάρος των πολιτών. Έχουμε την έρευνα του ΙΝΕΓΕΣΕΕ με αλματώδης άνδος του πληθωρισμού, καταβήθηση των εισοδημάτων, κυρίως των μισθωτών, πρωτοφανές κύμα ακρίβειας σε βασικά είδη διατροφής, σε στέγαση, καύσιμα, που βυθίζουν στη φτώχεια, τέλος πάντων περιορίζουν το εισόδημα για 8 στους 10 μισθωτούς, και υπονομεύεται και η βιωσιμότητα και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σύγκριση τιμών σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το συνολικό κόστος ενός ενδεικτικού καλαθιού βασικών αγαθών διαμορφωνόταν το 2019 στα 38,63 ευρώ. Το ίδιο καλάθι το 2026 κοστίζει 62,06 ευρώ. Αύξηση 23,43 ευρώ ή 60,7% μέσα σε μια επταετία. Η αύξηση του κατώτατου μισθού που ισχύει από 1η Απριλίου σε σχέση με το 2019 είχε αυξηθεί κατά 40%, ωστόσο σε πραγματικούς όρους την ίδια περίοδο η πραγματική αύξηση είναι 13%, και μιλάμε μόνο για τον κατώτατο μισθό, γιατί για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων οι αποδοχές έχουν παραμείνει παγωμένες στην καλύτερη περίπτωση. Όταν την ίδια ώρα είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης με τις περισσότερες ώρες εργασίας και ψάχνουμε δεύτερες δουλειές προκειμένου να συμπληρώσουμε εισόδημα, όταν η έκθεση Τράπεζας Ελλάδος λέει ότι το 40% του εισοδήματος πηγαίνει για στέγαση για τον έναν στους τρεις Έλληνες, όταν οι τιμές της κατοικίας τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί κατά 85%. Και όλο αυτό αποτυπώνεται και στο χρέος προς τον ΙΕΦΚΑ, που έχει φτάσει στο δυσθεώρητο ποσό των σχεδόν 52 δισεκατομμυρίων ευρώ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Κάποια από αυτά δεν μπορούν να εισπραχθούν, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι σε έναν χρόνο το χρέος αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ και κατά 470 εκατομμύρια μόλις μέσα σε 3 μήνες. Και περισσότεροι από τους 8 στους 10 είναι μικροφυλέτες με χρέος 30.000 ευρώ. Αλλά όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, είσαι πανφτωχός. Έχεις δίπλα το Φάληρο να κάνεις τζάμπα μπάνιο. Δεν μπορεί με την κρίνια των φτωχών ανθρώπων στη χώρα μας ο κύριος Γεωργιάδης. Το καλό κλίμα της Ελλάδας θα έπρεπε να είναι αρκετό για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Στη Σουηδία έχει καταχνιά, έχει βροχή, έχει κρύο. Τι να τα κάνουν τα λεφτά? Να τα έχουν να τα βράσουν. Είσαι στην Ελλάδα εδώ και βρίσκεις ήλιο. Πανφτωχός να είσαι. Ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού. Αυτά μας είπε ο Υπουργός. Τι γκρινιάζετε ότι σας στάνει ο μισθός μέχρι τις 20 του μήνα? Βγείτε στη λιακάδα. Τι ανησυχείτε που χρωστάτε στην τράπεζα και μπορεί να σας πάρει το σπίτι? Πηγαίνετε, ρίχτε μια βουτιά. Κατά προτίμηση χωρίς πέτρα τυλιγμένη στο λαιμό. Τα είπε ο κ. Γεωργιάδης, τα είπε και για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ότι δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Το φοβερό είναι ότι αρχικά ανέφερε ότι με ενοχλεί ο λαϊκισμός και πολύ γελάσαμε. Και μετά παρατήρησε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα έπαιρναν 35 με 38 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως κρατική επιχορήγηση τότε στις καλές εποχές. Είπε πως, ακούστε τώρα, είπε πως όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 2010, ψήφισε τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου το πρώτο μνημόνιο και έκοψε την επιχορήγηση και πήγε από τα 33 εκατομμύρια ευρώ στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και αναρωτήθηκε, είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένος να πληρώνει 33 εκατομμύρια ευρώ να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί, κατά τα λοιπά? Δεν είναι λαϊκιστής ο κ. Γεωργιάδης. Είναι παπατζής. Γιατί δήθεν ξεχνάει ότι η επιχορήγηση ήταν συνυφασμένη με τα εκλογικά ποσοστά. Δεν μπορούσε λοιπόν να υπάρχει ένας διαρκής σχεδιασμός ότι θα έπαιρναν τα μεγάλα κόμματα 33 με 38 εκατομμύρια, παρά μόνο αν υπήρχε αυτή η αλαζονία ότι ο δικοματισμός θα ζει και θα βασιλεύει. Ξεχνά λοιπόν ότι η επιχορήγηση ήταν συμβασμένη με τα εκλογικά ποσοστά και την όποια επιχορήγηση ο πάλεποτε δικοματισμός τη χρησιμοποιούσε ως μελλοντική εγγύηση για να παίρνει τραπεζικά δάνεια, όχι για να πληρώνει λογαριασμούς. Δανειζόταν με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσουν σε αυτά τα επίπεδα τα ποσοστά τους και άρα και η επιχορήγηση. Η επιχορήγηση μειώθηκε γιατί μειώθηκαν τα ποσοστά τους. Πρώτα. Δανείζονταν λοιπόν με την αλαζονία της εξουσίας και οι τράπεζες δάνειζαν με τη βεβαιότητα της σταθερότητας σε πολλά εισαγωγικά. Και έφτασε στο συμπέρασμα ότι στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία, δεν περιμέναμε τον κύριο Γεωργιάδη. Πλήρωνε εσύ το στεγαστικό σου, μη σου πάρει το σπίτι τράπεζα. Θυμίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία βάσει του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού για το 2024 εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις ύψους 541.866.905,86 ευρώ και είναι αυξημένες κατά περίπου 54 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Και παρόλα αυτά και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που έχει λίγο πιο κάτω, είναι λίγο πιο χαμηλά τα χρέη του, συνεχίζουν να κάνουν εκδηλώσεις. Κομματικές εκδηλώσεις που μπορεί να κοστίζουν κάποιες χιλιάδες ευρώ, να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, δεν ξέρω πώς. Συνεχίζουν να δανείζονται, συνεχίζουν οι τράπεζες να τους δανείζουν. Αλλά μετά ήρθε ο άλλος παπατζής, ο για τρίτη θητεία διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, και μας ενημέρωσε για τα χρέη των κομμάτων ότι τα χρέη, λέει, έχουν πάει όλα μαζί, είτε σε τράπεζες είτε σε σέρβιρσες. Προφανώς έχουν ρυθμιστεί. Τα κόμματα πληρώνουν από την κρατική επιχορήγηση, άρα υπάρχει μία ρύθμιση. Τα χρέη εντωμεταξύ, και το ξέρει ο κύριος Τουρνάρας, μεγαλώνουν κάθε χρόνο. Ο τραπεζικός δανεισμός αυξάνεται και ξαναρωτάμε ποια είναι τα έσοδα της Νέας Δημοκρατίας για να τα πληρώνει. Ποιος πληρώνει λειτουργικά κόστη, υπαλλήλους, εκδηλώσεις, προεκλογικές συγκεντρώσεις, με τι λεφτά. Αλλά ο κύριος Γεωργιάδης συναγωνίζεται στην μεγαλύτερη παπάντζα του κύριου Στουρνάρα, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είπε κάτι άλλο. Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν είναι πια ζημιά αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει με την ανακεφαλαιοποίηση. Αλήθεια. Έτσι είναι. Μήπως και τα χρέη και τα κόκκινα δάνεια χιλιάδων πολιτών εξοφλήθηκαν με την ανακεφαλαιοποίηση. Αν το ξέρουμε δηλαδή. Αν πληρώνουμε. Απλά να συνεννοηθεί με τον κύριο Στουρνάρα, αν τα δάνεια εξοφλήθηκαν ή ρυθμίστηκαν και εξοφλούνται ή θα συνεχίζουν να μεγαλώνουν.
1: Η αγάπη μου είναι άνεργος, με πειράσε παγκάκι.

Επιστρέφοντας κυρίες και κύριοι, έχουμε να πούμε μόνο τιμή και δόξα στο υπέρτατο τρόλ αυτόν τον γίγαντα τελετάρχη που σκέφτηκε να τοποθετήσει στο ίδιο τραπέζι με μια συγκεκριμένη σύνθεση συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε δει, αν κάνετε μια βόλτα στα site θα το πετύχετε σίγουρα. Είχαμε χθες μια εκδήλωση μιας μεγάλης εταιρείας σούπερ μάρκετ για τη συμπλήρωση 50 ετών παρουσίας της στην ελληνική αγορά και υπήρξε παρουσία πολιτικών προσώπων από διαφορετικούς χώρους. Πώς το έλεγε ο Ηλιόπουλος, μια ωραία ατμόσφαιρα. Έβαλαν στο ίδιο τραπέζι Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκο Ανδρουλάκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου και η φωτογραφία, πώς το λένε οι γυναίες, μια εικόνα χίλιες λέξεις, 100.000 λέξεις. Από κοντά ήταν και ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ήταν το αποκούμπι του κυρίου Γεωργιάδη για να μην κοιτάει και εκείνο το ταβάνι ή το υπερπέραν. Ούτε ψήλο στον κόρφο του κυρίου Λουκάπου Στολίδη, του πρώην βουλευτή, πρώην υπουργού που τον είχαν στο ίδιο τραπέζι. Βάλαν τον Γεωργιάδη και τον Ανδρουλάκη, ενώ ο δεύτερος προημερών έχει καταθέσει μήνυση και αγωγή κατά του Υπουργού Υγείας. Πέραν των όσων έχει πει το τελευταίο διάστημα μόνο, μην πάμε πολύ πίσω, ο κύριος Γεωργιάδης, για τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν κάνει για την πολιτική και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι έχει θέματα που πρέπει να τα κοιτάξει. Ήταν καταπληκτική η επιλογή. Μπράβο στον τελετάρχη. Βεβαίως, ο Υπουργός Υγείας, επειδή ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμάλης, που σούρνει διάφορα στην κυβέρνηση, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης δεν πτωήθηκε, δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί του. Και με τον Ταλ Ντίλιαν είναι ικανός να φωτογραφηθεί ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο Ταλ Ντίλιαν ζητούν να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ζητά το ΠΑΣΟΚ, έστειλε και επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής και σημειώνει για την ανάγκη κλήσης του ιδρυτική επικεφαλής εταιρείων που συνδέθηκαν με την υπόθεση του κακόβουλου λογισμικού Predator και ότι αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική μετά τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις τους, τις οποίες αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι εταιρείες του πολλούν σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς. Βεβαίως είπε και κάτι άλλο ο κ. Ντίλιαν. Εμείς δεν είμαστε μισθοφόροι. Από τη στιγμή που θα πουλήσουμε, δεν συμμετέχουμε στην διαδικασία των παρακολουθήσεων. Δεν χειριζόμαστε το λογισμικό. Και λέει η Χαρλαδρικού ότι γύρονται σοβαρά ερωτήματα δημοσίου ενδιαφέροντος τα οποία οφείλουν να διερευνηθούν στο πλαίσιο του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν είναι μόνο ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, είναι και η ίδια η δικαιοσύνη, λέω εγώ. Πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά και την κλίση και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, που έχει βρωβεί δημοσίως σε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, πώς το λέμε, για την πατρίδα και για το κόμμα. Ναι. Ως προς την ουσία της υπόθεσης, ο κ. Ντίλιαν, που έδειξε ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει την πάπια, είναι κοινό συμπέρασμα ότι ο κ. Ντίλιαν ντυλάει, ότι θέλει να διαφυλάξει τα νότα του. Εξού και οι συχνές, πυκνές τέλος πάντων, το τελευταίο διάστημα, τροχιοδεικτικές βολές με δηλώσεις, η στοχοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων και οι απειλές για αποκαλύψεις που όλο απειλεί και όλο δεν αποκαλύπτει. Γιατί υπάρχει και ο δεύτερος βαθμός της δίκης, όπου εκεί μπορεί να κρατά κάποια όπλα, όχι απαραίτητα για να τα παρουσιάσει, αλλά για να πετύχει κάτι ενδιάμεσος. Γιατί ένας εισαγγελέας, δηλαδή η χώρα αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη συγκυρία με αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις έχει έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Γιατί λοιπόν ένας εισαγγελέας δεν έχει καλέσει τον κύριο Ντίλια να καταθέσει? Γιατί ανεξάρτητα από τη δίκη σε δεύτερο βαθμό που αφορά στους 4 ιδιώτες που εμπλέκονται στην εμπορία του παράνομου λογισμικού Predator, εδώ είναι ξεκάθαρο ότι η υπόθεση ακουμπά το κράτος και δυστυχώς είναι κάποιοι δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι κάνουν τα πάντα προκειμένου αυτήν την πτυχή να την θάψουν. Τι φοβούνται οι εισαγγελείς? Θα μας πούν ποτέ? Γιατί δεν έχει κληθεί ποτέ ο κύριος Ντίλιαν σε σχέση με αυτήν την πτυχή του θέματος, όταν είναι ο ίδιος ο οποίος δημοσίως δηλώνει αυτά τα πράγματα? Εν τω μεταξύ, σε συνέντευξη του δικηγόρος του Θανάση Κούκα και ο Ζαχαρίας και εσές προαναγγείλει ότι θα καταθέσει νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα αναδείξουν την τέλεση κατασκοπίας. Εκεί θεσμικά ο άνθρωπος περιμένει τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Αλλά είπαμε, όλα πίσω από μια κουρτίνα, κάτω από μια κουκούλα κουκουλώνονται.
Κάτι τελευταίο, εντωμεταξύ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή μπήκε στο αρχείο η δικογραφία για Χαράλαμπο Αθανασίου και τάχος Χατζηβασιλείου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, γιατί δεν είναι επίπτες στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το κατηγορητήριο, ξαφνικά θέλουν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάτι μου θυμίζει. Διεθνής καριέρα της χώρας, επεισόδιο χάσαμε το λογαριασμό, δυσοδεία διαφθορά στην Ελλάδα, η ΤΑΣ του Βερολίνου αναφέρεται στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τη διαχείριση κονδυλίων για προσφυγικές δομές και αναφέρεται σε μια αντίφαση. Από τη μία πλευρά η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών, από την άλλη εισπράττει μεγάλα ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργήσει νέες δομές φιλοξενίας και αναφέρεται στο ότι εδώ πέρα κοστολογήσαμε την κατασκευή τέτοιων δομών 15 φορές περισσότερα από αντίστοιχα έργα και μάλιστα χωρίς δημόσιο διαγωνισμό. Καλημέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Τίτλοι ειδήσεων, Δέσποινα Μπαρδάκου, επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Ιρανική επίθεση με ντρόνς και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, να ματαιωθούν πτήσεις και άλλες να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Νέα αστυνομική επιχείρηση από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Την παρέτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από μέλος του κόμματος υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Στην επιστολή του δηλώνει πως δεν αποχωρεί από τους αγώνες για λαϊκή κυριαρχία και αναφέρεται στην πρωτοβουλία ανασυγκρότησης της προοδευτικής παράταξης. Συνεχίζονται αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία διαγωνίζονται οι υποψήφοι. Στο τέλος Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι που χθες το βράδυ παρασύρθηκε από όχημα στις Αχαρνές όταν ο οδηγός του έκανε όπισθεν καθώς έβγαινε από γκαράζ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο Γιάννη Λαβράνου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στη Μέση Ανατολή βλέπουμε την κακοστημένη παράσταση με τίτλο «Λέμε ότι συνομιλούμε και μετά αλληλοβομβαρδιζόμαστε». Εδώ και εβδομάδες, τόσο στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όσο και σε αυτό μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, συνεχίζεται αυτό το τρενάκι του τρόμου που τη μια μέρα είναι έτοιμη η ανακοίνωση ειρηνευτικής συμφωνίας και την επομένη εξαπολύονται πειρά ή σε ιρανικές εγκαταστάσεις ή σε αμερικανικές βάσεις. Μια ο Τραμπ απειλεί με αφανισμό ενός ολόκληρου πολιτισμού, μια λέει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με ταχύτητα και μην πιστεύετε τίποτα από αυτά που ακούτε ότι έχουν παγώσει οι συνομιλίες. Αυτά όλα μπορεί να γίνονται και μέσα σε μια μέρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έτσι μια γρήγορη σύνοψη των τελευταίων ωρών, των γεγονότων των τελευταίων ωρών. Είχαμε τις επιθέσεις με πυράβλους και drones σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα το Ιράν, που τουλάχιστον βάσει των όσων λένε και οι αμερικανικές δυνάμεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους. Αντιστοίχως οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε πλήγματα στο νησί Κέσμ στο Ιράν, ανταποδίδοντας όπως λένε σε νόμιμη άμυνα. Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να συνομιλούν, δεν ξέρουμε πώς συνάδουν αυτά. Οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ στόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήση. Τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν αμέσως από την αντιεροπορική άμυνα της χώρας. Εν μέσω της κλιμάκωσης έντασης και των επιχειρήσεων, οι έμεσες διαπραγματεύσεις, οι όποιες έμεσες διαπραγματεύσεις γίνονται ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ο Τραμπ, είπαμε, λέει, χαρακτηρίζει ακριβείς και λανθασμένες τις πληροφορίες ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σταματήσει να συνομιλούν. Συνεχίζουν τα διάκοπα, λέει, και θα οδηγήσουν, δεν γνωρίζουμε πού θα οδηγήσουν αυτές οι συνομιλίες, αλλά ήρθε η ώρα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να καταλήξετε σε μια συμφωνία, είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στο Ιράν. Και την ίδια ώρα, βεβαίως, είπαμε, έχουμε και το μέτωπο στον νότιο Λίβανο και είχαμε νέους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Δεν πάει να λέει ο Τραμπ στον Νετανιάχου, δεν υδρώνει το αυτί του. Όταν εντωμεταξύ η Χεζμπολάχ λέει ότι δεν θα αποδεχθεί μια μερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, κάτι δηλαδή μια συμφωνία που θα αφορά μόνο ένα μέρος του Λιβάνου, ενώ έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε τώρα να τα αποκρυπτογραφήσουμε ως προς το τι θα πρέπει να περιμένουμε με τη βοήθεια του κ. Ευάγγελου Βενέτη, του διεθνολόγου ειδικού σε θέματα Μέσης Ανατολής. Καλημέρα κύριε Βενέτη.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι εδώ και κάποιες εβδομάδες, μπορεί και παραπάνω τώρα, που οι δύο πλευρές κλωθογυρίζουν τις συνομιλίες γύρω από τις ίδιες θέσεις με μικρές υποχωρήσεις, αλλά με τις βασικές διαφορές να μην γεφυρώνονται. Και ρωτάμε, τι έχει αυτό το ιδιότυπο roller coaster, τι απότερο στόχο έχει?
1: Να θυμίσουμε ότι η εκεχηρία...
0: Ποια εκεχηρία?
1: Η εκεχηρία τουλάχιστον μεταξύ των δύο πλευρών εν πολλής. Διότι ακριβώς στην περίπτωση του Ισραήλ και έχουμε μια κατεπίφαση εκεχηρία. Είναι ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ συνεχίζει να πολεμάει μόνο του. Και ουσιαστικά στις κύριες γραμμές η εκεχηρία υπάρχει. Ασφαλώς τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια καθημερινή παραβίαση της, πράγμα που δείχνει ότι και οι δύο πλευρές, ειδικά οι Αμερικανοί, έχουν αποφασίσει να αλλάξουν τα δεδομένα όσον αφορά την τήρηση της εκεχηρίας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

0: Πάντως η πρωτοβουλία σύπηξης και κηχηρίας, να θυμίσουμε ότι ανήκει στους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Οι Αμερικανο-Ισραηλοί δηλαδή ήταν σε δύσκολη θέση για δεύτερη φορά όπως και το περασμένο καλοκαίρι και είχαν αποφασίσει, επειδή ξέμεναν από βλήματα αεράμινας γενικέντια ανεφοδιασμού οπλισμού, είχαν αποφασίσει να επαναλάβουν την ίδια κίνηση βρισκόμενοι σε δύσκολη θέση.
1: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε για λόγους οικονομικούς, κόστους των επιχειρήσεων, είτε λόγω μιας δύσκολης κατάστασης στην οποία βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ που έπρεπε να λογοδοτήσει στο Κογκρέσο, είχαν περιορίσει εδώ και κάμποσο διάστημα τις επιθέσεις, τις οποίες βλέπουμε πάντως αυτή τη στιγμή να επαναλαμβάνονται και πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ώρα που διαφημίζει ο ίδιος ο Τραμπ ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με ταχύς ρυθμούς για τι γίνεται. Από την άλλη όμως, έχουμε έναν σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει δείξει σε όλο αυτό το διάστημα και όταν επιτεύχθη η κατάπαυση του πυρός να μην την θέλει. Ο Νετανιάχου δείχνει να θέλει να συνεχίσει και το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά και το ίδιο συνεχίζει επιθέσεις στο Λίβανο, υπονομεύοντας τις όποιες διαπραγματεύσεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
0: Επαναλαμβάνοντας λοιπόν αυτό που λέγαμε πριν, ότι η εκεχηρία η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία των Αμερικανο-Ισραηλινών, επειδή ακριβώς βρίσκονταν εκ νέου σε δύσκολη θέση, μετατράπηκε σταδιακά σε ένα παιχνίδι, θα λέγαμε, για γερά νεύρα, όσον αφορά τις προθέσεις και των δύο πλευρών και ειδικά τις προθέσεις των Ισραηλινών, οι οποίοι ουσιαστικά χρησιμοποιούνται σαν μία από την πλευρά των Αμερικανών, σε ένα κοινό παιχνίδι βέβαια, χρησιμοποιούνται σαν μια ειδική, θα λέγαμε, κατάσταση δολώματος, ούτως ώστε να δοκιμαστούν οι αντιστάσεις της Τεχεράνης για το κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να ξαναρχίσει τον πόλεμο, να συνεχίσει τον πόλεμο, τη στιγμή βέβαια που οι Αμερικανο-Ισραηλοί συνεχίζουν να ανεφοδιάζονται και να επανεξοπλίζονται. Θα μου πείτε, το ίδιο πράγμα δεν έγινε το καλοκαίρι, ακριβώς.
1: Άρα λέτε ότι ήθελε να κερδίσει χρόνο προκειμένου η Ουάσιγκτον από αυτήν την κατάπαυση πυρός. Μου κάνει εντύπωση γιατί αντιστοίχως το Ισραήλ έλεγε ότι δεν πρέπει να σταματήσει να σταματήσουν οι επιθέσεις γιατί θα δοθεί δυνατότητα στο Ιράν να επανεξοπλιστεί.
0: Να πούμε ότι αυτός ο οποίος επιδιώκει τον πόλεμο είναι οι Αμερικανο-Ισραηλοί.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ότι δηλαδή αυτοί ξεκίνησαν την εισβολή δύο φορές διότι βλέπουν ότι το Ιράν αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα με την γεωπολιτική του παρουσία. Από τη στιγμή που και στις δύο φορές απέτυχαν οι Αμερικανο-Ισραηλοί να υλοποιήσουν τους στόχους τους, είναι δεδομένο ότι έχουν χάσει τον πόλεμο επειδή ακριβώς απέτυχαν να πετύχουν, να υλοποιήσουν.
1: Ναι, τουλάχιστον δεν τον έχουν κερδίσει. Ναι.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο δεν τον έχουν κερδίσει, αλλά έχουν χάσει. Διότι το να ελέγχει το Ιράν το στενό του ορμού σημαίνει ότι ελέγχει τον Περσικό Γόλφο.
1: Ναι. Αυτή είναι μια και να βάζει όρους για την επόμενη μέρα, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εσείς λέτε δηλαδή ότι αυτή η επίθεση του Τραμπ στον Νετανιάχου, όπως τουλάχιστον διέρευσε, δεν σηματοδοτεί κάτι, είναι στημένο.
0: Ναι, πιστεύω ότι είναι στημένο, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, έχει γίνει ξανά και ξανά. Ναι. Είχε γίνει το ίδιο και με επιπροεδρίας Biden, να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Να θυμηθούμε ένα πράγμα, ότι δεν υπάρχει ουσιαστική κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών, ότι οι στρατηγικοί στόχοι και της Αμερικής και του Ισραήλ ταυτίζονται 101% και όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο ψυχολογικό για να εξαπατηθεί η άλλη πλευρά. Αυτό που έχει κερδίσει εν πωλής αυτή τη στιγμή η Αμερική και το Ισραήλ, η Αμερικανο-Ισραηλινή πλευρά, είναι ακριβώς τα τακτικά πλεονεκτήματα στο Νότιο Λίβανο σε χερσαίο επίπεδο. Δηλαδή το γεγονός ότι το Ισραήλ κατόρθωσε να φτάσει στην ανατολική πλευρά σε βάθος αρκετά μεγάλο ως το ποταμό Λιτάνι, επαναλαμβάνουμε στο ανατολικό κομμάτι του μετόπου του Νότιου Λιβάνου, αποτελεί ένα ξάφνιασμα, ένα συνδυασμό σε βάρος της Χεζμπολά, η οποία μέχρι τώρα είχε δείξει ότι μπορούσε να κρατάει τη γραμμή του μετόπου σε ένα επίπεδο σεβαστό, θα λέγαμε, και ασφαλές για τα δεδομένα της Νότιας Βηρητού σε σχέση με την απόσταση από τη γραμμή του συνόρου. Αυτό είναι κάτι το οποίο χτύπησε καμπανάκι στην Τεχεράνη, η οποία είδε ότι υπήρξε ευνηδιασμός, υπήρξε μια πρώτη επιτυχία για το Ισραήλ, αλλά δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό ακριβώς τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια όξυνση στη γραμμή του μετώπου, διότι το Ιράν δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα στο Νότιο Λίβανο σε Χερσέτιντο.
1: Και το Ισραήλ δεν δείχνει διατεθειμένο με κανέναν τρόπο να διακόψει αυτές τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον μέχρι το όριο του ποταμού Λιτάνη, προκειμένου κατά τη δική του οπτική να εξουδετερώσει πλήρως μέχρι τον τελευταίο άνδρα τη Χεζμπολάχ.
0: Άρα, να πούμε ένα βασικό πράγμα, ότι το Ισραήλ δεν αποφασίζει μόνο του. Ότι το Ισραήλ εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, θα λέγαμε, το επίκεντρο όλης της υποστήριξης του Ισραήλ. Ό,τι κάνει ο Νετανιάχου και ο εκάστοτε αρχηγός του Ισραήλ σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, έχει να κάνει καθαρά με το εσωτερικό της κοινής γνώμης, όσον αφορά δηλαδή την υλοποίηση ενός φρονήματος επειδή το Ισραήλ βρίσκεται στην γραμμή του μετόπου, αλλά έχει να κάνει επίσης και με το γεγονός ότι ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, το έχουμε ξαναπεί, βρίσκεται με την πλάτη του τοίχου όχι μόνο για τα δικά του προβλήματα, τα νομικά κλπ, αλλά επειδή ακριβώς το Ισραήλ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς έχουν αλλάξει τα γεωπολιτικά δεδομένα και δεν είναι το Ισραήλ το οποίο γνωρίζαμε έως τώρα, τουλάχιστον έως τον Οκτώβριο του 2023.
1: Εκεί μάλλον μπαίνει, σε αυτή τη λογική μπαίνει και ο όρος που έθεσε προημερών τον Ντόναλντ Τραμπ να συμφωνήσουν όλες οι χώρες της περιοχής να έχουν καλές σχέσεις με το Ισραήλ.
0: Αυτό είναι μια άλλη παράμετρος, δηλαδή η προσπάθεια του Τραμπ και του Νετανιάχου να υλοποιήσουν, να επιβάλλουν την Αβραμική Συμφωνία, τις Αβραμικές Συμφωνίες με το «έτσι θέλω», αποτελούν μια de facto, θα λέγαμε, επιπολαιότητα, επιπόλαιη πρωτοβουλία, διότι οι Αβραμικές Συμφωνίες τουλάχιστον μέχρι τώρα έχουν καταρρεύσει. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί, διότι να θυμίσουμε ότι οι Αβραμικές Συμφωνίες προωθούσαν την υποστήριξη, την 100% αναγνώριση του Ισραήλ από αραβικές, μουσουλμανικές χώρες που μέχρι πρότινος ήταν εναντίον του, έχει συμβεί το τελευταίο χρόνο και τουλάχιστον το αντίθετο. Δηλαδή να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος από δυτικές χώρες οι οποίες μέχρι τότε δεν αναγνώριζαν Παλαιστινιακό κράτος και υποστήριζαν στεναρά το Ισραήλ. Άρα η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους αποτελεί κατάρρευση, θα λέγαμε, της διπλωματικής πρωτοβουλίας των Αβραμικών Συμφωνιών και δεν μιλάμε βέβαια για το αποτέλεσμα του ίδιου του πολέμου που είναι σε εξέλιξη, το οποίο θα επισφραγίσει τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέλλον.
1: Οι οποίες ποιες είναι, δηλαδή, από όσα μας περιγράψατε νωρίτερα, δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ότι με έναν τέτοιο τρόπο, με το μαρτύριο της σταγόνας, θα συνεχίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ισραήλ λίγο να μαζεύουν το λουρί, λίγο να το αφήνουν, μέχρι να πετύχουν αυτά που εξ αρχής είχαν σκοπό να πετύχουν, που τουλάχιστον από ό,τι κουβεντιάζαμε τότε, είναι πρώτα απ' όλα η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και η πλήρης υπεροχή του Ισραήλ και έναντι της Χεζμπολάχ.
0: Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι μετά από δύο αποτυχημένες πολεμικές πρωτοβουλίες, επιθέσεις των Αμερικανο-Ισραηλινών σε βάρος του Ιράν, θα λέγαμε ότι η Αμερική και το Ισραήλ δεν είναι πια το γεωπολιτικό υποκείμενο στην περιοχή. Ότι δεν υπαγορεύουν αυτές τις εξελίξεις. Είναι το Ιράν το οποίο έχει αλλάξει τα δεδομένα. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά με την εκδίωξη των Αμερικανών και των Ισραηλινών από τον Περσικό κόλπο εν καιρό πολέμου και την ανάληψη του ελέγχου του στενού του Ορμούς, είναι εκείνο το οποίο υπαγορεύει τις εξελίξεις. Άρα αυτή τη στιγμή θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο ή έναν υπότιτλο επί των εξελίξεων, ότι θέλει χρόνο η Αμερική και το Ισραήλ για να χωνέψουν την απώλεια ισχύς που έχουν υποστεί από το περασμένο καλοκαίρι στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Και επειδή ακριβώς θέλουν χρόνο, προσπαθούν, είναι πολύ φυσιολογικό αυτό γίνεται στην ιστορία, ο εκάστοτε απερχόμενα ισχυρός προσπαθεί να κρατήσει τα κεκτημένα με κάθε τρόπο. Είναι μια ενστικτώδης προσπάθεια αδράνειας, φυσικής αδράνειας. Αυτό λοιπόν που κάνουν είναι να επιτίθενται και να ξαναεπιτίθενται για να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν το κενό ισχύος που δημιουργείται ή την απώλεια ισχύως την οποία υφίστανται. Και το Ιράν με την υπογειοποίηση των υποδομών του και με το βαλιστικό του πρόγραμμα και με τα μη επανδρομένα που έχει απέδειξε ότι δεν είναι απλώς ένα σκληρό καρύδι. Είναι ένας αντίπαλος τον οποίο πρέπει να υπολογίζουν οι Αμερικανο-Ισραηλοί ισότιμα.
1: Αυτό όμως.
0: Δεν το δέχονται.
1: Ναι, δεν το δέχονται.
0: Επειδή
1: αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα δούμε μια κατάσταση που θα τραβήξει σε βάθος χρόνου. Με ό,τι αυτό σημαίνει ως προς τις οικονομικές επιπτώσεις και με τις υπόνοιες που υπάρχουν και με τις υπόνοιες που υπάρχουν, κύριε Βενέτη, για κερδοσκοπικά παιχνίδια σε χρηματιστήρια και αγορά ενέργειας.
0: Ακριβώς. Η παγκόσμια οικονομία είναι ο καταλύτης ή δαμόκλειος πάθη επί της φυσικής αδράνειας των Αμερικανο-Ισραηλινών που περιγράψαμε πριν από λίγο. Δηλαδή δεν θα μπορούν εσαΐ να το πράττουν αυτό, διότι όσο χτυπάνε το Ιράν, όσο δηλαδή επιβάλλουν συνθήκες πολέμου όπως έχουν αποδείξει τους τελευταίους 9 μήνες, τόσο περισσότερο θα βυθίζονται, θα λέγαμε, στα ρηχά νερά του περισσικού κόρπου ή στο βάλτο, αν θέλετε. Γιατί? Διότι η παγκόσμια οικονομία δεν αντέχει γεωπολιτικές επιπολαιότητες. Δεν μπορεί να δεχθεί, θα λέγαμε, την ανεδαφική ενατένιση της πραγματικότητας από τη στιγμή που, έχει απολέσει ισχύ μια πλευρά. Θα πρέπει οι Αμερικανοί-Ισραηλοί να δεχθούν αυτή την παγίωση της κατάστασης. Για να τη δεχθούν, θα πρέπει στο πεδίο της μάχης να υπάρξει ένα τελικό χτύπημα. Mm. Ένα τελικό χτύπημα από την πλευρά του Ιράν. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένα επιθετικό χτύπημα μεγάλης ισχύος. Μπορεί να είναι ένα επιθετικό χτύπημα μεγάλης τακτικής φθοράς, την οποία χρησιμοποιεί το Ιράν μέχρι στιγμής. Αυτό το τελικό χτύπημα δεν το έχουμε δει. Και γι' αυτό ακριβώς οι Αμερικανοί-Ισραηλοί συνεχίζουν να πολεμούν, ρισκάροντας, παίζοντας τα ρέστα τους στην παγκόσμια οικονομική στριχέρα.
1: Θα μπορούσε να ήταν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείο καμπής, αν ο Ντόναλντ Τραμπ ιτηθεί. Δηλαδή, ή θα συνεχίσει η Ουάσιγκτον την ίδια πολιτική, ό,τι και να γίνει.
0: Είναι τέτοια τα συμφέροντα τα οποία διακυβεύονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής για το ίδιο το Ισραήλ, δευτερευόντως για την οικονομική διάσταση των επιδιώξεων των Αμερικανών στην περιοχή. Το Ισραήλ έρχεται πρώτο, όπως λένε στα αγγλικά. Το Ισραήλ είναι το σημαντικότερο από όλα τα πράγματα. Η Αμερική θυσιάζεται μπροστά στη σωτηρία του Ισραήλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και ό,τι άλλο λένε οι Αμερικανοί πολιτικοί είναι απλή δημαγωγία που αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Αυτό έχουν αποδείξει με το να υποστηρίζουν αναφαντών 100-0 το Ισραήλ σε βάρος των μουσουλμάνων και των Αράβων στην περιοχή και των Παλαιστινίων, βέβαια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Άρα η εξελίξη στο εσωτερικό της Αμερικής είναι μια σημαντική παράμετρος, οι εκλογές είναι μια σημαντική παράμετρος, αλλά εάν δούμε η ίδια η ηγεσία του Λευκού Οίκου ή το βαθύ κράτος της Αμερικής, ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο διακυβεύεται ουσιαστικά και όχι κατ' επίφαση η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, η γεωπολιτική, διότι περί αυτού πρόκειται αυτή τη στιγμή, η ίδια η ύπαρξη, τόσο περισσότερο θα θυσιάζουν και θεσμικά και γεωπολιτικά τα συμφέροντα της Αμερικής στον βωμό του Ισραήλ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βενέτη. Σας καλημερίζω. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επειδή είναι κάτι μέρες τώρα που έχουν μαζευτεί χωρίς την παρουσία του κυρίου Προέδρου, ξεκινάει και η σειρά των τελικών στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόστολος Βαξεβανέλης, για να τα πούμε λίγο όσο προλαβαίνουμε. Καλημέρα, Απόστολε.
2: Καλημέρα. Τελικός νούμερο 1 απόψε το βράδυ. Ναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9.
1: Είναι ένα αλλάξ, έτσι.
2: Ένα αλλάξ, δεν είναι.
1: Δεν είναι 2-2-1, ναι.
2: Όχι. 1-1 είναι. Και νομίζω ότι είναι ένας περίεργος τελικός, γιατί εντάξει, και άλλες φορές έχει υπάρξει τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει την Ευρωλίγκα και ο Ολυμπιακός να κυνηγάει το πρωτάθλημα. Αλλά είναι λίγο διαφορετική κατάσταση, γιατί ναι, μεν ο Ολυμπιακός έχει την τρομερή ψυχολογία, έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα, έχει το πλεονέκτημά της, αλλά απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός είναι για πρώτη φορά σε αυτήν την περίεργη κατάσταση, όλη αυτή την αναμπουμπούλα που έχει δημιουργηθεί στα αποδυτήρια, με αταμάν, με παίκτες, με το Δημήτρη Γιαννακόπουλο να επισκέπτεται και σε έντονο ύπος να ζητάει το πρωτάθλημα, και είναι μια περίεργη εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε. Καλά, δεν υπάρχει φαβορή, αλλά να πούμε.
1: Εντάξει, φαβορή υπάρχει, έστω και οριακά. Φαβορή υπάρχει και μόνο λόγω του πλεονεκτήματος έδρας και λόγω της συνολικής εικόνας. Και είναι ο Ολυμπιακός. Τώρα, το αν θα βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός, θα το δούμε.
2: Ακριβώς, διότι θυμάσαι ότι και πέρσι μπορεί να.
1: Ήταν ευγενική χορηγία του Γιαννακόπουλου που τσίτωσε όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.
2: Τον ξύπνησε. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ τελικά δεν έχει ξεπεράσει ακόμα την ενοντίτιδα και δεν έχει προπονηθεί. Ο Παναθηναϊκός χωρίς Ρογκαβόπουλο, και θα δούμε την τελευταία στιγμή αν ο Κώστας Λούκας θα είναι διαθέσιμος και θα μπορέσει να αγωνιστεί. Ο Φαρίντ στη θέση του Γκριγκόνης. Ο Τζόζεφ έχει τελικά επιλεγεί αντί του Μόρις. Και περιμένουμε να δούμε τουλάχιστον ωραίο μπάσκετ και να μην δούμε τίποτα άλλα γύρω-γύρω, έτσι, γιατί τα οποία δεν τιμούν καν το άθλημα. Περιμένουμε την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη.
1: 2 εκατομμύρια το χρόνο είναι η πρόταση.
2: Ναι. 10+ το μπάτζετ και συμμετοχή της ομάδας στην Ευρωλίγα, προσπάθεια από την επόμενη σεζόν.
1: Ποιος θα πρωτοπαίξει τώρα, γιατί και ο ΠΑΟΚ το επιδιώκει, 4 ελληνικές ομάδες το βλέπω κομματάκι δύσκολο.
2: Από την άλλη μεριά μπορεί να έχουμε και την αφρόκρεμα των Ελλήνων προπονητών, εάν και ο Ζέλμιρο Μπράντοβιτς δεχτεί αυτή την πρόταση που λέγεται ότι έχει κατατεθεί τα 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια.
1: Ναι.
2: Έτσι, τρελό ποσό, θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος, γιατί αν έρθει και ο Μπράντοβιτς Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ, ο Σπανούλης στον Άρη, ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό.
1: Καταλαβαίνετε
2: μια τετράδα. Όχι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο, ναι. Γιατί ανεβάζει πάρα πολύ το ελληνικό μπάσκετ. Ποδόσφαιρο μεταγραφές, αλλά περιμένουμε την ανακοίνωση του Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Πολύ καλή,
1: καλή κίνηση. Καλή κίνηση, ναι.
2: Πάρα πολύ καλή. Και αθόρυβα τον έκλεισε στα 6 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και θέλει να κλείσει και τον Ουνάι Λόπεθ. Και κινείται για τον Μαρμόλ. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα μεταγραφικό, γιατί
1: ξεκινάει το αγαπημένο μάθημα, ναι.
2: Το αγαπημένο
1: θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Απόλυτα σε ευχαριστώ, σε καλημερίζω. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Business. Φεύγουμε. Έρχονται οι προτάσεις ημέρας. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου. Αμέσως μετά, για μια ώρα κοντά σας, θα είναι ο Γιώργος Μελιγκόνης. Και εμείς αύριο, παρέα με το Απολλωλός Πρόβατο, τον Καρούτζο, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Τι θα κάνουμε σήμερα? Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας στο Θέατρο Βράχων. Με αφετηρία τον εμβληματικό δίσκο «Μέρες Αδέσποτες» υποδέχεται επί σκηνής αγαπημένους φίλους και σπουδαίους καλλιτέχνες. Το Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Τονοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ωρα έναρξης 9, τα εισιτήρια στην προπόληση ξεκινούν στα 17 ευρώ. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 8.30 παρουσιάζεται η παράσταση «Όπερα Αμόρε». Πρόκειται για μια πρωτότυπη μεταόπερα της Ακαδημίας του Μάτσιο Μουζικάλε Φιωρεντίνο, η οποία τιμά την 8η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Το έργο συνδυάζει αρμονικά, μουσική, θέατρο και αφήγηση, ταξιδεύοντας τους θεατές στην πλούσια ιστορία του Ιταλικού μελοδράματος. Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προκράτηση. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσκια Μπακετέα.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στα δύο μέτωπα της Μέσης Ανατολής, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, πληγή από ιρανικά drones και όπως ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας X, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας υπάρχουν τραυματίες, ενώ προκλήθηκαν και σημαντικές υλικές ζημιές. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβετιανό πρακτορείο ειδήσεων Κουνά. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι δύο Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον της χώρας αυτής του κόλπου δεν έφτασαν στον στόχο τους ή διαλύθηκαν εν πτήση, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Βασιλείου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά τις διμέρειες διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον που συνεχίζονται σήμερα και τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου για πάυση του πυρός. Χθες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 48 σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία ειρήνης αύριο, υποστήριξε ο Μάρκο Ρούμπιο χθες, πρώτη μέρα του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Την παρέτηση του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από μέλος του κόμματος, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Στην επιστολή του δηλώνει πως έλαβε την απόφαση μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, αλλά κυρίως την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης προοδευτικής παράταξης που ήδη ξεκίνησε και εκφράζει την πρόθεσή του να συμμετέχει στους αγώνες για τη λαϊκή κυριαρχία. Με τα πρώτα μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι μαθητές διαγωνίζονται αυτή την ώρα σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Στο τέλος Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με αυστηρούς ωστόσο όρους και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που είχαν δημιουργηθεί ως 31 Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή χρέη που προέκυψαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ο οφειλέτης θα πρέπει να μην έχει άλλες εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2024. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει πριν από την αίτηση υπαγωγής είτε για να τις εξοφλήσει άμεσα, είτε για να τις τακτοποιήσει με την πάγια ρύθμιση, είτε να τις τακτοποιήσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο που θα είναι υποδιαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου περιλαμβάνεται και παράταση 6 μηνών έως τις 31 Δεκεμβρίου στις προθεσμίες για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστήμιων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Επίσης, προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμα κίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας που θα οδηγήσει ως τις εκλογές. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι που το βράδυ παρασύρθηκε από όχημα στις Αχαρνές. Το ατύχημα έγινε την ώρα που ο οδηγός του γιοταχή πραγματοποιούσε ελιγμό για να βγει από τον γκαράζ. Το παιδί βρισκόταν πίσω από το όχημα και δεν έγινε αντιληπτό. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Καλή σου μέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Βάνο. Στον Κηφισό η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα, με καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου από Νέα Φιλαδέλφια έως Λεωφόρο Αθηνών και στη Λυκόβρηση. Μεγάλη αναμονή παρατηρείται στην παραλιακή Λεωφόρο προς Πειραιά, με ακινητοποιήσεις μάλιστα στο Φαλιρικό Δέλτα. Τέλος, στην Αττική Οδό ξεκίνησαν από νωρίς οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό που θα είναι αίθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως 31 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Έτσι είχε τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για τη συνέχεια ο Γιώργος Μελιγκόνης.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείο Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
5: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
6: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
0: Αθήνα 984.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Η πρακτική είναι τόσο παλιά όσο παλιά είναι η τέχνη της προπαγάνδας. Κάποιος που είναι στριμωγμένος στα σχοινιά από μια υπόθεση ψάχνει να βρει ένα ψήγμα δίκιου ή ένα κομμάτι του παζλ που είναι θετικό για εκείνον, ώστε να το γενικεύσει και να βγει και από πάνω. Άλλωστε είναι γνωστό πως όσο πιο χοντροκομμένο είναι το ψέμα, τόσο δυσκολότερο είναι να διανοηθεί κάποιος ότι είναι ψέμα.

Τις τελευταίες ημέρες, λοιπόν, διάφοροι γαλάζιοι κυκλοφορούν σε κανάλια και ραδιόφωνα και αξιώνουν να του ζητήσει σύσσωμη αντιπολίτευση συγγνώμη επειδή, λέει, δικαιώθηκαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλοι επικαλούνται την έκθεση τη Χεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ότι δεν έγινε ζημιά για το δημόσιο, διαπιστώνει ότι είναι κάτω των 150.000 ευρώ και άρα δεν εμπίπτει στην κατηγορία των κακουργημάτων. Ούτε διαπιστώνει πως όλα είναι καλώς καμωμένα. Απλώς λέει ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να συνεχιστεί ο έλεγχος για το τι έγινε με ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μεν κουτσουκέλες, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να τις διερευνήσει. Άλλοι επικαλούνται την αρχιοθέτηση των δικογραφιών για δύο γαλάζιους βουλευτές, για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Δεν θα μείνουμε στη φράση «δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις της εισήγησης της εισαγγελίας πρωτοδικών», που σίγουρα δεν συνιστά αθώωση, αλλά μάλλον απαλλαγή. Θα μείνουμε στο ότι εκκρεμούν οι δικογραφίες για άλλους 11 βουλευτές, των οποίων η Βουλή έχει άρρητη ασυλία. Το ότι για δύο εξ αυτών δεν βρέθηκαν επαρκείς ενδείξεις σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό πράγμα από το να ισχυρίζονται κάποιοι ότι δεν υπήρξε σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και να θέλουν να βγουν και από πάνω. Ό,τι και να λένε, για όσους βουλευτές και αν δεν βρεθούν επαρκείς ενδείξεις, οι διάλογοι από τις επισυνδέσεις κατέστησαν σαφές ότι σκάνδαλο υπάρχει. Οι διάλογοι και οι έρευνες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κατέδειξαν ένα πολυπλόκαμο ρουσφετολογικό πελατειακό κράτος που χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για να ευνοήσει γαλάζιους αγρότες, για να αυξήσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένες περιοχές, για να βαφτεί η Κρήτη γαλάζια. Το αν κάποιοι κάλυψαν καλά τα ίχνη τους ή αν δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με δεμένο, με νομικό τρόπο ενοχή και εμπλοκή, είναι πολύ διαφορετικό από το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σκάνδαλο. Είδαμε στους διαλόγους τις πιέσεις από συνεργάτες βουλευτών σε συνεργάτες υπουργών. Είδαμε τους φραπέδες και τους χασάπιδες να μιλάνε για τον Κυριάκο και για όλους τους ισχυρούς φίλους τους στην Αθήνα. Διαβάσαμε για τα χεράτα, είδαμε τα κόκκινα αφημί που βάσει της τζάργων του ΟΠΕΚΕΠΕ διάφοροι σφήνωναν εκτός πληροφοριακού συστήματος. Χεράτα, καταλάβατε. Και βέβαια είναι προφανές ότι για να έχουμε φτάσει ως τώρα στις 1151 συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα, όλο αυτό το πολυπλόκαμο και πολυάνθρωπο δίκτυο δεν θα μπορούσε να ξεδιπλώσει τη δραστηριότητά του χωρίς τη βεβαιότητα ότι έχει πολιτικές πλάτες, χωρίς κατάλληλες γνωριμίες και ανθρώπους που ενσυνειδήτως έκαναν τα στραβά μάτια. Γι' αυτό σας λέμε, το ότι η Τυχεροπούλου έκανε μια έκθεση που δεν τους φέρνει όλους σε δύσκολη θέση δείχνει απλώς ότι δεν έχει καμία εμπάθεια και κάνει μόνο τη δουλειά της. Ακολουθεί τα στοιχεία.

Και το ότι διάφοροι τριγερνούν σε κανάλια και ραδιόφωνα και αξιώνουν να του ζητήσουμε και συγγνώμη, δείχνει επίσης ότι παραμένει επίκαιρη η παροιμία εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Ή μάλλον εν προκειμένου την επιδότηση. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγακύκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Εδώ λοιπόν, σταθερά συντονισμένες και συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πόλης. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Λίλιαν Ξύλου και Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, σε σχέση με όσα λέγαμε εισαγωγικά, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσουμε και μία είδηση που ακούτε και στα δελτία μας για την έκτη εγκληματική οργάνωση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για την μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για κύκλωμα με κέρδη 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό τέλος πάντων που διάφοροι λένε ελληνικό FBI. Δεν ξέρω γιατί τόσος μιμητισμός. Δεν ξέρω αν στο κανονικό FBI εργάζονται άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 7,5 και 8 εκατοστάρικα το μήνα και δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Δεν ξέρω αν στο κανονικό FBI έχουν περιπολικά με μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα στις μηχανές τους που μένουν στο δρόμο. Δεν ξέρω αν στο κανονικό FBI δεν επαρκούν τα λεξίσφαιρα γυλαίκα για όλους και για όλες. Πάντως εμείς εδώ την είδαμε, ελληνικό FBI. Μας αρέσει ο μιμητισμός και όλο αυτό το πράγμα, αυτό το ειδικό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας, για κάποιο λόγο έχουμε την ανάγκη να το λέμε ελληνικό FBI, όπως ας πούμε και πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσές μου έχουν την ανάγκη για κάποιο λόγο το κτίριο στην Λεωφόρο Μεσογείων να το λένε Πεντάγωνο. Επίσης μιμούμενοι την έδρα του Αμερικανικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πολέμου που λέει και ο Χέγκσεφ, αυτός ο τύπος, ο ημίτρελος που παίζει τον Υπουργό Άμυνας της Αμερικής. Το δικό μας βέβαια δεν έχει πέντε γωνίες, μια ωραία πρόσωψη του Βαρότσου έχει, αλλά εδώ διάφοροι επιμένουν να το λένε Πεντάγωνο. Τι να κάνουμε, εντάξει, ας το πούμε έτσι, ας πούμε και το ελληνικό FBI έτσι, να δούμε τι θα καταλάβουμε. Πάντως την ΕΕΠ ακόμη δεν έχει σκεφτεί κανείς να την πει CIA, παρά το γεγονός ότι έχουμε και τον παραλληλισμό που έκανε και ο Ντίλιαν του Νίξον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέχρι εκεί δεν φτάνουν οι συνειρμοί και οι παραλληλισμοί διαφόρων, έτσι. Και βέβαια χθες, επειδή το είχαμε δει και στο παρελθόν αυτό και θα το συζητήσουμε εισαγωγικά και αύριο ή μεθαύριο, χθες είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να καταθέτει ως επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής της ομάδας τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που η αναθεώρηση του συντάγματος χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ως αντιπερισπασμός. Χθες λοιπόν, με πληθωρισμό στο 5%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 3,2%, και με τον Ντίλιαν να στέλνει νέο μήνυμα στο Μαξίμου και να εκβιάζει ξανά δημόσια την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση η οποία, αν εξαιρέσουμε τη συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη χθες βράδυ κατά τα λοιπά, αρκέστηκε σε αυτό που λέμε σιγή ηχθείος ή εδήμων σιωπή. Επιλέξτε ποιο από τα δύο ονοματικά σύνολα σας ταιριάζει καλύτερα. Υπάρχει η σιωπή του ενόχου βέβαια. Αυτό εντάξει, δεν είναι στη δημοσιογραφική αργό, αλλά ας το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα. Η κυβέρνηση λοιπόν επέλεξε να μην απαντήσει. Έχουμε λοιπόν είχαμε του κυρίου Ντίλιαν την προειδοποίηση, είχαμε τον πληθωρισμό στο 5% και η κυβέρνηση τι έκανε, άνοιξε πάλι θέμα συνταγματικής αναθεώρησης. Καινούριο κοσκινάκι μου, και τι να κοσκινήσω. Ή αλλιώς με μια αναθεώρηση ξεχνιέμαι. Και βέβαια γενικώς το ότι η κυβέρνηση αυτή μεταχειρίζεται, και προσέχω πολύ το ρήμα που χρησιμοποιώ, το Σύνταγμα, με τρόπο απολύτως υποτιμητικό για το Σύνταγμα, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το είδαμε με τον τρόπο με τον οποίο όταν πρωτοεξελέγει ο κύριος Μητσοτάκης το 19, εκμεταλλεύθηκε την λευκή επιταγή που είχε δώσει η προηγούμενη Βουλή, στη Βουλή που συγκροτήθηκε το 19, και άλλαξε το περιεχόμενο των άρθρων κατά πόσο ο ίδιος ήθελε, χωρίς καμία διαβούλευση. Τον είδαμε να εκλέγει μονοκομματικό πρόεδρο Δημοκρατίας μια τόσο στενή κομματικά επιλογή όπως αυτή του κυρίου Τασούλα, ο οποίος κύριος Τασούλα, θυμίζω, ήταν εκείνος που δεν ήθελε να καταθέσει ο κύριος Ράμος για το σκάνδαλο των υποκλοπών στη Βουλή, που έκλεινε τα μικρόφωνα σε πολιτικούς αρχηγούς, που χαρακτήριζε τον κύριο Ράμο, τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, αυτόκλητο μάρτυρα κλπ. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Που στήριζε την κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όταν δεχόταν και αποδεχόταν
πιθανότητα ότι υπάρχει κάποια ελληνική αρχή, εν προκειμένου η ΕΕΠ, η οποία είναι ανέλεγκτη και δεν λογοδοτεί πουθενά. Ανταμείφθηκε λοιπόν για όλα αυτά με μία θητεία στην Ηρόδο του Αττικού, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Στασούλας. Και βεβαίως είδαμε πόσο σέβεται ο κύριος Μητσοτάκης το Σύνταγμα, για να μην ξεχνόμαστε. Και όταν έτσι στην προσπάθειά του να προωθήσει την πολιτική του, χωρίς να υπολογίζει τη μικρή λεπτομέρεια και το εμπόδιο ότι παραμένει ενισχύει το άρθρο 16 του Συντάγματος, βρήκε έτσι αυτήν την νομική φόρμουλα και άναψε το πράσινο φως για ιδιωτικά πανεπιστήμια, που ο Θεός να τα κάνει τέλος πάντων πανεπιστήμια. Κάτι σορβώνες από τα πανέρια που έχουν νοικιάσει κάτι ορόφους στην Ιπποκράτους και στην Πανόρμου και το παίζουν πανεπιστήμια περιοπής. Βρήκε τον τρόπο να προσπεράσει το Σύνταγμα, να παρακάμψει το Σύνταγμα. Δεν έστειλε φυσικά προδικαστικό ερώτημα στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, γιατί θα την ήξερε την απάντηση. Τέτοιος ήταν ο σεβασμός του στο Σύνταγμα. Ως εκ τούτου, το ότι τώρα κάθε φορά που είναι σε δύσκολη θέση, κάθε φορά που σκάει θέμα ο ΠΚΠ πολύ χοντρό και σοβαρό, όπως οι δικογραφίες που είχαν εμπλέξει τους δύο πρώην υπουργούς και τους 13 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ή χτες που είχαμε την ευθεία απειλή του Ντίλιαν προς το Μαξίμου και τον πληθωρισμό στο 5%, το να χρησιμοποιεί το Σύνταγμα ως αντιπερισπασμό είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει αυτό το οποίο έκανε από την πρώτη μέρα που μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν κατέστησε σαφές ότι αυτό που λέμε όλοι, ότι το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας, ότι είναι το Ευαγγέλιο, ότι είναι αυτό που είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσέως, για τον ίδιο ήταν άλλο ένα ενοχλητικό αντίβαρο στην προσπάθειά του να έχει απολύτως πρωθυπουργοκεντρικό στήσιμο της χώρας, χωρίς άλλα αντίβαρα, πράγμα το οποίο θυμίζω το βλέπουμε σε οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο σε αυτά που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Θυμίζω πως η κυβέρνηση στόλισε τον κύριο Ποτάκη, τον συνήγορο του πολίτη, όταν τόλμησε να καταγγείλει το λιμενικό, επειδή το λιμενικό δεν απαντούσε καν, δεν έδινε στοιχεία για την τραγωδία της Πύλου. Θυμίζω όλα όσα πρόσφατα στο Βήμα είπε ο κύριος Μενουδάκος, ο επικεφαλής της αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Θυμίζω, το ξαναθύμισα και πριν, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ας μην είναι ένα θέμα που καίει όσο το σούπερ μάρκετ μετά τις 20 του μήνα. Τι να κάνουμε τώρα, η δημοκρατία μας είναι. Θυμίζω τι ακριβώς πέρασε ο κύριος Ράμος, θυμίζω το κομπρεμί με τους βουλευτές του κυρίου Βελόπουλου, ούτως ώστε να δεθούν τα χέρια του κυρίου Ράμου στην ΑΔΑΕ και με 2,75 πέμπτα να αλλάξουν τα μέλη εκείνα τα οποία στήριζαν τον κύριο Ράμο για τη συνέχιση των ερευνών στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Όλα αυτά τέλος πάντων που έδειξαν ότι οποτεδήποτε βρίσκει κάτι ενοχλητικό μπροστά του, κάτι το οποίο μπορεί να περιορίσει την απεριόριστη εξουσία του, θα το πατήσει κάτω. Και βέβαια αυτό εσχάτως βγαίνει και εκτός συνόρων, διότι δεν γίνεται μόνο με τις εντόπιες ανεξάρτητες αρχές, δεν γίνεται μόνο με την αντιπολίτευση την οποία απαξιώνει, δεν γίνεται μόνο με τη Βουλή που απαξιώνει, δεν γίνεται μόνο με το Σύνταγμα που καταπατά, πλέον γίνεται και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμίζω την κουτσουρεμένη παράταση των θητιών των τριών εντεταλμένων Ελλήνων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμίζω τις βολές κατά Κοβέση. Θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Φλωρίδης πριν 10 ημέρες, με αυτές τις νυχτερινές τροπολογίες, με αυτό το τρόπο του κυβερνάν που ο κύριος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί να μην κάνει, προσπάθησε να δέσει τα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως και στην ανακριτική διαδικασία, με αποτέλεσμα να καταγγελθεί από την κυρία Κοβέση και με αποτέλεσμα να έχει φτάσει στην Κομισιόν μια επιστολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που λέει ότι η Ελλάδα δεν τηρεί το κράτος δικαίου και πρέπει να εξεταστεί ακόμη και το θέμα της ενεργοποίησης της αιρεσιμότητας, δηλαδή το να παγώσουν κοινοτικά κονδύλια. Τέτοιες δόξες στο εξωτερικό, δόξες όμοιες της Πολωνίας των αδελφών Κατσίνσκι ή της Ουγγαρίας του Ορμπάν, για την οποία Ουγγαρία μόλις πριν 4 μέρες μετά από συμφωνία Φόντερ Λάιεν Μαγιάρ, του νέου πρωθυπουργού, του διαδόχου του Ορμπάν, αποφασίστηκε το ξεπάγωμα 18
8 δισεκατομμυρίων, αν είμαι πρόχειρος, κοινοτικών κονδυλίων. Η τρίτη χώρα για την οποία φτάνει μια τέτοια επιστολή στην Κομισιόν είναι η Ελλάδα. Γιατί? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέχεται κανένας να μπαίνει εμπόδιο στην απεριόριστη εξουσία του. Γι' αυτό.

Και πάντως για να το πιάσουμε από εκεί που το ξεκινήσαμε, από τις ευθείες βολές του κυρίου Ντίλιαν προς την κυβέρνηση, από τον τρόπο με τον οποίο επικαλείται τρεις πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αλέξη Τσίπρα, θα θυμηθώ και τον τρίτο, τώρα κόλλησα, για να πει ότι δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα κλπ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λοιπόν, είδαμε ότι βρίσκονται στο επίκεντρο σενάρια ακόμη και για αλλαγή των ποινικών κωδίκων, ακόμη και για έναν τρόπο να μειωθούν οι ποινές βάσης, ούτως ώστε μετά το άθροισμα των χρόνων στις ποινές να είναι πολύ πολύ μειωμένο. Αλλά αυτή η ευθεία προειδοποίηση του κυρίου Ντίλιαν μάλλον ήταν ένα μήνυμα στο Μαξίμου ότι δεν του φτάνει αυτό. Δεν του φτάνει αυτό. Επιδιώκει την πλήρη απαλλαγή και το να καθαρίσει πλήρως το όνομά του. Λοιπόν, είναι 10 και 30. Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων. Σε δύο λεπτά πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία διαγωνίζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην ιστοσελίδα μας athina984.gr αναρτήθηκαν τα θέματα από τα φροντιστήρια μου που καμισάς. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9%, ενώ ο τιμά ρυθμός θα εκτιναχθεί στο 4,2% φέτος, κυρίως λόγω των επιπτώσεων από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Η Ιρανική επίθεση με ντρόνς και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, να ματαιωθούν πτήσεις και άλλες να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας, ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από το κόμμα ο Γιάννης Μαντζουράνης. Κρίσιμες συνεδριάσεις από αύριο με κορύφωση την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ενώ ως τότε δεν αποκλείεται να υπάρχουν αποχωρήσεις και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νέα αστυνομική επιχείρηση από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς ώρας κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκι κύκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρο δεύτερον. Θα πάμε μαζί ω τι 11. Λίλη Φωτοπούλου στον ήχο, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Βαρβάρα Βεντζηλέου και Λίλη Αγξίλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας, πολλοί και πολλές στέκεστε στο τι ακριβώς, ποιες θα είναι, πώς θα αναδιαταχθεί το σκηνικό στην αριστερά και την κεντροαριστερά μετά την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, με όσα δύσκολα έχει μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ με την κεντρική του επιτροπή και βεβαίως με τον τρόπο με τον οποίο έχει ανοίξει η συζήτηση για την δεύτερη Κυριακή, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ αλλά και στα μάτια της κοινωνίας, έτσι, ενώπιον των προοδευτικών πολιτών. Ειδικά για αυτό το τελευταίο, τώρα δεν θα πούμε πολλά διότι περιμένει ο καλεσμένος μας, ωστόσο ειδικά για αυτό το τελευταίο, επειδή χθες είδαμε ότι η γραμμή με την οποία επιλέγει η ηγεσία να απαντήσει στην πρόταση Δούκα είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο θα είναι στην αντιπολίτευση, δεν θα ασχοληθεί με τίποτα άλλο, δεν το αφορά τίποτα άλλο. Είναι μια γραμμή που τη λες και χαρακτήρι, υπό την έννοια ότι σε μια συγκυρία που το ΠΑΣΟΚ μεταπίπτει από τη δεύτερη στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, επί της ουσίας πετάει λευκή πετσέτα. Την ώρα δηλαδή που το Μαξίμου προσπαθεί να ανασυστήσει το αντισύριζα μέτωπο, να ξαναφτιάξει ένα διπολισμό, έστω και μικρό διπολισμό τέλος πάντων, να συσπυρώσει τους δεξιούς ψηφοφόρους του καναπέ κτλ., έρχεται το ΠΑΣΟΚ να δηλώσει, να εφαρμόσει μια γραμμή η οποία το καθιστά τον ορισμό της χαμένης ψήφου. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα πει «Α, αν αυτοί δεν βγουν πρώτοι αφού δεν μπαίνουν σε καμία ιστορία, πάμε κατευθείαν Τσίπρα να ξεμπερδεύουμε». Γιατί αποφασίζει να κάνει στα άλλα κόμματα τέτοιο δώρο το ΠΑΣΟΚ, είναι απορία άξιων, αλλά φαντάζομαι θα το έχουν σκεφτεί όπως και όλα τα υπόλοιπα. Τι να πω. Λοιπόν, είναι 10 και 41. Πάμε να καλημερίσουμε και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας, τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα όσα έγιναν χθες. Υπάρχει το κείμενο της αποχώρησης ασφαλώς, αλλά να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή. Γιατί φύγατε?
1: Κοιτάξτε, υπήρχε μια πολύ απλή αλλά πολύ βασική πολιτική διαφωνία. Mm-hmm. Η Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή ήταν ένας χώρος ο οποίος μιλούσε για την ανάγκη ύπαρξης μιας ενωτικής προσπάθειας έτσι ώστε να υπάρχει και λύση και στο κυβερνητικό επίπεδο. Ήταν ένα κόμμα το οποίο συγκροτήθηκε σε μια περίοδο κρίσης αριστεράς. Δεν μετανιώνουμε καθόλου για αυτή την επιλογή μας. Mm-hmm. Αλλά από την πρώτη στιγμή την χαρακτήριζε μια ενωτική αντίληψη. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα αυτό άλλαξε σε επίπεδο ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Να το πω πολύ απλά. Η ουσία της διαφωνίας είναι η εξής. Αν θεωρούμε ότι σήμερα μπορεί να υπάρξει εναλλακτική πολιτική λύση, κυβερνητική λύση από το έδαφος της αριστεράς. Υπάρχουν απόψεις που θεωρούν ότι είτε ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να χάσει, είτε ότι ακόμα και να χάσει, οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα προκύψει με βάση το σημερινό σχετισμό, μέσα σε άκρες θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική. Ναι. Επιτρέψτε να πω ότι εγώ αυτό το θεωρώ ητόπαθες. Θεωρώ ότι πρέπει να παλέψουμε έτσι ώστε

0: Αυτό το καθεστώς, γιατί καθεστώς είναι, για μια σειρά από λόγους, να μην έχει τρίτη θητεία. Και εδώ που βρισκόμαστε, εκτιμώ ότι υπάρχει και ένα κεντρικό ζήτημα για τη δημοκρατία στη χώρα, ένα κεντρικό ζήτημα για την επιβίωση της τεράστιας πλειοψηφίας των πολιτών, που πλέον δεν μιλάμε για ζωή, αλλά μιλάμε απλά για, για επιβίωση. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συμπαράταξη. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσαμε πλέον να υπηρετούμε το πολιτικό σχέδιο της Νέας Αριστεράς.
1: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, επειδή διαβάζετε και τα δημοσιεύματα, πολλοί και πολλές έχουν προεξοφλήσει ότι έγινε, ότι αποχωρήσατε από την Νέα Αριστερά με το βλέμμα στραμμένο στο κόμμα του κ. Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εκεί βλέπετε κάποιο πολιτικό σχέδιο προς ώρας το οποίο να σας αφορά? Το λέω γιατί από ό,τι βλέπω και από τα πρώτα μηνύματα που εκπέμπει το κόμμα Τσίπρα, είναι ότι δεν τους αφορούν οι συνεργασίες, ότι θέλουν να είναι αυτοδύναμοι κλπ.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι πολύ καθαρός. Αυτή τη στιγμή η μόνη προσπάθεια στον χώρο της αριστεράς, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, που φαίνεται ότι μπορεί ξανά να συγκινεί ένα κόσμο, να δίνει μια ελπίδα, να δίνει μια χαρά, είναι η κίνηση της συμπαράταξης. Εγώ θεωρώ, και αυτή τη στιγμή μιλάω ως ένας αριστερός άνθρωπος, θεωρώ ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πρέπει να στηρίξει τη συμπαράταξη. Πρέπει να στηρίξει τη συμπαράταξη, να τη βοηθήσει να αποκτήσει την κοινωνική υγείωση που χρειάζεται, να τη βοηθήσει να γίνει συγκεκριμένη σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία, που είναι φυσιολογικό ακόμα να μην έχουν αναπτυχθεί πλήρως και να είμαστε στο αρχικό περίγραμμα. Και πρέπει να το κάνει όχι με μια λογική, αν θέλετε, εσωτερικού εμφυλίου, αλλά πρέπει να το κάνει με μια λογική μια πρόταση, η οποία όντως μπορεί αυτή τη στιγμή, εδώ που βρισκόμαστε, να παράξει αποτελέσματα. Και αυτό το λέω ανεξάρτητα από τη βουλευτική μου ιδιότητα και από το αν θα είμαι υποψηφίος ή όχι. Το έχουμε αποδείξει ότι δεν λειτουργούμε με αυτό το κριτήριο. Αλλά θεωρώ ότι όντως αυτή τη στιγμή η κίνηση, η οποία παράγει ξανά μια ελπίδα και μια δυναμική στον ευρύτερο χώρο, είναι ακριβώς η κίνηση της συμπαράταξης.
1: Κρατάω την διευκρίνηση, τη διαβεβαίωση ότι αυτά τα λέτε ανεξάρτητα από τη βουλευτική σας ιδιότητα. Ωστόσο, τι σκέφτεστε για τον εαυτό σας, κύριε Ηλιόπουλε? Τέλος, θέλω να πω, είχατε μια διαδρομή ως εδώ, δώσατε τις μάχες σας, από εδώ και πέρα τι σκέφτεστε?
0: Εγώ επιθυμώ να υποστηρίξω αυτόν τον χώρο, αλλά ξαναλέω ότι επιθυμώ να τον υποστηρίξω σε κάθε σενάριο. Δεν μπαίνω σε συζήτηση και διαπραγματεύσει στο αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι. Ναι. Αυτός θεωρώ ότι είναι ο φυσικός χώρος για πολλούς από εμάς, από τους ανθρώπους της αριστεράς. Και αυτό σκοπεύω να στηρίξω. Και την ίδια στιγμή θα συνεχίσω να κρίνω μέσα στη Βουλή, γιατί θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα κρίσιμο πεδίο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος ο οποίος στοιχειοδός έχει παρακολουθήσει θα μπορούσε να πει ότι η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ήταν η ίδια αν δεν υπήρχε μέσα και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης.
1: Αυτό φαντάζομαι είναι και η απάντηση σε μία από τις επόμενες ερωτήσεις μου, κατά πόσον θα ακολουθήσετε την επιλογή της κυρίας Αυτιόγλου ή όχι. Το λέω επειδή υπάρχει μια τυπολογία, ειδικά εσάς τους τέσσερις, τη γενιά των σαραντάριδων, τους πιο προβεβλημένους πρώην υπουργούς του κυρίου Τσίπρα, σας είχαμε συνηθίσει σε έναν κοινό βηματισμό Ηλιόπουλο, Χαρίτση, Τζανακόπουλο, Αυτιόγλου.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι αυτή η επιλογή ακυρώνει τον κοινό βηματισμό. Και ειδικά όταν είσαι σε μια κρισιακή κατάσταση, γιατί όντως είμαστε σε μια κρισιακή κατάσταση.
1: Καλά, βέβαια, χωρίς αμφιβολία.
0: Υπάρχουν και επιλογές για πράγματα που μπορεί κάποτε να φαινόντουσαν αυτονόητα, που είναι διαφορετικές, γιατί ακριβώς αυτό ορίζει, όπως είπαμε και πριν, την κρίση. Ναι. Για μένα το σημαντικό είναι να μπορεί να βρεθεί και να δημιουργηθούν όροι συσπήρωσης και κοινή συμπόρεση, ανεξάρτητα από αυτές τις επιλογές. Νομίζω ότι όταν υπάρχει η κοινή πολιτική αντίληψη, όταν υπάρχει ο κοινός πολιτικός στόχος, όταν υπάρχει το κοινό νιάξιμο για το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια χώρα πιο ανθρώπινη, μια χώρα με περισσότερη αλληλεγγύη, μια χώρα με περισσότερη δημοκρατία και δικαιοσύνη, αυτές οι επιλογές έρχονται σε δεύτερο χρόνο. Δεν νομίζω ότι είναι αυτές οι οποίες ορίζουν τη συμπόρευση και την κοινή αντίληψη.
1: Ναι. Κύριε Ηλιόπουλε, επειδή ειδικά εσείς το έχετε αποδείξει και στην πορεία σας, αλλά και όλοι σχεδόν οι πολιτικοί, είστε και άνθρωποι τέλος πάντων, και πάντα μπαίνει και το ανθρώπινο εκτός από το πολιτικό. Θέλω να σας ρωτήσω εάν ως ένας από εκείνους και εκείνες που πλαισίωσαν τις κυβερνήσεις του κυρίου Τσίπρα και με κόστος και με ζόρι και με ξενύχτια και όλα αυτά, εάν αισθάνεστε ότι τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο στέλνει μηνύματα προς το παρόν τουλάχιστον η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι δεν μιλάει με κόμματα, ότι δεν μιλάει με τους εντός εισαγωγικών παλιούς, ότι στηρίζεται μόνο σε καινούργια πρόσωπα κλπ, εάν σας ξενίζει, να το πω έτσι?
0: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι κατανοώ ότι είναι μια επιλογή η οποία προκύπτει από την ανάγνωση της συγκυρίας ότι βρισκόμαστε ούτως ή άλλως στο σύνολο του χώρου σε μια κρίση. Mm-hmm. Και αυτό θεωρώ ότι δεν μπορεί ποτέ να χρεωθεί σε έναν άνθρωπο. Το λέω γιατί, ξέρετε, είναι πολλές φορές γίνεται μια εύκολη συζήτηση για τις ευθύνες του πολιτικού προσωπικού κτλ. Mm-hmm. Προφανώς, αλλά είναι συνολικότερες. Και ποτέ δεν θα ήθελα δικές μου ευθύνες να τις χρεώσω σε κάποιον άλλον. Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Γιατί ξέρετε ότι δεν θέλω να κρύβομαι. Θα ήταν αστείο να πούμε ότι φταίει κάποιος άλλος για το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, το εγχείρημα της Νέας Αριστεράς σε ευρωεκλογές πήρε 2,4%. Το γεγονός ότι υπήρξε ένα τεράστιο κενό στην αριστερά και με ευθύνες και της Νέας Αριστεράς και με ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και με όλα αυτά τα οποία έγιναν μετά το 23, είναι αυτό το οποίο έδωσε ξανά τη δυνατότητα στον Αλέξη Τσίπρα να σχεδιάσει να κάνει μια επιστροφή. Ναι. Αυτή η επιστροφή, όλα τα δεδομένα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι όντως καταφέρνει να δημιουργήσει ξανά όρους συσπήρωσης. Εγώ θέλω να μείνω στο θετικό. Καταλαβαίνω και την ανάγκη ανάδειξη νέων προσώπων, δηλαδή ανθρώπων που δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι την κρίσιμη στιγμή θα υπάρξει ένα ευρύτερο κάλεσμα δυνάμεων, κόσμου, ανθρώπων για να στηρίξουν και να συσπηρωθούν μέσα σε αυτό το εγχείρημα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το ορθό. Για μένα, ποιο είναι το κρίσιμο, το οποίο θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο? Το κρίσιμο εδώ για μένα παραμένει το πολιτικό πλαίσιο. Mm-hmm. Σήμερα αυτός ο οποίος μπορεί να κερδίσει, σήμερα αυτός ο οποίος μπορεί να κινητοποιήσει, είναι αυτός ο οποίος θα εξηγήσει με απλούς όρους πώς θα πληρώνουμε λιγότερο ρεύμα, πώς θα έχουμε φτηνότερα ενίκεια, καλύτερα σπίτια, πώς θα έχουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Δεν γίνεται να ζούμε σε μία πόλη και αναφέρουμε μόνο για το Δήμο Αθηναίων, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Μελιγκόνη, μόνο στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν 16.000 διαμερίσματα σε βραχυχρόνια μίσθωση και 20 πρώτοι, κυρίως εταιρείες, νομικά πρόσωπα, έχουν περισσότερα από 1.600 διαμερίσματα μόνο στο Δήμο Αθηναίων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Άρα χρειαζόμαστε μια αριστερά η οποία θα μιλήσει γι' αυτό. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε μια αριστερά η οποία θα πει ότι δεν γίνεται το ρεύμα το οποίο σήμερα παράγεται από ΑΠΕ και από υδροηλεκτρικά να το πληρώνουμε όπως το ρεύμα το οποίο παράγεται από το φυσικό αέριο. Αυτό που λέω δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι κάτι που έχει ήδη γίνει στην Ισπανία και γι' αυτό έχει οδηγήσει σε μειώσεις λογαριασμού σε 30 και 40%. Τα λέω αυτά γιατί αισθάνομαι ότι με ευθύνη δικιά μας κυρίως, όχι με ευθύνη των δημοσιογράφων προφανώς, αλλά με ευθύνη του πολιτικού προσωπικού, η πολιτική συζήτηση έχει υποχωρήσει. Συζητάμε πάρα πολύ για σενάρια, συζητάμε πάρα πολύ για δημοσκοπήσεις και ποσοστά, συζητάμε πάρα πολύ για, αν θέλετε, μεγάλη στρατηγική, ξεχνώντας τα καθημερινά, ξεχνώντας την υλική βάση της πολιτικής, ξεχνώντας το κοινωνικό ζήτημα που είναι αυτό που ορίζει και τις διαχωριστικές γραμμές. Mm-hmm. Για μένα αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή και πάνω σε αυτό θέλω να εργαστώ.
1: Ωστόσο, κύριε Ηλιόπουλε, επειδή το ακούω αυτό που λέτε και είδαμε ότι και στην περίπτωση Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη και αλλού και στις δημοτικές στο Παρίσι κλπ, αυτό το ζήτημα
0: θα έλεγα παντού όπου οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν κάποιο θετικό ή καλό εκλογικό αποτέλεσμα, αυτό έχει στηριχθεί πάνω σε αυτό που η διεθνής βιβλιογραφία λέει affordability crisis, σε αυτό που λέμε εμείς εδώ, ο κόστος ζωής.
1: Αυτό ακριβώς. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή εδώ και αρκετά χρόνια, εγώ θα τολμήσω να πω, ακόμα και από τότε που ήσασταν όλοι και όλες μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ και είχατε παρουσιάσει τότε προτάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, και το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ αναλυτικές προτάσεις για τη στεγαστική κρίση, και στη Νέα Αριστερά το είχατε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα κλπ. Ακούει ο κόσμος προγράμματα. Προτάσεις υπάρχουν επεξεργασμένες σχεδόν για όλα τα θέματα, σχεδόν από όλα τα προοδευτικά κόμματα.
0: θεωρώ
1: φταίμε εμείς, φταίτε εσείς, εμπλεκόμαστε όλοι στο μικρό κοσμό μας σε μια συζήτηση για σενάρια, τι θα κάνει ο Ηλιόπουλος αν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα, αν έτσι, αν αυτό, τι θα κάνει ο Φάμελος το Σάββατο κτλ. Και τα ξεχνάμε. Υπάρχουν κατατεθειμένα αυτά στο δημόσιο διάλογο. Χρόνια.
0: Σίγουρα δεν φταίτε εσείς.
1: Καλά, όχι ότι και να φταίγαμε, πώς να σας πω, να το ακούσω.
0: Όχι.
1: Δεν είμαστε και αφαιρές περιστερές, μην νομίζετε.
0: Εγώ επιμένω ότι αυτό είναι ευθύνη του πολιτικού προσωπικού. Δηλαδή η αριστερά πολλές φορές και πάνω στο άγχος της να πει 500 πράγματα χάνει τη δυνατότητα να φτιάξει τις αιχμές της. Και όταν είμαστε όλοι μαζί, είμαι σίγουρος ότι αν μαζέψουμε 10 ακροατές σας που μπορεί να ήταν φιλικοί προς τον ΣΥΡΙΖΑ του 23 και τους ρωτήσετε ποια ήταν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος του 23, δεν είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσουν με ευκολία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχουμε εστιάσει στο βαθμό και με τη σοβαρότητα και με την ένταση που χρειάζεται ακριβώς τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει, κύριε Μελικόν, συγχωρέστε με, υπάρχει ένα ανέκδοτο για τον Μπέρνι Σάντερς.
1: Ναι.
0: Το οποίο λέει ότι αν το ρωτήσεις καλημέρα πώς είσαι σήμερα, θα σου πει καλά είμαι, αλλά με το ύψος που έχει σήμερα ο βασικός μισθός στην Αμερική, ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να ζήσει. Το λέω αυτό για να δείξω ότι χρειάζεται μία επιμονή και μία υπομονή και μία αιμονή. Ναι. Πάνω στα θέματα του κόστου ζωής και το σύνολο της αριστεράς δεν έδειξε τα τελευταία χρόνια ότι αυτό ήταν το βασικό του άγχος.
1: Ναι, αυτό το ακούω, το ακούω. Και πιστεύετε ότι...
0: Σε κάθε περίπτωση ο κόσμος κατανοεί αν κάτι όντως το έχεις κάνει σημαία, αν κάτι όντως το υπηρετείς με όλες σου τις δυνάμεις.
1: Ή το λες για να το λες.
0: Ή αν είναι κάτι το οποίο το λες ανάμεσα σε άλλα 100 πράγματα και... Άρα στο ενδιάμεσο χάνεται.
1: Ναι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι πολύ φορτωμένη η δημόσια σφαίρα και ας πούμε και πολλές φορές φαντάζομαι έχετε κι εσείς έρθει αντιμέτωπος με το δίλημα. Π.χ. λέγαμε πριν για τις υποκλοπές, για τον τρόπο που ο Ντίλιαν επικαλείται τρεις πρωθυπουργούς. Ο Καραμαλής ήταν ο τρίτος πρωθυπουργός. Ευχαριστώ τους δύο Νίκους που μου το είπανε, τους συναδέλφους και φίλους. Υπάρχουν οι υποκλοπές. Έχετε φαντάζομαι βρεθεί κι εσείς αντιμέτωπος με το δίλημα, θέμα πολυτελείας μεν, λειτουργία δημοκρατίας δε, υπάρχει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα, θέλω να πω, στη δημόσια σφαίρα.
0: Το θέμα δημοκρατίας, έχετε απόλυτο δίκιο, για μένα δεν είναι θέμα πολυτελείας. Το θέμα και επίσης θεωρώ ότι και για τον κόσμο δεν είναι θέμα πολυτελείας. Ας πάρουμε παραδείγματος χάρη το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί και στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα κεντρικό παράδειγμα που δείχνει το πώς έχουν στερηθεί πόροι από πραγματικούς αγρότες, το πώς σήμερα διαλύεται η αγροδιατροφική παραγωγή, το πώς κινδυνεύει η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων στη χώρα και η αγροτική επάρκεια της χώρας, το πώς ερημώνει η περιφέρεια και το πώς πληρώνουμε στο τέλος ημέρας ακριβότερα αγροτικά προϊόντα, άρα αφορά και την ποιότητα των τροφίμων και την ποιότητα αυτών που φτάνουν στο πιάτο μας. Και το ζήτημα των υποκλοπών έχει φανεί πλέον ξεκάθαρο ότι ήταν ένα ζήτημα το οποίο σχετιζόταν και με τη ροή του χρήματος. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρακολουθούσε για άλλο λόγο το μισό του Υπουργικού Συμβούλιου. Παρακολουθούσε το μισό του Υπουργικού Συμβούλιου, παρακολουθούσε επιχειρηματίες, γιατί ήθελε ακριβώς να ελέγχει με τον πιο αδιαφανή, αντιδημοκρατικό και διεφθαρμένο τρόπο και τη ροή του χρήματος. Και μία φράση που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Κύριε Μελικόνη, αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπρεπε να είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Και έπρεπε να είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, γιατί αυτό είναι βασικός κανόνας της δημοκρατίας. Αν κερδίσει η ατιμωρησία, τότε την ίδια στιγμή κερδίζει ο κινησμός. Και στον κινησμό δεν υπάρχει καλό σενάριο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το σενάριο ότι έτσι είναι τα πράγματα, δεν ασχολούμε παράτατα, άρα χάνουμε τη συμμετοχή του πολίτη. Υπάρχει και το σενάριο ότι έτσι είναι τα πράγματα, ας προσπαθήσω να μπω και εγώ σε ένα δίκτυο που θα μου εξασφαλίσει ό,τι εύνοια μπορεί να μου εξασφαλίσει. Και άρα... Αυτός είναι για μένα ένας παραπάνω λόγος που ορίζει και τη δικιά μας επιλογή αποχώρηση από την αριστερά και τη δικιά μας επιλογή για την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση και συστράτευση. Σήμερα αυτό το πολιτικό προσωπικό πρέπει να λογοδοτήσει. Και αυτό είναι ζήτημα δημοκρατίας. Και αν δεν ξεκλειδώσει το ζήτημα δημοκρατίας, τότε η χώρα, συγχωρέστε με, θα συνεχίζει να σαπίζει, mm-hmm. γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι ένα θεσμικό σάπισμα.
1: Κύριε Λιόπουλε, έχουμε 1,5 λεπτό. Παρακαλώ, για δύο ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω, όσο πιο σύντομα απαντήσεις. Επειδή είστε ανεξάρτητος πλέον, δεν αισθάνομαι ότι αν σας ζητήσω κάποιο σχόλιο για το υπαρξιακό σημείο στο οποίο έχει βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σας ζητώ να μπείτε στα εσωτερικά άλλου κόμματος. Θα θέλατε να το κάνετε?
0: Με μεγάλη χαρά και με προσοχή. Ναι. Νομίζω, ξαναλέω, ότι πρέπει σε όλους τους χώρους να πριτανεύσει το άγχος για το κεντρικό ζήτημα. Αν πριτανεύσει το άγχος για το πώς θα υπηρετήσουμε την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση, είμαι αισιόδοξος ότι οργανωτικά σχήματα μπορούν να βρεθούν.
1: Ναι. Και επίσης, επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη Κυριακή, αν το άθροισμα των προοδευτικών δυνάμεων είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αν τις παίρνει, να το πω έτσι, ενώπιον της ιστορίας πια, να κατέβουν πάλι χωριστά κτλ., εσείς τι λέτε?
0: Εγώ λέω ότι δεν πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις, ή για να είμαι συγκεκριμένος, όσοι αυτοπροσδιορίζονται και έχουν αναφορά στον προοδευτικό χώρο και την αριστερά, γιατί είμαι με το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού,
1: ναι.
0: δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπουν σε έναν εμφύλιο. Η ευθύνη που έχουν όλοι είναι να μιλήσουν συγκεκριμένα και προγραμματικά, εκεί να φανεί αν υπάρχουν συγκλήσεις ή αποκλήσεις. Παραδείγματος χάρη, και το λέω καθαρά πολιτικά, περιμένω να δω πώς θα τοποθετηθεί το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα του άρθρου 16 στη συνταγματική αναθεώρηση και συνολικά συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να αποφύγει να μπει σε μια κουβέντα ανοίγματος της αναθεώρησης του άρθρου 16. Από εκεί και πέρα, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα στο πολιτικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ υπάρχει κόσμος ο οποίος θα ήθελε να έχει αναφορά σε ένα μοντέλο που να μοιάζει με το ισπανικό μοντέλο. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν, να το πω και λίγο σημαντικά, υπάρχουν και άνθρωποι και πολιτικά στελέχη που περισσότερο μοιάζουν στη στρατηγική τους με τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία παρά με την ισπανική.
1: Μάλιστα.
0: Είναι φανερό mm-hmm. ότι με τη δεύτερη κατηγορία, προφανώς, μια συνεργασία με την αριστερά θα ήταν και πολιτικά άτοπη και πάρα πολύ δύσκολη.
1: Κύριε Λιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας
1: ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην υπουργός. Λοιπόν, κλείνοντας, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για μισό λεπτάκι. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Και 10 ευρώ δώρο με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές και τα πάντα όλα. Επίσης, αν βρίσκετε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, μπορείτε να το έχετε με το Cosmote 5G Wi-Fi. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε και 2 μήνες δώρο και μπορείτε να απολαύσετε ταχύτητες έως 300 Mbps. Λίλη Φωτοπούλου, Χρήστος Κόκκινος, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Λίλη Αγξίλου, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για την μία ώρα που πέρασε. Μία ξεχωριστή καλημέρα στον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο τον Μανώλη. Πάμε στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το σφινάκι, με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
6: Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Είναι ο πλήρης τίτλος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού με το ονοματεπώνυμό της ως trademark. Κάτι που δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και δόθε. Σε σοβαρά, εντός ή εκτός αγωγικών κόμματα. Να βάζει δηλαδή ο ιδρυτής το όνομά του στον τίτλο του κόμματος. Δεν υπήρξε ποτέ, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία Παύλα Κωνσταντίνος Καραμαλής ή Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Ανδρέας Παπανδρέου, για παράδειγμα. Και λέω τώρα εγώ ο προβοκάτορας, για φανταστείτε τι θα γίνει αν αύριο μεθαύριο αποχωρήσει η κυρία Καριστιανού από την προεδρία του κόμματός της. Πώς θα λέγεται αυτό τότε? Τέλος πάντων, ο καθής και η κάθε μία έχει το απόλυτο δικαίωμα εκ του συντάγματος να ιδρύσει ένα κόμμα. Όσο προσωποπαγές και όσα σαφές και νεφελώδες περί των προγραμματικών του θέσεων και να είναι αυτό. Ακόμα και αν δεν ξεκαθαρίζει επακριβώς τι θα κάνει με την υγεία, την παιδεία, την οικονομία, την εργασία, την πρόνοια, την εξωτερική πολιτική, εάν εκλεγεί. Κάθε ένας, κάθε μία έχει δικαίωμα να δημιουργήσει και να ηγηθεί ενός κόμματος. Όσο ηθικοπλαστικό και ακόμα χειρότερα, όσο ηθικιστικό και αν είναι αυτό, που το μόνο σαφώς δεδηλωμένο χαρακτηριστικό του είναι η καταγγελία της διαφθοράς. Ελπίδα λοιπόν. Η αίσθηση ότι θα υπάρξουν θετικές και επιθυμητές εξελίξεις. Η προσδοκία ευχάριστων γεγονότων. Όπως ορίζει τη λέξη το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Από το αρχαίο ρήμα έλπομε, που σημαίνει αναμένω, ελπίζω. Με προέλευση από τη ρίζα well, δηλαδή θέλω, εκλέγω. Οπ, εδώ είμαστε. Πάντως, ο γερμανός φιλόσοφος Άρτουρ Σόπενχάουερ είχε πει πως ελπίδα είναι η σύγχυση ανάμεσα στην επιθυμία για κάτι και την πιθανότητα συμβεί. Ο ελληνικός λαός, πόσες ελπίδες πολιτικών που θα ήθελαν να εκλεγούν, έχει πληρώσει ακριβά.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία διαγωνίζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Ισίδωρος Ρούσος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας πει για τα θέματα. Ισίδωρε, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς του Ομίλου Φροντιστηρίων Νέπου Καμισάς, τα θέματα στα αρχαία, σε γενικές γραμμές, μπορούν να χαρακτηριστούν ως βατά και αναμενόμενα, κυρίως το... Το κείμενο το διδαγμένο από τον Αριστοτέλη ήταν ένα από αυτά τα οποία περιμένουν οι υποψήφοι, αλλά και το συνοδευτικό που ήταν ένα απόσπασμα ομιλίας του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου για το ρόλο της δικαιοσύνης. Αντίθετα, το αδίδακτο, ένα κείμενο του Λυσία, μάλλον θα δυσκολέψει λίγο τους υποψήφιους. Είναι πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που πέφτει ένας δικανικός λόγος, ο οποίος παραδοσιακά δυσκολεύει τους υποψήφιους. Σε γενικές γραμμές όμως τα θέματα δεν ήταν δύσκολα, γιατί και οι γραμματικές αλλά και οι παρατηρήσεις, οι συντακτικές ήταν. Βατές και εύκολες. Τώρα όσον αφορά στα μαθηματικά, τα θέματα ήταν εύκολα, με εξαίρεση το τέταρτο ζήτημα, το οποίο χαρακτηρίζεται απαιτητικό. Στη βιολογία αντίθετα το δύσκολο θέμα ήταν το τρίτο. Τα υπόλοιπα δεν θα δυσκολεύσουν τους υποψήφιους, Βάνα.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα θέματα και τις απαντήσεις από τα φροντιστήρια που καμισά στο site του σταθμού μας, το athena984.gr. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αίσθητα υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην έκθεση Economic Outlook 2026. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός εκτιμάται για το τρέχον έτος ότι θα αυξηθεί στο 4,2%, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Όσα επισημαίνει ότι η οικονομία θα συνεχίσει να κινείται σε θετική τροχιά, ωστόσο οι ενεργειακές αναταράξεις και η διεθνής αβεβαιότητα περιορίζουν τη δυναμική της ανάπτυξης. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από ιρανικά drones και όπως ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας X οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας, υπάρχουν τραυματίες ενώ προκλήθηκαν και σημαντικές υλικές ζημιές. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέστειλε την αέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβετιανό πρακτορείο ειδήσεων Κουνά. Νωρίτερα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον της χώρας αυτής του κόλπου δεν έφτασαν στο στόχο τους ή διαλύθηκαν εν πτήση, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Βασιλείου. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39. Σύμφωνα με την αστυνομία, το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από μέλος του κόμματος, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Στην επιστολή του δηλώνει πως έλαβε την απόφαση μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, αλλά κυρίως την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, που ήδη ξεκίνησε, και εκφράζει την πρόθεσή του να συμμετέχει στους αγώνες για λαϊκή κυριαρχία. Κρίσιμες συνεδριάσεις ως το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του Κόμματος, ενώ ως το Σάββατο, οπότε και θα συνέρθει η Κεντρική Επιτροπή, δεν αποκλείεται να υπάρξουν αποχωρήσεις και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του με ανεξαρτητοποίησης βουλευτών. Στο τέλος Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με αυστηρούς ωστόσο όρους και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή χρέη που προέκυψαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Στο ίδιο νομοσχέδιο που θα είναι υποδιαβούλευση ως τις 15 Ιουνίου περιλαμβάνεται και η παράταση 6 μηνών ως τις 31 Δεκεμβρίου στις προθεσμίες για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών. την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Προτείνεται επίσης η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφους για όλους τους εκλογείς και η εξαίτηση θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμα εκκίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας που θα οδηγήσει ως τις εκλογές. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο παιδό Αγλαία Κυριακού το τρίχρονο κοριτσάκι που το βράδυ παρασύρθηκε από όχημα στις Αχαρνές. Το ατύχημα έγινε την ώρα που ο οδηγός του αυτοκινήτου πραγματοποιούσε λυγμό για να βγει από τον γκαράζ και το παιδί βρισκόταν ακριβώς από πίσω και δεν έγινε αντιληπτό. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το βράδυ στο αεροδρόμιο Μακεδονία αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Μάντζεστερ προς Ατάλια εξαιτίας 39χρονου Βρετανού επιβάτη, ο οποίος εμφανεί κατάσταση μέθης, επιδείκνει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στα μέλη του πληρώματος και τους συνεπιβάτες του. Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση για τον προορισμό του, ενώ ο Βρετανός συνελήφθη και οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 31 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984 για την επόμενη ώρα. Μαζί σας ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Αν αντιμετωπίζεις εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία και ψάχνεις μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, το Job Center Δήμου Αθηναίων σε προσκαλεί στο Inclusion Papaki Work Festival στις 5 Ιουνίου. Γνώρισε εργοδότες, ανακάλυψε ευκαιρίες εργασίας και πάρε μέρος σε εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στο Σεράφιο Δήμου Αθηναίων. Εχελιδών 19 και Πειραιός 144. Σας περιμένουμε εκεί.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Αθήνα 984.
0: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, 11 και 10, 11 και 11 πρώτα λεπτά, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου, στη μέση της εβδομάδας. Είδατε, όταν ξεκινάς από Τρίτη φτάνει Τετάρτη και η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο πολύ πιο γρήγορα, έτσι. Στον Αθήνα 984 λοιπόν είστε συντονισμένοι, το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης, και θέλω λίγο έτσι να ξεκινήσω σήμερα πριν τα εισαγωγικά με ένα σχόλιο που ξεφεύγει λίγο από αυτά που συνήθως συζητάμε, της πολιτικής, τα βαριά της πολιτικής και της παραπολιτικής. Θα πάμε και σε αυτά στη συνέχεια, και θα το κάνω αυτό διότι βρισκόμαστε μία εβδομάδα μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ, και επειδή ξέρω ότι πολλοί είναι οι ποδοσφαιρόφιλοι και της εκπομπής και οι φίλοι ακροατές, έτσι απλά το υπενθυμίζω και σημειώνω ότι υπάρχουν και κάποιες πρωτοτυπίες στο Μουντιάλ από τους διοργανωτές, δηλαδή το γεγονός ότι πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί από κοινού σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Επίσης, αυτό είναι το ένα, και το δεύτερο ότι υπάρχει συμμετοχή ρεκόρ εθνικών ομάδων. 48 εθνικές ομάδες δεν είχαν υπάρξει ποτέ στο παρελθόν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Πρωτοτυπίες και καινοτομίες που ήδη εσείς που ασχολείστε με τον αθλητισμό και με το ποδόσφαιρο θα τις έχετε παρατηρήσει, όπως για παράδειγμα, εγώ δεν το ήξερα, η ώρα έναρξης του Σαββατοκύριακου του τελικού του Champions League, που συνήθως τους βλέπαμε αυτούς τους αγώνες 9-10 η ώρα το βράδυ, τώρα το πήγανε απόγευμα. Γιατί? Τι να σκεφτεί κανείς? Διότι υπάρχουν και αγορές, φίλες και φίλοι. Δεν είναι τελικά μόνο το θέαμα και μόνο η μπάλα, είναι και το χρήμα, τα λεφτά. Το πήγανε το απόγευμα στις 7, διότι υπάρχουν οι Ασιάτες, υπάρχουν οι Ινδοί, πολύ μεγάλες αγορές για το ποδόσφαιρο, και η UEFA ήθελε να ικανοποιήσει και αυτούς για να μην βλέπουν, καταλαβαίνετε, μπάλα μαύρα μεσάνυχτα. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να συστηθούμε στον Αθήνα 84, την εκπομπή Ραντάρ ακούτε, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα μέχρι τις 12, τον ήχο ρυθμίζει η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές είναι ο Χρήστος Κόκκινος, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 2-13-09-09-100. Επίσης, στη διάθεσή σας για ακόμη μία ημέρα, εννοείται, το Viber 6948-984-984 ο αριθμός μας, και φυσικά το email μας 984onair@gmail.com. Η εκπομπή και η επικαιρότητα βεβαίως είναι διαρκής. Ξεκινάμε με μία έκτακτη είδηση που μας τη μεταφέρει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Οπέρος. Είναι σε εξέλιξη φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Κορυδαλό, επί της οδού Σάμου. Παρακολουθούμε αυτήν την εξέλιξη για το πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σημαντικό. Αυτή η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται στον Κορυδαλό. 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό όχημα, βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το σημείο. Ευχόμαστε βεβαίως να πάνε όλα καλά, να υπάρχει αίσια κατάληξη σε αυτήν την περιπέτεια, σε αυτό το διαμέρισμα στον Κορυδαλό με τη φωτιά.

0: Υπάρχουν οι πραγματικές φωτιές, υπάρχουν και οι πολιτικές φωτιές, οι πολιτικές διεργασίες. Πολιτικές διεργασίες που οδηγούν κόμματα στη διάλυσή τους, όπως για παράδειγμα με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στα Εξώνης είναι τέθη η διάλυση μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις 7 βουλευτών ανάμεσα στους φευγάτους, έτσι μέσα εισαγωγικά το λέω στους φευγάτους, αυτούς που φεύγουν, που ανεξαρτητοποιήθηκαν, και ο μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από μερικούς μήνες πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Χαρίτσης. Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, φίλες και φίλοι, και στην πολιτική και στη ζωή. Βεβαίως, στα μάτια πολλών, στα μάτια του κόσμου, όλη αυτή η κινητικότητα δεν φαίνεται και τόσο πολιτικά αθώα. Εντάξει, δεν προτρέχουμε, ας μην προτρέχουμε. Ναι, ο κύριος Χαρίτσης θα φιλοξενηθεί σήμερα εδώ στον Αθήνα 984 και στην εκπομπή αμέσως μετά με τον Νίκο Φελέκη και τη Βουλιακή Χαγιά και θα τοποθετηθεί επί των εξελίξεων. Γι' αυτό λέω, ας μην προτρέχουμε, ας περιμένουμε, γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες των ανεξαρτητοποιήσεων, όπως επίσης δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες των παρετήσεων, λιγότερες οι παρετήσεις από το βουλευτικό αξίωμα, και προφανώς όσοι το κάνουν θέλουν να στείλουν και ένα μήνυμα, έτσι, ότι δεν είναι δεμένοι σε μία καρέκλα βουλευτή, ούτε έχουν παντρευτεί κάποιο αξίωμα. Υπάρχουν βεβαίως και οι άλλες σκέψεις που γίνονται επί των κινήσεων όσων επιλέγουν αυτές τις κινήσεις. Και σχετίζεται αυτό με τη συγκυρία, φίλες και φίλοι, ότι δηλαδή παρετούνται κάποιοι τώρα γιατί βάζουν πλώρη για άλλους φορείς, για άλλα κόμματα και δίνουν κατά κάποιο τρόπο τα διαπιστευτήρια, έτσι. Για παράδειγμα, η δημιουργία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα έχει βάλει ως ένα άτυπο όρο σε όποιον θέλει να μπει σε αυτό το κόμμα, και φυσικά τον εγκρίνει ο κύριος Τσίπρας, να ακολουθήσουν το δικό του παράδειγμα. Να παραιτηθούν από το κοινοβούλιο για να δώσουν έτσι μία αίσθηση και αντισυστημισμού και ανανέωσης και διαφορετικής λογικής. Θα δούμε, για παράδειγμα, η κυρία Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από το κοινοβούλιο, από την κοινοβουλευτική της έδρα, τι θα κάνει στο απότερο μέλλον. Στη θέση της πάντως έρχεται ένα ιστορικότατο στέλεχος της αριστεράς, ο κύριος Γιάννης Ραγασάκης. Θα μπει στη θέση της, φυσικά μπαίνοντας ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με τον ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλεγεί στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών ο κύριος Ραγασάκης, και σχεδόν αυτομάτως, όπως λένε οι πληροφορίες, θα ανεξαρτητοποιηθεί. Θα είναι και αυτός στο μεγάλο κατάλογο των ανεξάρτητων βουλευτών, που αν δεν κάνω λάθος φτάνουν εσίως τους 40. Όλη αυτή η υπόθεση, φίλες και φίλοι, με τις ανεξαρτητοποιήσεις, τις μετακινήσεις, έχει και λίγο μία εύθυμη πλευρά. Για παράδειγμα, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι φεύγουν από κόμματα τα οποία ήταν έτσι κι αλλιώς προσωποπαγή, και λέει αποχωρώ από το κόμμα που δεν ξέραμε, ή τέλος πάντων έπρεπε να ψάξεις για να βρεις ποια ήταν τα άλλα στελέχη τα οποία παρτίζουν τέτοια κόμματα. Ο κ. Πέτρος Κόκαλης, για παράδειγμα, ευρωβουλευτής, πρώην ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετέπειτα επικεφαλής στο κόμμα Κόσμος που είχε ιδρύσει πριν από μερικές μέρες. Αποχώρησε από το κόμμα που ίδιος ίδρυσε, και αυτό δεν φαίνεται να είναι εντελώς συμπτωματικό. Συνδέεται προφανώς με το γεγονός ότι και αυτός βάζει μπροστά, βάζει πλώρη για να πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα, που είναι αυτή η όρη για όσους τελικά προσχωρήσουν και γίνουν αποδεκτοί, γιατί ξαναλέω ότι είναι πάρα πολλά τα φίλτρα που μπαίνουν. Θυμάμαι, και ενδεχομένως και εσείς και οι πιο παλιοί θα θυμούνται, ότι πριν 10 χρόνια, για παράδειγμα, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος είναι σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, είχε διαγραφεί ακόμη πιο ακραίο, είχε διαγραφεί από το κόμμα που ο ίδιος είχε ιδρύσει, από τη Δημοκρατική Ευθύνη. Δηλαδή τώρα υπάρχουν κάποιοι που αποχωρούν από τα κόμματα που οι ίδιοι ίδρυσαν. Στο παρελθόν υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι είχαν ιδρύσει κόμματα και τους διέγραψαν οι άλλοι. Έτσι, λοιπόν. Δεν είναι μόνο ανεξαρτητοποίηση που είναι βροχή στην αριστερά, υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά. Όλα όμως στην πολιτική σκηνή και στο προσκήνιο, γιατί εκεί θα πρέπει να παίζεται το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν παίζεται μόνο εκεί, υπάρχει και πολύ έντονο παρασκήνιο. Αυτά όμως δημιουργούν όχι μόνο γέλιο, δημιουργούν και αποστροφή στους πολίτες. Οπότε μην αναρωτιόμαστε μετά για τα υψηλά ποσοστά αποχής, για την έλλειψη των πολιτών, την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς, γιατί όταν δεν είναι σαφή και πιστικά τα επιχειρήματα και οι προθέσεις ότι γίνονται όλα για πολιτικούς λόγους, ο κόσμος θα σκεφτεί ότι αυτοί που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους το κάνουν για κοινοβουλευτικά αξιώματα, για θέσεις κλπ. Θα φανεί, ξαναλέω, κάποια πράγματα ωστόσο φωνάζουν και δεν χρειάζεται να έχεις μεγάλη εμπειρία για να κρίνεις και να βγάλεις κάποια πρώιμα συμπεράσματα. Και βεβαίως σε αυτή τη δίνη δεν βυθίζεται, στη δίνη της εσωστρέφειας και των προβλημάτων και των διαλυτικών φαινόμενων, δεν βυθίζεται μόνο η Νέα Αριστερά, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω για παράδειγμα στο ρεπορτάζ πάντα ενημερωμένος ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κατσίγιαννης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα κυκαιώνα εσωστρέφειας με βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Αύριο, για παράδειγμα, συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία, την Κυριακή η Κεντρική Επιτροπή, που παρουσιάζουν τάσεις φυγής και αυτοί. Καλά, εντάξει, τώρα δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Έτσι, εδώ πέρα υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι πριν γίνει το κόμμα του κ. Τσίπρα έβγαιναν στα μέσα ενημέρωσης και έλεγαν ότι εγώ θα πάω εκεί, είμαι έτοιμος κλπ. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν και πιέσεις, υπάρχουν οι πιέσεις από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν έχουν πολιτικό μέλλον ή δεν τους θέλει ο κ. Τσίπρας και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί, δεν μπορεί να διαλυθεί, και ασκούν κριτική και πιέσεις στον κύριο Φάμελο να πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις, να μην οδηγήσει δηλαδή το κόμμα με κάποιο τρόπο στην αυτοδιάλυση και άρα στην αγκαλιά του κύριου Τσίπρα. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι από μόνοι τους αρχίζουν και παρετούνται. Μια τέτοια περίπτωση σήμερα είναι ο γνωστός δικηγόρος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παρετείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και όλα αυτά γιατί, φίλες και φίλοι, έτσι για να βάλουμε και τον καλεσμένο μας στην κουβέντα, για να κάνει ο κύριος Τσίπρας ένα νέο κόμμα, το έκανε, να απαλλαγεί από τα λεγόμενα βαρύδια που δεν ήθελε. Απλά αυτό το οποίο ως προβληματισμό καταθέτω είναι το πώς η σχέση έχουν όλα αυτά με αριστερά, με αξιοπρέπεια, εν πάση περιπτώσει, που πρέπει να υπάρχει στα κόμματα και στην πολιτική ζωή εν γέννη. Για τις δημοσκοπήσεις θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια, αν προλάβουμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπούλια, πολιτικό επιστήμονα, διευθυντή στο InSocial, το Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημοκρατία, για να πούμε έτσι δύο-τρία πράγματα επί των εξελίξεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπούλια.
1: Καλημέρα, κύριε Κουκλουμπέρη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, νέα κόμματα, νέο τοπίο και παλιές συνήθειες όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς.
1: Ναι. Παλιές συνήθειες, άκουγα όλη την εισαγωγή σας. Μελετώντας την πολιτική ιστορία της Ελλάδας, νομίζω τουλάχιστον ας το πούμε έτσι χαριτολογώντας, το σπόρ των διασπάσεων έτσι στην αριστερά εξασκείται αρκετά συχνά, ας πούμε, και με διάφορους τρόπους. Αλλά θα λέγαμε όμως ότι πρώτη φορά γίνεται με τέτοια προσωποπαγή μορφή. Δηλαδή είχε και αιτίες και ρίζες πολιτικές, αλλά και η μέθοδος με την οποία γινόταν, ας πούμε, είχε κάποια πιο συλλογικά χαρακτηριστικά. Πρώτη φορά βλέπουμε να έχει εντελώς προσωποπαγή και ατομική, ας το πούμε έτσι, στρατηγική.
0: Αυτό, κύριε Παπούλια, θεωρείτε ότι είναι η τάση της εποχής που είναι πιο κοντά σε αυτό το οποίο λέει ο κόσμος, κάντε το, ή πηγαίνει κόντρα σε αυτό?
1: Σίγουρα, εφόσον βλέπουμε ότι αυτό στοιχειοθετείται και βρίσκει και ένα ακροατήριο, σημαίνει ότι η εποχή μας τη συγχωρεί ή, εν πάση περιπτώσει, τις ανέχεται αυτές τις καταστάσεις. Και υπάρχει μια γενικότερη έτσι τάση προς την, βλέπουμε λόγω της κυριαρχίας της επικοινωνίας, του πώς επικεντρώνονται πια τα φώτα πάνω σε προσωπικότητες. κινείται περισσότερο με προσωπικά χαρακτηριστικά και ο δημόσιος διάλογος και η εικόνα γενικότερα, πως σιγά σιγά κάποια πράγματα προσωποποιούνται περισσότερο, ναι, από ό,τι στο παρελθόν.
0: Πάντως βλέπουμε κομμάτια να σπάνε, πώς να το πω, χαρτιά της τράπουλας που είχαν σκορπιστεί και τώρα γίνεται μια προσπάθεια να ξαναμοιραστεί και να μαζευτεί αυτή η τράπουλα, ιδίως τώρα επειδή στεκόμαστε, ξεκινήσαμε την κουβέντα με αφορμή και τα σχόλια που έκανα νωρίτερα στο χώρο της αριστεράς. Ναι, αυτό είναι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και όλο αυτό όλη αυτή τη ρευστότητα που την περιγράφαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα και με τις ευκαιρίες που είχαμε να μιλήσουμε και κατά το παρελθόν, βλέπουμε πως σιγά σιγά σχηματοποιείται. Παραμένει σίγουρα ρευστό το τοπίο, τι πιο προφανές από την εμφάνιση μόλις δύο νέων κομμάτων πριν από λίγες ημέρες. Παραμένει ρευστό το τοπίο, αλλά σχηματοποιείται πια.
0: Ναι.
1: Ειδικά το παράδειγμα του κυρίου Τσίπρα που το αναφέρατε και στην αρχή, φαίνεται να συμμαζεύει όλο αυτό το σκόρπιο τοπίο, το αρκετά διαιρεμένο το προηγούμενο διάστημα, από μια πρωτοβουλία που ο ίδιος είχε πάρει βέβαια, έτσι, αλλά και από την απότερη ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και μετά πόσα κόμματα παρήχθησαν,
0: ναι,
1: από τον ΣΥΡΙΖΑ που κατάφερε να πάρει τη μεγάλη πλειοψηφία του 2015 και τι ακολούθησε μετά, φαίνεται ότι αρχίζει να... και αυτή είναι και η δεξαμενή του, δηλαδή και αυτό το τοπίο περισσότερο, ναι,
0: η βασική δεξαμενή. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα 17,8% το οποίο είναι μια δεξαμενή η οποία, αν καταφέρει στο σύνολό της και την αλλιεύση υπέρ του, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Κάποιοι λένε ότι είναι τα ποσοστά που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές, το 15% δηλαδή. Θα φανεί αυτό.
1: Είναι ένα σύνθετο σχήμα αυτό για να φτάσει σε αυτό το ύψος, που μπορεί να φτάσει βέβαια από άλλες δεξαμενές, αλλά δεδομένου ότι με τι κριτήρια ψήφισαν τότε αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, και με τον επικεφαλής που ήταν στις ευρωεκλογές, αλλά και
0: ο κ. Κασελάκης ήταν.
1: Ήταν ο κ. Κασελάκης, που όσο υπάρχει ακόμα στο πολιτικό στερέωμα και με κάποια σχήματα σίγουρα τον ακολουθεί ένα ποσοστό, εκείνου του ποσοστού, αλλά και πώς ακόμα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ την πρώτερη μορφή του που προερχόταν από κόμμα της άμεσης αξιωματικής αντιπολίτευσης και με πολύ ενωπές τις μνήμες της κυβερνητικής του παρουσίας. Έχουν αλλάξει, πιστεύω, αρκετά τα πράγματα από τότε.
0: Τώρα βέβαια, κύριε Παπούλια, αυτό που λέτε έχει ανακατευθεί το κοινό. Υπάρχει ένα κοινό, υπάρχουν οι πολίτες οι οποίες είναι αποστασιοποιημένοι γενικότερα από την πολιτική και από τα κόμματα. Βλέπουμε κόμματα τα οποία προσπαθούν να στοχεύσουν σε αυτό το ακροατήριο. Για παράδειγμα, το κόμμα που ίδρυσε η Μαρία Καριστιανού φαίνεται ότι να έχει στοιχεία έτσι, τέτοια αντισυστημικότητας. Οι πιο ειδικοί εκλογολόγοι, πολιτικοί αναλυτές λένε ότι έχει και χαρακτηριστικά, αν βρισκόμασταν σε μια περίοδο μνημόνιο, αντιμνημόνιο, ότι θα ήταν ένα τέτοιο κοινό. Τι τύχη μπορεί να έχουν, ας πούμε, τέτοια κόμματα που βασίζονται στα πρόσωπα χωρίς να είναι απολύτως σαφή τα προγράμματά τους ή τέλος πάντων υποδιαμόρφωση?
1: Κάνατε ένα πολύ σωστό διαχωρισμό σε σχέση, είπαμε, με τον κύριο Τσίπρα, που είναι πιο χαρτογραφημένα τα νερά της εκλογικής του επιρροής και φάνηκε αυτό και στις μετρήσεις, σε σχέση με την κυρία Καριστιανού, η οποία είναι πραγματικά εντελώς αχαρτογράφητη. Δεν υπάρχει κάποιο υλικό επεξεργάσιμο από πίσω, παλαιότερες μετρήσεις ή exit polls, για να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Και αυτό μας δείχνει ότι αφενός παίρνει από μια δεξαμενή που είναι δύσκολο να καταταχθεί. Φαίνεται ότι από αυτό που βλέπουμε από τις μετρήσεις, έτσι, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι κάποιοι πιθανόν απήχαν από τις κάλπες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ή μπορεί να μην έχουν ψηφίσει ξανά και ακολουθούν την κυρία Καριστιανού. Και αυτό νομίζω μας κάνει να δυσκολεύουμε πάρα πολύ ακόμα και την εκτίμηση για το συγκεκριμένο κόμμα, γιατί μπορεί να το δούμε ακριβώς επειδή δεν έχουμε και στατιστικά στοιχεία να συγκρίνουμε και κάποιο πολιτικό ιστορικό.
0: Είτε πιο ψηλά είτε ακόμη πιο χαμηλά.
1: Είτε πιο ψηλά είτε πολύ πιο χαμηλά. Ναι. Αυτό είναι αχαρτογράφητο, είναι ένας πραγματικά προσδιόριστος παίχτης.
0: Πάντως,
1: αυτή τη στιγμή
0: τα κόμματα, έτσι για να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Παπούλια, τα κόμματα τα οποία είναι τα παραδοσιακά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει και το ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι έχουν τα δικά τους τους θέματα, προβλήματα. Η κυβέρνηση βαρύνεται με τη φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης. Οι πρώην, δύο πρώην πρόεδροι, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς, είναι απέναντι στον πρωθυπουργό. Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο, κύριος Σαμαράς, είναι πολύ πιθανό να ιδρύσει και πολιτικό φορέα. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ φαίνεται να υποχωρεί δημοσκοπικά μόλις εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα. Τα βάζω μαζί διότι είναι τα κόμματα που λένε ότι είναι παραδοσιακές δυνάμεις, βασίζονται στα προγράμματα, και θέλω να μου πείτε την εκτίμησή σας εν συντομία, αν πιστεύω ότι στις εκλογές θα πάμε με διλήμματα που θα τεθούν επί προγραμματικών, και αν οι πολίτες θα κρίνουν με βάση αυτό ή με βάση άλλα κριτήρια, όπως τη δημοφιλία των προσώπων που ηγούνται.
1: Ναι, δύο πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι το ένα είναι ότι θα προσπαθήσει να μετριάσει κατά το δυνατόν σίγουρα την κυβερνητική φθορά και να αξιοποιήσει κατά το μέγιστο δυνατό τη ρευστότητα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Προβάλλοντας αυτό που λέει ως υπευθυνότητα, ας πούμε, και ως.
0: Και με παροχές τελευταία στιγμή, θα πω εγώ.
1: Με παροχές. Ήδη
0: βλέπουμε σίγουρα, και πρωτοσέλιδα. Ναι,
1: η ΔΕΘ νομίζω ακριβώς θα είναι ένα σημείο σταθμός σε όλο αυτό. Και νομίζω, αν θέλετε, ότι θα προσπαθήσει και με την ημερομηνία των εκλογών και με τον τρόπο που θα τις αξιοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: να αποφύγει κατά το δυνατόν όσο λιγότερες κάλπες.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσει ακριβώς να αποφύγει αυτή την σύγκρουση με τον κ. Σαμάρα και τον κ. Καρμάλη, ναι, που φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη.
0: Και το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάρα πολύ. Το ΠΑΣΟΚ, από τη στιγμή που χαρτογραφήθηκε το κομμάτι της αριστεράς, της διερημένης, ναι, μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα, νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, αυτό που κατέγραψαν όλες τις τελευταίες μετρήσεις,
0: ναι,
1: ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων που προέρχεται κυρίως από απογοητευμένους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από απογοητευμένους προηγούμενης, ναι, προηγούμενων κυβερνητικών περιόδων. Αν αναπροσαρμόσει λοιπόν τη στρατηγική του περισσότερο προς αυτό που λέμε χώρο του κέντρου και αξιοποιήσει αυτό που έχει και το μετριοπαθές προφίλ του κ. Ανδρουλάκη, τον προγραμματικό λόγο, τα στελέχη,
0: ναι,
1: μια οργάνωση σε όλη την Ελλάδα και μια υπευθυνότητα και μέσα στο κοινοβούλιο συνολικά, θα μπορέσει να αποκτήσει αυτό το οποίο είναι και το handicap του κ. Τσίπρα. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει αξιοπιστία και να δείξει ότι τόσο, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Συζητάμε μήνες, μην πω χρόνια, για αυτή την ευκαιρία που διαρκώς είναι μπροστά και ποτέ.
1: Ναι, Το έχει όμως συναντάει και αριθμητικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή βλέπω ότι από τη μια πλευρά οι πόρτες είναι πλέον περισσότερο.
0: Είχε πει ο Ήμνης στο σημείο της πάντως ότι οι ευκαιρίες δεν είναι πολλές. Είναι η φράση που το χρησιμοποιούν αρκετοί.
1: Αυτό ισχύει απόλυτα. Γιατί νομίζω και ισχύει. Στην πολιτική και στη ζωή γενικότερα.
0: Ναι,
1: και νομίζω θα έπρεπε να αποτελεί οδηγό για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις.
0: Κύριε Παπούλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή
0: σήμερα.
1: Ιδιαίτερα.
0: Καλή συνέχεια και εμείς.
1: Καλημέρα,
0: ο κ. Γιώργος Παπούλης, πολιτικός επιστήμονας, διευθυντής στο InSocial. Εμείς αμέσως στη Δέσποινα Μπαρδάκου για τους τίτλους ειδήσεων και σε πολύ λίγο για πάλι μαζί σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Σε εξέλιξη φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί του οδού Σάμου στον Κορυδαλό, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ιρανική επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους έπληξε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, να ματαιωθούν πτήσεις και άλλες να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΩΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9%, ενώ ο τιμά ρυθμός θα εκτιναχθεί στο 4,2% φέτος, κυρίως λόγω των επιπτώσεων από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από το κόμμα ο Γιάννης Ματζουράνης. Κρίσιμες συνεδριάσεις από αύριο με κορύφωση την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Ωστότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα αρχίζει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με προσκεκλημένους από 130 χώρες. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά τα νέα μέχρι τώρα κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Μας το ζητήσατε και εμείς συνήθως χατήρ δεν χαλάμε, γι' αυτό και το τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, σταθερά συντονισμένη στους 98 και 3, το σταθμό της πόλης Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που σ' αρέσουν και οι μουσικές επιλογές που κάνουμε είτε εμείς είτε συνήθως ο ειδικός, ο μέτρ του είδους Χρήστος Κόκκινος. Να καλημερίσω τον κύριο Φραγκίσκο, ο οποίος μάλιστα έχει και μια ιδιαιτερότητα, μας λέει. Είναι από Σύρο, αλλά ζει στη Μυτιλίνη. Νομίζω ότι το τραγούδι αυτό είναι ακριβώς γραμμένο για την δική του περίπτωση. Πολλές καλημέρες στο Βόρειο Αιγαίο και όπου βεβαίως μας ακούτε, και στη Βόρεια Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, όπου κι αν είστε. Καλημέρα και στην φίλη τη Βάσο, και στην κυρία Αρετή, στη Σταματία, τη Δήμητρα, τον Πάνο, την Ευτυχία, όλους τους φίλους και τις φίλες που επικοινωνείτε στο 6948 984 984. Και με την ευκαιρία έτσι για να... ναι, όταν παίζει Μητροπάνος δεν μιλάμε, εννοείται, το κάνουμε αμέσως μετά, και αυτό με φιδό, φίλε Θωμά, για να βγάλουμε τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες για να προλάβουμε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι για τις απίστευτες ταχύτητες ως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, Cosmote 5G Wi-Fi για γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και για περιόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, ακούστε και το ακόλουθο, γιατί με το Cosmote 5G η σύνδεση γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του Cosmote 5G, βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων των ειδικών μετρητών. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G έχεις 2 μήνες δώρο. Με την ευκαιρία να σας πω φυσικά ότι αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, κατεβάστε το τώρα. Τώρα είναι η στιγμή, γιατί θα έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία, και προσφορές θα βρείτε σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα και θα μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Λέμε αρκετά, γιατί είναι τέτοια η επικαιρότητα για τις δημοσκοπήσεις. Τη γνώμη μου σας, ξέρετε, ναι, σας την έχω εκφράσει. Δεν τις απορρίπτω φυσικά ολοκληρωτικά τις δημοσκοπήσεις. Τις διαβάζουμε και με πολλές δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. Δεν είναι μόνο η πρόθεση, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ωστόσο υπάρχουν πολλές ενστάσεις και πολλές αμφιβολίες για τον τρόπο που γίνονται. Δηλαδή, θεωρώ ότι συχνά προσπαθούν όχι να καταγράψουν αυτό τη φωτογραφία της στιγμής που λένε, αλλά να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, και έχουν ευθύνη όχι μόνο οι δημοσκόποι γι' αυτό, έχουν ας πούμε και τα ΜΜΕ που τις προβάλλουν για ευρήματα που αφήνουμε αφώτιστα, για τον έλεγχο που χρειάζεται να είναι μεγαλύτερος, έτσι. Και δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί που δεν τους στηρούν αυτούς τους κανόνες, και κάποιοι άλλοι, γιατί θα το πω γιατί είναι ακραίο και θα πάμε στην κουβέντα μας. Το να φτάνει σε σημείο, έτσι, δημοσκόπος για παράδειγμα, να απειλεί πολιτικά κόμματα ή πολιτικούς αρχηγούς ότι αν συνεχίσουν να αμφισβητούν ότι θα έχουν τις εταιρείες απέναντί τους, τώρα, εντάξει, αυτό είναι ένα φαινόμενο λογικό και φυσιολογικό σε μια χώρα, σε μια δημοκρατία με θεσμούς, με οργανωμένες δομές. Δεν έχει κουνηθεί φίλο. Σου λέει, άμα συνεχίσεις να κουνάς το δάχτυλο, θα έχεις κακές δημοσκοπήσεις. Αν σας φαίνονται σας όλα αυτά φυσιολογικά, εντάξει, εμένα δεν μου φαίνονται. Ψυχραιμία θα πω. Και πάμε παρακάτω να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, γραμματέα του Μέρα 25, ο οποίος είναι ο επόμενος καλεσμένος μας για τα επόμενα λεπτά της ώρας. Κύριε Βαρουφάκη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί.

0: μας εδώ στον Αθήνα 94.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Δεν ξέρω αν ακούγατε πριν για το σχόλιο αυτό και αν θέλετε να πείτε κάτι για την δημοσκοπική δημοκρατία που λένε πολλοί ότι θέλουν να μας βάλουν.
1: Κοιτάξτε, πάντα έλεγα ότι οι δημοσκοπήσεις είναι σε τα λουκάνικα. Αν ξέρεις τι έχουν μέσα, δεν τις αγγίζεις. Εμείς στο Μέρα 25 τις κοιτάμε, τις βάζουμε κριτικό μάτι. Γνωρίζουμε ότι για εμάς τουλάχιστον υπάρχουν δύο ειδών δημοσκοπήσεις. Αυτές που μας βάζουν μέσα και αυτές που δεν μας βάζουν. Όταν λέω μέσα, ξέρετε τι εννοώ. Γιατί έχει συμβεί και σε μένα. Με πάρει τηλέφωνο και μου λέει ποια από τα υπόμενα. Ξέρεις κόμματα ψηφίζετε, χωρίς να ξέρουμε ποιος είμαι. Και δεν υπάρχει το Μέρα 25 και πρέπει να πεις άλλο κόμμα και μετά να το συμπληρώσει μόνο σου το Μέρα 25. Αυτές δεν μας βάζουν μέσα. Οι άλλες μας βάζουν. Αλλά εμείς τις κοιτάμε, ξέρετε, έχουν ένα ενδιαφέρον όσον αφορά τις τάσεις, όχι τα νούμερα. Όχι τόσο πολύ τους αριθμούς. Και για μας το γεγονός ότι, ξέρετε, παρά το γεγονός ότι είμαστε τώρα 3 χρόνια εκτός Βουλής, δεν είμαστε στα μέσα, δεν μας βλέπετε στις τηλεοράσεις, είμαστε εκεί στο 3%. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι ένα καλό σημάδι. Από εκεί πέρα. Μικρό καλάδι και προχωράμε, δουλεύουμε πολύ συστηματικά για να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο.
0: Ναι. Ξέρετε, πολλά από αυτά που λέτε, οι τάσεις ή τα ποιοτικά, είναι αυτά που δεν προβάλλονται όταν μένουμε μόνο στην πρόθεση. Και έχω μπροστά μου, ας πούμε, εδώ πέρα το ότι στην Ελλάδα έχει πάρει φωτιά ο πληθωρισμός το Μάιο, στο 5% πάνω από την Ευρωζώνη. Επίσης, το θέμα της στεγαστικής κρίσης, τιμές των σπιτιών στην Ελλάδα, 85% πάνω από το 2016. Τι μηνύματα είναι αυτά για το παρόν και το μέλλον της χώρας και σε σχέση με την πολιτική κατάσταση?
1: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Εμείς υπάρχουμε ως Μέρα 25 γιατί πιστεύουμε, από το 2018 όταν ιδρυθήκαμε, ότι αυτή η χώρα έτσι όπως προχωράει δεν είναι βιώσιμη. Και το ζήτημα δεν είναι, ξέρετε, τεχνικό. Είναι βαθιά πολιτικό. Για μας τα νίκια είναι απλησίαστα, επειδή έχουμε όλα αυτά τα ταμεία, τα funds και τους services, που πήραν 1,5 εκατομμύριο ακίνητα, έτσι, διαμερίσματα και μικρομάγαζα, και τα βγάλανε εκτός αγοράς. Ο λογαριασμός του ρεύματος που προκαλεί εγκεφαλικό, κλείνουν οι φούρνες γειτονιάς, επειδή υπάρχει ένα καρτέλ, ένα στιγμό καρτέλ ενέργειας, το οποίο συνωμοτεί εναντίον των πολιτών. Και αυτό το καρτέλ ενέργειας, ξέρετε, έχει το υψηλότερο ποσοστό κέρδους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε μια χώρα που δεν έχει ρευστότητα ο μικρομεσαίος, έχει το υψηλότερο ποσοστό κέρδους. Και αυτό φαίνεται και από τα μερίσματα που μοιράζουν στους μετόχους τους. Ακόμα και ένας ολιγάρχης της ενέργειας, ο κ. Μητρίνας, θα μιλήσω με τον, ο οποίος έχει ταυτόχρονα παραγωγή ενέργειας ηλεκτρικής και έχει και αλουμίνιο. Σωστά. Ο οποίος ο ίδιος κλαίγεται, παρά το γεγονός ότι βγάζει απίστευτα κέρδη παράγοντας ενέργεια. Λέγεται ότι η βιομηχανία του αλουμινίου δεν έχει μέλλον σε αυτή τη χώρα. Οπότε εμείς στο Μέρα 25 μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Και ξέρετε, βέβαια, όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι στοχοποίησε από τα μεγάλα συμφέροντα. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος μας.
0: Με αυτό το ρόλο και αυτή την πολιτική που λέει ονόματα, που συγκρούεται με αυτό που λέμε κατεστημένα, πιστεύετε ότι σας ακούει καλύτερα ο κόσμος? Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, θέλω να μου πείτε αν από τις παραδοσιακές δυνάμεις ή από καινούργιες δυνάμεις που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, είτε εντελώς ολοκληρωτικά καινούργιες, είτε κατά κάποιο τρόπο έτσι κάπως ανανεωμένες, μπορεί να υπάρξει πραγματική αλλαγή?
1: Ωραία, όσο πάρω το πρώτο σας ερώτημα. Ναι και όχι. Ο κόσμος που καταφέρει να μας ακούει, δηλαδή αν μας ακολουθούν στο YouTube, στα social media, που έρχονται στις εκδηλώσεις μας τώρα, μόλις γύρισα από μια περιοδία στην Κρήτη, για παράδειγμα, ήταν εξαιρετική επαφή με το κοινό. Και ξέρετε, κάνουμε πραγματικό διάλογο. Δεν κάνω ομιλίες. Δίνω το μικρόφωνο στον κόσμο να θέσει τα θέματα του. Αυτοί οι άνθρωποι ακούνε. Όχι, ξέρετε, εμείς δεν μονοποιούμε ανθρώπους. Και πριν εδώ να αναφέρθηκα στον κύριο Μητυλινέο, δεν το έκαναμε ούτε με κακία, ούτε με δαιμονοποιητική διάθεση. Απλά λέω, διεκδίδει το παράδοξο. Από τη μία μεριά βγάζεις χρήματα πουλώντας ενέργεια, από την άλλη μεριά κλείνει το αλουμίνιο. Οπότε ναι, από την άλλη μεριά βεβαίως, επειδή οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί είναι οι διευθύντες των καναλιών, και δεν μιλάω για δημοτικούς σταθμούς όπως ο δικός σας, μακάρι να είχαμε περισσότερους. Προφανώς αυτοί δεν μας βλέπουν. Οπότε ένας κόσμος που ακούει μόνο ιδίως μεγαλύτερες ηλικίες κανάλια, εμάς δεν ξέρουν ότι υπάρχουμε καν. Αυτό είναι όσο αφορά το πρώτο ερώτημα. Όσο αφορά το δεύτερο για τα νέα κόμματα, και φαντάζομαι μιλάτε για τον κύριο Τσίπρα και για την κυρία Χριστιανού.
0: Ας τα διαχωρίσουμε, αν θέλετε να ακούσουμε την άποψή σας, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα το κόμμα του κύριου Τσίπρα με το κόμμα.
1: Απλά είναι δύο καινούργια κόμματα στα οποία αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, έχουν ένα κοινό. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Εντελώς διαφορετικά. Διαφορετικές καταβολές, διαφορετικές προσωπικότητες. Έχουν όμως ένα κοινό. Εγώ διάβασα και τα κείμενα της κυρίας Χριστιανού, του κόμματός της, και το μανιφέστο του κ. Ζήπρα που παρουσίασε στο ΔΣΥ. Προφανώς συμφωνούμε με όλα. Γιατί ξέρετε, αν εσείς και εγώ, κύριε Κουκλιμπέρι,
0: κάτσουμε
1: και γράψουμε. Βεβαίως. Με όλα. Πείτε, εσείς διαφωνείτε. Άμα κάτσουμε.
0: Α, είναι γενικά, ευχολόγια λέτε.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, καθόμαστε εσείς και εγώ. Και σε μια χαρτοπετσέτα τα γράφουμε. Θέλουμε δικαιοσύνη. Θέλουμε καλή δημόσια παιδεία. Θέλουμε εθνική ανεξαρτησία. Θέλουμε νοσοκομεία που να λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να υπάρχει ισοδικία. Ωραία. Υπάρχει κάποιος που θα διαφωνήσει με αυτό. Εμείς αυτό που λέμε ως μέρος παιδί είναι το εξής, ότι όταν λες πράγματα στα οποία όλοι συμφωνούν και δεν λες πώς θα τα κάνεις, τότε βασικά δεν λες τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το. Όσο αφορά τον κύριο Τσίπρα, θα μιλήσω.
0: Ο κύριος Τσίπρας, κύριε Βαρουφάκη, όμως, λέει ελληνική αριστερή συμπαράταξη, συμβολισμός στον τίτλο. Δεν δείχνει να απεμπολεί εντελώς τις αριστερές του καταβολές, αλλά προφανώς δείχνει μια διάθεση να κάνει έτσι να μετακινηθεί σε πιο μετριοπαθή κοινά και με αντίστοιχες θέσεις βεβαίως.
1: Κύριε Κουκλιμπέρι, γιατί την θυμήσατε τώρα. Θυμάστε κάποτε που ο Γιάννης Παπαδοντονίου είχε πει ότι είμαστε όλοι σοσιαλιστές. Δεν είσαι αυτό που δηλώνεις. Επιτέλους να το καταλάβουμε αυτό σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός, νέος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο τον ξέρω πολύ καλά, όπως γνωρίζετε. Για τον οποίο τον είχα πιστέψει, είχαμε πορευτεί μαζί.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία όσοι έχουμε συμπορευτεί να είμαστε όσο γίνεται πιο επιγικής και τουλάχιστον να μην δαιμονοποιούμε έναν στον άλλον. Αλλά πρέπει να το πω όμως, γιατί έχω ήδη υποχρέωση. Δεν προήλθε τώρα το κόμμα του από παρθενογέννηση. Mm. Είναι ένας θέος πρωθυπουργός ο οποίος με τη δική του υπογραφή έκρινε ότι έπρεπε να υποθηκεύσει τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Έπρεπε να επιβάλλει σε εσάς, σε εμάς, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, τα υπερπλεονάσματα, τα οποία ξέρετε ότι δεν έχει ένα υπερπλεόνασμα της κυβέρνησης, έχει ένα υπερέλλειμμα του ιδιωτικού τομέα της χώρας. Αυτά μας τα επέβαλε. Γι' αυτά δεν θα μιλήσει. Είτε εγώ δεν έχω πρόβλημα, ξέρετε, να πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, έκανα κάτι, ήταν λάθος.
0: Ναι, είχε εναλλακτική όμως, γιατί λέει ότι δεν είχε εναλλακτική. Αυτό καταλαβαίνω, ότι η διαπραγμάτευση που έκανε ήταν η καλύτερη δυνατή.
1: Αν εσείς είχε εναλλακτική, εκλεγήκαμε για να κάνουμε το αντίθετο από αυτό. Τέλος πάντων, ξέρετε, ας μας πει τώρα και τι θα κάνει με τη δημόσια υπηρεσία. Εμείς το μέλλον 25 μας ξεκάθαρε. Έφτιαξε ένα υπερταμείο το οποίο είναι όνειδος για την Ελλάδα. Τέτοια αποικιοκρατική διαδικασία δεν έχει υπάρξει σε καμία χώρα του κόσμου, όχι μόνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάει στη δημόσια περιουσία, να τη βάλει σε ένα υπερταμείο το οποίο ανήκει στους δανειστές. Αυτό δεν το κάνει ούτε η Βρετανική Αυτοκρατορία στην Ινδία όταν ήταν αποικία της. Τέλος πάντων, το έκανες αυτό. Τώρα τι θα κάνεις. Εμείς το ΜΕΡΑ25 λέμε κάτι συγκεκριμένο. Εμείς θα καταργήσουμε το υπερταμείο, θα πάρουμε τη δημόσια περιουσία, θα την βάλουμε, θα την περάσουμε στα λογιστικά βιβλία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, την οποία θα τη μετατρέψουμε σε αναπτυξιακή αγροτική. Έτσι ώστε η δημόσια περιουσία να χρησιμοποιείται ως εχέγγυο για να υπάρχει δανειοδότηση για αγροτική ανάπτυξη, για ανάπτυξη μικρομεσαίων
0: μεταπίσεων.
1: Αυτό τα λέμε εμείς. Ο κύριος Τσίπρας τι λέει.
0: Αυτά τα λέτε και μπορεί να ακούγονται ωραία. Τις συνέπειες τις έχετε υπολογίσει που θα υπάρχουν, που θα προκληθούν.
1: Βεβαίως. Ξέρετε, αν δεν το κάνουμε αυτό, οι συνέπειες είναι τραγικές. Αυτή τη στιγμή το ξέρετε ότι γίνεται δημοπρασία, για παράδειγμα, για τα ραδιοκύματα.
0: Ναι.
1: Για το 6G, το οποίο θα αντικαταστήσει το 5G. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι δισεκατομμύρια. Δεν παίρνουμε τίποτα. Πάνε στο υπερταμείο και φεύγουν όλα στο εσωτερικό στους δανειστές.
0: Ναι.
1: Οι συνέπειες αυτού, ξέρετε ποιες είναι. Μη βιώσιμη χώρα. Δεν μπορεί να έχει χώρα η οποία ξεζουμίζει με προπληρωμένες φόρων, με 24% ΦΠΑ, τον ιδιωτικό τομέα, φθήνει τα νοσοκομεία, φθήνει την παιδεία. Και ταυτόχρονα, ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχει, ό,τι η δημοπρασία κάνει για τα ραδιοκύματα, πάνε στου δανειστέ για να πάρουν χρήματα πίσω που δεν θα τα πάρουν ποτέ. Το δημόσιο χρέο αυτό δεν θα αποπληρωθεί ποτέ, δεν μπορεί να αποπληρωθεί ποτέ. Όταν λένε για αποπληρωμή, ουσιαστικά κοροϊδεύουν τον κόσμο, παίρνουν χρήματα από τη μία τσέπη τη Τρόικα και τα βάζουν στην άλλη, γιατί ξέρετε, αυτό είναι η αποπληρωμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν τα παίρνουν από το μαξιλαράκι του κύριου Τσαγκαλώτου, που είναι η πιστευτική κάρτα που εσεί πληρώνετε, για να πληρώσουν το δούνο του, μα κοροϊδεύουν. Οπότε εμεί. Τι λέμε, ποιες είναι οι συνέπειες στο να συνεχίσουμε όπως είμαστε, η ερημοποίηση της χώρας.
0: Mm.
1: Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικό, και αυτό που σας είπα δεν είναι ούτε ιδιαίτερα, ξέρετε, κομμουνιστικό, ούτε ιδιαίτερα ριζοσπαστικό. Να έχεις μια αναπτυξιακή τράπεζα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης.
0: Ερώτηση.
1: Σε
0: σχέση με τις διεργασίες που υπάρχουν σε ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού φάσματος, με την. Διάλυση, δεν είναι μόνο η δημιουργία κομμάτων, είναι και η διάλυση κάποιων άλλων. Και θέλω να σε ρωτήσω αν ως μέρα 25 υπάρχει περίπτωση να ανοίξετε κάποιο διάλογο ή να συμπράξετε με κάποιους, ας πούμε, τους αναπομείναντες στη Νέα Αριστερά που βλέπουν προς μια πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση όπως και εσείς.
1: Σήμερα το βράδυ μου δίνει και την ευκαιρία να κάνω μια μικρή διαφήμιση στο Τριανόν στις 8 η ώρα. Η παράταξή μας που λεγόμαστε, ξέρετε, Μέρα 25 Ενωτική Αριστερά πλέον, εδώ και 1,5 μήνα. Θα απαντήσω στο ερώτημά σας στο κοινό, αλλά θα σας δώσω μια πρόγευση, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε ούτε το μονοπόλιο της αγνότητας, ούτε το μονοπόλιο της αριστεροσύνης, της ευφυΐας, του ήθους. Οπότε η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ένα μεγάλο ναι. Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση με όλους τους ανθρώπους που συμφωνούν σε βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα αυτό που σας είπα πριν για το Υπερταμείο, για την κατάργηση των funds που έχουν πάρει ένα 1,5 εκατομμύριο κίνητα και τα βγάζουν, ουσιαστικά τα βγάζουν στο εξωτερικό ή τις προσόδες τους. Και θέλουμε να κάνουμε τα ψηφοδέλτιά μας, να τα ανοίξουμε χωρίς κόκκινες γραμμές, πέραν της βασικής συμφωνίας για αυτά που πρέπει να γίνουν και ενός βασικού ήθους. Γι' αυτό, ξέρετε, εμείς στην αριστερά πρέπει να ξεπεράσουμε εγωισμούς, πρέπει να ξεπεράσουμε μια τάση που έχουμε στο να βρισκόμαστε κεκλεισμένο των θυρών και να μιλάμε για ώρες μέχρι να
0: δείξει ο ήλιος. Υπάρχει, αυτό το γνωρίζετε καλά στην αριστερά.
1: Θέλουμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Δεν θέλουμε, αναγκαστικά, να υπάρχουν προγραμματικές συμφωνίες με άλλα κόμματα, γιατί αυτό είναι δύσκολο, ξέρετε. Αλλά θέλουμε να κάνουμε τα ψηφοδέλτια μας φιλόξενα σε ανθρώπους που δεν χρειάζεται να φύγουν από τους πολιτικούς χώρους που είναι και από τους κομματικούς μηχανισμούς. Αλλά στη βάση ενός μίνιμουμ προγράμματος, αυτό που ονομάζουμε επανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων που μας πήρανε.
0: Ναι, στη βάση μια συγκεκριμένη προγραμματική ατζέντα που έτσι κι αλλιώς οι πολίτες γνωρίζουν. Αυτό το απόγευμα, την ώρα ραντεβού στο Τριανόν, για να κλείσουμε αυτό, τι ακριβώς είναι.
1: Στο Τριανόν, 8 η ώρα, Μέρα 25 Νοτική Αριστερά, απαντάμε στο ερώτημα γιατί αριστερά, ποια αριστερά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και στην εκδήλωσή σας. Θα μας δοθεί δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του Μέρα 25. Από όλα όσα ενδιαφέροντα είπαμε, κρατάω ως είδηση αυτό που μας είπε στο τέλος, ότι το κόμμα του είναι ανοιχτό σε συζητήσεις, σε προγραμματική βάση βεβαίως, με στελέχη, φορείς, πρόσωπα που έχουν μία ίδια κατεύθυνση. Και επειδή τον ρώτησα συγκεκριμένα για το κομμάτι εκείνο της Νέας Αριστεράς που μένει, δεν είναι αναξαρτοποιείται, δεν κοιτάει προς την πλευρά Τσίπρα, και νομίζω ότι αυτό εννοούσε ο κ. Βαρουφάκης, ότι θα υπάρξουν κάποιο είδους διεργασίες μεταξύ τους στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της παρουσίας τους στις προσεχείς εκλογές. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα, θα τα συνεχίσουμε και αύριο. Ευχαριστούμε πολύ για τα πολλά μηνύματα, τα τηλεφωνήματα, την παρέα, τις επισημάνσεις και όλα όσα μας λέτε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, Πέμπτη. Δίνουμε μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Οδυσσέα Ιωάννου με το ένθετο «Ξέρω μια ιστορία», 12 το Δελτίο Ειδήσεων. Και στη συνέχεια ο Νίκος Φελέκης με τη Βούλα και Χαγιά σε ρυθμούς εξελίξεων. Για ακόμα μια φορά να πω ότι φιλοξενούν τον Αλέξη Χαρίτση, ανεξάρτητο βουλευτή. Χθες μόλις έφυγε από, ανεξαρτοποιήθηκε από την Νέα Αριστερά, στην οποία ήταν και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Γεια και χαρά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο δίσκος Φωνές του Νίκου Πορτοκάλογλου ήταν ο πρώτος του προσωπικός δίσκος μετά τη διάλυση των Φατμέ. Κυκλοφόρησε το 1990 και ήταν ο πλέον εσωστρεφής δίσκος του μέχρι και σήμερα. Περιείχε 12 τραγούδια, γραμμένα βέβαια από τον ίδιο τον Νίκο Πορτοκάλογλου, με γνωστότερα το «Πίσω στο σπίτι», το «Έτοιμος» και το «Δεμένο πια εδώ» που θα ακούσουμε. Για την ιστορία, ο τελευταίος δίσκος των Φατμέ κυκλοφόρησε ένα χρόνο πριν. Ήταν το «Πάλκο», ένας διπλός δίσκος με ζωντανές ηχογραφήσεις από την τελευταία συναυλία τους στο θέατρο Λυκαβητού, αλλά και από το Zoom στην Πλάκα.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τους καθηγητές των φροντιστηρίων Πουκαμισάς, με τα οποία συνεργάζεται ο Αθήνα 984, στα αρχαία ελληνικά το διδαγμένο κείμενο ήταν από τα αναμενόμενα, ωστόσο το αδίδακτο από την περιτουσικού απολογία του Λυσία ως δικανικός λόγος ήταν απαιτητικό. Στα μαθηματικά τα θέματα ήταν σχετικά εύκολα, με εξαίρεση το τέταρτο, το οποίο ήταν απαιτητικό και απαιτούσε και κριτική σκέψη. Ενώ στη βιολογία τα θέματα χαρακτηρίζονται βατά, με το τρίτο να έχει δυσκολίες ως προς τον χρόνο λύσης των ασκήσεων. Αναλυτικά τα θέματα, ο σχολιασμός και οι απαντήσεις τους στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Ιρανική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, να ματαιωθούν πτήσεις και άλλες να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Νωρίτερα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι δύο ιρανικοί πυράβλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ δεν έφτασαν στο στόχο τους ή διαλύθηκαν εν πτήση, καθώς και πως τρεις πυράβλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις του Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν να υιοθετήσουν οι χώρες του κόλπου μια κοινή θέση μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, οι οποίες αποδίδονται στο Ιράν. Αυτή η επίθεση δεν έχει στόχο μόνο μια χώρα, μα στοχοθετεί όλους, έγραψε στο έξω σύμβουλος του Προέδρου των Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελαιοφόρου στο στενό του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για το Λάχμοντς Νταμπά Χαμενεΐ προειδοποιεί μάλιστα με καταιγισμό πυράβλων και ντρόνς σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε κύκλο εσωστρέφειας εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη του να βάλουν κατά της ηγεσίας του κόμματος για την επόμενη μέρα, μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Τόσο στην αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας όσο και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό, με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Σήμερα παραιτήθηκε από μέλος του κόμματος ο δικηγόρος Γιάννης Ματζουράνης, που στην επιστολή του κάνει αναφορά στην πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση, όπως τονίζει, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Ενώ έως το Σάββατο δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Η μόνη προσπάθεια στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο που φαίνεται ότι δίνει ελπίδα είναι η κίνηση της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, είπε στον Αθήνα 984 ο ανεξάρτητος από χθες βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος μετά την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. «Επιθυμώ να υποστηρίξω αυτόν τον χώρο σε κάθε σενάριο», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι όσοι προσδιορίζονται στην αριστερά δεν πρέπει να μπουν σε εμφύλιο, αλλά να μιλήσουν προγραμματικά και να βρουν όρους συμπόρευσης για να μην υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Δύσκολη χαρακτήρισε μέσω του Αθήνα 984 η πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα τη συνθήκη για το κόμμα της μετά την αποχώρηση των 7 βουλευτών και δεκάδων στελεχών που σήμανε τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. «Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος, προφανώς συνδέεται άμεσα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα», είπε, ξεκαθαρίζοντας πως η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να λειτουργεί και αποκλείοντας κάθε συνεργασία με τον πρώην Πρωθυπουργό. «Δεν μας ενδιαφέρει μια θολή κεντροαριστερά, ούτε έχουμε σχέση με προσωποπαγή και αρχικό κεντρικά κόμματα», όπως είπε. Νέα αστυνομική επιχείρηση από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% φέτος και 2% του χρόνου. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι το 2026 θα αυξηθεί στο 4,2%, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα αρχίζει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με χιλιάδες προσκεκλημένους από 130 χώρες. Τα χτυπήματα έγιναν την επομένη σειρά ρωσικών πληγμάτων που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων στην Ουκρανία. Συνάντηση του Δήμαρχου Αθηνίων Χάρη Δούκα με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλο για την αξιοποίηση ενός ακινήτου του Βρεφοκομείου Αθηνών που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο. Τα έσοδα που θα προκύψουν θα διατεθούν για τη δημιουργία ενός νέου παιδικού σταθμού στην Αθήνα για βρέφη και νήπια, ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών της πόλης, δήλωσε ο κύριος Δούκας. Ενώ ο κύριος Φωστηρόπουλος σημείωσε πως η ενίσχυση των σχολικών και εκπαιδευτικών υποδομών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές μας. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
12: Αθήνα 984.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, Βούλα, τι γίνεται, πώς πάει?
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι, δεν μου είπες ότι θα λέμε. Τώρα μου το αλλάζεις.
0: Είπα καλημέρα.
1: Δεν σε πιάνω
0: καλημέρα.
1: Πουθενά. Καλημέρα δεν
0: σαν
1: είναι.
0: Σαν τους Γάλλους.
1: Καλό απόγευμα δεν είναι.
0: Ζουγ γενικά. Σαν
1: στα γαλλικά. Εμείς στο Αγρίνιο.
0: Έλα, σου μιλάω γαλλικά και δεν το καταδέχεσαι. Ναι. Τι θα γίνει. Εσύ στο Αγρίνιο. Και παίζεις αρμόνιο.
1: Σαν το Αγρίνιο. Υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Όχι, αλλημονό. Είναι το κέντρο της γης. Το εξωτικό συνάμα τροπικό Αγρίνιο.
1: Τροπικό. Και λίμνη έχουμε τα πάντα όλα.
0: Αυτή η λίμνη εκεί στο Θέρμος. Γύρω γύρω.
1: Όχι Θέρμος. Θερμός θα μας. Θέρμο, θέρμο.
0: Θέρμο λέω.
1: Είναι
0: θέρμο.
1: Πάνω από την Τριχονίδα. Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη του Αγρινίου. Ο Αχελός το μεγαλύτερο. Όχι, η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας.
0: Όσοι δεν έχετε κλείσει για διακοπές, κυρίες και κύριοι, γύρω από τη λίμνη, παρακαλώ.
1: Τριχονίδα.
0: Τριχονίδα.
1: Τριχονίζει η συμμαχία, ο Ζερός και η Αμβρακία. Και τώρα έχουμε και την Βουλκαριά.
0: Πατριδογνωσία το λέγαμε αυτό.
1: Ναι, έχουμε και το μεγαλύτερο ποτάμι, τον Αχελό. Έχουμε και το Μόρνο. Έχουμε και ό,τι θέλετε. Νερά, νερά.
0: Κυρίες και κύριοι,
1: όλοι...
0: Αγρίνιο.
1: Παλιά είχαμε και αγώνες ράλι.
0: Τα πάντα, αγώνες ράλι, τι συζητάμε
1: τι,
0: τώρα.
1: Τι Λεπενού.
0: Εσύ είσαι μέσα από το Αγρίνιο, όπως ρωτάνε για το στρατό.
1: Μέσα. Αυτή είναι πάντως η ερώτηση που κάνουμε όλοι οι Αγρινιώτες.
0: Όχι όλοι οι Αγρινιώτες.
1: Όλοι, όποιον και να βρεις.
0: Όλοι οι άντρες.
1: Ναι, όταν ρωτάς από πού είσαι από το Αγρίνιο.
0: Μέσα. Δεν κατάλαβες. Όλοι εσείς που έχετε πάει στο στρατό, από εκεί είναι κατάλοιπο. Διότι οι γυναίκες δεν κάνουν τέτοια ερώτηση. Και αν θέλεις κάνουμε και ένα γκάλυπ με το κοινό μας εδώ, το ακροατήριό μας.
1: Δηλαδή τι κάνουν?
0: Όχι μόνο οι αγρινιώτισες. Δεν ρωτάνε το μέσα. Δηλαδή όταν λέω ότι είμαι από το Αγρίνιο, εννοώ από το Αγρίνιο. Δεν εννοώ από την ευρύτερη περιοχή ολοκαρνανίας. Όταν λέω ότι είμαι από τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη δεν λέω ότι είμαι από το Λαγκαδά.
1: Α, τέλος πάντων. Επειδή το
0: αλλιώς θα πω είμαι από το Λαγκαδά. Λοιπόν, μέσα. Λοιπόν.
1: Μέσα κατά
0: μέσα.
1: The dance. Στην οικία καπέλα, κοντά στο πάρκο.
0: Α, ορίστε, γαλλικά.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί
0: πάμε, έχει πάρα πολλά. Εν τω μεταξύ, δεν συζητήσαμε χθες και το είχα λίγο ενοχές. Γιατί μας παρέσυραν οι ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών, η εξέλιξη στην κεντροαριστερά. Ναι. Το νέο χτύπημα του Ταλ Ντίλιαν.
1: Πώς δεν το συζητήσαμε.
0: Δεν το συζητήσαμε.
1: Το συζητήσαμε και μάλιστα είπαμε και στο καλεσμένο μας να τοποθετηθεί.
0: Εντάξει, σαν ερώτηση, εμείς δεν το συζητήσαμε μεταξύ μας, δεν το σχολιάσαμε.
1: Τι να πρωτοσχολιάσουμε, χθες θυμάσαι τι είχε.
0: Αυτό είπα.
1: Είχε τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς, είχε τις δημοσκοπήσεις.
0: Είχε το Δούκα. Να βρω τι θα κάνει αν ο Δραγασάκης δεν μείνει. Είδες ανεξαρτοποιήθηκε.
1: Μίλησα
0: αμέσως
1: μετά
0: τον
1: Γιάννη. Μίλησα ακόμα τον Δραγασάκη, όπως είχα μιλήσει το πρωί με την.
0: Είχαμε κάποιους ευφυλίδιους θανάτους.
1: Ναι, δύο θανάτους. Και την Πορτάλιου και τον Αθανασίου. Τον Άσο Αθανασίου, τον συνάδελφο, την Ελένη την Πουρτάλιο.
0: Α, και αεροδρόμιο μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Μανώλης, ότι είχε το Αγρίνιο.
1: Είχε, ναι, και το κατήργησε.
0: Πού είναι τώρα?
1: Το κατήργησε. Το κατήργησε. Το κατήργησε τώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και υπάρχει βέβαια, γιατί είναι και νατοϊκό. Ο διάδρομος δηλαδή υπάρχει. Μάλιστα κάποια περίοδο που επικυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου είχαν γίνει κάποιες προτάσεις από ξένους επενδυτές και κυρίως Άραβες, οι οποίοι θέλανε να φτιάξουν μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα που να στέλνουν κατευθείαν στο εξωτερικό φρέσκα λαχανικά και τέτοια. Και είχα πει εγώ στον Γιώργο, δεν το κάνουμε στο Αγρίνιο που έχει και αεροδιάδρομο. Βέβαια είναι νατοϊκό, είναι ενταγμένο στο τέτοιο, αλλά θα μπορούσε εκεί να πηγαίνουν αεροπλάνα κάργο.
0: Πάει το Αγρίνιο.
1: Δηλαδή στον κάμπο του
0: Αγρινίου.
1: Να φυτεύουμε λαχανικά φρέσκα για να τα στέλνουμε.
0: Εσείς δεν κάνετε το αεροδρόμιο Βοσκοτόπια? Γιατί θα μπορούσατε να το κάνετε το ΠΚΠ, κυρίες και κύριοι.
1: Σήμερα ο ΠΚΠ είδα πάλι, λέει Αγρίνιο.
0: Αχ, ορίστε, είναι και επίκαιρο λοιπόν.
1: Αγρίνιο, α, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Βοσκοτόπια, να λέμε ότι εκεί βόσκουν διάφορα εγωπρόβατα, διάφορα κρικρί κριτικά. Κατάλαβες και όλα αυτά.
1: Είναι ένα συρριγμένο νομό για το Λακαρνανία. Είχε 9 βουλευτές. Μέχρι που ο Μένιος Κουτσόγιοργας πήρε τη μία έδρα Είχε 9 κιλό ακαρνανία και την πήγε στην Αχαΐα, από εκεί που ήταν ο Μάνιος Κουφέλλας.
0: Και η Αχαΐα, μεγάλος νομός είναι τώρα,
1: αλλά είχε λιγότερες έδρες από
0: εμάς. Και ο νομός Ερών κάποτε είχε 8 βουλευτές εξέλεγε και τώρα δεν ξέρω πόσους εκλέγει. 5.
1: Ναι, τότε λοιπόν η κιλό ακαρνανία δεν ήταν μόνο ο μεγαλύτερος έκταση νομός, ήταν και σε πληθυσμό. Και είχε 9 έδρες. Πήρε ο Μένιος λοιπόν μια έδρα και την πήγε στο χωριό του, στην Πάτρα, και μείναμε εμείς με 8 και τώρα έχουμε μείνει και με 7 βουλευτές.
0: Σας ρίχνουν, σας να πάνε σας μαζί. Ρίχνουν, σας ρίχνουν.
1: Γιατί δεν έχουμε ικανή πολιτική εκπροσώπηση. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ένταση εχμές. Λοιπόν, πάρα πολλά. Έλεγα λοιπόν για τον κύριο Ντίλιαν, το Ισραηλινό Απόστρατο Συνταγματάρχη.
1: Βόμβες,
0: ότι ο Ντίλιαν επανέρχεται. Λέει δεν είμαστε μισθοφόροι. Έτσι, το επισημαίνει αυτό στη δήλωσή του. Πουλάμε, είμαστε πάροχοι υπηρεσιών. Δηλαδή σου πουλάω το συγκεκριμένο κατασκοπευτικό, το Predator, και σου δείχνω το know-how πώς πρέπει να το λειτουργήσεις. Και από εκεί και πέρα αποχωρώ.
1: Αυτά τα έχει ξαναπεί βέβαια. Έχει ξαναπεί ότι εμείς πουλάμε σε κυβερνήσεις.
0: Αλλά είναι ένα νέο χτύπημα. Τι σημαίνει αυτό, ότι το διάβαζα και στην Εστία το πρωί. Σημαίνει ότι λέει στην κυβέρνηση αυτές οι αλλαγές στην νομοθεσία που πας να φέρεις, που να πέσουμε στα μαλακά στο εφετείο που θα ξεκινήσει το Δεκέμβριο, δεν μας αρκούν.
1: Σωστά.
0: Θα κάνετε κάτι άλλο προκειμένου να αθωθούμε και θα πείτε και την αλήθεια στα δικαστήρια.
1: Ομά,
0: δεν είναι, δεν είναι
1: βεβαίως,
0: δεν είναι
1: αλλά
0: πιο σαφές.
1: Τα δύο πρώτα που είπες, δηλαδή και το ότι εμείς δεν πουλάμε σε τέτοιο, σε ιδιώτες αλλά σε κράτη, και δεύτερον δεν τα λειτουργούμε εμείς, θα λειτουργούν οι υπηρεσίες των κρατών, τα έχει ξαναπεί. Τα καινούργια που έχει πει είναι ότι για πρώτη φορά λέει ότι εγώ στο εφετείο θα καλέσω ως μάρτυρες 3 πρώην πρωθυπουργούς, τον Τσίπρα, τον Σαμαρά και τον Καραμαλή.
0: Μάλιστα.
1: Συν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, τον Ανδρουλάκη. Δεύτερον λέει ότι κακώς δεν έγινε εξεταστική επιτροπή. Τρίτον, κακώς δεν εκλήθη ο Κοντολέων, ο προηγούμενος διοικητής της ΚΙΠ,
0: ως χολασμένος,
1: ο οποίος θα επιβεβαίωνε, λέει, όλα αυτά τα οποία λέω. Και τέταρτον, λέει ότι εγώ, κύριε, έχω τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι αγόρασε το κράτος. Έχει δηλαδή τα παραστατικά.
0: Οπωσδήποτε. Έτσι. Αυτό όμως είναι μια ευγενική υπενθύμηση εκ μέρους του κυρίου Ντίλιαν μέσω της εφημερίδας των συντακτών αυτή τη φορά προς την κυβέρνηση, ότι δεν καταλάβατε, γιατί το συνοδεύει και από επίθεση στο πρόσωπο του Υπουργού Φλωρίδη, έτσι, δικαιοσύνης. Άρα όλο αυτό είναι ένα πακέτο το οποίο, αν το ερμηνεύσει κανείς, βγάζει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Δεν μας φώτισε τώρα ο κύριος Ντίλιαν για το τι έχει συμβεί.
1: Επανήλθε όμως.
0: Απλώς επανέρχεται και στέλνει μηνύματα προς αυτούς που πρέπει να τα πάρουν, δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται όμως. Αν δεν ξέρω αν αυτό γίνεται, για να βρει ένα συμβιβασμό σε παραπάνω επίπεδο πριν το εφετείο. Το οποίο, το οποίο να πούμε ότι είναι το Δεκέμβριο.
0: Το Δεκέμβριο. Μέχρι
1: τότε θα δούμε. Εκτός και αν ο Μητσοτάκης έχει προλάβει και έχει κάνει εκλογές που εγώ δεν
0: αυτό
1: το πιστεύω.
0: Αυτό λοιπόν είναι, ούτε εγώ. Αλλά διαβάζοντας σήμερα τον τύπο και διάφορα sites, τα οποία τα θεωρώ σχετικά έγκυρα, βγάζω κι εγώ ένα συμπέρασμα. Και επειδή υπήρχε αυτός ο βομβαρδισμός τύπης παροχών, γιατί επί της ουσίας είναι ψίχουλα, δηλαδή από τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί, κάτι μικρές αυξήσεις στους συνταξιούχους, από την παράταση στην επιδότηση του ντίζελ μέχρι τέλος Ιουνίου και κάποιες άλλες παροχές οι οποίες καταγράφονται σήμερα στον ημερήσιο τύπο, λέω μήπως πάλι επανέρχονται οι σκέψεις για εκλογές τον Οκτώβριο, γιατί πάντα υπάρχει η απειλή και η βαριά σκιά του Ταλ Ντίλιαν ή του Πρέταντορ.
1: Μάλιστα, θα δούμε τώρα, περιμένουμε.
0: Ρίση Νίκο, τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, ειλικρινά, δηλαδή είναι να σου πιάνεται η ψυχή με τις εξελίξεις και, ή μάλλον με την παθητική ακινησία. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω τις επιλογές της ηγεσίας και το λέω ευθέως.
1: Το
0: να αφήνεις να εξαϊλώνεται ένα κόμμα και να προτάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την υγιεινή ατμόσφαιρα, Νομίζω ότι είναι κάτι ουτοπικό. Ή πετάς την μπάλα στην εξέδρα, ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει.
1: Κοίταξε,
0: δηλαδή
1: δεις...
0: δεν υπάρχει στέλεχος, μέλος στο ΣΥΡΙΖΑ και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία δεν αναρωτιούνται τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και η ηγεσία του σε σχέση με την εξαήλωση του κόμματος. Παραιτήθηκε και ο Γιάννης Μαντζουράνης πρωί-πρωί την επιστολή.
1: Ναι, ναι, ναι. Με πήρε ο Γιάννης κιόλας τηλέφωνο, μου έστειλε και την επιστολή.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να εμπλακεί, γιατί εκτός από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ήταν και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας. Δεν θέλει, από ό,τι μου είπε, να συμμετάσχει σε όλο αυτό το οποίο θα γίνει το Σάββατο. Και νομίζω ότι έχουν παραιτηθεί και άλλα στελέχη και άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Και εδώ εγώ βάζω και ένα ερωτηματικό, αν και ποιος θα έχει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή, αυτή που θα γίνει το Σάββατο. Ναι. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία ανήκει στον κύριο Φάμελο, ο οποίος όμως, ναι, χρεώνεται σχεδόν από όλες τις πλευρές, ακόμη και αυτούς που τον στηρίξανε, όλη αυτή την ακινησία.
0: Από όλες τις πλευρές,
1: ναι,
0: αυτό
1: την
0: είναι.
1: Την οποία περιέγραψε προηγουμένως, τα χρεώνεται ο κύριος Φάμελος, γιατί δεν έχει βάλει ένα τέλος σε όλο αυτό το δικαιώνα, το τι θα κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας λέει: εγώ, παιδιά, δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Δεν συνεργάζομαι με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ, με κανένα σας. Ο κύριος Φάμελος έπρεπε να το έχει τελειώσει αυτό. Όχι να λέει: περιμένω να μιλήσω με τον, ναι, Τσίπρα να,
0: όχι,
1: μου το
0: να
1: πει.
0: Να μιλήσω, εγώ θα κάνω, ναι, μια ενωτική πρόταση.
1: Τι ενωτική?
0: Ποια ενωτική, αφού είναι καθαρό.
1: Την απέρριψε, την έχουν
0: δεν
1: κάνει.
0: Δεν χρειάζονται, δεν θέλουμε συνεργασίες.
1: Την έχουν κάνει.
0: Τι συζητάμε.
1: Τίποτα, την έχουν κάνει.
0: Αντί να βάλει το κόμμα σε προεκλογική διάταξη με όποιες δυνάμεις του απομείνουν και να πει: πάμε να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται, ναι, και για την τιμή των όπλων και για να κάνεις την προσπάθειά σου και μπορεί να επιβραβευτείς κιόλας. Τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή.
1: Εγώ νομίζω ότι στο τέλος.
0: Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά.
1: Εγώ νομίζω ότι στο τέλος αυτό το οποίο θα γίνει είναι η πλήρης εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κρατήσουν τον τίτλο της Φραγίδα κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, μάλλον. Ή θα έλεγα
0: δεν ξέρω
1: καλύτερα.
0: Ποια πώς είναι η ισορροπία στην Κεντρική Επιτροπή, ναι, του λέει, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το γνωρίζω.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο θα γίνει το Σάββατο είναι να παραπέψουν και σε ένα διαρκές συνέδριο το οποίο θα γίνει στα τέλη Ιουνίου, προκειμένου εκεί να πάρθουν οι αποφάσεις. Και κράτησε το αυτό. Και εκεί δεν ξέρω τι συσχετισμός θα υπάρχει, γιατί αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τον Φάμελο και αυτούς που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, σιγά σιγά έχουν φύγει και έχουν πάει από μόνοι τους στον Τσίπρα. Τα στελέχη, ναι, λέω. Όχι, ναι, μόνο οι βουλευτές. Και οι βουλευτές θα πρέπει να περάσουν από τα καβδιανά δίκρανα, mm-hmm, της υποταγής στον Τσίπρα, της παρέτησης.
0: Από ταπεινώσεις δηλαδή.
1: Ναι, ταπείνωση, ναι, στην ταπείνωση. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Έχω τη γνώμη ότι στο τέλος θα υπάρξει ένα ποσοστό δυνάμεων στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα επιχειρήσει να κατέβει στις εκλογές είτε σε συνεργασία με κάποιο κομμάτι της Νέας Αριστεράς, για το οποίο να πούμε ότι πριν λίγο άκουγα στον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Κουκλουμπέρη, ήταν ο Βαρουφάκης, ο οποίος, ναι, δεν απέκλεισε την πιθανότητα να συνεργαστεί με το εναπομείναν κομμάτι της Νέας Αριστεράς στις εκλογές. Βέβαια να πω ότι...
0: Πρόσεξε όμως, χθες στην ΠΑΛΣ, ναι, το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, το ΜΕΡΑ25, συγκέντρωνε 2,5%.
1: Όσο πήρε στις εκλογές.
0: Αν δηλαδή, μπράβο, συνεννοηθεί και το εναπομείναν κομμάτι, ναι, της Νέας Αριστεράς και αναπτυχθεί μια αμιγώς πουρα αριστερή,
1: ναι,
0: και για κάποιους αριστερίστικη, δεν θέλω, ναι, να το χαρακτηρίσω εγώ έτσι, πολιτική, προεκλογική. Τι μας λέει ότι ο συνασπισμός αυτός, εάν υλοποιηθεί, ναι, δεν θα μπει στη Βουλή?
1: Μπορεί και να μπει, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορεί ο Βαρουφάκης ή ένα κομμάτι από το εναπομείναν της Νέας Αριστεράς να θέλει να κάνει συνεργασία με τον Βαρουφάκη, αλλά εξίσου ισχυρό είναι το κομμάτι αυτών από το εναπομείναν κομμάτι που δεν θέλει να πάει με τον Βαρουφάκη.
0: Ενδεχομένως κάποιες επιφυλάξεις να έχει ο κύριος Τσακαλώτος, το πήρε από το στόμα μου. Σωστά μιλάς.
1: Και
0: σωστά
1: άλλοι
0: κλπ. Σωστά μιλάς.
1: Νομίζω και παρότι λέγονται άλλα, ο ίδιος ο Γαβρίλης Ακελαρίδης δεν θα ήθελε μια τέτοια συνεργασία. Ενδεχομένως θα ήθελε ένα κομμάτι στελεχών από το Βαρουφάκη, ένα κομμάτι στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, σύν το εναπομείναν κομμάτι της Νέας Αριστεράς, σύν οι οικολόγοι, mm-hmm, με έδρα κυρίως στη Θεσσαλονίκη, να φτιάξουν ένα κλαμπ ριζοσπαστικής αριστεράς, το οποίο θα διεκδικήσει και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Θέλω να πω, οικολόγων, γιατί ήδη ο Πέτρος Κόκαλης, ο οποίος παραιτήθηκε από το κόμμα το οποίο ο ίδιος ίδρυσε, προσανατολίζεται προς συμμαχία και ένταξη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά οι οικολόγοι στην Ελλάδα είναι 3-4 κομμάτια.
0: Ναι, είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Τρεμόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό σου έλεγα υπάρχει ακόμη. Το υπάρχει, υπάρχει όταν το έλεγα, ήταν σαν αν ήταν αναγνωμένο σε πολιτικά
1: πράσινη
0: ακόμα. Γιατί
1: πώς...
0: τον θυμάμαι από Κοριτσόπουλο στα πρώτα βήματα τη δημοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη που έκανε ότι υπήρχε ο Τρεμόπουλος.
1: Πράσινοι οικολόγοι. Αυτοί είχαν κατέβει και στις ευρωεκλογές. Νομίζω τώρα προσανατολίζονται και ήδη έχουν ξεκινήσει κουβέντες με τη Νέα Αριστερά, έχει γίνει και μια συνάντηση, θέλω να σου πω. Θα δούμε.
0: Ναι, πολλά, πολλά. Άκουγα και την κυρία Χτσόγλου, τώρα τα λέω διάσπαρτα, αλλά έτσι για να τα σχολιάζουμε. Η οποία παραιτήθηκε χθες, παρέδωσε την έδρα της, αυτή που κατέλαβε ο κύριος Δραγασάκης ως ανεξάρτητος αριστερός.
1: Α, ξεκίνησα να σου πω για τον Δραγασάκη, γιατί μου είπε στην αρχή. Είδε που του έστειλα μήνυμα από εδώ, αλλά είναι εδώ στο υπόγειο, στο στούντιο,
0: δεν
1: πιάνουν τα
0: κινητά,
1: τέτοια.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε. Αμέσως
1: μόλις τέλειωσε η εκπομπή, πήρα τηλέφωνο τον Δραγασάκη, μιλήσαμε. Μου είπε ότι θα. Δεν, του λέω δεν υπάρχει περίπτωση να μην να πάσει στη Βουλή. Ναι, μου λέει, μου έχουν πει κι άλλοι, θα πάρει την έδρα, δεν θα γίνει άμεσα. Σε περίπου 10 μέρες, νομίζω, η Έφη Αξιόγλου θα παραιτηθεί.
0: Επισήμως δηλαδή. Ίσως στις 15 του μήνα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Επισήμως
1: δηλαδή αυτά τα διαδικαστικά στη Βουλή.
0: Ναι,
1: οπότε έχει το περιθώριο ο Γιάννης Δραγασάκης να το σκεφτεί, αλλά είναι αποφασισμένος και τελικά είναι οριστική η απόφασή του. Θα είναι στην Βουλή και θα δηλώσει στη συνέχεια ότι ανεξαρτητοποιείται, γιατί τώρα καταλαμβάνει μία έδρα
0: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ο Δραγασάκης. Η Έφη ήταν στη Νέα Αριστερά. Θα καταλάβει θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ότι
0: σωστά,
1: ο Δραγασάκης.
0: Η έδρα δόθηκε.
1: Όχι, κάποιοι συνάδελφοι το, δεν το είχαν καταλάβει αυτό και είπαν ότι. Ναι, απόφαση του Δραγασάκη να.
0: Και οι έδρες της Νέας Αριστεράς από την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βέβαια, λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, άκουγα την. Αν ολοκλήρωσες με τον κύριο Δραγασάκη.
1: Ναι, ναι, θα είναι λοιπόν.
0: Πάντως ο κύριος Δραγασάκης είχε και έχει συνεργασία γενικά με τον κύριο Τσίπρα, είτε άμεση είτε έμεση. Και έχει τροφοδοτήσει και το Ινστιτούτο του κύριου Τσίπρα με στελέχη, την κυρία Φωτονιάτα. Την έχουμε από το ένα Ινστιτούτο. Είχε πάει σε εκδήλωση, είχε μιλήσει. Θυμάσαι δηλαδή του Ινστιτούτου όταν πρώτο ξεκίνησε. Για την κυρία Χτσιόγλου, το συμπέρασμα που έβγαλα.
1: Ότι ο Δραγασάκης ηγείται του Ινστιτούτου 1, ο Τσίπρας είχε στο παρελθόν σαν ΣΥΡΙΖΑ το Ινστιτούτο Πουλατζάς, τώρα έχει το Ινστιτούτο το δικό
0: το
1: του,
0: το
1: πώς λέγεται
0: Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, το ΙΝΑΤ,
1: υπάρχει το Ινστιτούτο, το Ινερπόστ της Λούκας Κατσέλη που είχε φτιάξει μαζί με τον αείμνηστο Μάκη Αρσένη, άρα έχουμε 4-5 Ινστιτούτα μαζί, αν βάλεις και το έτερο, πώς λέγεται το άλλο, τα οποία είναι στο χώρο, στο χώρο της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης, τα οποία παράγουν αξιολογότατη πολιτική, θέλω να σου πω, και προγραμματικά θέματα με τα οποία καταπιάνονται και έχουν έτοιμο υλικό προκειμένου και το κόμμα του Τσίπρα αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα να μπορούν να πάρουν από αυτά τα Ινστιτούτα. Άρα ο Δραγασάκης θα παραμείνει στη Βουλή για ένα χρόνο, παρότι είχε άλλα σχέδια ο άνθρωπος για τη ζωή του. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει και κάποιο ρόλο ο Δραγασάκης.
0: Θα δούμε. Πάντως λύθηκε το μυστήριο ήδη από χθες που λέγαμε τι θα γίνει αν δεν θελήσει να πάρει την έδρα κτλ. Έλεγα λοιπόν τώρα για να το λήξω για την κυρία Χτσιόγλου ότι μέσα σ' άκρης είπε ότι δεν έχει συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα από το 2023.
1: Αυτό,
0: τώρα με άλλους ανθρώπους εμέσως πλην σαφώς έχουν υπάρξει συνομιλίες και ότι θα περιμένει. Γενικώς εντάξει, μίλησε για την αλλαγή πολιτικής που χαρακτηρίζει τον πολιτικό λόγο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Με στενούς συνεργάτες του Τσίπρα και θα τολμούσα να πω. Και το παίρνω πάνω μου με το νούμερο 2 του Τσίπρα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας.
0: Α, define νούμερο 2.
1: Ναι, ο Τεμπονέρας, ο οποίος είναι από τα πιο συγκροτημένα στελέχη, τα οποία έχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν εξετέθη ποτέ στις βουλευτικές εκλογές. Είναι ένας πολύ καλός πολιτικός και εργατολόγος και μην ξεχνάς ότι ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε μαζί με την Αξιόγλου και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη την κίνηση, θυμάσαι τότε, για να υπάρξει ενότητα στην,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: στην
0: ναι.
1: αντιπολίτευση και στην αριστερά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα έχει συνομιλίες, αλλά θα περιμένει. Δεν είναι.
0: Ωραία.
1: Θα συνομιλήσει
0: λοιπόν, κάποιος. Ας ενημερωθούμε από τους τίτλους ειδήσεων από την Καλλιόπη Λιβανού, η οποία βρίσκεται κοντά μας, και θα επανέλθουμε.
1: Όχι, θα επανέλθουμε, να το πούμε από τώρα στους ακροατές μας. Ήδη ο κύριος Χαρίτσης είναι έξω από το στούντιο. Θα επανέλθουμε μέσα μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον κύριο Χαρίτση, ο οποίος είναι εδώ στο στούντιο για να συνομιλήσουμε.
0: Έχει, άρα αμέσως. Ωραία, ωραία. Τον βλέπω κι εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κλίμα ακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τους καθηγητές των φροντιστηρίων που καμισά στα αρχαία ελληνικά, το διδαγμένο κείμενο ήταν από τα αναμενόμενα. Ωστόσο, το αδίδακτο από την περιτουσικού απολογία του Λυσία ως δεκανικός λόγος ήταν απαιτητικό. Στα μαθηματικά τα θέματα ήταν σχετικά εύκολα, με εξαίρεση το τέταρτο, το οποίο απαιτούσε και κριτική σκέψη. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία, με το τρίτο να είναι απαιτητικός προς το χρόνο λύσης των ασκήσεων. Αναλυτικά τα θέματα, ο σχολιασμός και οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Κλίμακωση των επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Η Ιρανική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ένας νεκρός, μια σχέση διπλωματικές εγκαταστάσεις. Να διατηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, καλεί Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες η Κίνα. Την ίδια ώρα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο το Ισραήλ, εντολές εκένωσης για τρεις πόλεις και χωριά στα νότια της χώρας. Νωρίτερα ένας διασώστης και ακόμα έξι άνθρωποι νεκροί σε δύο επιθέσεις Ισραηλινών ντρόνους στην περιφέρεια της Τύρου. Σε περιδίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, ο Γιάννης Μαντζουράνης. Η μόνη προσπάθεια στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο που φαίνεται ότι δίνει ελπίδα είναι η κίνηση της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, είπε στον Αθήνα 984, ανεξάρτητος από χθες βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος. Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου στον Κορίδαλο. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάσι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Βούλα και Χακιά και Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ο Νίκος Φελέκης σας υποσχέθηκε και σας αποκάλυψε τον καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Τέρμα στο Γκάζι, στον 984, στο ραδιοσταθμό της Αθήνας.
1: Εγώ θέλω να σου πω, Βούλα, ότι αυτή τη συνέντευξη με τον κύριο Χαρίτση θέλω να την ξεκινήσω ανάποδα, λέγοντας ότι κύριε Χαρίτση, ο Μολιέρος έλεγε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για αυτά που κάνουμε, αλλά και για αυτά που δεν κάνουμε. Και τι θέλω να πάω με αυτό. Πριν από περίπου ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, νομίζω, ένα χρόνο, τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, αυτά που δεν κάνουμε. Και τι θέλω να πάω με αυτό. Πριν από περίπου ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, νομίζω, ένα χρόνο, τον

0: ότι τότε είχε απορριφθεί και είχαμε το παράδοξο ο πρόεδρος του κόμματος να είναι μειοψηφία στο κόμμα του. Δεν θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη των πραγμάτων αν τότε είχε γίνει δεκτή αυτή η πρόταση?
1: Καλησπέρα καταρχάς. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, πολύ. Κυρία Κεχαγιά, κύριε Φελέκη.
2: Μολιέρος
1: να
2: πάντως.
1: Να ευχαριστήσω για το 1984.
2: Ναι.
1: Δεν θα κρυφτώ, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Ναι, το σκέφτομαι. Ναι, θεωρώ ότι τότε υπήρξε μια σημαντική ευκαιρία. Και νομίζω ότι και η πρόταση την οποία και εγώ κατέθεσα τότε στο κόμμα μου, στη Κεντρική Επιτροπή, ήταν μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να ανοίξει δρόμους ακριβώς για να προχωρήσει μια διαδικασία ευρύτερων συνεργασιών που θα έδινε και πάλι στην αριστερά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νομίζω ότι θα άλλαζε όχι μόνο τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς, αλλά θα έλεγα συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Συνολικά θα είχαμε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Αλλά καλώς ή κακώς η ιστορία δεν γράφεται με αν. Λήφθηκε τότε μια απόφαση. Μια
0: και δρομολόγηση ουσιαστικά και την διάσπασή της. Θα ήθελα
2: εννοείται,
0: να το...
2: εννοείται ότι είχατε φτάσει σε προχωρημένες συζητήσεις με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον κύριο Φάμελο, ή ήταν μια δική σας πρόταση η οποία τότε θα εκδηλωνόταν και προς την άλλη πλευρά?
1: Κοιτάξτε, ήδη το είχαμε πει και δημοσίως τότε ότι υπήρχε η βούληση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή υπήρχε και συζητήσεις είχαν γίνει και συνεργασίες ήδη είχαν προκύψει κοινοβουλευτικό επίπεδο σε πρώτη φάση. Νομίζω ότι ήταν όρημα τα πράγματα, ήταν όρημα τα πράγματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε μια πλήρη κοινοβουλευτική συνεργασία η οποία νομίζω θα ανέτρεπε αυτή την πορεία, αν θέλετε, απαξίωσης και συρρήκνωσης της αριστεράς συνολικά.
0: Οπότε η δεύτερη ερώτηση είναι, Καπάκη, γιατί φύγατε? Επειδή δεν μπορούσατε να προωθήσετε το θέμα των συνεργασιών προκειμένου να υπάρξει πολιτική αλλαγή? Γιατί αυτό από ό,τι καταλαβαίνω
1: ναι,
0: είναι.
1: Γιατί φύγαμε, κύριε Φελέκη, γιατί θεωρούμε ότι το πολιτικό σχέδιο το οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή από την πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς, στα οργανά της τουλάχιστον, ναι, γιατί το τι γίνεται στη βάση και το τι γίνεται στον κόσμο νομίζω ότι είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία, αλλά το σχέδιο αυτό το οποίο υλοποιείται είναι ένα σχέδιο το οποίο αποτρέπει, εμποδίζει, δεν διευκολύνει τέλος πάντων μια πολιτική συνεργασιών που εγώ θεωρώ και εμείς θεωρούμε ότι ειδικά στις σημερινές συνθήκες είναι απολύτως απαραίτητη. Για να το πω πάρα πολύ απλά, με μια φράση. Κανένα δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, κατά τη γνώμη μου, και ειδικά τον κόσμο της αριστεράς που είναι απογοητευμένος, που έχει πάει σπίτι του. Δεν τον ενδιαφέρει απλά και μόνο μια κομματική καταγραφή. Ναι. Εδώ έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση η οποία όλοι συνομολογούμε ότι λειτουργεί με όρους καθεστώτος, η οποία έχει οδηγήσει σε μια προφανή κρίση, θα έλεγα κρίση δημοκρατίας στη χώρα μας. Άρα όταν έχεις αυτό να αντιμετωπίσεις απέναντι σε αυτή την κατάσταση, αυτή τη συνθήκη, νομίζω ότι πρέπει να κάνεις κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να προσπαθήσεις να ενώσεις δυνάμεις, έτσι ώστε να προχωρήσεις συγκλήσεις.
2: Επιτρέψτε μου, που λέει, μέσα από το κόμμα σας τον ακούω, που λέει ότι ψηφίσατε την απόφαση του συνεδρίου τον περασμένο Ιανουάριο.
1: Σωστά.
2: Άρα γιατί τώρα η αποχώρηση, αφού αποδεχτήκατε την εξέλιξη των πραγμάτων τότε?
1: Κυρία Κεχαγιά, καταρχάς να διευκρινίσω ότι και θέλω να είμαι απολύτως καθαρός αυτό. Εγώ σέβομαι την στάση και τη διαφορετική οπτική που έχουν, διαφορετική στρατηγική που έχουν οι σύντροφοι και οι σύντροφισσές μας της πλειοψηφίας των οργάνων της Νέας Αριστεράς. Τη σέβομαι. Και ούτε θα μπω σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης μαζί τους. Στο προγραμματικό συνέδριο πράγματι υπήρξε, θα έλεγα, ένα συμβιβασμός. Υπήρξε μια προσπάθεια ακριβώς να μην οδηγηθούν τα πράγματα στα άκρα. Ο συμβιβασμός αυτός, επιτρέψτε μου να πω, ότι προέβλεπε και την συνέχιση της προσπάθειας για τη διαμόρφωση αυτού του οποίου εμείς ονομάζαμε λαϊκό μέτωπο ή εναλλακτικός πόλος απέναντι στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα έγινε σαφές ότι δεν μπορεί αυτή η προσπάθεια να προχωρήσει, γιατί θεωρώ ότι δεν ήταν κτήμα όλου του κόμματος, για να το πω πολύ απλά.
0: Δράτουμε τις ευκαιρίες από την ερώτηση της Βούλας για να πω ότι μια δεύτερη κριτική που σας ασκείται είναι ότι φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή τότε είχε έρθει ο Κασελάκης και είχε... Λοιπόν, η προσπάθεια ήταν να κάνει ένα εντελώς αρχηγικό κόμμα και τώρα λένε ότι φεύγετε πάλι και το επόμενο βήμα

0: σας θα είναι να προσχωρήσετε σε ένα πάλι αρχηγικό κόμμα όπως είναι αυτό του Τσίπρα.
1: Καταρχάς,
0: την έχετε ακούσει αυτή την κριτική.
1: Ναι, και επιτρέψτε μου να απαντήσω. Καταρχάς, μη συγχαίουμε τελείως διαφορετικές καταστάσεις για τελείως διαφορετικές πολιτικές συνθήκες. Εμείς φύγαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023, αποχωρήσαμε γιατί ακριβώς δεν μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να υπερασπιστούμε ένα ολόκληρο, θα έλεγα όχι απλώς και μόνο πολιτικό σχέδιο, ένα ολόκληρο φαινόμενο που έχει να κάνει με την λειτουργία του κόμματος υπό τη νέα τότε ηγεσία του κ. Κασελάκη, η οποία οδηγούσε στον ευτελισμό και την απαξίωση μιας ολόκληρης πολιτικής παράταξης, παράταξης αριστεράς. Και νομίζω ότι αυτό που ακολούθησε, μετά και τη δική μας αποχώρηση εννοώ,
0: σας δικαίωσε.
1: Και το λέω πικρά, και ούτε, δεν το λέω με όρους αυτοδικαίωσης, αλλά νομίζω ότι επιβεβαίωσε τέλος πάντων αυτή μας την εκτίμηση τότε. Και μάλιστα στη συνέχεια και πάρα πολλοί άλλοι προσχώρησαν στη δική μας λογική σε σχέση με, την, με τον βίο και την
2: πολιτική. Ακόμα και αυτοί που έμειναν.
1: Ακόμα και πολλοί από αυτούς που έμειναν, αλλά και πολλοί και παρά έξω, και νομίζω ότι κατανόησαν αυτή την αποχώρηση.
0: Πάντως,
1: τώρα εδώ δεν μιλάμε απλώς και δεν μιλάμε
0: για
1: για
0: να με παρεξηγηθώ κι εγώ, δεν μιλάω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να σε καμία περίπτωση να βάλω στην ίδια ζυγαριά από τη μια πλευρά το Κασελάκη και από την άλλη το Τσίπρα. Ένας ευθέλης στην αριστερά, ο άλλος είναι ένας σοβαρός πολιτικός παίκτης, αλλά πάλι δεν φτιάχνει ένα μοντέλο αρχηγισμού.
1: Λέω λοιπόν ότι εδώ, καταρχάς, εδώ μιλάμε για μια απόφαση. Εγώ επιμένω στην απόφαση δική μας.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχάς, έτσι. Μια απόφαση η οποία το είπα και στους συντρόφους και συντρόφισσες όταν συζητάγαμε για την προετοιμασία αυτής της, αν θέλετε, αυτής της κίνησης, αυτής της απόφασης, ότι είναι μια απόφαση αυτοτελής. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά σε αυτές τις συνθήκες και έτσι όπως διαμορφώνονται οι σχετισμοί και εντός του κόμματος, δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο που εμείς θεωρούμε και θεωρούσαμε, επιτρέψτε μου να πω από την αρχή, και θεωρώ ότι είμαστε απολύτως συνεπείς σε αυτό το οποίο λέγαμε αυτά τα 2,5 χρόνια. Εμείς από την πρώτη, να σας υπενθυμίσω, στην πρώτη ομιλία που έκανα εγώ στο Σεράφιο. Ναι. Το Δεκέμβριο του 2023, όταν συγκροτήθηκε η Νέα Αριστερά, κοινοβουλευτική ομάδα τότε, πριν γίνει κόμμα, εγώ είχα μιλήσει για το γεγονός ότι μας ενδιαφέρει πώς θα κυβερνηθεί αυτός ο τόπος. Θέλουμε να κυβερνηθεί από τη σκοπιά της αριστεράς. Από τότε δηλαδή είχαμε στο μυαλό μας και στη στρατηγική μας ότι θέλουμε να κάνουμε πολιτική για να αλλάξουμε τους σχετισμούς στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική απλώς και μόνο για τους εαυτούς μας ή για το κόμμα μας.
0: Μπορεί να κάνει.
1: Λέω λοιπόν ότι είναι τελείως διαφορετική.
2: Εγκλωβισμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο σας το κόμμα, το καινούριο, τη Νέα Αριστερά.
1: Ναι, κύριε Κεχαγιά, μπορώ να το πω αυτό. Μπορώ να σας απαντήσω καταφατικά σε αυτό το οποίο λέτε. Με την έννοια ότι δώσαμε πολλές μάχες και εγώ είμαι περήφανος για τις μάχες που δώσαμε μαζί με όλους τους συντρόφους και συντρόφισσές μας. Αλλά όσον αφορά την στρατηγική προοπτική αυτού του εγχειρήματος και κυρίως τη στρατηγική προοπτική της αριστεράς συνολικότερα, θεωρώ ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύο προβλήματα. Το ένα ήταν ότι είχαμε, αν θέλετε, στον ευρύτερο χώρο το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διαγωνίζονταν περισσότερο για το ποιος θα έχει τη δεύτερη θέση, το οποίο νομίζω ήταν εξαιρετικά προβληματικό την ώρα που αντιμετωπίζαμε τη λέλαπα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και στο εσωτερικό μας αντιμετωπίζαμε μια κατάσταση όπου η πλειοψηφία των οργάνων δημιουργούσε προσκόμματα σε αυτό το οποίο εμείς ονομάζαμε πολιτική του λαϊκού μετόπου.
0: Καθαρή η απάντησή σας στην ερώτηση της Βούλας. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί να υπάρξει κυβερνητική λύση από αριστερά σήμερα?
1: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα, αν θέλετε, γιατί δεν υπάρχουν βεβαιότητες στην εποχή μας.
0: Να σας το κάνω και πιο,
1: να σας πω
0: πιο εξειδικευμένο.
1: Να σας πούμε σαφήνει όμως ότι πρέπει να παλέψουμε για να υπάρξει κυβερνητική προοπτική από τη σκοπιά της αριστεράς στις συνθήκες, στις δύσκολες συνθήκες σήμερα. Στις δύσκολες συνθήκες και διεθνώς εννοώ, και με την πορεία της αριστεράς διεθνώς και με τους σχετισμούς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και με την επέλαση του τραμπισμού και με όλα τα πολύ μεγάλες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε διεθνώς και με την απαξίωση της πολιτικής. Σε όλες αυτές τις συνθήκες τις έχουμε υπόψη μας, δεν πετάμε στα σύννεφα, γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Λέω όμως ότι σε αυτές τις συνθήκες ναι, πρέπει να παλέψουμε. Γιατί ακριβώς επειδή είναι αυτές τις συνθήκες, είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να υπάρχει ισχυρή αριστερά στον τόπο και να μπορεί να παρέμβει με πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα.
2: Εδώ όμως, με όλα αυτά που βλέπουμε να ξετυλίγονται μπροστά μας τις τελευταίες ημέρες και τους τελευταίους μήνες, που ο τύπος μιλάει για εξαήλωση της νέας αριστεράς, εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι και ένα κόμμα στο οποίο ανήκατε και προέρχεστε.
0: Και είναι και όμορφο χώρο.
2: Ναι, μήπως τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, την ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, μήπως γεννάτε μια εντύπωση και εδρεώνετε, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο στην κοινωνία, ότι η αριστερά είναι κάτι που πάει, άγεται και φέρεται, κινείται, μετακινείται, δεν έχει συγκροτημένο σχέδιο, άρα τίθεται θέμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας?
1: Πολύ φοβάμαι ότι θα αναγκαστώ να συμφωνήσω μαζί σας, κυρία Κεχαγιά. Με την έννοια
0: δεν είναι κακό να συμφωνείς με τη Βούλα.
1: Όχι, όχι. Επειδή αυτό το οποίο λέει.
2: Επειδή αυτό που λέω δεν είναι πολύ.
1: Είναι στενάχωρο. Με αυτή την έννοια, λίμωνο. Γιατί να μην συμφωνήσουμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ναι, υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας. Υπάρχει ζήτημα στρατηγικής κατεύθυνσης. Υπάρχει ζήτημα δημιουργία σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία, την οποία την δημιουργήσαμε, θεωρώ, τα προηγούμενα χρόνια, και γι' αυτό φτάσαμε και στην περίφημη πρώτη φορά αριστερά, για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και η οποία χάθηκε όμως στην πορεία. Άρα λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σωστά θέτετε, και νομίζω ότι το ζήτημα της αξιοπιστίας και το ζήτημα της εμπιστοσύνης δεν απαντάται, όπως προσπαθούν κάποιοι να το απαντήσουν, απλώς και μόνο με το να κουνάς το δάχτυλο και να λες ότι εγώ είμαι ο μόνος συνεπής και όλοι οι άλλοι βρίσκονται σε μια πορεία, αν θέλετε, η οποία δεν διασφαλίζει την καθαρότητά τους. Εγώ νομίζω ότι εγώ νομίζω ότι την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία τη χτίζεις όταν απαντάς στις πραγματικές ανάγκες των πραγματικών ανθρώπων, όταν έχεις μια ολόκληρη κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή βοά και λέει ότι, παιδιά, δεν πάει άλλο. Δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρχει απάντηση από τη σκοπιά της αριστεράς. Πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να προσπαθήσουν επιτέλους να συγκλίνουν. Εμείς το είπαμε και στη δήλωση την οποία κάναμε προχθές με την αποχώρησή μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε όλα. Σωστά. Και δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι αυτή τη στιγμή το διακύβευμα. Μάλιστα. Τι είναι αυτό το οποίο κρίνεται, αυτό το οποίο παίζεται για την κοινωνία. Και δεν κάνουμε πολιτική για τους εαυτούς μας, κάνουμε πολιτική για την κοινωνία. Άρα πρέπει να αφουγκραστούμε αυτό το κοινωνικό αίτημα. Υπάρχει κοινωνικό αίτημα και υπάρχει κοινωνική αναγκαιότητα για ανασυγκρότηση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε.
0: Να προσθέσω λοιπόν την τρίτη λέξη στην αξιοπιστία και στην εμπιστοσύνη, η οποία είναι η ελπίδα. Λένε ότι μέχρι τώρα η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέτυχαν και γι' αυτό επανέκαψε ο Τσίπρας, επειδή δεν μπορούσαν να δώσουν στον κόσμο, στην κοινωνία, όπως λέτε εσείς που δοκιμάζετε, την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει κυβερνητική λύση που να δώσει λύση στα προβλήματά τους. Θεωρείτε ότι ο Τσίπρας φαίνεται να κερδίζει το στοίχημα τουλάχιστον τώρα και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, επειδή δίνει μία ελπίδα ότι μπορεί αυτός ο χώρος της προοδευτικής αντιπολίτευσης να ξαναμπεί στο κυβερνητικό παιχνίδι? Δίνει την ελπίδα.
1: Θα σας πω το εξής, κύριε Φελέκη, και κυρία
0: Κεχαγιά. Δεν το βάζω πλάγια για να σας πω αν θα πάτε στον Τσίπρα.
1: Όχι, όχι, αλλά αυτό μπορείτε να με ρωτήσετε ευθέως. Όχι, εδώ είμαι για να με ρωτήσετε ευθέως ό,τι θέλετε.
0: Θα το πούμε μετά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, είναι πολύ πρόωρο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, μόλις τώρα παρουσιάστηκε και ανακοινώθηκε, έτσι. Θεωρώ όμως ότι αυτό το οποίο έχει καταφέρει, και δεν είναι λίγο, και εγώ δεν το υποτιμώ καθόλου, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, είναι ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια κινητικότητα, μια δυναμική, και κυρίως να ακουστεί ο ίδιος από τα λαϊκά στρώματα, τα οποία είχαν κλείσει τα αυτιά τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Με ευθύνη όχι δική τους βέβαιως, αλλά ημών, εννοώ των κομμάτων, ημών με ήττα το λέω, δηλαδή, και τον εαυτό μέσα, των κομμάτων της αριστεράς. Άρα, με αυτή την έννοια, θεωρώ ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ταράζει λίγο τα λιμνάζοντα νερά, για να το πω πάρα πολύ. Από εκεί όμως να φτάσεις μέχρι το να παρουσιάσεις μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που θα πείθει την κοινωνία ότι όντως ναι, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά της αριστεράς, νομίζω ότι υπάρχει μια απόσταση η οποία πρέπει να διανυθεί και δεν έχει διανυθεί ακόμα.
2: Και πρέπει να δείτε και το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, είναι το πρόγραμμα, είναι το πολιτικό σχέδιο, είναι με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Δεν είναι απλό, δεν είναι καθόλου απλό.
0: Επίτρεψέ μου, αγαπητέ Αλέξη, να σου πω ότι το πρόγραμμα σχεδόν κανείς δεν ψηφίζει με βάση τα προγράμματα. Νομίζω και η Νέα Αριστερά έχει κυβερνητικές προτάσεις, το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ περισσότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, όλοι έχουν πρόγραμμα, αλλά κανείς δεν ψηφίζει με βάση
1: δεν
0: το πρόγραμμα.
1: Δεν θα συμφωνήσω.
0: Εγώ θεωρώ, επίτρεψέ μου, θεωρώ ότι Ο κόσμος ψηφίζει με βάση 3-4 αιχμές ενός προγράμματος. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης είπε, ναι, θα όχι φόρους και όχι, ναι, σε όλα αυτά. Πρέπει να βρείτε αιχμές όμως στο πρόγραμμα.
1: Αυτό είναι πρόγραμμα.
0: Ο
1: όμως
0: Παπανδρέου που έφτιαξε διακήρυξη, προσπαθεί ο Τσίπρας να τον αντιγράψει, είχε ένα τετράπτυχο.
1: Για παράδειγμα,
0: τώρα έμεινε τίποτα.
1: Για να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα, ναι, για να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα, και επειδή είπα τα θετικά, ναι, να πω και κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο θετικό. Η απάντηση στην οικονομική κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε και κυρίως την κρίση ανισότητας την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, όξυνση της ανισότητας έχουμε τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση της δεξιάς. Λοιπόν, δεν είναι κατά τη γνώμη μου η πατριωτική εισφορά των πλουσίων. Κατά τη γνώμη μου, η απάντηση είναι μια δίκαιη φορολογική πολιτική με γενναία φορολόγηση του πλούτου στη χώρα μας. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση από τη σκοπιά της αριστεράς. Άρα, με αυτή την έννοια, ναι, χρειάζεται αιχμές και χρειάζεται, επιτρέψτε μου να πω, και προγραμματική σαφήνεια. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει τι ακριβώς πας να κάνεις, ποιους θες να εκπροσωπήσεις και με ποιους πας να συγκρουστείς. Γιατί βεβαίως στις σημερινές συνθήκες, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να συγκρουστείς κιόλας. Δεν μπορείς απλώς να πας και να τα έχεις καλά με όλους. Και με αυτή την έννοια, θεωρώ ότι χρειάζεται μια μεγάλη δουλειά σε προγραμματικό επίπεδο, έτσι ώστε δεν το υποτιμώ λοιπόν το πρόγραμμα. Ναι. Δεν λέω ότι ο κόσμος θα κάτσει να διαβάσει τόμους για να πάει να ψηφίσει.
0: Επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος από ό,τι βλέπετε και εσείς στο ταμπλό, ερώτηση. Γιατί εσείς ανεξαρτητοποιηθήκατε και η Αξιόγλου παρετήθη?
1: Εγώ έχω καταρχάς να πω ότι
0: θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει δουλειά στη Βουλή?
1: Θεωρώ ότι κάθε απόφαση είναι σεβαστή. Ναι. Εγώ έχω εδώ και πολύ καιρό τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Θεωρώ ότι στη Βουλή, η Βουλή είναι ένα πεδίο μάχης. Mm-hmm. Είναι ένα πεδίο μάχης το οποίο η αριστερά δεν πρέπει να το εγκαταλείπει. Αλίμονο, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, αν αφήσουμε τον δρόμο ανοιχτό στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια, επιτρέψτε μου να το πω έτσι όπως το νιώθω και το πιστεύω. Τώρα είμαι και ανεξάρτητος βουλευτής.
2: Ναι, τα λέω τα πράγματα.
0: Είναι πιο ελεύθερα. Είναι αλήθεια ότι η αριστερά έχει κάνει καλή κοινοβουλευτική δουλειά.
1: Έχει δημιουργήσει κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια στη Βουλή. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε το δρόμο ελεύθερο, το πεδίο ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει.
0: Βάλτε πολύ εδώ. Και επειδή είπατε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και έβλεπα στην οθόνη της τηλεόρασης προηγουμένως, ο κύριος Ντίλιαν είπε ότι έπρεπε να γίνει εξεταστική επιτροπή.
1: Και το άκουσα.
0: Δηλαδή,
1: και είδαμε τι έγινε στη Βουλή
2: και
1: πριν από λίγες μέρες. Αυτά τα οποία ζούμε, αν τα βλέπαμε να συμβαίνουν σε μια άλλη χώρα του λεγόμενου του δυτικού κόσμου, λοιπόν, θα λέγαμε ότι εδώ μιλάμε για μπανανία. Εδώ έχουμε φτάσει. Και είναι δυνατόν σε αυτές τις συνθήκες να μην δώσεις τη μάχη, έστω και με αυτούς τους αρνητικούς συσχετισμούς, και στο κοινοβουλευτικό επίπεδο? Εγώ πρέπει να σας πω ότι, επειδή ήδη το συζητήσαμε, το γεγονός ότι θα βρεθεί στη Βουλή και ο Γιάννη Τραγασάκης, ένα πολιτικό στέλεχος με εμπειρία, με κύρος και με αξιοπιστία, νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε και σε πρωτοβουλίες και σε συνεργασίες οι οποίες θα δείχνουν ακριβώς ότι και από τη σκοπιά των δυνάμεων της αριστεράς μπορεί να υπάρχει απάντηση σε όλο αυτόν τον αντικοινοβουλευτικό και αντιθεσμικό οδοστρωτήρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Άρα δεν προσχωρείτε αμέσως στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα συνεχίσετε λες με πρωτοβουλίες.
1: Κύριε Φελέκη, σας είπα και πριν ότι. Όχι, εσείς καλά κάνετε και μπορείτε να ρωτήσετε ότι θέλετε. Αλίμονο.
2: Αλίμονο. Το
1: καταλαβαίνω, κυρία Κεχαγιά. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα και πριν ότι για μας το πολιτικό σχέδιο το οποίο θέλουμε να υπηρετήσουμε είναι το σχέδιο της ενότητας. Το σχέδιο της ενότητας των δυνάμεων της αριστεράς και της διαμόρφωσης ενός πόλου ο οποίος πραγματικά θα αντιπαρατεθεί πιστικά και νικηφόρα απέναντι στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό το σχέδιο είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε. Δεν είμαστε παντός καιρού, δεν είμαστε για να υπηρετούμε το οποιοδήποτε σχέδιο. Εφόσον υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για να υπηρετήσουμε αυτό το σχέδιο, βεβαίως θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε αντίστοιχες συνεργασίες.
2: Μια τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα.
0: Πίεσέ το να μας πει αν και πότε θα πάει.
2: Όχι. Θέλω, επειδή έκανε μία. Εξέφρασε την άποψή του ο κύριος Δούκας προχθές.
0: Ναι,
2: σε σχέση
0: σωστό,
2: με ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Σωστό.
2: Και πιο συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα. Είναι μία ουτοπική πρόταση, είναι κάτι το οποίο.
1: Σωστό που ρωτάει η κυρία Κεχαγιά, ή σωστή η πρόταση Δούκα. σωστό, σα
0: ακούω. Και τα δύο.
2: Ό,τι πει ο Νίκος.
0: Και τα δύο.
1: Να σα πω κι εγώ την άποψή μου, λοιπόν. Κοιτάξτε, εγώ σα μίλησα πριν για την ανάγκη.
0: Επειδή είχατε καλές σχέσεις και με τον Τσίπρα και με τον Δούκα παλαιότερα.
2: Και τώρα ακόμα νομίζω έχω.
1: Ότι
2: έχει
1: σχέσεις. Και σήμερα που μιλάμε.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, θα ήμουν ανακόλουθος αν σας μιλούσα τόση ώρα για την ανάγκη συγκλήσεων και για την ανάγκη ενότητας και να έλεγα «Α, όχι», αλλά σε αυτή την πρόταση λέω «Όχι». Λοιπόν, εγώ λέω ότι οι προτάσεις καλό είναι να τίθενται, βεβαίως πρέπει να τίθενται ολοκληρωμένες. Δηλαδή πρέπει να συνοδεύονται και με ένα προγραμματικό πλαίσιο και με ένα πολιτικό σχέδιο για το πώς αυτές μπορούν να ευδοκιμήσουν. Αλλά θεωρώ ότι είναι θετικό να υπάρχουν προτάσεις στο τραπέζι οι οποίες μιλούν για την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών και δεν βάζουν ως, όπως το βάζει δυστυχώς η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, δεν βάζουν ως βασική τους, ας πούμε, πολιτική αιχμή, αν θέλετε, την αυτόνομη πορεία μόνο και την καταγραφή. Θεωρώ λοιπόν ότι υπ' αυτή την έννοια είναι μια πρόταση η οποία καλώς γίνεται και πρέπει να εξεταστεί.
0: Μάλιστα. Δεν ήταν η ερώτηση σως που είπες εσύ αν θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Όχι.
0: Αλλά τι θα κάνει σήμερα το βράδυ. Αν θα πάει στο ΣΕΦ όπου παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.
2: Τώρα καταλαβαίνω.
0: Είδες εγώ που φοράω κόκκινη μπλούζα.
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου, αγαπητέ Νίκο. Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα πάω στη σχολική γιορτή της κόρης μου και μετά θα πάω στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να πανηγυρίσω την νίκη του Ολυμπιακού.
0: Γι' αυτό αγαπάμε Χαρίτση.
2: Κύριε Χαρίτση, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εσάς κυρίες και κύριοι, εμείς ραντεβού αύριο. Ακολουθεί ο Κωστής Μοστράτος με το ένθετο.
0: Αύριο να πούμε θα έχουμε δημοσκόπο. Τον κύριο Γεράκη για να μας πει όλα αυτά που γίνονται.
2: Μάλιστα. Και να τα αναλύσει πρωτίστως.
0: Βέβαια.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε κύριε Χαλίτση.
2: Και εμείς.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Τα τρομερά παιδιά του Ζαν Κοκτώ. Δύο αδέλφια κατασκευάζουν το δικό τους κόσμο. Τη δική τους ξεχωριστή ζωή. Διαρκώς παίζουν το παιχνίδι, όπως αρέσκονται να το αποκαλούν. Έχουν φτιάξει το δωμάτιό τους ως το αποκλειστικό μέρος όπου αισθάνονται ασφαλείς, το έχουν μετατρέψει σε μια άλλη θεατρική σκηνή, συσσωρεύοντας εκεί πλήστα διαφορετικά αντικείμενα. Η πραγματικότητα όμως, κάποια στιγμή, αναπόφευκτα θα συσφάλισει η ζωή τους. Αυτό που πριν θεωρούταν επιτρεπτό, πλέον δεν είναι. Τα αλωτινά χαριτωμένα και επιβιάστηκα κατορθώματα της παιδικής ηλικίας και εφηβείας χάνουν την όποια αθώα σημασία τους. Ο Ζαν Κοκτώ, το τρομερό παιδί της γαλλικής διανόησης και πρωτοπορίας, έγραψε το πιο διάσημο μυθιστόρημά του το 1929, ενσωματώνοντας πολλά στοιχεία από την προσωπική του ζωή. Απαγορευμένα συναισθήματα πρωταγωνιστούν σε έναν κόσμο μακριά από τις καθιερωμένες συμβάσεις, οι ανομολόγητες επιθυμίες συγκρούονται με τις καθημερινές ανάγκες, η ανήλικη με την ενήλικη ζωή, το παιχνίδι με τις τεχνές επιταγές λογικής. Από τα πιο επιδραστικά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αιώνια γοτευτικό, σε μία έκδοση αφιερωμένη στη 50η επέτειο από το θάνατο συγγραφέα. Τα τρομερά παιδιά του Ζαν Κοκτώ κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση Λίζης Τσιριμόκου.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Κατατέθηκε όπως είχε προαναγγελθεί το επίσημο βήμα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, η κατάθεση του διαβήματος έγινε πριν από μερικές μέρες στις 28 Μαΐου. Στο διάβημα επισημαίνει ότι το ντρόν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Επίσης τονίζει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και ότι υπάρχει απειλή πλήγματος στην οικονομία. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες ενέργειες. Κλίμα ακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με τους καθηγητές των φροντιστήριων που Καμισάς, με τα οποία συνεργάζεται ο Αθήνα 984. Στα αρχαία ελληνικά το διδαγμένο κείμενο ήταν από τα αναμενόμενα, ωστόσο το αδίδακτο από την περιτουσικού απολογία του Λυσία ως δικανικός λόγος ήταν απαιτητικό. Στα μαθηματικά τα θέματα ήταν σχετικά εύκολα, με εξαίρεση το τέταρτο, το οποίο απαιτούσε και κριτική σκέψη, ενώ στη βιολογία τα θέματα χαρακτηρίζονται βατά, με το τρίτο να είναι απαιτητικό ως προς το χρόνο λύσης των ασκήσεων. Αναλυτικά τα θέματα, ο σχολιασμός και οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και πλήθους πολιτικών. Αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντεφ Υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθία. Στο παρόν δίνει ο Αντώνης Σαμαράς. Κλιμάκωση των επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Η Ιρανική επίθεση με ντρόνς και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με απολογισμό ένα νεκρό, ζημιές και σε διπλωματικές εγκαταστάσεις. Να διατηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, καλεί Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμού και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμα. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν για το λάχμο της Σταμπά Χαμενεϊ προειδοποιεί μάλιστα με καταιγισμό πυράβλων και ντρόν σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο το Ισραήλ, εντολές εκένωσης για τρεις πόλεις και χωριά στα νότια της χώρας. Νωρίτερα ένας διασώστης και ακόμα έξι άνθρωποι έπεσαν νεκροί σε δύο επιθέσεις Ισραηλινών ντρόν στην περιφέρεια της Τύρου. Αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνία εκθεσή του. Συγκεκριμένο πληθωρισμό εκτιμάται ότι το τρέχον έτος θα αυξηθεί στο 4,2% κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε την πολιτική γραμματεία, την κεντρική επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του ο Γιάννης Ματζουράνης, στο μεταξύ τόσο στην αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όσο και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό, με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Ενώ έως το Σάββατο δεν απεκλείεται να υπάρξουν και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει καταφέρει, και δεν είναι λίγο αυτό, να δημιουργήσει δυναμική και να ακουστεί από τα λαϊκά στρώματα. Ωστόσο, πρέπει να διανύσει μια πορεία μέχρι να ακούσουμε μια πιστική πρόταση διακυβέρνησης, και αυτό ακόμη δεν το έχουμε δει. Αυτό δήλωσε στον Αθήνα 984 πριν από λίγο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης. Ο κύριος Χαρίτσης τόνισε επίσης για την αποχώρησή του από την αριστερά ότι οι συνθήκες έδειχναν ότι δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο της για την συγκρότηση ενός λαϊκού αριστερού μετόπου απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δύσκολη χαρακτήρισε μέσω του Αθήνα 984 η Πέττη Πέρκα, πρώην επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, τη συνθήκη για το κόμμα της μετά την αποχώρηση των 7 βουλευτών και δεκάδων στελεχών που σήμανε και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος, προφανώς συνδέεται άμεσα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να λειτουργεί, ενώ απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα. Δεν μας ενδιαφέρει μια θολή κεντροαριστερά, ούτε έχουμε σχέση με προσωπικό. Από παγή και αρχηγοκεντρικά κόμματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Νέα αστυνομική επιχείρηση από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Όπως έγινε γνωστό, συγγενείς και φίλοι του είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στο κημητήριο Καρίστου. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνα για τη συνέχεια στις δάμες Παθή, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
7: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.
8: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι, κουμάντο σιφτές.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Είτε αργούμε, είτε δεν αργούμε.
1: Εγώ φταίω.
0: Αφού πρέπει να, πριν να το πω εγώ, να λες, εντάξει, εγώ φταίω.
1: Καλά το πω, δεν το πω. Νομίζω το έχουν μάθει όλοι.
0: Ακριβώς, το έχουν μάθει όλοι. Ότι εσύ καθυστερείς, για παράδειγμα.
1: Ναι. Πάντα εγώ.
0: Πάντα εσύ, κουμάντου. Τι Λέα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εντάξει, είναι Τετάρτη, μια χαρά.
0: Να το.
1: Αποκατασταθεί νομιμότητα.
0: Να το γκρουπ της Τετάρτης ξανά και τώρα που καλοκαίριασαι.
1: Τώρα να δεις.
0: Για πες.
1: Τι.
0: Τώρα τι, επειδή είναι καλοκαιράκι. Ότι τι, ότι θα πάτε για μπάνιο τώρα που ήρθε το Σαββατοκύριακο.
1: Ποτέ, αλλά λέμε. Ποτέ. Εγώ δεν έχω καθόλου στο μυαλό μου, όσο μου πλένε Σαββατοκύριακο πάμε για μπάνιο. Δεν το έχω καθόλου το μυαλό. Όσο είμαι εντός Αττικής δηλαδή.
0: Εγώ δεν πάω ποτέ για μπάνιο στην Αττική.
1: Ποτέ. Όχι γιατί έχω κάποιο λόγο. Καλά, για πολλά χρόνια δεν είχα αυτοκίνητο καν δηλαδή. Αλλά και όταν είχα και τώρα που έχω. Δεν είναι στη λογική μου
0: το
1: Σαββατοκύριακο.
0: Πρώτα απ' όλα εγώ την απόσταση τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Ότι δίνει τα νερά τη Χαλκιδική, άμα δεν είναι, δεν βουτά.
0: Δεν βουτά, ναι, είναι κουμάτι, δεν βουτά. Άμα δεν είναι τα σμαραγδένια νερά τη Χαλκιδική.
1: Καλά, δηλαδή στου πάξου θα σε χαλούσαν.
0: Δεν θα με χαλούσαν.
1: Με το λιβικό θα σε χάλαγε.
0: Ναι, πώ να πάω.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Σουκού.
1: Αυτό είναι άλλο. Αλλά θέλω να σου πω.
0: Και τη Αττική στα νερά μια χαρά είναι. Απλά σου λέω ότι. Το έχω μέσα μου και λέω όχι, Χαλκιδικά.
1: Είμαστε οι σοβινιστέ.
0: Η οποία τώρα Χαλκιδική είναι όπω όλα τα πρώην υπέροχα παραθαλάσσια μέρη αυτής της χώρας που χτίστηκαν, ξαναχτίστηκαν.
1: Και θα ξαναχτιστώ.
0: Ναι, αυτό.
1: Βέβαια γίνεται καινούριο χωροταξικό.
0: Ναι, εντάξει, ώσπου να γίνει το καινούριο χωροταξικό που δεν ξέρουμε για πώς θα είναι, ναι. Πρέπει κάποιος να δει στο ενδιάμεσο τι έχει συμβεί.
1: Και τι θα γίνει με αυτά που έχουν ήδη συμβεί. Γιατί δεν νομίζω ότι θα γκρεμιστεί τίποτα.
0: Πάμε να πούμε ποιες είμαστε.
1: Για πες να δω.
0: Ακούω κάτι μέσα στα αυτιά μου, απλά. Μέσα στα ακουστικά μου.
1: Ζαν Ντάρκ.
0: Δεν ακούω φωνή. Και εσύ.
1: Και εγώ το ακούω. Ακούω και άλλα πράγματα μέσα. Λοιπόν, πάμε.
0: Ντάμε σπαθί στον αέρα του Αθηνά 984, Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου, Λίλη Φωτοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, ο Σάβας Κόκκινος είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ειρήνη Αρκουμάνη και η Πέμη Παναγοπούλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984, στο 213-09-09-100.
0: Και ποια είμαι εγώ που δεν θα σας στείλω σινεμά αύριο.
1: Oh.
0: Ναι, τι μέρα είναι αύριο? Πέμπτη.
1: Πέμπτη.
0: Καινούριες ταινίες. Μικρές ανάσες της αμέρισσας μπάστα. Ταινία που πήρε το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πώς οι σημερινοί εικοσάριδες βρίσκονται σε απίστευτα διέξοδα. Συγκατοικούν με τους γονείς και τους παππούδες τους. Έχουν δουλειές που δεν τους προσφέρουν αμοιβές ικανοποιητικές. Είναι μέσα σε τοξικά περιβάλλοντα. Πώς τα κορίτσια σήμερα απολαμβάνουν την ανάγκη να εκφραστούν μέσα από την ίδια τους την ύπαρξη και μέσα από το ίδιο τους το σώμα, το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά ακόμη και στην εποχή του μητού, δηλαδή πώς μια εγκυμοσύνη μπορεί να συνδέεται με την επαγγελματική εξέλιξη μιας γυναίκας.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν το έχετε δει στο περιβάλλον σας αυτό να συμβαίνει.
0: Γι' αυτό είπα απολαμβάνουν Νότ, και ας μου συγχωρήσει τον Νότ, ο φίλος που τον ενοχλεί το ότι χρησιμοποιώ δραμινά.
1: Λοιπόν, δύο προσκλήσεις.
0: Δύο προσκλήσεις αύριο στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στην παράσταση, στην προβολή των 9.
1: Ωραία, λοιπόν, να βάλουμε ανάσες.
0: Να βάλουμε ανάσες.
1: Ανάσες, λοιπόν, η λέξη κλειδί. Ντάμε σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η λέξη κλειδί, είπαμε ότι είναι η λέξη ανάσα. Τα ίδια στοιχεία, αν σας βολεύει περισσότερο το Viber. Ξέρετε πια το Viber του Αθήνα 984, 6948, 984, 984. Και τα τρία στοιχεία απαραίτητα να ξέρετε, γιατί αλλιώς δεν μπαίνετε στη κλήρωση.

0: Σε πολλές περιστάσεις και ο Νέαρ εδώ στο ραδιόφωνο του Αθήνα 984 συναντήσαμε τον Χάρη Αθανασιάδη, καθηγητή δημόσιας ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πλέον στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί πραγματικά ιστορικά μας καθοδηγούσε πάρα πολλές φορές, διαπλέαμε μαζί του πολλές ιστορικές περιόδους αλλά και πολλές ιστορικές έννοιες και μας ξάφνιασε η απόφαση του να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική. Ήταν πάντα πολιτικών ο Χάρης.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς, πάντα ήταν δραστηριός, αλλά αυτό τώρα βγαίνει και λίγο πιο μπροστά.
0: Αυτό λοιπόν πραγματικά μας ευνηδίασε. Θέλω να δω, Ελευθερία, πώς έφτασε σε αυτή την πολύ μεγάλη απόφαση, γιατί είναι και μια πολύ κρίσιμη εποχή για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα.
1: Μπορεί και αυτός να είναι ο οδηγός, θα μας πει ο ίδιος.
0: Κύριε Αθανασιάδη, αγαπητέ Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Χαίρετε.
2: Ελεονόρα, Ελευθερία, πολύ χαίρομαι που μιλάμε. Να πω, επειδή σας άκουσα, να πω ότι να μην σταματήσουμε τις ιστορικές εκπομπές, γιατί αυτές είναι ο ερωτάς μας.
1: Εντάξει, εμείς λοιπόν, δεν θα σταματήσουμε, το θέμα είναι εσείς να μην τη σταματήσεις.
0: Εσάς θα δούμε αν θα σας βρίσκουμε σε τέτοια μονοπάτια.
2: Ελπίζω να μην αφήσω, όπως σας είπα είναι ο ερωτάς μου, ελπίζω να μην εγκαταλείψω αυτή τη διάσταση. Τώρα, σε αυτό που ήδη ρωτήσατε, ναι, αν δεν υπήρχαν 4-5 λέξεις σαν ετούτες που θα πω, δεν θα ανακατευόμουν. Ποιες λέξεις? Ο ΠΚΠ, τέμπι, υποκλοπές, ακρίβεια κλπ. Δηλαδή, καθώς η καθημερινότητα όλων γύρω μου, φίλων, γνωστών, συγγενών, γίνεται όλο και πιο δύσκολη, δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν βλέπουμε. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν η απόφαση αυτή να αναμειχθώ πιο ενεργά σε αυτό το νέο στοίχημα. Βεβαίως δεν θα ανακατευόμουν αν δεν πίστευα ότι έχει ελπίδες επιτυχίας. Εμπλέκομαι ακριβώς γιατί θεωρώ ότι είναι η μοναδική ελπίδα να έχουμε ανατροπή αυτής της πολιτικής.
0: Κύριε Αθανασιάδη, είσαστε μέσα σε αυτό το πυρήνα της ομάδας που ουσιαστικά παράγει ιδέες, σχέδια για το μέλλον και όσον αφορά τουλάχιστον αυτό που θέλει να διαμορφώσει στη χώρα η Ελλάς. Αυτή η ομάδα είναι η ομάδα, είναι η ηγετική ομάδα, είναι η ομάδα, ας πούμε, που από αυτήν θα δούμε υποψήφιους βουλευτές?
2: Καταρχάς,
0: δεν έχουμε καταλάβει τη δομή του κόμματος και θα προσπαθούμε τώρα να ανοιχνεύσουμε.
1: Ναι, να καταλάβουμε λίγο πώς θα λειτουργεί. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει τον Αλέξη Τσίπρα και κάποια ονόματα.
2: Ευκαιρία να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έτσι αλλιώς θα τα ακούσετε επίσημα τις επόμενες περίπου 1-2 εβδομάδες. Αλλά ευκαιρία να προϊονίσουμε αυτές τις εξελίξεις. Ένα βήμα πριν να πω ότι θυμάστε πως στήθηκε ένα επιστημονικό συμβούλιο γύρω από το Ινστιτούτο. Ήμουν μέλος αυτών των 41. Ναι, ακριβώς. Αυτό το επιστημονικό συμβούλιο δούλεψε σε ομάδες και παρήγαγε ήδη το πρόγραμμα, αλλά στην ευρία του μορφή. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση που αυτό πρέπει να γίνει συνοπτικό ώστε να δοθεί στην δημοσιότητα τμήμα-τμήμα. Πέρα από αυτό λοιπόν, από αυτή τη δουλειά που ήδη την κάναμε και την παραδώσαμε, όπως ορθά είπατε, μετέχω και σε μια ομάδα περίπου 20-25 ατόμων, ίσως και λίγο παραπάνω, οι οποίοι βγαίνουν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σιγά σιγά να προβάλλουν αυτό το νέο κόμμα, την Ελλάς, και τη λογική και την πολιτική της. Ως προς τη δομή που είπατε τώρα, φανταστείτε ότι σταδιακά θα γίνεται όλο ένα και πιο ολοκληρωμένο κόμμα. Δηλαδή, βεβαίως πήρε την πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως αποτελεί το κέντρο αυτής της προσπάθειας. Όμως, θα εξελιχθεί σε συλλογικό μόρφωμα. Πώς? Αρχικά θα γίνει ένα πολιτικό κέντρο. Το αντίστοιχο του πολιτικού γραφείου, της πολιτικής γραμματείας, πέστε το πως θέλετε, δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί ακριβώς στη συνέχεια, αλλά φανταστείτε 10-15, άντε 20 άτομα, τα οποία καθημερινά θα χαράσουν, θα απαντούν στις τρέχουσες εξελίξεις. Γύρω από αυτό θα υπάρχει ένα είδος κεντρικής επιτροπής που επίσης δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή πώς θα ονομαστεί. Μπορεί να ονομαστεί Εθνικό Συμβούλιο.
1: Άρα θα γίνει συνέδριο από το οποίο θα προκύψει η κεντρική επιτροπή, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει μέχρι στιγμής.
2: Πράγματι, αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Στην αρχή αυτά θα είναι κατά κάποιο τρόπο αποφασισμένα από, την ίδια, από τον ίδιο τον πυρήνα. Αλλά σε δεύτερο χρόνο θα γίνει συνέδριο και όχι σε 10 χρόνια. Το λέω αυτό γιατί σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το 1974 έκανε το πρώτο το συνέδριο το 1984. Όχι, δεν θα κάνουμε σε 10 χρόνια, αλλά φαντάζομαι αν όχι πριν τις εκλογές, μάλλον μετά τις εκλογές, γιατί εξαρτάται και πότε θα γίνουν οι εκλογές, θα προχωρήσουμε σε ένα συνέδριο. Ωστότε όμως αυτά θα οριστούν. Δεν θα είναι εκλεγμένα. Σε δεύτερο χρόνο θα εκλεγούν. Έτσι γίνεται πάντα στα
1: υπάρχουν πυρήνες ήδη διαμορφωμένοι ή διαμορφώνονται αυτή την περίοδο σε διάφορες περιοχές της χώρας για να υπάρχουν επικοινωνίες, ας πούμε, και με. Και μην είναι μόνο η Αθήνα, Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς.
2: Έτσι, όπως ακριβώς ξέρετε, είτε σε περιοχές της Αθήνας, όπως στο Χαλάνδρι που έγινε και η εκδήλωση, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε αλλού, υπήρξαν ήδη τέτοιοι πυρήνες. Αλλά αυτοί θα μορφοποιηθούν περαιτέρω μέσα από την πλατφόρμα. Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής των μελών στην πλατφόρμα. Υπάρχει και ένα ριλ σήμερα του Αλέξη Τσίπρα με την Θεοπούλα, τη Θεοπούλα του Σίριαλ, η οποία προσπαθεί να γραφτεί στην πλατφόρμα και τη βοηθάει ο Αλέξης ο Τσίπρας για να γράφει. Τα κατάφερε τελικά και είναι πολύ ευτυχισμένη που θα ξαναγίνει, λέει, ελασίτισα. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Ήδη έχουν, οι εγγραφές ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες ήδη. Αυτές όμως έχουν μέσα δύο στοιχεία, τον τόπο διαμονής και το ενδιαφέρον. Άρα θα αρχίσουν να γίνονται group ψηφιακά με βάση τον τόπο και με βάση το ενδιαφέρον, τα οποία θα είναι τα προπλάσματα των οργανώσεων σε δεύτερο χρόνο που θα αποκτήσουν ειδική μορφή.
0: Κύριε Θανασιάδη, είναι ευχαριστημένη η Ελλάς από τις δημοσκοπικές εικόνες της?
1: Με την
0: έως τώρα αποτύπωση.
2: Ναι, πετύχαμε ήδη το στόχο την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο στόχο. Όχι το στόχο, τον πρώτο στόχο. Ποιος ήταν ο πρώτος στόχος? Να αναδιαταχθεί στο σκηνικό, στο χώρο του κέντρου και της αριστεράς, κυρίως της αριστεράς, και αυτή η προσπάθεια που αναδύεται να αποτελέσει τον πόλο γύρω από τον οποίο θα συσπηρωθούν πολλά πρόσωπα της κοινωνίας, της πολιτικής, από οπουδήποτε, του πολιτισμού. Και έτσι να φτιαχτεί ένα κόμμα με δυναμική. Ήδη αυτή η δυναμική αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα. Βέβαια αυτή η δυναμική σχετίζεται και με το ότι είναι ένα νέο κόμμα, δημιουργήθηκε τώρα, δεν έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που πιθανόν να λειτουργήσει θετικά ή και αρνητικά. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να συνεχίσετε για να συντηρηθεί αυτό το ενδιαφέρον του κοινού και να προχωρήσετε και να πάει και παραπάνω? Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Όπως θα είπατε, το κεντρικό ζήτημα είναι το πρόγραμμα, το οποίο, όπως σας είπα, ήδη έχει διαμορφωθεί στην εκτενή του μορφή και σταδιακά θα παίρνει τη μορφή που ταιριάζει με το κοινό. Στον επόμενο, λοιπόν, τους επόμενους μήνες θα ξεδιπλώνεται αυτή η εναλλακτική πολιτική και πιστεύουμε ότι θα αγγίξει τους πολίτες και ότι θα μας εμπιστευτούν. Είμαστε αισιόδοξοι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να την κρατήσετε.
0: Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε, κύριε Θανασιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, αν μου δώσετε ένα λεπτό, να πω κάτι που το είπα και πριν λίγο σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, αλλά νομίζω ότι αξίζει να ακούγεται. Να θέσω το ζήτημα της Γάζας. Γιατί έχουμε εκεί το εξής φαινόμενο. Το απόλυτο θύμα του παρελθόντος, εννοώ ο λαός του Ισραήλ, τίνει να εξελιχθεί, έχει εξελιχθεί στον πιο κοινικό θήτη του παρόντος. Και είναι ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Ελλάδα να παγώσουν τις στρατηγικές, αμυντικές ή άλλες συμφωνίες με αυτό το Ισραήλ.
1: Με τον
2: Νετανιάχου, ακριβώς.
0: Ξέρουμε γιατί τώρα η αναφορά αυτή σχετίζεται με το γεγονός ότι έχει ασκηθεί κριτική για το πώς.
1: Διατύπωσε ή δεν διατύπωσε ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας το ζήτημα του Ισραήλ.
2: Ακριβώς για αυτό το λόγο, ίσως δεν γνώριζαν αυτοί που άσκησαν κριτική ότι πριν από 8 μήνες στο Συμβούλιο της Ευρώπης ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις. Συνεπώς, να ξεκαθαρίσουμε ότι πράγματι αυτό που συμβαίνει εκεί είναι γενοκτονία. Είναι απόλυτη ανάγκη να σταματήσει και ελπίζουμε
1: ότι
2: ο λαός του Ισραήλ...
1: Θα πρέπει να βγείτε να το πείτε λίγο
2: στην
1: Ελλάδα αυτό.
2: Ναι, προσέξτε, ελπίζουμε ότι ο λαός του Ισραήλ θα αναδείξει δημοκρατικές και φιλιρηνικές δυνάμεις που θα ανοίξουν το δρόμο για τη λύση. Δηλαδή λύση δύο κρατών. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: κύριε Θανασιάδη.
2: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια.

0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Μετά από καιρό, εγώ προσωπικά υποδέχομαι τη Λία Ιατρίδου για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
1: Και εγώ, πολύ μου αρέσει που είναι εδώ.
0: Μη ζηλεύεις κουμάντου τη σχέση μας με την Ιατρίδου.
1: Όχι, όχι, άλλο. Τον άλλο τον. Άλλη μία σχέση, άλλη έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό
1: και λοιπόν,
0: αυτό.
1: Welcome back.
0: Και πάμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Καλώς ήρθες.
2: Σας αγαπώ και τις δύο και το ξέρετε.
0: Ναι, με.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων στη 1:30 και επιστρέφουμε κι εμείς.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρά επίγεια και νεαέρια μέσα. Κατατέθηκε, όπως είχε προαναγγελθεί, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλυτικά τα θέματα, ο σχολιασμός και οι απαντήσεις τους στο athina984.gr. Κλιμάκωση των επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Η Ιρανική επίθεση με ντρόνς και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ένας νεκρός, ζημιές και σε διπλωματικές εγκαταστάσεις. Να διατηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, καλεί Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ή Κίνα. 7 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο. Το Ισραήλ αναχέτησε ντρόν που εισήλθε από τον Λίβανο. Σε περιδίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μαντζουράνης. Στη νέα δυναμική που δημιουργεί το κόμμα Τσίπρα, αναφέρθηκε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μιλώντας στον Αθήνα 984. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 άτομα συνελήφθησαν σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Τουλάχιστον 21 νεκροί από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχή, ανακοίνωσε η αστυνομία σε ένα από τα χειρότερα ανάλογα δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην Ινδική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 35-36 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Και η λέξη κλειδί είναι η λέξη ανάσες.
1: Για τις μικρές ανάσες, την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αμέρισσας Μπάστα, που στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πήρε το βραβείο κοινού. Έχει προβληθεί και προβάλλεται σε μεγάλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Μια ταινία με έναν απίστευτο, με μια απίστευτη ρεαλιστική ματιά για τη γενιά των σημερινών εικοσάριδων, που είναι εγκλωβισμένοι σε σπίτι, σε κακές δουλειές, μέσα σε μια πόλη που πραγματικά η οικονοπία, έτσι όπως μας την παρουσιάζει η Αμέρισσα Μπάστα, δεν έχει καμία ωραιοποίηση. Δεν είναι, ας πούμε, το Αθηναϊκό κέντρο και η Πλάκα και η Ακρόπολη, αλλά είναι τα δυτικά προάστια, mm-hmm. τα παιδιά που έχουν μια πολύ συγκεκριμένες απρόσωπες διαδρομές από το σπίτι στη δουλειά και από τη δουλειά στο σπίτι, και είναι σε απίστευτα διέξοδα. Μια υπέροχη ταινία, όπου εκεί βεβαίως η Λένα, η ηρωίδα, διαπραγματεύεται ακόμη και το ζήτημα της αυτονομίας του σώματός της, καθώς τα σώματα δεν είναι ποτέ ουδέτερα. Είναι σώματα με σημασία ή σώματα χωρίς σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως τα σώματα των ανδρών έχουν σημασία, και ούτε καν αυτά, τα σώματα των λευκών.
0: Σεις ανδρών.
1: Αυτό, και που είναι και της μεσαίας τάξης και πάνω.
0: Από μεσαία τάξη και πάνω.
1: Έτσι, και τα σώματα των φτωχών ανδρών και αυτά δεν έχουν σημασία. Αλλά τώρα.
0: Άλλη
1: να μην την ανοίξουμε
0: αυτή,
1: τη συζήτηση.
0: Που είναι, αυτή
1: που είναι και αγαπημένη τώρα. Συζήτηση ημών εδώ των. Πώς το λένε, της Ελευθερίας και μου.
0: Λοιπόν, ανάσες είναι η λέξη κλειδί. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα στο Facebook. Ναι, αύριο στην Τενιθήκη στις 9, στην προβολή των 9. Αλλιώς στο Viber 6948-984-984.
1: Και μιας και συζητούσαμε για τα ζητήματα με σημασία και τα ζητήματα χωρίς σημασία, εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με το τίτλο και της Ευσύν που το έβγαλε το θέμα Βόμπα Ντίλαν, διότι δεν είδα εγώ να κρύχνεται τίποτα. Τι εννοώ, ρε, εσύ Κουμάντου. Βγαίνει αυτός ο άνθρωπος και επαναλαμβάνει.
0: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει.
1: Τώρα όμως το επαναλαμβάνει μετεπιτάσεως.
0: Και υποτίθεται. Και παίρνει και θέση για την εξεταστική.
1: Ακριβώς. Και μας λέει ότι ναι, πραγματικά εμείς μόνο το πουλάμε. Άλλοι το δουλεύουν.
0: Και μάλιστα λέει δεν είμαστε μισθοφόροι.
1: Το πουλάμε εμείς σε κυβερνήσεις.
0: Ναι, σε κρατικές υπηρεσίες. Ναι. Τελεία. Εμπόριο κάνουμε, επιχειρηματίες είμαστε.
1: Πες ότι εγώ είμαι ο εισαγγελέας του αεροπάγου.
0: Ο συγκεκριμένος εισαγγελέας του αεροπάγου ή η θέση.
1: Η θέση.
0: Α, γιατί είναι άλλη κουβέντα αυτή.
1: Εντάξει, είμαι μια απλή απόφυτη νομικής, έτσι μην τρελαθούμε. Παρ' όλα αυτά,
0: εγώ το πάγω ή η θέση.
1: Η θέση.
0: Α, γιατί είναι άλλη κουβέντα αυτή.
1: Εντάξει, είμαι μια απλή απόφυτη νομικής, έτσι μην τρελαθούμε.

0: τώρα, αφού η απάντηση είναι γνωστή.
1: Δεν έκανε. Δηλαδή, αυτό λέω. Εγώ ως εισαγγελέας θα τα έκανα καλύτερα. Πάμε όμως, γιατί εγώ εισαγγελέας δεν είμαι, στον κύριο τον Πέτρο Λιανό, συνεργάτη και παραστάτη στην υπόθεση του Θανάση Κουκάκη. Σας ευχαριστούμε,
0: κύριε Λιανέ.
1: Γεια
2: σας. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, αυτό μοιραστήκαμε μαζί σας το δικό μας το σκεπτικό.
2: Ναι.
1: Ότι σε μια κανονική κατάσταση
0: θα έπρεπε τουλάχιστον να διερευνήσει
1: κάτι, να υπάρξει ένα ενδιαφέρον δικαστικό.
2: Να ξεκινήσω από το εξής. Ο κύριος Ντίλιαν, πολύ σωστά το αναφέρατε, έριξε άλλη μια βόμβα. Ο κύριος Ντίλιαν έθεσε στην ουσία δύο δεδομένα. Πρώτον, ισχυρίστηκε ότι δεν λειτουργήσε ούτε η εταιρεία του Intellexa, ούτε αυτός ο ίδιος το λογισμικό πέδιο στην Ελλάδα. Και δεύτερον, επανέλαβε μετεπιτάσεως ότι η δυνατότητα, ότι τον λόγο λογισμικό υπήρχε δυνατότητα να το λειτουργήσουν μόνο ξένες μυστικές υπηρεσίες και ξένες κυβερνήσεις που αποτελούν τους μοναδικούς πελάτες. Τη δήλωση αυτή πρέπει να την αναγνώσουμε έχοντας στο μυαλό μας έναν αντιαφυσβήτητο δεδομένο. Ότι το Predator στην Ελλάδα έχει λειτουργήσει και όχι μόνο, όπως ξέρετε πολύ καλά, όχι μόνο λειτουργήσε, αλλά μέσω αυτού παρακολουθήθηκαν και ανώτατοι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι και ανώτατα στελέχη της ΑΕΠ. Δεν το τονίζουμε, αλλά δεν έχει εισφερθεί πολλές φορές, δεν έχει επισημανθεί αρκετά, αλλά παρακολουθούμενος ήταν και ο Α υποδιοικητής της ΑΕΠ εκείνη την περίοδο. Άρα εδώ υπάρχει το εξής ερώτημα. Εφόσον το Predator λειτουργούσε στην Ελλάδα και ο κύριος Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι δεν πραγματοποίησε ούτε αυτός, ούτε η εταιρεία της παρακολουθήσης, αλλά κάποια κυβέρνηση την οποία το είχε πουλήσει, εδώ μπορεί να υπάρχουν μόνο δύο ενδεχόμενα. Είτε η Intellexa πούλησε το λογισμικό στην ΑΕΠ και αυτή πραγματοποίησε τις παρακολουθήσεις, είτε το λογισμικό πουλήθηκε σε άλλη κυβέρνηση και σε μυστικές υπηρεσίες κάποιας άλλης χώρας και αυτή πραγματοποίησε τις παρακολουθήσεις. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα, το οποίο εξέτει και την κυβέρνηση αλλά και τη δικαιοσύνη και πρωτίστως την ηγεσία της εισαγγελίας του Άριου Πάγου. Εφόσον και η κυβέρνηση και ο Άριος Πάγος ισχυρίζονται επανειλημμένα και θέτουν ως δεδομένο το εξής, ότι η ΑΕΠ δεν εμπλέκεται με την υπόθεση και δεν χρησιμοποιεί το Predator, πώς γίνεται να δείχνουν τέτοια αδιαφορία στους ισχυρισμούς του Ντίλιαν? Πραγματικά αναρωτιέμαι, εφόσον είναι πεπισμένοι ότι η ΑΕΠ δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση, γιατί δεν δείχνουν το πραγματικό ενδιαφέρον να διαπιστώσουν ποιος είναι αυτός ο άλλος που έστω κατά τους ισχυρισμούς του Ντίλιαν πραγματοποίησε αυτές τις παρακολουθήσεις? Δεν θα πάρουμε ως δεδομένο ότι τα όσα λέει ο Ντίλιαν είναι η απόλυτη αλήθεια, αλλά πρέπει να λάβουμε ως δεδομένο ότι τα όσα λέει ο Ντίλιαν
1: πρέπει να διερευνηθούν αυτοί οι ισχυρισμοί. Ας πούμε ότι είναι ισχυρισμοί. Okay.
2: Αυτοί οι ισχυρισμοί πρέπει να διερευνηθούν. Ξέρετε, στο δημόσιο διάλογο υπάρχει η εξής. Ο εξής ισχυρισμός τον τελευταίο καιρό, ότι εδώ πέρα υπάρχει γενική αρχή ένοχος ένοχον ΟΠΗ, το άρθρο 211 του κώδικα ποινικής δικονομίας. Όμως αυτός ο ισχυρισμός διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, διαστρεβλώνει την ίδια την έννοια της διάταξης και την έννοια αυτής της αρχής του ποινικού δικαίου. Η αρχή αυτή δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη μόνο βάσει της κατάθεσης ενός κατηγορουμένου, αν δεν συμπληρώνεται και δεν συνοδεύεται από άλλα στοιχεία. Αυτό ζητάμε. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν προκειμένου να μας εισφέρει, να εισφέρει στη δικαιοσύνη, να εισφέρει στις αρχές ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία επικαλείται, ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία κατά τους ισχυρισμούς του απαλλάσσουν αυτόν και δείχνουν την εμπλοκή κάποιας στρατικής υπηρεσίας, κάποιας κυβέρνησης, κάποιας μυστικής υπηρεσίας. Και αναρωτιέμαι πού οφείλεται όλη αυτή η αδράνεια. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πού οφείλεται αυτή η αδράνεια και των πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων να μάθουν
1: ποιος
2: έχει τελέσει αυτές τις παρακολουθήσεις και της ηγεσίας της ΑΕΠ να μάθει ποιος παρακολουθούσε
0: τον αδράνεια το παιδί.
1: Είναι αδράνεια, είναι
0: πολιτική σκοπιμότητα.
1: Μήπως ξέρουν.
0: Εσείς δεν μπορείτε να πείτε κάτι, αλλά το αντιλαμβάνομαι.
2: Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή όλοι ξαφνικά αποφάσισαν ότι δεν ενδιαφέρει η εθνική ασφάλεια, ή όλοι γνωρίζουν και πόσο γνωρίζουν δεν υπάρχει λόγο να ψάξουν. Αυτό τώρα, το να καλέσουν τον Ντίλιαν να προσκομίσει τα στοιχεία, ακόμα και αν θεωρούν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτά που λέει, να είναι ένα απόλυτο ψέμα, το οποίο δεν πρέπει να το παίρνουμε και πολύ τη μερική.

0: είναι το αυτονόητο που πρέπει να κάνουν. Αν μία στο εκατομμύριο ισχύει αυτό που λέει ο Ρουσφάγος, ότι δεν έχει καμία σχέση, και μία στο εκατομμύριο ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ντίλιαν, ότι το πουλάει σε κάποια κυβέρνηση και μιλάμε για κάποια ξένη κυβέρνηση, πώς δικαιολογείται ο Ρουσφάγος να θεωρεί ότι δεν εμπλέκεται η ΕΕΠ και να μην αναζητά ποια μπορεί να είναι αυτή η ξένη κυβέρνηση. Ποιος είχε καταστήσει την Ελλάδα ένα τεράστιο ακουστικό, ένα τεράστιο μικρόφωνο. Ποιος άκουγε τα πάντα. Ο λόγος που δεν το κάνουν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και δεν ντρέπομαι ούτε φοβάμαι να το πω. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι η τυχόν έρευνα θα καταλήξει σε εμπλοκή της ΕΕΠ, το οποίο είναι κάτι που επί 4 χρόνια επιχειρείται πεισματικά να αποτραπεί με κάθε
1: τρόπο. Γιατί ξέρουμε και ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος με βάση το επιτελικό κράτος.
0: Ακριβώς. Προσπαθείτε να αποτραπεί με κάθε τους μεθόδευση, με υποτίμηση της κοινής λογικής και με παράβλεψη αξιολόγηση δεκάδων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία προέκυψαν και από τη δίκη και τα οποία έχουν εισφερθεί.
2: Το επιχείρημα που λένε, τουλάχιστον ό,τι έχω ακούσει εγώ από τους κυβερνητικούς βουλευτές, ότι εντάξει, ο Ντίλαν κατηγορούμενος είναι, λέει ότι θέλει για να ελαφρύνει τη θέση του.
0: Κοιτάξτε, είναι αυτό ακριβώς που
1: ανέφερα. Το ένοχος ένοχου που είπατε.
0: Ακριβώς. Αυτή η αρχή αφορεί και στο ποινικό μας σύστημα από τον κώδικα ποινικής δικονομίας του 1911. Τι λέει αυτό? Δεν μπορεί να υπάρχει καταδίκη, όχι εμπλοκή διερεύνηση υπόθεσης.
1: Επίσης...
0: Δεν μπορεί να υπάρχει καταδίκη αν δεν υπάρχει άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ενοχή. Δεν σου λέω ότι δεν αξιολογήσει ό,τι λέει κάποιος κατηγορούμενος είναι εξ ορισμού και εκ των πραγμάτων ψευδές.
1: Επίσης ο κύριος Ντίλιαν έχει κάνει έφεση και μέχρι την εκδίκασή της κρατάει το τεκμήριο της αθότητας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, προφανώς.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Αλλά ακόμα και αν ήταν αμετακλήτως καταδικαστής, το ότι κάποιος ο οποίος έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου προβαίνει σε έναν ισχυρισμό, αυτό δεν καθιστά τον ισχυρισμό εξ ορισμού εσφαλμένο ή ψευδή. Απλώς θα πρέπει να διερευνηθεί και εφόσον προκύπτουν και άλλα στοιχεία, να καταλήξει σε μια καταδίκη.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μιλάμε καν για διερεύνηση υπόθεσης βάση ενός ισχυρισμού του κατηγορούμενου. Η διερεύνηση είναι δεδομένη. Και σε περίπτωση που ο Άριος Πάγος αρνηθεί να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν και να εξετάσει την βασιμότητα των ισχυρισμών, αυτό θα συνιστά μια ακόμα άρνηση ουσιαστικής διερεύνησης υπόθεσης και θα προσθεθεί σε μια μακρά λίστα ενεργειών και παραλήψεων που επιστρατεύτηκαν στο πλαίσιο μια συστηματική προσπάθεια συσκότησης της υπόθεσης. Εδώ και 4 χρόνια υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια συσκότησης της υπόθεσης και σε περίπτωση που ο Άριος Πάγος εθελοτυφλήσει και δεν καλέσει για ακόμα μια φορά τον κύριο Ντίλια να αποδείξει αυτά που λέει, τότε θα βάλει ένα ακόμα λιθαράκι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει.
1: Ναι. Και επίσης και σε αυτό που η κοινωνία εισπράττει ως δικαιοσύνη, η οποία δεν είναι ίση προς όλους και θεσμικό κενό, πολύ δικαιϊκό θεσμικό κενό, πολύ μεγάλο. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να πούμε εδώ, ναι, αυτό αναφορικό, του 1984. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης για την Εφημερίδα των Συντακτών είναι ο συνάδελφος που έλαβε αυτές τις απαντήσεις θέτοντας συγκεκριμένο ερώτημα στον κύριο Ντίλιαν.
2: Ναι, εντάξει, να τα ευλογήσουμε τα γένια
1: μας, γιατί το αξίζει.
2: Βέβαια.

0: Η άλλη πόλη.
1: Κάθε γενιά έχει την ταινία της και νομίζω ότι η γενιά των σημερινών 20άριδων απέκτησε τη δική της χάρη στην Αμέρισα Μπάστα και τις μικρές ανάσες της. Μία ταινία η οποία παρουσιάζει αυτή τη γενιά μέσα στα πραγματικά της προβλήματα και μέσα στα αληθινά της τοπόσημα. Όχι κάπου σε κάτι ιδανικό, εξειδανικευμένο, αλλά μέσα σε έναν κόσμο που την καταπιέζει, της επιβάλλει την τοξικότητά του, την κρατάει χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς όνειρα, μέσα στο σπίτι και σε δουλειές που δεν ανταποκρίνονται ούτε στις προσδοκίες, αλλά ούτε και στις δυνατότητές της. Καλωσορίζουμε όμως τα Μέρισα Μπάστα να μας πει για την ταινία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμέρισα.
2: Καλησπέρα, Ελεονόρα και Ελευθερία. Καλησπέρα σε όλους.
1: Είναι η πρώτη σου, έτσι, η πρώτη σου μεγάλη.
2: Είναι η πρώτη μου μεγάλη, ναι, βεβαίως.
1: Και νομίζω ότι, τι να πω τώρα, και από τα βραβεία και από τις συμμετοχές και τις παρουσίες, νομίζω ότι ήταν ένα τρομερό ντεμπούτο σε μεγάλου μήκους ταινίες. Πώς το εισπράττεις εσύ?
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλη η ομάδα και βέβαια για τη φεστιβαλική μας βόλτα που ήταν πολύ ωραία. Πήγαμε Αμερική, Αργεντινή, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ήδη. Αλλά πιο πολύ είμαστε για την ανταπόκριση του κόσμου συγκινημένοι. Και έχει μια πολύ ζεστή υποδοχή στις αίθουσες, όλοι ταυτίζονται. Είναι συγκινητική πραγματικά η ανταπόκριση μέσα στη μισό που την έχουμε δείξει. Οπότε αυτό είναι, για να αρχίσουμε από αυτό, αυτό είναι το μεγάλο μας βραβείο.
1: Εγώ να προσθέσω εδώ, γιατί είπα για τις θεματικές που πραγματεύεσαι, ότι να προσθέσω και το έφυλο ζήτημα, δηλαδή είναι γυναίκα ο κεντρικός σου χαρακτήρας, η ηρωίδα σου.
2: Βεβαίως.
1: Η οποία βρίσκεται και σε μια κατάσταση, σε μια εγκυμοσύνη, η οποία επηρεάζει όχι μόνο την ενσώματη της παρουσίας στη δημόσια σφαίρα, αλλά οι κοινωνικές νόρμες την πιέζουν από το ψυχολογικό επίπεδο μέχρι το τι θα γίνει με τη δουλειά.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι, πλέον είναι και πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα η αυτοδιάθεση του σώματός μας. Δεν αυτό. Είναι μόνο προσωπικό, είναι πρωτίστως προσωπικό, αλλά έχει και άλλες διαστάσεις. Θέλαμε πάρα πολύ να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν φανταζόμαστε ότι θα ξαναείναι τόσο επίκαιρο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι και λίγο δυσάρεστη έκπληξη, γιατί είναι μια κουβέντα που έχει ξανανοίξει, ενώ τη θεωρούσαμε
1: δεδομένη. Έχει γίνει.
2: Στην Αμερική που παρουσιάσαμε την ταινία ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, βέβαια εμείς ήμασταν Καλιφόρνια, αλλά απαγορεύεται η διακοπή σε κάποιες πλέον πολιτείες. Έχουν αρχίσει και στην Ευρώπη έτσι, να υπάρχουν τέτοια δείγματα. Είναι τα πράγματα ανησυχητικά. Αλλά δεν θέλαμε να δούμε μόνο αυτή την πλευρά. Θέλαμε να δούμε και πώς θεωρείται δεδομένο και εξειδανικευμένο ότι μια γυναίκα θα είναι μητέρα χωρίς κανένας να της παρέσει αυτά που πρέπει.
1: Ακριβώς.
2: Για να είναι, να μπορεί να είναι μητέρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ενώ την προετοιμάζει το κοινωνικό πλαίσιο για πολλαπλούς ρόλους, ξαφνικά βλέπουμε μια συντηρητικοποίηση όπου προτεραιοποιεί το ρόλο της μητέρας, χωρίς βεβαίως να φροντίζει ώστε αυτός ο ρόλος να μπορεί να παιχτεί από μια γυναίκα η οποία μεγαλώνει και δουλεύει και σπουδάζει και θέλει να στεγαστεί και όλα αυτά δεν γίνονται.
2: Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο θέμα που κάπως πρέπει κάποιος να βρει τη στήριξη, δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω πού πια. Αυτό είναι η μεγάλη μας αγωνία. Προφανώς τον εαυτό του, μέσα του, στους φίλους του, γιατί κάτι άλλο δεν υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχει. Αν υπάρχει, υπάρχει στη θεωρία. Έτσι, το σχολιάζουμε πάρα πολύ αυτό το αντικείμενο και την πατριαρχία. Είναι και ένα σχόλιο στην πατριαρχία που θέλαμε να κάνουμε, η οποία δεν έχει τελικά φίλο, χώρα, ηλικία. Είναι εδώ, είναι μαζί μας. Μας συντροφεύει δυστυχώς, οπότε είναι και αυτό ένα σχόλιο μας. Και βέβαια, με όλη μας την αγάπη, την απεριόριστη αγάπη μας για την Αθήνα και για την πόλη που ζούμε, τα θέματα που έχει ένας άνθρωπος
1: που ζει στην Αθήνα.
2: Έτσι, ναι. Το στεγαστικό που είναι κάτι, είναι η πιο βιωματική σκηνή της ταινίας.
1: Ναι, ναι, είναι ένας εφιάλτης πρώτα απ' όλα και φαίνεται αυτό.
2: Και πόσο μάλλον για ένα νέο παιδί που προσπαθεί να μείνει μόνο του. Δηλαδή, ξεκινάμε από αυτό. Αυτό είναι ένα παιδί που προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά του και δεν μπορεί, άσχετα και με τα άλλα θέματα που προκύπτουν, έτσι, τα προσωπικά του. Δεν μπορεί σήμερα ένα παιδί τον 20, τον 22 να ανεξαρτητοποιηθεί τη χώρα μας. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, ναι.
1: Και αυτό που λέμε, όλοι μένει στο πατρικό σπίτι, όπου εκεί βεβαίως το, η δική του η ορίμανση αλλάζει και αναδιατάσσει και τις ισορροπίες μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και ουσιαστικά εισπράττει και μια τοξικότητα ακόμη και από το ίδιο του το σπίτι. Πέραν αυτού, το ζήτημα της εργασίας είναι ένα ζήτημα που επίσης προσεγγίζει σκηνοθετικά. Νομίζω ότι όλα αυτά τα... Οι πόλοι που είναι τελείως απρόσωποι, οι δυσκολίες από το να μετακινηθεί κάποιος μέχρι το να δουλέψει μια δουλειά που να του αρέσει. Νομίζω ότι η γενιά της Λένας, που είναι η γενιά αυτών των παιδιών, βρήκε την ταινία της.
2: Το ελπίζω, έτσι λένε τα νέα παιδιά. Πολύ συγκινητικό ήταν όταν με πλησίασε στην Ισπανία μια κοπέλα από Βραζιλία και μου είπε ότι αυτό γίνεται στη χώρα μου, είναι σαν να έβλεπα τη χώρα μου. Και αυτό ήταν κάτι που μας συγκίνησε όλους πάρα πολύ. Θα ήθελα να ανοίξει κάποια κουβέντα περισσότερο για αυτά τα παιδιά, γιατί είναι και η ελπίδα μας. Είναι η όχι πολύ κοντινή μου ανάμνηση έτσι, για την ηλικία αυτή, αλλά είναι και η προβολή στο μέλλον για τα παιδιά μας. Τι θα θέλαμε και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
1: Κλείνοντας, να πούμε λίγο και για την αισθητική, τη φωτογραφική της ταινίας, επειδή πραγματικά είναι τα δυτικά προάστια, είναι το υποβαθμισμένο κέντρο, είναι όλο αυτό το κομμάτι της πόλης που συνήθως δεν υπάρχει στις κάρτες ποστάλ και στην εικόνα που θέλουμε εμείς να εξάγουμε όσον αφορά την πόλη. Η φωτογράφος σου, πώς την προσέγγισε την Αθήνα, δηλαδή πώς επιλέχθηκαν τα σημεία, δώσε μας έτσι αυτό το πλαίσιο να καταλάβουμε λίγο.
2: Ναι. Καταρχάς να πούμε έτσι, ότι είμαστε μια δυνατή γυναική ομάδα και η φωτογράφος μας είναι γυναίκα, η Χριστίνα Ιμουμούρη. Έχει μια προσέγγιση με κάμερα στο χέρι και ακολουθεί την πρωταγωνίστρια σε όλες αυτές τις γειτονιές. Είναι το Παγκράτη, είναι η πλατεία Πρωτομαγιάς, η πλατεία Αμερικής. Πολύ. Το κέντρο, η Κυψέλη, είναι και κάποιες σκηνές έτσι πιο δυτικά. Θέλαμε να παίξουμε πολύ με το φυσικό φως, με τις αντανακλάσεις. Δεν φοβηθήκαμε να δείξουμε την Instagramική πλευρά, τις κεραίες και τα θερμοσύφωνα, αυτά ωραία ίδια βασιλέματα που ξεχωρίζουν. Γιατί εμείς και σε αυτά μέσα βλέπουμε μαγεία, κινηματογραφική μαγεία. Νομίζω ότι επειδή και η Χριστίνα είναι παιδί της πόλης, έτσι που την έχει βιώσει πολύ έντονα, ήρθε με προτάσεις. Είχαμε πολύ κοινό όραμα και κοινή αισθητική και το αποτέλεσμα είναι σε αυτό που κοντά σε αυτό που είχαμε ονειρευτεί.
1: Τα υπόλοιπα από αύριο, αύριο ξεκινάς.
2: Αύριο ξεκινάμε το ταξίδι μας.
1: Στην ταινιοθήκη της Ελλάδος.
2: Θα είμαστε στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και σε αρκετές ακόμη αίθουσες, κυρίως θερινές. Γιατί νομίζουμε, επειδή είναι μια ταινία που είναι καλοκαιρινή, έχει αίσθηση καλοκαιριού και πόλης, θα θέλαμε να είναι στα θερινά. Και θα θέλαμε να δώσουμε και στους ακροατές σας, στους αγαπημένους, την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν κάποιοι μαζί μας αύριο στην ταινιοθήκη.
1: Ναι, ναι. Θα το κάνουμε αμέσως μόλις κλείσουμε. Αμέσως, Μπάστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Εμείς.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Διαρρυθμός λοιπόν από το 1 στο 33.
1: Το 25 κουμάντου.
0: Καλά, το 25 είναι η Ελένη που αριθμός της λήγης 75.
1: Και το 9.
0: Είναι η Μαρία που αριθμός της λήγης 59. Λοιπόν, αύριο το βράδυ στην Τενεθήκη 9 η ώρα θα λάβετε και τα σχετικά μηνύματα με τις λεπτομέρειες.
1: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου, Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, Σάβας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής, Πέμι Παναγοπούλου και Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984.
1: Σε λίγο εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Εγώ θέλω να βάλω στο τραπέζι πριν κλείσουμε τα κόμπα. Ότι την Παρασκευή θα είμαστε κάπου που θα έχει θέα. Κουμάντου.
0: Και χθες,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Κάθε μέρα θα το λέω.
0: να το λες.
1: Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή για 3 ώρες.
1: Wow, ναι. 11:00.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, θα το μαύρο το μεσημέρι.
3: Ευζήν. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
4: Η διακοπή του καπνίσματος είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που μπορεί να πάρει κάποιος για την υγεία του. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα ωφέλη αρχίζουν σχεδόν αμέσως. Μόλις 20 λεπτά μετά το τελευταίο τσιγάρο, οι παλμοί της καρδιάς και η αρτηριακή πίεση αρχίζουν να επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα. Μέσα στις επόμενες 12 ώρες, τα επίπεδα του μονοξιδίου του άνθρακα στο αίμα μειώνονται σημαντικά, επιτρέποντας στον οργανισμό να οξυγώνεται καλύτερα. Ύστερα από λίγες ημέρες, βελτιώνεται η όσφρηση και η γεύση, ενώ η αναπνοή γίνεται πιο εύκολη. Οι πνεύμονες αρχίζουν να απομακρύνουν τη φλένα και τις τοξίνες που έχουν συσσωρευτεί από το κάπνισμα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται και η σωματική αντοχή αυξάνεται αισθητά. Τα ωφέλη συνεχίζονται και μακροπρόθεσμα. Ένα χρόνο μετά τη διακοπή, ο κίνδυνος στεφανίας νόσου μειώνεται περίπου στο μισό σε σύγκριση με έναν καπνιστή. Μετά από 5 έως 10 χρόνια, μειώνεται σημαντικά και ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου. Η διακοπή του καπνίσματος δεν είναι πάντα εύκολη, ωστόσο κάθε μέρα χωρίς τσιγάρο δίνει στον οργανισμό την ευκαιρία να επουλωθεί και να ανακτήσει μέρος των λειτουργιών που είχαν επηρεαστεί. Το σώμα διαθέτει μια εντυπωσιακή ικανότητα αποκατάστασης και η απόφαση να σταματήσει κάποιος το τσιγάρο είναι ένα πολύτιμο δώρο ζωής προς τον οργανισμό του.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Στρέφοντας για λίγο το βλέμμα εκτός συνόρων, διαπιστώνει κανείς ότι το πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, σαν το γεφέρι της Άρτας, άλλοτε αναζωπυρώνεται, άλλοτε πάλι οδεύει σε μια ύφεση μέσω παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων. Όπως και να έχει, δεν φαίνεται να κοπάζει, πλησιάζοντας τον τέταρτο μήνα σύραξης. Το δυστύχημα είναι ότι έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε ως κανονικότητα τη στρεβλή κατάσταση ενός πολεμικού μετώπου που αναδιατάσσεται και πλέον περνά μέσα από την πολεμική σύραξη του Ισραήλ με τον Λίβανο. Η προσπάθεια Τραμπ να απεγκλωβιστεί κατά τα φαινόμενα σκοντάφτη στην επιμονή Νετανιάχου να επιβάλλει τους δικούς του όρους στην αναμέτρηση με τη Χεσμπολά. Το ζητούμενο συνεπώς τώρα είναι αν ο Αμερικανός Πρόεδρος καταφέρει αυτή τη φορά να επιβάλλει το δικό του ρυθμό στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και το μεγάλο ερώτημα, αν το μεταξύ τους ρήγμα σηματοδοτεί στην πραγματικότητα και την αρχή του τέλους. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, καταγράφεται ως εξής. Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Μένονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Λίβανο παρά τις διμερείς διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον που συνεχίζονται σήμερα και τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου για πάυση του πυρός. Αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Εκτιμάται ότι το τρέχον έτος ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 4,2% λόγω και της αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Κατατέθηκε όπως είχε προαναγγελθεί το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νέα αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για την εξάρθρωση οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος. Κλίμα ακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθηματικά τα θέματα χαρακτηρίζονται σχετικά εύκολα, με εξαίρεση το τέταρτο, το οποίο απαιτούσε και κριτική σκέψη. Βατά τα θέματα στη βιολογία, απαντήσεις και αναλύσεις στο πόρταλ του σταθμού μας athena984.gr από καθηγητές των φροντιστήριων που καμισάς με τα οποία συνεργάζεται ο Athena984. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει καταφέρει να δημιουργήσει δυναμική, ωστόσο πρέπει να διανύσει μια πορεία μέχρι να ακούσουμε πιστική πρόταση διακυβέρνησης και αυτό ακόμη δεν το έχουμε δει, δήλωσε στον Athena984 ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος ο Γιάννης Μαντζουράνης. Σήμα κίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, δρομολογώντας τις και σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε κατόπιν επιθυμίας του εκλειπώντος πριν από την ταφή που τελέστηκε σήμερα στο κημητήριο Καρύφστου. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Να ξεκινήσουμε από αυτή τη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που είχαμε σήμερα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Σύνθεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Να μας πει περισσότερα, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως αντιλαμβανόμαστε, Κατερίνα, το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, θα λέγαμε, μήνες, η αστυνομία έχει εξέλιξει αυτό το μεγάλο σχέδιο εξάρθρωσης εγκληματικών ομάδων που έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλη την χώρα. Από την Κρήτη περάσαμε στη Βόρεια Ελλάδα και σήμερα είμαστε στη Δυτική Ελλάδα με επίκεντρο το Αγρίνιο και περιοχή της Κοζάνης, ένα χωριό ουσιαστικά της Κοζάνης, Κατερίνα, όπου έχουμε το ίδιο μοτίβο. Επίκεντρο φαίνεται να είναι ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων με έναν οργανωτή, θα λέγαμε, του όλου κυκλώματος και περιφερειακά, Κατερίνα, δεκάδες άτομα, πολλά από τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα. Απλώς οι εγκέφαλοι εκμεταλλεύονταν, έπαιρναν τα άφημή τους και δήλωναν διάφορα πλαστά στοιχεία προκειμένου να αποκομίζουν μεγάλες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ, Κατερίνα, φαίνεται ότι οι εγκέφαλοι έπαιρναν το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των επιδοτήσεων και οι υπόλοιποι έπαιρναν ένα μικρό μερίδιο ως αποζημίωση για το γεγονός ότι έδιναν το άφημί τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι έκαναν μια παράνομη πράξη. 2,5 εκατομμύρια υπολογίζει η αστυνομία, Κατερίνα, ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα είχε αποκομίσει τα τελευταία 4 με 5 χρόνια, που φαίνεται να δρούσε. 13 συλλήψεις μέχρι τώρα, 39 συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Οι περισσότερες συλλήψεις πρέπει να έχουν γίνει, Κατερίνα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή του Αγρινίου, οι οποίοι μάλιστα οδηγήθηκαν από το πρωί στο αστυνομική διεύθυνση Πετρολακαρνανίας και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από λίγο αναχώρησαν προκειμένου να μεταφερθούν εδώ στην Αθήνα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να περάσουν τη σχετική διαδικασία. Στην Κοζάνη, Κατερίνα, στο επίκεντρο μπήκε ένα χωριό, Άγιος Δημήτριος, όπου ουσιαστικά εκεί, Κατερίνα, το μισό χωριό, αν όχι περισσότεροι, έγιναν προσαγωγές τους, διότι εκεί φαίνεται ο εγκέφαλος, υπάλληλος κέντρου υποδοχής διαχείρισης, ο οποίος συνεργαζόταν με ένα ΚΙΔ μέδρα το Αγρίνιο, όπου συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης διαχειριστής του συγκεκριμένου ΚΙΔ. Είχε οργανώσει όλο αυτό το σχέδιο. Ουσιαστικά έπαιρνε όλα τα αφημί των συγχωριανών του, έκανε ψευδείς δηλώσεις, συνεργαζόταν και με έναν επιχειρηματία με γεωργικά μηχανήματα και εκμεταλλευόταν και αυτό το γεγονός και λάμβαναν επιδοτήσεις για δίθεν αγορές τέτοιων μηχανημάτων, πολυδάπανες, και έτσι έβγαζε μεγάλα κέρδη χωρίς να τα δικαιούται, δηλώνοντας είτε διπλάσια στρέμματα όσον αφορά το φυτικό κεφάλαιο, είτε διπλάσια ζώα όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο. Είναι κατά ένα το ίδιο κόλπο.
0: Ακριβώς το ίδιο μοτίβο το οποίο έχουμε δει και στις προηγούμενες υποθέσεις, οι οποίες σκάνε εντός εισαγωγικών η μία μετά την άλλη και όλοι εμείς, εμβρόντιτοι θα έλεγα, ανακαλύπτουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε κάπως έτσι αυτό το σύστημα, το οποίο απλώνεται χωρίς υπερβολή από την Νότια έως τη Βόρεια Ελλάδα, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, Κατερίνα, και τα ποσά που ακούμε πραγματικά προκαλούν ζάλη. 3
0: εκατομμύρια ευρώ
1: ήταν στην Κρήτη το κύκλωμα, 4,5 εκατομμύρια στη Βόρεια Ελλάδα, 2,5 τώρα εκατομμύρια. Οι πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι η επόμενη δράση της αστυνομίας θα αφορά περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Είναι, Κατερίνα, το αποτέλεσμα, θα λέγαμε, του ελέγχου που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η ελληνική αστυνομία όταν ξέσπασε το μεγάλο αυτό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμόμαστε τότε τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να κάνουν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, να παίρνουν όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία του οργανισμού με τα χιλιάδες αφημί και να γίνεται έλεγχος ένα-ένα, όπως είχε ανακοινώσει τότε και ο υπουργός ο κύριος Χρυσοχοίδης. Και αυτά τα αφημί τώρα, Κατερίνα, έχουν φτάσει οι αρμόδιες αρχές, η οικονομική αστυνομία έχει διαπιστώσει τις απάτες που έχουν γίνει και σιγά σιγά εντοπίζονται και οι εγκέφαλοι προκειμένου να γίνεται όπως πρέπει η αστυνομική επιχείρηση και όλα τα στοιχεία, η δικογραφία όπως λέμε να είναι δεμένη, να φτάνει στα χέρια των εισαγγελικών αρχών. Θα έχει συνέχεια, όπως μας δίνουν, Κατερίνα, από την ελληνική αστυνομία αυτή η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Θα έχει δηλαδή και στις επόμενες μέρες και άλλες εγκληματικές ομάδες οι οποίες δρούσαν σε όλη τη χώρα, όπως είπαμε, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. πολύ στην πολιτική επικαιρότητα τώρα εμείς. Στον κυκαιώνα της εσωστρέφειας με την ανάπτυξη διαλυτικών φαινομένων βυθίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αριστερά, η οποία από χθες το μεσημέρι, σας θυμίζω, έπαψε να λειτουργεί ως αυτοδύναμη κοινοβουλευτική ομάδα με τις αποχωρήσεις 7 βουλευτών οι οποίοι βρίσκονται πλέον στον προθάλαμο του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σήμερα να σας πω ότι υπέβαλε την παραίτησή του από τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ο γνωστός δικηγόρος Γιάννης Ματζουράνης. Και εμείς πάμε στον Γιώργο Κατσίγιαννη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς, την αποχώρηση 143 μελών, φαίνεται ότι ο ιός της εσωστρέφειας χτυπάει, εξαπλώνεται μάλλον, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ανάλογη είναι η κατάσταση που επικρατεί και εκεί, με βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να παρουσιάζουν, αν μπορούμε να το πούμε, τάσεις φυγής προς το νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα, ενώ ακόμη η ηγεσία της Κουμουνδούρου δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, προκειμένου να δώσει ένα σαφές στίγμα για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η περίπτωση του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη λίγα 24 ώρα μετά τις ανακοινώσεις του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες, ωστόσο κανείς, και αυτό έχει προβληματίσει πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κανείς δεν έχει καταλάβει προς ποια κατεύθυνση θα είναι αυτές οι πρωτοβουλίες. Θα υπάρξει μια προσπάθεια να αποσπάσει ένα ψήφισμα, μια απόφαση ο κύριος Φάμελος για συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν ναι, και σε τι ακριβώς θα συνδυάζεται κάτι τέτοιο, όταν ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει μέσω των εκπροσώπων του ότι δεν έχει καμία διάθεση να συνεργαστεί με κόμματα ή πολιτικούς φορείς. Και αυτό είναι και το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι ισοκομματικοί αντίπαλοι του κυρίου Φάμελου, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, οι οποίοι θεωρούν ότι το κόμμα θα πρέπει να διατηρήσει την πολιτική του αυτονομία, ναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια βεβαιότητα σε σχέση με το πώς θα τους αντιμετωπίσει ο κύριος Τσίπρας, και να οργανωθεί για τις επόμενες εκλογές. Αυτά τα ζητήματα θα τεθούν και στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας αύριο, η οποία αναμένεται να έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως και η Κεντρική Επιτροπή, η Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι έκρηθμη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν βουλευτές που δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα των άλλων συναδέλφων από τη Νέα Αριστερά και να τους δούμε να αναξαρτοποιούνται τις επόμενες ημέρες, πριν ακόμα δηλαδή συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος και η Κεντρική Επιτροπή. Mm. Έχουμε παραιτήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουν παραιτηθεί αρκετά στελέχη που σήμερα μόλις είχαμε και την παραίτηση του κ. Ματζουράνη, ο οποίος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και περιμένει και αυτός, όπως καταλαβαίνουμε, να πάρει το σήμα για το πολιτικό φορέα.
0: Το θέμα είναι, Γιώργο, ότι είναι στον προθάλαμο. Το ζητούμενο είναι αν θα ανοίξει και η πόρτα από την πλευρά του κ. Τσίπρα, έτσι δεν είναι?
2: Σε επίπεδο ψηφοφόρων όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Από εκεί και πέρα κανένας, αυτό το λέει και η κυρία Κουφονικολάκου, δεν έχει εξασφαλισμένη
0: εκπρόσωπος θέση τύπου της Ελλάς, να υπενθυμίσουμε. Ακριβώς. Για να ξεκιονόμαστε σιγά σιγά.
2: Κανένας δεν θα τύχει προνομιακής μεταχείρισης, και αναφέρομαι σε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή δεν θα δούμε, ή μάλλον δεν θα τους δοθεί η ευκαιρία, ακόμα και αν πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, να εμφανίζονται ή να διεκδικούν θέση, γιατί εκεί κάπως πάνε να το περιφρουρήσουν εδώ, να εμφανίζονται στα κανάλια ως εκπρόσωποι του κ. Τσίπρα.
0: Ναι, ναι,
2: πρόσωπα,
0: ναι, ναι,
2: τα οποία μπορεί να φεύγουν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και δηλαδή να μην λειτουργούν με αυθαίρετο τρόπο ως εκπρόσωποι του νέου κόμματος. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, δόξα τω Θεώ έχει ανακοινώσει 5 εκπροσώπους τύπου ο κύριος Τσίπρας για να βγαίνουν στα κανάλια. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και αν φύγουν κάποιοι τώρα που θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν σημαίνει ότι θα έχουν την εξουσιοδότηση, τουλάχιστον στο επικοινωνιακό
0: λόγο και προβολή εικόνας, με λίγα λόγια. Μας λες, η επικοινωνιακή διαχείριση γίνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο που δεν θα παραπέμπει σε παρελθοντολογία, αντιλαμβάνομαι εγώ.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν υπάρχουν και πρόσωπα που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία κατά καιρούς έχουν βρεθεί και στο επίκεντρο αρνητικής κριτικής, mm-hmm. και σε καμία περίπτωση Μάλιστα. ο κύριος Τσίπρας δεν θα ήθελε να τους απαντάρει ως στελέχη της πρώτης γραμμής στο νέο το εγχείρημα. Να πω και ένα παραπολιτικό, ο κύριος Τσίπρας σήμερα είχε και μια συνάντηση με την γνωστή ηθοποιό, την κυρία Τη Θεοπούλα από το Παραπέντε, mm-hmm. Η οποία εμφανίστηκε σε ένα βίντεο με τον κύριο Τσίπρα να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη Μάλιστα. του νέου κόμματος.
0: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Στη νέα δυναμική που δημιουργεί το κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε στο μεταξύ ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Άλεξης Χαρίτσης και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, τον οποίο φιλοξένησαν εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 Εβούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης. Αναφερόμενος στην αποχώρησή του, ο κύριος Χαρίτσης τόνισε ότι οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν παρέπεμπαν σε αδυναμία συγκρότησης ενός λαϊκού αριστερού μετόπου απέναντι στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
3: Στο προγραμματικό συνέδριο πράγματι υπήρξε, θα έλεγα, ένας συμβιβασμός. Υπήρξε μια προσπάθεια ακριβώς να μην οδηγηθούν τα πράγματα στα άκρα. Ο συμβιβασμός αυτός, επιτρέψτε μου να πω, ότι προέβλεπε και την συνέχιση της προσπάθειας για τη διαμόρφωση αυτού του οποίου εμείς ονομάζαμε λαϊκό μέτωπο ή εναλλακτικός πόλος απέναντι στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα έγινε σαφές ότι δεν μπορεί αυτή η προσπάθεια να προχωρήσει, γιατί θεωρώ ότι δεν ήταν κτήμα όλου του κόμματος. Καταρχάς, είναι πολύ πρόωρο το κόμμα του κύριου Τσίπρα μόλις τώρα παρουσιάστηκε και ανακοινώθηκε, έτσι. Θεωρώ όμως ότι αυτό το οποίο έχει καταφέρει, και δεν είναι λίγο, και εγώ δεν το υποτιμώ καθόλου, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, είναι ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια κινητικότητα, μια δυναμική και κυρίως να ακουστεί ο ίδιος από τα λαϊκά στρώματα, τα οποία είχαν κλείσει τα αυτιά τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Με ευθύνη όχι δική τους βέβαιως, αλλά ημών, εννοώ των κομμάτων, ημών με ήττα το λέω, ναι, βάζω δηλαδή και τον εαυτό μέσα, των κομμάτων της αριστεράς. Άρα με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ταράζει λίγο τα λιμνάζοντα νερά. Από εκεί όμως να φτάσεις μέχρι το να παρουσιάσεις μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που θα πείθει την κοινωνία ότι όντως ναι, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά της αριστεράς, νομίζω ότι υπάρχει μια απόσταση η οποία πρέπει να διανυθεί και δεν έχει διανυθεί ακόμα.
0: Δεν μετανιώνουμε για την επιλογή μας, δήλωσε ο Νάσος Ηλιόπουλος, επίσης πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πλέον ανεξάρτητος. Η μόνη προσπάθεια στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο που φαίνεται ότι δίνει μια ελπίδα είναι η κίνηση της συμπαράταξης του Άλεξη Τσίπρα, ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος, μιλώντας στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Η μόνη προσπάθεια στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς που φαίνεται ότι μπορεί ξανά να συγκινεί ένα κόσμο, να δίνει μια ελπίδα, να δίνει μια χαρά, είναι η κίνηση της συμπαράταξης. Θεωρώ ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πρέπει να στηρίξει τη συμπαράταξη. Πρέπει να στηρίξει τη συμπαράταξη, να τη βοηθήσει να αποκτήσει την κοινωνική υγείωση που χρειάζεται, να τη βοηθήσει να γίνει συγκεκριμένη σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία, που είναι φυσιολογικό ακόμα να μην έχουν αναπτυχθεί πλήρως και να είμαστε στο αρχικό περίγραμμα. Και πρέπει να το κάνει όχι με μια λογική, αν θέλετε, εσωτερικού εμφυλίου, αλλά πρέπει να το κάνει με μια λογική μιας πρότασης, η οποία όντως μπορεί αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε να παράξει αποτελέσματα. Εγώ επιθυμώ να υποστηρίξω αυτόν τον χώρο, αλλά ξαναλέω ότι επιθυμώ να τον υποστηρίξω σε κάθε σενάριο. Δεν μπαίνω σε συζήτηση και διαπραγματεύσεις στο αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι. Το γεγονός ότι υπήρξε ένα τεράστιο κενό στην αριστερά και με ευθύνες και της Νέας Αριστεράς και με ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και με όλα αυτά τα οποία έγιναν μετά το 23 είναι αυτό το οποίο έδωσε ξανά τη δυνατότητα στον Αλέξη Τσίπρα να σχεδιάσει να κάνει μια επιστροφή. Αυτή η επιστροφή, όλα τα δεδομένα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι όντως καταφέρνει να δημιουργήσει ξανά όρους συσπήρωσης. Εγώ θέλω να μείνω στο θετικό. Καταλαβαίνω και την ανάγκη ανάδειξης νέων προσώπων, δηλαδή ανθρώπων που δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι την κρίσιμη στιγμή θα υπάρξει ένα ευρύτερο κάλεσμα δυνάμεων, κόσμου, ανθρώπων για να στηρίξουν και να συσπηρωθούν μέσα σε αυτό το εγχείρημα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το ορθό. Το κρίσιμο εδώ για μένα παραμένει το πολιτικό πλαίσιο. Σήμερα αυτός ο οποίος μπορεί να κερδίσει, σήμερα αυτός ο οποίος μπορεί να κινητοποιήσει, είναι αυτός ο οποίος θα εξηγήσει με απλούς όρους πώς θα πληρώνουμε λιγότερο ρεύμα, πώς θα έχουμε φτηνότερα ενίκια, καλύτερα σπίτια, πώς θα έχουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες.
0: Στον αντίποδα, δύσκολη χαρακτήρισε η Πέττη Πέρκα τη συνθήκη για τη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και δεκάδων στελεχών. Η πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εκτίμησε ότι δεν είναι τυχαίος ο χρόνος, προφανώς συνδεόμενος άμεσα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Πέρκα μίλησε στο πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης με την Αθήνα Κορλίρα.
5: Ήταν αναμενόμενη κίνηση των συντρόφων και των συντροφιστών να αποχωρήσουν και μάλιστα έγινε και λίγο αργά, θα έλεγα. Προσφάτως είχαμε και αλλαγή ηγεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη, κυρίως με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί το κόμμα παραμένει με την πλειοψηφία ενεργό. Θα φανεί αυτό πολύ σύντομα και με όσο σχεδιάζει. Η κοινοβουλευτική ομάδα βέβαια πάει να υπάρχει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γενικότερα εγώ θα έλεγα για τη Βουλή, όταν διαλύονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες, ειδικά της αριστεράς. Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος. Προφανώς και υπάρχει ένα ενδιαφέρον το πώς θα συνεχίσουν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες, και έχει να κάνει βεβαίως με την ίδρυση του κόμματος του ΕΛΕΚΣΥΤΑ. Από το συνέδριο βγήκαμε με ομόφωνη απόφαση, η οποία μάλιστα περιέγραφε ότι δεν ενδιαφέρει τη Νέα Αριστερά μια θολή κεντροαριστερά, ότι δεν έχουμε καμία σχέση με προσωποπαγή και αρχηγοκεντρικά κόμματα. Εκεί έγινε μάλλον ένας λάθος χειρισμός, κυρίως από τους συντρόφους της άλλης άποψης, που μιλούσαν για λαϊκό μέτωπο. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Προφανώς όλοι είχαμε ποινές σε ένα λαϊκό μέτωπο. Πολύ γρήγορα φάνηκε ότι αυτό δεν υπάρχει, τουλάχιστον τους υπάρχοντες σχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση, ναι, η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Αριστερά, έστω και αυτό όνομα, θα κατέβει σε εκλογές.
0: Όταν λες πράγματα που όλοι συμφωνούν, αλλά δεν λες πώς θα τα κάνεις, δεν λες τίποτα. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25, μιλώντας εδώ στον Αθήνα 984 και το Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
6: Έχουν ένα κοινό. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Εντελώς διαφορετικά. Διαφορετικές καταβολές, διαφορετικές προσωπικότητες. Έχουν όμως ένα κοινό. Εγώ διάβασα και τα κείμενα της κυρίας Χριστιανού, του κόμματός της, και το μανιφέστο του κ. Ζήπρου. Προφανώς συμφωνούμε με όλα. Εμείς αυτό που λέμε ως Μέρα 25 είναι το εξής, ότι όταν λες πράγματα στα οποία όλοι συμφωνούν και δεν λες πώς θα τα κάνεις, τότε βασικά δεν λες τίποτα. Νέος πρωθυπουργός, κ. Τσίπρας, τον οποίο τον ξέρω πολύ καλά, όπως γνωρίζετε, και τον οποίο τον είχα πιστέψει, είχαμε πορευτεί μαζί. Ναι. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία όσοι έχουμε συμπορευτεί να είμαστε όσο γίνεται πιο επιεικείς και τουλάχιστον να μην δαιμονοποιούμενος τον άλλον. Αλλά πρέπει να το πω όμως, γιατί έχω ιερή υποχρέωση. Δεν προήλθε τώρα το κόμμα του από Παρθενογέννηση. Είναι ένας θέος πρωθυπουργός, ο οποίος με τη δική του υπογραφή έκρινε ότι έπρεπε να υποθηκεύσει τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Έπρεπε να επιβάλλει σε εσάς, σε εμάς, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, τα υπερπλεονάσματα. Ξέρετε, δεν έχει ένα υπερπλεόνασμα της κυβέρνησης, έχει ένα υπερέλλειμμα του ιδιωτικού τομέα της χώρας. Αυτά μας τα επέβαλε. Γι' αυτά δεν θα μιλήσει.
7: Θέλω να σε ρωτήσω αν ως Μέρα 25 υπάρχει περίπτωση να ανοίξετε κάποιο διάλογο ή να συμπράξετε με κάποιους, ας πούμε, τους αναπομείναντες στη Νέα Αριστερά που βλέπουν προς μια πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση όπως κι εσείς.
6: Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε ούτε το μονοπόλιο της αγνότητας, ούτε το μονοπόλιο της αριστεροσύνης, της ευφυΐας, του ήθους. Οπότε η απάντηση στο ερώτημα σας είναι ένα μεγάλο ναι. Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση με όλους τους ανθρώπους που συμφωνούν στα βασικά πράγματα και θέλουμε να κάνουμε τα ψηφοδέλτια μας, να τα ανοίξουμε χωρίς κόκκινες γραμμές.
0: Στο μεταξύ, τα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων ημερών με φόντο τα νέα κόμματα προκαλούν συζητήσεις, παραπέμποντας ένα σκηνικό ανακατατάξεων με το Πασόκ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενίοτε και αυτό της κυρίας Καριστιανού. Στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν τα νέα δεδομένα, υπάρχει προβληματισμός. Ο Παναγιώτης Σταδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα παρακολουθούν, Κατερίνα, όντως, και μάλιστα πολύ προσεκτικά. Οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται τις τελευταίες μέρες στον απόϊχο της σύνδρυσης των δύο κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού και δείχνουν το Πασόκ για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό στην τρίτη και στην τέταρτη θέση. Είναι φυσικά πολύ μακριά από το στόχο που έχει θέσει για την πρωτιά στις εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, όπως έχει δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, τόσο η ηγεσία του Πασόκ όσο και κορυφαία στελέχη του αντιμετωπίζουν το γεγονός με ψυχραιμία και εκτιμούν ότι μόλις σταματήσει η υπερπροβολή των κομμάτων, όπως τη χαρακτηρίζουν, τα δεδομένα θα αλλάξουν. Σημειώνω ωστόσο ότι μελετούν προσεκτικά και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων και τονίζουν ότι όταν μεταφερθεί η αντιπαράθεση πραγματικά στον πεδίο των προτάσεων και των προγραμματικών θέσεων μεταξύ των κομμάτων, τότε θα φανεί διαφορά υπέρ του Πασόκ. Αναφέρουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι το μοναδικό έτοιμο και έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα και μάλιστα κοστολογημένο. Mm-hmm. Και ένα πρόγραμμα που απαντά, όπως αναφέρουν, στα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Και εκτιμούν ότι είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να αντιπαρατεθεί πραγματικά απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλά, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει το κόμμα που βρίσκεται απέναντί της να μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και από όσους ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Και εκτίμησε ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το Πασόκ και είναι το το μόνο που μπορεί να πετύχει και μια νίκη απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Στο ίδιο μήκος κύματος, κυρία Διαμαντοπούλου περιέγραψε τον Αλέξη Τσίπρα ως εκπρόσωπο του λαϊκισμού και υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν έχει παρουσιάσει ακόμα ολοκληρωμένες θέσεις και προτάσεις, ως εκ τούτου δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί πραγματικά με το ΠΑΣΟΚ. Και είναι σίγουρο ότι όλα αυτά τα θέματα, μαζί με την προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ για τις εθνικές εκλογές, θα συζητηθούν κατά πάσα πιθανότητα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Εκεί θα τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα, αλλά και αυτό των προγραμματικών πιθανά συνεργασιών στο επόμενο διάστημα και φυσικά μετά τις κάλπες των εθνικών εκλογών.
0: Σε Κατερίνα. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Με τα πρώτα μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα επαναλλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει, ο εκπαιδευτικός μας συντάκτης. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε, σε ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, χωρίς προβλήματα, η σημερινή ημέρα και η σημερινή ημέρα των παναλλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Στα αρχαία, να σας πω, το διδαγμένο κείμενο ήταν ένα απόσπασμα από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη, ένα κείμενο το οποίο σίγουρα βρισκόταν μέσα στα λεγόμενα σως, ήταν ένα από τα αναμενόμενα κείμενα. Το ίδιο και το παράλληλο κείμενο, το οποίο ήταν απόσπασμα από ομιλία του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου για το ρόλο της δικαιοσύνης, και αυτό ήταν στα αναμενόμενα. Λίγο θα δυσκολέψει κατά πάσα πιθανότητα το αντίδακτο κείμενο περί τουρκικού απολογία του Λυσία, ένα δικανικό κείμενο το οποίο χρόνια έχει να πέσει στις πανελλαδικές εξετάσεις και ίσως δυσκολέψει τους υποψήφιους. Ωστόσο και οι γραμματικές και οι ετυμολογικές και οι συντακτικές παρατηρήσεις δεν είχαν πρόβλημα σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. Να σας πω ότι η εξεταστική διαδικασία των γενικών λυκείων συνεχίζεται την Παρασκευή με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Αύριο υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Παράλληλα προχωράει και η διαδικασία αξιολόγησης των γραπτών. Σιγά σιγά διορθώνονται και όσα γραπτά έχουν ήδη δοθεί. Από την Τρίτη να θυμίσω ότι στους ρυθμούς των εξετάσεων έχουν μπει και τα γυμνάσια, καθώς ξεκίνησαν χθες οι προογικές και απολυτήριες εξετάσεις. Θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου, ενώ στις 12 Ιουνίου θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, οι προογικές της πρώτης και της δεύτερης τάξης του Λυκείου, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Ισίδωρε. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον σχολιασμό των θεμάτων των μαθηματικών από τη μαθηματικό Μάνια Δρόσου.
10: Σίγουρα τα θέματα εξετάζουν ένα μεγάλο μέρος της ύλης, αν όχι όλο. Το θέμα α είναι στον κλασικό τύπο, οπότε με ορισμούς και ερωτήσεις σωστού ή λάθους, οπότε ένας καλά προετοιμασμένος και διαβασμένος μαθητής θα μπορούσε σίγουρα να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Το θέμα β θα το θεωρούσαμε βατό, καθώς εξετάζονται έννοιες από το πρώτο κεφάλαιο και ίσως το τρίτο ερώτημα, το Β3, θα μπορούσε να δυσκολέψει κάποιους μαθητές. Όσον αφορά το θέμα Γ, πάμε πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο. Εξετάζεται εκτενώς δηλαδή η ύλη μας. Δεν παρουσιάζει και αυτό ιδιαίτερες δυσκολίες. Πόσο μάλλον το θέμα Γ3 φαίνεται να είναι αρκετά ίδιο με ένα από τα θέματα που έχει και το σχολικό βιβλίο. Οπότε πάλι ένας καλός διαβασμένος μαθητής θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Αντίθετα με το θέμα Δέλτα, είναι ένα πολύ απαιτητικό θέμα και για πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Το θέμα Δέλτα 4, το δεύτερο, χρειάζεται κριτική σκέψη και αρκετά αλγεβρικούς υπολογισμούς. Οπότε σίγουρα θα είναι ένα θέμα το οποίο θα δυσκολέψει αρκετά τους υποψηφίους. Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι, γιατί το άγχος παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο, οπότε εκείνη την ώρα όλοι βρισκόμαστε προεκπλήξεως καμιά φορά, αλλά σίγουρα αν είσαι διαβασμένος και έχεις ένα πρόγραμμα καθ' όλη τη χρονιά, μπορείς να ανταποκριθείς στα θέματα.
0: Έξω από το 43ο Γενικό Λύκειο Αθηνών στο Νέο Κόσμο βρέθηκε το πρωί ο συνάδελφος Σπύρος Χαλικιάς, κατέγραψε αντιδράσεις υποψηφίων αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Για να τους ακούσουμε.
11: Τι μάθημα δίνετε σήμερα?
12: Αρχαία.
11: Πώς έγραψες?
12: Καλά, τα έγραψες σχεδόν όλα.
13: Μια χαρά είναι τα θέματα, τα πάντα έγραψα. Πάρα πολύ εύκολα.
14: Δεν έγραψα και πολλά, σωστό ή λάθος έγραψα.
11: Ήταν θέμα διαβάσματος ή είχε δυσκολία μεγάλη?
14: Είχε. Για κάποιον που δεν διαβάζει πολύ.
15: Τι μάθημα?
16: Μαθηματικά.
15: Πώς ήταν τα θέματα, δύσκολα, εύκολα?
16: Εντάξει, δεν ήταν και τόσο βατά. Υπήρχε μια δυσκολία.
15: Πώς ήταν τα θέματα στα μαθηματικά, πώς σου φάνηκαν?
17: Ήταν μέτρια, καθώς έπεσε χάραξη που αν είχες διαβάσει θα τα καταλάβαινες πανεύκολα. Στο θέμα Δέλτα έπεσε ολοκλήρωμα που πάλι αν είχες διαβάσει κάποια πράγματα φυσικά θα τα καταλάβαινες. Και η θεωρία έπεσε σταθερή συνάρτηση, έπεσε μονοτονία. Δεν ήταν κάτι τόσο χάλια.
15: Πήγες καλά?
17: Φυσικά.
16: Μαθηματικά.
15: Πώς ήταν τα θέματα?
16: Πολύ εύκολα, εντάξει, καλά ήταν. Όποιος είχε διαβάσει, έγραφε.
18: Μαθηματικά.
15: Πώς ήταν τα θέματα?
18: Εντάξει, σχετικά καλά. Είχε καλή θεωρία. Οι ασκήσεις, εντάξει, έτσι και έτσι.
15: Καλά τα πήγες?
18: Θεωρώ πάνω κάτω, ναι. Θα μπορούσα να είχα πάει καλύτερα, η αλήθεια είναι. Κάποια ήταν βατά, κάποια κατά τη γνώμη μου δεν ήταν τόσο. Μερικά τα έγραψα, αλλά κάποια δεν τα ακούμπησα καθόλου.
0: Σπύρος Χαλκιάς στην τηλεφωνική γραμμή να μας μεταφέρει το κλίμα. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
19: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Να πούμε ότι αυτή τη φορά τα παιδιά μια αρκετή ένταση από την ώρα που μπαίνανε, ήταν αγχωμένα πολύ. Στο 403ο Γενικό Λύκειο Αθήνας λοιπόν, όπου στο τέλος όταν βγήκανε τα πρώτα παιδιά άρχισαν να λένε ότι τα μαθηματικά ήταν δύσκολα. Αργότερα λοιπόν όταν βγήκανε οι πρώτοι καλά διαβασμένοι είπαν ότι ήταν βατά. Εύκολα τα μαθηματικά για τους περισσότερους λοιπόν που είχαν διαβάσει πολύ καλά, αλλά με κάποιες δυσκολίες όμως και σε κάποια σημεία, ειδικά στο σημείο γάμα, στο θέμα γάμα όπως μου είπανε, από αυτούς που δεν είχαν διαβάσει πολύ καλά εκεί μου είπαν ότι μπλόκαρα λίγο και μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά μια μαθήτρια όταν πήρανε τα θέματα κάποια παιδιά που και φίλοι και μαθητές της και είχαν διαβάσει όλοι μαζί καλά έπιασαν το κεφάλι τους. Το γάμα θέμα λοιπόν αρκετοί μαθητές τους δυσκόλεψε, όμως σε γενικές γραμμές τα μαθηματικά ήταν εύκολα για αυτούς που είχαν διαβάσει πολύ καλά, αλλά και αυτοί που είχαν διαβάσει λιγότερο έγραψαν όχι όπως τα ήθελαν. Το ίδιο ακούσαμε και από τα παιδιά για τα αρχαία, ήταν εύκολα τα θέματα, όπως και τα θέματα στην ανθρωπιστική και στην υγεία, και εκεί δήλωσαν ότι πήγανε καλά. Πάντως τα παιδιά φαινόντουσαν πάρα πολλά από τα παιδιά ήταν πολύ αγχωμένα, ήταν το στρες φαινόταν στο πρόσωπό τους και η κούραση, και μάλιστα άκουσα ότι ένα παιδάκι κινήθηκε από τις 9 μέχρι τις 4 στο θρανείο, κυριολεκτικά ξύπνησαν οι δάσκαλοι, γιατί η που μου είπαν τα παιδιά περιμένουν τα θέματα, είναι πολύ σκληρό και τους και ψυχοφάω πάρα πολύ αυτό το κομμάτι που δεν ξέρουν τι να κάνουν αναμένοντας κατερίνα τα θέματα.
0: Να Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εδώ εγώ να υπενθυμίσω ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να ανατρέξουν και στο πόρταλ του σταθμού μας www.athina984.gr για αναλύσεις και απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς των φροντοστήριων που καμίσας. Επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Σήμα κίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση θα δώσει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας που θα οδηγήσει έως τις εκλογές. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ, η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και χτες είχαμε και την πρώτη κίνηση από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατέθεσε κείμενο με τα 30 άρθρα που θα τεθούν προς αναθεώρηση, με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη, αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι η στέγη. Η κυβερνητική πλειοψηφία καταγράφει στο κείμενο την προεκλογική δέσμευση για αναθεώρηση του άρθρου 16, ώστε να επιτραπεί η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και την επέκταση της επιστολικής ψήφου στους εντός επικράτειας εκλογής. Προτείνει επίσης την αυστηρή κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο, αλλά και την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών, αλλάζοντας έτσι τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Το χρονοδιάγραμμα τώρα, Κατερίνα, λέει ότι αύριο, μετά τη συνεδρία της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, θα αποσταλεί επιστολή στα κόμματα προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους τους αναλόγως με την κοινοβουλευτική τους δύναμη. Μετά την προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και θα δώσει τυπικά και το πράσινο φως για να ξεκινήσει η αναθεωρητική διαδικασία. Η παρούσα φάση της προτείνουσας Βουλής, αυτή είναι η προτείνουσα, η επόμενη είναι η αναθεωρητική, προβλέπει ότι στο τέλος των εργασιών της Επιτροπής θα πρέπει να διεξαχθούν στην Ολομέλεια 2 ψηφοφορίες, με ένα μήνα απόσταση μεταξύ τους. Mm-hmm. Στην ψηφοφορία θα μπουν όλα τα προτινόμενα άρθρα προς αναθεώρηση και εφόσον πάρουν 180 ψήφους και στις δύο διαδικασίες, τότε η επόμενη βουλή, ψηφοφορίες μάλλον, η επόμενη βουλή θα πρέπει να αναθεωρήσει τα άρθρα με 151. Εάν πάρουν ωστόσο απλή πλειοψηφία, δηλαδή από 151 έως 179 ψήφους, θα απαιτείται στην επόμενη βουλή 180, ενώ αν δεν περάσουν τον πύχη των 151 ψήφων, τότε απορρίπτονται αυτομάτως, δεν πάνε στην επόμενη βουλή δηλαδή. Πάντως, επί της ουσίας, γνωρίζουμε ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διαμηνήσει ότι δεν θα δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα υπάρξει συνένεση στην παρούσα βουλή για να φτάσουμε τις 180 ψήφους. Επομένως, το κέντρο βάρους πέφτει στην επόμενη βουλή μετά τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Να σας πω μια τελευταία πληροφορία, ότι ο αρχικός προγραμματισμός για τις ψηφοφορίες θέτει την πρώτη ψηφοφορία για 27 ή 28 Ιουλίου, για να ακολουθήσει η δεύτερη, μετά από ένα μήνα δηλαδή, στις 27 ή 28 Αυγούστου. Με τον τρόπο αυτό, στην ουσία, διατηρείται, θα λέγαμε, και ένας καθαρός ορίζοντας ακόμη και για προσφυγές στις κάλπες, Κατερίνα, το φθινόπωρο.
0: Μάλιστα, από τη Βουλή, Στέλλα Παπαμιχαήλ, να την ευχαριστήσω πολύ. Και στο σημείο αυτό, να καλωσορίσω τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κύριε Στυλιανίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Ακούσαμε το ρεπορτάζ αναλυτικά από τη Βουλή. Καταρχάς, ένα σχόλιο για το χρόνο εκκίνησης, κύριε Στυλιανίδη, της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Συμπίπτει υπό μία έννοια με την εκκίνηση μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου. Είναι κάτι που δεν περνά απαρατήρητο. Το ερώτημα είναι αν μπορεί μια μεγάλη θεσμική τομή, όπως η συγκεκριμένη, να βρει ζωτικό χώρο στη δεδομένη χρονική συγκυρία.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αναθεώρηση η οποία να μην έχει προεκλογικό χαρακτήρα, διότι αμέσως μετά την προτείνουσα Βουλή μεσολαβεί η λαϊκή ετοιμιγορία πριν πάμε στην αναθεωρητική. Επομένως, δεν είναι καθόλου περίεργο. Η δέσμευση για αναθεώρηση έχει κοινοποιηθεί πριν από τις εκλογές του 23 από τον Πρωθυπουργό. Η διαβούλευση έχει ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν. Όλοι γνωρίζαμε ότι θα φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα είχε το χρόνο το πολιτικό σύστημα όλο να προετοιμάσει προτάσεις. Και όχι μόνο το πολιτικό σύστημα, αλλά και οι θεσμικοί φορείς ή οι κοινωνικοί εταίροι, με τους οποίους εγώ, πολλούς εκ των οποίων έχω έρθει σε επαφή, δηλαδή Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων, Ένωση Εισαγγελέων, η Κεντρική Ένωση Δήμων, κοινωνικοί φορείς, οι συνταγματολόγοι, οι ειδικοί επιστήμονες. Έχουν καταθέσει προτάσεις. Επομένως, δεν είναι δικαιολογία αυτό.
0: Ναι.
1: Η συζήτηση έχει τρέξει μέχρι τώρα καλά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, την εσωτερική μας διαβούλευση δηλαδή, πήραμε μερικές εκατοντάδες προτάσεων. 60 βουλευτές αντέδρασαν θετικά. Εμείς επεξεργαστήκαμε συνθετικά αυτές τις προτάσεις και καταλήξαμε σε 30 και πλέον άρθρα, τα οποία μπορούν να συζητηθούν. Αλλά αυτά αποτελούν τη βάση της συζήτησης. Δηλαδή, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε καινούργια πρόταση, η οποία είναι επαρκώς και επιστημονικά τεκμηριωμένη.
0: Μάλιστα. Να εστιάσουμε λίγο, κύριε Στυλιανίδη, στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Να μας πείτε τι ακριβώς προτείνετε. Θυμίζω ότι έχει προηγηθεί μια μεγάλη συζήτηση. Δεν θα σας πάω στις αντιδράσεις των κομμάτων, αλλά σε αυτό που αισθάνεται ο πολίτης. Και το μεταφέρω, ότι υπάρχει ένα διάχυτο αίσθημα περί άνησης μεταχείρισης πολιτών έναντι πολιτικών. Στο φυσικό δικαστή, τι θα δούμε, τι προτείνετε, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι η συζήτηση θα πρέπει σε αυτό το άρθρο και ο προβληματισμός να μας οδηγήσει σε μια ισορροπία ανάμεσα από τη μία πλευρά στην απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που εκνευρίζει την κοινωνία δικαιολογημένα και οθεί πάρα πολλούς στα άκρα, είτε του αριστερού ακτιβισμού είτε του δεξιού φασισμού.
0: Έτσι.
1: Και στην απόρριψη της δημοκρατικής διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, είτε του δεξιού φασισμού, και στην απόρριψη της δημοκρατικής διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά,

0: προκαταρτικές ή εξεταστικές επιτροπές, προανακριτικές επιτροπές, δηλαδή να ασκεί δικαστικά καθήκοντα, και εισηγούμεθα αυτό το καθήκον να πάει στο φυσικό δικαστή, δηλαδή ο εισαγγελέας εφετών να είναι αυτός ο οποίος θα διενεργεί την προκαταρτική εξέταση όταν αποδεικνύεται ότι κάποιος υπουργός έχει πέσει σε ένα ποινικό αδίκημα. Mm-hmm. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αντιστοίχως ή ένα πιο συλλογικό όργανο mm-hmm. που έχει την εμπειρία να διακρίνει τις κυβερνητικές πράξεις και τις ποινικές ευθύνες θα μπορεί να εισηγείται, να απευθύνει κατηγορητήριο και να στέλνει το σχετικό φάκελο στη Βουλή mm-hmm. η οποία τελικώς θα πρέπει να πάρει την απόφαση εάν θα παραπέμψει στο ειδικό δικαστήριο τον ενδεχόμενο ή όχι.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Έχουμε δηλαδή ενίσχυση της δικαστικής εξουσίας στην ιστορία αυτή. Έχουμε όμως και τη συμμετοχή της νομοθετικής εξουσίας, διότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και μια διάκριση μεταξύ κυβερνητικών πράξεων και νομικών παρανομιών, ας το πω.
1: Μάλιστα. Θα έλεγα ότι δεν απέχει πολύ και η πρόταση που έχουμε ακούσει από πλευράς ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του άρθρου 86.
0: Ναι, και το ενδιαφέρον είναι αφού συμφωνούμε γιατί δεν ψηφίζουμε.
1: Εδώ τώρα δεν θέλω να σας πάω, κύριε Στυλιανίδη. Πώς θα απευθυνθείτε ειδικά στο ΠΑΣΟΚ που είναι θεσμικά αξιωματική αντιπολίτευση για τις απαιτούμενες 180 ψήφους,
0: όταν καταρχήν υπάρχει... να πούμε τώρα ότι ναι. αν θυμάμαι καλά τα νούμερα όπως διαμορφώνονται μετά την ανεξαρτητοποίηση και άλλων βουλευτών, αξιωματική αντιπολίτευση είναι μάλλον η ανεξάρτητη στην Ελλάδα.
1: Ναι, σε επίπεδο δύναμης κοινοβουλευτικής ναι, αλλά θεσμικά παραμένει η αξιωματική. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω πώς θα απευθυνθείτε στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν όταν υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη θα έλεγα στη σκιά ανοιχτών υποθέσεων που άπτονται των θεσμών και του κράτους δικαίου. Υποκλοπές, ο ΠΚΠΕ, Τέμπη, κάτι το οποίο σηκώνει πολύ η αντιπολίτευση και η διαξιωματική λόγω και των υποκλοπών από πλευράς με την εμπλοκή του ονόματος του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω κάτι, ότι ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει ποια άρθρα θα αλλάξουν, αλλά όχι πώς θα αλλάξουν. Επομένως και η απόλυτη πλειοψηφία επαρκεί για να στείλουμε τα υποσυζήτηση άρθρα στην αναθεωρητική. Αυτή είναι η επιτυχία.
1: Ναι, αλλά ο συνταγματικός νομοθέτης απαιτεί ύψιστη συνεννόηση, έτσι δεν είναι στη διαδικασία.
0: Συνεννόηση απαιτεί στην πρώτη ή στη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας πω ότι είναι επιτυχία για την πρώτη, καταρχήν να αποφασίσει κάποια άρθρα ότι πρέπει να αλλάξουν. Και είναι επιτυχία για τη δεύτερη το να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε για το πώς θα αλλάξουν mm-hmm. αυτά τα άρθρα. Ναι. Αυτό βέβαια ο συνταγματικός νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα να επιτευχθεί νωρίτερα για θέματα τα οποία είναι επαρκώς όρημα. Το έχουμε στο παρελθόν ζήσει. Εμένα δεν με φοβίζει το πολιτικό κλίμα. Θα σας πω γιατί. Διότι έχω την εμπειρία της αναθεωρήσεως του 19, όπου η προτείνουσα Βουλή τότε είχε επισημάνει 144 διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων, από τις οποίες τις 49 τις έστειλε ως διαφωνίες στην αναθεωρητική Βουλή mm-hmm. και ως πρόεδρος της αναθεωρητικής, μέσα σε ένα κλίμα, θα έλεγα, υφαλιότητος, επιστημονικής τεκμηρίωσης και υπεύθυνης πολιτικής συζήτησης, καταφέραμε 8 συν 1 αλλαγές. Και μάλιστα η μία, η ένατη, επετέφθη στην Ολομέλεια λίγο πριν κλείσει η διαδικασία και ήταν η απόφαση για λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Mm-hmm. Άρα, πρώτον, κάθε φορά αυτές οι συζητήσεις είναι προεκλογικές. Δεύτερον, και οι δύο βουλές μπορούν να συμβάλλουν. Και τρίτον, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι οι πολιτικές δυνάμεις αλλά και οι βουλευτές που συμμετέχουν στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία που είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, δεν πρέπει να εγκλωβίζονται σε μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, γιατί δεν συζητούν ένα τρέχον νομοσχέδιο ή το αντικείμενο μιας εξεταστικής ή μιας προανακριτικής επιτροπής. Συζητούν το χάρτη του μέλλοντος και το βλέμμα τους επομένως πρέπει να είναι στραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές, αλλά στις επόμενες γενιές.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλουν να είναι υπεύθυνοι και σοβαροί σε αυτή τη δουλειά που τους έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός και το κοινοβούλιο.
1: Κύριε Στυλιανίδη, αναφερθήκατε, περιγράψατε μάλλον τις απαιτούμενες πλειοψηφίες στην προτείνουσα και την αναθεωρητική Βουλή και έρχεται το ΠΑΣΟΚ, λέει, προτάσει μάλλον την ανάγκη αυξημένων πλειοψηφιών και αναθεώρηση του άρθρου 110, έτσι ώστε να μην μπορεί η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία να αλλάζει κατά το δοκούν και να ορίζει το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων στην αναθεωρητική Βουλή. Λέει λοιπόν όχι στη λευκή επιταγή. Είναι μια πολύ ευλογή επιχειρηματολογία. Θα ήθελα το σχόλιο σας από αυτού.
0: Κοιτάξτε, μια λογική υπάρχει στη συζήτηση της αναθεώρησης του άρθρου 110 με στόχο να υπάρξει δυνατότητα σε μια Βουλή να γίνεται με αυξημένη πλειοψηφία.

0: η αναθεώρηση, στο ότι η τεχνολογία, η επιστήμη και οι γεωπολιτικές εξελίξεις πολλές φορές είναι ραγδαίες,
1: ναι, ναι,
0: σε ρυθμό τέτοιο που το Σύνταγμα ενδεχομένως δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει. Αλλά εδώ υπάρχει και μια άλλη φιλοσοφία που εμπεριέχεται στο Ελληνικό Σύνταγμα του 1975, που αποδείχθηκε ότι είναι το ανθεκτικότερο σύνταγμα, όχι γιατί είναι αυστηρό, αλλά κυρίως γιατί είναι ανοιχτό.
1: Mm.
0: Έχουμε την δυνατότητα να οριμάσουμε τα θέματα μέσα από τις δύο βουλές,
1: ναι,
0: που μεσολαβούν και εκλογές, και εκεί πέρα οι πλειοψηφίες που διαμορφώνονται δεν είναι ευκαιριακές πλειοψηφίες. Δηλαδή ένα όριμο θέμα που με άνεση μπορεί να ψηφιστεί στην πρωτεύουσα και με άνεση μπορεί να ψηφιστεί και στην αναθεωρητική βουλή, δείχνει ότι έχει οριμάσει και πρέπει να επιτευχθεί η αλλαγή. Επομένως, έχει θετικά και αρνητικά επιχειρήματα κάθε πρόταση. Και αυτή η πρόταση που κάνει η αντιπολίτευση και η πρόταση που ισχύει παραδοσιακά από τα μέχρι τώρα εφαρμοσμένα του συντάγματος.
1: Είστε
0: ότι
1: δεκτικοί σε μια τέτοια αλλαγή, αυτό θέλω να καταλάβω.
0: Κοιτάξτε,
1: γιατί μας είπατε
0: είναι
1: ότι είστε ανοιχτοί στη συζήτηση.
0: Υπάρχει και μια άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Το άρθρο 110, εκτός από την αναθεωρητική διαδικασία, προβλέπει και το σκληρό αξιακό πυρήνα του συντάγματός μας, τον οποίο εμείς δεν θέλουμε να αγγίξουμε. Προβλέπει δηλαδή μια σειρά άρθρων τα οποία δεν πρέπει να αλλάξουν, γιατί εν ώψη μιας ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης που κλωνοποιεί τα πολιτιστικά και πολιτικο-οικονομικά μοντέλα, αυτά αποτελούν αξίες που είναι συνδεδεμένες με το DNA του ελληνικού πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Και της εθνικής μας ταυτότητας. Γι' αυτό το λόγο διατυπώνω αυτή τη στιγμή την επιφύλαξη. Διαφορετικά θα μπορούσαμε σε μια άλλη συγκυρία να το συζητήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως δεν θα αποτύχει κανείς εάν, παραδείγματος χάρη, η απόφαση για ευρύτερη συνένεση δεν διαμορφωθεί στην πρωτεύουσα και διαμορφωθεί στην αναθεωρητική βουλή. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Απλά λέω εγώ γιατί σε ένα θέμα που μπορεί να συμφωνήσουμε να μην διαμορφώσουμε πλειοψηφία από τώρα. Δηλαδή, έχει καμία αντίρρηση αντιπολίτευση στην προστασία της ελληνικής γλώσσας ή στην θέσπιση της σωστής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης ή στην εύκολη πρόσβαση σε κατοικία ή στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών ή στη θεσμική θωράκιση του βουλευτή, ο οποίος πρέπει να ελέγχει τον υπουργό και να υποχρεούται ο υπουργός να απαντάει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι θέματα στα οποία δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να φέρει αντίρρηση. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Εκτός αν επικρατεί μια λογική μικροκομματικής αντιπαράθεσης που είναι λάθος για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και αν θέλετε, εντοπίζω αυτό το φαινόμενο και κάνω σύσταση και στους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, κυρίως στους νεότερους. Κοιτάξτε, έχουμε πολλές επιτροπές στις οποίες μπορούμε να κάνουμε αντιπαράθεση. Σε αυτή την επιτροπή υπάρχει μια ιστορική παράδοση να μπορούμε να συνεννοούμεθα
1: με
0: ήρεμα, ανυφάλεια επιχειρήματα. Ελπίζω να επικρατήσει αυτή η λογική, γιατί ο κόσμος δεν θέλει μονίμως ο ένας να βρίζει τον άλλον. Ζητήματα που τον αφορούν είναι καλό να αντιμετωπίζονται από κοινού και να αντιμετωπίζονται θετικά. Δεν πρέπει να φοβούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνήσουν, ακόμα και με τους πιο φανατικούς αντιπάλους τους, όταν μπορούν σε κάτι να βρουν κοινά σημεία. Δεν θα χάσουν ψήφους από αυτό. Ψήφους θα χάσουν αν είναι ασυνεπείς μεταξύ λόγων και έργων ή αν επιδεικνύουν άλλες συμπεριφορές.
1: Μάλιστα. Οψόμεθα λοιπόν, κύριε Στυλιανίδη, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατατέθηκε, όπως είχε προαναγγελθεί, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Βαγγέλης Αρακινός μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Κατερίνα. Το πόρισμα, το διάβημα επιδόθηκε δύο φορές, προφορικά στις 28 και γραπτός στις 29. Αυτό συνέβη γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών ανέμενε το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτό συνέβη στις 28 Μαΐου, όταν ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρισκόταν στη Λεμεσό για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Εκεί ενημέρωσε αρχικά την Κάγια Κάλλας, την υπατή εκπρόσωπο για τη διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη συνέχεια τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Ανδρίη Σύμπηχα, από τον οποίο ζήτησε εξηγήσεις. Την επομένη, στις 29 Μαΐου, κατέθεσε το διάβημα στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ο Έλληνας πρέσβης στο Κίεβο. Αναμένουμε την απάντηση του Κιέβου, και εδώ αρχίζει και η ουσία πλέον, γιατί όπως ανέφερε σήμερα στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, μετά την παραλαβή της απάντησης από το Κίεβο, η ελληνική πλευρά θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της. Η ίδια δεν απέκλεισε περαιτέρω ενέργειες αναλόγως των εξηγήσεων που θα δοθούν από το Κίεβο. Και γιατί αυτό, Κατερίνα? Γιατί το πόρισμα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, από το πόρισμα αυτό μάλλον προκύπτουν σοβαρά ζητήματα. Πρώτον, το ότι πρόκειται για ένα drone καμικάζι, είχε ενεργό εκρηκτικό φορτίο περίπου 100 κιλών, βρέθηκε σε ελληνικό θαλάσσιο χώρο, προφανώς μετά από τεχνική βλάβη. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα με την ποσότητα καυσίμων που έφερε και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είχε διανύσει μεγάλη απόσταση. Όλα αυτά τα ερωτήματα αναμένει η ελληνική πλευρά να απαντηθούν από το Κίεβο. Γι' αυτό το σοβαρότατο θέμα, όπως είπαν σε όλες τις ευρωπαϊκές συναντήσεις τους, τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος. Βεβαίως η ενημέρωση δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Θα πω μόνο για το
1: περιβόητο
2: νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη τοποθέτηση από την Άγκυρα, είπε η κυρία Ζωχιού. Ωστόσο, την ίδια ώρα, Κατερίνα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης το μετέφεραν για τον Οκτώβριο.
1: Ευαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μαζί μας τώρα και η Αθήνα Κορλίρα, σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, εστιάζοντας πάντα στη Μέση Ανατολή, να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθήνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Συνοψίζοντας το τι συμβαίνει, η ένταση μάλλον κλιμακώνεται εκ νέου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν προχωρήσει στρατιωτικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, επεκτείνοντας, αν μπορεί κανείς να πει, το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα σύνορα του Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε επίθεση από πυράβλους και ντρόουν στο αεροδρόμιο του. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, υπήρξαν πλήγματα αυτοάμυνας στο νησί Κέσμ που βρίσκεται στο στρατηγικό σημείο των στενών του Ορμούς και είναι ιδιαίτερη σημασία για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Τεχεράνη. Με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν ότι αυτές οι επιθέσεις έγιναν ως απάντηση σε προηγούμενες ιρανικές ενέργειες εναντίον Αμερικανικών συμμαχικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως στο Μπαχρέιν. Και όλα αυτά βεβαίως εν μέσω των συνεχιζόμενων διπλωματικών επαφών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτή, είχε σειρά από τηλεφωνικές επικοινωνίες με ομολόγους του από περιοχές της Ευρώπης. Ενώ υπήρξε και η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Χαμενεΐ όχι μόνο εγκρίνει τις συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες συνεχίζονται σε καλό ρυθμό, αλλά ότι δεν είναι και απίθανο να υπάρξει και ένα τετ-α-τετ των δύο ανδρών για να συζητήσουμε το θέμα των πυρηνικών.
1: Μάλιστα, Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει έκθεση του ΟΣΑ. Αυτά ελέω και τις αστάθειες στη Μέση Ανατολή. Η Χριστιανά Κούσκου μας ενημερώνει. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Την ίδια ώρα, πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 4,2% για φέτος, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στην Μέση Ανατολή, και στο 2,6% το 2027. Ο ΑΣΑ επισημαίνει ότι η οικονομία θα συνεχίσει να κινείται σε θετική τροχιά, ωστόσο οι ενεργειακές αναταράξεις και η διεθνής αβεβαιότητα περιορίζουν τη δυναμική της ανάπτυξης. Οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 2,6% του ΑΕΠ το 2025 σε 4,4% του ΑΕΠ το 2026 και θα στηρίξουν τις επενδύσεις, ενώ η αύξηση της απασχόλησης σε συνδυασμό με τις μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος και τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση θα στηρίξουν την κατανάλωση παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας. Οι εξαγωγές τέλος αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, καθώς θα βελτιώνεται η διεθνή ζήτηση.
1: Χριστιανά, σε ευχαριστώ πολύ. Αθηνοκεντρικά συνεχίζουμε εμείς. Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλο, είχε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, με αντικείμενο το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών που βρίσκεται στο Παλαιό Φάλιρο. Επιτάπητος ή αξιοποίηση ακινήτου. Για να πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μια συνάντηση εργασίας η οποία αποσκοπεί τόσο προς όφελος προς τον Δήμο Αθηναίων αλλά και προς το Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Είχε σήμερα ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χάρης Δούκας, με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον κ. Γιάννη Φωστηρόπουλο, με στόχο το οικοπαίδιο, το οικόπεδο του βρεφοκομείου που βρίσκεται στο Παλαιό Φάλερο, να αξιοποιηθεί με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για τη δημιουργία ενός νέου παιδικού σταθμού στην Αθήνα. Όπως είπε ο κύριος Δούκας, η αυτοδιοίκηση οφείλει να βρίσκει λύσεις μέσα από συνεργασίες που έχουν πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα. Με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου συζητήσαμε για την αξιοποίηση ενός ακινήτου του βρεφοκομείου Αθηνών με τρόπο που θα καλύπτει ανάγκες τοπικής κοινωνίας και θα αποφέρει ουσιαστικό όφελος στους δημότες μας. Τα έσοδα που θα προκύψουν θα διατεθούν για τη δημιουργία ενός παιδικού σταθμού στην Αθήνα για βρέφη και νήπια. Με λίγα λόγια, ο Δήμος θα παραχωρήσει το οικόπεδό του, μάλλον θα νοικιάσει το οικόπεδό του στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου και τα έσοδα που θα έχει από εκεί θα τα χρησιμοποιήσει για να φτιάξει ένα νέο παιδικό σταθμό στην Αθήνα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει είδηση του θανάτου του γνωστού αγαπημένου σπουδαίου ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου σε ηλικία 94 ετών. Η αξώδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Κάριστο της Εύβοιας. Το παρόν μεταξύ άλλων φίλοι και συγγενείς. Με το θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Τώρα, το πρώτο μεγάλο διεθνές συμπόσιο για τον Ουμπέρτο Έκο διοργανώνεται στις 10 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στηρώντας πιστά την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος να μην διοργανωθεί καμία εκδήλωση στη μνήμη του πριν περάσουν 10 χρόνια από το θάνατό του. Ο Περικλής Δημητρουλόπουλος, διευθυντής του Βήματος και εκ των διοργανωτών του συμποσίου, μίλησε στη Βάσια Πακετέα.
6: Αυτή η δεκαετία συμπληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2026. Αυτές τις μέρες στην Πολώνια, στο Πανεπιστήμιο που δίδασκε ο ΕΚΟ, γίνεται ένα πολύ μεγάλο συνέδριο. Είναι μια επέτειος που δεν ξέχασαν καταρχάς οι Έλληνες φοιτητές της Ιταλίας και έτσι πήραν μια πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το Βήμα και βέβαια το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο να συνεργαστούν και να κάνουν αυτό το συνέδριο. Όχι στη μνήμη του, αλλά στο πολυσχηδές έργο το οποίο καθόρισε και πολύ τη σκέψη και μελέτη στα τέλη του περασμένου αιώνα και βεβαίως προς τις μέρες μας. Υπάρχει ένας Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος άφησε ένα πολύ ισχυρό ακαδημαϊκό αποτύπωμα, ήταν ο πιο δημοφιλής ενδεχομένως πανεπιστημιακό καθηγητή σε ολόκληρη την Ευρώπη, μια περίοδο. Άρα, έχουμε ένα ακαδημαϊκό έργο το οποίο αξίζει να θυμηθούμε. Και σε αυτόν τον κύκλο τη συζήτηση έχουν έρθει σημαντικοί ακαδημαϊκοί και διανοούμενοι από την Ιταλία. Και από την άλλη, έχουμε έναν δημόσιο διανοούμενο και βέβαια αφηγητή ιστοριών, διότι ο ΕΚΟ ήταν ένα εξαιρετικό αφηγητή. Και θα αφιερώσουμε και έναν κύκλο συζήτηση. Και θα έχουμε και μαρτυρίε εντό αγωγικών από ανθρώπους οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει τις διαλέξεις του. Ήταν ένας εξαιρετικά ελκυστικός αφηγητής, καθηγητής, διανοούμενος ο ΕΚΟ και γι' αυτό εξάλλου έγινε και τόσο δημοφιλής. Διότι μπορούσε να εκλαϊκεύσει χωρίς να φτηνέλει. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η εκδήλωση στο Ίδρυμα Κακογιάννη δεν είναι ένα μνημόσυνο. Είναι και μια υπενθύμηση για τον ρόλο που είχαν τότε και πρέπει να έχουν σήμερα οι διανοούμενοι. Ακριβώς επειδή το στοιχείο που χαρακτηρίζει την διανόηση, τη σκέψη, τη φιλοσοφία είναι η διαχρονικότητα.
1: Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτη μάχη στην διεκδίκηση του φετινού τίτλου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 η ώρα το βράδυ. Γιώργος Μπαρτζόκας πονοκεφαλιάζει μόνο από την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τον τίτλο προκειμένου έτσι κάπως να ηρεμήσει τους φιλάθλους μετά την αποτυχία πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας. Ο Τούρκος προπονητής των Πρασίνων δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ρογκαβόπουλο, ενώ αμφίβολος είναι και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος θα δοκιμάσει την τελευταία στιγμή και θα δούμε αν τελικά θα τον δούμε στο παρκέ, ενώ περιμένουμε ακόμα να δούμε αυτή την πρόταση που έχει γίνει, όπως λέγεται, από την πλευρά της Σερβίας προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από τους Πράσινους, που λέγαμε και χθες, 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια, και όπως βέβαια περιμένουμε και την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη για το αν θα αναλάβει τον Άρη. Από εκεί τα πράγματα δείχνουν να είναι προς την θετική κατεύθυνση, με το Σπανούλη τις επόμενες ώρες να ντύνεται στα κεντρικά ομάδα.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Ώρα να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Βίκη Γλύκου. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους σας από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση παρουσιάζει η Εθνική Οδός στην κάθοδο από τη γέφυρα της Καλυφτάκη στη Νέα Κηφισιά έως την έξοδο του Περιστερίου, στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος του Ρέντι έως τα κάτω Πατήσια, στην Αττική Οδό στην έξοδο της Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Λαμία και από τα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης άνοδο και κάθοδο, στη λεωφόρο Μεσογείων από το Χολαργό με κατεύθυνση προς Αγία Παρασκευή, στον κόμβο της λεωφόρου Αλεξάνδρας με λεωφόρο Κηφισίας και Φιδιππίδου, στο κέντρο της Αθήνας κίνηση βρίσκουμε στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού, στην Αρδιτού με κατεύθυνση προς Στήλες και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον. Και για τον Πειραιά να πούμε, αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση. Στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
9: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο την κλιμάκωση των επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης Μουτσταμπά Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι πιθανότατα κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε μια σκληρή αντιπαράθεση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νωρίτερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 63 τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διαφόρων πολιτικών υποδομών. Ο νεκρός είναι Ινδός επιβάτης που έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, που επαναλειτουργεί μερικώς. Ενιαία στάση των χωρών του κόλπου έναντι του Ιράν ζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την ίδια ώρα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο το Ισραήλ, εντολές εκένωσης για τρεις πόλεις και χωριά στα νότια της χώρας. Σε δύο επιθέσεις Ισραηλινών ντρόουν στην περιφέρεια της Θήρου. Στις 28 Μαΐου κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και πλήθους πολιτικών, η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χιλιομόδι Κορινθίας, παρών και από τον Αντώνη Σαμαρά. Αντί ο Νίκο αποτέλεσε σφωτεινό παράδειγμα πολιτικού, ανέφερε στην επικίδη ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή, χωρίς να αποκλείονται ανεξαρτητοποίησης βουλευτών έως τότε. Σήμερα παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος ο Γιάννης Ματσουράνης. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει καταφέρει, και δεν είναι λίγο αυτό, να δημιουργήσει δυναμική και να ακουστεί από τα λαϊκά στρώματα. Ωστόσο, πρέπει να διανύσει μια πορεία μέχρι να ακούσουμε μια πιστική πρόταση διακυβέρνησης, και αυτό ακόμα δεν το έχουμε δει, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης. 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα των αρχαίων, των μαθηματικών και της βιολογίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλυτικά τα θέματα, ο σχολιασμός και οι απαντήσεις τους στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμίσας. Πρόστιμο μαμούθ ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστιλέ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους. Το πρόστιμο αφορά 48 κωδικούς προϊόντων στις κατηγορίες καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Όπως έγινε γνωστό, συγγενείς και φίλοι του είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στο κημητήριο Καριστού. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τραγωδία στην Ινδία. Στους 21 είναι νεκρή από τη φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο του Νέου Δελχή, μεταξύ τους 18 τουρίστες, υπήκοοι Μπαγκλαντές, Νιγηρίας, Μοζαμβίκης και Λιβερίας. Σοκ στη Φιλανδία, ένας άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος 361 παιδιών μεταξύ 9 και 15 ετών και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Ανεμινότητα νοτιοδυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Ζουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αθήνα 984.

Την προσοχή σας παρακαλώ, γιατί ξεκινάμε. Μην λέτε ότι δεν σας προειδοποιήσαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α. Υπότιτλος: ίσως για λεωγούς ταξικούς.

Κάτσε μίλαρε, γιατί έχουν βουλώσει και τα αυτιά μου. Τώρα με αυτά που ακούμε, έτσι πως έχει ξεκινήσει το πράγμα, το λιγότερο μπορούσαμε να πάθουμε. Κυρίες και κύριοι, σας αναγγέλω ότι μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλομπίλαρος Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές, όπως ήθιστε, ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, την επιμέλεια, το μοντάζ, την έρευνα και πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, κυρίες και κύριοι, απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου, ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος και ο άγρυπνος φρουρός Διονύσης Φίρστ. Θέλουμε να εξετάσουμε σήμερα ορισμένα γεγονότα πώς έγιναν. Δεν μας ενδιαφέρουν οι αιτίες, μας ενδιαφέρουν πώς εξελίχθηκαν. Θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε, αλλά πάντα μια προσπάθεια είναι αρκετή και θεωρούμε ότι είναι και σημαντική. Είχαμε τις νέες βόβες Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έδωσε συνέντευξη, δήλωση, παραχώρησε στην εφημερίδα των συντακτών. Ξανά άρχισαν από την αρχή οι ιστορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη Συνταλέξη και πώς παρέδωσε το Predator στις αρχές. Θα ακούσουμε πολλά επ' αυτού. Απειλές και διπλωματία. Κινδύνεψαν οι διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Για κανέναν άλλο λόγο, γιατί συνέχισε ο Νετανιάχου να βομβαρδίζει το Λίβανο. Ήταν βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να έχουμε δηλαδή μια κεχηρία στο Λίβανο για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Την ψώνησε ο Πορτοκαλί. Του ρίξε κάτι γεμάτα του Νετανιάχου. Και τι δεν του ανείπε, το fucking fucking fucking fuck πήγαινε σύννεφο. Τελικά μέχρι να τον μαζέψει. Και έχουμε και μια άλλη είδηση, την η οποία συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα στην Αλβανία. Εμείς την ψάξαμε και διαπιστώσαμε πώς μεταδίδεται στην Ελλάδα και γενικότερα πώς μεταδίδεται και στα ξένα μέσα, γιατί υπάρχουν σημαντικές, πολύ σημαντικές διαφορές. Εμείς θα ξεκινήσουμε, όπως γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, πάντα με γιορτές, με πανηγύρια, με τραγούδια, με μουσική, και σιγά σιγά κατά μόνας σήμερα, γιατί ο Σάββας είχε αλλημένες υποχρεώσεις, οπότε αμολύθηκε και πολύ καλά έκανε, καλοκαίρι χάρ, θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι των γεγονότων.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε επανεμφάνιση. Ποια ήταν η επανεμφάνιση του πρωταγωνιστή του Predator, ιδιοκτήτη στην Τελέξα, ο κύριο Ντίλαν, τον οποίο Ντίλαν λένε στην κυβέρνηση, δεν έχουν να μάθει ακόμα το όνομά του, ούτε και πρόκειται να το μάθουν, δεν του ενδιαφέρει κιόλα να το μάθουν. Τη δουλειά του θέλουν να κάνουν, την κάναν από εκεί και πέρα, σιγά μη θυμόμαστε με τον καθένα που είχαμε τα λαβεράκια. Συνέντευξη στην Ευσύν, νέες βολές για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Υπογράμμισε για μία ακόμη φορά ότι εγώ πουλάω, άλλοι λειτουργούν το λογισμικό. Που σημαίνει ότι εγώ πηγαίνω το λογισμικό το οποίο μου ζητάνε, άντεξε αμπαλάρω κιόλας για να βοηθήσω τους ανθρώπους. Τους δείχνω και που είναι η μπρίζα, τους δείχνω και κάποια άλλα βασικά και μετά φεύγω, το αναλαμβάνουν αυτοί και κάνουν τη δουλειά τους. Προφανώς έτσι δουλεύουν οι ιδιώτες, ανεξάρτητα αν μας το φέρουν οι ιδιώτες και παρακολουθούν άλλοι τους ιδιώτες. Για να ακούσουμε λοιπόν την επανεμφάνιση του κυρίου Ντίλαν, η οποία, στην οποία είχαμε και πάλι βόλες στην κυβέρνηση.
1: Νέες απειλές εναντίον της κυβέρνησης για αποκαλύψεις που αφορούν στο σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε, κυρίες και κύριοι, ο ιδρυτής της Intellexa, Tal Dillian, μέσω συνέντευξής του στην εφημερίδα των συντακτών. Ο Dillian μέμφεται την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν έδωσε το πράσινο φως για τη συγκρότηση νέας εξεταστικής επιτροπής, την οποία, όπως είπε, θα προσερχόταν για να εξηγήσει πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Ο Dillian, μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι έχει στοιχεία τα οποία θα προσκομίσει στο εφετείο για την σχέση της Intellexa με τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες και διερωτήθηκε γιατί δεν κλήθηκε να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρώην διοικητής της ΕΕ Παναγιώτης Κοντολέων.
2: Λίγες ημέρες μετά την απόφαση της πλειοψηφίας να απορρίψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές, ο ιδρυτής της Intellexa επανέρχεται και ανάβει φωτιές με τις νέες δηλώσεις του, επιμένοντας ότι είναι αθώος. Εγώ πουλάω, άλλοι λειτουργούν το λογισμικό, λέει στη δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών.
3: Ας είμαι σαφής. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ ένα σύστημα στην Ελλάδα.
4: Και μετά από τους μήνες θα θέλω να δουλέψω ξανά και μετά ξανά να δουλέψω στη Βουλή.
2: Ο Tal Dillian υποστηρίζει ότι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο νυν επικεφαλής της ΕΥΠ κατέθεσε ότι ουδέποτε υπήρξε κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι παράνομες παρακολουθήσεις έγιναν από την κρατική υπηρεσία. Ενώ απορεί που δεν κλήθηκε για κατάθεση ο πρώην επικεφαλής της ΕΥΠ, ο οποίος αποπέμφθηκε.
3: Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ δεν κλήθηκε στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να έχει καταστήσει σαφές πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο για προφανείς λόγους πουλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν.
2: Με την ίδια δήλωση, ο Tal Dillian, πρωτόδικα καταδικασμένος σε βαριά ποινή φυλάκισης μαζί με τρία ακόμα άτομα, δείχνει το εφετείο για αποκαλύψεις και δηλώνει ότι λυπάται γιατί δεν συστήθηκε εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή.
3: Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης, ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση.
2: Η αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση από πομπή του τότε διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέων, αλλά και του γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος με πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News είχε υποστηρίξει ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την παράταξη, την κυβέρνηση και την πατρίδα.
5: Κλάμα, κυρία, κλάμα και κόρε, παιδάκι μου, σου λέω πολύ χασίμο.
0: Το τελευταίο το κλάμα το βάλουμε για κανένα άλλο λόγο, γιατί εμείς είμαστε ευσυγκίνητοι. Συγκινούμαστε κάθε φορά που ο κύριος Δημητριάδης ή οποιοδήποτε Γρηγόριος Δημητριάδης κάνει το απάνω για να σώσει την πατρίδα, την παράταξη και ενδεχομένως και αυτόν τον ίδιο. Να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί οι Tal υπάρχουν πολλά, οι Tal Dillian υπάρχει μόνο ένας. Έχει ξεκινήσει κανονικά η πλάκα, κανονικά το ράψιμο. Σου λέει, εφόσον θέλατε να καταλήξει η ιστορία κάπου εκεί, στο χαβαλέ, ας το ξεκινήσω εγώ πρώτος. Και τους εγκαλεί τώρα γιατί δεν έκαναν εξεταστική Επιτροπή. Ο ίδιος δηλώνει ότι εγώ θα προσερχόμουν αρκεί να γινόταν Εξεταστική Επιτροπή. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία, κύριε Tal Dillian, για σας. Άλλοι δεν θα προσερχόταν, οπότε τι να καθίσουμε να την κάνουμε. Από εκεί και πέρα, αναρωτιόταν γιατί δεν κάλεσαν τον κύριο Έναν, αλλά Κοντολέων, δεν τον κάλεσαν και αυτόν. Υπάρχουν και κάποιες αστοχίες. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Κοντολέων, ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Επικεφαλής σε ΕΥΠ ήταν, δεν θα μπορούσαμε να τον καλέσουμε και να αρχίσει να μιλάει, να νομίζουμε ότι ακούμε εγαστρή ατρίμηθο, δηλαδή να είναι ο Κοντολέων και η φωνή του, πώς το λέγαμε αυτό, να, του Φραπέ, ότι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Όλα αυτά. Και ακούσατε και το κυριότερο, το ότι εμείς δεν είμαστε μισθοφόροι. Είμαστε επαγγελματίες άνθρωποι. Μας ζητήσατε αυτό, το φέραμε αυτό, το λειτουργήσατε εσείς. Δεν είμαστε τίποτα ερασιτέχνες. Αυτά είχαμε συμφωνήσει και αυτά κάναμε. Εμβόλυμα στις διάφορες δηλώσεις, στις δηλώσεις του κύριου Ντίλαν, βάλαμε να ακούμε και τον επικεφαλής της κυβέρνησης, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον πίσω Άδωνης Γεωργιάδης, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να έχουμε και τη θέση της κυβέρνησης επ' αυτού, για να μην λέτε δηλαδή ότι κοιτάζει προς τη μία μπάντα και δεν αντικειμενικό το ρεπορτάζ. Τώρα, αν εσείς δεν καταλάβατε τι λέει ο συγκεκριμένος, θεωρούμε ότι δεν έχετε μια εξοικείωση με τον μπάνσοφο Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορείτε να κάνετε ασκήσεις είτε μέσω διαδικτύου, είτε με ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει Άδωνης και εγώ, το οποίο είναι και επιδοτούμενο, για να καταλαβαίνετε τι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι να μπορείτε να αναπτύξετε κι εσείς τη δική σας γκάμα επιχειρημάτων. Έχει λήξει ιστορία? Καθόλου. Είμαστε ακριβώς στη μέση. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει επίσης η τοποθέτηση του κυρίου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη, στη συνέντευξη την οποία παραχώρησε στην Ράνια Τζίμα, από αυτά τα ιντερνετικές για το Mega News που γίνονται συνεντεύξεις, και μπορείτε να τις βρείτε στο in.gr. Τοποθετήθηκε για το θέμα των υποκλοπών. Το ρώτησε η Ράνια Τζίμα, δηλαδή εσείς δεν είχατε καμία σχέση? Για να ακούσουμε τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άλλη μια φορά, μπας και το εμπεδώσουμε.
2: Μιλώντας στη Ράνια Τζίμα και στην εκπομπή interview της ιστοσελίδας NGR, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την εκδοχή Ντίλιαν περί προμήθειας του Predator από την ΑΕΠ.
1: Μπορώ να πάρω από εσάς μια καθαρή και κατηγορηματική απάντηση ότι η Ελλάδα δεν αγόρασε ποτέ ή δεν πήρε στην κατοχή της ποτέ κατά κανέναν τρόπο το Predator?
6: Είχε απαντήσει ο Πρωθυπουργός και στη Βουλή. Επανέλαβε αυτά τα οποία επανέλαβε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, τα οποία αναφέρομαι και εγώ και τα αναγνωρίζω πλήρως ως αληθή, δεν το συζητώ. Και θα σας πω και κάτι.
1: Άρα
6: όχι. Η απάντηση λοιπόν είναι καθαρή, πως όχι.
4: Άμα το δεις πιθανοθεωρητικά, σας είπα, ξεκινώ, είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή.
0: Το 1/3 στην τρικομοριστή υπήρχε η πιθανότητα, δηλαδή αυτή το ακούσατε πάλι από τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος ένα επιπρόσθετο επιχείρημα σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μαρινάκης, δεν αγόρασε η Ελλάδα το Predator. Τώρα που ξεφύτρωσε εκεί το Predator, τι να σας πούμε, και εμείς υπάλληλοι είμαστε από την άλλη μεριά, γίνονται αυτά, έχουν γίνει και σε άλλες χώρες. Ποιες άλλες χώρες? Θα βρούμε κάποιες να πούμε και καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα. Ούτε μπορούσαμε να παρακολουθήσαμε, ούτε παρακολουθούσαμε, οι ιδιώτες το κάνανε και ξαφνικά φύτρωσε ένα Predator. Αν δεν είμαστε ανίκανοι, είμαστε επικίνδυνοι. Αν δεν είμαστε επικίνδυνοι, είμαστε ανίκανοι. Είναι πλέον σειρά σας να διαλέξετε για να πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε όμως και για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο της επανεμφάνισης του κυρίου Τάλ Ντίλιαν, το ρεπορτάζ της κυρίας Φασουλάκη, που επισημαίνει, υπογραμμίζει την νέα γραμμή που έρχεται να εφαρμόσει ο ιδιοκτήτης της Intellexa, γιατί αλλιώς εμφανίστηκε την προηγούμενη φορά, αλλά μάλλον άλλη ήταν η γραμμή στη συνέντευξη που παραχώρησε και άλλη είναι στην πρώτη συνέντευξη στο in.gr και άλλη είναι και στο Mega και άλλη είναι η γραμμή που ακολουθεί τώρα. Πάμε!
2: Η αλήθεια, Ράνια, είναι ότι βλέπουμε με την δήλωσή του τη σημερινή στην Εφημερίδα των Συντακτών έχει αλλάξει ρητορική ο κύριος Ντίλιαν. Εκτός από τη θέση του ότι είναι αθώος και ότι εκείνος μόνο πουλάει, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ το παράνομο λογισμικό στη χώρα μας, βλέπουμε ότι αρχίζει.
1: Λέει
2: και
1: μάλιστα σε ένα σημείο, δεν ξέρω λέει αν έχει γίνει κάτι παράνομο, γιατί μέχρι το σημείο του πουλάω για τον κύριο Ντίλιαν είναι όλα μια χαρά. Τώρα, πώς χρησιμοποιήθηκε αυτό, άγνωστο, αλλά από εκεί βγαίνει ο ίδιος.
2: Λέω λοιπόν ότι ναι, γιατί θέλει να βγει από αυτό το κάδρο των ευθυνών, Ράνια. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι αλλάζει η ρητορική και βάζει στο αφήγημά του και τα πολιτικά δεδομένα της τούτης της εποχής. Βλέπουμε αναφέρεται στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ αναζητεί και υποστηριχτές. Mm-hmm. Είδαμε να επικαλείται τον κύριο Σαμαρά.
7: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
2: Τον κύριο Καραμαλή, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα που ζητούν διαφάνεια και διελεύκανση αυτού του σκανδάλου.
0: Πάμε λοιπόν, forward. Πάμε να ακούσουμε ξανά, όχι τον κύριο Ντίλαν. Πάμε να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Ντίλαν ότι στο εφετείο που γίνεται τον Δεκέμβρη. Βάλτε τον μήνα Δεκέμβρη για να καταλάβετε περίπου και πότε θα έχουμε εκλογές. Ή μάλλον να κάνετε τις αναγωγές και τους συνδυασμούς. Αυτό είναι δικιά σας δουλειά, δεν μπορούμε να την κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε να τα κάνουμε κι όλα εμείς για σας. Δεκέμβρη πάντως είναι το εφετείο. Τι είχε πει ο κύριος Ντίλαν, ότι το εφετείο δεν πρόκειται να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο όπως έγινε την προηγούμενη φορά που καλέσανε, τι καλέσανε και ποιους καλέσανε και βγήκαμε και είπαμε εμείς αυτά τα οποία είπαμε και μετά μας λέγανε το ότι εμείς είμαστε κατηγορούμενοι και δεν μπορούμε να λέμε αυτά που λέμε. Όχι, είπε ο κύριος Ντίλαν. Το Δεκέμβρη εμείς θα έχουμε ανοιχτή πρόσκληση. Το πάρτι θα είναι για όλους. Όσοι θέλουν να έρθουν να καταθέσουν στο εφετείο θα έρθουν. Όσοι δεν θέλουν, όσοι μάλιστα τους έχουμε και στη λίστα, θα τους καλέσουμε και εμείς οι ίδιοι αυτοπροσώπως να έρθουν να πιούν ένα drink του No Was Better ώστε να λειτουργήσει η δουλειά. Το φαντάζεστε τι έχει να γίνει αν ο κύριος Ταλ Ντίλαν καλέσει Σαμαρά και Καραμαλή. Καλά, μιλάμε ότι θα γελάμε. Θα την πάρει τη σειρά. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Αμερική. Και θα παίζεται και θα γίνει από τη σειρά η οποία θα γίνει best seller μέσα σε λίγες μέρες. Για να καταλάβετε λοιπόν πώς έχει αλλάξει η κατεύθυνση, πώς έχει αλλάξει η οπτική και πώς τα πράγματα για κάποιους ζορίζουν. Πάμε λοιπόν, γιατί τώρα ολοκληρώνουμε την ενότητα, να ακούσουμε σε μια συζήτηση, Safe Space λέγεται η εκπομπή, ας το πούμε έτσι, της κυρίας Γιάμαλη, η ιντερνετική, όπου έχει καλεσμένο τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος είναι ο δικηγόρος των θυμάτων του Predator, για να τον ακούσουμε. Έχει να πει κάτι πολύ μα πολύ ενδιαφέρον.
8: Είμαστε το 2026 και ακόμα δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το 2020 η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, χωρίς να είναι το αντικείμενό της, έκρινε ότι υπάρχει λόγος να ακούει για 8 μήνες, για 7 μήνες τον κύριο Χατζηδάκη, για 6 μήνες τον κύριο Μιλωνάκη, για 8 μήνες τη σύζυγο του κυρίου Μιλωνάκη, για 2 χρόνια τον οικονομικό εισαγγελέα τον κύριο Μπαρδάκη, για 2 μήνες το δημοσιογράφο Κουκάκη και μάλιστα να διακόψει την παρακολούθηση του ΕΕΠ μόλις ο κύριος Κουκάκης πήγε στην ΑΔΑΕ και έκανε αίτηση να μάθει αν παρακολουθείται ή όχι. Δηλαδή ποιοι ήταν οι λόγοι εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν τον κύριο Τζαβέλα και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, της οποίας θυμίζω προείστατο γενικός ο πρωθυπουργός της χώρας, το 2020 να κρίνει ότι πρέπει για 2 χρόνια να παρακολουθούν τους συνιδρυτές της εταιρείας που παρέχει επικοινωνιακές υπηρεσίες στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Ολύμπιο και τον κύριο Βαρβιτσιώτη, για 2 ολόκληρα χρόνια.
9: Τώρα, μπορεί να σου φανεί απλοϊκή η ερώτηση, αλλά είναι γνήσια η απορία μου. Εσύ έχεις καταλάβει γιατί έγιναν αυτές οι παρακολουθήσεις?
8: Ναι.
9: Γιατί?
8: Ήθελε η εκτελεστική εξουσία να ξέρει, να γνωρίζει και να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αυλής. Θέλαν να γνωρίζουν όλοι οι συνεργάτες. Θέλαν να γνωρίζουν όλος ο περίγυρος, όλο το οικοσύστημα που υποστήριζε το γραφείο του Πρωθυπουργού, αν είχε ειλικρινής ή όχι διαθέσεις, αν θα μπορούσε να κάνει επιλογές που θα εξέθεταν την κυβέρνηση, αν κάποιοι λειτουργούσαν εκτός αρμοδιοτήτων ή αν κάποιοι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο ενοχλητικοί από ό,τι θα έπρεπε.
9: Κάτσε βρε Ζαχαρία. Δηλαδή, παρακολουθήθηκε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, σύζυγοι, επιχειρηματίες, ο οικονομικός εισαγγελέας, ώστε με στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ελέγχει την αυλή του.
8: Εγώ είπα, η εκτελεστική εξουσία τότε ήθελε να γνωρίζει τα πάντα. Ήθελε να έχει όλες τις δυνατότητες να γνωρίζει όχι μόνο τι κάνουν τα στελέχη, αλλά και τι σκέφτονταν. Και ξέρετε, αυτό είναι το θλιβερό της υπόθεσης, ότι κάποιοι αποφάσισαν να κινηθούν χωρίς κανένα όριο, χωρίς καμία ηθική πηξίδα, χωρίς καμία εγγύηση, χωρίς κανένα πλαίσιο. Mm-hmm. Και αποφάσισαν να παίξουν και χωρίς κανόνες.
0: Άκου να παίξουν χωρίς κανόνες, μας είπε ο κύριος Ζαχαρίας και εσείς. Τι θα πει, παίξαν χωρίς κανόνες. Λετά σε μου, εμείς βάζουμε τους κανόνες, άρα παίξαμε μια χαρά με τους κανόνες του δικού μας. Και τι έκανε δηλαδή, αυτό είναι το συμπέρασμα, η εκτελεστική εξουσία παρακολουθούσε την αυλή της. Το έχουμε ακούσει και σε τραγούδι. Διατάζει τη φρουρά του να τον φέρουν μπροστά του. Τι άλλο να κάνουν. Αλλά από την άλλη μεριά, αν με ρωτούσαν εμένα αντικειμενικά, ρε παιδιά, γουστάρεις να γίνεις κυπατζής, υπατζής, θα έλεγα όχι, 8 μήνες να παρακολουθώ το Χατζηδάκι, ρε. 8 μήνες να παρακολουθώ το Χατζηδάκι. Θα μην είχε φάει, ρε. Θα είχα τρελαθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα υπόλοιπα, Νάνση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων. Και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε πολλά για πολλούς και πολλά ενδιαφέροντα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεϊ, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι πιθανότητα κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Νωρίτερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 63 τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον πολιτικών υποδομών. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο, εντολές εκένωσης για τρεις πόλεις και χωριά στα νότια της χώρας. Στις 28 Μαΐου κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή, χωρίς να αποκλείονται ανεξαρτητοποίησης βουλευτών έως τότε. Σήμερα παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος ο Γιάννης Ματζουράνης. Στη δίκη των Τεμπών σήμερα συνέχισαν τις τοποθετήσεις τους επί της εισαγγελικής πρότασης συνήγοροι συγγενών θυμάτων και εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων για την 3η 9 Ιουνίου, διέκοψε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΠΚΠ. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα, στα μαθήματα των αρχαίων, των μαθηματικών και της βιολογίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλυτικά τα θέματα, ο σχολιασμός και οι απαντήσεις τους στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Όπως έγινε γνωστό, συγγενείς και φίλοι του είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στο κημητήριο Καρίστου. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι του και το απόγευμα αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών ομβρών στα βόρεια, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Εδώ είμαστε, ελάτε, μην ανησυχείτε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας πλέον τραγάρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε σίως στο δεύτερο μέρος. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Πριν προχωρήσω και επειδή κάναμε μια αναφορά στο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ξέχασα να αναφέρω κάτι στο πρώτο μέρος, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Τον άκουσα να λέει ότι ο κύριος Σαμαράς, τον οποίον τώρα 200 τον θέλουμε πίσω, για κανέναν άλλο λόγο τον θέλουμε πίσω. Αν μας, οι δημοσκοπήσεις μας βοηθήσουν, ενδεχομένως να μην τον θέλουμε, αλλά επειδή δεν μας βοηθάνε και τόσο όσο θα θέλαμε να μας βοηθήσουν οι δημοσκοπήσεις, οπότε καλό θα ήταν ο κύριος Σαμαράς να επιστρέψει πίσω. Άκουσα λοιπόν να δηλώνει στο interview, στην εκπομπή interview, το Βίτκας της κυρίας Αράνια Τζίμα, ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κατακτήσει τη θέση του στην Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς βγαίνει, εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 1977, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω ποτέ λάθος, εκτός αν τύχει καμιά φορά σπανιότατα, από το 1977, και φυσικά και έχει κατακτήσει τη θέση του. Και επειδή έχει κατακτήσει αυτή τη θέση του, εμείς τον για όλο στείλαμε με συνοπτικές διαδικασίες, επειδή παραχώρησε μία συνέντευξη και είπε όσα είπε σε, σε μια συγκεκριμένη εφημερίδα. Έτσι εκτιμάμε και έτσι φερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι πριν από εμάς έχουν κατακτήσει θέσεις στη Νέα Δημοκρατία. Για να κλείσουμε την παρένθεση, πάμε τώρα να εξετάσουμε, να πορευτούμε, να δούμε μαζί μία είδηση. Την έχουμε χωρίσει σε μέρες, γιατί κάθε φορά προσθέτονταν και κάτι σε αυτήν την είδηση. Και στο τέλος, για να καταλάβουμε πώς ενημερωνόμαστε περίπου, έτσι, στην Ελλάδα. Στο τέλος θα παίξουμε την είδηση έτσι όπως την αλλιεύσαμε από το, από το διαδίκτυο, και οι περισσότερες πληροφορίες αυτής της είδησης συμπίπτουν με το πώς παρουσιάστηκε αυτή η είδηση και στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πού αναφερόμαστε? Αναφερόμαστε στα επεισόδια που έγιναν στη Σβέρνητσα, στην Αλβανία, για αυτόν τον, για αυτή την έκταση, η οποία ένα κομμάτι αυτής της έκτασης ανήκει και σε κατοίκους της Βόρειας Ήπειρου. Έκταση η οποία ένα κομμάτι αυτής της έκτασης ανήκει και σε κατοίκους της Βόρειας Ήπειρου.

0: καμάλια.
1: Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε σε σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στην Αλβανία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για την υλοποίηση τουριστικής επένδυσης σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Ο Μαρίνος Γκασιάμες θα μας πει περισσότερα. Μαρίνο, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές.
2: Πράγματι, σε παραστάσεις διαμαρτυρίας προς την αλβανική κυβέρνηση και όπως μπορούμε να δούμε και στα πλάνα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τόσο κάτοικοι της περιοχής αλλά και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν στον Φράχτιο, όπου εκεί άντρες της ιδιωτικής εταιρείας Security άρχισαν να τους χτυπάνε, άρχισαν να ρίχνουν καπνογόνα. Στα επεισόδια αυτά, ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε. Μάλιστα, στα πλάνα βλέπουμε να τον σέρνουν οι άντρες της ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας, η οποία μάλιστα δέχτηκε και ποινική δίωξη αμέσως μετά τα επεισόδια, μετά και τη διαμαρτυρία της Αθήνας. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά τη διαμαρτυρία της ελληνικής πλευράς, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός διευθυντής της Αυλώνας και ασκήθηκε ποινική δίωξη στους δύο άντρες της ιδιωτικής εταιρείας Security. Ενώ από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχει μια αυστηρή ανακοίνωση όπου τονίζει μεταξύ άλλων ότι καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών, υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να πούμε ότι η θέση στο όλο ζήτημα έχει λάβει και ο Αλβανός ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξει μηδενική ανοχή αναφερόμενος στους άντρες της ιδιωτικής εταιρείας Security.
3: Την πρώτη μέρα λοιπόν τη μάθαμε ότι γίνανε αυτά τα επεισόδια, ότι τραυματίστηκε και ένας Έλληνας, γιατί εκεί πρόκειτο να γίνει μια τουριστική επένδυση. Τι επένδυση, ποιος επένδυση, δεν μάθαμε τίποτα περισσότερο. Είχαμε βία επεισόδια, Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες που διαμαρτυρόταν για τις περιουσίες του, γιατί προφανώς παίρνουν και κομμάτι από τις περιουσίες έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτή η τουριστική επέμβαση. Είχαμε και την παρέμβαση από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ζήτησε εξηγήσεις από την Αλβανία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη στα άγρια επεισόδια. Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικού. Δεν είχαμε δηλαδή την ιστορία που είχαμε με το διάβημα, γιατί το ένα μας πάει στο άλλο με το διάβημα. Τώρα στείλαμε το διάβημα για τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα πριν από πόσες, σχεδόν 15 μέρες, ίσως και παραπάνω. Τώρα το στείλαμε το διάβημα για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πήραμε, ξεμοντάραμε τον ντρόουν και βάλαμε τις μπαταρίες στο διάβημα για να πάει. Αλλά δεν ταιριάζαν απόλυτα. Κάτι είχαμε ένα πρόβλημα με τους πόλους και μέχρι να το προσαρμόσουμε, άρχισε να φύγει το διάβημα. Okay. Αυτά την Κυριακή. Πάμε να ακούσουμε τώρα, Δευτέρα, την επόμενη μέρα, το ρεπορτάζ πάλι για τα ίδια επεισόδια στην Σβέρνητσα, για τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία και για τους κατοίκους οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τις περιουσίες τους. Και Κυριακή δεν μάθαμε κάτι για την τουριστική επένδυση, γενικά και αφηρημένα. Τη Δευτέρα θα μάθουμε, για να ακούσουμε.
1: Έντονη ελληνική αντίδραση προκαλούν τα επεισόδια στην περιοχή Σβέρνητσα, κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας, με τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή. Κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις διαμαρτύρονται για τουριστική επένδυση σε προστατευόμενη περιοχή, όταν δέχθηκαν επίθεση από security. Ο ομογενής ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης, καταγγέλει ότι η κυβέρνηση Ράμα προχωρά το σχέδιο χωρίς διαφάνεια και χωρίς να έχει λύσει το ιδιοκτησιακό.
2: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην παραλία του χωριού Σβέρνητσα, κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας το Σάββατο, όταν κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις διαμαρτυρήθηκαν για την κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή και μέλη της ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας τους επιτέθηκαν, ενώ η τοπική αστυνομία κοιτούσε επί της ουσίας αμέτωχοι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη και ομογενή.
4: 35 χρόνια μετά υποτίθεται την πτώση του κομμουνισμού, δεν έχει διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς απέναντι από το νησί, εκεί που υποτίθεται ότι ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, θα κάνει την επένδυση. Αλλά εγώ θεωρώ, βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά, ότι δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ, είναι αλβανικές εταιρείες.
2: Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας με παραστάσεις διαμαρτυρίας της πρεσβείας στα Τίρανα, όπου είχε ως αποτέλεσμα το αρχηγείο της αλβανικής αστυνομίας να θέσει σε διαθεσιμότητα τον επικεφαλής της αστυνομίας στην Αυλώνα και να ασκήσει δίωξη σε δύο μέλη της εταιρείας Security.
5: Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρου στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

0: Μένω.
1: Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, εμφανίστηκε σήμερα ειρωνικός απέναντι στην ανακοίνωση της Αθήνας. Για δεκαετίες η παραλία αυτή λειτουργούσε ως στρατιωτική βάση και παρέμενε ουσιαστικά κλειστή για το κοινό. Η περιοχή εντάσσεται σε θαλάσσιο πάρκο και θεωρείται μία από τις πιο παρθένες και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της Αδριατικής.
2: Όπα και σιγά σιγά αρχίζουμε και μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Ποιο είναι το πρώτο ενδιαφέρον? Το ότι η συγκεκριμένη περιοχή ήταν βάση στρατιωτική. Πιανών δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Ακούσαμε βέβαια από τον ακροδεξιό κύριο Μπελέρη ότι, πώς το είχε πει, 35 χρόνια από την πτώση του κομμουνισμού, κατά δεν είχαν καμία πτώση του κομμουνισμού. Δεν έτρεχε ο κομμουνισμός και έπεσε. Έχουμε ανατροπή του κομμουνισμού. Δεν έχει διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μα, Φρέντι μου Μπελέρη, εσύ αυτό το... το πολίτευμα, ουσιαστικά το πολιτικο-οικονομικό σύστημα υποστηρίζει, γιατί στο προηγούμενο τουριστική περιβαντολογική περιοχή προστατευόμενη δεν νομίζω ότι θα επιχειρούσε κάποιος να κάνει παρεμβάσεις ή να θελήσει να αλλάξει το καθεστώς. Και τι μας είπε ο κύριος Φρέντι Μπελέρη, πάντα φίλος και φίλος της κυβέρνησης, τον διαλέξαμε ανάμεσα σε τόσους. Υποτίθεται, λέει, ότι θέλει να κάνει ο κύριος Κούσνερ, ο ανιψιός, αλλά δεν βλέπει αυτός κάτι τέτοιο που δεν θα έβλεπε έτσι κι αλλιώς, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί τώρα με τους Αμερικανούς θα τα βάλουμε. Εμείς είπαμε να είμαστε μια χαρά και να προχωράμε έχοντας τους Αμερικανούς φίλους. Γιατί θεωρεί ότι ό,τι εταιρεία έχει εμπλακεί στη συγκεκριμένη περιοχή είναι αλβανική. Δηλαδή θα φέρναν οι Αμερικανοί από την Αμερική δικούς τους για να βάλουν, και έτσι θα καταλάβαινε ο Φρέντι Μπελέρη τι γίνεται. Πάμε! Τρίτη ημέρα, όπου ξαφνικά εμφανίζεται η πέτρα του σκανδάλου. Βέβαια. Πάμε.
1: Η πέτρα του σκανδάλου είναι ένα θηριώδες τουριστικό έργο ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μάλιστα ο Έντι Ράμα συνέκρινε με το πολυτελές ξενοδοχείο στη Μεσσηνία.
3: Το Κώστα Ναβαρίνο θα μπορούσε να αποτελεί την κλασική ιστορία των προφητών της καταστροφής, εκείνων που δεν ονειρεύονται αλλά προδικάζουν τα όνειρα των άλλων. Δεν σχεδιάζουν αλλά κρίνουν τα έργα των άλλων, δεν χτίζουν αλλά επικρίνουν εκείνους που χτίζουν.
1: Το project στη Σβέρνιτσα πρόκειται για μια πολυτελή επένδυση που φέρεται να συνδέεται άμεσα με την εταιρεία του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία θερέτρου στην περιοχή Πόρτο Νόβο, εντός του ευαίσθητου οικοσυστήματος Βιοσανάρτα.
4: Ότι ο Τραμπ χρησιμοποιείται ως μπαμπούλας για να μην αντιδρά ο κόσμος. Δεν θεωρώ στην Αλβανία που δεν έχει γίνει ούτε ένα ευρώ ξένης επένδυσης στον χώρο του τουρισμού, γιατί είναι δύσκολο και το ιδιοκτησιακό, αλλά κυρίως τα πολλά μαύρα λεφτά και οι παράνομες εγκαταστάσεις. Οπότε, αφού δεν υπάρχει κανένα ευρώ ξένης επένδυσης, πώς ξαφνικά θα έρθει ο γαμπρός Τραμπ, ο οποίος έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του, να επενδύσει 4 δις στην Αλβανία?
2: Ο κ. Μπελέρης μας περνάει για βλάκες. Θεωρεί τον εαυτό του πάρα πάρα πολύ έξυπνο. Όταν έχεις 4 δις και όλο τον κόσμο στα πόδια σου, όπως ο ίδιος μας αναφέρει, πολύ εύκολα κάνεις όπου γουστάρεις, ό,τι θέλεις και όπως εσύ το θέλεις. Αλλά είπαμε, ο κ. Φρέντι Μπελέρη εκπροσωπεί αυτό το οποίο εκπροσωπεί και γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως ακούσατε, πώς γίνεται και ο χειρισμός των μαύρων χρημάτων. Από πού άραγε? Από το Πόρτο Ναβαρίνο, από, πώς το λένε, το Ναβαρίνο αυτό το δικό μας, στο Πόρτο Νόβο. Μην νομίζετε ότι υπάρχουν και πολλές διαφορές. Καμία διαφορά δεν υπάρχει. Ουσιαστικά, όταν θέλουν οι λεφτάδες να κάνουν επιχειρήσεις, τις κάνουν τις επιχειρήσεις και καταφέρνουν να πείσουν αυτούς που θέλουν να πείσουν και μπορούν να πείσουν ότι όλα γίνονται για το καλό όλων μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε από το Real Brief πώς παρουσιάστηκε η είδηση στο διαδίκτυο, η πραγματική είδηση στο διαδίκτυο, αλλά έτσι παρουσιάστηκε και στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
5: Γιατί οι Έλληνες ομογενείς συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας σε μια ακτή της Αλβανίας. Άγρια επεισόδια, τραυματίες και στο επίκεντρο ένα project που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Το Σβέρνετς είναι μια χερσόνησο στην Νότια Αλβανία. Μια ανέπαφη ακτογραμμή με λιμνοθάλασσα όπου ζουν σπάνια είδη φλαμίγκο. Είναι από τις τελευταίες γωνιές της Μεσογείου που έχουν μείνει μακριά από την έντονη ανάπτυξη. Εκεί ζει και ένα μέρος της ελληνικής μειονότητας με σπίτια, χωράφια και περιουσίες που κρατά εδώ και γενιές. Στην ίδια περιοχή, ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, και η Ιβάνκα Τραμπ σχεδιάζουν να κατασκευάσουν υπερπολιτελή θέρετρα. Πρόκειται για επένδυση ύψους 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από χώρες του κόλπου. Η κυβέρνηση Ράμα την ενέκρινε ως στρατηγική επένδυση, χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό και χωρίς δημόσια διαβούλευση. Ωστόσο, για να προχωρήσει το σχέδιο, η προστασία της περιοχής υποβαθμίστηκε και η νομοθεσία άλλαξε, επιτρέποντας πλέον την ανάπτυξη τουριστικών θέρετρων ακόμη και σε προστατευόμενες ζώνες. Οι ομογενείς όμως αντιδρούν, φοβούμενοι ότι θα χάσουν τη γη τους. Χθες, όταν μηχανήματα μπήκαν στην περιοχή, κάτοικοι βρέθηκαν μπροστά τους για να τα εμποδίσουν. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας Έλληνας ομογενής. Σε αυτό το τεταμένο κλίμα παρενέβη και η Αθήνα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα επεισόδια, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.
2: Άλλα ακούγαμε τόση ώρα και άλλα ακούσαμε από το, από το Real Brief, ότι μερική νομοθεσία είχε αλλάξει. Αυτό φυσικά δεν το ήξερε ο κύριος Μπρελέρη, ότι άλλαξε η νομοθεσία και ότι... Και παντού έτσι γίνεται. Όταν θέλουμε να την αλλάξουμε την νομοθεσία, την αλλάζουμε την νομοθεσία, και από εκεί που μια περιοχή θεωρείται Natura, την βγάζουμε ότι είναι ανθυπό Natura, ότι μπορούμε μέχρι συγκεκριμένα στρέμματα να φτιάξουμε επιχειρήσεις, στα υπόλοιπα να δούμε θα είναι προστατευόμενο, ότι όλο το οποίο κρίθηκε ως προστατευόμενο δεν μπορούμε, δεν προϋποθέτει τις συνθήκες για να θεωρείται προστατευόμενη περιοχή, και πάμε παρακάτω τα γνωστά. Και έτσι μάθαμε ότι και ο νόμος άλλαξε και ότι και τα λεφτά προέρχονται από την Αμερική, αλλά και από χώρες του κόλπου που θέλουν να επενδύσουν και να βοηθήσουν και τον γαμπρό και την κόρη Τραμπ να φτιάξουν αυτό το την τουριστική επένδυση. Πάμε, Γαλάτια Κατζηδάκη Καρακατσάνη.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απάντηση, κάποιο ρεπορτάζ, κάτι για να βρούμε αυτόν που κανόνισε. Αυτό ψάχνω εγώ τώρα.
2: Ναι.
0: Αυτόν που κανόνισε,
2: ναι,
0: να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι,
2: ναι,
0: όπως βλέπουμε σε αυτή τη viral φωτογραφία,
2: ναι,
0: ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλη.
2: Εξαιρετικό. Καταρχήν εγώ βρίσκω την είδηση ότι είναι ελλιπής.
0: Ναι, τι λείπει.
2: Λείπει καταρχήν το τι παρήγγειλαν και το τι φάγανε και το τι ήπιαν.
0: Ναι, αυτό δεν όσο το λέει.
2: Εμένα αυτά με ενδιαφέρουν. Ναι. Από την άλλη μεριά, δηλαδή.
0: Κάθε φορά που έχουμε και κάποιον συγκεκριμένο, πάντα μας τα λες, ναι.
2: Ναι. Από την άλλη μεριά, εγώ δεν κατάλαβα γιατί είναι η είδηση. Επειδή ένας επιχειρηματίας σου είπε εδώ θα κάτσεις και έκατσαν αυτοί. Δηλαδή, ποιος από αυτούς θα έχει βάλει με τους μεγάλους επιχειρηματίες.
0: Έκατσαν. Σωστή παρατήρηση.
2: Άρα.
0: Έκατσαν και σου λέει.
2: Εδώ το έχει τιμή του και καμάρι του ο Άδωνης που έκατσε πρώτος. Άμα του έλεγε ο Μασούτης κάτσε και στο ταμείο, θα καθόταν.
0: Έχουν αλληλομηνηθεί οι δυο τους.
2: Με τον Ανδρουλάκη.
0: Με τον Ανδρουλάκη, ναι. Γεωργιάδης Ανδρουλάκης, ναι. Για το περιβόητο ακίνητο στην Κρήτη του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Καλά, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης γνωρίζει ότι κάθε Πέμπτη που αλλάζουν τα έργα κάνει και μια μήνυση.
0: Το θέμα είναι,
2: ναι,
0: ότι λένε ότι δεν μίλησαν καθόλου τελικά μεταξύ τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται κιόλας ότι είναι.
2: Όταν τρώνε, δεν μιλάνε. Δεν το ξέρεις αυτό. Είσαι κορίτσι από σπίτι. Στο έχουν μάθει.
0: Ναι, αλλά δεν τρώνε αυτή τη στιγμή εδώ που βλέπουμε. Δεν τρώνε. Βέβαια, ο Άδωνης.
2: Σκέφτονται ότι θα φάνε. Οπότε πάλι το μυαλό τους είναι προς τα εκεί. Προσανατολισμένο.
0: Μπορεί.
2: Ναι.
0: Πάντως. Ο Αδώνης Γεωργιάδης,
2: ναι,
0: λέει ότι έχει εκπλαγεί με όλη αυτή την ελαφρότητα, την πολιτική ελαφρότητα με την οποία έχει, λέει, το ΠΑΣΟΚ,
2: ναι,
0: και ότι ασχολούνται,
2: ναι,
0: ασχολείται ολόκληρο κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτή την τη φωτογραφία. Μάλιστα κάπου λέει,
2: ναι,
0: ότι ήτανε θερμή μεταξύ τους ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι τόσο μεγάλη ανάρτηση που προσπαθώ να το βρω τώρα, γιατί κάπου...
2: Ναι, για βρες το, για βρες το. Μεγάλη ανάρτηση αυτό, προφανώς σήμερα δεν έχει εμφάνιση, ναι, στα κανάλια. Έχει ρεπό.
0: Για να κάτσε...
2: Ο Άδωνης Γεωργιάς, για να μπορείς τόση ώρα να...
0: Όχι κάθε μέρα το κάνει, γιατί αυτά τώρα, γιατί ήθελες να αφήσεις την αιχμή σου, γιατί το έχεις ξανασχολιάσει, ότι πότε δουλεύει, όλο στα κανάλια είναι και με αναρτήσεις.
2: Τι έκανα?
0: Αλλά και αυτό μέσα στο πλαίσιο της εργασίας του.
2: Είναι. Καλά, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι και το πλαίσιο της εργασίας του, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και να μην τον υπονομεύεις.
2: Δεν τον υπονομεύω καθόλου, εγώ ανοιχτά μιλάω. Μα αυτή είναι η εργασία του. Να γεννάει από τα κανάλια και να λέει. Εγώ απορώ πως ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει παρέμβει ακόμα και στον καιρό. Γιατί έχουμε τους μετεωρολόγους και λένε αυτά που λένε, χωρίς να έχουμε έναν αντίλογο ή μια παρέμβαση από τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Μπορεί να έχει παρέμβει απευθείας στον καιρό και γι' αυτό να έχουμε επίσης καιρικές συνθήκες.
2: Α, και γι' αυτό είχαμε όλο το Μάιο αυτό.
0: Ναι. Ευρώπη, γιατί δεν το έχει σκεφτεί, γιατί όλη η Ευρώπη.
2: Όχι, δεν πήγε
0: μέχρι το μυαλό. Και εμείς είμαστε μια χαρά ακόμα. Δηλαδή, πού το αποδίδεις αυτό?
2: Που κλαίγεται η Ευρώπη για ποιο, για τον καιρό.
0: Καίγεται.
2: Κλαίγεται,
0: λέω. Ναι, ναι, ναι.
2: Ε, καλά, η Μεσόγειος λέγεται είναι μετά.
0: Ναι.
2: Θα βγει και ο Πρέκας.
0: Μπορεί να έρχεται μετά. Μπορεί.
2: Θα βγει και ο Πρέκας, ναι, ναι.
0: Στη Νέα Υόρκη έχεις καταλάβει τι έχει γίνει?
2: Όχι.
0: Γίνονται, λέει, άνθρωποι από το δίκτυο αποχέτευσης από τα φρεάτια.
2: Ναι.
0: Κάθε τρεις και λίγο βλέπουν ανθρώπους να βγαίνουν από τα φρεάτια ή να μπαίνουν στα φρεάτια.
2: Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, υπάρχει μια ανησυχία.
2: Τι είναι αυτοί άστεγοι οι άνθρωποι, τι είναι, ρε παιδάκι μου?
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν φαίνονται σαν άστεγοι.
2: Ναι.
0: Έχουν καταγραφεί από αρκετές κάμερες ασφαλείας.
2: Κόβουν δρόμο, τι κάνουν δηλαδή?
0: Κανένας δεν ξέρει.
2: Μάλιστα. Αποκλείται να μην ξέρει ο Άδωνης. Το ρωτήσαμε?
0: Όχι.
2: Άρα.
0: Εντάξει, είναι λίγο μακριά. Μήπως του έχει ξεφύγει αυτό όμως τώρα, όπως το λες.
2: Αποκλείεται. Αποκλείεται τώρα.
0: Έχει ξεκινήσει έρευνα. Εδώ ούτε ο Ντόναλτ δεν ξέρει τι συμβαίνει.
2: Μα και ο Ντόναλτ από τον τέτοιον ενημερώνει.
0: Και ο Ντόναλτ φυσικά όλα τα λύνει.
2: Ναι.
0: Είναι θέμα ωρών πάντα να λύσει κάποιο πρόβλημα.
2: Εγώ περίμενα σήμερα να βγεις και να μου πεις,
0: ναι,
2: τι δεν έχει αποκωδικοποιηθεί ή τι έχει μείνει απ' έξω από τον εξάψαλμα που έστειλε ο Πορτοκαλής ο φίλος σου στον Νετανιάχου.
0: Ναι, δεν ήθελα να ξεκινήσουμε με τέτοια βυσάρεστα γεγονότα. Καταλαβαίνεις, έχουν μια συναισθηματική φόρτιση όλα
2: πολύ
0: αυτά.
2: Πολύ τον πινελίκι
0: πάλι. Δεν ήθελα να βαρύνω το κλίμα.
2: Μα καλά, εντάξει, ωραία.
0: Ναι, πολύ. Υπάρχει ένταση στις σχέσεις πλέον ΗΠΑ και Ισραήλ, άσχετα και των δύο ανδρών, άσχετα αν δεν θέλουν όλο αυτό να φαίνεται έντονα προς τα έξω. Εξάλλου εδώ και καιρό υπήρχαν και ρεπορτάζ ότι πλέον τον θεωρεί υπεύθυνο τον Νετανιάχου Τραμπ που τον έχωσε σε αυτόν τον πόλεμο. Του είπε λοιπόν μεταξύ άλλων, κάτσε γιατί είναι από χτες τώρα αυτά και προσπαθώ να θυμηθώ τους χαρακτηρισμούς, ότι είναι αχάριστος.
2: Ποιος?
0: Ο Τραμπ του Νετανιάχου. Του
2: ναι, είχε βάλει όμως και όλη την κλίση του Φάκινγκ.
0: Α, ναι.
2: Βέβαια. Όλοι.
0: Α, ήτανε πολύ...
2: Ναι.
0: Πολύ...
2: Και προστακτική.
0: Α, ναι, στο ίδιο ρήμα.
2: Τι, σ' άλλο. Αφού είχαμε αυτό χθες ως μάθημα, την κλίση του ΦΑΚ.
0: Έλεγε τους χρόνους όλους αυτού του ρήματος.
2: Μπράβο, όλους, όλους.
0: Ναι, επιβεβαιώνει ότι τον είπε τρελό πάντως.
2: Τρελό τον είπε, ναι. Κανονικά, αν θέλεις όλη την έκφραση, ας πούμε, γιατί εσύ έχεις και με την ομογένεια σχέση, you are fucking, fucking crazy, του είπε.
0: Α, fucking crazy. Ναι. Μην διαστρεβλώνεις, ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Ναι, ναι. Σε χαιρετάμε.
0: Το επιβεβαίωσε.
2: Ναι, το επιβεβαίωσε, ναι, μα δεν είπε κάτι.
0: Ναι. Ναι, συνεργάζεται πολύ καλά πάντως.
2: 100%. 100%. Και ο Νετανιάχου φοβέρα θέλει. Ναι.
0: Λοιπόν, αύριο θα ψάξω περισσότερα γι' αυτό με τους υπονόμους της Νέας Υόρκης.
2: Ωραία, άντε να το έχουμε.
0: Να σας πω περισσότερα γιατί γίνονται έρευνες.
2: Ωραία.
0: Και ψάχνουν να δουν τι συμβαίνει.
2: Για να δούμε.
0: Εκτός αν είναι εξωγήινοι.
2: Δεν ξέρουμε.
0: Οπότε να βρεθεί εύκολα άκρη.
2: Ναι, εντάξει.
0: Okay.
2: Ή εκτός αν προσπαθούν κάποιοι να κρύψουν σκάνδαλα, δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Σε χαιρετάμε. Φιλιά. Ένθετο ακολουθεί. Τι θα κάνουμε σήμερα με Βάσια Πακετέα. Δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου. Στον ήχο ήταν ο Βασίλης Γεωργίου. Μου σκέσε επιλογή στον Νίκο Λιμπερόπουλο. Σάβα Παναγιωτής, δημοσιογραφική επιμέλεια στην έρευνα στο Μοντάζ και στην παραγωγή. Και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης τηλεφωνικού κέντρου Σταρτάρκης Σταύρος Αμάραντος. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο πάντα εδώ στον Αθήνα 84 την ίδια ώρα. Γεια σας.
6: Τι θα κάνουμε σήμερα? Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας στο Θέατρο Βράχων. Με αφετηρία τον εμβληματικό δίσκο «Μέρες Αδέσποτες» υποδέχεται επί σκηνής αγαπημένους φίλους και σπουδαίους καλλιτέχνες. Το Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Τονοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ωρα έναρξης 9, τα εισιτήρια στην προπόληση ξεκινούν στα 17 ευρώ. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 8.30 παρουσιάζεται η παράσταση «Όπερα Αμόρε». Πρόκειται για μια πρωτότυπη μεταόπερα της Ακαδημίας του Μάτσιο Μουζικάλε Φιωρεντίνο, η οποία τιμά την 8η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Το έργο συνδυάζει αρμονικά, μουσική, θέατρο και αφήγηση, ταξιδεύοντας τους θεατές στην πλούσια ιστορία του Ιταλικού μελοδράματος. Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προκράτηση. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
7: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανό. Σε εξέλιξη τις 2 και 4 μετά το μεσημέρι, φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεσοπόρων τμήματων και 32 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 5 ελικόπτερα. Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες σουτά και μηχανήματα έργου. Επί του παρόντος δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Και μάλιστα σε μια στιγμή που 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης. Σε εφαρμογή τίθεται νέο στεγαστικό πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 480 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και την αύξηση των διαθέσιμων σπιτιών για μακροχρόνια μίσθωση. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και προβλέπει επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 95% του κόστους εργασιών για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο την κλιμάκωση των επιθόσεων στον Περσικό κόλπο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης Μουτσταμπά Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι πιθανότατα κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε μια σκληρή αντιπαράθεση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Νωρίτερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 63 τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον διαφόρων πολιτικών υποδομών. Ο νεκρός είναι Ινδός επιβάτης που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, που επαναλειτουργεί μερικώς. Στις 28 Μαΐου κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Στο διάβημα υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το ντρόν έθεσε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και ότι θα μπορούσε να είχε προχαρελέσει απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή, χωρίς να αποκλείονται ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών έως τότε. Σήμερα παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος ο Γιάννης Ματζουράνης. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει καταφέρει, και δεν είναι λίγο αυτό, να δημιουργήσει δυναμική και να ακουστεί από τα λαϊκά στρώματα. Ωστόσο, πρέπει να διανύσει μια πορεία μέχρι να ακούσουμε μια πιστική πρόταση διακυβέρνησης, και αυτό ακόμη δεν το έχουμε δει, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται μέσα σε 10 μέρες στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρόστιμο μαμούθ ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Nestlé Ελλάς. Η υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους, το πρόστιμο αφορά 48 κωδικούς προϊόντων στις κατηγορίες καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα των αρχαίων μαθηματικών και βιολογίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλυτικά τα θέματα, ο σχολιασμός και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athena984.gr από τα φροντιστήρια που καμίσας. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, όπως έγινε γνωστό σήμερα, συγγενείς και φίλοι του είπαν το τελευταίο αντίο στο κημητήριο Καρίστου. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Ανεμινότη νοτιοδυτική 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρι Ιωάννου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρσιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και βέβαια δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας σε αυτή τη διαδρομή που ελπίζουμε να τη βρίσκεται κάπως ενδιαφέρουσα. Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, μουσικές αυτές πολύ ωραίες μουσικές που ακούτε ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμη Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος. Το 2-13-09-09-100, το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. Απαντούν οι καλοί συνάδελφοι και μας μεταφέρουν αυτά που πρέπει. Έτσι θα το αφήνω με υπονοούμενο. 6-9-48-9-84-9-84, ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, που η αλήθεια είναι ότι αυτό προτιμάτε περισσότεροι. Και 9-84 on air, μία λέξη, το επωνομαζόμενο στα ελληνικά set. papaki@gmail.com.

Και βέβαια δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε με το μείζον πολιτικό θέμα της ημέρας. Ποιο είναι αυτό? Η εκδήλωση για τα 50 χρόνια Μασούτης. Ναι, ναι, σας ακούγεται λίγο περίεργο τώρα. Λες, τι λέει αυτός τώρα? Τι δουλειά έχει το 50 χρόνια Μασούτης? Το γνωστό σούπερ μάρκετ, ναι, είναι αυτό που νομίζετε. Λοιπόν, είχε μια μεγάλη εκδήλωση το... ο όμιλος Μασούτη, τα σούπερ μάρκετ, για τα 50 χρόνια του, με πολύ υψηλούς προσκεκλημένους, αλλά προέκυψε ένα παραπολιτικό από μια φωτογραφία που ανέβασε βέβαια ποιος άλλος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, στα social media του, που είναι στο τραπέζι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο πρόεδρος Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλη από την Πλεύση Ελευθερίας και δύο τρεις άλλοι, εν πάση περιπτώσει, ο Θεοδωρικάκος κτλ. Και ήταν κάπως το καρέ λίγο περίεργο, μια μηχανία, ο Ανδρουλάκης κοιτούσε πάνω, η Κωνσταντοπούλη από εκεί, ο Γεωργιάδης μιλούσε με το Θεοδωρικάκο. Τέλος πάντων, βγήκε ένα πράγμα που έπαιξε σε πολλά μέσα, στα περισσότερα μέσα, ως να η φωτό της αμηχανίας κτλ. Αλλά έλαντε όμως που είχε και παρασκήνιο αυτή η φωτογραφία. Και έχει παρασκήνιο, γιατί κάποιοι πήγαν να παίξουν ότι να, δεν μιλάει κανείς με κανέναν, άρα η φυσική κατάληξη της σκέψης αυτής ήταν να κοιτάξτε, άρα ψηφίστε Μητσοτάκη, αφού ο ένας είναι μουτρωμένος, τιμωμένος, δεν ξέρω εγώ τι λένε, οι άλλοι είναι έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα, άρα ψηφίστε πάλι Μητσοτάκη, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Είναι φοβερό λοιπόν, ποιο είναι τώρα το παρασκήνιο, πώς βγήκε αυτή η φωτογραφία, όπως προκύπτει και από τη διαρροή που έκανε το Πασόκ και από την ανάρτηση που αναγκάστηκε να κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη διαρροή του Πασόκ. Διότι η διαρροή του Πασόκ λέει ότι δεν κάθονταν στο τραπέζι ο Γεωργιάδης με τον Ανδρουλάκη, που υπόψιν έχουν καταλήξει στα δικαστήρια, γιατί ο Ανδρουλάκης του κάνει μήνυση και αγωγή μετά τα όσα είπε, ότι τσέπωνε 1 εκατομμύριο από ενίκες στο δημόσιο. Βέβαια, Γεωργιάδης τον κατηγορεί ότι ποινικοποιεί την πολιτική ζωή. Βέβαια, η αλήθεια είναι να δηλώνει ο άλλος το πόθεν έσχες 20.000 ενίκιο το χρόνο και εσύ να του λες ότι τσαπώνει 1,5 εκατομμύριο. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια απόσταση το ένα από το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αν η ιστορία φτάνει στα δικαστήρια και θα αποφασίσει όπως πάντα η κυρίαρχη ελληνική δικαιοσύνη. Τι ήταν τώρα? Ήταν η θέση που είχε κάτσει για λίγο Γεωργιάδης, ήταν η θέση του CEO του Μασούτη. Και ήταν εκεί με τους πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή, ήταν δίπλα στο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο υπουργό ανάπτυξης, και ήταν και ο πρόεδρος του Πασόκ και η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Σηκώθηκε για λίγο ο CEO του Μασούτη και πήγε για 5 λεπτά να κάτσει ο Γεωργιάδης. Έβαλε συνεργάτη του να βγάλει φωτογραφία, παρά τα 5 λεπτά που έκατσε εκεί πέρα, γιατί προφανώς ξέρει καλά το παιχνίδι της επικοινωνίας ο υπουργός υγείας. Αυτό αλίμονο, αν δεν το αναγνωρίζαμε κιόλας, θα ήμασταν και άδικοι. Λοιπόν, και έγινε μετά όλο το σχετικό παιχνίδι. Και αφού λοιπόν βγαίνει η διαρροή του Πασόκ και αποκαλύπτεται όλη αυτή η φαρσοκομωδία, λοιπόν, αναγκάζεται τώρα να ομολογήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: παιδιά, εγώ καθόμουν, λέει, σε ένα τραπέζι πιο δίπλα με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα κτλ. Και στο διπλανό τραπέζι είναι Θεοδωρικάκος, Ανδρουλάκης, Ζωή κτλ. Λοιπόν, και λέει τώρα, επιβεβαιώνοντας τη διαρροή, λέει: κάποια στιγμή πηγαίνω για λίγο δίπλα για να μιλήσω με το φίλο μου τον Τάκη και μας βγάζουν φωτό στο τραπέζι. Φωτό τυχαία, φαντάζομαι. Κάποιος τους έβγαλε τυχαία μια φωτογραφία, την οποία ανέβαζε μετά ο ίδιος στα προσωπικά του κοινωνικά δίκτυα. Και λέει λοιπόν: πράγματι, με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί, μας δίνει και ρεπορτάζ ο Άδωνης, λέει, δεν αντάλλαξα κουβέντα. Δεν διανύουμε άλλωστε καμιά περίοδο συμπάθειας. Ξύπνησα το πρωί, η φωτό έπαιζε παντού, ο ένας έλεγε το άλλο και αυτό κτλ. Λέει: η φωτό όμως που ανέβασα ανάμεσα σε άλλες, ξέροντας για να είμαι ειλικρινής ότι θα γίνει φασαρία. Δηλαδή, προσέξτε. Λέει ο ίδιος: πήγα να πω 2 κουβέντες με τον Τάκη. Μας βγάλανε φωτογραφία, ποιος, άγνωστο, απλά εγώ το ανέβασα στο Twitter μου και ήξερα ότι θα γινόταν φασαρία. Και όντως, όλος τυχαίως έγινε και η φασαρία, ξεκινώντας από τα φιλοκυβερνητικά μέσα.
Και έκανε μετά ανάρτηση ο Γεωργιάδης για να μας πει ότι να, κοιτάξτε τον Πασόκ με τι ασχολείται, στέλνει στους δημοσιογράφους τώρα διαρροή για το Μασούτη, αντί να μας πει ο Ανδρουλάκης για το Δούκα που λέει ο Δούκας να διαλυθεί τον Πασόκ. Πότε είπε ο Δούκας να διαλυθεί τον Πασόκ, δεν το είδα αυτό, αλλά για να το λέει ο Γεωργιάδης που κάνει καλό ρεπορτάζ Πασόκ, θα κάτι θα ξέρει περισσότερο. Και βέβαια η κατάληξη της όλης ανάρτησης του Γεωργιάδη είναι, σας το είπα πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος. Αυτή είναι και η κατάληξη της όλης ιστορίας. Δεν θέλει Ανδρουλάκη ο Άδωνης Γεωργιάδης, το έχουμε καταλάβει, δεν τον συμπαθεί. Τώρα, άμα καταλήξουν και στα δικαστήρια όπως φαίνεται ότι καταλήγουν, δεν το λες και παράλογο. Τώρα θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι προτιμάει μάλλον άλλο αντίπαλο ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά δεν ξέρω, ο ίδιος θα μας το ξαναπεί, γιατί πολλές φορές εξυμνεί δημοσίως και τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι έχει μια γοητεία, έχει μια λάμψη, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι πρώην πρωθυπουργός, ενώ λέει ο Ανδρουλάκης είναι συνέχεια μουτρωμένος, τυμπωμένος, αυτό, εκείνο το άλλο, κάνει λάθη, αυτό. Αυτή είναι η μόνιμη δημόσια εποδός του Άδωνη Γεωργιάδη, σε σημείο δηλαδή που μας αναγκάζει να, έτσι, να υποψιαστούμε και λίγο.

Βέβαια, εμένα μου κάνει ένα άλλο πράγμα εντύπωση που προφανώς είναι τυχαίο και δεν σχετίζεται, δεν συσχετίζω το ένα πράγμα με το άλλο, αλλά είναι, δεν ξέρω, είναι οι κακές γλώσσες, πώς να το πούμε έτσι ωραία. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης και ανεβάζει ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα για την ανακύκλωση, αλλά μιλάει μέσα και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και το λέει. Και μετά δεν περνούν λίγες ώρες ή ελάχιστες μέρες και αρχίζουν κάτι δημοσιεύματα, σενάρια αντικατάστασης Ανδρουλάκη, κατά διαλύεται το Πασόκ, το ξεπέρασε με το καλημέρα ο Τσίπρας, δεύτερο κόμμα σε όλα τα γκάλοπ, πάει το Πασόκ, τέλος, άχρηστο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, οργανώνονται εσωτερικά για να διώξουν τον Ανδρουλάκη κτλ. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο δημοσιεύματα, λέω τώρα, γιατί θα ήταν πολύ περίεργο να υπήρχε σχέση σε αυτά τα δημοσιεύματα. Θα ήταν παράλογο. Εγώ δεν βλέπω κάποιο λόγο. Δηλαδή, μην κάνουμε τώρα θεωρίες συνωμοσίας ότι κάπως αυτά διαπλέκονται ή συνδέονται. Θα ήταν λίγο περίεργο. Έτσι δεν είναι?

και από τα κοινά τραπέζια εκεί στην εκδήλωση του Μασούτη, δεν μπορώ να μην πω, σας πω για ένα θέμα που θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με κάποιον τις επόμενες μέρες. Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα η σημερινή εφημερίδα των συντακτών, μπορείτε να το διαβάσετε και στο fsyn.gr, με τίτλο «Κύμα στήριξη στην Έριν Μπρόγκοβιτς στον Ελτά, την απέλυσαν λέει αφού κατήγγειλε αμίαντο σε κτίριο». Προσέξτε τώρα εδώ πώς είναι, έχει αυτή η ιστορία. Είναι μια πολιτική μηχανικός και περιβαλλοντολόγος η Αθηνά Σουκλέρη που έχει απολυθεί από τα ΕΛΤΑ. Η ίδια μιλάει για απαράδεκτη και παράνομη απόλυση, γιατί ανέδειξε ότι έγινε λάθος ένα έργο στο κεντρικό κτίριο της Πάτρας και ήταν υπεύθυνη τεχνικών υπηρεσιών στα ΕΛΤΑ, ήταν στην Αθήνα και μετά μετατέθηκε στην Πάτρα και το αποτέλεσμα ήταν στο κτίριο αυτό που υπήρχε αμίαντος, κάτι τρύπησε εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει ο εργολάβος, και υπήρχε πιθανότητα διαφυγής αμίαντου. Έχει ασκηθεί και αγωγή slap, καταχρηστική δηλαδή, από τα ΕΛΤΑ εναντίον της κυρίας Σουγλέρη, 150.000 ευρώ. Έπεσε λέει στο κενό, απορρίφθηκε ως αόριστη η αγωγή. Και την περασμένη Πέμπτη λέει εκδικάστηκε και στο μονομελές πρωτοδικείο της Πάτρας η αγωγή κατά των ΕΛΤΑ που έχει κάνει για την καταχρηστική και εκδικητική απόλυσή της το 2024. Γιατί το ονομάζει και η εφημερίδα Έριν Μπρόγκοβιτς? Γιατί εδώ πέρα τι γινότανε? Υπήρχε αμίαντος και υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω ακόμη αμίαντος στο κτίριο αυτό, και αντί να βγάλουν τον αμίαντο διώκουν την υπάλληλο που ανέδειξε το θέμα, και μάλιστα είδε και ότι τρυπήθηκε κιόλας αυτός ο αμίαντος. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα μαρτυρίες εργαζομένων. Ένας κατέθεσε στη δίκη ότι μόνο ο μηχανικός λέει τους ενημέρωσε για τον κίνδυνο την ώρα που γίνονταν έργα χωρίς επίβλεψη ειδικών, και είναι τουλάχιστον λέει 14 εργαζόμενοι στο κτίριο έχουν πεθάνει από καρκίνο του πνεύμονα. Αυτό κανένας δεν το ερεύνησε. Δηλαδή αυτή η κατάθεση από μόνη της θα έπρεπε να κινητοποιήσει κάποιους αρμόδιους, τη δικαιοσύνη, τη φορείς, του ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή τι συμβαίνει με αυτό το κτίριο, πώς γίνεται να έχεις 14 τέτοια περιστατικά?

Ο τέος πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, ο Βασίλης Μαρκόπουλος, επιβεβαίωσε πλήρως στην κατάθεσή του στο δικαστήριο όλους αυτούς τους κινδύνους. Γι' αυτό και είχε πει ότι από το 2009, όταν ενημερώθηκε ότι έπρεπε να αναλάβει το φορέας αυτός, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας την εκτίμηση του κινδύνου, και όπως λέει, η μόνη ασφαλής λύση ήταν να φύγει ο αμίαντος από εκεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, και ότι το να το καλύψεις, ας πούμε, ήταν προσωρινή λύση. Αλλά επειδή έγιναν, λέει, στο παρελθόν εργασίες σε εγκατάσταση κλιματισμού, δεν βάλαν κλιματιστικά χοντρικά, λοιπόν, τρυπήθηκαν τα σημεία εκεί πέρα που υπήρχε αμίαντο, δώσουμε αποτέλεσμα τη διαρροή ινών αμιάντου. Φοβερό τώρα, έτσι, σε κτίριο των ΕΛΤΑ όλα αυτά, στην Μπάτρα. Και ο εργολάβος παραδέχτηκε το λάθος, λέει, στις εργασίες, πληρώνοντας το σχετικό πρόστιμο. Μάλιστα, ο εργολάβος πλήρωσε ένα πρόστιμο. Οι άλλοι 14 που εμφανίσαν καρκίνο του πνεύμονα, αυτοί τι φταίνε? Ποιος θα τους αποζημιώσει? Θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του αφορμή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Για το Πασόκ, ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή χώρισε ωστότε να αποκλείονται ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Σήμερα παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος ο Γιάννης Ματζουράνης. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης Μουτζαμπά Χαμενέι συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι πιθανότατα κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Επιθέσεις κατά του Κουβέιτ εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διαφόρων πολιτικών υποδομών με απολογισμό ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες. Ενιαία στάση των χωρών του κόλπου έναντι του Ιράν ζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Δύο διασώστες σκοτώθηκαν σε πλήγμα κατά ασθενοφόρου. Εντολές εκένωσης για τρεις πόλεις και χωριά στα νότια της χώρας. Στη δίκη των Τεμπών σήμερα συνέχισαν τις τοποθετήσεις τους επί της εισαγγελικής πρότασης συνήγοροι συγγενών θυμάτων και εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων. Για την 3η 9 Ιουνίου διέκοψε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Επιστρέφουμε στην αγαπημένη μας ενασχόληση, την πολιτική επικαιρότητα, την αδυναμία της εκπομπής. Σήμερα μαζί μας καλεσμένη κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, καθηγήτρια οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και μέλος του οργανωτικού της ελληνικής, θα το πούμε όλο, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς, όπως νομίζω θα καθιερωθεί να τη λέμε. Κυρία Αντωνοπούλου, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν χρειαζόταν όλος ο μεγάλος τίτλος.
0: Για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, γιατί άλλωστε για τις εντυπώσεις ζούμε σε αυτή τη ζωή. Πλάκα κάνουμε προφανώς.
1: Ναι.
0: Τώρα ξεκινάω κατευθείαν και μπαίνω στο ψητό με αφορμή και τις δημοσκοπήσεις που θα έλεγα ότι είναι ημερήσιες πλέον, σε ημερήσια βάση σχεδόν, από την προηγούμενη εβδομάδα που ανακοινώθηκε το επισήμως το ΙΕΛΑΣ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω έχουμε ήδη 4 ή 5 δημοσκοπήσεις, αν θυμάμαι καλά, που σας δείχνουν όλες δεύτερο κόμμα, κοντά με το Πασόκ και τη Μαρία Καρεστιανού, αλλά δεύτερο κόμμα σχεδόν νομίζω σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ικανοποίηση.
1: Κοιτάξτε, αν θα έλεγα ικανοποίηση, νομίζω δεν θα ήμουν ακριβής. Θα σας πω και γιατί. Καταρχήν υπάρχει μια αισιόδοξη διάθεση. Αυτό μπορώ να το πω. Ικανοποίηση από τη στιγμή που δεν... ικανοποίηση σημαίνει ότι είσαι κοντά στο στόχο σου, που είναι εκλογική νίκη. Το γεγονός ότι η πρώτη καταγραφή μας είναι ξεκάθαρη, θα με επιτρέψετε, είμαστε ξεκάθαρα δεύτερο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει να πέφτει. Και ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι έχει μικρή σχετικά διαφορά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε καταλληλότερα για πρωθυπουργία. Αυτά και τα τρία μαζί μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Τώρα, μικρή διαφορά κόμμα, βέβαια, είναι νομίζω στην πάλη 15 μονάδες.
1: Γύρω στις 10, δεν είναι 15, είναι γύρω στις 10 μονάδες. Το έβλεπα και το πρωί, γιατί ήμουνα, έβλεπα, και ήταν 11 μονάδες. Είναι μια διαφορά, αν βάλουμε ότι πιο πολιτικά μιλώντας, το ραδιόφωνο επιτρέπει και αυτό το πράγμα, αν βάλουμε το γεγονός ότι υπήρχε ένα τεράστιο αντιτσίπρα μέτωπο, το οποίο πάει να ξαναστηθεί, και είμαστε μόλις 5 ημερών, η συμπαράταξη υπάρχει μόνο 5 μέρες, αυτό το οποίο, άρα δεν έχει ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα, ο ίδιος ο πρόεδρος δεν έχει ξεδιπλώσει, δεν έχει βγει σε συνέντευξη, δεν έχει βγει στο λαό μπροστά, εννοώ ότι είναι κάτι καινούριο και έρχεται με νέο τρόπο. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η αισιοδοξία θα γίνει τελικά ικανοποίηση. Ωστόσο, θέλω να είμαι ακριβής. Ικανοποίηση σημαίνει ότι πραγματικά φτιάξαμε τον πόλο, ο οποίος θα αντιπαρατεθεί σοβαρά στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη ή στη Νέα Δημοκρατία συνολικά. Άρα, όταν έχεις αυτό σαν στόχο, οτιδήποτε άλλο λειτουργεί θετικά ως κίνητρο, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο είναι τελειώσαμε, πάμε πάρα πολύ καλά και τέλος.
0: Πάντως δεν θα ήταν ρεαλιστικό.
1: Πολύ καλή αρχή, είναι μια πολύ καλή αρχή για να μπορέσουμε ακριβώς να βελτιώσουμε τα ποσοστά, να βελτιώσουμε τη συνολική μας εικόνα, να μας δίνει δύναμη δηλαδή και αισιοδοξία. Ωστόσο, σαφέστατα, αυτό το οποίο θέλουμε είναι εκλογική νίκη, είναι η συγκρότηση του πόλου μεταξύ των προοδευτικών πολιτών, των δημοκρατικών πολιτών, που να νιώσουν την αυτοπεποίθηση ότι τώρα πια ναι, υπάρχει συμπαράταξη, υπάρχει ο πόλος εκείνος, υπάρχει εκείνος ο σχηματισμός που μπορεί να σταθούν δίπλα του και μπορεί πραγματικά να φέρει τη νίκη σε επόμενες εκλογές.
0: Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω ότι φανταζόταν κανένας, ούτε εσείς, ούτε άνθρωποι που είναι στην Ελλάς, είτε είναι εκτός Ελλάς, ότι θα ανακοινωνόταν το κόμμα και ξαφνικά θα έπαιρνε 25-30% στις δημοσκοπήσεις. Τώρα αυτό φαντάζομαι δεν είναι και ρεαλιστικό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λένε όμως πολλοί.
1: Εξήγησα λίγο παραπάνω για να είμαστε ακριβείς.
0: Ναι. Λένε όμως πολλοί. Το ακούω κυρίως από φιλονεοδημοκρατικές φωνές, αλλά οφείλω να το μεταφέρω, ότι σου λέει ότι ο Τσίπρας όταν πήρε 17,5-18% το 23 το θεώρησε αποτυχία και έφυγε. Τώρα πώς γίνεται να ικανοποιούνται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 12-13-15-16% στις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό?
1: Είμαστε πάνω από 15 και ήμουν πολύ προσεκτική. Είπα τα τρία στοιχεία αυτά μας κάνουν αισιόδοξους ότι το ξεκίνημά μας έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο με ένα θετικό τρόπο. Το ίδια στοιχεία αυτά μας κάνουν αισιόδοξους ότι το ξεκίνημά μας έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο με ένα θετικό τρόπο.

0: Ήσουν τη αστυνομία.
1: Είχε γύρω στις 15.000 το θυσίο, δηλαδή.
0: Εγώ πιστεύω ότι είχε παραπάνω. Αλλά θα μείνω στην εκτίμηση που έκανε η ελληνική αστυνομία.
1: Μάλιστα.
0: Για να είμαι θεσμική.
1: Τώρα, άρα αντιλαμβάνεστε βέβαια κι εσείς ότι ακόμη και με 16% ας πάρουμε και το καλύτερο ενδεχόμενο.
0: Αυτό είναι η αρχή, κύριε Ιωάννη, μην το ξαναπώ.
1: Ναι, ναι. Άρα λέτε, για να το καταλάβουμε. Άρα λέτε ότι είναι. Ναι, ναι, άρα για να το καταλάβουμε. Λέτε ότι είναι μια καλή αρχή. Αυτά
0: ακριβώς
1: τα ποσοστά και προφανώς αισιοδοξείτε το επόμενο διάστημα αφού εξειδικευτούν κάποια πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω, μέχρι στιγμής ξέρουμε τον πρόεδρο, το όνομα, το σύμβολο και
0: ομάδα,
1: κάτι εκπροσώπους τύπου
0: ομάδα.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι θα μάθουμε και το επόμενο διάστημα τα στελέχη, τα όργανα, την ηγετική ομάδα, τους ανθρώπους ας πούμε, που θα είναι υπεύθυνοι για τον κάθε τομέα και κάποιες βασικές θέσεις του κόμματος. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι, και αυτό δεν αφορά μόνο εσάς βέβαια τώρα, αφορά και τα άλλα κόμματα, ότι πολλές φορές συζητάμε συνεχώς για τα πρόσωπα χωρίς να συζητάμε και τι πολιτικές θα εφαρμόσουν αυτά τα πρόσωπα. Υπονώ δηλαδή.
0: Απόλυτα.
1: Εντάξει, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δηλαδή, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα με την πολιτική Μητσοτάκη και πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης για να έρθει κάποιος άλλος, για να εφαρμόσει ποια πολιτική ακριβώς. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να μας δώσετε ένα περίγραμμα, ας πούμε, γιατί φαντάζομαι, εντάξει, δεν σας ζητάμε τώρα συγκεκριμένα ποσοστά ή κλιμάκια φορολογίας, παραδείγματος χάρη, αλλά ένα περίγραμμα, ας πούμε, αυτού του διαφορετικού που επαγγέλλεται η Ελλάς, μπορείτε να μας δώσετε.
0: Κοιτάξτε, προσπάθησα να είμαι και πολύ προσεκτική πριν. Μίλησα για τη Νέα Δημοκρατία με ή χωρίς Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, το ερώτημα είναι να αλλάξει συνολικά το πολιτικό σκηνικό, να φέρουμε μια αλλαγή παραδείγματος συνολικά στην πολιτική. Όχι απλά να αλλάξει η κυβέρνηση ή με έναν τρόπο να βάλουμε νουλίο στα ρούχα του αλλιώς. Από εκεί και πέρα έχουν βγει πρόσωπα, έχει βγει προς τα έξω ότι η ψηφιακή πλατφόρμα και μέχρι τις επόμενες 15 μέρες νομίζω θα είναι σε πλήρη λειτουργία αυτό που λέμε υβριδικό κόμμα, δηλαδή η δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα να κάνουμε συσκέψεις, να γίνονται ολομέλειες, να είναι θεματικά, να έχει κλαδικές, θα υπάρχουν δηλαδή πολλά τέτοια ερωτήματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ξανά, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με απόλυτη ακρίβεια, είναι στο πρόγραμμά μας. Έχουμε ξεκάθαρα τη μείωση του φορολογικού βάρους προς τη μεσαία τάξη, έχουμε ξεκάθαρα τη μείωση του μισθολογικού κόστους ώστε να ελαφρυνθούν και οι πιο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Είμαστε ξεκάθαροι σε σχέση με το αποτύπωμα που θέλουμε στην ψηφιακότητα, δηλαδή ότι τα δεδομένα πρέπει να αφορούν το δημόσιο και να μην είναι ιδιωτικά. Αυτό, ξέρετε, ακούγεται κάπως γενικόλογο, αλλά τελικά αφορά τον τρόπο που λειτουργεί και η οικονομία και οι ψηφιακές πλατφόρμες, οι οικονομικές πλατφόρμες που μιλάμε με έναν τρόπο, αλλά και το πώς διαχειρίζεσαι ένα κομμάτι της δικαιοσύνης.
1: Ναι, πάντως, πέρα από τις ψηφιακές.
0: Θα έχουμε συγκεκριμένες θέσεις, θα με συγχωρέσετε, οι οποίες έχουν βγει ήδη για τη ΔΕΗ και τον δανεισμό δηλαδή των απλών οικοκυριών. Mm-hmm. Και σίγουρα μέχρι τους...
1: Για τη ΔΕΗ δηλαδή τι εννοείτε που έχουν βγει ήδη?
0: Έχει βγει αυτή τη στιγμή ήδη ένα βιντεάκι από το πρόεδρο που με κάποιο τρόπο ουσιαστικά τι λέει, ότι η ΔΕΗ με έναν τρόπο πρέπει ξανά να επιστρέψει στο δημόσιο να μειωθούν...
1: Με επαναγορά μετοχών.
0: Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο θα εξειδικευτεί στις επόμενες ημέρες συνολικά. Απλά λέω ότι ακόμα και στην ενέργεια κάνουμε μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Θα βγουν τις επόμενες μέρες πολύ συγκεκριμένες θέσεις, επεξεργασμένες και κοστολογημένες. Δυστυχώς είμαστε στην άβολη θέση να πρέπει να σας πω ότι πρέπει να περιμένετε λίγο ακόμα.
1: Εντάξει, λογικό είναι, αρχή είναι
0: ακόμα. Είναι και για μας λίγο άβολο.
1: Σωστό.
0: Αλλά προτιμώ να είμαι ειλικρινής από το να πω κάτι
1: πολύ σωστά. Εμείς ρωτάμε αυτά που μπορούμε να ρωτήσουμε και εσείς λέτε
0: αλλά
1: αυτά που...
0: Αλλά θα με επιτρέψετε βγει ένα κομμάτι και προσώπων στο Ινστιτούτο, έχει φανεί μια δουλειά που γίνεται μέσα από τις παρουσιάσεις της Ιθάκης.
1: Πιο επιστημονική λέτε.
0: Ακριβώς, ναι, δηλαδή έχουν γίνει επεξεργασίες και την ψηφιακότητα, έχουν γίνει επεξεργασίες για την αλληλέγγυα οικονομία, για τους συνεταιρισμούς που λέγαμε παλιά. Mm-hmm. Δεν ξέρω οι ακροάτες μας τι ηλικία είναι και αν μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ. Αλλά όλα αυτά θα εξειδικευτούν πλήρως και
1: ωραία.
0: Νομίζω ότι πέρα θα μπορούμε πραγματικά να μιλήσουμε με πιο συγκεκριμένους όρους.
1: Είπατε πριν όμως, να πάμε λίγο και σε ό,τι συγκεκριμένο έχουμε. Είπατε πριν ότι να μειωθούν από τη μία πλευρά και οι ασφαλιστικές εισφορές για να βοηθηθούν και οι επιχειρήσεις και να μειωθεί και το βάρος το φορολογικό της μισθωτής εργασίας. Αυτό παραδείγματος.

0: Παραδείγματο χάρη θα είχε ένα δημοσιονομικό κόστος. Θα αυξηθούν κάποιοι άλλοι φόροι για να μειωθούν αυτοί οι φόροι, ας πούμε, οι δύο συγκεκριμένοι. Δηλαδή οι ασφαλιστικές φορές και η παρακράτηση του φόρου μισθό των υπηρεσιών.
1: Όπως έχει πει ο πρόεδρος εδώ και πολύ καιρό στην συνέντευξή του στον κ. Χατζηνικολάου, θα υπάρχει μια πατριωτική εισφορά στις πολύ πολύ πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις. Εδώ πέρα να πούμε,
0: πόσες είναι αυτές?
1: Ότι, αυτό πήγα να πω, ότι 20 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα έχουν το 80% του συνολικού κέρδους. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αφορά σε καμία περίπτωση τη μεσαία τάξη ή τη λίγο πάνω από τη μεσαία τάξη, αλλά αφορά ακριβώς ένα πραγματικά πολύ υψηλό στρώμα.
0: Και πόσα λεφτά μπορούμε να πάρουμε με την έκτακτη φορολόγηση 20 εταιριών?
1: Όπως βγαίνει από την κοστολόγηση, αρκετά ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να ελαφρύνουμε τη μεσαία τάξη και τη μισθωτή εργασία, τόσο ώστε να πάρουν ανάστατα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες, οι μεσαίες και οι λίγο πάνω από τις μεσαίες, να μπορούν πραγματικά να αναπνεύσουν και να δώσουν, ξέρετε, να επιστρέψουν. Νομίζω ο κάθε εργοδότης στην Ελλάδα, που είναι κυρίως αυτοπασχολούμενοι και μικρομεσαίοι, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, θέλουν να έχουν καλά πληρωμένο το προσωπικό τους. Να είμαστε ειλικρινείς, χωρίς παροπίδες, θέλουν να καλά πληρωμένο το προσωπικό τους. Με ποια έννοια? Ότι το προσωπικό του που είναι καλά πληρωμένο, σίγουρα έχετε πιο δηλαδή είναι πιο ικανοποιημένο στην εργασία του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους μας. Δηλαδή, λειτουργεί όχι μόνο η οικονομία πιο εύρυθμα, αλλά οικοδομείται και ένας κοινωνικός δεσμός, ο οποίος πραγματικά έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια. Όταν πας στη δουλειά σου να δουλέψεις, πρέπει να χτυπήσεις ψηφιακή κάρτα λάθος ώρες με λάθος τρόπο, ενώ είναι παράνομα, να δουλεύεις 10 ώρα-12 ώρα και τελικά να μην αμείβεσαι. Αυτό δεν κάνει ουσιαστικά καλό σε κανένα. Δηλαδή ο κοινωνικός δεσμός δεν χάνεται μόνο γιατί δεν έχει ο πολίτης εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας, παραδείγματος χάρη, γιατί ο πολίτης δεν έχει εμπιστοσύνη στη παιδεία και πρέπει να πάρεις το παιδί σου 2 η ώρα, ενώ σχολάς κανονικά στις 6 και πρέπει να βρεις διάφορους τρόπους για να, τι θα κάνουν σε αυτό το 4ωρο, τι θα κάνουν το παιδί αυτό το 4ωρο, για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι, τώρα,
1: ναι. Και στο εργασιακό περιβάλλον που περνάμε όλοι μας τις περισσότερες ώρες της ημέρας μας.
0: Μάλιστα. Τώρα όμως, για να το ρωτήσω και λίγο διαφορετικά, επειδή πολλοί κόσμος, μιλήσατε για τους μικρομεσαίους, πολλοί κόσμος όταν ακούει θα φορολογήσουμε τους πλούσιους, πάει λίγο το μυαλό του και στο νόμο Κατρούγκαλο. Ποτέ κανένα πολιτικό κόμμα, τώρα δεν αναφέρομαι στην Ελλάς, αλλά επειδή συχνά το ακούμε αυτό, ας τα πάρουμε από τους πλούσιους για να τα δώσουμε στους φτωχούς. Είναι κάτι που ακούγεται πολύ ωραία και η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα διαφωνήσει και κάποιος με αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι και πολύ αριστερός, και λίγο κεντρός να είναι ή και λίγο κεντροδεξιός. Πάλι θα σας πει ότι
1: είναι ωραία ιδέα.
0: Όταν λέμε να φορολογήσουμε όμως τους πλούσιους, δεν πρέπει να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι πλούσιοι? Γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, και κάποιους να λένε ότι όποιος βγάζει 1,5 χιλιάρικο το μήνα είναι πλούσιος. Δεν ξέρω. Για σας τι είναι πλούσιος?
1: Ήμουνα πολύ συγκεκριμένη. Υπάρχουν 20 εταιρείες που έχουν το 80% των κερδών στην Ελλάδα. Να σα το πω διαφορετικά, για να καταλάβουμε το τι χρήματα έχουν πέσει στην ελληνική οικονομία και πού πήγανε. Το 87% του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πάει σε μόλις τις 30 εταιρείες. Θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για τα ποσά τα οποία αναφέρεστε, που είναι.
0: Άρα λεφτά υπάρχουν, αλλά για συγκεκριμένους. Ναι, το ερμηνεύω εγώ τώρα αυτό.
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να πω αυτή την έκφραση, αν και θα με αντιπροσώπευε, για πολύ μεγάλο καιρό της ζωής μου και δεν διαφωνώ και ιδιαίτερα. Ωστόσο, θέλω να πω ότι υπάρχουν παραδείγματα, ακόμα π.χ. για τη φορολόγηση των καυσίμων. Υπάρχουν παραδείγματα στην Ευρώπη, στην Ισπανία.
0: Για τη φορολόγηση των καυσίμων, τι εννοείτε?
1: Λέω ένα παράδειγμα, έτσι.
0: Για έξτρα φορολόγηση των καυσίμων.
1: Για τη μείωση, την απόλυτη μείωση της φορολογίας των καυσίμων. Υπάρχουν παραδείγματα π.χ. στην Ισπανία, στην Κύπρο και αλλού. Υπάρχουν παραδείγματα πανευρωπαϊκά και στην Αμερική για τη φορολόγηση των πλουσίων, των πολύ πολύ πολύ πολύ πλουσίων. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικά δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει.
0: Και άμα εξειδικευτεί, θα το συζητήσουμε και με,
1: ακριβώς,
0: και με πολύ
1: ακριβώς
0: μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Το θέμα είναι πολιτική βούληση να πάνε σε 30 εταιρείες όλο το Ταμείο Ανάκαμψης ή να π.χ. μέσα από μια έκτακτη φορά ή από ένα μέτρο συγκεκριμένης φορολόγησης στο πολύ μεγάλο πλούτο να μπορεί να ενισχυθεί όλη η ελληνική οικονομία.
0: Προσωπικά τώρα έχω μια επιφύλαξη, αν η φορολόγηση 20-30 εταιρεών μπορεί να χρηματοδοτήσει μια μείωση φορολογίας σε εκατομμύρια μισθωτούς.
1: Αλλά θέλω να σας πω ένα
0: θα τα δούμε όλα αυτά όταν τα ανακοινώσετε συγκεκριμένα, γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι άχαρη η συζήτηση.
1: Πόση ώρα έχουμε, θα σας πω ένα ακόμα νούμερο, ελπίζω να μικρώσουν στους ακροατές. λέμε συχνά ότι η ελληνική οικονομία είναι μικρομεσαία. Ότι δηλαδή σχετίζουμε τις μικρομεσαίες και με τη μεσαία τάξη. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι περίπου το 85-91% της οικονομίας σχετίζεται ακριβώς με αυτό, τον τομέα. Άρα είναι 10% μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Κι όμως αυτό το 10% πρέπει να δούμε πόσους εργαζόμενους έχει, που είναι η πλειοψηφία τελικά των εργαζομένων εκεί πέρα, των μισθωτών εννοώ, έτσι, και πόσο κέρδος βγάζει. Εκεί πέρα λοιπόν πάλι το κέρδος, ξαναλέω, είναι πάνω το 80%. Άρα βλέπουμε ότι τα νούμερα θέλουν και έναν τρόπο να τα κατανοήσεις. Γι' αυτό βάζω και ένα κόμμα, για να το κατανοήσουμε λίγο περισσότερο, ότι ναι, μεν φαντάζει λίγο 20 εταιρείες, στη πράξη όμως, στην πραγματική οικονομία, είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση, ξαναλέω, με το τι μπορείς με μία έκτακτης φορά ή με μία πάγια συγκεκριμένη φορολόγηση, γιατί και το έκτακτο, ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να συμβαίνει στην οικονομία. Με μία συγκεκριμένη φορολόγηση θα τη γνωρίζουν και οι ίδιοι, έτσι. Το πώς επιστρέφεται ένα μικρό τελικά μέρος των κερδών τους, πολύ σημαντικό για την κοινωνική πλειοψηφία.
0: Πάμε τώρα να δούμε και ένα άλλο ζήτημα που έχει, γιατί έχει ξεκινήσει μια κουβέντα με αφορμή και όσα είπε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας πρόσφατα. Τώρα να σας προκαλέσω διαφορετικά. Η Ελλάς είτε έχει 16%, είτε έχει 14%, είτε ανέβηκε προς το 20%. Πάντως φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι με αυτά τα ποσοστά, πρώτον, είναι δύσκολο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία αν έχει 30%, και δεύτερον σίγουρα θα χρειαστεί και κάποιος συνεργάτης, συνεταίρος ή όπως αλλιώς μπορούμε να το πούμε. Επειδή λίγο μπερδευτήκαμε τις προηγούμενες μέρες, τελικά το ΠΑΣΟΚ είναι όμορος χώρος με την Ελλάς ή όχι?
1: Η ιστορία του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα φυσικά ανήκει στη Σοσιαλδημοκρατία, ωστόσο θα με επιτρέψετε, το ΠΑΣΟΚ υπό την αρχηγία, να με καθαρή, το ΠΑΣΟΚ υπό την αρχηγία του Νίκου Ανδρουλάκη, με ένα διμέτωπο προς όλη την αριστερά και την συμπαράταξη, και προς τη Νέα Δημοκρατία με όχι ακριβώς τον ίδιο τρόπο, γιατί εκεί πέρα βλέπουν ότι υπάρχει κλείσιμο του ματιού. Θυμίζω τελευταία δήλωση κ. Διαμαντοπούλου, η οποία ήταν ότι η αντίπαλη μας στη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές, εννοούσε προφανώς την πρώτη κάλπη. Είμαστε όλοι πολιτικά νοήμοντες για να καταλάβουμε τι θέλει να πει. Ή τυπονόησε, για να μην φέρω κανένα και σε δύσκολη θέση. Νομίζω ότι έχει πάρει μία δεξιά στροφή. Θέλω όμως να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση. Βάλετε κάποια ποσοστά τα οποία τα θεωρούμε κάπως δεδομένα. Είτε θεωρείται δεδομένα στο δημόσιο διάλογο. Θέλω να θυμίσω ότι το 2012 και το 2015 η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ποσοστά σαφώς χαμηλότερα. Αν λοιπόν δημιουργηθεί όντως ένας πόλος ο οποίος θα έχει ρεαλισμό, θα έχει ένα καινούριο ύφος, θα μου επιτρέψετε, και στην πολιτική και στο πολιτικό του λόγο, και θα πει στους πολίτες ότι όντως μπορεί να είναι δίπλα τους και αυτοί να είναι δίπλα του και ενεργοί και δρόντες, όπως συχνά λέω, δεν είμαι σίγουρη ότι το 30% που τόσο εύκολα λέμε όλοι μας στο δημόσιο διάλογο.
0: Περίπου τώρα μπορεί να μην είναι 30, αυτό, να είναι 27. Θέλω να πω, δεν αλλάζει η εικόνα.
1: Εγώ βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία, για να αντιστρέψουμε λίγο το ερώτημα και να δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι δεδομένα αυτή τη στιγμή καθόλου, εφόσον, ξαναλέω, η συμπαράταξη κερδίσει το στοίχημά της, και είμαι πολύ αισιόδοξη. Με ρεαλισμό όμως, ότι μπορούμε να το κερδίσουμε, ότι η Νέα Δημοκρατία όντως μπορεί να καταγράψει πάλι ιστορικό χαμηλό. Το έκανε το 12, το έκανε το 15, δεν καταλαβαίνω μετά από τόσα σκάνδαλα, μετά από την ακρίβεια, όλη αυτή την ακρίβεια, μετά την κατακρίμηση του κοινωνικού κράτους, τον απόλυτο θεσμικό εκφυλισμό, το γεγονός ότι οι πολίτες δεν αισθάνονται ασφαλείς, κοινωνικά ασφαλείς, στην υγεία και οπουδήποτε, στην παιδεία κτλ. Δεν βλέπω το λόγο γιατί, αν υπάρχει αντίπαλο δέος που πλέον υπάρχει, μένει βέβαια να ξεδιπλωθούν τα προγράμματα και όλα αυτά που σας είπα, αλλά είμαι πεπισμένη ότι υπάρχει πλέον, δεν βλέπω το λόγο γιατί να είμαστε τόσο σίγουροι για τα ποσά της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε θα δούμε.
0: Άρα εσείς λέτε ότι παίζεται και η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στο χθεσινό γκάλοπ, αν με επιτρέπετε, στο χθεσινό γκάλοπ της ΠΑΛΣ, μου έκανε εντύπωση που το παρουσίασε ο κ. Σαράπογλου, ότι η Νέα Δημοκρατία, παρόλο που η Ελλάς κάνει μια πολύ δυναμική είσοδο, πρωτοεμφανιζόμενη στη δεύτερη θέση απευθείας, με ένα ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου γύρω στο 16 και στο 13 κάτι στη σκέτη πρόθεση, η Νέα Δημοκρατία ίσως για λόγους συσπήρωσης, λόγω του Αλέξη Τσίπρα, ανεβαίνει, κερδίζει μια μισή μονάδα. Και άρα πάλι προηγείται περίπου με double score από τον δεύτερο, που είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δηλαδή θέλω να πω ότι, επειδή μιλούν πολύ για αλλαγή σκηνικού, μήπως το σκηνικό αλλάζει, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά το χώρο και του συσχετισμού στον χώρο της αντιπολίτευσης, και δεν αλλάζει η μεγάλη εικόνα από έχεις ένα ισχυρό πρώτο κόμμα και μετά διάφορα που θα δώσουν μάχη για τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη θέση?
1: Θα είμαι ειλικρινής, όπως είπαμε και στην αρχή, θα ήταν υπερφύελο εκ μέρους μας στις 5 πρώτες μέρες που υπάρχει συμπαράταξη να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι τέλειες. Γι' αυτό είπα ότι είμαι αισιόδοξη. Χωρίς φυσικά να είμαστε ικανοποιημένοι, χωρίς να είμαι να πετάμε σε παλιά. Πώς να σου το πω τώρα. Χωρίς να παρεξηγήσω.
0: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
1: Έτσι. Αυτό όμως που ξαναλέω, ποιο είναι το γεγονός? Το γεγονός είναι ότι ο συστημισμός που λέμε, τα συστημικά ΜΜΕ, η συστημική δημοσιογράφη και όλη η παραφιλολογία του αντισύριζα και αντιτσίπρα τελικά επί της ουσίας μετόπου, το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται. Άρα και έχει ξεδιπλωθεί και το τελευταίο καιρό, πριν ακόμα ανακοινώσει ο πρόεδρος τη συμπαράταξη την προηγούμενη Τετάρτη. Πήγαμε στον άλλο, είπα την προηγούμενη Πέμπτη, με συγχωρείτε. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι παρόλο τον πόλεμο που ήδη δεχόμαστε πριν καν δημιουργηθούμε, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω, από και από το Πασό και από την Δημοκρατία, αλλά και πιο σημαντικά συστημικά συμφέροντα, καταφέρουμε κατευθείαν, άμα την εμφανίσει, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς να έχουμε παρουσιάσει την απόλυτη δομή μας, μόλις τώρα λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα, λειτουργεί μόλις 5 μέρες, άμα έχουμε καταφέρει ήδη αυτό το πράγμα, είμαι αισιόδοξη ότι πραγματικά, όπως το 12-15 μας λέγανε αποκλείεται η αριστερά να γίνει κυβέρνηση και το καταφέραμε, όχι μια φορά, έτσι είμαι αισιόδοξη, και εδώ πέρα δεν είμαι συγκρατημένα, είμαι όντως αισιόδοξη, ότι μπορούμε να καταφέρουμε και αυτή τη στιγμή τη μεγάλη ανατροπή. Ποια είναι η μεγάλη λοιπόν ανατροπή? Είναι όχι απλά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, αυτό προφανώς πρέπει να ριζώσει στην κοινωνία, να βγούμε στην κοινωνία συνολικά, να ξεκινήσουν οι περιοδίες μας, το ψηφιακό κόμμα και το ευρυδικό κόμμα να δείξουμε όντως ότι λειτουργεί, να βγει το πρόγραμμα μας, προγραμματικές μας θέσεις. Σκεφτείτε ότι χωρίς προγραμματικές θέσεις είμαστε στη δεύτερη θέση με ξεκάθαρη διαφορά.
0: Άρα εσείς είστε αισιόδοξοι ότι θα ανέβουν τα ποσοστά?
1: Ακριβώς όταν αρχίσουμε να ξεδιπλώνεται αυτό το πράγμα. Και ξαναλέω, εκεί πέρα θα φανεί ακριβώς αυτό. Ποιο δηλαδή? Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία φαινόταν ισχυρή γιατί δεν είχε αντίπαλο. Αυτή τη στιγμή απέκτησε αντίπαλο. Όσο ξεδιπλώνεται το πρόγραμμα και εμείς ξαναγυρνάμε, επιστρέφουμε στην κοινωνία με την αλληλεπίδραση που χρειάζεται η κοινωνία και να καταλάβουν πάλι οι πολίτες, ξέρετε, ότι δεν μιλάνε σε κλειστά συστήματα εξουσίας, σε ένα κλειστό κομματικό οργανισμό, αλλά όντως νιώθουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν. Το γεγονός ότι έχουμε χιλιάδες εθελοντές αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα δείχνει ακριβώς αυτό, ότι οι πολίτες θέλουν έναν τρόπο να συμμετάσχουν. Όσο λοιπόν αυτό προχωράει και ριζώνει μέσα στην κοινωνία, στα συνδικάτα, στα σωματεία, στους συλλόγους γονέων, είναι ξέρω το σχολείο του παιδιού μου τώρα, οπότε μου είναι και εύκολο, ενώ μου είναι προφανές. Όσο λοιπόν αυτό ριζώνει.
0: Για να κλείσουμε με αυτό.
1: Για να κλείσουμε, ναι, όσο αυτό ριζώνει, πιστεύω ότι η μεγάλη ανατροπή προφανώς θα είναι στη δεύτερη θέση, αλλά κυρίως θα είναι στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο άτρωτη. Όχι, δεν είναι τόσο άτρωτη, είναι πραγματικά μπορεί να νικηθεί και δεν είναι άτρωτη όπως δείχνει μέχρι τώρα μια αντιπολίτευση, θα με επιτρέψετε, δεν κατάφερε η ΜΕΝ να ξεκολλήσει τη βελόνα και η ΔΕ δεν κατάφερε να ξεπεράσει δικά της ζητήματα, εγωισμούς και κομματικές αγγυλώσεις, ώστε να φέρει το αντίπαλο δέος. Και είμαι βέβαιη ότι η συμπαράταξη, όσο προχωράει ο καιρός, θα ριζώνει περισσότερο στην κοινωνία και θα αυξάνει τα ποσοστά για να μπορέσει να έρθει η ανατροπή η οποία χρειαζόμαστε.
0: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε μόλις γίνουν και πιο συγκεκριμένα τα πράγματα για να τα συζητήσουμε αναλυτικότερα. Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ το πιο αγαπημένο μέσο του ραδιόφωνο.
0: Να είστε
1: να
0: καλά.
1: Καλά. Γεια.
0: Μαριζέτα Αντωνοπούλου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του οργανωτικού της ΕΛΑΣ, Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το νεοσύστατο, ολόφρεσκο θα το λέγαμε. Εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα και μόλις ανακοινωθούν και τα νέα πρόσωπα και οι θέσεις του κόμματος αναλυτικά. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν η Πέμη Παναγωπούλου με το Σταύρο Αμάραντο, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου, στην ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Γεωργίου και στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Σε εξέλιξη από τις 2 και 4 μετά το μεσημέρι, φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και την εικόνα μας δίνει ο Δημήτρης Σπέρος. Ακούμε, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Είναι σαφώς καλύτερη εικόνα. Είναι σε ύφεση, θα λέγαμε, η φωτιά. Δεν απειλείται σε καμία περίπτωση από την πρώτη στιγμή κάποια κατοικημένη περιοχή. Η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή Σοφό, κοντά σε καταβλισμό Ρωμά. Φαίνεται να γινόταν για άλλη μια φορά κάψη διάφορων καλωδίων και απορριμμάτων. Και λόγω του ανέμου, ο οποίος δεν αποτελεί βέβαια πρόβλημα, επεκτάθηκε προς την πλαγιά του βουνού και έχει μια κατέμφυση προς την κορυφογραμμή. Και γι' αυτό το λόγο του δίδατου της περιοχής και για να μην περάσει από την άλλη μεριά του βουνού, υπήρξε αυτή η μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με περισσότερους από 100 πυροσβέστες. Σηκώθηκαν και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Και με την επέμβαση αυτών των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, Καλλιόπη, φαίνεται ότι η φωτιά έχει ουσιαστικά περιοριστεί στιγματικά. Δεν πρέπει να υπάρχει περαιτέρω κίνδυνο επέκταση. Χαμηλή βλάστηση άλλωστε εκεί το σημείο της περιοχής, αραιή, και με καμένες περιοχές από παλαιότερες πυρκαγιές. Αναμένουμε μέσα στην επόμενη ώρα να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις πυροσβεστικής ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας της, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης. Σε εφαρμογή τίθεται νέο στεγαστικό πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 480 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και την αύξηση των διαθέσιμων σπιτιών για μακροχρόνια μίσθωση. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και προβλέπει επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 95% του κόστους εργασιών για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με φόντο την κλιμάκωση των επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης Μουτσταμπά Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι πιθανότατα κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Νωρίτερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 63 τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών. Ο νεκρός είναι Ινδός επιβάτης που έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, που επαναλειτουργεί μερικώς. Σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, προχώρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας και κηρύσσοντας 2 Ιρανούς διπλωμάτες persona non grata. Στις 28 Μαΐου κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Η ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορεί να μην μας προβληματίζει όμως το γεγονός ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νοιολογίου, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας: Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού νοιολογίου. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή, χωρίς να αποκλείονται ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών έως τότε. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει καταφέρει, και δεν είναι λίγο αυτό, να δημιουργήσει δυναμική και να ακουστεί από τα λαϊκά στρώματα. Ωστόσο, πρέπει να διανύσει μια πορεία μέχρι να ακούσουμε μια πιστική πρόταση διακυβέρνησης, και αυτό ακόμα δεν το έχουμε δει, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης. 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κλιμακούμενης δυσκολία στα θέματα στα μαθήματα των αρχαίων μαθηματικών και βιολογίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλυτικά οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμίσας. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, όπως έγινε γνωστό, συγγενείς και φίλοι του είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στο κημητήριο Καρίστου. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Ανεμινότητα νοτιοδυτική έως 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνα.

Τι παίζει αυτή είναι η Raining Pleasure, τραγουδούν ABBA, τους περιμένουμε στο Ηρώδιο. Απόψε αρχίζουν οι εκδηλώσεις στο Ηρώδιο για αυτό το καλοκαίρι. Θα έχουν διάρκεια έναν μήνα και έπειτα το Ηρώδιο θα κλείσει για τουλάχιστον 3 χρόνια, όπως έχει ανακοινωθεί, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αναστήλωσης. Σε αυτό το μήνα, μεταξύ άλλων, θα δούμε και θα ακούσουμε. Απόψε, για παράδειγμα, έρχεται ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον σε έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Αύριο Blade Runner, προβολή και live μουσική του Παπαθανασίου. Παρασκευή και Σάββατο Σταύρος Ξαρχάκος. 9 Ιουνίου επίλεκτο ηπειρωτικό ensemble με τον Βασίλη Κώστα. Μετά τις 5:30 θα πάμε στην Ήπειρο να ακούσουμε τι έχει να μας πει. 10 Ιουνίου έρχεται η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, έργα Μάνου Χατζηδάκη. 12 και 13 ο Σταμάτης Κραουνάκης με μια παράσταση όπερας, όπως την έχει ονομάσει, παρουσιάζει Λυσιστράτη. Η Raining Pleasure που ακούσαμε 17 Ιουνίου θα παίξουν το Reflections, εκείνο το υπέροχο CD και δίσκο που κάνανε με τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. 25-26 Ιουνίου ο Στάθης Λιβαθινός παρουσιάζει Εκάβη του Ευρυπίδη. Και αν θέλετε το συνολικό πρόγραμμα για αυτό το μήνα, τον Ιούνιο, στο Ηρώδιο, GreekFestival.gr, μπαίνετε, βλέπετε όποια παράσταση σας αρέσει και κλείνετε το εισιτήριό σας. 14 λεπτά είμαστε μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

0: Στην Simple Minds σήμερα θα κάνουμε ταξίδια. Θα πάμε στην Ήπειρο, αργότερα θα πάμε στην Κεφαλονιά και τώρα λέω να πάμε μέχρι το Παρίσι να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Λιανό. Είναι καθηγητής, διδάσκει στο Παρίσι, εκεί στο Πανεπιστήμιο της Γαλλίας, στο Πανεπιστήμιο της Ρουέν. Είναι επίτιμος διευθυντής ερευνών στο Πανεπιστήμιο στη Βρετανία, στο Πόρτσμουθ, και έχει γράψει ένα βιβλίο που το εξώφυλλο. Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που σας ακούω και αλήθεια, αν κάποιος διαβάσει το πιστόφυλλο και δει την ζωγραφιά στο εξώφυλλο, είναι λίγο γροθιά στο στομάχι. Αλλά πριν από αυτό θέλω να μου πείτε πώς είναι το Παρίσι την Άνοιξη.
1: Το Παρίσι την Άνοιξη ήταν πριν από μερικές μέρες πάρα πολύ ζεστό, σχεδόν περισσότερο από την Αθήνα, πράγμα το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα ουσιώδες στους Παριζιάνους που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, αντίθετα με εμάς. Αλλά τώρα ξαναπαίρνει αυτή τη γοητευτική γκρίζα αίσθηση που έχει αυτό τον καιρό και είναι κατάλληλο για ρομαντικούς περιπάτους και φωτογραφίσεις στο ψηλόβροχο.
0: Υπέροχα. Πώς προέκυψε το συγκεκριμένο βιβλίο, κύριε Λιανέ? Δελήριο, εκδόσεις Λιμώνας.
1: Είναι όντως, το έδωσα και αυτό το τίτλο ακριβώς επειδή αφορά ένα παραλήρημα, είναι ένας θεατρικός μονόλογος. Και ίσως θα είναι χρήσιμο να εξηγήσω δύο-τρία πράγματα από πολλές, δύο-τρεις διαστάσεις θα έλεγα. Η εικόνα που έχετε δει, το σκίτσο που υπάρχει στο εξώφυλλο, είναι το Samuel Little, ο οποίος είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς, όπως λέμε στην εγκληματολογία, πολλαπλούς δολοφόνους, ο οποίος ζωγράφιζε τα θύματά του, που ήταν συνήθως αμοιβόμενες ερωτικές σύντροφοι, όπως προτιμώ να αποκαλώ τις εκδιδόμενες γυναίκες. Είναι επομένως ένα σήμα ήδη από την αρχή ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα η οποία αναπτύσσει ένα μονόλογο προς ένα φανταστικό κοινό και η οποία μας δείχνει τα θράψματα στα οποία την έχει, θα έλεγα, υποχρεώσει να διασπαστεί η ζωή της. Η ιδέα του πράγματος έχει βέβαια να κάνει και με τα γενικότερα ενδιαφέροντά μου, αλλά περισσότερο από την πλευρά της λογοτεχνίας έχω την εντύπωση ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη θέση από την πλευρά ότι το ατομικό και το κοινωνικό βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, με την έννοια ότι ο καθένας είναι όλο και περισσότερο μόνος του, αλλά μόνος του απέναντι σε μια ιδέα του εαυτού του, η οποία δεν είναι εύκολο να συντηρηθεί. Δεν μιλώ μόνο για τα κοινωνικά δίκτυα, για αυτές τις προβολές κτλ. Μιλώ για τη ζωή μας γενικότερα, όπου υπάρχει μια φιλοδοξία του να ικανοποιήσουμε έναν ανώτερο εαυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε αυτούς τους νόμους της κοινωνικής βαρύτητας, όπως την αποκάλεσα. Δηλαδή έχουμε μια γυναίκα που βρίσκεται σε αυτό το κοινωνικό ίζημα, γιατί οι νόμοι της κοινωνικής βαρύτητας φέρνουν μερικούς ανθρώπους, αρκετούς από εμάς, κάτω, και συνδυάζεται εδώ η ψυχική, ας το πούμε έτσι, ευαλουσία με τις κοινωνικές συνθήκες και ταυτόχρονα με τη γυναικεία προσέγγιση. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Μου έχει γίνει αρκετές φορές το ερώτημα και από γυναίκες αναγνώστριες, πώς γίνεται ένας άντρας, ας πούμε, να διεισδύσει με αυτόν τον τρόπο στο γυναικείο ψυχισμό. Και θεωρώ ότι πρόκειται για άσκηση όχι μόνο καθήκοντος, με την έννοια ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε όλους, δεν υπάρχει άλλη λύση για μια έξυπνη κοινωνική και πολιτική απάντηση, αλλά είναι και ανθρώπινο δικαίωμα το να κατανοήσει κανείς τον άλλον. Το οποίο εγώ θεωρώ ότι επιμένω να άσκω και αυτός είναι ένας τρόπος να το ασκήσω. Δηλαδή να διευθύσω στην προοπτική αυτής της γυναίκας, η οποία έχει υποστεί διαφόρων ειδών κολάφους από τη ζωή και τώρα συζητά με ένα φανταστικό κοινό, όπως είπα, δηλαδή με τον εαυτό της, με την έννοια ότι ο μονόλογος είναι ο πιο σκληρός διάλογος, επειδή δεν μας ακούει κανείς ίσως, ο ιδίως ο εσωτερικός μονόλογος, και ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πολλές φορές από αλήθειες, από αμφιβολίες, τις οποίες καλύπτουμε με επιχειρήματα όταν μιλάμε με άλλους. Συγχωρήστε που μιλάω τόσο πολύ, ξέρω τις συνεντεύξεις.
0: Μα πρέπει να καταλάβουμε και το τι γίνεται στο βιβλίο. Μιλήσατε βέβαια και για ένα αποτέλεσμα των ενδιαφερόντων σας. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω εάν η γυναίκα αυτή μιλάει και έχουν να κάνουν όλες αυτές οι ιστορίες με πράγματα τα οποία έχετε αντιμετωπίσει είτε στο πανεπιστήμιο είτε στην εγκληματολογία, με την οποία και εκεί έχετε μια ιδιαίτερη σχέση, με τους φοιτητές σας.
1: Απολύτως. Θα σας εκπλήξει και θα εκπλήξει ίσως και πολλούς συναδέλφους το γεγονός ότι το έγκλημα, αυτό που αποκαλούμε έγκλημα, είναι πολύ συχνά, όχι πάντα, αλλά πολύ συχνά μια εκδήλωση μιας εναλλακτικής ηθικής συμπεριφοράς. Με την έννοια ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο έγκλημα και ιδίως στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά πολλές φορές και στο αναδάνωτο, όπως είδαμε πρόσφατα στην υπόθεση της Κρήτης, όπου υπήρξε αυτοδικία, είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν δίκιο σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η θυματολογική πλευρά, δηλαδή ότι δεν είμαστε όλοι εξίσου πιθανό να βρεθούμε ως θύματα. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε πολύ σκληρή σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα να μην βρισκόμαστε μπροστά σε άκαμπτες συμπεριφορές. Με άλλα λόγια, φεύγουμε, αποφεύγουμε, ελισσόμεθα κτλ. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευάλωτοι, όπως αυτή η γυναίκα, δίνονται ευκολότερα στους άλλους. Και το να δίνεσαι ευκολότερα είναι μια συμπεριφορά την οποία αντιλαμβάνονται όσοι έχουν ανάγκη από ανθρώπους που δίνονται, γιατί δεν βρίσκουν εύκολα ανθρώπους που τους δίνονται. Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν είμαι σαφής, ίσως τα λέω λίγο περιφραστικά, γιατί μίλησα πριν για εκδιδόμενες γυναίκες κτλ. Όλα αυτά σιγά σιγά συγκεντρώνονται και βαραίνουν πάνω στη συνείδηση, στον τρόπο με τον οποίο ζει αυτή η γυναίκα, και τη φέρνουν πλέον όλο και πιο χαμηλά μέσα στις εμπειρίες της, μέσα στα συναισθήματά της, όπου πλέον έχει μια εξαιρετική διάβγεια, και αυτό είναι το ενδιαφέρον νομίζω σημείο του μονολόγου αυτού, το οποίο θα ήθελα να δω παιγμένο στο θέατρο.
0: Ναι, αυτό σκεφτόμουν, ότι θα ήταν πολύ ωραίο.
1: Είναι ένας θεατρικός μονόλογος, είναι γραμμένος για αυτό, είναι γραμμένος για το θέατρο, όπου η διάβγεια αυτή παρουσιάζει στο κοινό, παρουσιάζει το θεατή, είναι μια σκληρή και εντελώς θα έλεγα αδύρυτη, ας το πούμε έτσι, πραγματικότητα, μια αλήθεια την οποία μπορεί να βρει κανείς μόνο αφού έχει περάσει από πολύ δύσκολες διαδικασίες. Και αυτή η εντύπωση της ζωής που παρουσιάζει αυτή η γυναίκα είναι μια διαβιέστατη εντύπωση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, δηλαδή ότι η γυναίκα αυτή δεν έχει χάσει τον προσανατολισμό της, ούτε το αισθητήριο της.
0: Παρά τα όσα έχουν συμβεί.
1: Ναι.
0: Είναι ο κύριος Μιχάλης Λιανός, είναι το βιβλίο «Δελήριο», μία πρόταση για τώρα, το καλοκαίρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά εκεί στο Παρίσι, τα χαιρετίσματά μας εδώ από την Αθήνα, το σταθμό της πόλης. Μιχάλης Λιανός, ευχαριστώ θερμά. Η ώρα είναι 5:30. Η Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του αφορμή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή χώρισε ως τότε να αποκλείονται ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Σήμερα παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος ο Γιάννης Ματζουράνης. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσδαμπά Χαμενεΐ, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και του πιθανότατα κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Επιθέσεις κατά του Κουβέιτ εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν με απολογισμό ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες. Το Κουβέιτ απελάβνει δύο μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του στο Λίβανο, εντολές εκένωσης σε πόλεις και χωριά στα νότια της χώρας. Δύο βλήματα προερχόμενα από το Λίβανο δηλώνει ότι αναχέτησε ο Ισραηλινός στρατός. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον στρατιωτών στο βόρειο Ισραήλ. Σε προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών εξελίχθηκαν οι απολογίες των τεσσάρων κατηγορουμένων για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων και προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού στο τριμελές πλημελιωδικείο δικείο της Αθήνας. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αθηνά, 9.84. Ακούτε, 7 λεπτά μετά τις 5.30. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Μετά το Παρίσι, λέω να πάμε προς Ήπειρο. Πού πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε μέσω του Ηρωδίου, βέβαια, σε μια πολύ ωραία παράσταση η οποία προγραμματίζεται για τις 9 Ιουνίου. Το είχαμε πει πριν από λίγο. Δεν παίζει και το CD μας, δεν μας κάνει τη χάρη. Παίζει, Βασίλη Γεωργίου. Κάτι ακούω, ακούω αυτούς τους ρυθμούς τους καταπληκτικούς του Βασίλη Κώστα. Έτσι να μπούμε στο λαούτο, στους ρυθμούς, στις μελωδίες.

0: Το λαότο του Βασίλη Κώστα έχει ξεπεράσει τα σύνορα, είναι διακεκριμένος, έχει διεθνές έργο, ακολουθεί μια πολύ συστηματική έτσι, επαγγελματική καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αφήνει βέβαια ποτέ την Ήπειρο. Βασίλης Κώστας είναι μαζί μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εγώ το ίδιο όπως πάντα.
0: Τι ακούμε αλήθεια?
1: Ακούμε την αυθεντική σύνθεση Beyond Synthesis από τον πρόσφατό μου δίσκο Λένα. Είναι το πρώτο κομμάτι του δίσκου.
0: Ένα άλμπουμ προσωπικό που έχει και μια ιστορία πίσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να την μοιραστούμε.
1: Βεβαίως, το Λένα είναι το πιο προσωπικό μου άλμπουμ μέχρι στιγμής, διότι είναι αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας μου, Λένας. Οπότε όλα τα κομμάτια αποτελούν ένα φόρο τιμής για εκείνη.
0: Και έτσι προέκυψαν αυτές οι μελωδίες που ακούμε.
1: Και έτσι προέκυψαν οι μελωδίες. Σωστά.
0: Κύριε Κώστα, έχετε ραντεβού με το κοινό, με τους φίλους της Ηπείρου, με όσους αγαπούν τη μουσική, με όσους αγαπούν τον Πετρολούκα Χαλκιά και υπήρχε και μια έτσι πολύ σπουδαία και σημαντική συνεργασία χρόνων. Τι έχετε ετοιμάσει για τη βραδιά αυτή και ποιοι θα είναι έτσι καλεσμένοι σας, γιατί είναι σπουδαίοι σολίστες μαζί σας?
1: Την Τρίτη που μας έρχεται, στις 9 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, παρουσιάζουμε το αφιέρωμα Ήπειρος στο Ηρώδιο, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και μάλιστα όλη η συναυλία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του δασκάλου μας και του προσωπικού μου μέντορα Πετρολούκα Χαλκιά, ως ένδειξη ενός ελάχιστου ευχαριστώ για όλα όσα μας έχει προσφέρει τόσο απλόχια τις τελευταίες 9 δεκαετίες, 8 με 9 δεκαετίες. Είναι αυτό, για όλα όσα μας έχει προσφέρει τόσο απλόχια τις τελευταίες 9 δεκαετίες, 8 με 9 δεκαετίες.

0: σπουδαίους Αντώνη Κυρίτση, Κώστα Τζίμα και τον εγγονό του Πετρολούκα, τον Πέτρο Χαλκιά, θα προσπαθήσουμε να τιμήσουμε την Ήπειρο αλλά και τον δασκαλό μας.
1: Μια βραδιά που είναι για όλους εκείνους που αγαπούν την ηπειρωτική μουσική και όλα όσα φέρει μαζί της, που έχουν να κάνουν με την παράδοση, τον πολιτισμό, τον τρόπο ζωής ίσως, την Ήπειρο στα βουνά της.
0: Όσους αγαπούν την Ήπειρο και γενικότερα όσους αγαπούν τη μουσική, διότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και με την ορχήστρα, με τα νεαρά παιδιά, είναι να εφαρμόσουμε σύγχρονες ενορχιστρωτικές προσεγγίσεις σε ηπειρώτικα κομμάτια, χωρίς όμως να χάνεται η ταυτότητα και ο χαρακτήρας των κομματιών. Οπότε θέλουμε το αποτέλεσμα αυτό να αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά πρώτα απ' όλα στους ηπειρώτες, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Πώς πάνε τα πράγματα στο εξωτερικό? Ήσασταν ένα τσακ από τον Γκράμι, μια σπουδαία υποψηφιότητα για την Ελλάδα, με τις μελωδίες και τις μουσικές σας. Διδάσκετε στην Αμερική?
0: Βεβαίως. Ήταν τιμή υποψηφιότητα για τα Γκράμι πριν 2 με 3 χρόνια. Διδάσκω το μάθημα η μουσική της Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Χελένη College Holy Cross στη Βοστόνη.
1: Και μα χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Βεβαίως, και χαίρομαι ιδιαίτερα που φοιτητές και παιδιά από όλο τον κόσμο έτσι δείχνουν μια απίστευτα υγιή περιέργεια και ενδιαφέρον να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας. Mm. Αυτό είναι κάτι που με συγκινεί. Δηλαδή, σε αυτό το μάθημα έχω παιδιά και από την Ελλάδα αλλά και Αμερικανούς φοιτητές. Και αν δείτε τι ερωτήσεις κάνουν, πώς μελετάνε το τραγούδι το δικό μας, το ηπειρώτικο, πώς μελετάνε το πολυφωνικό, το μυρολόι και το αποτέλεσμα που βγάζουν τελικά, είναι τουλάχιστον συγκινητικό και τιμητικό για μας ως ηπειρώτες και Έλληνες, νομίζω, να το βλέπουμε αυτό.
1: Βέβαια, είναι σπουδαίο. 9 Ιουνίου, επίλεκτο ηπειρωτικό ενσάμπλ, Βασίλης Κώστας στο Ηρώδιο, ένα μεγάλο ραντεβού. Και ακολουθεί κάτι άλλο, θα έχουμε κάποια γιορτή στην Ήπειρο μέσα στο καλοκαίρι?
0: Ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα στην Ήπειρο, τα οποία θα ανακοινωθούν προς το τέλη του μηνός.
1: Ωραία.
0: Και αναφέρονται πάλι στο αφιέρωμα στην Ήπειρο και στον Πετρολούκα, μαζί με τον εγγονό του Πετρολούκα, αυτή τη φορά οι δυο μας, γιατί με τον παππού του είχαμε ένα ντουέτο εδώ και 10 χρόνια. Παίζαμε από το 2015 μέχρι και το 2025 μαζί. Οπότε θεωρούμε απόλυτα φυσιολογικό να συνεχίσει αυτή η μουσική προσπάθεια μέσα από το νέο ντουέτο αυτό, μαζί με τον Πέτρο Χαλκιά, τον εγγονό. Και φυσικά θα υπάρξει στα Γιάννενα και παρουσίαση του δίσκου Λένα, κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί επίσης πολύ σύντομα.
1: Καλή επιτυχία, εύχομαι.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Πάντα επιτυχίες. Ραντεβού 9 Ιουνίου με την Ήπειρο, τον Βασίλη Κώστα και μαζί του σπουδαίοι Κώστας Τζίμας, Αντώνης Κυρίτσης, Πέτρος Χαλκιάς και αυτό το επίλεκτο ηπειρωτικό ενσάμπλου με τα παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Τζορτζ Χάρισον, και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι που ξεκίνησε από το Παρίσι, συνεχίστηκε στην Ήπειρο και λέω να καταλήξει προς την Κεφαλονιά. Έχουμε κοντά μας την κυρία Άνθια Κότση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι μια γυναίκα που ασχολείται με το κρασί, ασχολείται με την αμπελουργία, ασχολείται με την παράδοση, την γαστρονομία, και θα μας ταξιδέψει μέχρι την Κεφαλονιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έρχεται ένα τετραήμερο με πολύ ωραίες εκδηλώσεις που βέβαια δεν σταματούν στις 4 ημέρες. Συνεχίζονται για όλο το καλοκαίρι για όποιον βρεθεί στην Κεφαλονιά, αλλά και για όποιον θέλει να δοκιμάσει τα κρασιά της, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε σε όλη την Ελλάδα. Είστε καλά?
1: Καλά, μια χαρά. Πολύ σωστά αυτό ακριβώς που είπατε. Δεν σταματάνε οι εμπειρίες τώρα στη δράση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ηνοποιών Κεφαλονιάς. Γιατί τα Ηνοπία της Κεφαλονιάς είναι επισκέψιμα, έχουν πολύ δυνατό ηνοτουριστικό κομμάτι και είναι ένας μεγάλος τομέας στην Κεφαλονιά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να επισκεφθεί τα Ηνοπία και να γνωρίσει το κρασί και βασικά να μιλήσει και με τους ανθρώπους που το παράγουν, που φυσικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά διοργανώνουμε το 5ο Κεφαλονιά Wine Hub, το οποίο ουσιαστικά είναι μία δράση η οποία έχει ομιλίες από εκλεκτούς καλεσμένους επαγγελματίες του κρασιού, και ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε κάποιο θέμα. Άλλες χρονιές ήταν η λειψιδρία, για παράδειγμα, ήταν οι νέες τεχνολογίες στο αμπέλι, ήταν η βιολογική καλλιέργεια. Φέτος θα μιλήσουμε για τη βασίλισσα της Κεφαλονιάς, την Ρομπόλα, που είναι pop ποικιλία στην Κεφαλονιά.
0: Πόσο δυνατό μπραντ, αλήθεια, είναι η Ρομπόλα?
1: Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ η Ρομπόλα, είναι η αλήθεια, ναι. Και τα Ηνοπία, εντάξει, παρότι αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι η αλήθεια, αλλά φυσικά είναι το δυνατό τους κομμάτι.
0: Ναι. Πόσα Ηνοπία έχει, κυρία Κότση, η Κεφαλονιά, πόσα είναι στην Ένωση τη συγκεκριμένη, στην Ένωση Ηνοπιών Κεφαλονιάς?
1: Στην Ένωση είναι το Gentilini Winery, είναι το κτήμα Χαριτάτων, είναι το Πετρακόπουλος Wines, ο Ριάλιος Γη, που είναι και ο συνεταιρισμός, Ηνοπίος Σαρή και Ηνοπίος Σκλάβου. Και έχει άλλο τουλάχιστον ένα ενεργό Ηνοπίο η Κεφαλονιά.
0: Μιλάμε για ένα νησί το οποίο έχει ένα pop κρασί που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το βρίσκεις έτσι πολύ εύκολα σε περιοχές. Mm. Οπότε νομίζω ότι είναι από τη μία ένα ξεχωριστό brand μόνο του. Και βέβαια είμαστε σε μία περίοδο που ο ηνοτουρισμός ανεβαίνει πολύ και τέτοια μέρη αποτελούν και προορισμό για τουρίστες. Δηλαδή βλέπουμε αεροσκάφη τα οποία προσγειώνονται απευθείας στην Κεφαλονιά από όλο τον κόσμο και έρχονται φίλοι του κρασιού για να βρεθούν στα Ηνοπία του νησιού.
1: Σωστά, σωστά. Και αυτό είναι κάτι που έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, συγγνώμη, ο ηνοτουρισμός, και τα Ηνοπία επενδύουν όλο και περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά όχι μόνο στην Κεφαλονιά και σε άλλα μέρη, έτσι, επειδή ασχολούμαι και με τη Λίμνο. Και στη Λίμνο αντίστοιχα έχει ανέβει πάρα πολύ ηνοτουριστικά το νησί, είναι η αλήθεια.
0: Από τη μία η Ρομπόλα, από την άλλη το Λιμνιό, αυτό το
1: το Μοσχάτο Αλεξανδρίας, στην Κεφαλονιά έχουμε και τη Μαυροδάφνη, το Μοσχάτο αντίστοιχα, ναι.
0: Είναι κρασιά τα οποία μπορούμε να τα δοκιμάσουμε και στην Αθήνα, σε κάβες, σε σούπερ μάρκετ, μπορούμε να τα βρούμε. Mm-hmm. Και όσον αφορά στη Ρομπόλα, μιας και μιλάμε τώρα για την Κεφαλονιά, πολλοί ίσως έχουν στο μυαλό τους εκείνο το μπουκάλι με τι, αν θυμάμαι, όχι
1: το
0: τσόχα,
1: τσουβαλάκι.
0: Ναι, το τσουβαλάκι απ' έξω, ναι. Οπότε ίσως να θεωρούν ότι είναι ένα προϊόν το οποίο δεν είναι ποιοτικό κλπ. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τη Ρομπόλα?
1: Φυσικά, καταρχάς, η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα από τη δουλειά μου, η Ρομπόλα είναι μια ποικιλία που μου ταιριάζει στη γεύση πάρα πολύ και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει αποτυπώνει πραγματικά το περιβάλλον του. Όταν κάποιος επισκεφτεί τα αμπέλια θα το δει πραγματικά, θα το δεις και εσύ που θα έρθεις αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά.
0: Με το καλό.
1: Με το καλό. Και είναι crisp, είναι ορυκτώδες, είναι citrusy. Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως και στην παλαίωση.
0: Είναι το ασύρτικο σε εισαγωγικά των Ιωνίων.
1: Το συγκρίνουν πολύ με το ασύρτικο, είναι η αλήθεια. Αλλά ήθελα να πω ότι στην παλαίωσή του βγάζει άλλα αρώματα όπως μέλι, χαμομήλι. Και όντως τα αμπέλια είναι γεμάτα χαμομήλια την άνοιξη και είναι φοβερό.
0: Είναι
1: να το
0: υπέροχο,
1: βλέπεις και, και να το γεύεσαι και στο κρασί.
0: Και αυτό προφανώς, ναι, είναι αυτό που λέτε, βγαίνει στο κρασί. Mm-hmm. Κεφαλονιά Wine Hub, λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο για όποιον βρεθεί στην Κεφαλονιά. Και βέβαια για όλο το καλοκαίρι όποιος βρεθεί, τα Ινοπία, στα οποία αναφέρθηκε νωρίτερα η κυρία Άνθια Κότση, είναι ανοιχτά, μας περιμένουν, μπορούμε να πάμε να δοκιμάσουμε κρασιά, να δούμε από κοντά τους Ινοπίους που είναι πολύ ωραίο και σημαντικό, να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Όσον αφορά στην κλιματική κρίση στην οποία αναφερθήκατε, η αλήθεια είναι ότι στην Πελοπόννησο δεν πήγε πολύ καλά έτσι, η άνοιξη δημιούργησε πολλά προβλήματα στην Κεφαλονιά.
1: Στην Κεφαλονιά δεν είχαμε αυτές τις δραματικές καταστάσεις. Τις έχουμε περάσει όμως άλλες χρονιές με χαλάζι την ίδια εποχή και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Και τα τελευταία 6 χρόνια που ασχολούμαι εγώ με τον Σύνδεσμο Ινοπίων Κεφαλονιάς από την αρχή της ίδρυσής του, βλέπω κάθε φορά δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι κάτι νέο. Ναι. Είτε είναι η πολυζέστη, είτε είναι η πολυβροχή, είτε είναι με το χαλάζι και τα λοιπά.
0: Και αυτό δείχνει και πόσο εκτεθειμένο είναι το κρασί σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και οποιονδήποτε απρόβλεπτο το παράγοντα.
1: Και όχι μόνο τα αμπέλια, φυσικά όλες οι καλλιέργειες. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γι' αυτό και εμείς μέσα από το Κεφαλονιά Wine Hub, για παράδειγμα πέρσι, καλέσαμε τον Διευθυντή Αμπελουργίας και έναν από τους οινολόγους του Ινοπίου Τόρες της Ισπανίας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα Ινοπία στον κόσμο. Και μας εξήγησαν οι άνθρωποι τι κάνουν για να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν την λειψιδρία. Για παράδειγμα, φτιάχνουν λίμνες, φυτεύουν δέντρα δίπλα στους αμπελώνες για να χαμηλώσουν τις θερμοκρασίες. Τα συστήματα ποτίσματός τους μας εξήγησαν διάφορα. Τώρα εγώ δεν είμαι αμπελουργός, δεν ασχολούμαι συγκεκριμένα με αυτό για να μπορώ να έτσι.
0: Ωστόσο βλέπουμε ότι πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν.
1: Έτσι, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πάνω απ' όλα είναι πράγματα που μπορεί να γίνουν και από τους φορείς, έτσι, από περιφέρειες και από το κράτος, είναι η αλήθεια. Θα έπρεπε όλοι να το κοιτάξουν αυτό, γιατί δεν βρισκόμαστε σε πολύ καλή πορεία. Οι άνθρωποι του χώρου το λένε αυτό πολύ περισσότερο από μένα και όχι μόνο, ξαναλέω, που ασχολούνται με τα μπέλια, αλλά γενικότερα, και είναι κάτι που οι φορείς πρέπει να το δουν.
0: Πρέπει να το δουν, γιατί το ελληνικό κρασί πραγματικά είναι υπέροχο, εξάγεται και πίνουν σε όλο τον κόσμο ελληνικά κρασιά. Κρασί και μπελουργία, λοιπόν. Μιλάμε για την Κεφαλονιά, για τα Ινοπία της, για το Σύνδεσμο Ινοπιών Κεφαλονιάς. Είναι η κυρία Άνθια Κότση. Ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία και μία ρομπόλα για αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν. Δροσέρι στο τραπέζι μας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Ο Βασίλης Γεωργίου ρύθμισε τους ήχους μας σήμερα. Νικ Λίμπε επέλεξε τα τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκι στο φινάλε, Παύλος Μεθενίτης και Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωίδης, μετά τις 6.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Είναι ο πλήρης τίτλος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού με το ονοματεπώνυμό της ως trademark. Κάτι που δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και δόθε. Σε σοβαρά, εντός ή εκτός εισαγωγικών κόμματα. Να βάζει δηλαδή ο ιδρυτής το όνομά του στον τίτλο του κόμματος. Δεν υπήρξε ποτέ, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία Παύλα Κωνσταντίνος Καραμαλής ή Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Ανδρέας Παπανδρέου, για παράδειγμα. Και λέω τώρα εγώ, ο προβοκάτορας, για φανταστείτε τι θα γίνει αν αύριο μεθαύριο αποχωρήσει η κυρία Καριστιανού από την Προεδρία του κόμματός της. Πώς θα λέγεται αυτό τότε. Τέλος πάντων, ο καθής και η κάθε μία έχει το απόλυτο δικαίωμα εκ του συντάγματος να ιδρύσει ένα κόμμα. Όσο προσωποπαγές και όσο ασαφές και νεφελώδες περί των προγραμματικών του θέσεων και να είναι αυτό. Ακόμα και αν δεν ξεκαθαρίζει επακριβώς τι θα κάνει με την υγεία, την παιδεία, την οικονομία, την εργασία, την πρόνοια, την εξωτερική πολιτική, εάν εκλεγεί. Κάθε ένας και κάθε μία έχει δικαίωμα να δημιουργήσει και να ηγηθεί ενός κόμματος. Όσο ηθικοπλαστικό και ακόμα χειρότερα, όσο ηθικιστικό και αν είναι αυτό, που το μόνο σαφώς δεδηλωμένο χαρακτηριστικό του είναι η καταγγελία της διαφθοράς. Ελπίδα λοιπόν. Η αίσθηση ότι θα υπάρξουν θετικές και επιθυμητές εξελίξεις. Η προσδοκία ευχάριστων γεγονότων. Όπως ορίζει τη λέξη το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Από το αρχαίο ρήμα έλπομαι, που σημαίνει αναμένω, ελπίζω. Με προέλευση από τη ρίζα well, δηλαδή θέλω, εκλέγω. Οπ, εδώ είμαστε. Πάντως, ο γερμανός φιλόσοφος Άρτουρ Σόπενχάουερ είχε πει πως ελπίδα είναι η σύγχυση ανάμεσα στην επιθυμία για κάτι και την πιθανότητα συμβεί. Ο ελληνικός λαός πόσες ελπίδες πολιτικών που θα ήθελε να εκλεγούν έχει πληρώσει ακριβά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανού. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε στις 2 και 4 μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Σοφού στον Ασπρόπυργο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 6 οχήματα, καθώς και 5 ελικόπτερα. Για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και μάλιστα σε μια στιγμή που 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης. Σε εφαρμογή τίθεται νέο στεγαστικό πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 480 εκατομμύριων ευρώ με στόχο την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και την αύξηση των διαθέσιμων σπιτιών για μακροχρόνια μίσθωση. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και προβλέπει επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 95% του κόστους εργασιών για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Το πρόγραμμα αφορά τόσο κλειστές κατοικίες που παρέμειναν ανενεργές τα προηγούμενα χρόνια, όσο και κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κυρία κατοικία αλλά χρειάζονται αναβάθμιση. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η διάθεση των επιδοτούμενων ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb για τουλάχιστον 5 χρόνια. Διαφορετικά προβλέπεται επιστροφή της επιχορήγησης. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με φόντο την κλιμάκωση των επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης Μουτσταμπά Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι πιθανότατα κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε μια σκληρή αντιπαράθεση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από την πλευρά του, ο κ. Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNBC παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς τακτικές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, τόνισε ότι τις επιλύουμε. Ο ίδιος δήλωσε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη με το Ιράν, αν και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί σημαντικά. Και πρόσθεσε ότι εναπόκειται στον Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Νωρίτερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 63 τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διαφόρων πολιτικών υποδομών. Σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης προχώρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμμένο της Ιρανικής πρεσβείας και κηρύσσοντας δύο Ιρανούς διπλωμάτες persona non grata. Την επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν καταδίκασε ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου. Στις 28 Μαΐου κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορεί να μας προβληματίζει όμως το γεγονός ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νεολογίου, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια, προσθέτοντας: πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού νεολογίου. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει καταφέρει και δεν είναι λίγο αυτό να δημιουργήσει δυναμική και να ακουστεί από τα λαϊκά στρώματα. Ωστόσο, πρέπει να διανύσει μια πορεία μέχρι να ακούσουμε μια πιστική πρόταση διακυβέρνησης. Και αυτό ακόμα δεν το έχουμε δει, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης. 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται μέσα σε 10 μέρες στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Οργανωμένου Εγκλήματος. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς συλλόγους, το ελληνικό δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και η εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε. Στην ανάκληση του προϊόντος σαλάτας Μαρουλένια της εταιρείας Μπαρμπαστάθης με ημερομηνία ανάλωσης έως 3 Σέπτου του 2026 προχώρησε ο ΕΦΕΤ λόγω εντοπισμού του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι απόγευμα αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Ανεμινότια δυτική ως 5 και από το βράδυ βορειοδυτική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενε Χατζιωάννου και Πάνο Πολυζωήδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα!
7: Έργο παλιό!
6: Ασύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα!
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
7: Ρωμαίος Σακελαρίου!
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
7: Σε ρόλο παραμάνας!
6: Χωρίς καμιά ντροπή!
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
7: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
7: Τρεχάτε για να δείτε!
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου!
9: Αθήνα 984.

0: Αυτό έχω συνηθίσει να το ακούω με ξενική προφορά, χέρι με χέρι κτλ.
1: Από τον Τόνι Πινέλη ή αργότερα από τους Ολύμπιανς. Βαγγέλης Πιτσιλαδής στη μουσική, Γιώργος Παπαστεφάνου στους στίχους και βεβαίως αν γνωρίσατε τη φωνή του Άγγελου Αντωνόπουλου, δεν τραγουδάει ακριβώς, ερμηνεύει λίγο σαν παρλάτα, γιατί δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά είπαμε να ακούσουμε λίγο τη φωνή του.
0: Λίγο σαν τον Μπάρι Γουάιτ, αλλά όχι τόσο βαρύτονος.
1: Εντάξει.
0: Λίγο μιλητό. Αλλά εγώ Αντζολετάκι τραγουδάει κανονικά.
1: Τραγουδάει, είναι από ένα άλμπουμ του 1975, είχε τίτλο Ανάμνησης και ήταν τραγούδια του Βαγγέλη Πιτσιλαδή.
0: 94 ετών πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, πλήρης ημερών και έργων. Κηδεύτηκε σήμερα στην Κάριστο, από τον ναό του Αγίου Αθανασίου στην Κάριστο. Γιατί στην Κάριστο, γιατί το άρεσε πάρα πολύ, εκεί ήταν τα τελευταία χρόνια της ζωής του, την αγαπούσε πάρα πολύ.
1: Είχε γράψει και βιβλία ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Είχε γράψει το μυθιστόρημα «Επιβάτες του Φεγγαριού» από τις εκδόσεις «Ώρα». Μάλιστα το έχω, αλλά δεν το έχω διαβάσει. Το έχω στο σπίτι. Και είχε γράψει και μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Αφύλακτη διάβαση». Επίσης εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Ώρα» το 2011.
0: Επίσης βέβαια είχε μεγάλη καριέρα ως στην υποκριτική και στο σινεμά και στο θέατρο και στην τηλεόραση βέβαια. Στην τηλεόραση έγινε πανελληνίως γνωστός σε ένα ρόλο που δεν ξέρω πραγματικά πόσο θα τον αγαπούσε, αλλά το μόνο βέβαια είναι ότι είχε γίνει πασί γνωστός σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Ήταν το φοβερό αυτό σύριαλ του Νίκου Φόσκολου «Άγνωστος πόλεμος», όπου ο Αντωνόπουλος έπαιζε τον πρωταγωνιστή, τον συνταγματάρχη Βαρτάνη. Για βάλει λίγο το σήμα του «Άγνωστου πολέμου».

0: κατασκοπικό θρίλερ, έτσι, ο άγνωστος πόλεμος.
1: Ναι, η μουσική δεν γράφτηκε. Τώρα τι ακούμε, δεν ξέρω. Κάτι παίζει από αλλού. Νίκο. Ναι, ακουγόταν από ένα. Από όλο αυτό που ακούω εγώ στα αυτιά μου. Λοιπόν, η μουσική βεβαίως δεν γράφτηκε για τον άγνωστο πόλεμο. Είναι από μία ταινία του 1964 που είχε τίτλο Le Gentleman de Cocody. Ναι.
0: Γαλλική.
1: Γαλλική ήτανε, και την μουσική έγραψε ο Μισελ Μαγνέ. Δεν ξέρω, δεν τον ήξερα καθόλου, γιατί και αυτά τα αναζήτησα,
0: ναι,
1: τα στοιχεία. Ο οποίος έγραφε κινηματογραφική μουσική και έγραφε και πειραματική μουσική. Αυτό είναι ένα κομμάτι του 1964. Ο άγνωστος πόλεμος προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση από το 1971 έως το 1974. Σε σενάριο φυσικά Νίκου Φόσκολου. Μόνο αυτός έγραφε αυτές τις υπερβολές στις ιστορίες. Δηλαδή, ξέρεις, ανασταίνονταν άνθρωποι, ξαφνικά εμφανιζόταν ένας δίδυμος από το πουθενά, σωσίες και τα λοιπά, και ήταν η πρώτη σκηνοθετική δουλειά του Κώστα Κουτσομίτη.
0: Αλλά ήταν ένα φαινόμενο κοινωνικό εκείνη την εποχή. Γιατί υπολογίζεται, δεν ξέρω τι είδους μετρήσεις υπήρχαν εκείνη την εποχή, ότι έκανε, ξέρω εγώ, 85% τηλεθέαση.
1: Καλά, υπήρχαν μόνο δύο κανάλια. Ο κόσμος κλεινόταν στο σπίτι και μου έλεγε κάποτε η Βέρα Κρούσκα.
0: Κλεινόταν στο σπίτι. Ναι, και κλεινόταν. Όσοι δεν προλάβαιναν.
1: Ή το βλέπαν από αλλού, δεν είχαν όλη τηλεόραση,
0: ναι,
1: τότε.
0: Και όσοι δεν προλάβαιναν να πάνε σπίτι, mm-hmm, τι κάνανε. Στείνονταν μπροστά στα μαγαζιά
1: που
0: πουλούσαν τηλεοράσεις, ξέρω εγώ, στο ράδιο Αθήνα, για να μην χάσουν το επεισόδιο. Παρότι δεν άκουγαν κιόλας.
1: Και μου έλεγε η Βέρα Κρούσκα ότι κάποια στιγμή έπαιζε στο θέατρο Μουσούρι, αν θυμάμαι καλά, είναι και ιστορίες χρόνων αυτές. Πρωταγωνιστής ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Γινότανε το έλα να δεις. Μου λέει, σαν τα τσαμπιά κρέμονταν.
0: Για να δουν το Βαρτάνι.
1: Να δουν το Βαρτάνι, δεν του ενδιαφέρει το έργο, να πάνε να τον δουν, να ζητήσουν αυτόγραφο. Γιατί τότε οι άνθρωποι ζητούσαν αυτόγραφο, θυμάσαι.
0: Λοιπόν, εγώ διάλεξα ένα ηχητικό από τον άγνωστο πόλεμο. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και πολιτικοποιημένος άνθρωπος.
1: Μετά τη
0: μεταπολίτευση, ναι, ναι, ακριβώς είχε πολιτική δράση με την Ενωμένη Αριστερά τότε στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, στις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές. Διάλεξα λοιπόν ένα κομμάτι από ένα επεισόδιο του αγνώστου πολέμου, όπου ο συνταγματάρχης Βαρτάνης, Άγγελος Αντωνόπουλος, κάνει ιδεολογική αντιπαράθεση, ιδεολογική επίθεση στον Μάκη Ρευματά. Ο Μάκης Ρευματάς πέθανε το 2012, ο οποίος υποδύεται έναν Ιταλό ανώτατο αξιωματικό.
2: Έχω διαβάσει το φασιστικό μανιφέστο του Τζιοβάνι Τζεντίλε. Αν θυμάμαι καλά, αυτός θεοποιεί την ιδέα της κοινωνικής πειθαρχίας, ταυτίζει το νόημα της πατρίδας με το φασιστικό ιδεώδες και καταδικάζει με αποστροφή τη δημοκρατία. Αλλά παράλληλα έτυχε να διαβάσω, ξέρετε, και το αντιφασιστικό μανιφέστο του άλλου μεγάλου Ιταλού φιλοσόφου, του Μπενεντέτο Κρόσε. Αυτός, αν δεν με απατάει μνήμη, χαρακτηρίζει το φασισμό σαν μια επικίνδυνη και κοινική ιδεολογική φρασιολογία σχολικού επίπεδου, γεμάτη αγραμματοσύνη, σύγχυση και χυδαία δημαγωγία. Μια δήθεν σύγχρονη, αλλά ουσιαστικά μουχλιασμένη ψευδοεμπανάσταση, λέει, που εν ονόματι ενός φωτεινού μέλλοντος οδηγεί την ιταλική κοινωνία τροχά την στον πιο σκοτεινό μεσαίωνα. Λυπάμαι, συνταγματάρχα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένας διάλογος από τον άγνωστο πόλεμο που κάπου τον βρήκε ο Πάνος Πολυζωήτης και μας τον έφερε. Εγώ έφερα την μουσική. Ήταν πάντως, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, μια τηλεοπτική σειρά που την έβλεπε όλη η Ελλάδα. Όσοι είχαν τηλεόραση και όσοι δεν είχαν, πήγαιναν σε εκείνους που είχαν τηλεόραση για να δούνε τον άγνωστο πόλεμο. Ευνοούσα και η εποχή, ξέρετε πώς ήταν, δεν ήταν και πάρα πολλά χρόνια από το τέλος του πολέμου και υπήρχαν, ξέρεις, υπενθύμιζε ο Φόσκολος με όλα αυτά τα πολυβαρύγδουπα τα οποία έλεγε και ξέρεις, είχε πολύ μεγάλο σουξί και μετά στη Λάμψη και στο Καλημέρα Ζωή έλεγαν αυτές τις μεγαλοστομίες ηθοποιοί, δεν μπορούσαν και να τις πούνε κιόλας, δηλαδή οι καλοί ηθοποιοί, κάπως ζοριζόντουσαν.
0: Ήταν και λίγο η διάχυτη κουλτούρα, λίγο διαφορετική
1: ήταν,
0: από ό,τι είναι σήμερα.
1: Και ήταν και πολύ αυστηρό στη σκηνοθεσία από ό,τι είχα μάθει, δηλαδή δεν τους άφηνε να αλλάξουν τα λόγια του. εννοώ στη σύγχρονη εποχή, στον Αντένα, έτσι.
0: Και βέβαια είχε πάντοτε και ατάκες του τύπου. Ακούς! Λοιπόν, αρκετά. Αυτός ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στην Κάριστο. Πριν περάσουμε στην υπόλοιπη εκπομπή, ήθελα να παίξω ένα τραγούδι. Την προηγούμενη εβδομάδα η Arsenal, η ομάδα του Βορείου Λονδίνου, μία από τις δύο μεγάλες ομάδες του Βορείου Λονδίνου, γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Αγγλίας ύστερα από 24 χρόνια, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα, ακόμη και για ένα μεγάλο σύλλογο σαν την Arsenal, να πάρει το πρωτάθλημα. Έχασε για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά στα πέναλτι, τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης από την Paris Saint-Germain. Οι δύο σημαντικότερες πόλεις της Ευρώπης συγκρούστηκαν, Παρίσι και Λονδίνο.
1: Κέρδισε το Παρίσι,
0: μετά κάει και το Παρίσι. Θυμήθηκα λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, πολύ πρόσφατα, το 22, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι από έναν τυπάκο μουσικό, ο οποίος δεν είχε καμία γνωστή καριέρα ή τίποτα τέτοιο. Είναι πολύ πιστός οπαδός της Arsenal και έφτιαξε ένα τραγούδι το οποίο από τότε έχει γίνει ο ύμνος των οπαδών της Arsenal, ο άτυπος ύμνος των οπαδών της Arsenal, γιατί υπενήσεται μέσα, δεν μιλάει για το μεγαλείο της, μιλάει για το Βόρειο Λονδίνο όμως, και έχει τον τίτλο The Angel, που είναι το πόσιμο του Βορείου Λονδίνου. Είναι ο Louis Danforth.

0: 24 λεπτά μετά τις 6. Ξέρεις, δεν είπαμε τα ονόματά μας. Ε.
1: Σωστά.
0: Αύριο είπαμε το Άγγελο του Νόπουλου.
1: Για να μην το ξεχάσω. Αύριο εμείς θα παίξουμε τον ύμνο του Πανθηναϊκού.
0: Όχι.
1: Γιατί αυτό κερδίσει.
0: Γιατί, εντάξει. Η ώρα είναι 24 λεπτά μετά τις 6.
1: Σταμάτησε γιατί τον ευνηδίες, αγαπητοί ακροατές. Πες ο Μαναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Ναι, μου φαίνεται λίγο άχρηστο αυτό όλο.
1: Θα μιλήσουμε για τον αγώνα αύριο. Εξαρτάται.
0: Δεν το θεωρώ δεδομένο. Δεν το θεωρώ χρήσιμο.
1: Λοιπόν, πες τους
0: λοιπόν, 3 Ιουνίου, σοβαρευόμαστε. Τετάρτη 3 Ιουνίου, 25 λεπτά. Να, έφαγες ένα λεπτό τώρα με τις αχλαμάρες. 25 λεπτά μετά τις 6, ακούτε Αθήνα 84. Βέβαια, το Radio City με την Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωήδη στα μικρόφωνα. Τον Νίκο Κουτούγερα στην τελική ρύθμιση του ήχου. Τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Έμι Παναγωπούλου είναι πάνω στο ισόγειο.
1: Η Πέμι.
0: Τι είπα, Εμί, Πέμι. Καλά, συνέχισε.
1: Και Διονύση Φίστ, 2-13-09-09-100. Ξέρετε, καμιά φορά που συντονιζόμαστε, μην μας παρεξηγείτε.
0: Έμι, Πέμι, τώρα εντάξει.
1: Ναι, εγώ δεν έχει απόσταση. Ναι.
0: Αφού δεν έχω πει Μελίνα την Καλλιόπη Ασλανίδου ακόμα, καλά είναι.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 είναι το νούμερο στο οποίο μπορείτε να γράψετε το κείμενό σας και να μας το στείλετε.
0: Τώρα στην επικαιρότητα διεθνώς κυριαρχεί, με συγχωρείτε, τις τελευταίες ώρες μία επιτυχημένη ιρανική επιδρομή με ντρόουν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι λίγο χειρότερα από τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Δηλαδή μοιάζει να είναι πολύ κοντά πλέον στην ανάφλεξη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι το Ιράν δέχτηκε αλλά δεν θα δεχθεί και ίσως να δεχθεί αλλά να μην δεχθεί στο τέλος και διάφορα τέτοια. Δεν νομίζω ότι έχουμε λόγο να τα αναλύουμε πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που λέει, διότι τα περισσότερα είναι απλώς για να δημιουργεί κλίμα. Στη Βρετανία όμως θέλω να σου πω το εξής. Επικρατεί μεγάλη αναταραχή, διότι δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο έχει σχέση με μια δολοφονία. Ένας 18χρονος φοιτητής, ο Χένρι Νόβακ, στο Southampton, δολοφονήθηκε πριν από χρόνια, εκδικάστηκε η υπόθεση, βγήκε η καταδικαστική απόφαση για το δράστη. Ο δράστης ανήκει στην κοινότητα των ΣΥΧ. Απεδείχθη ότι μαχαίρωσε τον 23 ετών αυτός, mm-hmm. έτσι, τον 18χρονο και τον οδήγησε στο θάνατο. Αλλά γιατί έχει γίνει όλος αυτός ο σάλος, ο οποίος έχει προκαλέσει την οργή του κόσμου και καταδίκη και από τον πολιτικό κόσμο? Διότι φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα του αστυνομικού, ο οποίος πήγε, εκλήθη, mm-hmm. εκλήθη το 100 έτσι στο Southampton και πήγε να επιληφθεί της υπόθεσης, ο δράστης του είπε ότι το θύμα του είχε επιτεθεί και μάλιστα με ρατσιστικά υβριστικά, με ρατσιστικές ύβρις. Mm-hmm. Το θύμα ήταν ξαπλωμένο κάτω, έλεγε «πονάω, με έχουν μαχαιρώσει». Ο αστιφύλακας του έλεγε «δεν νομίζω να σε έχουν μαχαιρώσει, φίλε μου», και διάφορα mm-hmm. τέτοια. Να μην σα πω λόγο, τους πέθανε στα χέρια πριν καταλάβουν ότι ήταν το θύμα και όχι ο θήτης, όπως κατήγγειλε η οικογένεια. Mm-hmm. Όπως κατήγγειλε ο δράστης τελικά και η οικογένεια. Έτσι δηλαδή τον μαχαίρωσε και ήρθε όλη η οικογένεια και είπε «παιδιά, αυτός, αστυνομία, αυτός μου επιτέθηκε». Και ο άλλος πέθανε στα χέρια των αστυνομικών, οι οποίοι δεν το πίστευαν ότι ήταν μαχαιρωμένος. Αυτός είχε βαρύτατα τραύματα εσωτερικά. Αυτό βγήκε σε βίντεο. Προκάλεσε μεγάλη οργή, όπως είπα. Άνοιξε και μία κουβέντα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία, τη στάση μάλλον των αστυνομικών οργάνων, γιατί υπάρχει μία οδηγία που λέει ότι στους πολίτες που ανήκουν σε μειονότητες πρέπει οι αστυνομικοί να συμπεριφέρονται με κάποιον διαφορετικό τρόπο, ούτως ώστε να εξισορροπείται η θεσμική διάκριση που υπάρχει εις βάρος τους. Το αποτέλεσμα ήταν, με βάση αυτήν την οδηγία, οι αστυνομικοί να θεωρήσουν ότι ο Λευκός είχε όντως επιτεθεί. Ναι, ήταν ο κακός. Μπράβο, καλά το λες έτσι. Ότι είχε επιτεθεί στον σε αυτόν τον 23χρονο που είναι ΣΥΧ, όπως είπαμε, γιατί είχαν, υπήρχε αυτή η οδηγία. Όλο αυτό υπό επανεξέτεσα, αλλά γίνονται και ταραχές σε διάφορες πόλεις, βέβαια στο Southampton το ίδιο, από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Γιατί έγινε τώρα, γιατί τώρα μετά τη δίκη έγινε, γνωστοποιήθηκε το βίντεο, δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο, το οποίο είναι πραγματικά τραγικό.
1: Είναι πολύ περίεργη ιστορία των, και μιλάω τώρα, πάω και σε πολύ παλιά χρόνια, για το τεκμήριο, το πόσο αξιόπιστο, και δεν μιλάω για τη σημερινή εποχή, απλώς μου δίνεται η αφορμή, το πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι ένα τεκμήριο που θα βρεθεί μετά από, ξέρω, από 2.000 χρόνια. Να σου πω ένα παράδειγμα, να σου πούμε μετά από 200 χρόνια βρεθεί μια φωτογραφία μου όπου καπνίζω και πίνω, που δεν κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο, θα θεωρηθεί ότι αυτή η πολίτη στην οποία βλέπετε κάπνιζε και έπινε.
0: Ήταν καπνίστρια. Ναι,
1: ήταν καπνίστρια και πότης. Δηλαδή το τεκμήριο, αν δεν έχεις και μία επιβεβαίωση από μία δεύτερη πηγή ή τρίτη πηγή, μερικές φορές δεν είναι αξιόπιστο.
0: Εδώ
1: το λέω πολύ απλοϊκά.
0: Υπήρχε η διαπίστωση από στατιστικά στοιχεία και από την εμπειρία ότι τα μέλη των μειονοτήτων αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τα αστυνομικά όργανα. Η ηγεσία της αστυνομίας και η πολιτική ηγεσία αποφάσισε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η τάση για διάκριση εις βάρος τους. Δόθηκαν οδηγίες να τους αντιμετωπίζεται ευνοϊκότερα και το αποτέλεσμα ήταν να γυρίσει όλο αυτό το καπάκι.
1: Τα παραδείγματα της Αμερικής, όπου εκεί δεν ξέρω, νομίζω δεν υπάρχει καμία οδηγία.
0: Και όχι, δεν υπάρχει
1: καμία οδηγία, και υπάρχει μια απίστευτη βία και διάκριση εις βάρος των μειονοτήτων.
0: Απλώς, στην περίπτωση αυτή έχουμε πάει δύο βήματα πιο μετά. Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τις 6 θα ακούσουμε τώρα τους τίτλους των ειδήσεων από την Νάνση Αγγελοπούλου και μετά θα επιστρέψουμε με μουσική που θα διαλέξει η Έλενα Χατζιωάννου.
1: Γελάω, τι να πω. Πάμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικό όπλο, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοντζαμπά Χαμενεΐ, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανότατα κάποια στιγμή θα συναντηθούν, πρόσθεσε. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μιλώντας στο CNBC, είπε ότι συμμερίζεται με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών το στόχο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της αποστρατικοποίησης του Λιβάνου. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο, εντολές εκένωσης σε πόλεις και χωριά στα νότια της χώρας. Δύο βλήματα προερχόμενα από το Λίβανο δηλώνει ότι αναχέτησε ο Ισραηλινός στρατός. Επιθέσεις κατά του Κουβέιτ εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν με απολογισμό ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες. Το Κουβέιτ απελάβνει δύο μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης. Οι επιθέσεις σε βάθος εντός της Ρωσίας θα δώσουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία επίσης όριση, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, αφορμή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή χώρισε ωστότε να αποκλείονται ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: καλοκαιρινό τραγούδι επέλεξες.
1: Ναι, Εύγε. Και οι λάτρεις του Chris Rea βεβαίως ξέρουν τη δισκογραφία του και τα blues του και όλα αυτά. Αυτοί που δεν ήταν λάτρεις του Chris Rea τον έμαθαν το 1991 από το άλμπουμ Bears. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το άλμπουμ. Και ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια αυτού του άλμπουμ ήταν το Looking for the Summer και είναι, ξέρεις, για κάθε χρήση και για κάθε εποχή. Γιατί ακόμα και το χειμώνα, όταν κάνει πολύ κρύο, το βάζεις και λες, α, πόσο μακριά είναι τώρα το καλοκαίρι.
0: Σωστά, ναι. Σωστά. Mm. Έτσι πάει. Το καλοκαίρι βέβαια έχει έρθει, είναι η πραγματικότητα. Μας λένε μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε κάποιες βροχές και τα λοιπά, αλλά και οι βροχές μέρος του θέρους είναι, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν θα πει ότι αλλάζει ο καιρός. Η ζέστη είναι πολύ.
1: Η βροχή κάνει καλό γιατί πέφτοντας στο έδαφος όπου υπάρχουν ξερά χόρτα και οπωσδήποτε σε κάποιες περιοχές θα υπάρχουν ξερά χόρτα, ουσιαστικά το μουσκεύει και δεν είναι τόσο επικίνδυνο για φωτιά.
0: Αυτό που δεν έγινε στον Ασπρόπυργο σήμερα, γιατί στον Ασπρόπυργο είχαμε μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Δεν έχει ενεργό μέτωπο από το μεσημέρι και μετά.
1: Είναι χαμηλή βλάστηση, αλλά διότι έχουν καεί τα δέντρα.
0: Είναι. Καλά, δεν ξέρω την περιοχή.
1: Ναι, γενικά, μιλάω γενικά.
0: Αλλά για να καταλάβεις, 108 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 6 οχήματα και 5 ελικόπτερα. Άρα κάτι ήταν. Και μια που έχουμε φτάσει στην αντιπυρική περίοδο, όπως λέγεται, και είχαμε και αυτήν την φωτιά, όχι σοβαρή και καταστροφική, αλλά με κάποια έκταση.
1: Είχαμε και στους Αγίους Θεοδόρους πρόσφατα.
0: Σωστά, ναι. Είχαμε και στους Αγίους Θεοδόρους. Είπαμε να μιλήσουμε με κάποιον ο οποίος ετοιμάζεται για την, μαζί με τους συναδέλφους του βέβαια, για την αντιπυρική περίοδο.
1: Φαντάζομαι είναι ήδη έτοιμος.
0: Ναι, θα είναι ήδη έτοιμος. Σωστά, θα μας το πει. Είναι ο κύριος Γιώργος Ντελέπης, που είναι Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε σε εγρήγορση?
2: Φυσικά είμαστε σε εγρήγορση. Η αντιπυρική περίοδος είναι σε ισχύ. Μπορεί αυτές οι βροχές, επειδή άκουγα και την συζήτησή σας πριν, μπορεί αυτές οι βροχές να μας δίνουν την αίσθηση ότι βοηθούν προσωρινά, αλλά θα έχουμε και μας ανησυχεί ιδιαίτερα η φετινή αντιπυρική περίοδος, γιατί έχει πολύ πλούσια βλάστηση λόγω των εκτεταμένων και πολλών βροχοπτώσεων.
1: Έχετε δίκιο. Έβρεξε πολύ και έχει, ναι, έχει τα δίκιο σε αυτό.
2: Ναι, έχει πάρα πολλά χόρτα, πάρα πολύ έντονη βλάστηση, η οποία το πρόβλημα είναι ότι όταν θα ξεραθεί
0: θα είναι προς άναμα.
2: Ναι.
0: Βέβαια, στις αστικές και περιαστικές περιοχές υπάρχουν, λαμβάνονται μέτρα, έχουν νομοθετηθεί υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, υποχρεώσεις των δημοτικών αρχών, προκειμένου να καθαρίζονται ούτως ώστε να μην απειλούν την περιοχή, να μην είναι εύκολη καύσιμη ύλη. Εσείς βλέπετε ότι εφαρμόζονται, έχει κάποια επιτυχία όλη αυτή η κινητοποίηση των τελευταίων ετών?
2: Έχει πολύ σημαντική επιτυχία, γιατί το βλέπουμε εμείς στο πεδίο. Όταν μια πυρκαγιά ζυγώνει σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι καθαρισμένο, απευθείας και άμεσα μειώνεται η ένταση της πυρκαγιάς και μπορούμε να την ελέγξουμε.
0: Ιδανικά να τη σβήσετε κιόλας βέβαια, έτσι.
2: Πολύ καλύτερα, ναι, και βεβαίως να τη σβήσουμε. Όταν έρχεται σε ένα μέρος το μέτωπο της φωτιάς το οποίο έχει υλικό για να κάψει, δυσκολεύει και δυσχεραίνει πάρα πολύ τις προσπάθειες κατάσβεσης.
0: Εσείς διαπιστώνετε δηλαδή ότι όντως τα τελευταία χρόνια υπάρχουν περισσότερα καθαρισμένα οικόπεδα στις αστικές και περιαστικές
2: κατάσβεσης?
0: Εσείς διαπιστώνετε δηλαδή ότι όντως τα τελευταία χρόνια υπάρχουν περισσότερα καθαρισμένα οικόπεδα στις αστικές και περιαστικές

0: αυτή με την ζέστη θα ξεραθεί και θα είναι πάρα πολύ έπλεκτο υλικό.
1: Κύριε Τζελέπη, έχουμε την πληροφορία που έχει δημοσιευθεί ότι θα γίνει χρήση περισσότερων drones φέτος. Αυτό δεν είναι ένα καλό μέσο πρόληψης, δηλαδή το να αντιληφθεί ένα αερίος αμέσως στη φωτιά ένα drone, οπότε να φτάσει στο θάλαμο επιχειρήσεων το στίγμα για να σπεύσει το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο ή οι επίγειες δυνάμεις για να τις σβήσουν πριν πάρει έκταση.
0: Ισχύει ότι φέτος θα είναι στη μάχη περισσότερα ντρόουν. Τα ντρόουν έχουν άμεση εικόνα τα κέντρα επιχειρήσεων και κυρίως το ΕΣΚΕΔΙΚ, το οποίο και δίνει τις διαταγές για τα εναέρια, για το πού θα κατευθυνθούν οι δυνάμεις. Και είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στην ταχύτητα αντιμετώπισης.
1: Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό, να προλάβει η πυροσβεστική την φωτιά πριν επεκταθεί, δηλαδή να είναι μικρή η αιστεία, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Μια φωτιά, αν επιχειρήσει τα πρώτα λεπτά, μπορείς να την ελέγξεις πολύ εύκολα. Αν αργήσεις μισή ώρα γιγαντώνεται, και αν περάσεις κάποια ώρα, δυστυχώς δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις, με τραγικά...
2: Με τραγικές επιπτώσεις, έτσι. Με τραγικές επιπτώσεις.
0: Με μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων και ούτω καθεξής.
2: Και μειωμένη αποτελεσματικότητα,
1: ναι,
2: βέβαια.
1: Κυρίως
2: έτσι.
1: Όταν η άνεμη είναι δυνατή.
2: Τώρα, αυτήν την αντιπυρική. Είχαμε μια συζήτηση πριν. Λέμε ο κύριος Τζελέπης είναι συνδικαλιστής. Άρα, όταν τον ρωτήσουμε για την κατάσταση των μέσων, των πόρων που διατίθενται στην πυροσβεστική, ο συνδικαλιστής θα μας πει ότι χρειαζόμαστε, περισσότερους άνδρες. Ή θα προβάλλει κάποια αιτήματα, υπάρχουν τέτοια αιτήματα, ή θα μας δώσετε τέλος πάντων την εικόνα έτσι όπως την αντιλαμβάνεστε εσείς σχετικά με τα μέσα που έχει φέτος στη διάθεσή της η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Θα σας δώσω την εικόνα. Εγώ πλέον είμαι πρόεδρος στο Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
2: Ακόμη καλύτερα, ναι.
0: Ναι. Είμαστε 2.500 συμβασιούχοι πυροσβέστες, οι οποίοι δουλεύουμε 8 μήνες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συμφωνώ. Δεν βγήκα στον αέρα για να μηδενίσω τα πάντα. Δεν είμαι μηδενιστής και... Δεν θα πρέπει να είμαι, τα καλά θα πρέπει να λέγονται, όπως επίσης και κατά την κρίση μου θα πρέπει να λέγονται τα αρνητικά. Για την Ελλάδα, η άποψή μου είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει προσωπικό με σύμβαση όσον αφορά την πυρόσβεση. Υπάρχουν κενά στο πυροσβεστικό σώμα. Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε όλο το προσωπικό να δουλεύει 12 μήνες και να ρίξουμε το βάρος στην πρόληψη και όχι τόσο πολύ στην καταστολή. Δηλαδή, εμείς δουλεύουμε 8 μήνες και 4 μήνες είμαστε στο Ταμείο Ανεργίας. Γιατί αυτούς τους 4 μήνες να είμαστε στο Ταμείο Ανεργίας και να μην δουλεύουμε, δηλαδή να παίρνω 600 και 650 ευρώ από το Ταμείο Ανεργίας και να μην παίρνω 1.000 και να δουλεύω και να είμαστε στην πρόληψη, να είμαστε μέσα στα δάση.
1: Στον καθαρισμό, εν προκειμένου, ναι, έτσι δεν είναι? Αντιπυρικές ζώνες και λοιπά.
2: Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε, κύριε Τζελέπη, και σε άλλους κλάδους αντιμετωπίζεται ο ζήτημα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι την περίοδο της πανδημίας λέγαμε ότι ζορίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας επειδή κοντεύουν να γεμίσουν οι κλίνες μεθ. Οπότε η ενστικτόδης αντίδραση όλης της κοινής γνώμης ήταν να έχουμε περισσότερες κλίνες μεθ. Όταν έρθει ο λογαριασμός βέβαια στο τέλος, περάσει η πανδημία και έρθει ο λογαριασμός και διαπιστώσουμε ότι έχουμε ανοίξει κλίνες μεθ οι οποίες μας χρειάζονται μια φορά στα 100 χρόνια, λέω εγώ, τότε ίσως η αντιμετώπιση αυτής της λύσης από την πλειοψηφία του κόσμου να είναι διαφορετική. Θέλω να πω δηλαδή ότι ούτως ή άλλως το καλοκαίρι υπάρχει ανάγκη, υπάρχει αιχμή στη ζήτηση για την προσφορά από τους πυροσβέστες. Δηλαδή έχει μία λογική το ότι 8 μήνες το χρόνο η πυροσβεστική έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από ότι έχει τους υπόλοιπους 4 ή όχι?
0: Έχει μία λογική, αλλά θα ξαναπώ και ξανά.

0: ξαναλέω ότι τους υπόλοιπους μήνες θα πρέπει ο κόσμος να είναι μέσα στα δάση. Τελειώνει από το Ταμείο Ανάκαμψης, τελειώνει και τελειώνει το πρόγραμμα Αντινέρο. Το πρόγραμμα Αντινέρο είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει δουλέψει τα τελευταία 2 χρόνια σε καθαρισμούς δασών, κατά μήκος πυλώνων της ΔΕΗ και έχει κάνει σημαντική δουλειά. Αυτό το πρόγραμμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σταματά. Και αυτό που ήθελα να προτείνω και θα το προτείνω και αύριο που θα έχω συνάντηση με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ότι θα πρέπει να δουλεύουν οι συμβασιούχοι πυροσβέστες όλο το χρόνο. Τους 4 μήνες αντί να είναι στο Ταμείο Ανεργίας,
1: ναι, αυτό
0: θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα δάση για να απομακρύνουν όσο γίνεται την καύσιμη ύλη.
1: Κάνοντας την ανάλυση του κόστους, κύριε Τζελέπη, είναι κατανοητό ότι λέτε ότι άμα είναι να πληρώνουμε 600 ευρώ το μήνα επί 4 μήνες για να μην εργάζομαι, ας πληρώνομαι κανονικά για να εργάζομαι. Δηλαδή, ακόμη και αν υπάρχει μια οικονομική επιβάρυνση, αξίζει τον κόπο γιατί υπάρχει και παροχή εργασίας.
0: Φυσικά. Και να σας πω και για το παράδειγμα που φέρατε με τον COVID. Είχαμε ένα τραγικότατο περιστατικό στο ΜΑΤΙ.
1: 23 Ιουλίου του 2018.
0: Σωστά. Το οποίο θρηνήσαμε σαν χώρα πάνω από 100 νεκρούς. Μπορεί να εγγυηθεί κάποιος ότι δεν θα το ξαναδούμε μπροστά μας όσον αφορά σε κατοικημένες περιοχές? Εγώ το λέω με την άποψη ότι το προλαμβάνει είναι πάντα καλύτερο.
1: Ναι. Και εγγυήσεις δεν υπάρχουν, έτσι, κύριε Τζελέπη. Δηλαδή αυτό, ας μην ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι αν κάνουμε αρκετά πράγματα, αν κάνουμε όλα όσα πρέπει, τότε δεν θα κινδυνεύουμε σε καμία περίπτωση από κάποια θεομηνία. Πάντα θα υπάρχει κίνδυνος για μια θεομηνία,
0: πάντα,
1: έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
2: Απλώς αυτό που μπορεί...
0: Απλά αυτά που μπορούμε είναι να ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες ώστε να συμβεί κάποια καταστροφή.
2: Ναι, και εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι από μια καταστροφή που μπορεί ένας καθαρισμός μιας περιοχής να την αποτρέψει, μετά υπάρχει ένα κόστος και για την πολιτεία αν καούνε σπίτια, για τις ασφαλιστικές αν καούνε σπίτια, που μπορεί να ενισχύονται από την πολιτεία, δεν ξέρω και ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα, από την πολιτεία σίγουρα, γιατί η πολιτεία πάντα ενισχύει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από καταστροφές. Οπότε,
1: και υπάρχει ανθρώπινο κόστος, όπως είδαμε το 2007 και το 2018.
2: Για το ανθρώπινο κόστος δεν το συζητώ. Έτσι, μιλάω μόνο για τις υλικές καταστροφές. Αλλά το κόστος της αποκατάστασης, δηλαδή αυτό που το κοστίζει στο κράτος για να ενισχύσει τους ανθρώπους που έχουν πληγεί.
0: Νομίζω ότι είναι πενταπλάσιο.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Θα έχει ενδιαφέρον όμως να κάνει κάποιος έναν αναλογισμό. Δηλαδή πόσο έχει κοστίσει η αποζημίωση για θεομηνίες στο ελληνικό δημόσιο
2: που θα είχαν αποφευχθεί
1: τα τελευταία, ξέρω εγώ, χρόνια,
2: που θα είχαν αποφευχθεί
1: και
2: αν
1: αυτά τα χρήματα είχαν να δαπανηθεί, επενδυθεί μάλλον στην προστασία, τι πιθανότητες θα ήταν να είχαν αποφευχθεί?
2: Ναι, γιατί είναι και πλημμύρες, όπως είπες νωρίτερα, δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές, είναι και άλλες φυσικές καταστροφές βεβαίως.
0: Η πυροσβεστική τα τελευταία χρόνια είναι ο κύριος βραχίωνας πολιτικής προστασίας. Έχει αναλάβει πάρα πολλά καθήκοντα. Όπως είπατε, δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές οι δασικές, είναι οι αστικές, είναι τα τροχαία, είναι οι πλημμύρες, είναι οι διασώσεις ζώων, είναι οι διασώσεις ορειβατών και πολλά και πολλά άλλα.
2: Και στους σεισμούς όποτε μακριά από εμάς, αλλά και εκεί είναι η πυροσβεστική που παρεμβαίνει. Ναι.
0: Φυσικά. Και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κάθε καταστροφή θα πρέπει να μας διδάξει και πράγματα τα οποία για το μέλλον να κάνουμε ώστε να μην έχουμε ακριβώς τις ίδιες συνέπειες.
1: Για τα τεχνικά μέσα που είναι διαθέσιμα φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχετε εικόνα? Ελέγχθη τα προηγούμενα χρόνια ότι ενδεχομένως έλειψαν τα γιγαντιαία ρωσικά αεροπλάνα και, από τις προσπάθειες.
2: Και ακυρώθηκε και κάποια παραγγελία από ό,τι κατάλαβα. Κάτι συνέβη με αεροπλάνα.
0: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα είναι περισσότερα τα ένα αέρια μέσα φέτος. Δεν γνωρίζω για κάποια ακύρωση παραγγελίας. Δεν είμαι και ο αρμόδιος κιόλας να γνωρίζω. Αυτό που ξέρω, όπως σας είπα, είναι ότι θα έχουμε περισσότερα εναέρια. Όσον αφορά τα οχήματα, είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα Αιγής και σταδιακά. Εγώ θα ήθελα πιο γρήγορους ρυθμούς βασικά, αλλά σταδιακά γίνεται η αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων.
1: Ναι, το πρόγραμμα Αιγής είναι ένα κοινοτικό πρόγραμμα για την βελτίωση των δομών πολιτικής προστασίας σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, αν δεν πέφτω πολύ έξω, αντιστοιχούν 2,9 δισεκατομμύρια επενδύσεις.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι πολύ μεγάλο το ποσό αναλογικά με τα υπόλοιπα υπουργεία αυτή τη στιγμή για το μέγεθος της Ελλάδας. Και είναι και μέσα η αντικατάσταση του πυροσβεστικού στόλου. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε αυτοκίνητα σύγχρονα και καινούργια, ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα και με ασφάλεια, φυσικά και για εμάς, στα μέτωπα των πυρκαγιών.
1: Μάλιστα, κύριε Τζελέπη.
0: Είναι και η δικιά μας η ασφάλεια. Τώρα, όταν έχουμε κάποια αυτοκίνητα τα οποία είναι 30 και 25 ετών, με πολλά χιλιόμετρα βεβαρημένα, τίθεται θέμα και δική μας ασφάλεια.
1: Και βέβαια επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζελέπη. Καλό σας απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς.
1: Ο πρόεδρος και όχι γενικά.
0: Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και φέτος.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και να σας βρίσκουμε εύκολα στο τηλέφωνο, γιατί δεν θα έχετε.
1: Δεν θα έχετε πολλές υποχρεώσεις.
2: Δεν θα έχετε πολλές υποχρεώσεις.
1: Απ' την άλλη μεριά, να μην σας ψάχνουμε κιόλα στο τηλέφωνο.
0: Και να πω και ένα μισό λεπτό, κάτι τελευταίο, είναι ότι όλα και τα drones και τα εναέρια όλα βοηθούν, αλλά η φωτιά σβήνει με τον άνθρωπο.
2: Προφανώς.
0: Με τον ασβέστη, ο οποίος θα πρέπει να μπει μέσα.
2: Έτσι είναι.
0: Θέλουμε κόσμο, χρειάζεται κόσμος. Με τη σημερινή τη φωτιά στον Αστρόπυργο, τέθηκαν οι δυνάμεις της Αττικής σε γενική επιφυλακή.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος Γιώργος Τζελέπης δεν είναι γενικός γραμματέας, όπως είπα νωρίτερα, αλλά πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
2: Λοιπόν, εδώ βλέπω, γιατί μπήκα στο ίντερνετ, την είχα διαβάσει την είδηση, ότι το 7ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπλόκαρε την υπογραφή μιας σύμβασης προμήθειας 25 μονοκινητηρίων αεροσκαφών αεροπυρόσβεσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μια που πριν έπαιξα το Angel, να παίξω τώρα το Angie, το οποίο το ξέρει πολύ, πολύ περισσότερος κόσμος, το τραγούδισαν το 1973 οι Rolling Stones.
2: Και πόσοι το χόρεψαν.
1: Oh.

0: Ο Μικ τραγουδάει Angie και εμείς σας αποχαιρετούμε. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στην εκπομπή Radio City στον Αθήνα 984 με τον Νίκο Κουτούγερα στην τελική ρύθμιση του ήχου και τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθεί
1: το ένθετο Ανάσες Ιστορίας σε επιμέλεια κειμένων Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάνσης Αγγελοπούλου και μέσα μετά ο Κώστας Ράπτης με το απογευματινό μαγκαζίνο το Αθήνα 984.
0: Μείνετε εδώ. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 3 Ιουνίου 1961. Στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι εγκαινιάζεται έκθεση αφιερωμένη στον Έλληνα λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ. Η παρουσίαση των έργων του σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου αποτελεί σπουδαία διεθνή αναγνώριση της καλλιτεχνικής του αξίας και της μοναδικής του αισθητικής. Ο Θεόφιλος, που κατά τη διάρκεια της ζωής του δεν γνώρισε ιδιαίτερη αποδοχή, αναδεικνύεται μετά το θάνατό του ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Ο Θεόφιλος ήταν μία μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη, κυκλοφορούσε μόνιμα φορώντας φουστανέλα, κρατώντας τα σύνεργα της ζωγραφικής του. Τα έργα του είναι εμπνευσμένα από την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία και την καθημερινή ζωή και εντυπωσιάζουν για την αυθεντικότητα, τα έντονα χρώματα και την αφηγηματική τους δύναμη. Η έκθεση στο Λούβρο δεν θα είχε συμβεί ποτέ χωρίς τον Τεριάντ, το σπουδαίο Έλληνα τεχνοκριτικό και εκδότη στο Παρίσι, ο οποίος ανακάλυψε τον Θεόφιλο μέσω του ζωγράφου Γιώργου Γουναρόπουλου. Η έκθεση στο Μουσείο του Λούβρου συμβάλλει καθοριστικά στη διεθνή προβολή της ελληνικής τέχνης και καθιερώνει τον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ως έναν αυθεντικό εκφραστή της λαϊκής δημιουργίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα Νέα 84. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου. Βαρβάρα Βιτζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντάει η Πέμη Παναγωπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, δηλαδή 154η ημέρα του έτους 2026. Ή αν προτιμάτε, 15η του μήνος Πρεριάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. 17η του Δουαλχίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. 18η του μήνος Σιβάν του 5786 από κτήσεις κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. 13η του μηνός Χορντάντ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Είναι επίσης η επέτειος της ανεξαρτητοποίησης του Μαυροβουνίου από την μικρή Ιουγκοσλαβία που είχε απομείνει. Τη χαλαρή ομοσπονδία δηλαδή με την Σερβία, την οποία αποκήρυξε σαν σήμερα το 2006 το Μαυροβουνιακό Κοινοβούλιο.

0: Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαντίμιρ. Και κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι σήμερα των μαρτύρων Λουκυλιανού και Παύλης και των συναυτής τεσσάρων Ιππίων, Διονυσίου, Κλαβδίου, Παύλου και Ιπατίου. Ενώ για τους καθολικούς είναι της Αγίας Κλωτίλδης, προστάτηδας των υιοθετημένων παιδιών, των εξόριστων και των χειρών. Δεν ξέρω σε ποιον Άγιο θα πρέπει να προσεύχονται οι εποχούμενοι στους δρόμους της Αθήνας. Αλλά για την κατάσταση που επικρατεί την ώρα αυτή στην κυκλοφορία, η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη από το ραδιοταξί Ελλάς θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης στην κάθοδο, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τη μεταμόρφωση έως το Μαρούσι, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου άνοδο και κάθοδο, στη λεωφόρο Μεσογείων από το ύψος Αγίας Παρασκευής έως του Σαμπελοκήπου στην κάθοδο και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος το Μαρούσι έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας στο ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας άφησε ποτέ παραπονεμένους ο Ντόναλντ Τραμπ? Να περάσει μια μέρα χωρίς να σας τροφοδοτήσει με κάποια ηχηρή δήλωση? Η ηχήρη δήλωση της σημερινής ημέρας είναι πως το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα. Μάλιστα, κατά τον ένικο του Λευκού Οίκου, ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοτσταμπά Χαμενεϊ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά τα αισιόδοξα στο φόντο της κλιμάκωσης της ανταλλαγής πληγμάτων στον Περσικό Κόλπο. Καθώς νωρίτερα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, Ινδός επιβάτης στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, και τουλάχιστον 63 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που εξεπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διαφόρων κουβεϊτιανών πολιτικών υποδομών. Και για όλα αυτά ο Βαγγέλης Σαρακινός βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα. Ο Ντόναλντ Τραμπ όντως δεν μας άφησε και σήμερα χωρίς ειδήσεις. Ένα podcast για την εφημερίδα New York Post ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά και μάλιστα εξέφρασε και την πιθανότητα να συναντηθεί κάποια στιγμή με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Μοτσταμπά Χαμενεϊ, αν όλα πάνε καλά.
0: Αυτό και αν είναι δήλωση.
2: Ναι, είναι ο κατάλληλος για το αξίωμα αυτό, έτσι τον είχε αποκαλέσει όταν είχε εκλεγεί. Τώρα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, είπε ότι τον θεωρεί μεγάλη επιτυχία για τους Αμερικανούς, υποστηρίζοντας ότι ο Ιρανικός στρατός νικήθηκε. Πρόσθεσε ότι τώρα γίνονται προσπάθειες για μια συμφωνία και ότι αν αυτό δεν συμβεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το κάνουν με άλλον τρόπο. Δεν διευκρίνησε με ποιον. Αναφέρθηκε και στην μετά-Τραμπ εποχή, λέγοντας ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο Μάρκο Ρούμπιο τα πάνε περίφημα μαζί και θα ήταν ανίκητοι στις προεδρικές εκλογές του 2028. Μέσα σε όλα αυτά, επιβεβαίωσε ότι είχε μια έντονη συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό τις προηγούμενες μέρες. Ήμουν λίγο ενοχλημένος, είπε, με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στο Λίβανο για να δικαιολογηθεί. Ο Νετανιάχου πάντως σε συνέντευξή του στο CNBC χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον καλύτερο φίλο που είχε το Ισραήλ ποτέ στον Λευκό Οίκο. Παραδέχθηκε ότι κατά καιρούς υπάρχουν διαφορές οι οποίες λύνονται. Για το Ιράν είπε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη το θέμα, αλλά η απόφαση για περαιτέρω στρατιωτική δράση ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε, είχαμε το πρωί αυτές τις αντεπιθέσεις κατά τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Το αεροδρόμιο στο Κουβέιτ, εκεί όπου τραυματίστηκαν 63 άνθρωποι, λειτουργεί πλέον κανονικά. Οι φρουροί της επανάστασης ανέφεραν ότι αυτά ήταν αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον Ιρανικών ελληνικού πλοίου και του νησιού Κέσμα. Τώρα αυτές τις επιθέσεις τις καταδίκασαν οι χώρες του κόλπου, τις καταδίκασε όμως και ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Αούν. Τα Εμιράτα κάλεσαν σε μια κοινή στάση των χωρών της περιοχής έναντι του Ιράν. Στο άλλο μέτωπο είχαμε και εκεί τις κατέρωθεν βομβαρδισμούς ανάμεσα στην Χεσμπολά και το Ισραηλινό στρατό. Εκεί όμως έχουμε στην Ουάσιγκτον σε εξέλιξη και τις συνομιλίες ανάμεσα σε επίπεδο πρεσβευτών ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο. Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα στις συνομιλίες αυτές να βγει λευκός καπνός, εν προκειμένου μια κοινή δήλωση Ισραήλ και Λιβάνου. Πριν κλείσουμε, Κώστα, θέλω να πάμε λίγο στο ουκρανικό μέτωπο. Εκεί είχαμε μια επίθεση στο Ντονέτσκ με 6 νεκρούς και 11 τραυματίες. Είχαμε όμως μια
0: επίθεση από ουκρανικής πλευράς προς ρωσοκρατούμενη περιοχή.
2: Ναι, στο Ντονέτσκ, σε σταθμευμένο λεωφορείο, 6 νεκροί και 11 τραυματίες την ώρα που επέβαιναν σε αυτό. Είχαμε όμως και μια επίθεση στην Αγία Πετρούπολη το πρωί και αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εκεί στην Αγία Πετρούπολη ξεκίνησε το πρωί το οικονομικό φόρουμ, το οποίο ήταν γνωστό.
0: Το ρωσικό αντίστοιχο των Νταβός.
2: Ακριβώς, 20.000 προσκεκλημένοι αναμένεται να περάσουν το τριήμερο από την Αγία Πετρούπολη. Από 130 χώρες είναι οι συμμετεχές. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα παραστεί και αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία την Παρασκευή. Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν χθες ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια θα υπάρξει και αμερικανική αντιπροσωπεία. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που στο Κίεβο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις που έκανε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, έχοντας δίπλα του τον Μαρκ Ρούτε, είπε ότι το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις στο βάθος της Ρωσίας και ότι αυτό θα του επιτρέψει να διαπραγματευτεί επί ίσης όρης με την Μόσχα.
0: Έχουμε όμως και μια ελληνικού ενδιαφέροντος προέκταση του Ουκρανικού πολέμου, διότι πληροφορηθήκαμε σήμερα από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι έχει κατατεθεί διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία για τον τρόνο της Λευκάδας.
2: Ήταν αναμενόμενο αυτό, Κώστα. Το Υπουργείο Εξωτερικών περίμενε το πόρισμα του ΓΕΘΑ. Το πόρισμα του ΓΕΘΑ παραδόθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 28 Μαΐου. Ο Γιώργος Γραβετρίτης ήταν τότε στη Λεντεσό για την σύνοδο, την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημέρωσε επί τόπου την Κάγια Κάλας, την ύπατη εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, και έθεσε ουσιαστικά το θέμα και στον Άντρι Σίμπιχα, τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών. Αυτή ήταν η προφορική επίδοση του διαβήματος. Την επομένη το παρέδωσε και εγγράφος ο πρέσβης της Ελλάδας στο Κίεβο.
0: Βαγγέλη Σαρακίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Απόστολε. Απόστολε Χονδρόπουλε, μας ακούς?

0: Μέχρι να καταστεί εφικτή η σύνδεσή μας με τον Απόστολο Χονδρόπουλο, να δούμε λεπτομερέστερα τι περιγράφει η ανακοίνωση των νεαρινών προβλέψεων της Κομισιόν για την κατάσταση της οικονομίας με τη βοήθεια του Θάνου Πασχάλη. Καλησπέρα, Θάνο.
1: Καλησπέρα. Κώστα, δεν αντιμετωπίζει, όπως ανέφερες και εσύ και ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, πλέον μακροοικονομικές, δημοσιονομικές ανισορροπίες η χώρα μας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτό με βάση την αξιολόγηση που έκανε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως ισχύει για τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα γεγονός που οδηγεί πλέον, όπως και εσύ επισήμανε, στο τέλος των επιτηρήσεων και της εποπτείας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονομικής εποπτείας που ίσχυσε από την περίοδο των μνημονίων έως και σήμερα. Ο λόγος της ευμενούς αντιμετώπισης της Ελλάδας μετά από πολλά χρόνια εποπτείας της ελληνικής οικονομίας αποδίδεται ιδιαίτερα στην υποχώρηση του δημόσιου και εξωτερικού χρέους,

0: που οφείλεται, όπως αναφέρεται και στην έκθεση της Κομισιόν, σε σταθερές αυξήσεις του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δηλαδή του εθνικού πλούτου και των δημοσιονομικών πλέον ασπάντων τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, στην ίδια έκθεση, με την ίδια έκθεση ανοίγει και δημοσιονομικό παράθυρο για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και όπως και για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο έως 0,3% του ΑΕΠ ετησίως στην περίοδο 2026 έως 2028 και συνολικά που θα είναι συνολικά έως 0,6% των καθάριστων εθνικού προϊόντος, είναι μια πρόβλεψη που θα λειτουργεί ως ρήτρα διαφυγής κοστά από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ετήσιων δαπανών που προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό και στους προϋπολογισμούς όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως άλλωστε εφαρμόστηκε και ισχύει και με τις αμυντικές δαπάνες. Τώρα, για την ελληνική οικονομία. Η έκθεση της Κομισιόν αναφέρει ότι έχει σημειώσει σταθερή ανάπτυξη στην περίοδο μετά την πανδημία. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% ετησίως στην περίοδο 2023-2025, πολύ πάνω όπως σχολιάζει από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 1%. Προειδοποιεί ωστόσο ότι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα το 2026, με την αύξηση του ΑΕΠ να μειώνεται φέτος το 1,8%. Λόγω των επενδύσεων και της κατανάλωσης θα συγκρατηθεί σε αυτό το ύψος παρότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έγινε μεγαλύτερη μείωση, αλλά αυτό θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση το 2027 στο 1,6% και αυτό καθώς η εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πλησιάζει πλέον στο τέλος, το τελειώνει τα τέλη Αυγούστου. Προειδοποιεί ταυτόχρονα η Κομισιόν ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παρέμενε υψηλό και δεν αναμένεται να βελτιωθεί φέτος, ωστόσο σημειώνει ότι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών δεν είναι αυτό που τελικά οδηγεί σε τη χώρα στα μνημόνια.
0: Ακριβώς, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών είναι η γνωστή τρύπα που αναφέρεται.
1: Και που πρέπει να καλυφθεί με δημοσιονομικά ελλείμματα.
0: Ακριβώς, ή και καλύπτεται ή με χρέος, με καινούριο δανεισμό, ή μέσω του τουρισμού στη χώρα μας κυρίως. Περιορίζεται, όχι καλύπτεται. Παραμένει το έλλειμμα, είναι γύρω στα 30 με 35 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο καταλήγει περίπου στα 20 δισεκατομμύρια, και αυτό γιατί υπάρχει.
1: Παραγωγική καχεξία. Και διαρθρωτικές τρευλώσεις.
0: Μπράβο, ναι. Αυτό είναι ένα κρίσιμο, όπως ανέφερες Κώστα, πολύ βασικό στοιχείο. Δηλαδή ήταν το δημοσιονομικό έλλειμμα από την άλλη, από τη μία, και από την άλλη βέβαια ήταν και, σίγουρα ήταν και το εξωτερικό χρέος, αλλά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών επηρεάζει αυτά τα δύο δίδυμα ελλείμματα που λέμε.
1: Πόσο γλυκά λοιπόν περνάνε μέσα στις επίσημες εκθέσεις τα πιο ανησυχητικά δεδομένα, ε?
0: Ακριβώς. Και πολλές φορές τα ωραία λόγια, τα μεγάλα λόγια, μην ξεχνάμε το 2009-2010 πριν όταν έγινε η κρίση του χρέους, να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η αξιολόγηση της επιστολιπτική αξιολόγηση της χώρας μας ήταν στο Α, Κώστα.
1: Μάλιστα. Να μην το ξεχνάμε.
0: Είχαμε στον πάτο τα σκουπίδια που λέμε. Τώρα, προσθέτει επίσης για την αγορά εργασίας η έκθεση Κομισιόν ότι έχει βελτιωθεί με το ποσοστό αναργίας να μειώνεται περαιτέρω. Ωστόσο, να φέρουμε ένα σημαντικό στοιχείο για τα τραπεζικά δάνεια. Η Κομισιόν σημειώνει ότι παρά τη μείωση των κόκκινων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, τα οποία τα έδιωξαν προς τους σερβισές, τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και επιστώσεων, προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς. Γι' αυτό οφείλεται κυρίως η τακτοποίηση αυτών των κόκκινων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων, σε δικαστικά εμπόδια, όπως αναφέρει, όπως η μεγάλη διάρκεια εκδίκασης διαφορών πριν και μετά από πληστηριασμούς, που επίσης σε περιορισμένο ενδιαφέρον από τρίτους επενδυτές και σε άγονος πληστηριασμός, καθυστερώντας έτσι τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων. Δηλαδή, με ένα λόγο, οι καθυστερήσεις αυτές μειώνουν την αποτελεσματικότητα του πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Στέλνει ένα μήνυμα με ένα λόγο ότι πρέπει να τρέξει αυτό το. Διαφορετικά θα βρεθεί, θα πνιγεί στο εσωτερικό χρέος, στο ιδιωτικό χρέος η χώρα μας. Αυτό αναφέρει η Κομισιόν.
1: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να συνδεθούμε λοιπόν με τον Απόστολο Χονδρόπουλο για το πώς σχολίασε σήμερα τις ιερήνες προβλέψεις της Κομισιόν. Ο Πρωθυπουργός, καλησπέρα Απόστολε.
2: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους και όλους. Με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Που δεν είναι και μικρή αυτή η λίστα.
2: Ναι, ναι.

0: Ακριβώς και με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Είπε ότι κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Η χώρα μας αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και μάλιστα σε μια στιγμή που 10 άλλα κράτη μέλη τίθεται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων. Σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό, είναι μια εξέλιξη που δεν προέκυψε τυχαία. Συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά χαρακτηρίζεται από τον κύριο Μητσοτάκη ως ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, θέτοντας διάφορους παραμέτρους όπως το ότι επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, να γίνονται μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν νέες δουλειές. Αναφέρθηκε στο δημόσιο χρέος το οποίο υποχωρεί, απαλλάσσοντας όπως τονίζω από παλαιά βάρη την νέα γενιά. Και καταλήγει ο Πρωθυπουργός σε αυτή την ανάρτηση λέγοντας ότι με την σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε από σήμερα πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης και πορευόμαστε βεβαίως, εκπέμπει ένα μήνυμα θα έλεγα σε αισιοδοξία για το μέλλον ότι πορευόμαστε με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που όπως το τονίζει θυμάται από που ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον που πηγαίνει. Κώστα.
1: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Εντελώς διαφορετική εικόνα πάντως, ιδίως σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας και την οικονομική κατάσταση του κόσμου της εργασίας, παρουσιάζουν συνδικαλιστές και εργατολόγοι. Και ο καθήλυνα αρμόδιος Δημήτρης Κωστάκος θα μας εξηγήσει το τι και πώς. Καλησπέρα Δημήτρη. Δημήτρη Κωστάκο, μας ακούς?
2: Ναι, καλησπέρα, με ακούτε τώρα?
1: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, μόνο για τον Απρίλιο, η ΕΣΤΑΤ κατέγραψε τουλάχιστον 285.000 λιγότερους ανέργους σε σχέση με τη ΔΥΠΑ. Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνει η Ένωση, οδηγεί τόσο σε ασφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής, όσο και σε αλλίωση της πραγματικής εξέλιξης της ανεργίας. Με αυτά τα δεδομένα, τον Απρίλιο οι άνεργοι ήταν 452.305, δηλαδή 9,5% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ με βάση τα μητρώα της ΔΥΠΑ ανήλθαν σε 737.600, δηλαδή ποσοστό 15,3% Κώστα. Πού οφείλονται τώρα αυτές οι διαφορές? Στο γεγονός ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι της ανεργίας εκ μέρους της ΕΛΣΤΑΤ δεν περιλαμβάνουν μακροχρονίους ανέργους, που υποχρεωτικά εξ της νομοθεσίας λαμβάνει υπόψη της η ΔΥΠΑ. Επίσης, το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ εκλαμβάνει ως εργαζόμενους ακόμη και όσους απασχολούνται τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα, δηλαδή 4 ώρες το μήνα. Ακόμη, η ΕΛΣΤΑΤ ασχολείται με στατιστικές προβλέψεις και εκτιμήσεις και δεν καταγράφει τους πραγματικούς αριθμούς ανέργων και επιδοτουμένων που είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Φορέα, δηλαδή της ΔΥΠΑ. Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ένωσης, καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ανάπτυξης καταραίει και αν στατιστικά φαίνεται κάποιος ρυθμός ανάπτυξης, δεν πρόκειται για ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη εποφελία της κοινωνίας, αλλά σε φτωχογόνο ανάπτυξη, καθώς τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα ζουν δυστυχώς ακόμη και σήμερα 7 χρόνια μετά την υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια στις συνθήκες απόλυτης ή σχετικής φτώχειας. Κώστα.
1: Δημήτρη Κωστάκο, σε ευχαριστώ πολύ. Και ας πούμε ότι η χώρα αυτή παράγει όσο πλούτο παράγει. Πώς τον κατανεμεί? Το ερώτημα αν η Ελλάδα είναι μια άδικη χώρα φέρνει στο επίκεντρο η νέα μεγάλη έρευνα του Έτερων Ινστιτούτου για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή με τίτλο «Οικονομική δικαιοσύνη». Που στέκει πάντως στην υποκειμενική διάσταση του θέματος, δηλαδή το πώς βιώνουν οι Έλληνες πολίτες τις ανισότητες στην Ελλάδα. Και ποιες είναι οι ιδεολογικές τους στάσεις για τη σφαίρα της οικονομίας. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον συντονιστή ερευνητικών έργων στο Έτερον και διδάκτορα πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Αντώνη Γαλανόπουλο, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
3: Καλησπέρα, πώς είστε?
1: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το τι πιστεύουν οι συμπολίτες μας για την οικονομία και μοιάζει σαν να ζει ο δημόσιος λόγος σε ένα διαφορετικό κόσμο από αυτούς τους πολίτες.
3: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το κλείσιμο που είχατε στην προηγούμενη συζήτηση. Η αίσθηση της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών

0: είναι ότι μάλλον ζούμε σε μια άδικη χώρα. Μιλάμε για ποσοστά ενώ του 80% που έχουν τέτοια αντίληψη. Ταυτόχρονα πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικές οι ανισότητες μεταξύ των κοινωνικών τάξεων στην Ελλάδα, ότι οι αδικίες στη χώρα μας είναι μεγαλύτερες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όπως υπονοήσατε πριν λίγο στην προηγούμενη συζήτηση, ότι ο πλούτος δεν κατανέμεται σε καμία περίπτωση δίκαια μεταξύ επιχειρηματιών και εργαζομένων, με τους πρώτους να ευνοούνται ξεκάθαρα.
1: Και ότι το κράτος και οι πολιτικές του δεν παίζουν το ρόλο του ουδέτερου.
0: Ναι, αρχικά ότι δεν παρεμβαίνει αρκετά το κράτος ώστε να ρυθμίσει την οικονομία και σε δεύτερο βαθμό ότι η κρατική πολιτική που ασκείται σήμερα ευνοεί ξεκάθαρα τις μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Βλέπαμε παλιότερα σε έρευνες της κοινής γνώμης μια ισχυρή διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών. Μπορούμε να πούμε ότι υπό το φως της πικρής εμπειρίας αναδύεται η νοσταλγία για την παλιά καλή σοσιαλδημοκρατία.
0: Αυτό είναι το συμπέρασμα που μπορούμε σίγουρα να βγάλουμε από την έρευνα και είναι και το συμπέρασμα που βγάζει η καθηγήτρια του Παντίου, η Μαρία Καραμεσίνη, που έχει γράψει μια ανάλυση για εμάς με τα δεδομένα της έρευνας. Και αυτό που πιστεύει είναι ότι έχουμε μια ενίσχυση, τα λέει, κρατικοκεντρικές οικονομικές ιδέες, είτε σοσιαλδημοκρατικές είτε αριστερές, σε κάθε περίπτωση όμως κρατικοκεντρικές. Είδαμε μια τέτοια τάση και μετά την κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, αν θέλετε, αλλά και τώρα, μετά από μια περίοδο χρόνων νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης, φαίνεται ότι όντως γυρίζουμε πίσω σε αυτή την ιδέα ότι το κράτος είναι ένας εγγυητής, είναι ένας ρυθμιστής της οικονομίας, που είναι καλό να εμφανιστεί κάποια στιγμή.
1: Το 64,4% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η πραγματική ελευθερία νοείται και ως απελευθέρωση των ανθρώπων από τη φτώχεια. Το 60,4% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το κράτος δεν παρεμβαίνει σήμερα αρκετά. Το 86,5% των ερωτηθέντων θεωρεί επιβεβλημένη την αύξηση των φόρων στους πλούσιους. Αναρωτιέμαι πού αποτυπώνονται όλες αυτές οι αρκετά διαδεδομένες στην κοινωνία τοποθετήσεις στα προγράμματα των πολιτικών δυναμών.
0: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ξαναεντοπίσει ξανά ότι έχουμε μία απόσταση μεταξύ θέσεων στο κοινωνικό σώμα και θέσεων στα πολιτικά προγράμματα. Και έχουμε συζητήσει και μαζί σε άλλη εκπομπή για το ότι η επικοινωνία είναι κάπως προβληματική μεταξύ κοινωνικού σώματος και κομμάτων. Εδώ εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ότι η απελευθέρωση από τη φτώχεια ως βασική διάσταση ενοιολόγησης της ελευθερίας είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα γιατί είναι ιδεολογικό και αξιακό.
1: Φιλοσοφικό, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι. Ειδικά αν το δούμε μαζί με το αν οι ανισότητες είναι στην ανθρώπινη φύση, που είναι μια άλλη ερώτηση της έρευνας, δείχνει ότι έχουμε ένα υπόβαθρο αξιακό, φιλοσοφικό, όπως και να το πούμε, που μπορεί να εμπνεύσει διαφόρων ειδών πολιτικές προς μια προοδευτική κατεύθυνση. Και ότι δεν έχουμε την νεοφιλελεύθερη ηγεμονία που πολλές φορές συζητάμε. Έχουμε μια κυριαρχία των δυνάμεων του νεοφιλελευθερισμού σίγουρα, αλλά δεν έχουμε σε επίπεδο αξιακό και ιδεολογικό μια έτσι κατήσχηση αυτού του μπλοκ πολιτικών δυνάμεων.
1: Μήπως όμως έχουμε την αποτύπωση των αντιφάσεων μιας πελαγωμένης κοινής γνώμης επίσης. Θέλω να πω, οι άνθρωποι που στη δική σας έρευνα δίνουν αυτές τις απαντήσεις, μπορεί σε κάποια άλλη περίσταση να έχουν ταχθεί υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας στο δημόσιο, υπέρ άλλων εμβληματικών φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων κτλ. Δεν θα μπορούσαν να είναι οι ίδιοι άνθρωποι?
0: Θα μπορούσε και πιθανότατα έχει συμβεί. Δεν το λέω με βάση στοιχεία της έρευνας, το λέω έτσι.
1: Δυστυχικά.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί έχουμε κάποια παράδοξα και στην παρούσα έρευνα.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, έχουμε την αίσθηση ότι δεν πρέπει, έχουμε απαντήσεις που λένε ότι δεν πρέπει η μεσαία τάξη να πληρώνει τα επιδόματα, ας πούμε, για τους φτωχούς. Ότι οι άνεργοι θα μπορούσαν να βρουν δουλειά αν το επιθυμούσαν πραγματικά. Είναι απαντήσεις που μάλλον δεν θα τις περιμένατε αν βλέπατε τις πρώτες που λέει αυτές τις φιλοσοφικές που είπαμε πριν.
1: Αλλά αυτό έχει να κάνει και με μια σοβαρή και διαδεδομένη παρανάγνωση. Οι πάντες τοποθετούν τον εαυτό τους στη μεσαία τάξη. Χωρίς αυτό αντικειμενικά να ισχύει.
0: Ακριβώς. Στις έρευνες, όταν έχουμε τις ερωτήσεις αυτοτοποθέτησης για τη μεσαία τάξη, στις έρευνες απαντούν συνήθως ένα 40 με 50% των ανθρώπων που συμμετέχουν τοποθετούν τον εαυτό τους στη μεσαία τάξη. Πράγμα αντικειμενικά αδύνατο, αλλά και αυτό έχει και τη σημασία του. Πάντως πιστεύω ότι αυτά τα παράδοξα, και αυτό που αναφέρατε και αυτά που βρίσκουμε εμείς στην έρευνα, έχουν να κάνουν κυρίως ότι υπάρχει μια απόσταση της διακήρυξης,

0: Πρακτικά είμαστε όλοι με την ισότητα, με το να μειωθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές ανισότητες. Όταν αυτό πάμε να το μεταφράσουμε σε πολιτικές, τότε παρεμβαίνουν είτε στερεοτυπικές αντιλήψεις που έχουμε, είτε η αίσθηση για το τι κερδίζουμε ή τι χάνουμε, δηλαδή η ισότητα...
1: Η κοινή ιδιοτέλεια.
0: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Ότι
1: αν με αγγίζει η καταβολή του τιμήματος για μια πιο δίκαιη κοινωνία, ίσως να το ξαναβλέπω.
0: Έτσι, ακριβώς αυτό είναι. Γίνεται ένας πόρος δηλαδή που μοιράζεται η ισότητα, επομένως γύρω από αυτό να αρχίζουν και αναπτύσσονται μικρές κοινωνικές αντιπαλότητες.
1: Προφανώς η αντιπαλότητα βρίσκεται στο DNA της κοινωνικής συνύπαρξης, αλλά εν τέλει αυτά σας τα ευρήματα στην τελευταία αυτή έκθεση του Έτερων για την Οικονομική Δικαιοσύνη δεν έχουν μια ιδιαίτερη σημασία κατά το ότι είναι διαφορετικό να είσαι ασυνεπής στη διακήρυξη του οράματος της ισότητας από το να μην το διακηρύσεις καν.
0: Ναι, φυσικά. Όχι, εγώ πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία το ότι διατηρούμε το ιδεώδες της ισότητας ως ένα ιδανικό πάνω στο οποίο χτίζουμε την κοινωνική συμβίωση και θεωρούμε ότι οι κοινωνίες για να είναι κοινωνίες ευημερίας και δικαιοσύνης πρέπει να έχουν αυτό το ιδανικό ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι να δούμε ποια είναι αυτά τα πεδία και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι είναι αυτά για τα οποία συζητάμε εδώ και χρόνια, όλα τα χρόνια της παρατεταμένης κρίσης κόστου ζωής, το ζήτημα των μισθών και της αξιοπρεπούς διαβίωσης, το ζήτημα του στεγαστικού και της φορολογικής δικαιοσύνης, βασικά θέματα που συζητάμε στο δημόσιο διάλογο καιρό τώρα, είναι αυτά που οι πολίτες έχουν αναγνωρίσει και είναι αυτά που ζητάνε στην πραγματικότητα. Το είπατε και πριν με τη φορολόγηση των πλουσίων, το στεγαστικό το συζητάμε συνεχώς. Είναι αυτά τα ζητήματα στα οποία καλούν το κράτος, καλούν τα κόμματα να πάρουν θέση.
1: Ας το συγκρατήσουμε αυτό, μια και έχουμε και μια κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και μια αναζωπήρωση της πολιτικής συζήτησης. Ευχαριστώ θερμά τον Αντώνη Γαναλνόπουλο, συντονιστή ερευνητικών έργων στο Έτερον και διδάκτορα πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84.
0: Γεια σας.
1: Ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Και επιστρέφουμε στην επικαιρότητα πιάνοντας το νήμα από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί είχαμε το τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνονται μέσα σε 10 μέρες, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Οργανωμένου Εγκλήματος για υποθέσεις σχετιζόμενες με τον ΟΠΚΕΠΕ. Και ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Ναι, μιλάμε για άλλο ένα κύκλωμα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τελευταία 4-5 χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα έχει αποκομίσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ παράνομες επιδοτήσεις. Η δράση ήταν κυρίως στην περιοχή της Κοζάνης, όπου εκεί ένας υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής διαχείρισης φαίνεται να έχει κομβικό ρόλο μαζί με έναν διαχειριστή ΚΙΔ στο Αγρίνιο, που συγκρόνιζαν το όλο κύκλωμα. Ουσιαστικά, Κώστα, ένα χωριό ήταν αυτό το κύκλωμα, στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι από νωρίς το πρωί τα ξημερώματα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έκλεισαν τις δύο εισόδους του χωριού και ουσιαστικά, το λέμε καθ' υπερβολή, οι μισοί κάτοικοι του χωριού προσήχθησαν στην τοπική εκεί αστυνομική διεύθυνση, διότι εμπλέκονται στο συγκεκριμένο κύκλωμα. 14 συλλήψεις μέχρι τώρα, περισσότερες από το συγκεκριμένο χωριό. Τι έκανε το κύκλωμα, ότι ακριβώς και τα προηγούμενα στην Κρήτη και Βόρεια Ελλάδα, Κώστα, έβρισκαν μέσω του ΚΙΔ που είχε πρόσβαση στα στοιχεία του ΟΠΚΕΠΕ τα αδιάθετα αγροτεμάχια και είτε δήλωναν υπερδιπλάσια προκειμένου να λαμβάνουν μεγάλες επιδοτήσεις, είτε δήλωναν διπλάσιο ζωικό κεφάλαιο για αντίστοιχα μεγάλες επιδοτήσεις. Οι δύο εγκέφαλοι του κυκλώματος έβρισκαν διαθέσιμα αφημί, προφανώς από τους Γεωργιανούς, όπως φαίνεται, του συγκεκριμένου, εκεί στο συγκεκριμένο χωριό, και λάμβαναν με το αζημίωτο βέβαια, έδιναν το αφημί τους και οι εγκέφαλοι του κυκλώματος λάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων. Οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη. Αύριο αναμένεται να μεταφερθούν εδώ στην Αθήνα να περάσουν κατόβλη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως έχει γίνει δηλαδή και με τις προηγούμενες υποθέσεις. Όπως είπε, Κώστα, είναι το τρίτο μεγάλο κύκλωμα που εξαρθρώνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό στην Κρήτη, θυμόμαστε, το παράνομο όφελος άγγιζε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, στη Βόρεια Ελλάδα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και τώρα φτάνουμε σε Δυτική Μακεδονία και Δυτική Ελλάδα με άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά το είχε προαναγγείλει η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας την περασμένη εβδομάδα ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Και οι πληροφορίες αναφέρουν, Κώστα, ότι η επόμενη στάση εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας θα είναι η περιοχή της Θεσσαλίας, όπου εκεί αναμένεται να έχουμε άλλη μια παρόμοια υπόθεση με παράνομο κύκλωμα επιδοτήσεων μέσω του ΕΠΚΕΠΕ.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Ενώ μεταξύ σε μια συγκυρία κατά την οποία σκάνδαλα τέτοιου τύπου με προφανές πολιτικό ενδιαφέρον φέρνουν στο προσκήνιο τα ερωτήματα της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της δικαστικής ανεξαρτησίας και ούτω καθεξής, είχαμε σήμερα την προσέλευση των δικαστών στις κάλπες για την ενδεικτική ψηφοφορία για την ανάδειξη ηγεσίας στον Άριο Πάγο και στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, το οποίο γίνεται διπλά επίκαιρο από το γεγονός ότι μόλις ξεκίνησε διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Και η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μωστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μίνα.

0: Καλησπέρα και από μένα. Για δεύτερη λοιπόν φορά φέτος, Κώστα, οι ανώτατοι δικαστές έχουν λόγο στα πρόσωπα εκείνα που θα αναδειχθούν για τις κορυφαίες θέσεις της δικαιοσύνης. Με βάση λοιπόν τον νόμο που ψηφίστηκε πέρσι, σήμερα στήθηκαν κάλπες, θα λέγαμε, κατά κυριολεξία, τόσο στην εισαγγελία του Άριου Πάγου όσο και στον Άριο Πάγο, γιατί στο τέλος του μηνός, δηλαδή στις 30 Ιουνίου, αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας τόσο η πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Όπως είπες και εσύ τώρα να σου πω ότι αυτή η διαδικασία της ψηφοφορίας είναι πολύ σημαντική, γιατί γίνεται με φόντο την κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου ένα από τα άρθρα που όπως φαίνεται θα μπουν στην διαδικασία για συζήτηση όταν φτάσει η ώρα είναι και αυτό που αφορά στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Και μάλιστα, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και επιλεγεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λιβερόπουλος, ο οποίος έκοψε και πρώτος το μήμα σήμερα, ήρθε πρώτος σε ψήφο εμπιστοσύνη και από τους συναδέλφους του, θα είναι ένας μακρόπνος πρόεδρος της κορυφής της πολιτικής και της ποινικής δικαιοσύνης.
1: Γιατί πότε αφιπηρετεί?
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Μάλιστα, σε τέσσερα χρόνια.
0: Σε τέσσερα χρόνια είναι το ανώτατο όριο και μάλιστα δεν θα έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του. Θα φύγει με το ανώτατο όριο και πιθανότατα τότε, αν δεν ισχύει το σημερινό σύνταγμα, να κινήσουν οι διαδικασίες διαφορετικά. Όμως η συγκυρία αυτή έχει πολλαπλή σημασία, καθώς υπάρχουν πολύ σοβαρές εκκρεμείς υποθέσεις στη δικαιοσύνη με έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Και αναφερόμαστε και στην υπόθεση του ΠΚΠ που αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά και στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και βεβαίως και στην υπόθεση των Τεμπών, που να θυμίσουμε για αυτήν την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ανακριτικές διαδικασίες από τα συμβούλια του Αρείου Πάγου για δύο πρώην κυβερνητικά στελέχη, για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Κώστα Χιλέα Καραμαλή. Άρα όλα αυτά καθιστούν επίκαιρη όσο ποτέ την διαδικασία αυτή. Να σας πω ότι εκτός από τον κύριο Λιμπερόπουλο, πρώτος σε ψήφους με βάση και τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας, ήρθε για την θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο σημερινός αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο κύριος Ευάγγελος Βακέλλας, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι χειρίζεται, έχει χρεωθεί με απόφαση του νυν Ανώτατου Εισαγγελικού Λειτουργού την αίτηση του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Έχει λοιπόν και αυτό στα χέρια του μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και τώρα, αυτό είναι το πρώτο βήμα που έγινε σήμερα. Οι δικαστές μίλησαν, οι δικαστές ψήφισαν. Η ψήφος αυτή όμως έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, δεν είναι δεσμευτική. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Σε λίγες μέρες οι υποψήφοι, δηλαδή όχι μόνο εκείνοι που έκοψαν πρώτο το μήμα, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, θα περάσουν από ακρόαση ενώπιον των προέδρων, τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, και στη συνέχεια τον τελευταίο και καθοριστικό ρόλο θα έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως ακούσει τη σχετική εισήγηση, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, και όπως δείχνουν, στο τέλος του μηνός θα έχουμε αλλαγή ηγεσίας στην δικαιοσύνη, καθώς όπως προαναφέραμε αφιπηρετούν και οι δύο κεφαλές του Αρείου Πάγου, και η πρόεδρος και ο εισαγγελέας.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: πρωτοβουλίας. Το ότι δηλαδή με υπογραφές ένας πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών, 500.000, μπορεί να υπογράψουν και να καταθέσουν μια πρόταση νόμου στη Βουλή. Αυτό μπήκε ως διάταξη στο Σύνταγμα, όμως δεν έχει εκδοθεί ο εκτελεστικός νόμος, άρα στην πραγματικότητα έχει μείνει ανενεργό. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία που είναι ιδιαίτερη σε σχέση με αυτό που αναφέρατε στην αρχή, που είναι άρθρα τα οποία αναθεωρήθηκαν το 2019 από τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όχι γενικά της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη της πρώτης τετραετίας, που διαμορφώθηκε το περιεχόμενό τους από αυτή την πλειοψηφία και που τώρα ξαναυπόκεινται σε αναθεώρηση. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, όπως ισχύει σήμερα, διαμορφώθηκε το 2019.
1: Είναι έργο των προτινόντων τώρα την αναθεώρηση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα βλέπουμε τον προσχηματικό και εργαλειακό χαρακτήρα αυτής της αναθεώρησης μέσα από αυτού του είδους τις διατάξεις. Επίσης, θα πω ότι υπάρχουν διατάξεις των οποίων προτείνεται η προσθήκη, οι οποίες ήδη υπάρχουν στο Σύνταγμα. Παραδείγματος χάρη, η μέρημνα για τη στέγη που αναφέρεται στην πρόταση αναθεώρησης υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα. Υπάρχει διάταξη η οποία ορίζει αυτό ακριβώς. Αλλά στην πράξη δεν έχει εφαρμοστεί και δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Θα μπορούσε να πει και κάποιος λίγο πιο κριτικός ότι έχουν ληφθεί και μέτρα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των ιδιοκτητών κατοικίας, οι οποίοι προκαλούν αυτό που ονομάζουμε στεγαστική κρίση και είναι στην πραγματικότητα το στεγαστικό πρόβλημα που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες
1: απειλές. Γιατί είναι άλλο το θεσμικός επιτρεπόμενο και προβλεπόμενο και άλλο το πολιτικός υλοποιούμενο. Αλλά εδώ έχουμε και την αντίστροφη κίνηση. Πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν ανοιχτά στην πολιτική αντιπαράθεση, διότι επ' αυτόν ο καθένας μπορούσε να έχει διαφορετικές απόψεις, το αν δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ελλείμματα και μέχρι ποιο ύψος ή όχι, το αν θα πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια ή όχι και ούτω καθεξής. Αυτά τώρα, με βάση την πρόταση, συνταγματοποιούνται. Δεν είναι επιτρεπτό να αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας συζήτησης και της πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Αυτό είναι μια εξαιρετική σημασίας παρατήρηση που κάνετε και αφορά αυτό που νομίζω ότι βρίσκεται στην καρδιά της συγκεκριμένης πρότασης. Είναι, για να το πω ακριβέστερα, ο ιδεολογικός της πυρήνας και αφορά τρία βασικά σημεία κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι αυτό που είπατε για την κατοχύρωση της δημοσιονομικής ισορροπίας, μια εκδοχή αυτού που ονομάστηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης χρυσός κανόνας.
1: Γερμανικής εμπνεύσεως και τώρα τρέχουν να ξεμπλέξουν από τις εμπνεύσεις τους οι ίδιοι οι Γερμανοί.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι, όπως το είπατε, γερμανικής εμπνεύσεως, αλλά ταυτόχρονα που η Γερμανία, η οποία το έχει περάσει το σύνταγμά της εδώ και χρόνια, αυτή τη στιγμή και υπάρχει, έχουν εκδοθεί και σχετικές αποφάσεις και του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου και άλλες, ουσιαστικά παρεκκλίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα την περίοδο της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 είχε ρήτρες παρέκκλησης από το δημοσιονομικό σύμφωνο που ψηφίστηκε το 2012 στην καρδιά της οικονομικής κρίσης. Αυτή η πρόταση, η οποία ήταν η κορονίδα του νεοφιλελευθερισμού την περίοδο της οικονομικής κρίσης και που έχει δοκιμαστεί αρνητικά μέσα σε αυτή την δεκαπενταετία, αυτή έρχεται λοιπόν καθυστερημένα σε εμάς για να συνταγματοποιήσει στην πραγματικότητα τον νεοφιλελευθερισμό. Δεν είναι η μόνη. Το άρθρο 16 που αναφέρατε σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά που δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι το αυτοδιοίκητο των δημοσίων πανεπιστημίων, είναι η δημόσια δωρεάν παιδεία στις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης κτλ. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση, ενώ νομοθετικά παρέκαμψε το άρθρο 16, να
1: το δώσει... Το ίδιο το γράμμα του ισχύοντος συντάγματος.
0: Έτσι, ακριβώς, και μάλιστα...

0: Όχι μία διάταξη, τριών διατάξεων του άρθρου 16, των παραγράφων 5, 6 και 8, στις, έρχεται τώρα να πει ότι χρειάζεται να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα ως προς αυτό. Και επίσης κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, είναι η αμφισβήτηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της σύνδεσής της με την αξιολόγηση. Και έχουμε δει
1: το τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Λειτουργεί στην εκπαίδευση.
1: Ναι. Και για να μην μπούμε σε ελληνικά παραδείγματα, ας δούμε τι σημαίνει αυτό όπως εφαρμόζεται σήμερα στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία αυτή η παρατήρηση.
1: Τις μαζικές και με συνοπτικές διαδικασίες, απολύσεις και καταργήσεις ολοκλήρων υπηρεσιών, με κριτήρια συνήθως πολιτικο-ιδεολογικά, χωρίς αυτό να αποκρύπτεται.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αυτό το υβρίδιο, αυτό το μείγμα αυταρχισμού και νεοφιλελευθερισμού που διέπει την συγκεκριμένη πρόταση και που συνδυάζεται με όλα τα εργαλειακά, προσχηματικά και συγκυριακά εν τέλει χαρακτηριστικά τα οποία έχει. Είναι ένα σύνθετο puzzle που από όποια πλευρά και αν το δει κάποιος μπορεί να διακρίνει μία σκοπιμότητα η οποία βρίσκεται στον αντίποδα αυτού που ήταν αρχικά η ίδια η συνταγματική ιδέα. Δηλαδή η συνταγματική ιδέα διαμορφώθηκε πριν από 2-2,5 αιώνες με βασικό άξονα τον περιορισμό της εξουσίας, της απολυταρχίας τότε, του μονάρχη.
1: Μια τελευταία ερώτηση. Τώρα που συζητάμε για αναθεώρηση, γιατί υπάρχει πάντα μία σιωπή ως προς το άρθρο 107 του Συντάγματος, μόλον ότι ξανά έγινε επίκαιρο με τα όσα δήλωσε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την Πρωθυπουργία Τσίπρα. Να θυμίσουμε τι αφορά το άρθρο.
0: Βέβαια, είναι ένα άρθρο που υπάρχει, έλκει την καταγωγή του από το αντίστοιχο άρθρο του Συντάγματος του 1952, το 112 ήταν στο Σύνταγμα του 1952, που κατοχυρώνει τα φορολογικά προνόμια των κεφαλαίων που προέρχονται από το εξωτερικό και στην πράξη σημαίνει την κατοχύρωση των προνομίων των φορολογικών προνομίων, για να μην πω της φοροασυλίας, των Ελλήνων και ξένων εφοπλιστών. Αυτό πέρασε και στο ελληνικό σύνταγμα το ισχύον του 1975. Να πω ότι έγινε μάλιστα θυελώδη συζήτηση γι' αυτό. Ο βουλευτής του Πασόκ τότε, Δημήτριος Παπασπύρου, έλεγε ότι αν έρθει το Πασόκ στα πράγματα θα κρατικοποιήσει την εμπορική ναυτιλία αν οι εφοπλιστές θέλουν να πάρουν τα καράβια τους και να φύγουν. Άρα δεν είναι μια συζήτηση κλειστή. Δυστυχώς το 2000, στην αναθεώρηση του 2019,
1: αρχαία η κερία αυτή, εξτρεμιστική.
0: Να πω ότι το 2019 ούτε καν άνοιξε από οποιαδήποτε κοινοβουλευτική ομάδα αυτό το ζήτημα. Ο μόνος που το άνοιξε, και θέλω να τα πω γιατί είναι προς τιμήν του και του συγκεκριμένου σωματείου, ήταν το Σωματείο, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού, που απέστειλε ένα σχετικό υπόμνημα και μια πρόταση στην Βουλή για την αναθεώρηση του άρθρου 107.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία βεβαίως δεν συζητήθηκε ποτέ.
1: Ευχαριστώ θερμά τον επίκουρο καθηγητή συνταγματικής θεωρίας στο Πανεπιστημίο Κρήτης, Χαράλαμπο Κουρουνδή. Καλό βράδυ από τον Αθήνα Νέο 84.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Και να περάσουμε στην συζήτηση για τα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων ημερών με φόντο και την ίδρυση δύο νέων κομμάτων, ιδίως όπως αυτά τα ευρήματα σχολιάζονται από το ΠΑΣΟΚ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Προσεκτικά παρακολουθεί η Χαριλάτρη Κούπη τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται κοντά τις τελευταίες μέρες στον απόϊχο και τη ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, αυτών του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Κατζηστιανού. Τα αποτελέσματα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι καλά. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό βρέθηκε στην τρίτη και ακόμα και στην τέταρτη θέση σε δημοσκοπήσεις. Και πολύ μακριά βέβαια από το στόχο που έχει θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για πρωτιά στις εθνικές εκλογές, ακόμα και με μία ψήφο διαφορά. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Κουτσουκαλάς, σε συνέντευξή του έκανε λόγο για αναμενόμενη δημοσκοπική αναδιάταξη λόγω της ίδρυσης των νέων κομμάτων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το φαινόμενο ως μήνα του μέλητος που θα καταρρεύσει, σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η πολιτική αντιπαράθεση εστιάζει στα προγράμματα και το προσωπικό των κομμάτων. Παράλληλα, ο ίδιος να πούμε ότι εξέφρασε αμφιβολίες για την αξιοπιστία ορισμένων μετρήσεων που παρουσιάζουν ακραίες αποκλίσεις, όπως είπε, χωρίς ωστόσο να τις αμφισβητήσει ανοιχτά και γενικότερα το Πασόκ να χαμηλώσει τις τελευταίες μέρες τους τόνους απέναντι στις δημοσκοπικές εταιρείες. Το προηγούμενο διάστημα μιλούσε για χειραγώγηση. Παράλληλα, τα στελέχη του Πασόκ υποστηρίζουν ότι όταν σταματήσει η υπερπροβολή των νέων κομμάτων και η αντιπαράθεση μεταβεί στο πεδίο των προτάσεων και των προγραμματικών θέσεων, τότε ισχυρίζονται ότι θα φανεί διαφορά υπέρ του Πασόκ, αφού όπως υποστηρίζουν είναι το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης με έτοιμο κυβερνητικό και κυρίως κοστολογημένο πρόγραμμα, όπως λένε, που απαντά σε μεγάλα θέματα της καθημερινότητας των πολιτικών. Επίσης, εκτιμούν στο Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να αντιπαρατεθεί πραγματικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Τσουκαλάς, στη διάρκεια συνέντευξή του, ανέφερε ότι για να ηγηθεί η Νέα Δημοκρατία, πρέπει το κόμμα που βρίσκεται απέναντί της να μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, από όσους την ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Και εκτίμησε ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος σημείωσε ότι το Πασόκ ακολουθεί έναν δρόμο.
1: Περιφημία διείσδυση στο κέντρο, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Και θεωρεί το Πασόκ ότι έχει ένα δρόμο συνέπεια όλο αυτό το διάστημα στην αντιπολίτευση και ρεαλιστικών στόχων βάσει του προγράμματός τους και εστιάζει στην πολιτική αλλαγή και αυτή θα προτάξει και όχι την αυτοδυναμία, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εθνικές εκλογές, όλα τα ζητήματα αλλά και οι δημοσκοπήσεις και οι αντιπαράθεση και το ρευστό πολιτικό σκηνικό που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες αναμένεται να τεθούν επιτάπητος κατά πάσα πιθανότητα στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου που αναμένουμε να γίνει την Παρασκευή, εάν δεν μετατεθεί εκ νέου. Και εκεί θα καθοριστούν και οι επόμενοι στόχοι του Πασόκ για το διάστημα, κυρίως το καλοκαιρινό, αλλά και από το Σεπτέμβρη, μπαίνοντας και στην τελική ευθεία για τις κάλπες του 2027.
1: Παναγιώτη Θαδωρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Στον κεκαιώνα της εσωστρέφειας με την ανάπτυξη διαλυτικών φαινομένων βυθίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη Νέα Αριστερά, η οποία από χθες το μεσημέρι ως γνωστόν έπαψε να λειτουργεί ως αυτοδύναμη αναγνωριζόμενη κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις αποχωρήσεις 7 βουλευτών, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στον προθάλαμο του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στην Κουμουνδούρου, λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο, αλλά και την αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του κόμματος, υπέβαλε σήμερα ο γνωστός δικηγόρος Γιάννης Ματζουράνης. Στη νέα δυναμική που δημιουργεί το κόμμα Τσίπρα, αναφέρθηκε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, τον οποίο φιλοξένησαν στο στούντιο του Αθήνα 984 η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης. Αναφερόμενος στην αποχώρησή του, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν παρέπεμπαν σε αδυναμία συγκρότησης ενός λαϊκού αριστερού μετόπου απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δύσκολη χαρακτήρισε η Πετυπέρκα τη συνθήκη για τη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και δεκάδων στελεχών. Η πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς εκτίμησε ότι δεν είναι τυχαίος ο χρόνος, προφανώς συνδέεται άμεσα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άφησε μάλιστα εχμές λέγοντας: «Δεν μας ενδιαφέρει μια θολή κεντροαριστερά, ούτε έχουμε σχέση με προσωποπαγή και αρχηγοκεντρικά κόμματα». Αυτά μιλώντας στο πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού μας με την Αθηνά Κορλίδα. Όταν λες πράγματα που όλοι συμφωνούν, αλλά δεν λες πώς θα τα κάνεις, δεν λες τίποτα. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του Μέρα 25, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Αλλάζουμε σελίδα. Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλο είχε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αντικείμενο το οικόπεδο του Βρεκοφικομείου Αθηνών που βρίσκεται στο Παλαιό Φάλιρο. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας εξηγεί. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα Κώστα, μια σημαντική διαδημοτική συνεργασία φαίνεται ότι ξεκινάει μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Σήμερα έγινε συνάντηση εργασίας μεταξύ των δύο δημάρχων, του Χάρη Δούκα και του Γιάννη Χωστηρόπουλου, με αντικείμενο το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών που βρίσκεται στο Παλαιό Φάλιρο. Όπως προέκυψε μετά τη συνάντηση, ο στόχος του Δήμου Αθηναίων είναι να δώσει προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση του οικοπαίδου από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου να πληρώνει ένα μίσθωμα από την αξιοποίηση του οικοπαίδου, το οποίο αυτό μίσθωμα βέβαια θα διατεθεί για τη δημιουργία ενός νέου παιδικού σταθμού στο Δήμο Αθηναίων. Κώστα.
1: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος και η Μαρία Βασιλοπούλου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μαρία.
4: Καλησπέρα σας, συγγενείς και φίλοι. Είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο.
1: Και το ΚΚΕ.
4: Στην Κάριστο Ευβίας. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του ηθοποιού. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, δίπλα στον Κάρολο Κούν. Η θεατρική του πορεία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 60 και γρήγορα εξελίχθηκε σε μια διαδρομή με πολλές και διαφορετικές ερμηνείες σε μεγάλους θεάσους και σημαντικές σκηνές. Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες, χτίζοντας μια παρουσία που δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν μόνο τύπο ρόλου, ανάμεσα στις ταινίες που συμμετείχε. Είχε Δεσποινής Διευθυντής, Το Δόλωμα, Εγωισμός, Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο, Κοινωνία Ώρα 0, Κονσέρτο για Πολυβόλαια, Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά. Η μεγάλη του τηλεοπτική στιγμή ήρθε με τον Άγνωστο Πόλεμο, τη σειρά του Νίκου Φόσκολου, που προβλήθηκε από την ΕΝΕΡ και έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, στο ρόλο του συνταγματάρχη Διαγόρα Βαρτάνη, έγινε ένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά είδωλα της χώρας σε μια εποχή που η μικρή οθόνη αποκτούσε τεράστια δύναμη στα ελληνικά σπίτια. Ακολούθησαν και άλλες πολλές τηλεοπτικές παρουσίες. Μιλούς τόνους, ευγένεια και μια χαρακτηριστική γοητεία που δεν χρειαζόταν υπερβολές, ο Άγγελος Αντωνόπουλος άφησε πίσω του ένα αποτύπωμα που διατρέχει πολλές δεκαετίες ελληνικής καλλιτεχνικής ιστορίας για ηθοποιό μεγάλου διαμετρήματος, με έξοχα εκφραστικά μέσα και επιβλητική σκηνική παρουσία. Έκανε λόγο στο συλληπιτήριο μήνυμά της Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη Κώστα.
1: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και στις 9 έχουμε τζάμπολ στους τελικούς της Basket League και ο Απόστολος Βαξεμενάλης έχει το λόγο. Καλησπέρα, Απόστολε.
5: Καλησπέρα Κώστα, πράξη πρώτη στους τελικούς των αιωνίων, στο κυνήγι του τίτλου. 9 η ώρα λοιπόν το πρώτο τζάμπολ, όχι με πλήρες ομάδες, με πλήρες ρόστερ και δύο ομάδες, καθώς υπάρχουν απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Ρογκαβόπουλος και Σλούκας είναι εκτός, για τον Ολυμπιακό Ντόρσε είναι εκτός. Θα δούμε λοιπόν στις 9 πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες και με τι συστήματα οι δύο προπονητές. Η είδηση όμως έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Βασίλης Πανούλης θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Και απλά παραμένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί και θα ένα συμβόλαιο γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και ήδη μάλιστα αυτό σχολιάζεται πανευρωπαϊκά.
5: Ναι.
1: Απόστολε
5: Βαξεβανέλη.
1: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Από τον Κώστα Ράπτη, τον Νίκο Κουτούγερα, τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και την Πέμπη Παναγαπούλου στο 213-09-09-100 έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Αταλία Κανταρτζή.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γείτονας στο πρόγραμμα των F-35. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 και εξήγησε ότι με αυτό το δεδομένο, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Επίσης, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Τουρκία, την οποία χαρακτήρισε πιθανότητα ως τη σημαντικότερη στην ιστορία της συμμαχίας. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, πρόσθεσε. Την άποψη ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί, διατύπωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ιράν παίζει με τη φωτιά. Οποιαδήποτε πλήρης επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC και πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες. Επίσης, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Τραμπ ως το μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, επισημένοντας ότι οι δύο ηγέτες συμφωνούν στα κύρια θέματα σχετικά με το Ιράν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι συμμερίζεται με τον Αμερικανό Πρόεδρο τον στόχο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου. Ανοιχτό άφησε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι επιθέσεις του Κιέβου κατά στόχων εντός της Ρωσίας, με στόχο μια επίσης όρης διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος εκτίμησε ότι η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απελπισμένη στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην Υπουργική Διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σε κοινές δηλώσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, ο κ. Πιερακάκης τόνισε ότι η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια. Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση για την αντιμετώπιση της έλλειψης υγειονομικού προσωπικού, των εξαντλητικών συνθήκων εργασίας και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση υιοθετήθηκε πρόταση της ομάδας της Αριστεράς, η οποία ζητεί να διερευνηθούν ευελιξίες στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αξιολογηθεί η εξαίρεση των δαπανών υγείας από πολιτικές λιτότητας. Τίθεται σε εφαρμογή το νέο στεγαστικό πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 480 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και την αύξηση των διαθέσιμων σπιτιών για μακροχρόνια μίσθωση. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως και προβλέπει επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 95% του κόστους εργασιών για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Την απαλλαγή των τριών κατηγορουμένων από την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματίας στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στις 22 Απριλίου στον Άγιο Δημήτριο πρότεινε η εισαγγελέα στο Αυτόφορο Πλημελιωδικείο Αθηνών. Ωστόσο, για τον 20χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Ιουνίου, οπότε το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το αρχικό σημείο της εκδήλωσης φωτιάς εντοπίζεται σε περιοχή με ελαστικά απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ο βραβευμένος με Νόμπελ ειρήνης γιατρός Ντενίς Μουκουέγγε προειδοποιεί ότι η νέα επιδημία έμπολα, η οποία εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο Κονγκό και την Ουγκάντα, θα μπορούσε να γίνει η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί ποτέ. Ταυτόχρονα προτρέπει όλα τα εμπόλεμα μέρη στην ευρύτερη περιοχή να αποδεχθούν την άμεση κατάπαυση του πυρός προκειμένου να περιοριστεί η επιδημία. Η Αυστρία και η Πορτογαλία θα είναι τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2027-2028, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η Γερμανία είχε επίσης υποβάλει υποψηφιότητα για μία από τις δύο θέσεις, απέτυχε ωστόσο να εκλεγεί. Για σημαντική διπλωματική επιτυχία της Αυστρίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο πρώτος αγώνας των αιωνίων για το φετινό GBL. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανότητα εκδήλωσης μπόρας στα βόρεια. Άνεμη νότιο νότιο-δυτική έως 5 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική έως 4. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί εκτάκτως η Έλενα Χατζιωάν.
2: Αθήνα 9.84 στους 98.3.
3: Ίσως η σημαντικότερη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή και κυδεύτηκε στην Κάριστο που αγαπούσε πολύ, να ήταν η Εκδρομή. Μια σπουδαία ταινία του Τάκη Κανελόπουλου, γυρισμένη το 1966. Με τρεις πρωταγωνιστές, Λίλη Παπαγιάννη, Άγγελος Αντωνόπουλος, Κώστας Καραγιώργης. Η μουσική που ακούμε είναι του Νίκου Μαμαγκάκη. Ένα λεπτά μετά τις 8, ακούτε τον Αθήνα 984, εκτάκτος αυτή την ώρα, στην ώρα της Αριστείας Γιάννου, η Αλίνα Χατζιωάννου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου, 213-09-09-100. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας.

Η εκδρομή, μία από τις σπουδαιότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 και όχι μόνο. Μία ταινία του Τάκη Κανελόπουλου, ίσως η σημαντικότερη ταινία του, με μία υπέροχη Λίλη Παπαγιάννη, η οποία υποδίθηκε με λιτότητα και απίστευτο πάθος την ηρωίδα. Η ιστορία διαδραματίζεται στον πόλεμο, μας μεταφέρει στο 1941. Είναι γυναίκα αξιωματικού, ερωτεύεται έναν στρατιώτη, νομίζει ότι ο άντρας της έχει πεθάνει, ωστόσο εκείνος έχει ζήσει, δεν ήταν θανάσιμα τα τραύματά του, επιστρέφει και ο νέος, ο πολύ ερωτευμένος και εκείνη πολύ ερωτευμένη αποφασίζουν να φύγουν. Εκείνος είναι λιποτάκτης και τους πλησιάζει ο στρατός. Ένα τραγούδι της ταινίας. Μουσική είναι Κοσμά Μαγκάκης φυσικά. Στίχη Δημήτρης Χριστοδούλου, είναι Πόπη Αστεριάδη. Από την εκδρομή του Τάκη Κανελόπουλου.

Ίσως η σημαντικότερη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Έπαιξε σε αρκετές ταινίες, αλλά έπαιξε πολλούς δεύτερους ρόλους. Και έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή Radio City, για όσους δεν το άκουσαν, ότι μου έλεγε κάποτε πριν από μερικά χρόνια η Βέρα Κρούσκα, η οποία έπαιζε μαζί του στο θέατρο το 1975, είχε τελειώσει ο Άγνωστος Πόλεμος, είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του. Μου έλεγε ότι δεν μπορούσες να φανταστείς τι γινότανε από το, κυρίως τα κοριτσόπουλα που ερχόντουσαν στο θέατρο για να τον δούνε, ουσιαστικά να δουν αυτόν από κοντά, όχι για να δούνε την παράσταση. Να σας πω ότι ήταν τα μαθήματα γάμου το έργο. Και στην διανομή έπαιζε φυσικά ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, η Λίλη Παπαγιάννη και η Βέρα Κρούσκα ήταν τα μέλη του θειάσου. Έρχονταν για να δουν εκείνον, να πάρουν ένα αυτόγραφο. Ουσιαστικά για τον Άγγελο Αντωνόπουλο η δημοφιλία του, η καριέρα του απογειώθηκε από αυτήν την τηλεοπτική σειρά. Ντεμπούτο έκανε σε μία ταινία λίγα χρόνια νωρίτερα, λίγο νωρίτερα ενώ από την εκδρομή του Τάκη Κανελόπουλου, στην ταινία «Ένας μεγάλος έρωτας». Σε αυτή την ταινία υποδιόταν έναν σοφέρ, μια ταινία του Ντίνου Δημόπουλου με πρωταγωνιστές τους πολύ λαμπερούς, Τζένι Καρέζη και Νίκο Κούρκουλο. Έπαιζε ακόμα η Ξένια Καλογεροπούλου. Ήταν ένας απαγορευμένος έρωτας, διότι εκείνος ήταν ερευνητικός ουσιαστικά της ξαδέλφης της Ξένιας Καλογεροπούλου, ενώ της ξαδέλφης της Τζένις Καρέζη. Δεν τον ήθελε και η οικογένεια, γιατί δεν ήταν πολύ το ιδανικό στοιχείο για να μπει σε αυτό το σπίτι το πλούσιο. Η Τζένι Καρέζη ήταν παντρεμένη με τον Μινά Χριστίδη, αυτός υποδιόταν τον σύζυγό της, με πολύ μεγαλύτερη ηλικία από εκείνη, και ερωτεύεται τον Κούρκουλο. Θα θυμάστε και κάποια γυρίσματα που έγιναν στη Ρόδο. Η Ρόδος πρωταγωνίστησε σε αυτήν την ταινία. Ένας έρωτας που για εκείνη την εποχή φαντάζομαι ότι η ταινία είχε τραβήξει τα βλέμματα και ενδεχομένως και κάποιοι που την είδαν να αισθάνθηκαν ότι θα ήθελαν και εκείνοι να ζήσουν έναν μεγάλο έρωτα όπως αυτά τα δύο λαμπερά πρόσωπα. Την μουσική σε αυτό το φιλμ είχε γράψει ο Μίμης Πλέσσας. Μην τρομάξετε στην αρχή.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Όσοι τον είχαμε γνωρίσει, ήταν το πρώτο που βλέπαμε επάνω του, την ευγένειά του. Ένας τοπιός που έπαιξε πολύ στο θέατρο, έπαιξε στο κινηματογράφο, έπαιξε στη τηλεόραση. Δεν θα έλεγες ότι ήταν ζεμπρεμιέ, γι' αυτό και δεν έπαιξε τέτοιους ρόλους. Δηλαδή ως νέος δεν είχε τέτοιου τύπου πρωταγωνιστικούς ρόλους. Είχε όμως γοητεία, ήταν ένας γοητευτικός άνθρωπος. Και στη δεκαετία του 60, να, μία ταινία, και θα ακούσουμε το τραγούδι, γιατί είναι από τα ρότερα τραγούδια αυτό. Και ήταν και μία ταινία που η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν λαμπερή, υποδιόταν το ρόλο ενός αστυνομικού ο Άγγελος Αντωνόπουλος, στο Δόλωμα, το Λέκου Σακελάριο.

Όσα χρόνια και αν περάσουν, θα με συγκινεί αυτό το βαλσάκι που έγραψε ο Κώστας σε Καπνίσεις, ένα εξαιρετικό soundtrack από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου, Το Δόλωμα του 1964. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έπαιξε σε αρκετές ταινίες μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60, ανάμεσά τους και Το Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα, και θα ακούσουμε το τραγούδι, επειδή μου αρέσει αυτό το τραγούδι, να σας πω την αλήθεια. Ήταν μια ταινία του Νίκου Φόσκολου σε σενάριο και σκηνοθεσία, στην οποία πρωταγωνιστούσαν πολλά μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής του κινηματογράφου και όχι μόνο. Μάρθα Καραγιάννη, Νόρα Βαλσάμι, Μάρθα Βούρτσι, Κώστας Καζάκος, Νίκος Γαλανός, πολύ νέος τότε, όπως και η Νόρα Βαλσάμι, Χρήστος Δαχτυλίδης και ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Την μουσική έγραψε ο Μίμης Πλέσας, τους στίχους ο Νίκος Φόσκολος, και να βρίσκουμε και εδώ την Πόπη Αστεριάδη. Μην αργήσεις.

μεγάλη ρόλη, σημαντική ρόλη. Ήρθαν για τον Άγγελο Αντωνόπουλο από την τηλεόραση. Και οι παλιότεροι θα θυμάστε τους Πανθέους, μία σειρά που είδαμε το 1977, μάλλον τότε ξεκίνησε γιατί ολοκληρώθηκε σε δύο σεζόν στην δημόσια τηλεόραση, δεν υπήρχε άλλωστε άλλη τηλεόραση εκτός από την δημόσια. Στους Πανθέους λοιπόν ο Άγγελος Αντωνόπουλος υποδιότανε τον Ανδρέα Πανθέο, τον σύζυγο της Μάρμος. Η σειρά βεβαίως σκηνοθετήθηκε από τον Βασίλη Γεωργιάδη. Η μουσική των τίτλων, την οποία επέλεξε η Δανάη Ευαγγελίου, ήταν, το έχουμε ξανακούσει, το έχετε ξανακούσει αυτό, το έχω ξαναπεί, από την τελευταία ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, γραμμένη από τον Τσάρλι Τσάπλιν, την Κόμισα του Χονγκ Κονγκ, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σοφία Λόρεν μαζί με τον Μάρλον Μπράντο. Σωστότερα, η κόμισα από το Χονγκ Κονγκ.

0: Τρεις κύκλοι επεισοδίων, όπως τρία ήταν και τα βιβλία του Τάσου Αθανασιάδη, η χαρισάμενη εποχή, Μάρμο Πανθέου και Κερκόπορτα, ήταν οι τίτλοι των βιβλίων αυτής της τριλογίας. Αφού είδαμε τη σειρά, μετά διαβάσαμε και το βιβλίο. Από τις εκδόσεις της Εστίας, ξέρετε, εκείνα τα βιβλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία ήταν μικρά σχετικά σε μέγεθος και ήταν πολύ εύκριστα, μπορούσες να τα διαβάσεις παντού, όπου και αν βρίσκεσαι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν ο Ανδρέας Πανθέος. Μπορεί να τον θυμάστε και από την Madame Σουσού, το remake της τηλεοπτικής σειράς με πρωταγωνίστρια την Άννα Παναγιωτοπούλου, υποδιόταν το σύζυγό της και ο οποίος ήταν κατακουζινός, όνομα και όχι πράγμα, και η ίδια ουσιαστικά νόμιζε ότι αλλάζει κοινωνική τάξη. Μάλλον δεν ήταν άντρας της, τη φλέρταρα να την πάρει από τον άντρα της.
1: Ζούσε πρώτα φτωχικά σε κάτι πολιαρχόντικα με τον κύριο Παναγιώτη. Στον πίθουλα πολύ γνωστή στα σούα δέκια πρέμινη ερχόταν πάντα πρώτη. Κι όλοι ρωτούσαν ποια είναι αυτή.

0: με τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα παρδανά.
1: Από τον Πίθουλα λοιπόν στο Κολωνάκι, άφησε τον άντρα της, τον οποίο υποδιόταν ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ο οποίος σκηνοθέτησε και τη σειρά, συγγραφέας βεβαίως ο Δημήτρης Ψαθάς, τον άφησε και πήγε στο Κολωνάκι με τον Πρικοθύρα, τον οποίο υποδιόταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος, του πήγαινε αυτό το αριστοκρατικό στυλ και στο φυσίκ του. Από το 1986 την πρώτη σειρά ως Madame Σουσού την υποδίθηκε στην πρώτη σειρά μάλλον η Άννα Πετέτζη.
0: Τώρα μένει συγκλημένη πάντοτε ξαντρή και με πατάρ γυρίζει.

Για την ιστορία, η πρώτη σειρά, η πρώτη Madame Soussou, προβλήθηκε το 1972. Τελειώνει το τραγούδι, σε λίγο περνάμε στο έτερο στούντιο να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Ναταλία Κανταρτσή και επιστρέφουμε. Σε μισό λεπτό, οι ειδήσεις.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Σφοδρή επίθεση της Ουκρανίας στην Αγία Πετρούπολη. Ανοιχτό άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι επιθέσεις κατά στόχων εντός της Ρωσίας για μια επίση όρης, όπως είπε, διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό του πολέμου. Στις 15 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων, δήλωσε αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Εντός του καλοκαιριού έρχονται και 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dandades της γειτονιάς. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Αποδεσμεύονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όλοι οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Νεστίδη, το όνομα του οποίου είχε βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε ότι νομίμως είχε δηλώσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Σε μισή ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τον πρώτο τελικό του GBL. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πιθανότητα μπόρα στα βόρεια αύριο στην Αττική και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Έλενα Χατζιώαν.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούτε τον Αθήνα 984, 34 λεπτά μετά τις 8, εκτάκτως στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, στη θέση της Αριστείας Γιάννου, η Έλληνα Χατζιωάννου. Θα ακούσουμε δύο ακόμα τραγούδια από δύο τηλεοπτικές σειρές του Κώστα Κουτσομίτη στην ιδιωτική τηλεόραση. Η πρώτη προβλήθηκε από τον Αντένα το 1995 και η δεύτερη λίγα χρόνια αργότερα από το Μέγκα. Ο Κώστας Κουτσομίτης τον είχε ως πολύ βασικό συνεργάτη του, τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Είχε κάποιους συνεργάτες με τους οποίους ήταν δεμένος, όπως επίσης με τον Βασίλη Δημητρίου, ο οποίος έγραφε μουσική για τις τηλεοπτικές σειρές τις οποίες σκηνοθέτησε ο Κώστας Κουτσομίτης. Και πάμε να συναντήσουμε την Μαρινέλα σε ένα soundtrack, από το soundtrack της ταινίας Πρόβα Νηφικού, που τότε, ξέρετε, εκείνη την εποχή η μουσική γραφόταν ολόκληρη, είχε προγραμματιστεί δηλαδή ποια τραγούδια θα ακουστούν, εντασσόταν μέσα σε έναν δίσκο, ψηφιακό δίσκο, ήδη πια στα μέσα της δεκαετίας το 90, και πολλά soundtracks της εποχής είχαν πολύ υψηλές πωλήσεις, ενώ μουσική από τηλεοπτικές σειρές. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η Πρόβα Νηφικού, με τα περισσότερα τραγούδια να ερμηνεύει η Μαρινέλα. Ωστόσο, δεν θυμάμαι πόσα, πάντως είχε ερμηνεύσει ένα-δύο σίγουρα η Πέμι Ζούνη, η οποία έπαιζε έναν χαρακτηριστικό ρόλο στην Πρόβα Νηφικού, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Δώρας Γιαννακοπούλου.

Γρηγόρης Βαλτινός, Φίλιππος Οπιχανός, Άντσελα Γκερέκου, Αλεξανδρία Νίση Κελιανού, που ήταν και πρωταγωνίστρια της σειράς, Μπέγκη Τρικαλιώτη, Δημήτρης Τσουμάκης, Ανδρέας Βουτσινάς, Πέμι Ζούνη, Αλέκα Παΐζη και βεβαίως Άγγελος Αντωνόπουλος. Η πρόβα νηφικού το 1995 από τον Αντένα, μουσική φυσικά Βασίλης Δημητρίου.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έναν πολύ ενδιαφέροντα ρόλο έπαιξε και στο Μεγάλο Θυμό. Επίσης σειρά βασισμένη σε βιβλίο της Δώρας Γιανακοπούλου. Και εδώ ο Κώστας Κουτσομίτης. Στην προηγούμενη σειρά το σενάριο είχε γράψει ο Βαγγέλης Γκούφας. Εδώ ο Μάριος Ποντίκας και ο Νίκος Απειρανθίτης έγραψαν τους διαλόγους της σειράς και έκαναν την ανάπτυξη του σενάριου. Έπαιζαν ακόμα και εδώ πάλι ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Καριοφιλιά Καραμπέτη, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Ήταν συνεργάτες του Κουτσομίτη όλοι αυτοί. Και ο Άγγελος Αντωνόπουλος, πολύ στενός, τον είδαμε σε πολλές σειρές. Ο Δάνης Καταρανίδης, η Βίκη Βολιώτη και η Πέγγι Τρικαλιώτη, η Βόνη Πουμαλιτέζου, σε μια σειρά που είχε ήδη φύγει από τον Αντένα ο Κώστας Κουτσομίτης, είχε μετακομίσει στο Μέγα. Και αυτή η σειρά είχε επίσης πολύ υψηλή τηλεθέαση, ένα εξαιρετικό soundtrack και βεβαίως το τραγούδι το οποίο ακολούθησε και μια αυτόνομη πορεία και ακούστηκε πολύ και αγαπήθηκε πολύ, είναι το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα».

Ένα τέταρτο πριν από τις 9, ακούτε τον Αθήνα 984, εκτάκτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής η Έλληνα Χατζηιωάννου στη θέση της Αριστέας Γιάννου. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να κάνω ένα μικρό αφιέρωμα στον Άγγελο Αντωνόπουλο, που σήμερα μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών και λίγο ξέφυγα από το χρόνο γιατί υπολόγιζα να ολοκληρωθεί στο πρώτο ημίωρο, αλλά να δεν ήξερα και τι να πρωτοδιαλέξω από τις μουσικές που έντυσαν τις ταινίες ή τις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έπαιξε μικρότερους ή μεγαλύτερους ρόλους. Τώρα αλλάζουμε ατμόσφαιρα.

πριν από 20 και χρόνια ανέβηκαν στη σκηνή ο Willie Nelson, η Diane Krall και ο Elvis Costello, ζευγάρι οι δυο τους, για να τραγουδήσουν ένα τραγούδι το οποίο έγραψε Willie Nelson, έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με την Patsy Cline, και θα ακούσετε, επειδή είναι ζωντανή η ηχογράφηση, θα ακούσετε τους θεατές πώς κάνουν όταν ξεκινάει το τραγούδι ή όταν βγαίνουν οι τρεις τους στη σκηνή. Δεν έχω την εικόνα, δεν τη θυμάμαι ακριβώς, έχω όμως την ηχογράφηση.

0: you. Diane Krall, Willie Nelson, Elvis Costello, όπως τους ακούσατε να ερμηνεύουν το τραγούδι. Αυτή ήταν η σειρά από μια ηχογράφηση του 2003 και με μια ζωντανή ηχογράφηση θα κλείσουμε. Είναι 5 λεπτά πριν από τις 9, εκτάκτως στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στη θέση της Αριστείας Γιάννου ήταν η Έλληνα Χατζηιωάννου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας. Μείνετε στη συχνότητά μας, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Αταλία Κανταρτζή και αμέσως μετά ανεβαίνετε στον εξώστη για να ακούσετε την Όλγα Λασκαράτου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6, με την εκπομπή Radio City και κλείνουμε πάλι με μια ζωντανή ηχογράφηση, πολύ νεότερη, 4 ετών. Είναι η Τζόνι Μίτσελ με την Μπράντι Καρλάιλ από ένα φεστιβάλ όπου βρεθήκαν και οι δύο στην σκηνή για να ερμηνεύσουν μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Τζόνι Μίτσελ. Both Sides Now. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ μάλλον.
1: Joni, will you sing us a couple more? What's that? Will you sing us a couple more, Joni?
2: Okay.
1: Okay.
2: I'll do this one.
1: All right.
2: Okay.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ερωτηθεί σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τόμ Μπάρακ, για μια πιθανή επανένταξη της γείτονος στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Επίσης, ο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την ως τη σημαντικότερη στην ιστορία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. «Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν», πρόσθεσε. Μιλώντας ενώπιον της ίδιας Επιτροπής, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πραγματοποιούν πλέον συνεχείς επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν, με στόχο την αποδυνάμωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, καθώς η επιχείρηση «επική οργή», όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί. «Εμείς ορίζουμε τι σημαίνει νίκη», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι έχει καταστραφεί η Ιρανική αμυντική βιομηχανική βάση, ότι υπάρχει σημαντική μείωση του αριθμού των εκτοξευτών πυράβλων και δραστική μείωση των αποθεμάτων drones, ενώ εξουδετερώθηκε πλήρως το συμβατικό ναυτικό του Ιράν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί, αυτός ήταν ο στόχος της επιχείρησης, πρόσθεσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας του διεξάγει επιθέσεις αυτοάμυνας σε τοποθεσίες που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την εκεχηρία. Επίσης τόνισε ότι οποιαδήποτε εχθρική πράξη θα αντιμετωπιστεί με άμεση αποφασιστική απάντηση. Εν τω μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης, αναφέρει ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Η Ιρανική πλευρά τονίζει ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία στην οποία θα αγνοείται ο Λίβανος. Ανοιχτό άφησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι επιθέσεις του Κιέβου κατά στόχων εντός της Ρωσίας, με στόχο μια επίησης όρης, όπως είπε, διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος

0: εκτίμησε ότι η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απελπισμένη στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης, ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 5 εκατομμύρια ευρώ με επιδοτήσεις έως 200.000 ευρώ για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δυτή χρήση τεχνολογιών. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες της γειτονιάς. Πρόκειται για τη δράση που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν βάουτσερ ύψους 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και έως 300 ευρώ για μερική. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και πρόσωπα του οικογενειακού ή οικείου περιβάλλοντος εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και πιστοποιηθούν. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Αποδεσμεύονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όλοι οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε ότι ο κύριος Ανεστίδης είχε νομίμως δηλώσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Την απαλλαγή των τριών κατηγορουμένων από την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματίας στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στις 22 Απριλίου στον Άγιο Δημήτριο πρότεινε η εισαγγελέα στο αυτόφορο πλημελιωδικείο Αθηνών. Ωστόσο, για τον 20χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν είχε διαπραχθεί το αδίκημα της απλής ενέργειας σε ανθρωποκτονία. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Ιουνίου, οπότε το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκίνησε πριν από λίγο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος αγώνας των αιωνίων για το φετινό GBL. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Άνεμη νότιο νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική έως 4. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984.

η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10, στον Αθήνα 984.

Τι είναι αυτό το φεγγαράκι που ανάλογα με τις ανάγκες μας το φέρνουμε στα μέτρα τους? Ας πούμε σήμερα που έχει και έναν αγώνα, από όσο έμαθα τώρα, κάποιος μπορεί να το ζωγραφίζει το φεγγαράκι ως μπάλα του μπάσκετ. Άλλος πάλι, επειδή έχει καημό με το ποδόσφαιρο, μπορεί σε μπάλα του ποδοσφαίρου, και να φτιάχνεις διάφορα έτσι παιχνίδια φανταστικά με τα άστρα, παίκτες, ξέρω εγώ, μπιλιάρδο, ό,τι θέλετε, παιχνίδια, πρόσωπα όμως κυρίως. Έτσι έχει αποτυπωθεί κυρίως το τραγούδι που με αυτό εμείς ασχολούμαστε. Είναι ένας κύκλος που ανάλογα με τις φάσεις του μικραίνει, μεγαλώνει, σχηματίζει το προσωπάκι που θέλεις εκεί απάνω, και ανάλογα τις σκέψεις ή τα αισθήματα που έχεις ή έχει το προσωπάκι αυτό για σένα. Και είναι η μοναδική πανσέλινος που δεν ακούσαμε τον Blue Moon. Δεν γινόταν, όπως καταλαβαίνετε, και το έφερα σήμερα να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί αυτή η πανσέλινος που πέρασε και ακόμα έτσι στέκει λίγο πάνω στον ουρανό, με αυτό τον ωραίο τον ουρανό που έχουμε, είναι το πιο ωραίο φως, τα λέμε και τα ξαναλέμε, τον Ιούνιο, γιατί μέχρι την 21η του Ιουνίου, που είναι η αρινή η σημερινή, λάθος, η θερινή, έχουμε το πιο δυνατό φως, και μετά αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Επομένως τώρα γίνονται τα ωραία πάνω στον ουρανό. Και λεγότανε, λέει, αυτή η πανσέλινος έτσι, Blue Moon. Και ίσως αυτόν ευθύνεται που μπέρδεψα τις μέρες. Δεν ξέρω, όσοι κοιτάτε το ημερολόγιο ή όσοι ακούτε το σαν σήμερα, νομίζω ότι το καλύτερο σαν σήμερα το κάνει Δώρα Αποστόλου, και δεν το λέω επειδή είμαστε εδώ συναδέλφισες. Το καλύτερο σαν σήμερα του ραδιοφώνου το κάνει Δώρα κάθε βράδυ, στην αλλαγή δηλαδή της μέρας, 12 με 2. Και χθες κάπου ήμουνα και γύρναγα και λέω, κάτι λάθος έκανα, γιατί ανέφερε στο σαν σήμερα τον Ζορζ Μπιζέ. Μα λέω, 3 Ιουνίου δεν έχουμε? Έλα όμως που είχαμε 2 Ιουνίου. Επομένως σαν σήμερα που έφυγε από το μάτι του το κόσμο Ζορζ Μπιζέ, κάναμε αφιέρωμα εμείς εχθές, και μπορείτε να το αναζητήσετε και να το ακούσετε αν σας ενδιαφέρει. Και τώρα που μιλάγαμε με την Έλενα, μου λέει, και εγώ μπερδεύτηκα χθες, νόμιζα ότι ήταν οι 3. Γιατί μπερδευτήκαμε δεν ξέρω. Μπορεί να είστε και άλλοι και άλλες που μπερδευτήκατε. Όπως και να έχει, εμείς το άκουσμα, το πέρασμα από κάποια

Πολύ σημαντικά έργα του Μπιζέ το κάναμε χθες. Και τώρα ερχόμαστε στο μπλε μας το φεγγαράκι, το θλιμμένο, το μελαγχολικό το φεγγαράκι. Το Blue Moon είναι ένα τραγούδι που έγραψαν ο Ρίτσαρντ Ρότζερς και ο Λόρενς Χαρτ στις αρχές του 30. Εκεί τότε γράφτηκαν πολλά σημαντικά τραγούδια, κυρίως για musical, από τους στιλοβάτες των musical και όχι μόνο του αμερικανικού έντεχνου τραγουδιού, που αυτά τα τραγουδιά γίνανε τα κλασικά, τα στανταράκια, τα οποία είναι και η πρώτη ύλη για μια φάση μεγάλη της jazz. Από το 1934 λοιπόν ακούσαμε αυτό το τραγούδι που έρχεται και σε μία από τις πολλές ερμηνείες του και ίσως από τις πιο κλασικές, αυτή που έδωσε η Έλα Φιτζέραλντ. Αυτό είναι ένα θέμα και είναι κάτι που κάνουμε αυτές τις μέρες, κάποια τραγούδια ή κάποια θέματα που έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστά και έχουν ντυθεί με ορχήστρες, με φωνές, να τα φέρνουμε αμέσως μετά απομονωμένα στον τρόπο με τον οποίο γράφτηκαν. Ένα συνθέτης κάθεται κυρίως και γράφει πάνω στο πιάνο. Επομένως απομονωμένη η μελωδία του Blue Moon, έτσι όπως την παίζει ο Graham Reynolds για μια ταινία πρόσφατη που λέγεται ακριβώς έτσι, Blue Moon. Οπότε, έχοντας στο νου αυτό το φεγγαράκι που πέρασε κυρίως στο αμερικανικό τραγούδι, κυρίως, ας πάμε έτσι λίγο στις αρχές του Ιούνιου που είμαστε και έχουν αρχίσει και πιάνουν οι ζέστες και οι ανάγκες για εξωστρέφειες και μπαλκόνια και φεγγαράδες, να δούμε το φεγγαράκι μας και να σταθούμε λίγο σε αυτά τα τραγούδια και στις ατμόσφαιρες που φτιάχνουν. Το φεγγαράκι έτσι όπως έχει περάσει στο τραγούδι αυτό, γιατί δεν υπάρχει τραγούδι του κόσμου που να μην είναι συνομιλητής βασικός το φεγγάρι. Όμως εδώ σε αυτά τα τραγούδια έρχεται και φέρνει μια ελαφράδα. Αυτή την ελαφράδα ακόμα και στη μελαγχολία θα πάρουμε. Τραγούδι που έρχεται από musical και έρχεται από το 1930. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα και το έχει γράψει ο στιλοβάτης του αμερικανικού musical, ο Irving Berlin. Και το έχει τραγουδήσει και η Έλα Φιτζέραλντ και ήταν από τις πιο σημαντικές ερμηνείες που έδωσε. Και μάλιστα όταν έγινε ένα αφιέρωμα δισκογραφικό σε αυτήν, το τραγούδισε και το διασκεύασε ξανά η Liz Wright, Reaching for the Moon.

Τι ωραία που λαμβάνω μηνύματα από Αμερική την ώρα που τα τραγούδια που έχουμε απόψε για το φεγγάρι έρχονται από εκεί. Φιλιά πολλά στην Πινελόπη που μας έστειλε μήνυμα και μας ακούει από το Σικάγο που έχει μεσημεράκι εκεί τώρα. Δεν ξέρω και τι καιρό έχετε κτλ. Και αν αυτά τα τραγούδια που είναι τελείως νυχτερινά στο μεσημεριανό Σικάγο ακούγονται. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Και το αναφέρω επειδή είναι ωραία σύμπτωση, γι' αυτό, επειδή είμαστε στα μέρη σας τώρα, εκεί απάνω. Και εδώ παραμένουμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή γράφεται ένα τραγούδι, μα τι τραγούδι. Τραγούδι το οποίο είναι ένα από τα κλασικά, όχι μόνο τα αμερικανικά, τα στανταράκια πια, αλλά τραγούδι το οποίο είναι ένα από τα παγκοσμίως κλασικά που θα αναφερθούμε σε αυτά ή στη μελωδία του κάπως θα μας έρθει όταν το φεγγαρόφως είναι με πολύ και είναι τόσο δυνατό που είναι σαν να χύνει μία ουρά, το φως του είναι σαν να χύνεται και να φτιάχνει μία ουρά για να μπορούμε να σκαρφαλώσουμε εκεί απάνω. Αυτό κάνανε οι Αμερικάνοι με το τραγούδι και το φεγγαράκι στο τραγούδι τους. Φτιάξανε, πώς φτιάχνουν αυτά τα καταπληκτικά, εφάνταστα, φαντασμαγορικά, καμιά φορά και kids, δεν πειράζει τι να γίνει, σκηνικά στα musical και τα λοιπά, γιατί υπάρχουν τέτοια στοιχεία και μετά περάσανε στο pop τραγούδι και στις υπερπαραγωγές αυτές, από εκεί έρχονται όλα αυτά, από το musical, κάτι μαντώνες, κάτι τέτοια, έρχονται από εκεί πέρα γιατί χρειάζονται σκηνικά, χρειάζονται φώτα, χρειάζονται χορευτές, χρειάζονται χίλια δυο για να μπορέσουν όλα να ευχαριστηθούν, όλες οι αισθήσεις μέχρι να κορεστούν. Εν πάση περιπτώσει, για το musical και από εκεί έχουν έρθει όμως και διαμαντάκια. Έτσι δεν είναι λοιπόν. Κάνανε αυτό, φέρανε το φεγγάρι σαν, γι' αυτό λέμε ότι περνάει σαν ατμόσφαιρα γλυκιά μέσα στο τραγούδι τους. Γράφεται λοιπόν το 1961 για μια ταινία που είναι μεταφορά ενός μυθιστορήματος του Τρούμαν Καπότε, το Breakfast at Tiffany's, πρωινό στο Tiffany's, με πρωταγωνίστρια την Audrey Hepburn, και γράφει μουσική ο Henry Mancini και τα λόγια Johnny Mercer, που γι' αυτόν έχουμε ξαναπεί ότι είναι από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς του αμερικανικού τραγουδιού, του έντεχνου αμερικανικού τραγουδιού. Πώς ήταν και ο Lawrence Hart, κάπως έτσι τέλος πάντων. Ο Johnny Mercer ακόμη παραπάνω. Πριν δύο χρόνια, ναι, ωραίος καιρός λέει στο Σικάγο, πολύ χαίρομαι, 24 βαθμούς, ωραία είστε κι εσείς. Λοιπόν, στο θέμα όμως, χαίρομαι, Πινελόπη, για το μήνυμα, όλα μαζί τα κάνω τώρα. Πριν δύο χρόνια, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Henry Mancini, δημιουργήθηκε ένας δίσκος, μία έκδοση με πάρα πολλούς καλεσμένους και με μία ορχιστράρα του Los Angeles και τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ να διευθύνει, και μέσα στις επαναπροσεγγίσεις των τραγουδιών του Henry Mancini υπήρχε και μια ωραία εκπληξούλα. Ήταν ένα γράμμα που είχε γράψει η Audrey Hepburn στον Henry Mancini μετά την ταινία που κάνανε για το Breakfast at Tiffany's, και τώρα αυτό το πήρανε και άλλα πήρανε και άλλο ανέκδοτο υλικό και το έχουν ενσωματώσει και σε άλλα τραγούδια. Εμείς θα ακούσουμε αυτό όμως, γιατί μιλάμε για το Moon River, και θα ακούσουμε και την Audrey Hepburn. Φυσαρμόνικα δε παίζει ο Stevie Wonder. Για πάμε. Στο παράθυρο εδώ μια σοφίτας

0: Dear Henry, I've just seen our picture. Breakfast at Tiffany's. This time,
1: with your score.
0: A movie without music is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey.
2: Audrey Hepburn. Henry Mancini. Και από την έκδοση που έγινε την ειδική με πάρα πολλούς καλεσμένους και με ανέκδοτο υλικό και με καινούρια παίξηματα, ακούσαμε την Audrey Hepburn και το Moon River με τα λόγια του Johnny Mercer και το Stevie Wonder στην φυσαρμόνικα και το Gustavo Dudamel να διευθύνει την ορχήστρα του Los Angeles και του έλεγε ότι σε ευχαριστούμε που μας σήκωσες τόσο ψηλά για να μπορούμε να αγκαλιάσουμε σχεδόν το φεγγάρι. Αυτό το συμπληρώνω εγώ γιατί εμείς αυτό κάνουμε απόψε. Παραμένοντας λοιπόν στην Αμερική, πάμε σε μια άλλη ταινία και είναι επίσης μια μεταφορά ενός θεατρικού έργου αυτή τη φορά και όχι μυθιστορήματος. Του έργου του Έντουαρτ Άλμπι, το «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», που καιρό έχουμε να το δούμε εδώ πέρα σε Αθηναϊκό Θέατρο, τώρα που το σκέφτομαι. Κάποτε κάθε τρεις και λίγο είχαμε «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ». Και μάλιστα είναι και επίκαιρο, δεν είναι, γιατί πολλοί άνθρωποι ψάχνονται με τα υπαρξιακά τους και τα υπαρξιακά τα σχεσιακά. Γιατί αυτό το έργο είναι γι' αυτό το θέμα μιλάει. Και έγινε λοιπόν ταινία με πρωταγωνίστρια την Elizabeth Taylor και τον Richard Burton και γράφει μουσική ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες του αμερικανικού κινηματογράφου, ο Alex North. Πάμε να ακούσουμε κάτι που έχει γράψει για το φεγγαρόφως που πέφτει πάνω στις συζητήσεις τους και τους δύο, τους πρωταγωνιστές.

Τον Άλεξ Νόρθ τον διάλεγαν μάλλον οι σκηνοθέτες για συνεργάτη τους, για να ντύσει τις ταινίες τους με μουσική, με τραγούδια, γιατί είναι με το ένα πόδι στην Αμερική και με το άλλο είναι στην Ευρώπη με έναν τρόπο. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να έρχεται από την Ιταλία, ας πούμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ηλία Καζάν τον πήρε να συνεργαστούν παρέα. Ένας άνθρωπος, θέλω να πω, που μπορεί να έζησε εκεί, αλλά η ρίζα του ήταν αλλιώτικη. Φωτεινή πολύ, με άλλα χρώματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι έγραψε μουσική ο Άλεξ Νόρθ για μεταφορές των κινηματογράφων έργων του Τενεσί Ουίλιαμς. Και δεν είναι επίσης τυχαίο ότι εμπνεύστηκε μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης από τον Άλεξ Νόρθ για την Αθανασία, για το ίδιο το τραγούδι από τον ομώνυμο κύκλο τραγουδιών του. Τα έχουμε ξαναπεί και έχουμε ακούσει μαζί. Και θα έρθουμε στον Τενεσί Ουίλιαμς και θα έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας. Τέλη του 40 και ο Κάρολος Κουν αποφασίζει να ανεβάσει Τενεσί Ουίλιαμς και το λεωφορείο ο Πόθος, και γράφει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης και τη μετάφραση του έργου την κάνει παρέα με τον Μίνο Βαλονάκη ο Νίκος Γκάτσος, όπου γράφει και τα λόγια στο τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, το οποίο είναι το κλασικό μας. Σκεφτείτε πόσα χρόνια από τέλη του 40 και έχει γνωρίσει διασκευές και διασκευές αυτό το τραγούδι. Και κάποτε ήταν και μια κουβέντα να τη λέμε σε έναν άνθρωπο, ότι να μωρέ, αν με πίστευες λιγάκι όλα θα ήταν αληθινά. Έτσι λοιπόν, ας κρατήσουμε λίγο αυτή την ατμόσφαιρα και να τη φέρουμε στο τραγούδι αυτό, όχι από την πρωτότυπη ερμηνεία με τη Μελίνα, αλλά με την Άννα Μούσουρη, η οποία το ταξίδεψε το τραγούδι σε όλο πραγματικά τον κόσμο.

Και είναι αυτές οι ηχογραφήσεις που κάνει η Νάνα Μούσχορη όταν έφυγε από την Ελλάδα και αναζήτησε καριέρα διεθνή, ξεκινώντας από τη Γαλλία, που έχει στο νου της και τις Ευρωπαίες που τραγουδάνε, αλλά και τις Αμερικάνες. Λοιπόν, μου έχετε στείλει κάποιοι, κάποιες κυρίως, για το ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Δεν έχω χάσει κάποια επεισόδια, και πεζότανε και φέτος με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη και του χρόνου, μου λέει εδώ η Δανάη που είναι και ηθοποιός. Αλλά και τι άλλο μου είπε, ότι και πριν 3 χρόνια, 4 κάπου εκεί με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και ποιον, τη Μαρία Πρωτόπαπα. Θα ήθελα να τη δω την Πρωτόπαπα σε αυτό, το χάσα, με μια καθυστέρηση θέλω να πάω, τα λέω. Το λέω γιατί έλεγα ότι πριν, ότι έχουμε καιρό να δούμε ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Λοιπόν, ερχόμαστε εμείς τώρα στο χάρτινο το φεγγαράκι ξανά, που γράφτηκε για το θέατρο, σε μια εποχή όπου στο αμερικανικό τραγούδι, το οποίο ταξίδευε σε όλο τον κόσμο, έφερνε αυτή την ιδέα, την άλλη του φεγγαριού, όχι αυτή που έχει πάρα πολύ πόνο και έχει πολύ πολύ ερημιά, αλλά έχει κάτι της από αυτό που έλεγε τώρα εδώ ο Γκάτσος, που θα τα πούμε και πιο μετά, από αυτό το χάρτινο, από αυτό το δηλαδή το υλικό που μπορείς εσύ να κάνεις ό,τι θέλεις εκεί απάνω, μπορείς να ζωγραφίσεις οτιδήποτε και να αλλάξεις την κατάσταση. Αυτό το τραγούδι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία των ετών, ήταν πάντα αναφορά και παραμένει, όπως είπαμε, μια σημαντική αναφορά. Και κάποια στιγμή ο Διονύσης Αβόπουλος, εκείνες τις εκπομπές που έκανε τις τηλεοπτικές, το Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι, το πήρε ακριβώς για το ρόλο που έχει παίξει, ως βασικό δρόμο, βασικό άξονα, για να συμπεριλάβει πολλά πολλά πολλά τραγούδια που έρχονται κοντά σε αυτό το φεγγαράκι, σαν άστρα. Έτσι και κάποιους καλεσμένους του, με βασική ερμηνεύτρια όμως την Ελευθερία Ερβανιτάκη.

Αυτό το χάρτινο το φεγγαράκι λοιπόν ήρθε μέσα από μια παράσταση από το έργο του Tennessee Williams Λεωφορείων ο Πόθος, όπως το ανέβασε στα τέλη του 40 στο Θέατρο Τέχνης ο Κάρολος Κουν, και γράψανε ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσιος το τραγούδι αυτό και τα λόγια από που τα εμπνεύστηκε ο Νίκος Γκάτσιος. Γιατί μου έχουν πει πάρα πολύ και το έχουμε ξαναπεί σε αφιέρωμα για το Γκάτσο, πολλοί άνθρωποι του τραγουδιού, ότι πριν την τεχνολογία ο Γκάτσος ήταν κάτι σαν το διαδίκτυο της εποχής τους, ότι ήταν τόσο διαβασμένος, τόσο ενημερωμένος που άκουγε, διάβαζε και ήξερε πολλά πολλά πολλά πολλά. Επομένως ήξερε ότι στις αρχές του 30 είχε γραφτεί ένα τραγούδι που πάνω σε αυτή την ατμόσφαιρα που λέμε, στο αμερικανικό τραγούδι, το έντεχνο, κυρίως μέσα από το musical που έρχεται, περνάει το φεγγαράκι έτσι τόσο, τόσο χαριτωμένα, σαν έρχεται για να σε πειράξει, να σου κάνει παρέα, να σε σκουντίξει λίγο στις κατήφιες σου, σε όλα σου, για να σου πει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Το φεγγάρι, όπως και όλα, είναι χάρτινα. Είναι στο χέρι σου να τα αλλάξεις. Έτσι λοιπόν, τότε ήταν μια μεγάλη επιτυχία, μετά το 32 που το δώσανε οι δημιουργοί του, ένα τραγούδι το οποίο λεγόταν «It's only a paper moon», δεν είναι άλλο, δεν είναι ένα μόνο χάρτινο φεγγαράκι. Το έγραψαν αυτοί οι άνθρωποι που έγραψαν και το «Over the Rainbow», και είναι ο Γιβ Χάρμπουκ και ο Χάρολτ Άρλεν. Εμείς θα το ακούσουμε με μια από τις πιο σημαντικές ερμηνείες που έδωσε ο Νάτ Κινγκ Κόουλ.

Είδατε που και τα λόγια, ή μάλλον ακούτε που και τα λόγια, είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι Δανίου και στο τραγούδι του που έγραψε ο Νίκος Γκάτσος στο Χάρτινο, το Φεγγαράκι, για το τι ωραία που είναι να πιστεύει ο ένας στην αγάπη του άλλου. Πριν, τώρα που κάθομαι λίγο πιο συγκεντρωμένα, γιατί ήρθα λίγο φουριόζα σήμερα, νομίζω ότι σας είπα, δεν είμαι σίγουρη, ότι σας είπα ότι ο Χάουαρντ Άρλεν έγραφε στίχους. Ποιος ξέρει ποιον είχε στο κεφάλι μου. Συνθέτης ήταν ο άνθρωπος. Μόνη μου τα λέω, ευτυχώς μόνη μου τα διορθώνω έτσι για να μένουν και σε εσάς που τα ακούτε σε επανάληψη, μην ακούτε άλλα ντάλλον. Λοιπόν, κρατάμε αυτή την ιδέα του φεγγαριού και πάμε λίγο δίπλα εδώ στην Ιταλία, η οποία μέσα σε ένα τραγούδι περνάει όλη αυτή την ατμόσφαιρα και επίσης του φεγγαριού αυτού του πιο ανάλαφρου, η οποία έδωσε σαν το αμερικάνικο τραγούδι κάποια τέτοια τραγούδια, όχι του βαθύ του πόνου, όπου είναι το φεγγάρι ένα πρόσωπο σκιτσαρισμένο, πάρα πολύ πολύ λυπημένο και βαρύ. Όχι, δίνει την ιδέα της παρέας, της παρέας, ακόμη και όταν είσαι μόνος σου και τραγουδάς για την αγάπη σου. Και ένα από τα εμβληματικά σχεδόν τραγούδια είναι εμβληματικό γιατί. Γιατί έρχεται μια εμβληματική μελωδία, δάνειο, από την ιδέα που είχε να περάσει ο Μπετόβεν, την ιδέα δηλαδή του να περάσει το σελινόφος μέσα σε μια μελωδία και ένα έργο που το αφιέρωσε και τα λοιπά, σε μια υπόθεση που έχει γίνει και ταινία, Θάνατες Αγαπημένες και τα λοιπά. Σονάτα του Σελινόφωτος και Γκουάρδα και Λούνα.

Ενώ λοιπόν έχει έρθει αυτή η ιδέα του ανάλαφρου φεγγαριού από το musical κυρίως και από το αμερικανικό τραγούδι των αρχών του 1930, σταδιακά και μετά τον πόλεμο εννοείται, αρχίζει και περνάει σε όλη την Ευρώπη αυτό το αίσθημα, το πιο ανάλαφρο, παρόλο που

Εμείς εδώ πέρα στην Ευρώπη και στο Νότο εδώ πέρα λίγο πόνο τον βάζουμε. Όπως εδώ ήταν το τραγούδι σε μινοράκι, αλλά δεν έχει μια όμορφη πιο γλυκιά ένα τένις ας πούμε του φεγγαριού, μια ρομαντζάδα που λέμε. Guarda che luna, το τραγούδι γράφτηκε το 1959 από τους Guardiero Malconi και Bruno Palesi και το 1962 το τραγούδισε και η Μίλβα και του έδωσε μια από τις πιο δυνατές ερμηνείες. Λίγο αργότερα γίνεται μια ταινία το 1964, πολυσυλλεκτική, σπονδυλωτή, με πάρα πολλούς, θέλω να πω, ηθοποιούς στάρ της εποχής, από τον Ομάρ Σαρίφ μέχρι την Ίγκριντ Μπέρκμαν. Ωστόσο ήταν μια ανάλαφρη έτσι, ταινία, λεγόταν η κίτρινη Rolls Royce, και για αυτή την ταινία γράφτηκε ένα τραγούδι και μια μελωδία από τον Ρίτσαρντ Ντολάνι, που περνάει συνέχεια σε πολλές ενορχιστρώσεις και ρυθμούς και τα λοιπά, σε πολλές εκδοχές μέσα από την ταινία. Είναι σαν να τριγυρνάει σαν αυτοκίνητο, σαν τη Rolls Royce αυτή η μελωδία. Και έγινε τραγούδι με τα λόγια του Norman Newell και το 1964 λοιπόν, και το τραγουδάει η φωνή της εποχής και έγινε μια τεραστίων διαστάσεων επιτυχία και κρατάει αυτή την ιδέα. Ας δούμε το φεγγαράκι, να δούμε τη θάλασσα, γιατί ό,τι ζούμε δεν θα το ξαναζήσουμε. Ξέχνα το αύριο και πάμε. Forget the money, Frankie Sinatra.

Τι χαρές δεν έχει, λέει, αύριο. Όταν ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος, αύριο δεν υπάρχει. Όλα είναι μια έτσι ζωγραφιά με θάλασσες, με άστρα και ωραίο ουρανό με φεγγάρι και τα λοιπά. Πάμε 10 χρόνια πίσω, πάμε στο 1954 που έρχεται ένα τραγούδι το οποίο παραμένει, δηλαδή από τις πρώτες νότες κάθεσαι εκεί πέρα ένα βράδυ καλοκαιριού, κυρίως καλοκαίρι ακούγεται και μιλάς και όλα αυτά και παίζουν οι πρώτες νότες και αμέσως έτσι λίγο αισθάνεσαι να αφήσεις την κουβέντα και να κοιτάξεις αλλού, να αναζητήσεις κάτι άλλο τέλος πάντων, και το τραγούδι δεν είναι άλλο από αυτό.

Fly me to the moon. Τραγούδι του Bud Howard, το οποίο απογείωσε πραγματικά η Julie London, είναι από αυτές τις περιπτώσεις των Αμερικανίδων τραγουδιστριών που θέλανε να είναι λίγο Frank Sinatra και λίγο, ξέρετε, θηλυκές Frank Sinatra, και λίγο να έχουν και κάτι της από κάτι αλλού, αλλά ήταν τόσο αδιευκρίνιστο αυτό το αλλού που τις έκανε πάρα πολύ γοητευτικές. Και μετά, πολύ πρόσφατα, με την ωραιότατη βοήθεια της τεχνολογίας, αυτό το τραγούδι τραγουδήθηκε και καλά ντουέτο με τον Gregory Porter. Κλείνουμε με τον Blue Moon φυσικά που ξεκινήσαμε, γιατί ήταν και η αφορμή μας. Να τριγυρίσουμε πάνω στις γειτονιές, στις φωτεινές του φεγγαριού, με τον Clifford Brown, Blue Moon. Ο Βασίλης Γεωργίου ρύθμισε τον ήχο μας. Καλές βγκαράδες να έχουμε. Καλοκαιράκι έρχεται. Έχει έρθει, ξέρω εγώ. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Πρόσωπο στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στόχος του νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει 45 άρθρα, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής των εργαζομένων. Σύμφωνα με σχετική διάταξη, στα βαρέα και ανθυγιεινά εντάσσονται νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος και τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τα 12 στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα διεκδίκησης της μισθολογικής απόκλησης που εφαρμόζεται από την επιχείρηση χωρίς αντικειμενική εξήγηση. Εάν αποδειχθεί ότι υπήρξε αδικαιολόγητη μισθολογική διάκριση, ο εργαζόμενος μπορεί να λάβει πλήρη αποζημίωση αναδρομικούς μισθούς ή μπόνους που έχασε. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας διατηρεί το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων και προστήμων. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τόμ Μπάρακ, ότι η γείτονα θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας ενώπιον της ίδιας επιτροπής, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πραγματοποιούν πλέον συνεχείς επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν, με στόχο την αποδυνάμωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, καθώς η επιχείρηση επικοιοργία έχει ολοκληρωθεί. Εμείς ορίζουμε τι σημαίνει νίκη, είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι έχει καταστραφεί η Ιρανική αμυντική βιομηχανική βάση, ότι υπάρχει σημαντική μείωση του αριθμού των εκτοξευτών πυράβλων και δραστική μείωση των αποθεμάτων drones, ενώ εξουδετερώθηκε πλήρως το συμβατικό ναυτικό. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας του διεξάγει επιθέσεις αυτοάμυνα σε τοποθεσίες όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την εκεχηρία. Επίσης τόνισε ότι οποιαδήποτε εχθρική πράξη θα αντιμετωπιστεί με άμεση αποφασιστική απάντηση. Το πρακτορείο Τασνί, με επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε απόψε ότι το Ιράν δεν άνοιξε πύρ εναντίον του αεροδρομίου του Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από λάθος στο αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αφού δεν κατάφερε να αναχαιτήσει τους ιρανικούς πυράβλους. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 5 εκατομμύρια ευρώ, με επιδοτήσεις μέχρι 200.000 ευρώ για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δυτή χρήση τεχνολογιών. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες της γειτονιάς. Πρόκειται για τη δράση που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν βάουτσερ ύψους 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και έως 300 ευρώ για μερική. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και πρόσωπα του οικογενειακού οικείου περιβάλλοντος, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και πιστοποιηθούν. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Αποδεσμεύονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όλοι οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε ότι ο κύριος Ανεστίδης είχε νομίμως δηλώσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Μεγάλη φυτεία κάναβης με 1.380 δενδρίλια εντοπίστηκε σε δασική περιοχή στα Καμένα Βούρλα. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον ακόμη δύο συνεργοί του, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το εξαιρετικά δύσβατο της περιοχής και την πυκνή βλάστηση για να διαφύγουν. Το προσδοκόμενο κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με σκορ 42-30 προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον πρώτο αγώνα των αιωνίων για το GBL. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Άνεμη νότιο νότιο-δυτική έως 5 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική έως 4. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Χαίρετε, χαίρετε. Η Βρετανίδα Κέιτλιν άνοιξε την αποψινή εκπομπή με ένα κομμάτι από το πρώτο της άλμπουμ Why is Everybody So Serious, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο.

Παράθυρο με θέα στα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου μαζί μου μέχρι και τα μεσάνυχτα. Νάντση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Για όσες και όσους δεν βλέπετε, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτή την ώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

Ο απόψινός μας καλεσμένος θα μας μιλήσει για 4 αθηναϊκούς χώρους αφιερωμένους στην ηλεκτροακουστική, πειραματική και αυτοσχεδιαστική μουσική, με αφορμή ένα φεστιβάλ που στείνουν όλοι μαζί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακούμε ήδη μία σύνθεση του Γιώργου Κατσάνου, το UK2, ο οποίος θα εμφανιστεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Ο Δημήτρης Καλαξάκης είναι ο απόψινός μας καλεσμένος, συνιδρυτής του Κέντρου Ελέγχου Τηλεοράσεων στην Κυψέλη με τη Φωτεινή Μπάνου. Μας μιλά για το φεστιβάλ Expand που θα πραγματοποιηθεί 6 και 7 Ιουνίου στο Stress Studio, το Underflow, το On-Off Studio και το KET.

0: πάμε να τον ακούσουμε.
1: Είναι 4 χώροι. Το ένα είναι το On-Off Studio που βρίσκεται στους Αμπελόκηπους. Ένα άλλο είναι ένα πιο μικρός χώρος που λέγεται Stress Studio, όπου γίνονται συναυλίες και σεμινάρια, που βρίσκεται στα Εξάρχεια. Ο τρίτος χώρος είναι και αίθουσα συναυλιών και δισκοπολείο και λέγεται Underflow. Είναι αυτός ο χώρος το κουκάκι. Είμαστε εμείς το ΚΕΤ που βρισκόμαστε στην Κυψέλη. Είναι χώροι και άνθρωποι κυρίως, γιατί όλοι αυτοί οι χώροι είναι προσωπικοί χώροι. Έχουν μια πολύ έντονη προσωπική ταυτότητα. Γνωριζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια, με μερικούς από αυτούς από την αρχή του ΚΕΤ, του χώρου μας που άνοιξε το 12. Το ίδιο το End of Flow γιόρταζε πολύ πρόσφατα τα 11 του χρόνια. Επομένως υπάρχει ήδη μια κοινή εμπειρία, μια κοινή πορεία, μια φιλία που μας δένει. Και αυτό έκανε κάποια στιγμή αυτονόητο σε όλες και όλους μας ότι θα έπρεπε να συνδιοργανώσουμε κάτι μαζί. Και επειδή η μορφή του φεστιβάλ μας φάνηκε πιο ταιριαστή, αποφάσισαμε να κάνουμε αυτό το καινούριο φεστιβάλ που έχει έναν στόχο πολύ συγκεκριμένο σε σχέση με τους 4 χώρους που το διοργανώνουν, είναι να αναδείξουμε και την ιδιαίτερα ζωντανή δραματική σκηνή της Αθήνας. Λέω ιδιαίτερα ζωντανή γιατί η Αθήνα τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι έχει μπει για τα καλά στο τουλάχιστον ευρωπαϊκό χάρτη της πειραματικής μουσικής, ως σκηνή που υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για αυτό το είδος της μουσικής και να αναδείξουμε επίσης τους ίδιους τους χώρους. Και αυτό θα έλεγα για έναν συγκεκριμένο λόγο, επειδή σε όλες τις περιπτώσεις που γνωρίζω τουλάχιστον εγώ, κυρίως από Ευρώπη και κυρίως από Γαλλία, επειδή τυχαίνει να είμαι και γαλλικής καταγωγής, νομίζω ότι δεν γνωρίζω κανέναν χώρο που να έχει παρόμοια δραστηριότητα στο εξωτερικό και που να μην στηρίζεται με κάποιον τρόπο από κάποιο θεσμό, είτε δημοτικό, είτε περιφερειακό, είτε κρατικό.
0: Με κάποια χρηματοδότηση που όπως καταλαβαίνουμε...
1: Χρηματοδότηση ή μια οποιαδήποτε βοήθεια στην προώθηση του έργου, στην αναγνώριση του έργου που κάνουμε. Και τέλος πάντων εδώ συναντάμε μια απίστευτη παγερή, θα έλεγα, αδιαφορία. Είναι σαν πραγματικά να μην υπάρχουμε. Ενώ διαμορφώνουμε σε μεγάλο μέρος, όποιος ξέρει την ιστορία της Κυψέλης τα τελευταία 15 χρόνια, πιστεύω ότι θα το αναγνωρίζει πολύ εύκολα, διαμορφώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολιτιστική ταυτότητα μιας γειτονιάς. Και αυτό ισχύει και για τα Εξάρχεια και για το Κουκάκι και για τους Αμπελόκηπους. Προφανώς ισχύει μάλλον ιδιαίτερα για την Κυψέλη, γιατί έχει γίνει ένα μεγάλο...
0: Μεγάλη αλλαγή τα τελευταία χρόνια του τοπίου.
1: Αλλαγή, ναι. Την οποία, okay, αντιμετωπίζουμε και επικριτικά. Ξέρουμε πολύ καλά τι επιφέρει ως προς τις τιμές των ενοικιών, ως προς επενδύσεις στο real estate κτλ. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει όντως μια πολιτιστική συνεισφορά αυτών των χώρων και καμία απολύτως αναγνώριση. Οπότε είπαμε με τα παιδιά που τρέχουν αυτούς τους χώρους, όχι μόνο θα κάνουμε ένα φεστιβάλ, αλλά θα βγάλουμε και ένα μανιφέστο, ένα κείμενο που θα δηλώσει τι κάνουμε, ποιοι είμαστε και για ποιο λόγο είμαστε όλες και όλοι υπερήφανες και υπερήφανοι για αυτό που κάνουμε και για ποιο λόγο είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο.
0: Για το οποίο έχετε φτιάξει ιστοσελίδα και έχει δημοσιευθεί, αν κάποιος θέλει να το διαβάσει.
1: Ναι, οπότε όλη η πληροφορία και τα κείμενα για το φεστιβάλ και τα κείμενα που εκφράζουν την πρωτοβουλία και τους χώρους αυτούς είναι σε ένα blog που δημιουργήσαμε στο WordPress και θα το βρείτε με το όνομα Expand, έτσι είναι το όνομα του φεστιβάλ, Expand Festival WordPress.com.
0: Διευρύνεται τα όρια.
1: Προσπαθούμε.
0: Οι χώροι, όπως είπαμε, είναι το Stress Studio, το Underflow, το On-Off Studio και το Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, το ΚΕΤ στην Κυψέλη, 6 και 7 Ιουνίου. Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα, θα γίνουν συναυλίες και στους 4 χώρους?
1: Ναι,

0: Ναι, θα γίνουν οι δύο μικρές συναυλίες, δύο σετ σε κάθε χώρο. Ξεκινάμε από το Stress Studio στα Εξάρχεια το Σάββατο το απόγευμα. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, ξεκινάμε 6 ώρα το πρωί, προσοχή, το Ono Studio με μια συναυλία που θα συνοδεύεται με κέικ, καφέ και ανατολή του ήλιου.
1: Καφέ απαραίτητος, 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι. Okay. Οπότε αν έχετε hangover, έχετε χορέψει όλη νύχτα σε ένα κλομπ, μπορείτε μετά να πάτε κατευθείαν στο on-off και να ακούσετε κάτι που θα σας, πιθανόν θα σας ηρεμήσει ωραία.
1: Ή αν κάποιος είναι πολύ πρωινός.
0: Ή αν είστε πρωινός και πρωινή.
1: Να ακούσει μουσική με τον πρωινό του καφέ.
0: Ναι.
1: Η επιλογή της ώρας να ξεκινήσει συναυλία στις 6 ώρα το πρωί είναι λόγω της ανατολής.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι και λίγο ένας τρόπος να πούμε, οπότε μου φάνηκε πολύ ωραία η πρόταση της NFL για αυτή την ώρα. Η NFL που είναι φίλη στο Γιαννοπούλου που τρέχει το on-off. Δείχνει και μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή είμαστε χώροι που κάνουμε λίγο κουλά πράγματα, λίγο πράγματα έξω από την πεπατημένη και αυτό το δηλώνει πάρα πολύ ωραία.
1: Και πώς κλείνει η Κυριακή?
0: Το απόγευμα της Κυριακής λοιπόν στο On-Off πάλι, στο On-Off Studio και το φεστιβάλ κλείνει στο ΚΕΤ στην Κυριακή πάλι. Ξεκινάει τα τελευταία δρόμενα φεστιβάλ, ξεκινάνε σε εμάς στις 9.30.
1: Πάρα πολλοί μουσικοί που εμφανίζονται και είναι και μουσικοί που εμφανίζονται για πρώτη φορά ή συμπράττουν για πρώτη φορά.
0: Α, ναι, βέβαια. Κάπως είχαμε μια επιθυμία να αναδείξουμε αρκετά σύγχρονες και νεανικές με έναν τρόπο, όχι τόσο άγνωστες προσπάθειες. Οπότε το φεστιβάλ έχει και κάποια πιο γνωστά και πιο έμπειρα ονόματα και αρκετούς ανθρώπους που δεν είναι τόσο γνωστοί. Οπότε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ο κάθε χώρος έχει επιμεληθεί τη δική του
1: πρόταση, ας πούμε.
0: Πρόταση. Το πρότεινε στις υπόλοιπες και έγινε έτσι μια συνεννόηση σε σχέση με το χώρο, με το πρόγραμμα, μια συμφωνία. Σε αυτό θα προτιμούσα να μιλήσω κυρίως για τις επιλογές του ΚΕΤ, γιατί κάτι που εμένα με ενδιαφέρει πολύ σε αυτό το φεστιβάλ είναι ότι τελικά είναι αρκετά ονόματα ή αρκετά έργα, αρκετές προτάσεις που δεν τις πολύ ξέρω. Δηλαδή τα μισά του προγράμματος στο On-Off Studio δεν τους ξέρω, όπως και στο Stress Studio. Οπότε νομίζω είναι κάτι κάπως και ως προς τα στυλ της μουσικής, τις ποιότητες, τις ηλικίες, τις εμπειρίες. Είναι αρκετά ποικίλο. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν εκφράζει μία γραφή, μία γραμμή, μία ταυτότητα, μία κοινότητα μέσα στο φάσμα της πειραματικής μουσικής. Αναμειγνύει αρκετές πορείες.
1: Είναι ευρύ το φάσμα, αλλά σίγουρα θα είναι πειραματική και σίγουρα αυτοσχεδιαστική.
0: Οπωσδήποτε, ναι. Αυτή είναι η ταυτότητα, αυτό το βασικό κοινό στοιχείο, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, από εμάς, από την πλευρά του κοινού, περιμένουμε να ακούσουμε και να δούμε κάτι σίγουρα καινούριο, καινούριους μουσικούς που δεν έχουν εμφανιστεί, ίσως δεν έχουν εμφανιστεί πολλές φορές στην αθηναϊκή σκηνή, καταξιωμένους μουσικούς του αυτοσχεδιαστικού χώρου και σίγουρα μας περιμένουν εκπλήξεις και αναπάντεχα.
0: Κοιτάξτε, είναι μια μουσική που βασίζεται στην έκπληξη. Είναι σχεδόν ένας κοινός, αλλά βασικός ορισμός του αυτοσχεδιασμού. Υπάρχει μια πολύ ωραία διατύπωση ενός πολύ σπουδαίου τραγουδιστή του φλαμένκο για το γεγονός ότι όταν μπαίνει πραγματικά στη μουσική, στην ερμηνεία, εκπλήσεται αυτός ο ίδιος από τη μουσική που παράγει, από το άσμα που παράγει. Το ίδιο ισχύει και για όλα αυτά τα είδη μουσικής, είτε είναι ηλεκτρονική, είτε είναι ακουστική, είτε κάτι ανάμεσα.
1: Δεν εκπλήσουν μόνο τον ακροατή, αλλά και τον ίδιο τον ερμηνευτή.
0: Ναι, και νομίζω ότι ένας πολύ συγκεκριμένος κινητήρας και μοχλός αυτής της μουσικής είναι το σημείο όπου ακριβώς ή χάνουμε τον έλεγχο τεχνικά ή γίνεται κάποιο ατύχημα ακόμα, μπορεί να είναι και ένα υλικό ατύχημα. Με ατύχημα εννοώ κάτι που παρακάμπτει, που εμποδίζει την ομαλή πορεία.

0: ιστορία, μιας φράσης, μιας μουσικής ιδέας κτλ. Και πολύ συχνά ένα κομβικό σημείο είναι το σημείο που δεν περιμέναμε και που μπαίνει ανάμεσα και στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε ως μουσική. Πολύ συχνά ο αυτοσχεδιασμός γεννιέται από την απάντηση που δίνουμε, κάτι που ξαφνικά βγήκε και κανείς δεν το περίμενε. Οπότε θέλει μια απάντηση εκείνη τη στιγμή, όσο πιο σωστή και επίκαιρη με έναν τρόπο να γίνεται. Οπότε ναι, είναι μια μουσική που βασίζεται στην έκπληψη πραγματικά.
1: Κύριε Αλεξάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το ραντεβού είναι 6 και 7 Ιουνίου στους 4 χώρους. Βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες στο διαδίκτυο πατώντας Expand, Festival Expand. Καλό σας βράδυ.
0: Είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια χαρά.

Ακούσαμε τον Δημήτρη Αλεξάκη από το Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, συνδυάζοντας ατμοσφαιρικά ή μελωδικά ηχοτοπία με noise εκρήξεις, σύγχρονο χορό με βίντεο art, εδρεωμένες και ανερχόμενες φωνές. Το πρόγραμμα του Expand αποτυπώνει την ποικιλία και τη ζωντάνια της αθηναϊκής σκηνής, μας λένε οι διοργανωτές. Και διαβάζοντας από το μανιφέστο το οποίο μας ανέφερε ο κ. Αλεξάκης, το Φεστιβάλ Πειραματικής Μουσικής θα απλωθεί σε 4 χώρους της πόλης ως ένας τρόπος να πούμε συλλογικά και μέσα από τη διαφορετικότητά μας ποιοι είμαστε.

Η Ναταλία Καντάρτζη έρχεται για το δελτίο ειδήσεων στις 11 ακριβώς και εμείς, όπως πάντα, αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

0: 1984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Το πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε απόψε ότι το Ιράν δεν άνοιξε πύρα εναντίον του αεροδρομίου αυτής της χώρας του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από λάθος στο αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αφού δεν κατάφερε να αναχαιτήσει τους ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς αυτούς, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη χτύπησε το πολιτικό αεροδρόμιο με ντρόν σε μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 ιρανικών ντρόν. Οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ Μαγιαντίν. Και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Ο Αραχτζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα, σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεσμπολάχ. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού τεσσάρων σταδίων, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Εν τω μεταξύ, την ολοκλήρωση της επιχείρησης επικοιοργή ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Σε όποιον θέλει να μάθει ποιος κέρδισε, μπορώ να σας πω το εξής: εμείς καθορίζουμε τι σημαίνει νίκη. Όρισε δε ως νίκη την καταστροφή της αμυντικής βιομηχανίας των Ιρανών, τη σημαντική μείωση του αριθμού των εκτοξευτήρων πυράβλων, τη μείωση του αποθέματος ντρόουν στην καταστροφή της πολεμικής τους αεροπορίας και την πλήρη εξάλληψη του συμβατικού ναυτικού. Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβήτησαν αυτές τις δηλώσεις μετά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες και τα ιρανικά πλήγματα στο Κουβέιτ, υπενθυμίζοντας επίσης ότι το στενό του Ορμούς παραμένει μπλοκαρισμένο. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε δημόσια διαβούλευση έως στις 17 Ιουνίου τέθηκε απόψε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στόχος του νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει 45 άρθρα, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής των εργαζομένων. Σύμφωνα με σχετική διάταξη, τα βαρέα και ανθυγιεινά εντάσσονται νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος και τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τα 12 στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών, Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η γείτονα θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Σχέδια για την εμπλοκή της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου επεξεργάζεται ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας σε συνεργασία με το Κίεβο, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες της γειτονιάς, η οποία στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. 11 παιδιά σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε μάχες μεταξύ αντίπαλων ομάδων που έχουν αποσχιστεί από την πρώην αντάρτικη οργάνωση ΦΑΡΚ σε περιοχή του Αμαζονίου στην Κολομβία, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Πολλοί ανήλικοι στρατολογούνται από ένοπλες ομάδες στην Κολομβία. Το γραφείο του συνηγόρου του πολίτη κατέγραψε 386 τέτοιες περιπτώσεις το 2025. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών του GBL. Επόμενη αναμέτρηση την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Ανέμι νότινο νοτιοδυτική έως 5, μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική έως 4. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Άννη Αγγελοπούλου. Αθήνα 984.

Ήρθε η ώρα του κινηματογράφου, ξεκινώντας με ελληνικές ταινίες και τις μικρές ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της. Έρχεται στις αίθουσες μετά το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της Λένας, μιας 20χρονης γυναίκας που ζει στην Αθήνα, εργάζεται σε ένα σούπερ μάρκετ και μένει με την οικογένειά της. Μια απρόσμενη εγκυμοσύνη επηρεάζει τη ζωή της αλλά και τη δουλειά της και τη φέρνει αντιμέτωπη με ένα δίλημα. Τι γίνεται αν κρατήσει το μωρό της, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρήσει τη θέση της. Παίζουν μεταξύ άλλων Ελίνα Τσιορμπατζή, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Τζέο Πακίστας και Δημήτρης Κίτσος.

στους κινηματογράφους και ένα τρίπτυχο. Τρεις ιστορίες, τρεις σκηνοθετικές ματιές. Ένα τρίπτυχο που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα. Ελλάδα 3.0 συντίθεται από το 100 χρόνια μπροστά του Μιχάλη Γιγιντή, το «Χους Ι» και η «Σχουνούν Απελεύση» του Δημήτρη Παπαθανάση και το «Planet Balcony» της Ιωάννας Κρυονά, τρεις ξεχωριστές ιστορίες που αποτυπώνουν την Ελλάδα του σήμερα.

πάμε στις ξένες ταινίες. Έχουμε επιστροφή του Ιρλανδού σκηνοθέτη Jim Sheridan, που συνυπογράφει τη σκηνοθεσία με τον David Merriman στην ταινία «Έτοιμη γορία», δικαστικό δράμα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Μας μεταφέρει σε μια φανταστική δίκη. 12 ένορκοι πρέπει να αποφασίσουν εάν ο Βρετανός δημοσιογράφος Ιαν Μπέιλι είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας Σόφι Τόσκαν Ντι Πλαντιέ το 1996.

Επιστροφή στην Ισπανία για τον Πέδρο Αλμοδόβαρ μετά το αγγλόφωνο The Room Next Door και τον Χρυσό Λέοντα. Μας φέρνει τις πικρές γιορτές, μία ιστορία γλυκό-πικρή για τη σχέση μεταξύ ζωής και σινεμά. Επιστροφή στη μεγάλη οθόνη και για το franchise «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», «Masters of the Universe» από το σκηνοθέτη Travis Knight. Μετά από 15 χρόνια το σπαθί της δύναμης οδηγεί τον πρίγκιπα Άνταμ, που υποδίεται ο Νίκολας Γκάλιτζιν, πίσω στην Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί από την κυριαρχία του Σκέλετορ, τον οποίο υποδίεται ο Τζαρέντ Λέτο.

2 ακόμα ταινίες, έχουμε κινηματογραφική διασκευή κινουμένων σχεδίων σε σκηνοθεσία Andy Serkis. Η Φάρμα των Ζώων βγαίνει αύριο στους κινηματογράφους και είναι μία πιο οικογενειακή, χιουμοριστική προσέγγιση της αλληγορίας του George Orwell με τη μορφή του ψηφιακού animation. Και τέλος έχουμε και άλλη επιστροφή, Scary Movie, έκτη ταινία, παροδία ταινιών τρόμου σε σκηνοθεσία Michael Tintes αυτή τη φορά. 26 χρόνια μετά την απόδραση από το μασκοφόρο δολοφόνο, η βασική τετράδα βρίσκεται και πάλι σε κίνδυνο.

Έχουμε συζητήσει ήδη για πολλά από τα μεγάλα ονόματα που μας επισκέπτονται φέτος και αναφέρομαι στις συναυλίες, αλλά είναι πολλά για να χωρέσουν σε μία εκπομπή και σίγουρα πάρα πολλά για να μπορέσουμε να πάμε σε όλα. Το Wild Goat Tour λοιπόν των Nick Cave and the Bad Seeds περνά από την πόλη μας και την πλατεία νερού στις 24 του μηνός, 24 Ιουνίου. Ο Nick Cave επιστρέφει στο release 4 χρόνια μετά τη συναυλία που έδωσαν στον ίδιο χώρο. Τώρα μαζί τους έρχονται ο Βρετανός Baxter Dury και η Σουηδή Anna von Hauswolf.

στις 27 Ιουνίου έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας οι Foreigner των μεγάλων ροκ επιτυχιών. Γιορτάζουν τα 50 τους χρόνια, κάνουν παγκόσμια περιοδία. Εδώ θα εμφανιστούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης στο ΟΑΚΑ και τη συναυλία θα ανοίξει ο Κώστας Τουρνάς.

Έχουμε επιστροφή στις περιοδίες και για τον Μόμπι. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου έρχεται ένα σο γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του και πάλι στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολλά βίντεο από το 50 λεπτό σετ στο πλαίσιο του Coachella, οπότε τον περιμένουμε με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία, όπως λέμε. Μαζί του εδώ στην Αθήνα θα έρθουν και οι Garbage αλλά και οι Pale Blue Eyes στην πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας.

It Ain't Me Baby, το πρώτο ακούσαμε από Bob Dylan και John Baez. Το ακούσαμε και στη βιογραφική ταινία Walk the Line από Joaquin Phoenix και Reese Witherspoon. Εδώ ήταν μια καινούργια κυκλοφορία του 2026 από Gabby Hartman και Octave Lissner.

Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Ήταν Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στην επιλογή των τραγουδιών και στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη είναι το ραντεβού μας, 10 με 12 το βράδυ. Τώρα στις 12 ακριβώς έρχεται η Ναταλία Καταρτζή για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά, Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο.

Κίνες για το Ιράν και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπασαραχτζή σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ Μαγιαντίν. Και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Ο Αραχτζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα, σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεσμπολάχ. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού τεσσάρων σταδίων, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Το πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς επανάστασης, μετέδωσε απόψε ότι το Ιράν δεν άνοιξε πύρα εναντίον του αεροδρομίου αυτής της χώρας του κόλπου. Οι φρουροί της επανάστασης ισχυρίστηκαν σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από λάθος στο αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αφού δεν κατάφερε να αναχαιτήσει τους Ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς αυτούς, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη χτύπησε το πολιτικό αεροδρόμιο με ντρόν σε μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 ιρανικών ντρόνς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε απόψε τον δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το Ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Οι εκπρόσωποι των 27 έδωσαν την προκαταρκτική έγκρισή τους για το επίσημο άνοιγμα μιας πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σηματοδοτώντας έτσι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής τους ολοκλήρωσης, δήλωσε αξιωματούχος της Κυπριακής Προεδρίας. Λίγο νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε ιστορική συμφωνία με το Κίεβο για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία, ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθι στη σχέση των δύο χωρών επί χρόνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ουκρανική πλευρά για το θέμα αυτό. Εν τω μεταξύ, σχέδια για την εμπλοκή της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου επεξεργάζεται ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας σε συνεργασία με το Κίεβο, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στόχος του νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει 45 άρθρα, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής των εργαζομένων. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η γείτονα θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι παρόν στη σύνοδο κορυφής της G7 που θα διεξαχθεί 15 με 17 Ιουνίου στο Παρίσι, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ

0: Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει ότι θα αναχωρήσει για το Παρίσι ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών του GBL. Επόμενη αναμέτρηση την Παρασκευή στο ΟΑΚ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Άνεμη νότη, νοτιοδυτική 3 με 5, μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη 1. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
1: Αθήνα 984.

Αυτό είναι. Ακούω σα, έγλα μου. Ποια είναι. Τι σημαίνει, τι σημαίνει η αγάπη. Σε ποιον ανήκει η αγάπη. Τι είναι η αγάπη σε ελεύθερη απόδοση. Από την Edith Piaf και τον τελευταίο τη σύζυγο, τα ελληνική καταγωγή, τον Θεό, αγαπώ, για τη δική μα συνάντηση. Για να αντιανθίσουμε και λιγάκι εν μέσω δυσκολιών, όπως λέμε, και χαλεπών καιρών. Και τα σ' αγαπάω και τα σ' αγαπώ μας. Τι μας έχει μείνει. Αυτά λοιπόν τα με προτρέπει ιδιαίτερα πάντα η Μαριτσούλα Δασκαλάκη, που ηγείται του ήχου και σήμερα. Αβέλιους ήχου, echo που λέμε στα λατινικά. Δώρα Αποστόλου. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα. Νοερά. Θα μεταφερθούμε και θα ταξιδέψουμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Λα φιλοσοφία. Πλήρως ελληνικών στοιχείων. Η φιλοσοφία και ζώος, μουστακή.

Αυτό είναι να το φιλοσοφήσουμε. Μια και σήμερα στις 4 Ιουνίου του 469 είναι μια πλέον πιθανότερη ημερομηνία της γέννησης του Σοκράτη, μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού και του παγκόσμιου πολιτισμού. Στα 17 του χρόνια γνώρισε τον φιλόσοφο Αρχέλαο, που του μετάδωσε το πάθος για τη φιλοσοφία. Στη φιλοσοφική του έρευνα την παρακολουθούσαν πολλοί, ιδιαίτερα νέοι, που τον άκουγαν να συζητάει για θέματα πολιτικά, ηθικά και θρησκευτικά. Έτσι σχηματίστηκε γύρω του ένας όμιλος που δεν αποτελούσε όμως σχολή, γιατί ο Σοκράτης δεν δίδαξε συστηματικά και σε αντίθεση με άλλους σοφιστές δεν έπαιρνε χρήματα από τους μαθητές του. Το 399 π.Χ. διατυπώθηκε εναντίον του κατηγορία για ασέβεια προς τους θεούς και για διαφθορά των νέων και καταδικάστηκε σε θάνατο. Παρόλο το ότι είχε τη δυνατότητα να δραπετεύσει, προτίμησε να υπακούσει στους νόμους και να πιει το κόνιο. Ο Σοκράτης δεν άφησε κανένα σύγγραμμα. Τι μας μένει, έρχεται κατά νου όταν θυμόμαστε το Σοκράτη. Το εν είδα ότι ουδέν είδα, Κρήτον οψιμαθή είναι η αμαθή, καλύτερα δηλαδή να έχεις μάθει, λέει, πρόσφατα, παρά να μην έχεις μάθει καθόλου, εξηγώντας γιατί μάθαινε κιθάρα λίγο πριν πεθάνει. Ουδείς εκών κακός, ουδέ μου δεν αδικήν, ουδα δικούμενον ανταδικήν, και άλλα πολλά του φιλοσόφου Σοκράτη. Αϊ, αϊ, αϊ, Μαρία!

0: Μόνο κοντιλιά στα παλιάνα η ευκαιρία.
1: Αϊ, αϊ, η Μαρία, η Μαρία τη δασκαλάκι είναι αυτό.
0: Και σε μένα με να φύ, για να νοικοκυρευτεί.
1: Γκντούπιους Κρήτη. Κάπως έτσι για τη Μαρία μας. Τα λέω σωστά τα λατινικά σήμερα, Μαρία μου? Ναι, ναι, ναι, κριτική, κριτικό κορίτσι, Μαρία δασκαλάκι. Σαν σήμερα λοιπόν το 1798 είναι ο θάνατος του διάσημου Ιταλού καρδιοκατακτητή του Τζοβάνι Καζανόβα, του Τζάκομο Καζανόβα. Ο Τζάκομο Καζανόβα, διάσημος καρδιοκατακτητής, παραλίγο να αυτοκτονήσει για μια γυναίκα, ενώ μετά τα 45 του αναγκάστηκε να πληρώνει για να κάνει σεξ. Μυθική αλήθεια γύρω από τη ζωή του, ο πιο διάσημος εραστής όλων των εποχών, Τζοβάνι Καζανόβα, κατέκτησε 122 γυναίκες κατά τη διάρκεια της ερωτικής του ζωής, αν και η διασταύρωση είναι αδύνατο να γίνει και ίσως είναι και αδιάφορο. Ο ίδιος απέδιδε τις ερωτικές του επιδόσεις και στην ικανή ποσότητα σοκολάτας που έπινε λίγο πριν από τον έρωτα. Η φήμη του καταρρύπτει στις μέρες μας, αν σκεφτούμε ότι μόλις στα 45 του χρόνια άρχισε η παρακμή του. Αναγκάστηκε να πληρώνει για να κάνει σεξ, ενώ όταν πέθανε σε ηλικία 73 ετών, το μόνο θηλυκό που είχε συντροφιά ήταν η σκυλίτσα του, η Φινέτ. Ένας ακόμη μύθος είναι ότι οι γυναίκες του κυνηγούσαν. Τουλάχιστον τρεις φορές στη ζωή του ερωτεύτηκε σφοδρά ο Καζανόβα και έτρεχε πίσω από αυτές τις μοιραίες γυναίκες. Η μία ήταν μία 15χρονη παντρεμένη Ιταλίδα που την γνώρισε στην Κέρκυρα το 1744. Η Γαλλίδα αριστοκράτησα Ενριέτ τον εγκατέλειψε μόλις την ερωτεύτηκε, ενώ μία 17χρονη πόρνη, η Μαρία Ντε Σαμπιγιόν, τον βασάνισε τόσο με τα καμώματά της που παραλίγο να βάλει τέρμα στη ζωή του. Για μεγάλο χρονικό διάστημα έπασχε από βαριά κατάθλιψη εξαιτίας της. Γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 1725. Για πρώτη φορά, όπως έλεγε, έκανε έρωτα στα 11 του χρόνια με την αδερφή ενός ιερέα. Οι γονείς του τον είχαν εγκαταλείψει από νωρίς και το μεγάλωσε η γιαγιά του στη Βενετία. Ο Καζανόβα ήταν πολύ ευφυής και μόλις στα 17 του χρόνια αποφύτησε από τη νομική σχολή. Δεν επίλεξε όμως το επάγγελμα του δικηγόρου, αλλά του κληρικού, ώσπου ανακάλυψαν τις ερωτικές του αταξίες και αναγκάστηκε να βγάλει τα ράσα. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και όταν πήγε να καταταγεί στο στρατό. Εκτός από το πάθος του για τις γυναίκες, είχε πάθος και για τον τζόγο. Μόλις έπιανε χρήματα στα χέρια του, τα έπαιζε κατευθείαν και έτσι παρέμενε πανφτωχός. Σε μία περίπτωση λέγεται ότι έχασε το ισοδύναμο του 1.000.000 ευρώ, αντίστοιχο με το σημερινό ποσό, σε μία νύχτα. Γι' αυτό το λόγο αναγκαζόταν να κάνει και διάφορες δουλειές για να ζήσει. Μουσικός, διπλωμάτης, βιβλιοθηκάριος, ποιητής, συγγραφέας, μέχρι και μάγος, πουλούσε διάφορα ελιξίρια και ξεγελούσε τον κόσμο. Την ίδια περίοδο Καζανόβα μοιήθηκε και στον τεκτονισμό και άρχισε τις διδασκαλίες αποκρυφιστικού περιεχομένου, γεγονός που τον οδήγησε στη φυλακή για 5 χρόνια με την κατηγορία του μάγου. Κατάφερε να αποδράσει και μετακόμισε στο Παρίσι. Οι Παριζιάνοι τον θεώρησαν διάνοια των οικονομικών γιατί εμπνεύσκε ένα είδος δημόσιου λαχνού. Ο Καζανόβας άρχισε να ταξιδεύει ανά την Ευρώπη όπου και γνώρισε όλες τις μεγάλες προσωπικότητες του 18ου αιώνα μέχρι και την Εκατερίνη της Ρωσίας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του εγκατέλειψε τους πειρασμούς των πόλεων και εγκαταστάθηκε στην επαρχιακή Βοημία. Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του γράφοντας τα απομνημονεύματά του. Έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουνίου του 1798.

Μήπως πορτοκάλογλου και φατμέ, εγώ και εσύ, το καλοκαιράκι. Έτσι, τα τραγούδια της νιώτης μας. Σαν σήμερα, το 1929, γεννιόταν ο Κάρολος Παπούλιας. Ήταν σοσιαλιστής πολιτικός, διατέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 2005 έως το 2015. Γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου του 1929 στα Ιωάννινα και ήταν γιος ενός του υποστράτηγου Γρηγόρη Παπούλια που πέθανε το 1936 από τις κακουχίες της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Το όνομα του Κάρολος το οφείλει στον αυστριακό σοσιαλιστή Κάρλ Καουτσίσκι, τον Καουτσίσκι. Ο νονός του ήταν ο στρατηγός Βλάχος, συστήθηκε φίλος του πατέρα του και ήταν οπαδός του Καουτσίσκι και αποφάσισε να δώσει στο μικρό το όνομα Κάρολος στο μικρό βαφτισιμιό του. Ο Κάρολος Παπούλιας τελείωσε το δημοτικό σχολείο στην Πογωνιανή και φίτησε στο γυμνάσιο της Πογωνιανής Ζωσιμαίας Ιωαννίνων Παλαιού Φαλήρου και στο 7ο Παγκρατίου Αθηνών. Η ναζιστική κατοχή τον βρήκε μαθητή του γυμνασίου της Πογωνιανής, εντάχθηκε από τους πρώτους στην ένοπλη αντίσταση εναντίον των εισβολέων και μάλιστα σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του Μιλάνου και της Κολονίας, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορας της νομικής σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967 τον βρίσκει στη Δυτική Γερμανία. Εκεί πρωτοστάτησε στην οργάνωση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής Ένωσης Εξωτερικού, η οποία κινητοποίησε τους Έλληνες, εργαζόμενους, φοιτητές και επιστήμονες της Δυτικής Ευρώπης εναντίον της Χούντας των Συνταγματαρχών. Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος της πρώτης συνδικαλιστικής αντιστασιακής οργάνωσης και ήταν ένας από τους τακτικότερους συνεργάτες της Deutsche Welle. Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα και εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Το 1977 εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Ιωαννίνων και επανεκλεγόταν συνεχώς μέχρι τις εκλογές του 2004. Στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου διατέλεσε υφυπουργός και αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και υπουργός εξωτερικών. Επί οικουμενικής κυβερνήσεως ανέλαβε υπουργός αναπληρωτής εθνικής άμυνας, ενώ επί πρωθυπουργίας του Κώστα Σιμίτη ήταν πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνης θητείας του στο Υπουργείο Εξωτερικών διακρίθηκε για την πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική που άσκησε στο πλαίσιο των κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου. Τη δεκαετία του 80 πρωταγωνίστησε σε όλες τις προσπάθειες επίλυσης του μεσοανατολικού ζητήματος με κορυφαίο γεγονός την επιτυχή διαμεσολάβησή του για την ασφαλή αποχώρηση των εγκλωβισμένων μαχητών της Παλαιστινιακής Αντίστασης και του ιδίου του Αραφάτ με ελληνικά πλοία από την Τρίπολη του Λιβάνου. Αυτό έγινε το 1983. Απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία των στέρεων σχέσεων με τα αραβικά κράτη και ενώ ήταν σταθερά προσανατολισμένος στη διαρκή και επίπονη προσπάθεια εξαμόλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μνημόνιο Παπούλια Γκυλμάζ, το περίφημο μνημόνιο, εμείς τα μεγαλύτερα παιδιά το θυμόμαστε, που έγινε το 1988. Την τριετία του 1993 έως το 1996 υπήρξε σημαντική η συμβολή του στην έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα στο καθαριστικό για την ένταξή του Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Έσεν στις 10 Δεκεμβρίου του 1994. Διατήρησε ανοιχτούς διαλόγους επικοινωνίας με όλους τους Βαλκάνιους ηγέτες και λειτουργήσε κατ' επανάληψη ως μεσολαβητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δική του πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαβαλκανική διάσκεψη Υπουργών Εξωτερικών στο Βελιγράδι, όπου πέτυχε την έναρξη συνομιλιών με τη Βουλγαρία και την τότε Σοβιετική Ένωση για τον πετρελοαγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης. Αποκατέστησε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας με την Αλβανία, έρροντας την εμπόλεμη κατάσταση που μέχρι τότε επικρατούσε στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Ο Κάρολος Παπούλιας υποστήριξε με αμείωτο ενδιαφέρον κάθε θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ύφεσης και ειρήνης και του αφοπλισμού. Στο πλαίσιο
Αυτό εντάσσεται και η πρωτοβουλία των 6 ηγετών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό του Αλφονσίν, του Λεμαντρίτ, του Νιερέρε, του Πάλμε, του Γκάντι, του Ανδρέα Παπανδρέου το 1985. Στις εκλογές της 7ης Μαρτίου του 2004 εξελέγει για μία φορά ακόμα υποψήφιος βουλευτής στο νομό Ιωαννίνων, αλλά δεν εξελέγει. Ήταν υποψήφιος, αλλά δεν εξελέγει. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2004 ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής τον πρότεινε για το ύψιστο αξίωμα της πολιτείας, την υποψηφιότητά του υποστήριξε και το Πασόκ. Στις 8 Φεβρουαρίου του 2005, με 279 ψήφους επί συνόλου 300, εξελέγει πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έως το 2010 διαδεχθείς τον Κωστή Στεφανόπουλο. Ορκίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 12 Μαρτίου του 2005. Επανεξελέγει στις 3 Φεβρουαρίου του 2010 με τις ψήφους του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΛΑΟΣ, 266 επί συνόλου 300 ψήφων. Στις 13 Μαρτίου του 2015 έληξε η θητεία του και στο είπα το αξίωμα της χώρας και την ορκομοσία του Προκόπη Παυλόπουλου ως νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος στο Άλμε Επικοντό της Εθνικής Ομάδος και του Βόλεϊμπολ και πρόεδρος για 35 χρόνια του Ιστορικού Εθνικού Γυμναστηρίου του Συλλόγου. Ήταν παντρεμένος με την ψυχολόγο Μαρία Πάνου και είχε αποκτήσει 3 κόρες. Ο Κάρολος Παπούλιας πέθανε στις 26 Δεκεμβρίου του 2021 σε ηλικία 92 ετών.

Ένα μαγικό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Η μουσική, η Ιωάννα και τη Ιωάννα Καλίσιου, τα λόγια. Τα χίλια περιστέρια, χιλιοτραγουδισμένο, αγαπημένο. 4 Ιουνίου του 1827. Αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1694 γέννησε το Φρανσουά Κενέ. Ήτανε Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών.

Έτσι, μια και επανάληψη να μην το υπάρξει μαθήσεω. Εξαιρετικά αφιερωμένο στο Βιργίλιο και στην Αβέλη, τα ξανά το καλοκαιράκι, λέει. Τα φιλιά μου, λέει, στη Μαρία τη Δασκαλάκη. Γκντούπιους.

Σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός που διέπρεψε στην κωμωδία, διακρίθηκε τόσο στο Σανίδι όσο και στην Μεγάλη Οθόνη. Ο Κωνσταντίνος Ντίνος Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 12 Ιουνίου του 1915. Ο Πελοποννήσιος στην καταγωγή πατέρας του ήταν μεγαλέμπορος και η μητέρα του καταγόταν από την Ιεμένη. Μετά τα οικονομικά κράχ του 1929, η πολυάριθμη οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Μασσαλία. Ο Ποντίνος τέλειωσε το γυμνάσιο με πρώτη γλώσσα τα γαλλικά. Στην Αθήνα έφτασε 6 χρόνια αργότερα και ακολούθησε εμπορικές σπουδές. Υπηρέτησε τη θητεία του στο στρατό, όμως η απόλυσή του με αυτό συνέπεσε με την έναρξη του πολέμου του 1940 και έτσι ξαναντήθηκε στο χακί και υπηρέτησε ως ασυρματιστής. Το 1939 έδωσε εξετάσεις στη δραματική σχολή του τότε Βασιλικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε. Το πείσμα του και η επιμονή του να γίνει ηθοποιός τον οδήγησαν στη σχολή του Γιαννούλη Σαραντίδη. Αποφύτησε με άριστα και μπήκε στο χώρο του θεάτρου το 1944 κατά τη διάρκεια της κατοχής με το θείασο της Κατερίνας στο έργο του Λέο Λέτς «Κυρία σας αγαπώ». Εκτότε συμμετείχε στους θειάσους της Μαρίκας Κοτοπούλη, της Μέρη Σαρώνη, του Δημήτρη Χόρν και πολλών άλλων. Το 1954 συγκρότησε θείασο με τον Μίμη Φωτόπουλο, με τον οποίο αποτέλεσαν ανεπανάληπτο κωμικό δίδυμο. 3 χρόνια αργότερα και μέχρι το 1969 δημιούργησε το δικό του θείασο, ανεβάζοντας έργα όπως το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, η Κυρία του Κυρίου, το Έξυπνο Πουλί, ο Φίλος μου Λευτεράκης, Εξοχικών Κέντρων, ο Έρος και άλλα. Συχνά σκηνοθετούσε ο ίδιος τις παραστάσεις του θειάσου του και διασκεύαζε ξένες φάρσες και κωμωδίες προσαρμόζοντάς τις στα ελληνικά ήθη. Έγραφε και μερικές πρωτότυπες δικές του κωμωδίες, αλλά δεν είχαν μεγάλη ανταπόκριση. Ο άνθρωπος με το τρομπόνι, ας πούμε, δανείζομαι μία. Το επόμενα χρόνια στράφηκε στην επιθεώρηση. Πρωταγωνίστησε σε musical στο Καμπαρέ, Γλυκιά μου Ήρμα. Περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Το 1977 ερμήνευσε τον Αμφιτρίωνα του Πλούτου στο Εθνικό Θέατρο, ενώ το 1978 εμφανίστηκε στην Επίδαυρο και στο Ηρώδιο με τις Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού. Για την προσφορά του στο θέατρο τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό Γεωργίου του Πρώτου. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος είχε λατρεία και για την 7η τέχνη. Ο κινηματογράφος είχε μπει στη ζωή του από το 1948 όταν έκανε τον ντεμπούτο του στη Μεγάλη Οθόνη με την κωμωδία 100.000 λίρες του Αλέκου Λιβαδίτη σε σενάριο του Νίκου Τσιφόρου. Ακολούθησαν περισσότερες από 90 ταινίες, πολλές από τις οποίες ανήκουν στη λεγόμενη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και έμειναν κλασικές στο είδος. Ο Θανασάκης, ο Πολιτευόμενος, οι Κάκρι Κοστέοι και Κοντογιώργηδες, το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος το 1960, μερικοί το προτιμούν Κρύο, ο Φίλος μου Λευτεράκης, το Δόλωμα, η Κοροϊδάρα, ο Στρατής παραστράτησε. Ο ρόλος όμως που σημάδεψε την καριέρα του Ντίνου Ηλιόπουλου ήταν εκείνος του Θωμά, του Υπαλληλάκου, που εκλαμβάνεται ως αρχηγός του υποκόσμου στο αριστούργημα του Νίκου Κούνδουρου, ο Δράκος, σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη, μια ταινία του 1956. Το 1986 συμμετείχε στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Μελισσοκόμος», στο ρόλο του φίλου του Σπύρου, του βασικού πρωταγωνιστή της ταινίας που ερμήνευε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται ακόμη 3 δίσκοι, ο ένας με σατυρικά τραγούδια Σουρή, 2 βιβλία με ευθυμογραφήματα, μία ποιητική συλλογή και φυσικά αυτοβιογραφία του με τίτλο «Ένας Ηλιόπουλος, ονοματιντίνος», που εκδόθηκε το 1999 από τις εκδόσεις Άγκυρα. Στην προσωπική του ζωή από το 1963 ήταν νυφευμένος με την Χίλερ Γκάντ, την Βίντσερ, με την οποία είχε αποκτήσει 2 κόρες, τη Χίλτα και την Εβίτα. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος πέθανε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου του 2001 σε ηλικία 85 ετών.

Ημέρα απώλειας κορυφαίων ηθοποιών, η 4η Ιουνίου. Την ίδια μέρα το 2007 έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Μουστάκας, Κύπριος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης με σπουδαία κομική φλέβα και μεγάλες δυνατότητες στο δράμα. Ο Σωτήρης Μουστάκας γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1940 στο χωριό Κάτω Πλάτρες Λεμεσού και ήταν το τελευταίο παιδί πολυμελούς οικογένειας. Έκανε μουσικές σπουδές, βιολί, αλλά τα όνειρά του ήταν να γίνει ηθοποιός. Από το δημοτικό κιόλας ήταν πρωταγωνιστής στα έργα που ανέβαζε με τους συμμαθητές του και του άρεσε πάρα πολύ ο Σέξπιρ, αλλά και ο Τσάρλι Τσάπλιν που τον είχε δει στο σινεμά. Το άτυπο ντεμπούτο του στο θεατρικό σανίδι το έκανε στη Λεμεσό. Είχε πάει να δει το θείασο του Νίκου Σταυρίδη

προς τις διάφανες αντιστασιακές ομάδες. Μοίραζε φυλάδια και έγραφε συνθήματα στους στίχους. Συνελήφθη από τους Άγγλους και φυλακίστηκε για 7 μήνες. Με πλαστό διαβατήριο ταξίδεψε στην Αθήνα για να σπουδάσει ηθοποιός, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του. Όταν έφτασε στην Αθήνα, έπιασε δουλειά σε ένα εστιατόριο ως σερβιτόρος και παράλληλα έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Κόπηκε, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Ξαναπροσπάθησε και πέρασε. Και γνώρισε και την ηθοποιό Μαρία Μπονέλου, την οποία παντρεύτηκε το 1973 και έκαναν μία κόρη, την Αλεξία. Την περίοδο που σπούδασε στο Εθνικό, πέρασε στο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στην ΑΣΟΕ. Ως σπουδαστής εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι, κρατώντας ένα μικρό ρόλο στο έργο «Χαραυγή» του Δημήτρη Μπόγρη το 1961, και ένα χρόνο αργότερα έκανε την πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση στο θίασο της Κάκιας Αναλυτή και του Κώστα Ριγόπουλου, στο έργο του Βαγγέλη Γκούφα και Βασίλη Ανδρεόπουλου, «Μία πόρτα δραχμές 500». Με τον ίδιο θίασο συνεργάστηκε και τα επόμενα χρόνια, ενώ ακολούθησαν συνεργασίες με τους θειάσους της Μάρος Κοντού, του Γιώργου Πάντσα, του Λάμπρου Κωνσταντάρα, Λάμπρος Κωνσταντάρας με Μάρο Κοντού. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 έπαιξε στους Όρνηθες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν, ενώ σημαντική θεωρείται η ερμηνεία του στον Ασυλλόγιστο του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Μιγάλη Μπούχλη. Τη θεατρική σεζόν 1969-1970 συνεργάστηκε με το θείασο Αλέξη Μινωτή Κατίνας Παξινού στο θεατρικό του Σον Οκέιζη «Η Ήρα και το Παγόνι». Το 1976 συγκρότησε το δικό του θείασο και ανέβασε το έργο «Το κλουβί με τις τρελές», «Βιολιστή στη στέγη», «Ο καλός στρατιώτης Βέικ» και «Ο Σιγανό Παπαδιάς». Ηθοποιός με άνεση στον αυτοσχεδιασμό, διακρίθηκε ιδιαίτερα στην επιθεώρηση. Το 1994 τιμήθηκε με το βραβείο επιθεώρησης Παναθήνεα για την ερμηνεία του στο νούμερο Άμλετ, και 2 χρόνια η Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων του απένιμε το βραβείο Παπαδούκα για το νούμερο «Οι δύο δουλειές» στην επιθεώρηση και «Μη χειρότερα». Στον κινηματογράφο η καριέρα του ξεκίνησε το 1964 με το Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη, όπου υποδίθηκε τον τρελό του χωριού και ολοκληρώθηκε με το ρόλο του Τιτσιάνου στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Ελ Γκρέκο» το 2007. Σταθμός θεωρήθηκε η ερμηνεία του στην ταινία «Ονομοταγής πολίτης» σε σκηνοθεσία του Ερίκου Θαλασσινού και σενάριο του Κώστα Μουρσελά. Τη δεκαετία του 80 πρωταγωνίστησε σε δεκάδες βιντεοτενίες. Το 2002 βραβεύτηκε για το ρόλο του 98χρονου χάκερ στην τηλεοπτική σειρά του Γιάννη Σμαραγδί «Τα χαϊδεμένα παιδιά» που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1. Ο Σωτήρης Μουστάκας πέθανε στις 4 Ιουνίου του 2007 σε νοσοκομείο της Αθήνας σε ηλικία 66 ετών. Λίγες ώρες πριν από το μοιραίο του είχε αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πρόβας του πλούτου του Αριστοφάνη που θα παρουσίαζε με το Θύμιο Καρακατσάνη, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τη Βάσια Τριφύλη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έπασχε από καρκίνο.

Μαγική όμορφη πόλη με Εξοδωράκη, στη ωραία ερμηνεύει. Και μια και είμαστε σε ένα τρυφερό κλίμα. Nothing cold, κι σας, κι σας.

4 Ιουνίου του 780 π.Χ. γίνεται στην Κίνα η πρώτη ιστορική καταγραφή έκλειψης ηλίου. Το 1896 ο Χένρι Φόντα δοκιμάζει στους δρόμους του Ντιτρόιτ το πρώτο του αυτοκίνητο, το τετράκυκλο. Το 1783 οι αδερφοί Ζωζεύ Μισελ και Ζακ Ετιέν Μονγκολφιέ επιδεικνύουν δημόσια το αερόστατο, την εφεύρεσή τους, στο Ανοέ της Γαλλίας. Το 1965 κυκλοφορεί το θρηλυκό άλμπουμ Satisfaction των Rolling Stones.

0: Μια τρυφερή ευτυχία λοιπόν του Μάνου Χατζηδάκη με την Νταλιντά. Κάπως έτσι, για να πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων στη μία. Να υποδεχτούμε έτσι, Μάκη μου, από εδώ θέλουμε πάντα να μας λέει μια καλησπέρα, Μάκη στο Τσαρούχα. Καλώ τον Μάκη στο Τσαρούχα. Είσαι καλά, Μάκη μου? Καλά τα νέα? Λέω Μάκη Τσαρούχα. Του δίνουμε λοιπόν σκητάλη αμέσως του αγαπημένου μας του Μάκη του Τσαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στη μία. Και εμείς τα λέμε αμέσως εδώ με τη Μαριτσούλα την δασκαλάκη που θα βάλει την ώρα και αμέσως θα τα πούμε.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων, στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βεριτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχισε σε μεγάλη κλίμακα. Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 ιρανικών drones. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Οι εκπρόσωποι των 27 έδωσαν την προκαταρκτική έγκρισή τους για το επίσημο άνοιγμα μιας πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σηματοδοτώντας έτσι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής τους ολοκλήρωσης, δήλωσε ένας αξιωματούχος της Κυπριακής Προεδρίας. Εν τω μεταξύ, σχέδια για την εμπλοκή της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου επεξεργάζεται ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας σε συνεργασία με το Κίεβο, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρία και ανθυγιεινά. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11 συν 1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athinaniagora4.gr. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dandades της γειτονιάς, που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλίνης το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Νήσος Ρόδος μετά την επιτυχή απεμπλοκή του κάβου από Δίτη και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς Χίο και Πειραιά. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basket League. Επόμενη αναμέτρηση την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρας στα βόρεια. Άνεμοι νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

0: Ζοβέτεμε, θα σ' αγαπώ, Μισελ Σαγδού, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τη Μαριώτη Δασκαλάκη εδώ στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Γεγονότα λοιπόν της ημέρας ήταν 4 Ιουνίου του 1989, όταν ο στρατός έπνιξε στο αίμα τη φοιτητική διαμαρτυρία στην πλατεία Τιάνανμεν του Πεκίνου, με κύριο αίτημα τη χορήγηση πολιτικών ελευθεριών. Η σφαγή της πλατείας Τιάνανμεν έλαβε χώρα, όπως είπαμε, στις 4 Ιουνίου του 1989, όταν ο Κινέζικος στρατός έπνιξε στο αίμα την πολυήμερη φοιτητική διαμαρτυρία στο Πεκίνο με κύριο αίτημα τη χορήγηση πολιτικών ελευθεριών. Η φωτογραφία με τον νεαρό διαδηλωτή να ψηφά τα τάγκ που τράβηξε ο Αμερικανός φωτογράφος Τζεφ Βίντενερ είναι η πιο συγκλονιστική εικόνα που ιστορικά θα θυμίζει τα γεγονότα. Οι δειλές μεταρρυθμίσεις του Μαό Τσετούνγκ προς την οικονομία της αγοράς επιταχύνθηκαν από τους διαδόχους του μετά το θάνατο του μεγάλου τιμονιέρη το 1976. Ο Ντεν Σιαοπίνγκ, που ήταν ο ηθήνων νους, οδήγησε στην Κίνα σταδιακά στην οριστική εγκατάλειψη της κολεκτιβοποίησης και στην ταχύτερη οικονομική φιλελευθεροποίηση με το σύνθημα «Στη οικονομία έχει τον πρώτο λόγο». Ωστόσο, έκανε ελάχιστες πολιτικές παραχωρήσεις, φοβούμενος την αντίδραση των συντηρητικών στοιχείων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το μονοκομματικό κράτος παρέμεινε άθικτο στην Κίνα, υφίστατο όμως πιέσεις. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 προβλήθηκαν αιτήματα για ένα πέμπτο εξυγχρονισμό που θα συνόδευε τους άλλους τέσσερις: γεωργία, βιομηχανία, άμυνα, επιστήμη, τεχνολογία. Έπειτα από μια χαλάρωση του παλιοειδεολογικού ελέγχου και την κριτική που άσκησε ο αστροφυσικός ο Φανκ Λίζη στο κόμμα, το 1986 έγιναν διαδηλώσεις με δημοκρατικά αιτήματα σε 15 κινέζικες πόλεις. Ο Ντεν Σιαοπίνγκ, που ήταν ο αναμφισβήτητος ηγέτης της χώρας, χωρίς να έχει κάποιο σημαντικό θεσμικό αξίωμα, απάντησε με σκληρό κατασταλτικό μέτρο, με σπουδαιότερο θύμα τον γενικό γραμματέα του κόμματος, τον Χιου Γιαοπάνγκ, που αποπέμφθηκε από τη θέση του. Οι συντηρητικοί βρήκαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν η εκστρατεία κατά της πνευματικής μόλυνσης και της διάβρωσης από τις ιδέες της μπουρζουαζίας. Ο θάνατος του Χου Γκαμπάνγκ, του Χου Γιαοπάνγκ, στις 14 Απριλίου του 1989 έδρασε καταλυτικά και οδήγησε σε διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς και υπέρ των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Στο επίκεντρο βλέθηκε πλατεία της ουράνιας γαλήνης Τιάνανμεν, που βρίσκεται δίπλα στην απαγορευμένη πόλη και είναι συμβολικό κέντρο της χώρας. Από τις 22 Απριλίου, η μέρα της κηδείας του Χου Γιαοπάνγκ, ομάδες νεολαίων και κυρίως φοιτητών διαδήλωναν καθημερινά, διεκδικώντας δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Το πλήθος μέσα στα μέρη μεγάλωνε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θορυβήθηκε καθώς έβλεπε να χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η φιλελευθερωποίηση είχε δραματοποιηθεί, αλλά και με δικούς τους όρους. Σε αντίθεση με τους κομμουνιστές ηγέτες των ανατολικοευρωπαϊκών χωρών που προχώρησαν σε πρωτοφανείς παραχωρήσεις όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με ανάλογες προκλήσεις, η ανώτατη ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας αποφάσισε ύστερα από αρκετές εβδομάδες αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό της να καταστήλει με στρατιωτικά μέσα το δημοκρατικό κίνημα που καθοδηγούταν από φοιτητές. Στις 20 Μαΐου κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος και στις 3 και 4 Ιουνίου ο στρατός εισήλθε στην πλατεία και διέλυσε βία το συγκεντρωμένο πλήθος με πεζοπόρα τμήματα αλλά και με άρματα μάχης, προκαλώντας πολλά θύματα μεταξύ των φοιτητών και των πολιτών. Οι νεκροί, σύμφωνα με τις κινέζικες αρχές, ήταν 251, από τους οποίους 218 διαδηλωτές, 23 αστυνομικοί και 10 στρατιώτες. Οι φοιτητές ανέβασαν τον αριθμό των στρατιωτών. Οι φοιτητές όμως ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών στους 3.000. Πιο κοντά προς την πραγματικότητα φαίνεται ότι βρίσκονται τα στοιχεία που προέρχονται από δυτικές πηγές και κάνουν λόγο για 300 έως 1.000 νεκρούς. Διεθνής Αμνηστία, το New York Times, διπλωματικές πηγές. μετά την καταστολή των διαδηλώσεων, πολλά μέλη του κόμματος που υποστήριξαν τους διαμαρτυρόμενους φοιτητές απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους και τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, τον Ζάο Ζιγιάνγκ. Στη θέση του εκλέχθηκε ο Γιάνγκ Ζεμίν, ο οποίος πιστός στο μείγμα πολιτικής του Ντενγκ Σιαοπίνγκ και οικονομικού φιλελευθερισμού και πολιτικός συντηρητισμός, επιτάχυνε τις διαφορετικές εκλογές στην κινέζικη οικονομία, οι οποίες εγκρίθηκαν στα κομμωτικό συνέδρια του 1997, στα οποία αποφασίστηκε η μετάβαση της Κίνας στην οικονομία της αγοράς.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Όταν ακούω αυτό το τραγούδι σκέφτομαι πόσο επίκαιρος ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Ογκάτσος με τα λόγια του Αλίκη Καγιαλόγλου. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Μια και από τις πιο γνωστές γιορτές λοιπόν του θερινού ηλιοστασίου μπαίνουμε, μπήκαμε στο καλοκαίρι. Αν όχι η πιο γνωστή στον κόσμο είναι το Stonehenge της Αγγλίας. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται δρυΐδες των αρχαίων Κελτών, άνθρωποι ντυμένοι με Ινδιάνικες στολές, ως τουρίστες. Εκεί η ανατολή του ουρανού και του θερινού ηλιοστασίου εμφανίζεται στον ορίζοντα σε ευθυγράμμιση με την ογκώδη κυρία Πέτρα του μνημείου. Και διάφορα παράξενα έθιμα του καλοκαιριού. Υπάρχει στη Φιλανδία το Εουοκάντο. Είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ όπου ένας άντρας μεταφέρει τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα 276 χιλιόμετρων, όποιος τερματίσει πρώτος και πώς να κερδίζει το βάρος της σύζυγου σε μπύρα. Συνεπώς, όσο πιο τσουποτή είναι η σύζυγος, τόσο καλύτερα θα πάρει περισσότερο μπύρα, περισσότερο μόλι, Μαρία μου. Έτσι, Μαρία μου. Λοιπόν, υπάρχει και το έθιμο του El Salto, Del Colacho Dap, στη Βόρεια Ισπανία, λέγεται αυτό, Μαρία μου. Είναι, να το ξαναπώ, μου λέει, ξαναπέστω. Λοιπόν, είναι το έθιμο El Salto Del Colacho Dap, στη Βόρεια Ισπανία. Άλμα του διαβόλου σημαίνει. Τα μωρά λοιπόν κάτω του ενός έτους παρατάσσονται σε σειρές σε στρώματα, βάρβαρο έθιμο. Οι άντρες ντυμένοι σαν διαβολάκια τρέχουν στους δρόμους και κάνουν άλμα πάνω από τα μωράκια για να προστατεύσουν τα μωρά από κάθε τι κακό. Λίγο επικίνδυνο μου φαίνεται. Παλώμα και Χούλιο Ιγκλέσια.

La Paloma, Vuelas, Μελαγχολίας που λέει και ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Και μια και σαν σήμερα φύγαν από τη ζωή δύο κορυφαίοι κομικοί, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Σωτήρης Μουστάκας, μας έχουν χαρίσει άπλετο γέλιο. Να διανθίσουμε το γέλιο. Έτσι. Και υπήρχε μια αρχαιοελληνική παροιμία για, η οποία έλεγε εάντιος γέλος, δηλαδή ιστερικό γέλιο. Στη ΔΕΗ Ιλιάδα του Ομήρου βρίσκουμε τη φράση «δακρυόμενη γελάσασα», γελώντας μέσα από τα δάκρυά της, η Ανδρομάχη. «Ναμ ρίζου ιντέπτο, ρες ιντέπτορ γκούνας νούλας εστ». Μετάφραση. Μαρία μου, μετάφραση. Δεν υπάρχει λέει, κάτι πιο ανόητο από το ανόητο γέλιο. Και ήταν ο Κάτουλος, ο Ρωμαίος ποιητής. Έζησε από το 84 έως το 54 π.Χ. Το γέλιο δεν είναι καθόλου άσχημη αρχή για μια φιλία. Και είναι μακρά ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει μια φιλία. Ο Όσκαρ Ουάιλντ. Μια γυναίκα που γελάει είναι μια γυναίκα που έχει ήδη κατακτηθεί. Φράση του Ναπολέοντος του Βοναπάρτη. Για τη ζήλια τίποτα δεν είναι πιο τρομακτικό από το γέλιο. Η Φρανσουά Σαγκάν, η Γαλλίδα συγγραφέας, 1935-2004. Η πιο χαμένη από όλες τις μέρες είναι εκείνη που δεν γελάσαμε. Ο Νικολάς Αμφόρ, ο Γάλλος συγγραφέας, 1740-1794. Γέλα παλιάτσο, ρίντι παλιάτσο, από την άρια της όπερας Παλιάτσι του Ρουγκέρο Λεόν Καβάλλο, 1857-1919, Ιταλοσυνθέτης και λιμπρετίστας. Γέλα καρδιά μου, γέλα, βρες χρόνο να γελάς, αυτό είναι η μουσική της ψυχής. Γιάννης Ρίτσος. Πάρε μου το ψωμί αν θέλεις, πάρε μου τον αέρα, αλλά μη μου παίρνεις το γέλιο σου. Παύλο Νερούδα.

αυτή τη φορά από τον Bobby Darin, το Beyond the Sea, το είναι το κλασικό, το Lamer, το Saltre, ναι. Λοιπόν, Μαρία, εσύ αρέσκεσαι και στα Pulitzer, έτσι, βεβαίως. Τη αρέσει, παίζουμε και τα βραβεία Pulitzer. Τι να κάνουμε, ακολουθούμε τα νιάτα. Τι να κάνουμε εμείς τα μεγαλύτερα παιδιά. Το 1920, λοιπόν, Μαρία μου, ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Ευγένιος Ονίλ κερδίζει βραβείο Pulitzer για το έργο του «Πέρα από τον ορίζοντα». Ο Ευγένιος Ονίλ, Ευγένιος Γκλάτστον Ονίλ, γνωστός ως Ευγένιος Ονίλ, γεννήθηκε στη Βοστόνη στις 27 Νοεμβρίου του 1953 και ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς θεατρικούς συγγραφείς του 20ου αιώνα. 4 από τα θεατρικά του έργα τιμήθηκαν με βραβείο Pulitzer, Μαρία μου, ενώ ο ίδιος τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1936. Ήταν ο πρώτος Αμερικανός δραματουργός που υιοθέτησε στο έργο τις τεχνικές ρεαλισμού που είχαν χρησιμοποιήσει πριν από αυτόν Ευρωπαίοι συγγραφείς όπως ο Άντων Τσέχοφ, ο Ερίκο Ήψεν, ο Άουγκουστ Στρίμπεργκ. Τα θεατρικά του ήταν τα πρώτα που γράφτηκαν στην Αμερικανική αξιωματική διάλεκτο, μια ιδιωματική διάλεκτος είναι αυτή, και πραγματεύονταν περιθωριοποιημένους χαρακτήρες που, ενώ είναι βουτυγμένοι στη διαφθορά, πασχίζουν να διατηρήσουν όνειρα και φιλοδοξίες, φτάνοντας εν τέλει σε απόγνωση. Στα έργα του, τα έργα του χαρακτηρίζονται από τραγωδία και απεσιοδοξία, ενώ η μοναδική του κωμωδία ήταν το «Ωμέγα Ερημιά». Ο Νίλ γεννήθηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην πλατεία Times, στο Broadway της Νέας Υόρκης. Ήταν γιος της Ιρλανδικής καταγωγής ηθοποιού Τζέφρι Ονίλ και της Μέρι Έλεν Κουίνλαν. Λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του, σταλθήκε σε μικρή ηλικία σε οικοτροφείο, όπου βρήκε παρηγοριά στα βιβλία, ενώ περνούσε ξένιαστο στα καλοκαίρια του, στο νέο Λονδίο του Connecticut. Κάποιο από εκείνα τα καλοκαίρια εργάστηκε στην εφημερίδα New London Telegraph, γράφοντας ποίηματα και κάποια στήλη. Όταν τελείωσε το σχολείο, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Πρίστον, από τον οποίο και τον απέβαλαν, αναγκαζόντας τον να στραφεί στη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της θητείας του στα καράβια, ο Ονίλ έπεσε σε βαριά κατάθλιψη και έπνιγε τον πόνο του στο αλκοόλ. Οι περιπλανήσεις του στη θάλασσα έληξαν το 1913, όταν νοσηλεύτηκε σε σανατόριο, καθώς είχε προσβληθεί από φυματίωση. Ενώ βρισκόταν στο σανατόριο, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη συγγραφή θεατρικών έργων.

Απαραίτητος και ο Yves Montand sous le ciel de Paris. Και αναφερθήκαμε στον θάνατο του Τζάκομο Καζανόβα στις 4 Ιουνίου του 1798, ο οποίος έλεγε: «Η ζωή, είτε ευτυχισμένη είτε δυστυχισμένη, τυχερή ή άτυχη, είναι το μόνο αγαθό που έχει ο άνθρωπος. Ο λόγος που δεν αγαπάς τη ζωή είναι ανάξιος, αυτός που δεν αγαπάει τη ζωή είναι ανάξιος να ζει». Ο μεγάλος λοιπόν εραστής γεννήθηκε, όπως είπαμε, στην Βενετία το 1725 από γονείς καλλιτέχνες. Η ζωή του γεμάτη περιπέτειες. Έζησε στο Παρίσι, όπου ασχολήθηκε με τον τζόγο, τις ωραίες και πλούσιες γυναίκες και τον αποκρυφισμό. «Δεν κατακτώ», έλεγε, «υποκύπτω. Είναι μεγάλη δυστυχία για μια ωραία γυναίκα να την ασχημίζει το χαμογελό της. Το χαμογελό που μπορεί να ομορφύνει μια άσχημη. Το μόνο που είναι απαραίτητο είναι να έχεις θάρρος, γιατί η δύναμη, χωρίς αυτοπεποίθηση, είναι περιττή. Κάθε γυναίκα με αποσχολεί για 3 μέρες. Τη μία για να την κατακτήσω, τη δεύτερη για να την ικανοποιήσω και την τρίτη για να την ξεχάσω». Τι ήταν αυτός ο Τζάκομο Καζανόβα? Έλεγε επίσης: «Εξετάζοντας την ομορφιά μιας γυναίκας, το πρώτο πράγμα που παρατηρώ είναι οι γάμπες. Η αγάπη είναι κατά τα 3/4 περιέργεια. Ένας λαός χωρίς δυσιδαιμονίες θα ήταν φιλόσοφος και οι φιλόσοφοι δεν υπακούν ποτέ. Οι Γάλλοι ζηλεύουν τις ερωμένες τους, ποτέ τις γυναίκες τους. Ανάμεσα στην ομορφιά και στην ασχήμια, η διαφορά συχνά είναι ανεπαίσθητη». Τα τελευταία λόγια του Καζανόβα: «Έζησα σαν φιλόσοφος και πεθαίνω σαν χριστιανός. Το γαλλικό έθνος θα ήταν πιο σοφό αν είχε λιγότερο πνεύμα». Διάβασα ότι ο Τζάκομο Καζανόβο παραλίγο να αυτοκτονήσει για μια γυναίκα μετά τα 45 του και μετά, όπως είπαμε, αναγκάστηκε να πληρώνει για το σεξ. Είχε συνολικά κατακτήσει, όπως βρεθήκαν στα διάφορα γραπτά, 122 γυναίκες. Μελίνα.

Στις 4 Ιουνίου 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί ο μέσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Στις 4 Ιουνίου του 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.

και μας πιάνουν τα λόγια του καλοκαιριού. Είναι, λέει, καλοκαίρι στην Ιρλανδία όταν η βροχή γίνεται πιο ζεστή. Ο Χολ Ρόουτς, ο Ιρλανδός κωμικός. Μακρές περίοδοι ευτυχίας χάνονται κάποτε μέσα σε μια στιγμή, όπως σαρώνονται οι ζέστες του καλοκαιριού στην πρώτη καταιγίδα, ο Βοβενάρκ, ο Γάλλος κωμωδιογράφος. Η καλοκαιρινή νύχτα είναι σαν την τελειότητα της σκέψης, Γουάλα Στίβενς, Αμερικανός ποιητής. Βάλε κάποιον να περπατήσει μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα 10 χιλιόμετρα σε σκονισμένο αγγλικό δρόμο και θα καταλάβεις γιατί εφευρέθηκαν η μπύρα, λέει ο Γκίλμπερτ Τσέστερτον, ο Άγγλος κριτικός λογοτεχνίας. Ήταν ένα απαλό καλοκαιρινό τοπίο που γαλήνευε την ψυχή, πανέμορφο σαν όνειρο και μοναχικό σαν Κυριακή. Μαρκ Τουέιν, ο Αμερικανός συγγραφέας. Μια ζωή χωρίς αγάπη είναι σε μια χρονιά χωρίς καλοκαίρι, σουηδική παροιμία. Το νησί είναι δικό μας. Εδώ με κάποιον τρόπο είμαστε νέοι για πάντα. Α. Lockhart, συγγραφέας. Ο σώμα του καλοκαιριού, γυμνό, καμένο, φαγωμένο από το λάδι και τα λάτι. Σώμα του βράχου και ρίγος της καρδιάς, Οδυσσέας Ελίτης. Ο καθένας μας πρέπει να κρατάει λίγο καλοκαίρι, ακόμα και στο μέσο του χειμώνα. Henry David Thoreau, ο Αμερικανός φιλόσοφος, συγγραφέας και ποιητής. Καλοκαιρινό απόγευμα για μένα. Αυτές ήταν πάντα δύο ωραιότερες λέξεις στη γλώσσα μου. Henry James, Αμερικανός συγγραφέας. Α, καλοκαίρι, μεγάλη χάρη σου, που μας κάνεις να υποφέρουμε και μας αρέσει. Russell Baker, Αμερικανός δημοσιογράφος.

Έτσι, να κρατήσουμε λιγάκι εδώ ότι τη διάθεση την καλοκαιρινή με ένα πολύ όμορφο τραγούδι, «Ο Θάλασσα και εσύ», Μαρέτου, Γιώργος Δελάρας και Μαρινέλα.

Κάπως έτσι λοιπόν, με αυτή τη θαλασσινή διάθεση σήμερα, για να γνατέψουμε, όπως λέμε, το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα, να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Θα σας παραδώσω και πάλι στον Μάκη τον Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Και έχουμε όλοι καλά σκαρά του. Ναι, έχουμε, Μαρία μου, έτσι. Και για τη συνέχεια έχει να μας πει και πάλι πολλά πράγματα η Όλγα Λασκαράτου, η γοητευτική, η σαγηνευτική Όλγα Λασκαράτου, από το μαγικό της εξώστη. Καλό ξημέρωμα καινούριας μέρας, τα λέμε αύριο.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ο Αραχτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Εν τω μεταξύ, σχέδια για την εμπλοκή της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου επεξεργάζεται ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας σε συνεργασία με το Κίεβο, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Σε δημόσια διαβούλευση έως στις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11 συν 1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athinaniagoa4.gr. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Άνοιξε η πλατφόρμα dadades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dadades της γειτονιάς που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίες από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Αναρτήθηκαν από τον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Και ο καιρός γενικά αίθιος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρας στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Τι είναι αυτό το φεγγαράκι που ανάλογα με τις ανάγκες μας το φέρνουμε στα μέτρα τους? Ας πούμε σήμερα που έχει και έναν αγώνα, όπως σου έμαθα τώρα, κάποιος μπορεί να το ζωγραφίζει το φεγγαράκι ως μπάλα του μπάσκετ. Άλλος πάλι, επειδή έχει καημό με το ποδόσφαιρο, μπορεί σε μπάλα του ποδοσφαίρου και να φτιάχνεις διάφορα έτσι παιχνίδια φανταστικά με τα άστρα παίκτες. Ξέρω εγώ, μπιλιάρδο, ό,τι θέλετε, παιχνίδια, πρόσωπα όμως κυρίως. Έτσι έχει αποτυπωθεί κυρίως το τραγούδι που με αυτό εμείς ασχολούμαστε. Είναι ένας κύκλος που ανάλογα με τις φάσεις του, μικραίνει, μεγαλώνει, σχηματίζει το προσωπάκι που θέλεις εκεί απάνω, και ανάλογα τις σκέψεις ή τα αισθήματα που έχεις ή έχει το προσωπάκι αυτό για σένα. Και είναι η μοναδική πανσέλινος που δεν ακούσαμε τον Blue Moon. Δεν γινόταν, όπως καταλαβαίνετε, και το έφερα σήμερα να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί αυτή η πανσέλινος που πέρασε και ακόμα έτσι στέκει λίγο πάνω στον ουρανό, με αυτό τον ωραίο τον ουρανό που έχουμε, είναι το πιο ωραίο φως, τα λέμε και τα ξαναλέμε, τον Ιούνιο, γιατί μέχρι την 21η του Ιουνίου, που είναι η αρινή η σημερινή, λάθος, η θερινή, έχουμε το πιο δυνατό φως και μετά αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Επομένως τώρα γίνονται τα ωραία πάνω στον ουρανό. Και λεγότανε, λέει, αυτή η πανσέλινος έτσι, Blue Moon. Και ίσως αυτόν ευθύνεται που μπέρδεψα τις μέρες. Δεν ξέρω, όσοι κοιτάτε το ημερολόγιο ή όσοι ακούτε το σαν σήμερα, νομίζω ότι το καλύτερο σαν σήμερα το κάνει Δώρα Αποστόλου. Και δεν το λέω επειδή είμαστε εδώ συναδέλφισες. Το καλύτερο σαν σήμερα του ραδιοφώνου το κάνει Δώρα κάθε βράδυ, στην αλλαγή δηλαδή της μέρας, 12 με 2. Και χθες κάπου ήμουνα και γύρναγα και λέω, κάτι λάθος έκανα. Γιατί ανέφερε στο σαν σήμερα τον Ζορζ Μπιζέ. Μα λέω, 3 Ιουνίου δεν έχουμε. Έλα όμως που είχαμε 2 Ιουνίου. Επομένως, σαν σήμερα που έφυγε από το μάτι του το κόσμο Ζορζ Μπιζέ, κάναμε αφιέρωμα εμείς εχθές. Και μπορείτε να το αναζητήσετε και να το ακούσετε αν σας ενδιαφέρει. Και τώρα που μιλάγαμε με την Έλενα, μου λέει και εγώ μπερδεύτηκα χθες. Νόμιζα ότι ήταν οι 3. Γιατί μπερδευτήκαμε, δεν ξέρω. Μπορεί να είστε και άλλοι και άλλες που μπερδευτήκατε. Όπως και να έχει, εμείς το άκουσμα, το πέρασμα από κάποια πολύ σημαντικά έργα του Μπιζέ το κάναμε χθες. Και τώρα ερχόμαστε στο μπλε μας το φεγγαράκι, το θλιμμένο, το μελαγχολικό το φεγγαράκι. Το Blue Moon είναι ένα τραγούδι που έγραψαν ο Richard Rodgers και ο Lawrence Hart στις αρχές του 30. Εκεί τότε γράφτηκαν πολλά σημαντικά τραγούδια, κυρίως για musical, από τους στιλοβάτες των musical και όχι μόνο, του αμερικανικού έντεχνου τραγουδιού, που αυτά τα τραγουδιά γίνανε τα κλασικά, τα στανταράκια, τα οποία είναι και η πρώτη ύλη για μια φάση μεγάλη της jazz. Από το 1934 λοιπόν ακούσαμε αυτό το τραγούδι που έρχεται, και σε μία από τις πολλές ερμηνείες του και ίσως από τις πιο κλασικές, αυτή που έδωσε η Έλα Φιτζέραλντ. Αυτό είναι ένα θέμα και είναι κάτι που κάνουμε αυτές τις μέρες, κάποια τραγούδια ή κάποια θέματα που έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστά και έχουν εντυθεί με ορχήστρες, με φωνές, να τα φέρνουμε αμέσως μετά απομονωμένα στον τρόπο με τον οποίο γράφτηκαν. Ένα συνθέτης κάθεται κυρίως και γράφει πάνω στο πιάνο. Επομένως, απομονωμένη η μελωδία του Blue Moon, έτσι όπως την παίζει ο Graham Reynolds για μια ταινία πρόσφατη που λέγεται ακριβώς έτσι, Blue Moon. Οπότε, έχοντας στο νου αυτό το φεγγαράκι που πέρασε κυρίως στο αμερικανικό τραγούδι, κυρίως, ας πάμε έτσι λίγο στις αρχές του Ιούνιου που είμαστε και έχουν αρχίσει και πιάνουν οι ζέστες και οι ανάγκες για εξωστρέφειες και μπαλκόνια και φεγγαράδες, να δούμε το φεγγαράκι μας και να σταθούμε λίγο σε αυτά τα τραγούδια και στις ατμόσφαιρες που φτιάχνουν. Το φεγγαράκι, έτσι όπως έχει περάσει στο τραγούδι αυτό, γιατί δεν υπάρχει τραγούδι του κόσμου που να μην είναι συνομιλητής βασικός το φεγγάρι. Όμως εδώ, σε αυτά τα τραγούδια, έρχεται και φέρνει μια ελαφράδα. Αυτή την ελαφράδα, ακόμα και στη μελαγχολία, θα πάρουμε.
Τραγούδι που έρχεται από musical και έρχεται από το 1930. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, και το έχει γράψει ο στιλοβάτης του αμερικανικού musical, ο Irving Berlin, και το έχει τραγουδήσει και η Ella Fitzgerald, και ήταν από τις πιο σημαντικές ερμηνείες που έδωσε. Και μάλιστα όταν έγινε ένα αφιέρωμα δισκογραφικό σε αυτήν, το τραγούδισε και το διασκεύασε ξανά η Liz Wright, Reaching for the Moon.

πολύ ωραία που λαμβάνω μηνύματα από Αμερική την ώρα που τα τραγούδια που έχουμε απόψε για το φεγγάρι έρχονται από εκεί. Φιλιά πολλά στην Πινελόπη που μας έστειλε μήνυμα και μας ακούει από το Σικάγο που έχει μεσημεράκι εκεί τώρα. Δεν ξέρω και τι καιρό έχετε και τα λοιπά, και αν αυτά τα τραγούδια που είναι τελείως νυχτερινά στο μεσημεριανό Σικάγο ακούγονται. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Και το αναφέρω επειδή είναι ωραία σύμπτωση γι' αυτό, επειδή είμαστε στα μέρη σας τώρα εκεί απάνω. Και εδώ παραμένουμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή γράφεται ένα τραγούδι, μα τι τραγούδι. Τραγούδι το οποίο είναι ένα από τα κλασικά, όχι μόνο τα αμερικανικά, τα στανταράκια πια, αλλά τραγούδι το οποίο είναι ένα από τα παγκοσμίως κλασικά που θα αναφερθούμε σε αυτά ή στη μελωδία του κάπως θα μας έρθει όταν το φεγγαρόφως είναι με πολύ και είναι τόσο δυνατό που είναι σαν να χύνει μία ουρά, το φως του είναι σαν να χύνεται και να φτιάχνει μία ουρά για να μπορούμε να σκαρφαλώσουμε εκεί απάνω. Αυτό κάνανε οι Αμερικάνοι με το τραγούδι και το φεγγαράκι στο τραγούδι τους. Φτιάξανε, πώς φτιάχνουν αυτά τα καταπληκτικά, εφάνταστα, φαντασμαγορικά, καμιά φορά και kids, δεν πειράζει τι να γίνει, σκηνικά στα musical και τα λοιπά, γιατί υπάρχουν τέτοια στοιχεία, και μετά περάσανε στο pop τραγούδι και στις υπερπαραγωγές αυτές, από εκεί έρχονται όλα αυτά, από το musical, κάτι μαντώνες, κάτι τέτοια, έρχονται από εκεί πέρα γιατί χρειάζονται σκηνικά, χρειάζονται φώτα, χρειάζονται χορευτές, χρειάζονται χίλια δυο για να μπορέσουν όλα να ευχαριστηθούν, όλες οι αισθήσεις μέχρι να κορεστούν. Εν πάση περιπτώσει, για το musical και από εκεί έχουν έρθει όμως και διαμαντάκια. Έτσι δεν είναι λοιπόν. Κάνανε αυτό, φέρανε το φεγγάρι σαν, γι' αυτό λέμε ότι περνάει σαν ατμόσφαιρα γλυκιά μέσα στο τραγούδι τους. Γράφεται λοιπόν το 1961 για μια ταινία που είναι μεταφορά ενός μυθιστορήματος του Τρούμαν Καπότε, το Breakfast at Tiffany's, πρωινό στο Tiffany's, με πρωταγωνίστρια την Audrey Hepburn, και γράφει μουσική ο Henry Mancini και τα λόγια Johnny Mercer, που γι' αυτόν έχουμε ξαναπεί ότι είναι από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς του αμερικανικού τραγουδιού, του έντεχνου αμερικανικού τραγουδιού. Πώς ήταν και ο Lawrence Hart, κάπως έτσι τέλος πάντων. Ο Johnny Mercer ακόμη παραπάνω. Πριν δύο χρόνια, ναι, ωραίος καιρός λέει στο Σικάγο, πολύ χαίρομαι, 24 βαθμούς, ωραία είστε κι εσείς. Λοιπόν, στο θέμα μας, χαίρομαι, Πινελόπη, για το μήνυμα, όλα μαζί τα κάνω τώρα. Πριν δύο χρόνια, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Henry Mancini, δημιουργήθηκε ένας δίσκος, μία έκδοση με πάρα πολλούς καλεσμένους και με μία ορχιστράρα του Los Angeles και τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ να διευθύνει, και μέσα στις επαναπροσεγγίσεις των τραγουδιών του Henry Mancini υπήρχε και μια ωραία εκπληξούλα. Ήταν ένα γράμμα που είχε γράψει η Audrey Hepburn στον Henry Mancini μετά την ταινία που κάνανε για το Breakfast at Tiffany's, και τώρα αυτό το πήρανε και άλλα πήρανε και άλλο ανέκδοτο υλικό και το έχουν ενσωματώσει και σε άλλα τραγούδια. Εμείς θα ακούσουμε αυτό όμως, γιατί μιλάμε για το Moon River, και θα ακούσουμε και την Audrey Hepburn. Φυσαρμόνικα δε παίζει ο Stevie Wonder. Για πάμε. Στο παράθυρο εδώ μια σοφίτας.

0: Dear Henry, I've just seen our picture. Breakfast at Tiffany's. This time,
1: with your score.
0: A movie without music is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey.
2: Audrey Hepburn. Harry Mancini και από την έκδοση που έγινε την ειδική με πάρα πολλούς καλεσμένους και με ανέκδοτο υλικό και με καινούρια παίξηματα, ακούσαμε την Audrey Hepburn και το Moon River με τα λόγια του Johnny Mercer και το Stevie Wonder στην φυσαρμόνικα και το Gustavo Dudamel να διευθύνει την ορχήστρα του Los Angeles και του έλεγε ότι σε ευχαριστούμε που μας σήκωσες τόσο ψηλά για να μπορούμε να αγκαλιάσουμε σχεδόν το φεγγάρι. Αυτό το συμπληρώνω εγώ γιατί εμείς αυτό κάνουμε απόψε. Παραμένοντας λοιπόν στην Αμερική, πάμε σε μια άλλη ταινία και είναι επίσης μια μεταφορά ενός θεατρικού έργου αυτή τη φορά και όχι μυθιστορήματος. Του έργου του Έντουαρτ Άλμπι, το «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», που καιρό έχουμε να το δούμε εδώ πέρα σε Αθηναϊκό Θέατρο, τώρα που το σκέφτομαι. Κάποτε κάθε τρεις και λίγο είχαμε «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ». Και μάλιστα είναι και επίκαιρο, δεν είναι, γιατί πολλοί άνθρωποι ψάχνονται με τα υπαρξιακά τους και τα υπαρξιακά τα σχεσιακά, γιατί αυτό το έργο είναι γι' αυτό το θέμα μιλάει. Και έγινε λοιπόν ταινία με πρωταγωνίστρια την Elizabeth Taylor και τον Richard Burton και γράφει μουσική ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες του αμερικανικού κινηματογράφου, ο Alex North. Πάμε να ακούσουμε κάτι που είχε γράψει για το φεγγαρόφως που πέφτει πάνω στις συζητήσεις τους και τους δύο, τους πρωταγωνιστές.

Τον Άλεξ Νόρθ τον διάλεγαν μάλλον οι σκηνοθέτες για συνεργάτη τους, για να ντύσει τις ταινίες τους με μουσική, με τραγούδια, γιατί είναι με το ένα πόδι στην Αμερική και με το άλλο είναι στην Ευρώπη με έναν τρόπο. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να έρχεται από την Ιταλία, ας πούμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ηλία Καζάν τον πήρε να συνεργαστούν παρέα. Ένας άνθρωπος, θέλω να πω, που μπορεί να έζησε εκεί, αλλά η ρίζα του ήταν αλλιώτικη. Φωτεινή πολύ, με άλλα χρώματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι έγραψε μουσική ο Άλεξ Νόρθ για μεταφορές των κινηματογράφων έργων του Τενεσί Ουίλιαμς. Και δεν είναι επίσης τυχαίο ότι εμπνεύστηκε μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης από τον Άλεξ Νόρθ για την Αθανασία, για το ίδιο το τραγούδι από τον ομώνυμο κύκλο τραγουδιών του. Τα έχουμε ξαναπεί και έχουμε ακούσει μαζί. Και θα έρθουμε στον Τενεσί Ουίλιαμς και θα έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας. Τέλη του 40 και ο Κάρολος Κουν αποφασίζει να ανεβάσει Τενεσί Ουίλιαμς και το λεωφορείο ο Πόθος, και γράφει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης και τη μετάφραση του έργου την κάνει παρέα με τον Μίνο Βαλονάκη ο Νίκος Γκάτσος, όπου γράφει και τα λόγια στο τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, το οποίο είναι το κλασικό μας. Σκεφτείτε πόσα χρόνια από τέλη του 40 και έχει γνωρίσει διασκευές και διασκευές αυτό το τραγούδι. Και κάποτε ήταν και μια κουβέντα να τη λέμε σε έναν άνθρωπο, ότι να μωρέ, αν με πίστευες λιγάκι όλα θα ήταν αληθινά. Έτσι λοιπόν, ας κρατήσουμε λίγο αυτή την ατμόσφαιρα και να τη φέρουμε στο τραγούδι αυτό, όχι από την πρωτότυπη ερμηνεία με τη Μελίνα, αλλά με την Άννα Μούσουρη, η οποία το ταξίδεψε το τραγούδι σε όλο πραγματικά τον κόσμο.

Και είναι αυτές οι ηχογραφήσεις που κάνει η Νάνα Μούσχορη όταν έφυγε από την Ελλάδα και αναζήτησε καριέρα διεθνή, ξεκινώντας από τη Γαλλία, που έχει στο νου της και τις Ευρωπαίες που τραγουδάνε, αλλά και τις Αμερικάνες. Λοιπόν, μου έχετε στείλει κάποιοι, κάποιες κυρίως, για το ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Δεν έχω χάσει κάποια επεισόδια, και πεζότανε και φέτος με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη και του χρόνου, μου λέει εδώ η Δανάη που είναι και ηθοποιός. Αλλά και τι άλλο μου είπε, ότι και πριν 3 χρόνια, 4 κάπου εκεί με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και ποιον, τη Μαρία Πρωτόπαπα. Θα ήθελα να τη δω την Πρωτόπαπα σε αυτό, το χάσα, με μια καθυστέρηση θέλω να πάω, τα λέω. Το λέω γιατί έλεγα ότι πριν, ότι έχουμε καιρό να δούμε ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Λοιπόν, ερχόμαστε εμείς τώρα στο Χάρτινο το Φεγγαράκι ξανά, που γράφτηκε για το θέατρο, σε μια εποχή όπου στο αμερικανικό τραγούδι, το οποίο ταξίδευε σε όλο τον κόσμο, έφερνε αυτή την ιδέα, την άλλη του φεγγαριού, όχι αυτή που έχει πάρα πολύ πόνο και έχει πολύ πολύ ερημιά, αλλά έχει κάτι της από αυτό που έλεγε τώρα εδώ ο Γκάτσος, που θα τα πούμε και πιο μετά, από αυτό το χάρτινο, από αυτό το δηλαδή το υλικό που μπορείς εσύ να κάνεις ό,τι θέλεις εκεί απάνω, μπορείς να ζωγραφίσεις οτιδήποτε και να αλλάξεις την κατάσταση. Αυτό το τραγούδι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία των ετών, ήταν πάντα αναφορά και παραμένει, όπως είπαμε, μια σημαντική αναφορά. Και κάποια στιγμή ο Διονύσης Αβόπουλος, εκείνες τις εκπομπές που έκανε τις τηλεοπτικές, το Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι, το πήρε ακριβώς για το ρόλο που έχει παίξει, ως βασικό δρόμο, βασικό άξονα, για να συμπεριλάβει πολλά πολλά πολλά τραγούδια που έρχονται κοντά σε αυτό το φεγγαράκι, σαν άστρα. Έτσι και κάποιους καλεσμένους του, με βασική ερμηνεύτρια όμως την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Αυτό το χάρτινο το φεγγαράκι λοιπόν ήρθε μέσα από μια παράσταση από το έργο του Tennessee Williams Λεωφορείων ο Πόθος, όπως το ανέβασε στα τέλη του 40 στο Θέατρο Τέχνης ο Κάρολος Κούν και γράψανε ο Μάνος Φετιδάκης και ο Νίκος Γκάτσιος το τραγούδι αυτό και τα λόγια από που τα εμπνεύστηκε ο Νίκος Γκάτσιος, γιατί μου έχουν πει πάρα πολύ και το έχουμε ξαναπεί σε αφιέρωμα για το Γκάτσο. Πολλοί άνθρωποι του τραγουδιού ότι πριν την τεχνολογία ο Γκάτσος ήταν κάτι σαν το διαδίκτυο της εποχής τους. Ότι ήταν τόσο διαβασμένος, τόσο ενημερωμένος που άκουγε, διάβαζε και ήξερε πολλά πολλά πολλά πολλά. Επομένως ήξερε ότι στις αρχές του 30 είχε γραφτεί ένα τραγούδι που πάνω σε αυτή την ατμόσφαιρα που λέμε, στο αμερικανικό τραγούδι, το έντεχνο, κυρίως μέσα από το musical που έρχεται. Περνάει το φεγγαράκι έτσι τόσο, τόσο χαριτωμένα, σαν έρχεται για να σε πειράξει, να σου κάνει παρέα, να σε σκουντίξει λίγο στις κατήφιες σου, σε όλα σου, για να σου πει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Το φεγγάρι, όπως και όλα, είναι χάρτινα. Είναι στο χέρι σου να τα αλλάξεις. Έτσι λοιπόν, τότε ήταν μια μεγάλη επιτυχία το, μετά το 32 που το δώσανε οι δημιουργοί του, ένα τραγούδι το οποίο λεγόταν It's Only a Paper Moon. Δεν είναι άλλο, δεν είναι ένα μόνο χάρτινο φεγγαράκι. Το έγραψαν αυτοί οι άνθρωποι που έγραψαν και το Over the Rainbow. Και είναι ο Γιβ Χάρμπουκ και ο Χάρολντ Άρλεν. Εμείς θα το ακούσουμε με μία από τις πιο σημαντικές ερμηνείες που έδωσε ο Νάτ Κινγκ Κόουλ.

Είδατε που και τα λόγια, ή μάλλον ακούτε που και τα λόγια, είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι Δανίου και στο τραγούδι του που έγραψε ο Νίκος Γκάτσος, το χάρτινο, το φεγγαράκι, για το τι ωραία που είναι να πιστεύει ο ένας στην αγάπη του άλλου. Πριν, τώρα που κάθομαι λίγο πιο συγκεντρωμένα, γιατί ήρθα λίγο φουριόζα σήμερα, νομίζω ότι σας είπα, δεν είμαι σίγουρη, ότι σας είπα ότι ο Χάουαρντ Άλεν έγραφε στίχους. Ποιος ξέρει ποιον είχε στο κεφάλι μου. Συνθέτης ήταν ο άνθρωπος. Μόνη μου τα λέω, ευτυχώς μόνη μου τα διορθώνω έτσι για να μένουν και σε εσάς που τα ακούτε σε επανάληψη, μην ακούτε άλλα ντάλλον. Λοιπόν, κρατάμε αυτή την ιδέα του φεγγαριού και πάμε λίγο δίπλα εδώ στην Ιταλία, η οποία μέσα σε ένα τραγούδι περνάει όλη αυτή την ατμόσφαιρα και επίσης του φεγγαριού, αυτού του πιο ανάλαφρου, η οποία έδωσε σαν το αμερικάνικο τραγούδι κάποια τέτοια τραγούδια, όχι του βαθύ του πόνου, όπου είναι το φεγγάρι ένα πρόσωπο σκιτσαρισμένο, πάρα πολύ πολύ λυπημένο και βαρύ. Όχι, δίνει την ιδέα της παρέας, της παρέας ακόμη και όταν είσαι μόνος σου και τραγουδάς για την αγάπη σου. Και ένα από τα εμβληματικά σχεδόν τραγούδια είναι εμβληματικό γιατί, γιατί έρχεται μια εμβληματική μελωδία, δάνειο από την ιδέα που είχε να περάσει ο Μπετόβεν, την ιδέα δηλαδή του να περάσει το σελινόφος μέσα σε μια μελωδία και ένα έργο που το αφιέρωσε και τα λοιπά, σε μια υπόθεση που έχει γίνει και ταινία, Αθάνατες Αγαπημένες και τα λοιπά. Σονάτα του Σελινόφωτος και Γκουάρδα και Λούνα.

Ενώ λοιπόν έχει έρθει αυτή η ιδέα του ανάλαφρου φεγγαριού από το musical κυρίως και από το αμερικανικό τραγούδι των αρχών του 1930, σταδιακά και μετά τον πόλεμο εννοείται, αρχίζει και περνάει σε όλη την Ευρώπη αυτό το αίσθημα, το πιο ανάλαφρο, παρόλο που εμείς εδώ πέρα στην Ευρώπη και στο Νότο εδώ πέρα λίγο πόνο τον βάζουμε. Όπως εδώ ήταν το τραγούδι σε μινοράκι, αλλά δεν έχει μια όμορφη, πιο γλυκιά, ένα τένις ας πούμε του φεγγαριού, μια ρομαντζάδα που λέμε. Guarda che luna, το τραγούδι γράφτηκε το 1959 από τους Guardiero Malconi και Brunariu, μια ρομαντζάδα που λέμε. Guarda che luna, το τραγούδι γράφτηκε το 1959 από τους Guardiero Malconi

περνάει συνέχεια σε πολλές ενορχιστρώσεις και ρυθμούς και τα λοιπά, σε πολλές εκδοχές μέσα από την ταινία. Είναι σαν να τριγυρνάει, σαν αυτοκίνητο, σαν τη Rolls Royce αυτή η μελωδία. Και έγινε τραγούδι με τα λόγια του Norman Newell και το 1964 λοιπόν, και το τραγουδάει η φωνή της εποχής και έγινε μια τεραστίων διαστάσεων επιτυχία και κρατάει αυτή την ιδέα. Ας δούμε το φεγγαράκι, να δούμε τη θάλασσα, γιατί ό,τι ζούμε δεν θα το ξαναζήσουμε. Ξέχνα το αύριο και πάμε. Forget the money, Frankie Sinatra.

Τι χαρές δεν έχει, λέει, αύριο. Όταν ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος, αύριο δεν υπάρχει. Όλα είναι μια έτσι ζωγραφιά με θάλασσες, με άστρα και ωραίο ουρανό με φεγγάρι και τα λοιπά. Πάμε 10 χρόνια πίσω, πάμε στο 1954 που έρχεται ένα τραγούδι το οποίο παραμένει, δηλαδή από τις πρώτες νότες κάθεσαι εκεί πέρα ένα βράδυ καλοκαιριού, κυρίως καλοκαίρι ακούγεται και μιλάς και όλα αυτά και παίζουν οι πρώτες νότες και αμέσως έτσι λίγο αισθάνεσαι να αφήσεις την κουβέντα και να κοιτάξεις αλλού, να αναζητήσεις κάτι άλλο τέλος πάντων, και το τραγούδι δεν είναι άλλο από αυτό.

Fly Me to the Moon. Τραγούδι του Bud Howard, το οποίο απογείωσε πραγματικά η Julie London. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις των Αμερικανίδων τραγουδιστριών που θέλανε να είναι λίγο Frank Sinatra και λίγο, ξέρετε, θηλυκές Frank Sinatra, και λίγο να έχουν και κάτι της από κάτι αλλού, αλλά ήταν τόσο αδιευκρίνιστο αυτό το αλλού που τις έκανε πάρα πολύ γοητευτικές. Και μετά, πολύ πρόσφατα, με την ωραιότατη βοήθεια της τεχνολογίας, αυτό το τραγούδι τραγουδήθηκε και καλά ντουέτο με τον Gregory Porter. Κλείνουμε με τον Blue Moon φυσικά που ξεκινήσαμε, γιατί ήταν και η αφορμή μας. Να τριγυρίσουμε πάνω στις γειτονιές, στις φωτεινές του φεγγαριού, με τον Clifford Brown, Blue Moon. Ο Βασίλης Γεωργίου ρύθμισε τον ήχο μας. Καλές βιγκαράδες να έχουμε. Καλοκαιράκι έρχεται. Έχει έρθει, ξέρω εγώ. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της έθραυσης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολά. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Παρότι δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης των πιλωτικών ζωνών, η συμφωνία προβλέπει ότι ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας τον ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή. Ο Αραξή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά.